0: world.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

one way to

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Με το στόμα
2: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Λευτεράκι, τα είδες!
9: Τι να δω, ρε Ζωζό!
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Πού πήγαιναν, κομβόι!
9: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
8: Μάθεις! Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
8: Τι σκληρώσεις!
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
5: Money.
3: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθόματο εσύ.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS, λογικό, έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
14: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
5: Μεϊμάρις.
11: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Υπάρχει ένα μικρό φωνητικό πρόβλημα σήμερα. Ένα τεχνικό πρόβλημα της φωνής δηλαδή. Και όχι όπως συνήθως συμβαίνει με τα κουμπάκια που χειρίζομαι εδώ πέρα. Δεν είχα βέβαια το Ελλάς. Άλλωστε όλοι το Ελλάς θα παίζουν, οπότε πήρα κάτι παραδίπλα.

0: Καλημέρα, πρόδρομε Καπαδόκη. Εντάξει, επιστρέψαμε στις καλημέρες. Είπαμε, συμφωνήσαμε ότι τέρμα το Χριστός Ανέστη. Πρόδρομος Καπαδόκης, φοβερός γνώστης των κινηματογράφων, έτσι το λίγο B-class της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Μας θύμισε Τρινιτά, Κατσαριδάκια, πραγματικά. Έχω ξεχάσει Bud Spencer, Terence Hill, Τρινιτά.
1: Γιατί δεν έχω ούτε γραβάτα ούτε παπιόν.
0: Ο Μάικ που πρέπει να πλέει στη χαρά. Δηλαδή αυτό που έστειλε ως φωτογραφία έχει και πολύ από την αλήθεια. Δεν μιλάω για τον καθιερωμένο και καθημερινό αρκά Μητσοτάκης. Πίνει ένα ποτήρι σαμπάνια κάπου από μια χριστουγεννιάτικη γιορτή και γράφει ο Μάικ. Μια σαμπάνια άνοιξε με την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού και μια ακόμη σήμερα με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Άντε στην υγεία της τρίτης τετραετίας.

Οι γραμμές είναι κλειστές για λίγο. Το 6936 512 099 των μηνυμάτων φυσικά είναι εκεί.

0: από όλα αυτά τα άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Προτιμούμε τη σταθερή Αντιγόνη. Καλημέρα Αντιγόνη. Κλασικά, 6 καρδούλες, μια ωραία καλημέρα και ένα ωραίο χαμόγελο. Άλλωστε αυτός ο Αμερικανός γιατρός τώρα, υποτίθεται ο καθηγητής της ευτυχίας, τον ένα καθηγητής πανεπιστημίου, τώρα διδάσκει και ευτυχία. Μάθετε, διδάσκεται ανάτοτε ευτυχιολογία. Λέει ότι πάνω απ' όλα οι φίλοι, σταθερή σχέση με τους φίλους.
1: Μπαίνω μες στη σκιά, με τυφλώνει το φως, μ' αρρωσταίνουν.
0: Ο Ζαχαρίας γράφει άκρος επικίνδυνος, καλημέρα βέβαια. Βλέπω μπρος κρεμπός και πίσω ρέμα, μην απορρέσουμε αν ο Μητσοτάκης πάρει 40%. Σου είπα Ζαχαρία, ο Μάκη Μιχάλης τρίβει τα χέρια του.
1: Όμως το λέω ξανά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε.
0: Ναι, θα το σχολιάσω και αυτό, καλημέρα Γιώργο Π. Γιατί έχουμε Γιώργο. Αυτό είναι. Συγγνώμη. Συνδυάζονται όλα μαζί εδώ, γιατί έχει μια ωραία φωτογραφία από ένα πανό πάνω σε μια ταράτσα που έχει και το σήμα του Άρη και λέει Βασίλη έλα επιδάω. Βασίλη Παπακοσταντίνου, Βασίλη Κεχαγιά, Βασίλη Χου. Από κάτω βέβαια υπενθυμίζει και αυτό που κυκλοφορεί. Καλά, έχουν βγει φωτογραφίες, δηλαδή μόνο που δεν τον έχουμε στον μπάγκο ήδη το Σπανούλι, διότι από ό,τι φαίνεται είναι στους στόχους της ομάδας και γράφει εδώ μέσω του Γιώργου η ανάρτηση, πρώτος στόχος ο Σπανούλης με διψήφιο budget. Plan B, άμα ακούω Plan B ανατριχιάζω, ειδικά μέρα που είναι. Αλιμπίγεβιτς, Αλιμπίγεβιτς. Και στο κάδρο και ο Μπάνκι. Οπότε κατά το Βασίλη έλα ή πηδάω, από την ταράτσα δηλαδή. Πάντως πιο εύκολα επειδή κάποιος για Βασίλη παρά για Αλέξη. Καλημέρα γράφει και ο Θανάσης 3, μπαρουτοκαπνισμένη, αυτό το πάω είναι ανάμεσα στην πολιτική και στον Άρη το μήνυμα, οπότε το σφινώνω και εγώ εδώ, μπαρουτοκαπνισμένη και μέσα στην τρέλα, βάλε υπογραφή και μετά πουλα, κούρασες. Έτσι που το γράφεις, Θανάση 3, θα μπορούσε να είμαι εγώ αυτός που θα πρέπει να βάλω υπογραφή μετά να πουλήσω, που δεν έχω κάτι να πουλήσω. Και μετά κούρασα. Έχεις δίκιο Δημήτρη, καλημέρα στο Δημήτρη Καλαμαριά. Το χέρι του πέλα λέει το κλαδευτήρι, έχει πάθει αγκύλωση, λυπήσου το, ναι, έχεις δίκιο. Ελάς, τελικά πόσο κοντά είναι το γελάς, λέει με το ελάς ο Γιάννης. Καλημέρα στον Ανεστάκο, ο οποίος και χαλιά. Διαβάζω το μήνυμα γιατί δεν ακούμε την αυθεντική φωνή του μεγάλου Αβραάμ να μας προσφωνεί. Κι αν δεν βγουν τα πλάνα, λέει ο Ανέστης, στο βάθος αχνοφαίνεται ο Τερζής.

Καλημέρα, Άγρυπνος Γεώργιος. Βλέπω χθες το βράδυ αργά μηνύματα στον Αλέξανδρο, πρωί-πρωί σήμερα. Μπράβο. Αν έστει στη μια λες ο Τερζής, στην άλλη ο Σπανούλης. Α, ο κυτρινόμαυρος φάρος είναι ο... Είπες Ελλάς, λέει, τελικά πόσο κοντά είναι το γελάς από το Ελλάς. Κυτρινόμαυρος φάρος, και μην μοιάζει. Κυτρινόμαυρος φάρος.

Πάντως αφού το διαδίκτυο έχει γεμίσει τρολαρίσματα, λέει ο Γιώργος εδώ πέρα, κυκλοφόρησε και φωτογραφία με τον Βασίλη να φοράει το περίφημο σακάκι του Ξανθού. Ρε, αφού δεν κυκλοφόρησε φωτογραφία του Τσίπρα να φοράει τη ζιβάγκο του Παπανδρέου, μήπως να του δούμε Κώστα Σαμπελόκη πως εσύ τα καταφέρνεις κάτι τέτοια. Καλημέρα Κορίνα.

στο είδος, στο ίδιο μήκος κύματος με την Κορίνα σήμερα πρωτοτυπεί ο Λάζαρος Νεάπολη Κοζάνης και στέλνει μια ηλιόλουστη και ανθοφορούσα καλημέρα. Η Κορίνα στέλνει τα ωραία καφεδάκια της. Θανάση ταχυμεταφορέα, είπαμε, έλα το ξεχάσαμε, που να είναι καλά ο άνθρωπος μας ενημερώνει μέσα στην τύρβη των ημερών για το ποιες είναι οι παγκόσμιες μέρες. Παγκόσμια ημέρα κλήρυνση κατά πλάκα σήμερα. Ζόρικη ιστορία, κλήρυνση κατά πλάκα. Αφού το ανέφερες, να πούμε ότι πρόκειται για μια σταδιακή και καταστιβάδες, ας πούμε, νέκρωση, κυταρική νέκρωση, η οποία μπορεί να φτάσει να πιάσει και κρίσιμα και ζωτικά όργανα. Εξού και όλα αυτά τα συμπτώματα τα οποία παρουσιάζονται. Αλλά ευτυχώς η επιστήμη στη συγκεκριμένη νόσο έχει κάνει πρόοδο. Δηλαδή δεν ξέρω αν θυμάστε πώς ήταν η αντιμετώπιση της κάποιες δεκαετίες πριν και πώς είναι σήμερα. Και μέρα επίουσας βοήθειας και marketing. Δηλαδή το marketing λίγο μας ταλαιπώρησε, να το έχουμε και πάμε μια παγκόσμια μέρα. Τώρα κυτρινό μαύρε φάρε που λες για το Ελλάς και το γελάς. Καλά, φυσικά σου αξεραθούν όλοι να παίζουν τώρα Ελλάς του Παπακοσταντίνου. Γι' αυτό εμείς βάλαμε το χαιρετίσματα στην εξουσία σαν απάντηση. Αλλά δεν κρύβω τώρα με τρώε. Ένα όνομα είναι, θα μου πείτε, εντάξει. Αλλά τι συμβολίζει αυτό το όνομα πέρα από τα εμφανέστατα, δηλαδή πατριωτική αριστερά, εντάξει.

δεν κρύβω ότι αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι το Ελλάς, και σίγουρα το έχουν σκεφτεί πάρα πολύ καλά, δεν γίνονται έτσι αυτά ψήφιστα, αυτές οι ανακοινώσεις και αυτές οι ονοματοδοσίες. Αυτό το Ελλάς βέβαια παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία. Αυτό είναι το πρώτο που σου έρχεται. Μετά σου έρχεται η χώρα. Και μου θυμίζει, γιατί ένα άλλο τραγούδι που θα μπορούσε να, γιατί ένα άλλο τραγούδι που θα μπορούσε να παίξει περίπου δίπλα στο Ελλάς του Παπακοσταντίου είναι το

ο Σπύρος πιο αισιόδοξος, σε αριανό και κυτρινό μαύρο επίπεδο βέβαια, μαζί με την ηλιόλουστη καλημέρα του κι αυτός, μας λέει: Βασίλη, ότι και να γίνει, θα γίνει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Υπομονή όπως κάθε χρόνο. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Προφανώς το υπομονή πάει στο ποδόσφαιρο, έτσι. Υπομονή όπως κάθε χρόνο.

Ναι, και η Ελλάση αστυνομία, ρε, η Μάικ Μιχάλη, με ένα λάμδα γράφεται, γι' αυτό είναι. Αφήσιμο που λένε. Δημήτρης γράφει, όχι που το σύστημα θα άφηνε την τύχη του ανεξέλεγκτη. Ελλάς Ελλήνων αριστερών από τον Γεώργιο. Μ' αρέσει ο τετράκτης ανάμεσα σε όλο αυτό, έτσι το σύρφετο και το τέτοιο του χεράκι. Καλό τσοντάδικο, λέει, β' διαλογής, ήταν το δίον στην Τούμπα. Αυτό είναι τώρα, τι μου λες και εσύ τώρα. Όπως και το συνέαργο που έκανε συναυλίες. Προσωπικά στο τέλος όλοι κάνανε ό,τι μπορούσαν. Συναυλίες, σούπερ μάρκετ. Αλλά τώρα επειδή το είπες αυτό για την Τούμπα και επειδή είχε δίκιο ο φίλος Λευτέρης θες, που ενώ έλεγα ότι το ο Αστήρι, ο παλιός κινηματογράφος, ήταν προβολής, πολύ καλές ταινίες, ήταν λίγο πάνω από το αστυνομικό τμήμα της Τούμπας, εγώ έλεγα για Τριανδρία. Και μετά σκέφτηκα, Μάικ Μιχάλη, εσείς αυτός που θα καταλάβει τι λέω το συγκεκριμένο, ότι επειδή ο κινηματογράφος αυτός ήταν η ιδιοκτησία του κυρίου Σταύρου Δρίτσα, τον θυμάμαι τον άνθρωπο, έτσι, πολύ καλός κύριος, και κόρη, η Ξένια Δρίτσα, ήταν δήμαρχος Τριανδρίας και λέω Τριανδρία θα είναι, αλλά δεν είναι, είναι πάνω από το Τούμπα. Καλημέρα Άρη Βλάβη στο κιτρινό μαύρο βούπερ το Ελκυριάκο. Φέτος τι ωραία πράγματα θα δούμε στο μπάσκετ. Ναι, είναι από αυτά τα οποία, όπως γράφει και ο Ζαχαρίας, μεγάλη πρεμούρα από Αθήνα για Σπανούλη, μόνο στο ενδεχόμενο να έρθει. Μακάρι να έρθει, θα γελάσουμε με τις κολοτούμπες. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέει ο Ζαχαρίας. Και απλώς δεν το σχολιάζω πολύ. Τώρα, καλά θα με συγχωρήσετε, γιατί είχα και έναν λίγο μια νύχτα που με ταλαιπώρησε και γενικώς δεν ξέρω αν ακούγεται και στη φωνή μου, εξού και η χαμηλότονη και πιο... Gotta take a little time, a little time to think. Και λιγότερη και βεζελίδικη ομιλία μου, λόγω της μιας φωνητικής ταλαιπωρίας, όπως είπα. Καλημέρα Άντζελος Αυγούστου. Και φυσικά ήξερα ότι ο Μάικ Μιχάλης είναι αυτό.

συγγνώμη, γιατί κάθε τόσο κλείνω το μικρόφωνο. Και γράφει λοιπόν ο Μάικ Μεγάλη, μοναδική δεξιά δήμαρχος της Τριαδρίας. Αυτό δεν το ήξερα ότι είναι η μοναδική δεξιά, αλλά είδες, έτσι πρέπει να ομολογείς και ότι καλά το κατέχω.

Ανάτοτ. Ο Γιώργος Πίτο έστειλε αυτό το, τον Σπανούλη με το σακάκι του Ιωάννη. Σακάκι βαρύ σαν ιστορία. Πολύ γάλα. Απλώς επειδή δεν κρύβω ότι η περίπτωση Σπανούλη είναι, ανήκει σε αυτή την κατηγορία που θα λέγαμε ελληνιστή, too good to be true, δεν θέλω ακόμη να πετάξω στα σύννεφα και μετά να μην έχω αλεξίπτωτο να πέσω.

Να το πω αλλιώς και θεολογικά, Ανέστη μου, εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν. Και θα κάνουμε το στάθμα του, πώς το λένε αυτό, του Βελόπουλου που λέει τελοπών, όλα να κάνεις αφωνία και να πάρεις σιρόμι πελαντών. Ανέστης βέβαια, ναι. Και πώς το λένε το άλλο, τελοπών. Πελαντών, τελοπών. Τι απέχουν νομίζεις αυτά, χώρια που είναι και οι δυο από τον νομό Πέλης.

Άμαρε η Ανέστη τώρα, το κρατούσα από χτες. Μου περιέγραφε ο σκηνοθέτης της R3, πολύ καλός σκηνοθέτης και καλός φίλος, την εμπειρία του από τη μετάδοση κάτι αγώνων στίβου από το Γιδά, την Αλεξάνδρεια, την οποία την κατέταξε στις τρεις πιο φρικτές εμπειρίες της ζωής του, διότι το γήπεδο δεν έχει σκεπαστό, έβρεχε καταρακτοδός, οι διάδρομοι δεν μπορούσαν να καλυφθούν, δηλαδή του ζήτησε ο άνθρωπος, λέει μην τρέχουνε 7 σε κάθε διαδρομή, να τρέξουν 6, να μπορεί να τους πιάσει η κάμερα. Μετά λέει ας τρέξουν 5, ούτε τους 6 πιάνει. Και γενικώς μου ανέφερε την τεράστια ταλαιπωρία του και λίγο πολύ τέλειωσε, δυστυχώς για την Αλεξάνδρεια και το Γιδάτσι που ξέρεις τους έχω ιδιαίτερη αγάπη, τέλειωσε λέγοντας η τηλεοπτική κάλυψη τους μάρανε. Κάτι τέτοια κάνουν τον Πέλα να βρίσκεται στην κορυφή, στο ψηλότερο βάθρο, μια που μιλάμε για αγώνες στίβου. Ωραία, Γεώργιος, άντε, καλημέρα, καλή δουλειά. Εγώ σε θαυμάζω, τους λέω, βλέπω και τα νυχτερινά μηνύματα. Εντάξει, μου βλέπω Κώστας Μπάσου να φέρω 2 η ώρα το πρωί, στέλνει μήνυμα εκεί στον Αλέξανδρο. Αλλά ο Κώστας Μπάσου μετά ξυπνάει στις 11.

Ναι, φυσικά. Άκουσε, λέει ο Ανέστης Τζάκη σε κάποιο πάνελ που έλεγε ότι υποστηρίζει τον Άρη. Αλήθεια είπε. Στο λίγο που ξέρω ότι η Τζάκρη είναι αριανάκι. Αυτό περιποιεί τιμή για τον Άρη, έτσι φαντάζομαι. Σημαντικό το μήνυμα του Άντζελο Αυγούστα, διότι στους διάφορους συνειρμούς που φέρνει το όνομα Ελλάς, έτσι μάλιστα όπως αναγράφεται με μπλε τα τρία γράμματα και κόκκινο αστέρι το τρίτο, το α δηλαδή, έτσι και λίγο φτιαγμένο ώστε να παραπέμπει σε αριστερούς αγώνες, γράφει ο Άντζελος Αυγούστα, Ελλάς ήταν ένας σε αυτόν τον τόπο. Κανένας ξετσίποτος δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τις θυσίες και τις αυθεντικές αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας. Υπήρχε τελικά και πιο κάτω στον πάτο. Αν έχει χιούμορ ο Σαμαράς στο όνομα του κόμματος. Θα ονομάσει το κόμμα του Ενιαίο Δημοκρατικό Εθνικό Σύνδεσμο ή ΕΔΕΣ. Yes, ο Στελάκος Πιλιορίτης, Γαδά. Έλα, δώστε ονόματα, Γαδά. Καλημέρα Μανώλη, να το βάλουμε ή θα το βάλουν όλοι, στον Παπακοσταντίνο, το Ελλάς όλοι. Καλημέρα, κάτω από τον Τσίπρα, λέει, ποιος φαίνεται.

0: Άντε, Δημήτρη, να ανοίξουμε και τις γραμμές, γιατί θα έχει δίκιο όλο το δίκιο με το μέρος του Πέλλας. 328-828. Παρόν!
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Ω, καλημέρα, Λάζαρε. Είδες, χάσανε όλοι. Χάσανε όλοι.
1: Καλημέρα και το Πέλλα. Καλημέρα του, δεν το έκανα επειδή δεν απλώς είχα καλό timing.
0: Είναι για τον μπάσκετ τώρα, μια που είναι αυτό στο οποίο φαίνεται να επενδύουμε όλες μας τις προσδοκίες για τον επόμενο χρόνο.
1: Η διαδικασία μου είναι, φτιάχνω καφέ, κοιτάζουμε με τη γυναίκα μας, με τη γυναίκα μου τη Θέα.
0: Ναι, γιατί είναι γυναίκα μας.
1: Ανοίγουμε το ράδιο, περιμένουμε να ακούσουμε και Χαγιά Πέλλα με αυτή τη σειρά πάλι.
0: Ναι, αλλά τώρα είναι και Χαγιά Λάζαρε.
1: Δεν το έκανα επίτηδες.
0: Και έχει να ανοίξει από χτες αυτή η γραμμή.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε και Χαγιά, δεν θέλω να με κρίνετε βιαστικά, θέλω να έχετε μαζί μου 10 δευτερόλεπτα υπομονή. Πρέπει να είσαι πολύ ταχάρη ή πολύ τουφάρη να σε χαλάει και να κάνεις μικροπολιτική του τίποτα με ακρονίμια, ενώ ο βιαστής σου, πραγματικά ο βιαστής σου, αυτός που σε φτύνει στα μούτρα τόσα χρόνια, μέσα από αυτό επωφελείται. Είναι σαν να παθαίνεις ένα ιδιότυπο Αλτσχάιμερ και εκεί που θέλεις εσύ ξεχνάς τι σου συμβαίνει. Αυτά θέλω να πω και μόνο αυτό.
0: Λιτό και συμβιλικό θα έλεγα. Δηλαδή καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες και τι εννοείς. Οπότε συμβιλικό, δηλαδή κάπως έτσι μπορεί να ορίστε.
1: Όχι, για τον Άρη μας, γιατί είμαστε ένα.
0: Α, εγώ νόμιζα μιλούσες για τον Τσίπρα μας.
1: Όχι.
0: Και θα μπορούσε να και εκεί να...
1: Δεν μιλάω μόνο για τον Τσίπρα. Μιλάω για οτιδήποτε μπορεί να κουνήσει τη βελόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και η κυρία Καλυφιανού δέχεται μία επίθεση εσχρότατη, με εσχρότατα μηνύματα, και επειδή σας άκουγα εχθές, αλλά προσπάθησα να προστατευτώ, όσο για αυτό το ωραίο, πολύ ωραία σκητσογραφία με το μπολ, με τους σταυρούς και μέσα, ξέρετε, του...
0: Ναι, ναι, του Αρκάπ, το έστειλε χθες ο Μάικ Μιχάλης, και μέσα μια ρωσική σαλάτα.
1: Επειδή όλοι είμαστε εδώ, ο Αρκάς επί χρόνια τώρα είναι ο βαστάζος του συστήματος. Είναι αυτός που στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη, επί χρόνια.
0: Ναι. Κάνω μία μικρή έτσι, διόρθωση για να είμαστε ακριβείς. Είναι ο βαστάζος ενδεχομένως λέω, της κυβέρνησης. Γιατί το σύστημα περιλαμβάνει και περιέχει και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και τους... Ορίστε.
1: Έχετε περισσότερη ψυχραιμία.
0: Ναι, και τους περισσότερους εξουσιαστικούς, ας το πω, μηχανισμούς από γύρω. Δεν είναι μόνο δηλαδή...
1: Απλώς θέλω να πω ότι ο Αρκάς δεν είναι γεννημένος σε μία φάτνη με το άσπυλο φως από πάνω, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τον μπάσκετ μας, για την ομάδα μας.
0: Μπράβο, ναι, άντε, γιατί να πω την αλήθεια, γι' αυτό άνοιξε.
1: Κύριε και Χαγιά, και μου φαίνεται λίγο τρελό να θεωρείς τον Βεντζέκοφ, να θεωρείς τον Παπα-Νικολάου, να θεωρείς τον Καλιτζάκη αριανάκια. Και επειδή έχει άλλη αφετηρία ο Σπανούλης, έλα μωρέ τώρα, και δεν ανήκει στην οικογένεια και α και ου και... Αυτά τα θεωρώ από ηλίθεια έως ηλίθεια.
0: Συμφωνώντας απολύτως μαζί σου, Λάζαρε, θα προσθέσω μια προσωπική αλλά έγκυρη γνώση ότι ο Σπανούλης ήταν μεγάλος θαυμαστής του Άρη, του Αυτοκράτορα. Με αυτό μεγάλωσε, και ακόμη και τώρα στα τελευταία χρόνια που ήταν εκτός και Ελλάδος ακόμη, από ό,τι ξέρω, και αυτό ελέγχεται, αλλά ήταν αξιόπιστη πηγή που έδωσε την πληροφορία. Αγοράζει πάντα διαρκεία στον Άρη, δίνει σε κάτι φίλους του.
1: Να μην τα έχει κάνει αυτά, κύριε.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Και να μην τα έχει κάνει δεν αλλάζει τίποτα. Ναι. Αλλά ακόμη και για αυτούς οι οποίοι με κακή προαίρεση ή κακεντρέχεια κάνουν αυτόν τον σχολιασμό, η απάντηση είναι η συγκεκριμένη.
1: Θέμα δεν είναι μόνο, καταλαβαίνω τις κακεντρέχειες. Τους καταλαβαίνω. Δεν είναι μόνο κακεντρέχεια. Είναι ασχετοσύνη. Το έχω πει πολλές φορές. Το ότι είμαστε φίλαθλοι, οπαδοί, ακόλουθοι αυτής της ιδέας του μπασκετικού Άρη δεν μας νομιμοποιεί, ούτε βαφτιζόμαστε στην κολυμπήθρα του Σιλουάμ και ξέρουμε από μπάσκετ. Η βλακία πηγαίνω έρχεται τούμπανο. Συνέχεια. Λοιπόν, ο Σπανούλης είναι μια αναβάθμιση. Όταν λέμε αναβάθμιση είναι αυτό που χρειάζεται ένα πρόγραμμα στη συγκεκριμένη περίπτωση μπασκετικό να πάρει τα πάνω του και να τρέξει. Τώρα μετά από εκεί ευτυχώς δεν θα ρωτήσει ο κύριος Ζήσης ούτε εμένα ούτε κανέναν. Ευτυχώς γι' αυτό. Ευτυχώς.
0: Α, καλά. Τώρα εάν να το πούμε ξεκάθαρα, Λάζαρε, τώρα και με βάση και την τοποθέτησή σου, εάν υπάρχουν αριανοί οι οποίοι θέτουν στο μικροσκόπιο την περίπτωση Σπανούλη σε αυτή τη φάση που βρίσκεται τώρα ο Βασίλης Σπανούλης και έχουν την παραμικρή αντίρρηση, πραγματικά θεωρώ, έτσι με αυτόν τον απόλυτο και αφοριστικό τρόπο, ότι δεν είναι αριανοί. Είναι απλά γκρινιάριδες. Αντί να γκρινιάξουν σε κάποιο άλλο άτομο.
1: Είναι ένα πρόβλημα με τη Μαλαματίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε ένα θεματάκι με τη Μαλαματίνα. Ψιλοκριβό πίνουνε. Δεν είναι ξέρετε αλλιώς. Δηλαδή δεν είναι.
0: Όχι, όχι, δεν θα σχολιάσουμε τώρα σοβαρά. Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δηλώνουν, άριστο να δηλώνω, δεν είναι τίποτα, ό,τι θες δηλώνεις. Αλλά πραγματικά οι κρίσεις τους κάποιες στιγμές με κάνουν να αμφιβάλλω πολύ. Γιατί ο καθένας αντιλαμβάνεται μια πίστη με το δικό του τρόπο. Ας πάρουμε μια θρησκευτική πίστη. Ίδιο είναι ένας μονοληπτικός, κολλημένος, θρησκόληπτος και ίδιο ένας απλός πιστός. Άννα, αυτό είναι το άλλο που έλεγε αυτός ο επιστήμονας της ευτυχίας. Η πίστη. Η πίστη δίνει ζωή και δύναμη.
1: Κάτι άλλο, γιατί θα το ξεχάσω πάλι.
0: Ναι, ναι, για να πάρουμε και τον Πέλα που θα περιμένει ο άνθρωπος, έχει το κλαδευτήρι στο χέρι.
1: Τον Πέλα τον αγαπώ πολύ. Θέλω να ακούω πιο συχνά τον Κώστα Παμπελόκηπου. Δεν βγαίνει πολύ συχνά. Πιστεύω να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Όχι, βγαίνει ο Κώστας, δεν έχουν.
1: Τον ακούω στα μηνύματα, δεν τον έχω πιστεύω καιρό να
0: το. Όχι, πέρα. Όχι, και στη, βγήκε στη γραμμή την Παρασκευή τώρα, πότε κάναμε Πέμπτη.
1: Θέλω να είμαι έτσι αυστηρός, αν βγει σήμερα και με ακούει να είναι αυστηρός.
0: Ωραία. Να είσαι λοιπόν, καλά, Λάζαρε μου. Σε ευχαριστώ, καλημέρα. Παρόν.
2: Θα έλεγα άλλο, αλλά τώρα με σύγχυσε ο Άντζελο Αυγούστα.
0: Γιατί,
2: Άντζελο,
0: για πες.
2: Ο Άντζελο τώρα είναι κομμουνιστής, λέγα με αυτό που είπε.
0: Καλά, είναι. Κακό είναι.
2: Περίμενε, όχι, όχι, κοίταξε. Δεν μπορεί να στηρίζει ένα κόμμα το οποίο σε όλα τα δύσκολα είναι με τους ισχυρούς. Θα σου πω δύο παραδείγματα μόνο. Και να το παίζεις τώρα κριτής τι.
0: Κάτσε, περίμενε. Για ποιον μιλάς. Καταλάβουμε. Ναι, ναι.
2: Να διάβασε το βιβλίο του Αποστόλου Διαμαντή, ναι. Αποστασία, που δεν είναι ο Απόστολος Διαμαντής, έτσι. Και να καταλάβεις τι ρόλο παίξανε για να μην συνεργαστεί η ΕΔΑ μετέπειτα συνασπισμός με τον Παπανδρέου. Για να μην γνωρίζοντας ότι πάμε για δικτατορία. Και λέγανε ότι παιδιά να, καλύτερα να αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι με τους στρατιωτικούς, τους βασιλιάδες κτλ. Γιατί μας τάζουν, θα μας βγάλουν τη φυλακή. Και καλά κάποιους δικούς τους. Δηλαδή πράγματα.
0: Ο Άντζελος Αυγούστη τώρα με αυτό τη σχέση έχει ο άνθρωπος.
2: Γιατί ο Άντζελο μου φάνηκε ότι έκανε κριτική από κουκουέ μεριά. Αν έκανε.
0: Έκανε.
2: Τύπου τετρακτή.
0: Σαφής τετρακτή.
2: Κατάλαβε.
0: Τετρακτή, άστο. Δηλαδή το λίγο. Το, τα τσοντάδικα μιλάει. Ο Άντζελος Αυγούστη. Ο Άντζελος. Ναι, κάτσε να διευκρινίσουμε.
2: Εναντίον της προοδευτικής παρατάξεως, μην προκαλείτε, απλά σας ενοχόμαστε. Έτσι.
0: Ο Άντζελος Αυγούστη μίλησε. Περίμενε εσύ, Παλαμού.
2: Ορίστε, όχι.
0: Μίλησε για την καπηλεία, την ονομαστική καπηλεία.
2: Θα μας κάνουν τώρα μάθημα τι είναι η δημοκρατική παράταξη, το κουκουέ κτλ. Μια ζωή.
0: Δεν είπε το κουκουέ, είπε ότι το Ελλάς από τα χρόνια του ΕΑΜ.
2: Ακόμα δεν έχει βγάλει τα κατάστρα που του δίνανε λεφτά και τα λοιπά. Όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες για τις δουλειές πηγαίνανε σε μια εργοστάσιο κάνουν απεργία από τον αντίπαλο του άλλου, ότι παίρνουν φράγκα τον άλλον. Άσε με τώρα να πω. Μου κάνει τώρα μα. Τέλος πάντων, αφήνω αυτό. Βασίλη, ναι. Κοιμόμουν το βράδυ που έπαιζε ο Ολυμπιακός. Τώρα πρέπει για το Σπανούλι, κοιμόμουν. Με έπεσε ύπνος στον καναπέ. Πτώμα, μιλάμε εντελώς.
0: Τώρα προχτές σηκώνε... με τη Ρεάλ.
2: Ναι, δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο παιχνίδια ήταν, θα σου πω. Και σηκώνομαι, το είχα αφημένο στο Ed Sport. Σηκώνομαι κατά το ράδο 4 η ώρα και ξαπλώνω ήταν, και βλέπω λίγο ασυνέστητα, 2 λεπτά, ήταν μια ωραία δημοσιογράφος της που λέει ειδήσεις, εκεί ένα παιδάκι, ο Βαγγέλης Ιωάννου και ο Λεωνίδας Μενεγάκης, μου ξέρεις αυτούς, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Και 4 η ώρα ρωτάει το βράδυ, ρωτάει ο Μενεγάκης, ο Γιάννης λέει, τον Βαγγέλη τον Ιωάννου, ήταν μαζί με τον, Βασίλη, τον Σπανούλη. Ήταν στο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Στο τελικό.
0: Ναι.
2: Λες ο Σπανούλης έχει συμφωνήσει, του λέει και τα λοιπά. Το κοιτάει ο Ιωάννου με νόημα, δεν απαντάει, χαμογελάει. Και λέει θα δούμε κάτι έπαιξε αυτά που λένε τις γαλιφιές, οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή 4 ώρα το βράδυ πρέπει όταν νομίζω το πήρε ο Ολυμπιακός εκείνη την ημέρα και αυτοί ρωτούσαν για το Σπανούλη τι θα πάει και θα κάνει.
0: Ναι. Κατάλαβες. Όπως και να το κάνουμε. Ναι. Είναι μία κίνηση και το καταλαβαίνεις πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Όταν
2: ναι.
0: Αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης, λίγο πολύ, ναι. και ας με συγχωρήσουν για αυτή την αναγωγή, είναι ναι. ο Μουρίνιος στα καλά του. Δηλαδή είναι η ανερχόμενη προπονητική δύναμη
2: ναι.
0: του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αυτή
2: και
0: τη στιγμή.
2: Χρόνια, έτσι. Μαθέλη, συγγνώμη λίγο. Ναι. Τόσα χρόνια, τι λέμε και στο ποδόσφαιρο. Φέρε ένα προπονητή.
0: Ναι, άρα όταν. Καταρχάς με το Σπανούλη. Χτίζεις μέλλον.
2: Το να δούμε, μπορεί να μην έρθει.
0: Εγώ είπα, δεν το σχολιάζω ναι. γιατί ναι. αρχίσαμε και σχολιάζουμε σαν να είναι στον πάγκο ήδη στη γωνία να κάνει και τις αλλαγές. Αλλά και να το βρίζουμε κιόλας, γι' αυτό θα κάνουμε.
2: Α, ναι.
0: ναι. Δεν βλέπεις
2: να σπάνει. Σε όποιον μιλάω, μου λένε ότι είναι ο Γιάννης έχει την ομάδα. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει όχι. Ξέρεις. Λέει τώρα με τον Γιάννη, τι να μας λέει. Μου λέει μια κοπέλα χθες αθλήτρια πρώην, που είναι παρακολουθού βέβαια, αλλά αγαπάει τον Άρη γιατί ασχολούνται με τον μπάσκετ. Τώρα μην ψάχνουν λογική, έτσι.
0: Ναι.
2: ναι. ναι. Πρόσεξε. Και με λέει, πόσο χαίρομαι μου λέει, που έχει ο Γιάννης στην ομάδα λέει. Καλά λέω, Γιάννη, Βασίλη, ναι, αυτό.
0: Ποιος Γιάννης, ρε, μπερδεύτηκα.
2: Ο ένας είναι ο Γιάννης, αλλά δεν το κούμπορε.
0: Α,
2: ναι. ναι. Όλοι αυτό λένε ότι είναι ο Γιάννης. Δεν έχει την ομάδα. Είναι δυνατό. Εγώ, ο Κινέζος έχει λεφτά, ρε. Εγώ δεν πιστεύω ότι είσαι ο Γιάννης στην ομάδα. Δηλαδή, απλά είναι μαζί, είναι φίλοι. Εντάξει, μπορούν... Τι λες εσύ, Βασίλη?
0: Εγώ λέω ότι έχει ναι. κάποια σχέση, συνδέεται με σίγουρα. Κάποιο τρόπο, ενδεχομένως ναι. να σκέφτεται στο μέλλον να συνδεθεί πιο στενά.
2: Ναι.
0: Ξεκινάει μια δουλειά και στο δρόμο βλέπουμε. Δηλαδή, όπως ξεκινάει ναι. κάθε δουλειά.
2: Είναι έτσι, μα πού να ξέρεις τι θα κάνεις σε 5 χρόνια, ρε φίλε.
0: Αυτό λέω.
2: Δηλαδή, μπορεί να υπολογίσεις που λένε τα πλάνα. Τα πλάνα είναι για να σου δίνουν μια διαδρομή, τι θα κάνεις.
0: Ενδεχομένως πάντως, ακόμη και ναι. τον ακουστεί, χωρίς να διαψεύδεται ναι. από το Σπανούλι, ότι ναι. αυτό το έχει κατατεθεί πρόταση και ναι. δεν έχει απορριφθεί στο στυλ ποιοι είστε εσείς που θα έρθω,
2: ναι,
0: ήδη
2: ναι.
0: δείχνει την αξιοπιστία την οποία αρχίζει να αποκτάει ο Άρης και που έλειπε
2: να
0: τόσο καιρό. Ακόμη και αν δεν έρθει ο Σπανούλης.
2: Άλλο ερώτημα, άστο αυτό.
0: Ναι.
2: Πάλι και τον Πάση.
0: Ναι, γρήγορα όμως, γιατί έχουμε και τον άλλο τον άνθρωπο.
2: Έλα, τι είπες?
0: Έχουμε και τον άλλον τον άνθρωπο, έλα.
2: Ο Κινέζος πήγε συνάντησε τον Τζους Μορένο, πώς λέτε αυτός, της Γερολίγκα, έτσι.
0: Ναι.
2: Τι βγήκε από εκεί? Γιατί αυτός έκανε ανακοίνωση, έβγαλε μετά και μίλησε και για μας.
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό, ξέρεις περίπου τίποτα, λένε τίποτα, τι λέει ο Γκάλης?
0: Από αυτά που ακούω γενικότερα ναι. είναι του στυλ και από την Era Sport που είναι ναι. αξιόπιστη όπως και να το κάνουμε, ναι. όταν θέλει,
2: ναι.
0: είναι δουλέψτε. Δώστε μάλλον... αποδεικτικά στοιχεία της διάθεσής σας,
2: ναι, ναι,
0: της επενδυτικής σας διάθεσης.
2: Ναι, εννοεί μήπως έχουν τα βάνη προς τα κάτω για το budget. Και αυτό εμείς ακόμα δεν θέλουμε να βάλουμε. Δηλαδή μπορεί να είναι...
0: δεν ξέρω μωρί, τώρα αρχίζουν να... το δουλέψτε ήταν το νόημα. Ναι. Έχετε κι άλλο δρόμο. Δεν είστε στον προθάλαμο της Ευρωλίγκας.
2: Και κλείνω, πραγματικά κλείνω, ναι. μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Αν θέλω, πρόσεξε, επειδή με το παίρνεις κομμουνιστής, πρόσεξε. Και μετά, αυτό που θα σου πω, σκέψου πώς θα σας συμπαθήσω. Έβγαλε ο Σουφάκης βιβλίο, Βασίλης, το προτείνω, το δεξί χέρι του Παναγούλη, που λέγεται Απίθεια στο θάνατο. Ένα καταπληκτικό βιβλίο, γράφουν δεκάδες άνθρωποι, ιστορικοί, ο Παζολίνη μέσα, ο Ρίτσος για τον Αλέκο Παναγούλη,
0: ναι.
2: ιστορικοί μεγάλοι, ηθοποιοί, συγκλονιστικό βιβλίο, εκδός Καστανιώτη, το ξέρεις?
0: Όχι, όχι,
2: λες. Πρόσεξε. Και κάποια στιγμή ένας ιστορικός λέει πώς ήρθε η φήμη ότι ο Παναγούλης ήταν της Χούντας άνθρωπος, του Ιωαννίδη. Το έβγαλε στο κουκουέ. Επειδή ήταν δημοκράτης ο Παναγούλης, έτσι.
0: Και αυτοί δεν ναι, τώρα τα κάναμε σαν το κόμμα της Χριστιανού, ρωσική σαλάτα. Πιάσαμε το σπανούλι, τον τέτοιο. Εγώ έτσι δεν μπερδεύομαι.
2: Όπως και στο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο ήταν αναρχική. Που το προτιμούσαν το Πολυτεχνείο, έτσι και τον Παναγούλη, επειδή ήταν δημοκράτη.
0: Μαοϊκή, όχι αναρχική. Μαοϊκή. Όχι μισό λεπτό, να λέμε την αλήθεια.
2: Και βγάλανε μετά τη φήμη.
0: Άλλο είναι η μαοϊκή, άλλο είναι η αναρχική.
2: Δεν ήταν, λέει, η επίθεση καθαρή. Σκοτεινά.
0: Ξέρω, ήταν, τώρα όμως τα μπλέξαμε όλα, πέλα μου.
2: Άντε,
0: ναι, άντε, φυλάκια, φυλάκια.
2: Όταν θα μιλάς για δημοκρατική παράταξη, θα στέξει σεβασμό.
0: Σε προσοχή, Άντζελο, άντε. Άντε, Άντζελο. Άντε, φιλιά, φιλιά. Παρόν. Παρόν. Παρόν.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Ω, Πανάτος, έλα.
3: Τι έγινε?
0: Έλεγα πριν, έλεγα σε μνημόνευα γιατί θυμήθηκα τώρα το κινηματογράφο Αστέρια, τι είπα, Τριανδρία, γιατί τον είχε ο Κρυσταύρος, ο Δρίτσας που η κόρη του ήταν μετά.
3: Ναι, ήταν ο Αστέριο Φίνικας, δίπλα-δίπλα ήταν.
0: Ναι, βρε, ξέρω, πάνω από το στενό, αλλά απλώς γιατί μπερδεύτηκε και ενώ ήταν, είναι καθαρά τούμπα, είπα Τριανδρία, γιατί η κόρη του Κρυσταύρου.
3: Πήγε στην Ιρλανδία και έχεις...
0: Όχι, όχι, σου λέω, το θυμάσαι τον Κρυσταύρο που έχει το σινεμά.
3: Εγώ προσωπικά δεν ήξερα, πήγα εκεί.
0: Ναι, ναι, ήταν Τριανδριώτης και η κόρη του έγινε δήμαρχος Τριανδρίας. Γι' αυτό. Πάμε, Λευτέρη.
3: Λοιπόν, τι έγινε? Τι έχουμε τώρα?
0: Τον έχει δίκιο ο Λάζαρος τώρα, γιατί λέει τον Μπουένο και όχι τον Μορένο συνάντησε ο Άρης της Euroliga. Ναι.
3: Λοιπόν, για προπονητή μιλάμε τώρα? Για το μπάσκετ.
0: Μιλάμε και γι' αυτό. Για ό,τι θες μιλάμε.
3: Λοιπόν, εντάξει, ο Μπαρτζόκας από ό,τι έχω πληροφορηθεί ανανεώνει για 2 χρόνια.
0: Ο Μπαρτζόκας αλίμονο.
3: Ναι. Εντάξει, γιατί ήταν αυτή και κάποια στιγμή. Τώρα όμως μετά το Euro που πήρε Ευρωλίκα, λοιπόν, από ό,τι η Αγγελοπούλη ανανεώνει 2 χρόνια. Οπότε, εάν θέλει να πάει σε ελλαδικό χώρο ο Σπανούλης, νομίζω ότι το έδαφος είναι πρόσφορο. Λοιπόν, οι συνθήκες οι καλύτερες.
0: Γιατί να θέλει όμως? Δεν είναι σίγουρο ότι θέλει. Δεν έχει κάποιον άμεσο. Μόνο αν η γυναίκα του λέει θέλω τα παιδιά μας να μεγαλώσουν στην Ελλάδα.
3: Δεν θέλω, δεν λέω ότι θέλει ή δεν θέλει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είμαι στο χέρι του. Αν το κόψει ο Άρης και αυτός την αποδεχθεί με τα χαράς που λέμε. Έτσι.
0: Ο Σπανούλης, ο οποίος είναι άνθρωπος που υπολογίζει καλά τα πράγματα, όπως έχει αποδειχθεί ως τώρα, και όταν ήταν παίκτης και όταν, άσχετο αν οι Παναθηναϊκοί αισθάνονται ιδιαιτέρως προδομένοι από τον Σπανούλη, έτσι αυτό να το λέμε. Αλλά
3: ο λόγος
0: είναι ότι ουσιαστικά αυτός επέλεξε τη φυγή στην μεγάλη ομάδα εκείνης της εποχής με ο Μπράντοβιτς, Διαμαντίδη, Σπανούλη.
3: Ωραία, προσφορά και ζήτηση δεν είναι, ρε φίλε.
0: Ορίστε.
3: Προσφορά και ζήτηση δεν είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Ρε παιδί, θέλω να σου πω ότι παρότι αυτή είναι πικραμένη, ο Σπανούλης τα ζυγίζει όλα. Δεν είναι άνθρωπος που κάνει τυχαίες και παρορμητικές κινήσεις.
3: Δηλαδή,
0: εάν λοιπόν κάνει μια επιλογή η οποία θεωρητικά είναι ένα σκαλοπάτι κάτω από αυτό που βρίσκεται τώρα και για να ξανανεβεί εκεί που βρίσκεται τώρα και ίσως και ακόμη πιο ψηλά, τότε σημαίνει ότι έχει πάρει εγγυήσεις, δεν είναι άνθρωπος που δεν θα έπαιρνε εγγυήσεις. Αλλά μιλάμε για το Σπανούλη, ανοίγει η όρεξή μας και σε ενδεχόμενη αποτυχία όλης αυτής της συζήτησης.
3: Ναι, ναι, μπορεί να γίνει και η άλλη τρίπλα.
0: Θα αρχίσουν να δυσανασχετούμε, ενώ δεν είναι κάτι το οποίο ούτε δεδομένο είναι, ούτε και είναι και η μόνη λύση, έτσι.
3: Εγώ μαζί σου είμαι. Μην πέσουμε πάνω, πατήσουμε πανοντόφλιδα και αρφαριαστούμε κάτω στο έδαφος. Μπορεί να, για να πανορθώσει τους Σπανούλους, μπορεί να πάει στο Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός τον έχει τον άλλο
0: μεταξύ. Δεν πρόκειται. Είναι ιστορία που κρατάει από τους μπαμπάδες, από τον μπαμπά και του θείου ακόμη, του Νίνια.
3: Δηλαδή δεν πρόκειται να πάει στο Παναθηναϊκό, αυτό μου λες?
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Έχουν
0: προσωπική ιστορία.
3: Τέλος πάντων, μπορεί να ξέρεις κάτι παραπάνω, εσύ. κάποτε σπαρούν οι συγγεμποί σε μια σύγκριση που πήγαν να κάνουν αυτό που είπε του Ρακλή που είχε πάει στο Παναθηναϊκό, λεγόταν ο παίκτης Διαμαντίδης.
0: Ο Διαμαντίδης, ναι.
3: Ναι, είχαν κάνει σύγκριση, πήγαν να κάνουν με τον Γκάρι σύγκριση, ξέρω εγώ, και ο πυροσβέστης στους Σπανούρες βγήκε και είπε, λέει, παιδιά, γιατί κάνεις σύγκριση ανώμια πράγματα. Ο άλλος είναι μη συγκρίσιμος, είναι ο μοναδικός, ο ένας.
0: Ναι, ναι, ποτέ δεν έκρυψε ότι ήταν το πόστερ της καρδιάς του στο παιδικό του εφηβικό δωμάτιο Σπανούλης. Και άλλωστε και ο τρόπος που έπαιζε εμπολής θύμιζε Γκάλι, έτσι. Αυτά είναι όμως γνωστά και δεδομένα.
3: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα για να λέει Σπανούλης για τον Γκάλι και δεν το λέει μόνο, δεν μπορεί να το πει μόνο.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς δεν είναι, δεν πρωτοτυπεί.
3: Δηλαδή,
0: ναι.
3: Εμείς δεν το βλέπουμε, εμείς είμαστε αστραβοί, τόσο γύρω που το... Δεν είχαμε στο σπίτι μας, λέει μάνα μου είχε μάθει μπάσκετ να λέει.
0: Βρε κύριε Αλκιόνι, 90 χρονών, κυριολεκτό. Ήταν μια κυρία γιαγιά στην Πολυκατερία, 90 χρονών. Τη βλέπω πρωί-πρωί. Πού πας κύριε Αλκιόνι, πάνω να ψω κεράκι να πάρουμε το πανευρωπαϊκό.
3: Είμαι,
0: 92. Κύριε Αλκιόνι. Έγινε Λευτεράκο.
3: Περίμενε,
0: πε το. Ναι, ναι, ό,τι
3: θες. Είμαι σε ένα δικηγορικό γραφείο κάτω στην αγορά. Και ήταν φιλαράκια με αυτή, είχα πάει μια απόφαση δική μου. Τέλος πάντων, λέει, μα 10 παρά 20, λέει ο δικηγόρος. Αρχίζει ο Άρης. αύριο μου λέει. Και φύγαμε. Δεν με εξυπηρέτησε. και δεν ήταν αριανός αυτός, ξέρεις, ε. Δεν ήταν αριανός, να πω ότι ξέρω
0: εγώ. Ναι. Λέει ο Λάζαρος πάνω σε αυτό, ότι εδώ Γιάννα Κόπλος Τζούνιορ τον καταργιόταν, το Σπανούλι εννοεί, να πεθάνει αυτός και τα παιδιά του.
3: Άντε.
0: Ναι ρε, είναι τεράστιο το μίσος της οικογένειας Γιάννα Κόπλου. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω στον αέρα το περιστατικό, αλλά υπάρχει προϊστορία που δεν κλείνει. Υπάρχει μια πληγή μεταξύ τους.
3: Πότε θα βρεθούμε,
0: πάλι θα λείψω τώρα το τριήμερο. Άλλη μόνο.
3: Πού πήγες, στην Ιρλανδία.
0: Ιρλανδία, ναι.
3: Μάλιστα, ναι. Καλά πέρασες.
0: Μια χαρά, πολύ ωραία. Αντροπαρέα, αλκοολικός και γηπαιδικός τουρισμός. Ορίστε.
3: Πού θα πας πάλι τώρα.
0: Τώρα πιο κοντά, εδώ. Σε ελληνικό έδαφος. Σε ελληνικό. Ναι, τώρα. Ακόμη και αύριο θα κάνω εκπομπή και γεια.
3: Κατάλαβα, γιατί για να μην κάνει εκπομπή αυτός κάπου την κουμπάνε.
0: Εννοείται. Τώρα όμως είμαι άρρωστος. Παρ' όλα αυτά άρρωστος κάνω εκπομπή.
3: Φιλάκια.
0: Άντε φιλιά, αλλά Λευτέρη, να σε καλά.
3: Να είσαι καλά.
0: Παρόν.
4: Έλα Βασίλη.
0: Έλα καλημέρα.
4: Σου βγάζω το παρατσούκλι Βασίλης και Γαγιάς. Ο παράξενος ταξιδιώτης.
0: Μόνο που εγώ δεν έχω βαλιτσάκι, έχω σακίδιο. Που είχε κύριε το βαλιτσάκι το τετράγωνο. Θυμάσαι πόσο μας.
4: Ναι, ναι. Καταρχήν θέλω να επαληθέψω αυτό που είπες, ότι υπάρχει και βίντεο άλλωστε που είναι αυθεντικό, που δείχνει τον Γιανακόπουλο να καταργεί το Σπανούλι, να βγάλει καρκίνο.
0: Δεν ξέρω, το βίντεο, αλλά ξέρω
4: δεν
0: από πολύ.
4: Εκατομμύριο Σπανούλι να πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
4: Δηλαδή.
0: Ξέρω δεν από υπάρχει. Πολύ μέσα αυτό τυχαίνει να υπάρχει. Ναι. Άσχετο επάγγελμα, δηλαδή νομικός σύμβουλος της ομάδας μου έχει μεταφέρει την πληροφορία για το άσβεστο μίσος της οικογένειας Γιανακόπουλου. Θεωρεί ότι έφαγε πούλημα. Οπότε εκεί δεν πάει σίγουρα.
4: Να σου πω κάτι λίγο, επειδή χθες έλεγες για τους σινεμάδες και αναφέρθηκες και σε ένα θέμα της γειτονιάς μας εδώ, τον Ελίσποντο.
0: Τον Ελίσποντο, ναι, στην Αγγελάκη.
4: Ο οποίος, εντάξει, επειδή είσαι και συνεφίλ, γνωρίζεις ότι παλιά ήταν κανονικός πριν τα προσοξίδια και τα λοιπά. Έτσι τώρα είναι.
0: Είπαμε, διολύστενε, ξεκίνησε κανονικός.
4: Εκεί ήταν πολύ παλιά, πρόσεξε, ήταν κανονικός σινεμάς, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
4: Κανονικές ταινίες.
0: Ναι.
4: Κάποια στιγμή άκου να δεις τώρα τι έγινε. Το 1984 έγινε ταινία 9,5 εβδομάδες με Kim Basinger και Mickey Rourke. Η οποία, ας πούμε, ενώ ολοκληρώθηκε το 1984, προβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη, αρχής το 86, βράδυ το 86. Είναι μια ταινία η οποία στην Αμερική μπορεί να μην έχει μεγάλη επιτυχία, αλλά στην Ευρώπη λόγω του άνδρα της ταινίας, το οποίο πεζόταν στα μπαρ μετά και πάρα πολλά χρόνια, έχει κάνει τεράστια επιτυχία.
0: Ναι, όντως.
4: Λοιπόν, και πάντα όταν θυμάμαι, ας πούμε, στα μπαρ, που πάντα ανέβαινε μια κοπέλα έτσι να κάνει, που σου κάνει θετήσεις όταν το βάζει το τραγούδι. Ναι. Λοιπόν, αυτή την ταινία ο Ελίσποντος την έπαιζε για μήνες.
0: Σε 9,5
4: εβδομάδες. Μήπως και κανένα χρόνο. Δηλαδή εκεί που έπεσε κανονική ηρωή, α πούμε διάφορες ταινίες, ξεκίνησε να παίζει 9,5 εβδομάδες για μήνες, μπορεί και ένα χρόνο. Και μετά όταν σταμάτησε να παίζει το 9,5 εβδομάδες, έγινε τσοντάδικο.
0: Τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να πω. Αυτό είναι βασικό, γιατί αφού μιλούσαμε για τα τσοντάδικα, α πούμε και την καταγωγή. Κάποιοι παλιοί θα το θυμούνται και θα ξέρουν πώς βγήκε η λέξη τσόντα. Επειδή ήταν απαγορευμένη η προβολή αυτών των ταινιών και αυτών των σκηνών, κάποια στιγμή οι μηχανικοί παίρναν μια δίθεν κανονική ταινία της πλάκας, μια πάφτινη να έχουν να παίζουν εκεί πέρα, και κολούσαν κομμάτια από ταινίες πορνό, και επειδή ήταν τσόντα, ήταν κολλημένα αυτά τα κομμάτια, ξαφνικά εκεί που έβλεπες δηλαδή Τρινιτά που λέει ο πρόδρομος, μπορεί να άρχισε να εξού και τα συνθήματα που ακούγονταν μέσα στους κινηματογράφους. Βάλε τσόντα θα πεινάσεις, το θυμάσαι αυτό Γιώργο?
4: Α, ναι, θυμάμαι.
0: Βάλε τσόντα θα πεινάσεις, δηλαδή άιντε τέλειωνε με το West, τι διάλο παίζεις εκεί με το καράτε, μάλλον καράτε.
4: Όταν δεν είχε γράμματα, έλεγαν γράμματα χαρτιά.
0: Καλά, αυτό εντάξει, επειδή δεν έπεφταν οι υπότιλοι, αλλά το βάλε τσόντα θα πεινάσεις είναι κατάγεται από εκείνη την εποχή πεινάσεις. Που περίμεναν οι άλλοι, ξέρεις, πήγαιναν, είχε ένα προκάλημα, μια ταινία, ας πούμε, καράτε, και ξαφνικά στη μέση πεταγόταν κανένα τέταρτο τσόντα, ας πούμε, τέταρτο 20λεπτό. Ξανά γυρνούσαμε στην κανονική ροή.
4: Γι' αυτό και το Αλκαζάρ είχε πάντα, έλεγε δύο ταινίες, σεξ και δύο καράτε.
0: Ακριβώς. Α, το Αλκαζάρ
4: το πιο. Για σου γάτε, του σεξ
0: και του καράτε, ναι. Το Αλκαζάρ είναι κλασικό τέτοιο παράδειγμα, τέτοιο κινηματογράφου Αλκαζά, που έπαιζε αυτό τσόντα. Δεν κολούσε τα κομμάτια και παρουσιάζονταν στη μέση του πουθενά, ας πούμε.
4: Ναι.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
4: Να, κάτσε να πω. Άρα, το πες,
0: ναι,
4: κάτι.
0: Ναι, ναι, πες, ναι, ναι.
4: Εντάξει, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ας πούμε, έχει προλάβει ήδη να δημιουργήσει μια περιουσία γύρω στο να δεις μαζί με τον Νόβα Τζόκοβιτς. Και δεν είναι απίθανο, ας πούμε, να είναι και αυτός. Γιατί πρόσεξε ο Σιάο, ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να πάρει, μπορεί να έχει πολλά δίσματα με τον πατέρα του, αλλά ήθελε να πάρει ομάδα του NBA. Αλλά δεν είχε, είχε μεγάλη απειρία, δηλαδή παραγωγή, του είπαν ότι πρέπει να κάνει το αγροτικό στην Ευρώπη και μετά να έρθει εδώ να πάρει.
0: Για ποιον να λες, για τον Σπανούλη?
4: Για τον Σιάο, για τον Σιάο. Πρέπει να κάνεις, πάρεις ομάδα πρώτα στην Ευρώπη και μετά να πάρεις ομάδα στο NBA, γιατί είσαι άπειρος.
0: Καλά, τώρα Σπανούλη, εσύ Γιώργο, μπορούμε να ξέρουμε εμείς τι συζητούν,
4: ναι,
0: σε αυτό το επίπεδο. Τι...
4: Για τον Σπανούλη θέλω να πω το εξής, ότι εγώ ένας από τους λόγους που θέλω πάρα πολύ να έρθει είναι γιατί πρέπει να μας πάρουν λίγο σοβαρά οι Αθηναίοι, γιατί ξέρεις, με ενόχλησε μετά το Final Four, έτυχε να δω λίγο τον Γάβρο τον Λιάκα που τους σχολίαζε και σε κάποια φάση ρε παιδί μου είπε, λέω, Γιανακόπουλος έριξε 35 εκατομμύρια για να το κάνει, ας πούμε, ένα κουκλί και ο Μάτου δεν είναι μέσα. Αλλά εσύ Γιανακόπουλε, λέει, έχεις τον Αταμάν, ο οποίος φέτος έχει καταφέρει να χάσει από τον Άρη, άκου τώρα, το είπε, σαν να έχασε ο Άρης την καρδίτσα. Ξέχασε ότι ο Παναθηναϊκός έχασε τον οφό της στο Ηρακλή. Και έχασε και από την το που κολοσσό με στην έδρα του.
0: Ποιος το έλεγε αυτό?
4: Ο Λιάγκας. Και σε κάποια φάση επέμενε ο Λιάγκας και του λέει, είπε Αταμάν στο Γιανακόπουλο, δεν πειράζει που χάσαμε τον Άρη. Και λέει τον Λιάγκας, καλά ρε Αταμάν, είσαι σοβαρός, από τον Άρη έχασες να μου γελες, δεν πειράζει. Δηλαδή το είπε πολύ απαξιωτικά. Και λέω εσύ, μακάρι να έρθει ο Σπανούλης. Έτσι λίγο για να... Γιατί οι Αθηναίοι μέχρι τώρα δεν μας έχουν πάρει σοβαρά και όταν λένε, ας πούμε, δική μας επιστρέφει ο αυτοκράτορας, αυτοί μας κλεβάζουνε. Αν έρθει όμως Σπανούλης, φίλε, θα αλλάξει αυτό το σκηνικό. Γιατί κανείς δεν πιστεύει από αυτούς πραγματικά. Μόνο ο δημοσιογράφος που κάτι ξέρει, ο Αγγέλου, πώς, όχι,
0: ο Ιωάννου.
4: Πώς λέγεται ο δημοσιογράφος, ο Ιωάννου αυτός,
0: Αριανός,
4: μόνο αυτός
0: δεν είναι
4: που λέει, μην
0: κορυδεύτε,
4: γιατί ο Σπανούλης μπορεί να έρθει στον Άρη. Γιατί όλα σιγά μην πάει ο Σπανούλης στον Άρη, λένε όλοι αυτοί. Κατάλληλος, μακάρι να έρθει για να μας δουν λίγο διαφορετικά, γιατί ακόμα μας έχουν πάει, μας έχουν στην πλάκα να πούμε.
0: Είπαμε, το μακάρι ισχύει και το αφήνουμε εκεί,
4: μακάρι,
0: Γιώργο.
4: Μακάρι, έγινε, ναι, άντε, ναι, να
0: μην το ακόμη τον είδαμε Σπανούλη, τον ευαυτίσαμε, άντε φιλιά Γιώργο. Έκλεισα πάλι τις γραμμές για να συμμαζέψω λίγο τα πράγματα, να ακούσουμε και καμιά είδηση. Καταρχάς ο Ηλίας από ώρα γράφει, ο άνθρωπος πήρε και τις δηλώσεις Βελόπουλο ότι στην πόρη υπάρχει μόνο ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Ηλία. Δεν ξέρω ακριβώς τη δήλωση, οπότε μπορώ να σχολιάσω μια δήλωση της οποίας δεν είμαι αυτήκος μάρτης, δηλαδή να έχω ακούσει πώς το διατύπωσε, γιατί καμιά φορά απομονώνεται κάτι, μπορεί να ακουστεί περίεργα, διαφορετικά, δεν ξέρω. Αλλά έτσι κι αλλιώς, Ηλία μου, τώρα ο Βελόπουλος έχει άλλο νταλκά. Δεν είναι τυχαία η πτώση στις δημοσκοπήσεις που θα συνεχιστεί, διότι είπαμε, μεταξύ της αυθεντικής Ρωσίας και της γιαλαντζή Ρωσίας, όλοι θα προτιμήσουν την αυθεντική. Και μια που μιλάμε για τα πολιτικά. Ας περάσουμε από τα πολιτικά μηνύματα πρώτα. Ο Μάικ Μιχάλης έχει στείλει από το πρωί ένα αρκά με ένα σκύλο, το σκύλο του αρκά, τώρα όχι τον προφήτη του αρκά, ο οποίος λέει ποιος άφησε ανοιχτό το κουτί με τους ηλίθιους. Αλλά ο τετρακτής απαντάει και λέει δεν υπάρχει αρκάς εδώ και χρόνια, τα σκίτσα βγαίνουν από ομάδα που ελέγχεται πλήρως από το Μαξίμου. Είναι φεδρό να ομνίουμε σε τέτοιο άθλιο καθεστωτικό χιούμορ. Το χιούμορ είναι χιούμορ καταρχάς. Δεν είναι κατά αποκοπή. Δηλαδή είναι σαν να λέω δεν θα γελάσω με ένα καλό τρολάρισμα μιας ομάδας απέναντι στον Άρη, όπως ας πούμε ο σεβασμός σου τώρα που ήμουν και στην Αθήνα. Πραγματικά άνθρωποι και άσχετοι από το μπάσκετ, αυτό που τους είχε μείνει από την όλη ιστορία είναι το σύνθημα Βρυγιάννη, Βρυγιάννη, Βρυγιάννη, το οποίο πραγματικά ήταν εξαιρετικό. Και το δέχτηκαν και οι αντίπαλοι και υποκλήθηκαν και είπαν πολύ ωραίο, μπράβο, ένα σύνθημα έτσι, το οποίο κουβαλούσε βέβαια μεγάλη δόση χιούμορ, γιατί έχουμε μάθει ρολάρισμα, χιούμορ. Το να υπάρχει χιούμορ δεν έχει χρώμα. Δηλαδή υπάρχουν σκίτσα του αρκά που με κάνουν και γελάω, και αυτά που στέλνει ο Μάικ Μιχάλης, μέσω αυτών πλέον έχω επαφή. Στο παρελθόν με έχουν κάνει να γελάσω και πάρα πολύ. Τώρα βέβαια μου λες αυτός δεν είναι ο αρκάς. Υπάρχει ένα podcast του Δημοκίδη, ο οποίος είναι εξαιρετικός στα podcast, και που λέει η αλήθεια για τον αρκά. Το ακούτε και βγάζετε συμπεράσματα, διότι η αλήθεια για τον αρκά είναι θολή, σαφώς. Έχει ακουστεί αυτό το οποίο έγραψε ο τετρακτής, δηλαδή ότι είναι ομάδα που ελέγχεται πλήρως από το Μαξίμου. Δεν μπορώ να ξέρω. Ακούγεται και αυτή η εκδοχή στο συγκεκριμένο podcast. Από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, αλλά τα συμπεράσματά του είναι ανεξάρτητα με το αν κουβαλούν χιούμορ ή όχι τα σκίτσα του. Το ποιον υπηρετεί αυτό το χιούμορ υπάρχει ως παράμετρος, αλλά δεν είναι η μόνη. Και για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο, ο Γεώργιος καλά το λέει, μία γραμμή μιλά για Άρη, άλλη για πολιτικά, μπερδέψαμε τον Τσίπρα με το Σπανούλι, με τις βούρτσες, έτσι θα μπορούσαμε να το πούμε, Γεώργιος, σε λαϊκότερα ελληνικά. Ο Σπύρος στέλνει μια

Ο Σπύρος παίρνει τη φωτογραφία μιας συνάντησης του Μπαρτζόκα με το Σπανούλι, για να ξαπεράσουμε στα μπασκετικά, μην ξεχνιόμαστε, όπου λέει ο Σπανούλης, υποτίθεται, για πόσα χρόνια ανανέωσες? 3. Θα πάω άρα. And now it's why. What's the reason? Γιάννης Κόμπο, καλημέρα. Τις έκλεισε τις γραμμές πάντως, τουλάχιστον προς το παρόν, και νομίζω και προς το εγγύς μέλλον, δηλαδή, και λόγω της φωνητικής μου κατάστασης μου είναι δύσκολη η τηλεφωνική επικοινωνία, λίγο περισσότερη μουσική δεν βλάπτει. Είναι βέβαια ο δικός μας, έτσι, Kim Jong-un, μην ξεχνιόμαστε, άιντε τώρα Τσίπρες, μάθατε τώρα όλοι Τσίπρες και χαζά. Kim Jong-un, πάνω από το κόκκινο κουμπί, πάτα το. Α, βέβαια ο Γιάννης κάνει τρολάρκιν έξω, εννοεί πάντα τη γραμμή να κλείσει για προηγούμενες επικοινωνίες, αλλά ωραίο είναι. Όπως πολύ ωραίο είναι αυτό, παρότι που εμέσως με τρολάρει, να το πούμε έτσι, άντε δεν τη γουστάρω αυτή τη λέξη, αλλά πρέπει να βρούμε καμιά κανονική ελληνική. Και λέει καλημέρα, δεύτερη μέρα θέμα για το τσεντοσινεμά. Ξεπέρασες και τη γριά τη φαλακρή, αδερφέ. Που για δεν κρέατε, σωστό. Και λες και σ' άκουσε Πούλιο δεν κρέατε ο Μάκης ο τσοντολόγος, έτσι πως είναι ο Πασχάλης, ο πρόδρομος δηλαδή. Ο Πασχάλης ο υμνολόγος, ο Λίσποντος έβαζε και γκουσγκούνι, δηλαδή τα πιο μερακλείδικες οι ταινίες του, αφού μιλάμε για τσοντο σινεμά. Αυτό δεν το ήξερα, Κώστα Χ. Πολύ καλό είναι, δυστυχώς δεν μπορώ να το διαβάζω. Βάλε τσόντα στο πανί, σύνθημα της εποχής που έγινε και ρεφρέν στα μισκούμπρια.

Πάντως, να σου πω την αλήθεια, Κούλιο the Great, που έχεις δίκιο σε αυτό που έγραψες. Είναι μια συζήτηση που βλέπω ότι όλοι γύρω φέρουν, όλοι κολοτρίβονται γύρω από το, από το θέμα Τσοντάδικα. Λέζεις, λέει, και τώρα που τη θυμήθηκα, μια που λέτε για, μια που λέτε για Τσόντζα. Πώς έγινε διάσημο ένα πέος, φήμες λένε από στόμα σε στόμα. Τις ειδήσεις όμως ξεχάσαμε, μας μαλώσει η Χριστίνα, έρχεται.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομά του με τα αρχικά Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας απίφθινε κάλεσμα για μαζική λαϊκή στήριξη και συμμετοχή στο νέο ταξίδι, όπως είπε, ζητώντας από τους πολίτες να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Το ταξίδι, ανέφερε, έχει σκοπό να αλλάξει την πραγματικότητα και εξαπέλυσε επίθεση σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Τρίμια κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είπε, είναι ταυτισμένη με την αδικία και τη διαφθορά. Σε παρουσίαση βιβλίου μίλησε χθες το απόγευμα ο Κώστας Καραμανλής. Αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά. Πρέπει να μας προβληματίζει, είπε, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών και εκτίμησε ότι το εξωφρενικό, όπως είπε, νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα δεν προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση. Σήμερα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για πανάνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 2019 έως το 2024. Χθες το πρωί έγιναν 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εύθραυστη παραμένει η ακεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη έχει κλιμακώσει τη ρητορική της, απειλώντας με συντριπτική απάντηση. Αμυντικά τα χτυπήματα στο Ιράν, απαντάει η Ουάσιγκτον. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός εχθές από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν παρατείνεται το Fuel Pass. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα. I got carried away. I'm sorry. I apologize. I lost my head.

πάντως. Το ξαναβλέπω αυτό το σύνθημα Κώστα Χ. Ομολογώ ότι γνωρίζω αρκετά από τα συνθήματα και ειδικά τα φιλογκουσγκουνικά που ακούγονταν στα τσοντάδικα εκείνης της εποχής, αλλά αυτό δεν το ήξερα και είναι καλό. Κατάλαβες, Πούλιο Δεγκρέα, ξέρεις τι γίνεται. Θα σου πω την αλήθεια, ότι υπάρχουν κανένα δυο θέματα που δεν χάνουν ποτέ. Το ένα από αυτά είναι οι τσόντες. Δηλαδή, γι' αυτό φέρεται και ο φίλος μου ο Μάριος. Το επαναφέρει το θέμα. Ό,τι γυροφέρνει εκεί γύρω, με δεδομένο ότι είναι και κατά κύριο λόγο ραδιόφωνο, κατά κύριο λόγο με ακροατές άντρες, αν και εμείς τιμούμε τις γυναίκες ακροάτριες ιδιαιτέρως, όπως και τους μετανάστες ακροατές, αυτούς δηλαδή που στέλνουν τα μηνύματά τους έξω και μακριά από την Ελλάδα. Κυρίως Γερμανία αλλά και Τζον Πράγας. Είναι σαν αυτό που έλεγε ο Βελίδης, ο μπαμπάς, ναι, όχι ο Γιάννης, ο Κώστας ο Βελίδης, όταν πρωτοάνοιξε τη Μακεδονία την εφημερίδα και έτρεχε μόνος του σχεδόν να κάνει τη διανομή, δηλαδή να ελέγχει πού διανέμεται, πώς διανέμεται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί η Μακεδονία ήταν υπόθεση όλη τη εφημερίδα, ενώ όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και έλεγε: δίνω μία χρυσή λίρα για κάθε καινούριο αναγνώστη. Αν το σκεφτείτε, γι' αυτό έκανε ο άνθρωπος αυτοκρατορία. Γιατί η Μακεδονία ήταν μια αυτοκρατορία για τη Βόρεια Ελλάδα και η ακύρωσή τη είναι μια ακόμη ακύρωση τη Βόρεια Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, το έλεγε αυτό. Σου λέει: να δώσω μια χρυσή λίρα. Γιατί κάποιο αγόρα σήμερα θα μου τα φέρει πίσω. Αν γίνει αναγνώστη τη εφημερίδα, θα τα φέρει στο πολλαπλάσιο.

Ανάτο, ο Λάζαρος λοιπόν συμφωνεί, φαίνεται είναι μια ηλικία, συμφωνεί λίγο πολύ με αυτά που λέμε. Και λέει πιο από τα σημερινά παιδιά θα καταλάβει ότι κάποτε για να δεις πορνό, ναι, ρε, έπρεπε να πας σε κινηματογράφο. Να δεις μία ώρα καράτε ή western και φυσικά να πληρώσεις. Οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν το μυαλό του σε κάτι το τρομερό. Το έχουν τόσο εύκολο. Ναι, μου γράφει την ηλικία, εντάξει. Ναι, είσαι πιο. Επειδή βλέπω τη φωτογραφία, φαίνεσαι πολύ νεότερος. Πάντως, ναι, είναι ακριβώς έτσι. Σε μία εποχή που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, κανονικά, ας πούμε, για εμάς τους πιο ηλικιωμένους θα συμπληρώναμε και δεν έχουμε κουτάλια να τη φάμε. Όπως θέλει η παροιμία, αλλά είναι γεγονός ότι δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο στερημένα μεγαλώσαμε και πόσο αυτό ήταν κάτι, ήταν γεγονός, δηλαδή προετοιμαζόταν, δεν ήταν να κάνεις έτσι το διαδίκτυο και μπουχτίζεις. Έχετε προσέξει πάντως, άκουγα τώρα τις ειδήσεις, για όσους δεν το γνωρίζετε, εάν τυχόν κάνει κόμμα ο Κώστας Καραμαλής ο ευρύτερος, εάν τυχόν κάνει κόμμα, έχετε καταλάβει βέβαια ποιο θα είναι το πρώτο μέλος του, ο εκπρόσωπος τύπου θα μπορούσαμε να πούμε, θα είναι ο Πέλλας. Δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό, διότι όπως θα έχετε παρατηρήσει, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, νεότερος και ευρύτερος, ομιλεί και παίρνει θέση μόνον σε παρουσιάσεις βιβλίων. Τον έχουμε Κωστάκη, τον έχουμε, Πέλλας. Τους παίρνει ο Πέλλας εκεί πέρα, έτσι, βιβλίο. Πραγματικά δηλαδή, εκδοτικός οίκος, θα ήταν σε λιγότερες παρουσιάσεις βιβλίο θα συμμετείχε. Αλλά εντάξει, κάνει και ένα συνδυασμό, έτσι, μιλάω μόνο μέσα από σοβαρούς άξονες, μέσα από σοβαρά κανάλια, μα. Δεν το ξέρω κιόλας, ομολογώ, δεν έχω οπτική άποψη, ας το πω, για τον Πέλλα και γουστάρω. Αλλά πραγματικά τον φαντάζομαι έτσι δίπλα στο... Καταρχάς θα ξεκινήσει η παρουσίαση του κόμματος από την Πέλλα, έτσι εννοείται, από τον ομό Πέλλης. Πολύ καλό αυτό που γράφει ο Δημήτρης Καλαμαριά. Αφού μας πήρες βάρνα με το κλαδευτήριο Πέλλας, ναι, γιατί δύο μέρες τώρα. Και είναι καταπληκτικό αυτό που γράφει. Το δελτίο ειδήσεων, λέει, φέρνει λίγο από έκτακτη είδηση με κεφαλαία, χωρίς συγκεκριμένη ώρα μετάδοση. Πολύ καλό. Και τώρα άκουγα, Δημήτρη, που έλεγε η Χριστίνα, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Και σκέφτηκα ότι μάλλον και ο Νίκος, που παρακολουθώ και τον... Μάλλον ο Χάτζη είναι, μετά είναι ο Νίκος. Τον Νίκο τον βλέπω, το τρενάρι και αυτός. Το ίδιο και ο Χάτζη, το πάμε. Έχουμε μια δική μας, μια αυθαίρετη αντίληψη των ειδήσεων και τις σχέσεις τους με τον χρόνο.

Πάντως τώρα θέλω προβλέψεις, αφού μιλάμε στις 28 Μαρτίου. Για το, όχι μετά που θα αρχίσουν οι δημοσκοπήσεις και όλα αυτά. Θα το διαβάσω, θα αλλάξει τώρα.

Εσείς ποιο βλέπετε δεύτερο κόμμα? Εδώ σε θέλω, Μάικ Μιχάλη. Εντάξει, το πρώτο ας πούμε είναι καπαρωμένη. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αλλά πρέπει να συμβεί κάτι ιδιαιτέρως ισχυρά ανατρεπτικό, ταρακουνητικό, να το πω έτσι. Αλλά εγώ δεν το ρισκάρω τώρα, γελάμε με τον Τσίπρα, αλλά δεύτερο κόμμα θα είναι ο Τσίπρας. Ό,τι και να λέμε, όσο και να τρολάρουμε, ό,τι και μην αναλέτε, μα δεν, όταν, εγώ το πάω στοιχηματάκι. Είναι τέτοια η ανάγκη της κοινωνίας για έναν αντίλογο, που μπορεί να μην είναι ο καλύτερος δυνατός αυτός ο αντίλογος, ωστόσο επειδή έχει ιστορία, κυβερνητική ιστορία και ένδοξο παρελθόν ας πούμε. Τώρα αυτό μπορεί να σχολιαστεί παντιοτρόπως, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή κουβαλάει νοοτροπία πρωταθλητισμού, θα το χτυπήσει το ματσάκι. Το λέω τώρα έτσι. Θα το έλεγα και πριν ακόμη από την ίδρυση του όποιου κόμματος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό μας δίνει την αφορμή. Τραγουδάρα, να ξεκουραστεί λίγη η φωνή μου, να διαβάσω και τα ωραία μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν βέβαια με τις τσόντες, έτσι. Και πολύ το χαίρομαι. Pull you the great. Αλλά τραγουδάρα.

Οδεύοντας προς το τέλος, για να ξεκουράσω λίγο και τον ταλαιπωρημένο σήμερα λαιμό μου, έχουμε... Διακοπές είναι λόγω βήχα, έτσι. Έχουμε δύο ειδών μηνύματα. Τα σοβαρά, αυτά που αναφέρονται στις τσόντες δηλαδή, και μετά κάποια άλλα τα οποία αναφέρονται στην πολιτική. Πλάκα κάνω, αυτά της πολιτικής είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά πριν απ' όλα η δουλειά, έτσι. Και είναι... ο Μεν Λάζαρος, λέει, η γυναίκα, η σύζυγός του, που ξέρουμε ότι είναι Φινλανδή, έβλεπαν αυτές τις ροζ ταινίες στην τάξη μαζί με τους γονείς και στη διάρκεια της προβολής διέκοπταν και κάνανε ερωτήσεις τα παιδιά και απαντούσαν γονείς και εκπαιδευτικοί. Οι σκανδιναβικές χώρες, αν και επενδύουν στην αντισύλληψη, ταυτόχρονα πολεμάνε την υπογεννητικότητα. Για αυτούς όλα έχουν σχέση, δεν αφήνουν τίποτα απλά να συμβαίνει. Για να ξέρουμε και τι γίνεται λίγο παραέξω από την αυλή μας. Ο Δε Δημήτρης Καλαμαριά γράφει κάτι που είναι, άμα το καλοσκεφτείτε, δηλαδή είναι ανατριχιαστικό, γιατί συμβαίνει. Αλλά, εντάξει, τι έκανε τώρα. Η πρόσβαση των παιδιών στο πορνό μέσω του διαδικτύου θα έχει οδυνηρά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα στην κοινωνία και κυρίως στα παιδιά. Ό,τι ανομαλία προβάλλεται εκεί εκλαμβάνεται ως οικείο και φυσιολογικό με όλες τις σχετικές συνέπειες. Πάμε τώρα στα πολιτικά. Sister talks about... Μαργαρίτης, με μία προτασούλα τα λέει όλα. Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας από τη στιγμή που το Πασόκ δεν καρπόθηκε τη δυσαρέσκεια. Προσωπικά αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δηλαδή ο Τσίπρας το 15αράκι θα δείτε πως θα αρχίσουν να σμιλεύουν, να σκαλίζουν το προφίλ του, να παρουσιάζει κάτι που θα φαίνεται ως νέο, δεν θα είναι νέο. Πάντως εκεί το βλέπω και εγώ, Μαργαρίτης. Όπως και ο Θανάσης Καράς και ο Νίκος Κάλλας γράφουν ότι ο Θανάσης έχει δύο, χτυπάει και στο καρφί και στο πέταλο. Δηλαδή, να μιλήσουμε πρώτα για τα σοβαρά, για τις τσόντες. Θυμάμαι, λέει Βασίλη, ότι για να δούμε στον Καλιγούλα τότε που ήταν soft porno, Καλιγούλα, επειδή ήμασταν πιτσιρικάδες, εμείς ήμασταν μεγάλοι, οπότε δεν πολύ. Πληρώναμε δύο εισιτήρια παραπάνω για να μας βάλουν μέσα, δηλαδή ήμασταν τέσσερις και πληρώναμε έξι. Αυτό. Αλλά μετά γράφει και για τον Βελόπουλο ότι έχει πάθει πλάκα, γιατί παρά το ότι κάνει να υποστηρίζει τον Ιβάν, αλλάζουν τα κόσκια και τα ρούλια, θα πάει στην Καριστιανού. Βέβαια έχει και άλλες διασυνδέσεις η Καριστιανού και έχει ήδη πάθει πλάκα με την απότομη πτώση εκεί που ήταν ο πρωτοπόρος της αντίδρασης, ας πούμε. Αλλά ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Γιατί όπως λέει και ο Νίκος Κάλλας, ο Βελόπουλος έτρεχε και υποστήριζαν υπόστατες θεωρίες συνωμοσίας για το φορτίο του Συρμού μαζί με το κίνημα των Τεμπών, και τώρα την πάτησε από αυτό που στήριζε, έτσι. Και έπεσε δημοσκοπικά πίσω από το κόμμα της Καριστιανού. Και πους ακόμα, και πους ακόμα.

Καλά, Άντζελος Αυγούστα, καιρός είναι αυτή και ο Κασελάκης με ρέο κόμμα Έλληνα. Καλό ήταν, πέλα μου, τώρα μη μου λες ο Άντζελος Αυγούστα, και ωραίο ήταν αυτό.

E il Nico Oristero Metopo, για τον Μπέλα τα λέμε αύριο, έτσι, μπράβο. Το κρατάω για το τέλος, Μάικ Μιχάλη. Three sisters in the back of the room. Three sisters hand in hand at the zoo. Α, να, τώρα που είναι ο Γκρέτ, θα σου πω και μια σοβαρή, ας το πω έτσι, κινηματογραφική πληροφορία. Αφού λες ότι έχει δικαιολογία, τραβάει το θέμα, γιατί σε μπαίνει στη συζήτηση και ο Πούλιος δεν κρέει. Τώρα λέει που το θυμήθηκα, είχε μόνο ένα ηχείο και αυτό μπροστά από την οθόνη στη μέση. Έτσι. Γι' αυτό και μαζευόμαστε όλοι μπροστά και στο κέντρο του σινεμά και όχι στις γωνίες. Ορθότατο, αλλά θέλω να σου πω ότι οι παλιοί σου θα θυμούνται και με τον Dolby Surround και όλα αυτά τα συστήματα τα οποία προσπαθούσαν να κάνουν τον ήχο πιο αληθοφανή, τον ήχο της ταινίας δηλαδή. Θυμάστε το Radio City πρώτα, εκείνο το σεισμό που αισθανόσουν ότι έτρεμε το έδαφος. Γενικότερα ήταν μια φάση που επενδύθηκαν πολλά λεφτά στους κινηματογράφους στο λεγόμενο Dolby Surround και στα σπίτια μας είχε εισαχθεί, λίγο μετά βέβαια. Και με μελέτες που έγιναν, Πούλιο δε Γκρέτ, κατέληξαν οι κινηματογραφομελετητές, ας πούμε, ότι τους είναι πιο οικείο, δηλαδή άντε δύο ηχεία, όχι και ένα στη μέση όπως το περιγράφεις ήταν, αλλά ο θεατής, όσο και φαίνεται παράδοξο, προτιμάει την ψευδέστηση, ας το πω έτσι, τον ψευδαισθητικό ήχο, όπως του έρχεται από δύο μεγάφωνα μπροστά από την οθόνη, ας πούμε, παρά αυτό το δίθεν, το αληθοφανές μάλλον, Dolby Surround, το οποίο πήγε άπατο και ήταν και μια ακριβή επένδυση. Είναι τέτοιο το κληρονομημένο γονίδιο, ας πούμε, θέασης κινηματογραφικών ταινιών που μας είναι πιο οικείος ο ψεύτικος ήχος από το κέντρο, θέλουμε να συνδέεται με την οθόνη παρά ο δήθεν αληθινός που μας περιβάλλει. Όχι, Πασχάλη μου, έχεις κάνει αγώνα και εσύ και ο Τάσος, το Τάσος Ταμπακούλης, έτσι είπαμε αυτό. Ο Πασχάλης υμνολόγος λέει κάτι καλό, το οποίο βέβαια έχει αλλάξει, πρέπει να το ομολογήσεις. Δεν ξέρω λέει τι θα προτιμήσει ο κόσμος ανάμεσα στην αυθεντική και τη γιαλατζή Ρωσία. Στον Άρη πάντως από τον αυθεντικό και τον γιαλατζή ύμνο, ξεκάθαρα προτιμούμε τον γιαλατζή. Όχι, παρότι είναι πιο πιασάρικος, πιο εύκολο να τον μάθεις, είναι και η στίχη πιο απλή, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ωστόσο έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος και νομίζω ότι είναι από αυτό που λέω, άμα ένας δώσει ένα αγώνα, πάρει ένα κόλλημα και πει θα δώσω αυτόν τον αγώνα, σε ένα μικρό πράγμα, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτά ήταν για όταν ήμασταν φοιτητές, άλλαξε τα λίγα γύρω σου. Ο Πασχάλης ο υμνολόγος λοιπόν αγωνίστηκε και δικαιώθηκε, είναι σε κόντι στην κερδίδα, δεν υπάρχει περίπτωση. 10 φορές θα παίξει το παλαιό ύμνος, είναι γείτονας και ο Πασχάλης υμνολόγος. 10 φορές θα σηκωθεί και θα τραγουδήσει ολόκληρο. Και ο βοηθός υμνολόγου είναι ο Τάσος Ταμπακούλης. Έχει ζέστη, όχι την ίδια όμως, ζέστη, όχι με τον Πασχάλη.

Και αυτό σωστό, Δημήτρη Καλαμαριά λέει: αλίμονο που δεν θα εμφανιζόταν δεύτερο. Οι δημοσκόποι έπιασαν στασίδι στα μέσα προς διαμόρφωση της κοινής γνώμης.

Καλημέρα, Σωτήρη Πατγκάρετ. Ανυπόστατες φήμες, η δολοφονία 57 ψυχών και η άμεση κάλυψη των στοιχείων. Τι ωραίες κουβέντες ο Σφιοκαμπτών. Θανάση Καράς, αυτό που γράφεις είναι κάτι που με έχει απασχολήσει. Δεν έχω απάντηση. Ξέρετε, και θα πρέπει να έχουμε απαντήσεις για όλα τα ζητήματα, για όλα τα θέματα και να έχουμε άποψη. Πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Δηλαδή, αυτό που λέει με έχει απασχολήσει. Δηλαδή, τα χρόνια εκείνα ήταν καλύτερα γιατί όλα υπήρχαν με μέτρο και όχι με ασυδοσία. Το μέτρο όμως μπορεί να θεωρηθεί και στέρηση για κάποιους άλλους. Δηλαδή χθες που έλεγε τα εισιτήρια για το πώς τον Μάικ Μιχάλη που δούλευε στο ABC, που πολλοί συμμαθητές μου πουλούσαν πρωτοκαλάδες, σπόρια με το πανέρι στα διαλύματα, σε διάφορους κινηματογράφους, ο αγαπημένος μου ξάδερφος το έκανε. Ή το διαφορετικό, γιατί θα σου πω κάτι σε αυτό επάνω, πια, τι κτίζει την αμφιβολία μου, να διαβάσω και το υπόλοιπο. Λέει, οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε με αρχές και αξίες που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν και ειδικά στη νεολαία. Ο Χάτζη δεν έχει έρθει έτσι για αυτό το τρενάρο, να ξέρετε. Να τώρα χτυπάει το κουδούνι, πάω και έρχομαι.

0: your love. Ναι, Δημήτρη μου, αυτό είναι το ατού της εκπομπής. Να συζητάμε για τους άντρες και για τσίφρα ταυτόχρονα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πλάκα κάνω. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα λοιπόν για το μήνυμα του Θανάση Καράς ότι μήπως αυτές οι αρχές και οι αξίες, εντάξει, σίγουρα μας. Ο Χάτζη λέει που είναι, μόλις αφήχθηκε Νίκο, περιμένει το Σπανούλη στο αεροδρόμιο. Έλεγα λοιπόν ότι, ναι ναι, άνοιξα Δημήτρη. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο λέμε τώρα, τη στέρηση δηλαδή, την έχουμε βαφτίσει μέτρο. Αλλά εγώ θα πω μια τη τραυματική εμπειρία των δικών μου, την τραυματικότατη, δεν το συζητάω. Θεωρώ ότι ήταν ένα είδος βιασμού, το ότι τότε πρόλαβα εγώ και το Στελάκο τον Μπιλιορίτη και τον Μπρο και πηγαίναμε σε γυμνάσια αρένων. Λες και ήταν, τι να πω, ας πούμε, εγκλωβισμός, φυλακές, γυναικεία πτέρυγα και ανδρική πτέρυγα, ας πούμε. Αυτό ήτανε τραυματικό, δεν ήταν σωστό. Ήμασταν παιδιά στην εφηβεία, με φυσιολογικές ορμές, με όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που θέλαμε να φλερτάρουμε, θέλαμε να κάνουμε, θέλαμε να ράνουμε και ήμασταν όλη μέρα, πού να πας, Άρης και Τσόντες. Δηλαδή, δεν είναι μέτρο αυτό, ούτε σώνει και καλά. Βέβαια και η ασυδοσία, όπως λες, φτάνει στο αντίθετο αποτέλεσμα, να μην εκτιμάς αυτό που είναι πολύτιμο. Αλλά και αυτό το ότι μεγαλώσαμε με αυτόν τον τελείως παράδοξο τρόπο, είναι ένα είδος, είναι μια στέρηση που νομίζω ότι έχει αφήσει τα σημάδια της επάνω μας. Κλείνω, ήρθε ο Χάτζη λοιπόν, οπότε γύρισε από το αεροδρόμιο, πήρε το Σπανούλι. Πού τον άφησες, Χάτζη, το Σπανούλι?
1: Τον άφησα.
0: Ναι, γιατί λένε εδώ πέρα, πού είσαι, στο αεροδρόμιο? Και τα δύο τελευταία μηνύματα. Ο Ανέστης λέει, Μάικ Μιχάλη, αφού είπε το κρατάει για το τέλος, σίγουρα θα το ξεχάσει. Είναι σαν αυτό που λέει πέρας. Ένα τελευταίο και λέει, όντως έτσι είναι, κάτσε να το βρω. Το βρήκα. Έχει Μητσοτάκη με ένα γαλλικό κλειδί, κάτι λέει 41, τώρα αυτό δεν το πιάνω, Μάικ Μιχάλη, αλλά σημασία έχει αυτό που λες από κάτω, όποιος και να είναι δεύτερος, λίγη σημασία έχει, η δόξα πάντα τον πρώτο στεφανώνει. Έρχεται ο Χάτζη. Good morning, Αριανά! Γέλο Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα.

0: Ήταν το τραγουδάκι αυτό το οποίο πέρσι μας έκανε έτσι όλο το καλοκαίρι συντροφιά και ήταν ένα τραγούδι το οποίο σηματοδοτούσε και την αλλαγή τάξης πραγμάτων στον Άρη μας, στον μπασκετικό μας Άρη, και όλα καλά πήγανε τότε και όντως ήρθαν οι εξελίξεις και όντως πραγματικά ολοκληρώθηκε εκείνη η μεταβίβαση που τόσο πολύ θέλαμε να συμβεί, για να αλλάξει και η ρότα του τμήματος. Για να μας αναλάβει ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα την οικονομική για να μπορέσουμε να κάνουμε, να παντρέψουμε την τεράστια φανέλα του Άρη της Ελλάδος. Να την παντρέψουμε με έναν άνθρωπο που θα έχει την οικονομική δύναμη και να σταθεί ανάλογα με το βάρος της φανέλας δίπλα στην ομάδα. Να εξαργυρώσει αυτόν τον τεράστιο κόσμο, τη δίψα αυτή του λαού, να εξαργυρώσει το μέγεθος του συλλόγου, να εξαργυρώσει την δυναμική που είχε χτιστεί εδώ και δεκαετίες. Μια δυναμική που είχε φέρει τον Άρη, το όνομα Άρης, σαν ένα πολύ μεγάλο μπασκετικό μπραντ σε όλη την Ευρώπη. Ένας Άρης που όταν θα ακούσουν σε όλη την Ευρώπη ότι επέστρεψε, θα το θεωρήσουν όλοι φυσιολογικό. Δεν θα πούνε ούτε ποιος είναι αυτός, ούτε τίποτα παραπάνω σαν απορία. Αυτό το λέω σε αντίθεση με άλλες ομάδες που εμφανίζονται ως κομίτες, γιατί απλά τους πήρε ένας πλούσιος. Ο Άρης είναι ο Άρης και είναι μια τεράστια μπασκετική φανέλα, ένας τεράστιος σύλλογος ο οποίος απλά έψαχνε τον άνθρωπο που θα εξαργύρωνε όλα αυτά τα οποία ήδη υπήρχαν. Βέβαια το τραγουδάκι αυτό το μας συνόδευε όλο το καλοκαίρι, το έγινε viral, το παίξαν και σε άλλες εκπομπές, το παίξαν και σε site, το παίξαν 1002, κούμπωσε πάρα πολύ με αυτό, αλλά πάντα είχαμε στο μυαλό μας... Είχαμε στο μυαλό μας τι, ότι μην στην πίσω άκρη του μυαλού πάντα έχεις ότι ωραία, ήρθε ένας άνθρωπος, έχει δεδομένη οικονομική δυνατότητα, αλλά θα κάνει αυτά που θέλουμε να κάνει. Πάντα υπάρχει αυτό το ερώτημα. Γιατί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η χαρά είναι μεγάλη στην πρώτη είδηση, στην πήρε κοντομινά στον Άρη ας πούμε. Οι Ηρακλειδείς πανηγυρίζανε, πήρε με τη Λινέα στον Ηρακλή. Καλά κάνανε και αυτοί και εμείς. Είναι λόγος να πανηγυρίσεις όταν θα σε πάρει ένας Κοντομινάς. Όταν θα σε πάρει ένας Μυτιλινέος. Όταν θα σε πάρει ένας Ρίτσα Τσιάου. Είναι λόγος για αισιοδοξία, είναι λόγος για όνειρα, είναι λόγος για φιλοδοξίες, είναι λόγος για πανηγύρια, χαρά. Βέβαια, είναι τα παραδείγματα και τα παραδείγματα που ανέφερα, αλλά γενικότερα κανείς δεν μπορεί να ξέρει πάντα όταν έρχεται ένας άνθρωπος τι καπνό φουμάρει, παρόλο την δεδομένη οικονομική δύναμη που μπορεί να έχει. Δηλαδή, καλά, πάντα υπάρχει βέβαια και το να μην έχει τελικά τα λεφτά αυτά που πιστεύαμε, αλλά υπάρχει και το δεύτερο ερώτημα. Άντε, επιβεβαιώνεται ότι τα έχει. Έχει τσεκαριστεί, έχει ψαχτεί, είναι δεδομένο, δεν είναι παπάς, είναι δυνατός. Αλλά μετά έχετε το ερώτημα ότι έχει την διάθεση. Τι σκοπούς έχει. Πάντα θα απασχολεί αυτό τους οπαδούς μιας ομάδας σαν ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό να απαντηθεί, γιατί πάμε στην ουσία. Έτσι. Και θέλαμε πάρα πολύ να δούμε την συνέχεια της θητείας τους, την διαδρομή τους. Και ένα χρόνο μετά είμαστε σε θέση να το ξαναπαίξουμε αυτό το τραγουδάκι. Να μην το μετανιώσουμε που το είχαμε παίξει. Γιατί πάντα υπήρχε αυτό το σενάριο, έτσι. Να λες ότι τζάμα τα τραγούδια πήγανε.
1: Τα πάντα γύρω μου ήταν φωτιά. Η ζωή μου...
0: Αλλά ο Ρίτσα Τσιάου και η παρέα του.
1: Η ματιά μου γέμισε γέλιο και χαρά.
0: Έχει τον τρόπο να μας φέρνει στην ανάγκη. Να το ξαναβάζουμε αυτό το τραγούδι συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Και πλέον πιο ουσιαστικά από ποτέ.
1: θέρμακοι καημοί.
0: Ξέρετε κάτι, η θητεία μιας διοίκησης. Ίσως να μην είναι, να μην κρίνεται καν από τον απολογισμό των τίτλων. Και αυτό που θα πω τώρα είναι αρκετά σημαντικό για όλα τα τμήματα του Άρη. Θα κάνετε ένα flashback δηλαδή μετά από έτσι, την αναφά που θα κάνω. Θα καταλάβετε γιατί το λέω. Πολλοί ρε παιδί μου όταν κρίνουν μια διοίκηση

Πάλι στην εύκολη κρίση, στην εύκολο, στο εύκολο κομμάτι, στον εύκολο τρόπο, στην εύκολη διαδικασία έτσι. Απολογισμού. Τι έκανε, ας πούμε, πόσα από τα αθλήματα πήρε, πόσα κύπελα, πόσα. Πόσες καλές θέσεις κατέλαβε στην βαθμολογία. Πόσες διακρίσεις είχε. Ναι, φυσικά και είναι ένας τρόπος ανάγνωσης μιας διοίκησης, έτσι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε και πάμε στο άλλο άκρο. Αλλά για μένα το κυριότερο που, έτσι, πριν από αυτό που ανέφερα, τον απολογισμό των διακρίσεων,

σημαντικότερο είναι όταν θα έρθει η στιγμή μετά από κάποια χρόνια να παίξεις τις δηλώσεις, τις προγραμματικές, την παρουσίαση, το ξεκίνημα, τις κουβέντες που είχαν υποθεί στην αρχή, στην πρώτη συνέντευξη τύπου που έκαναν οι όποιοι άνθρωποι για τους οποίους γίνεται συζήτηση, να τους ακούσεις, να ακούσεις αυτή την... τις προγραμματικές τους δηλώσεις, να τους ακούσεις ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέντε χρόνια μετά. Και να μην σκάσεις τα γέλια ή να μην σε πιάσουν τα κλάματα ή να μην γίνουν τα νεύρα σου τσατάλια. Να μην έρθει μετά από ένα χρόνο, δύο, πέντε, η στιγμή που θα ακούς σε επανάληψη όσα σε έχουν πει και να αισθάνεσαι ηλίθιος. Και εσύ που τα άκουγες, αλλά και αυτός που τα επικοινωνούσε πολύ περισσότερο, χωρίς, και γινόταν ουσιαστικά κοινωνός πολλών ψευδών πραγμάτων. Και είναι μεγάλη ιστορία να φτάσεις στη στιγμή και να λες ότι αυτοί οι άνθρωποι ή όποιοι άνθρωποι γίνεται, για τους οποίους γίνεται κουβέντα, αν μη τι άλλο, με είπανε μόνο αλήθειες και ό,τι μου είπανε έγινε, και ξέρετε τι, καμιά φορά είναι και έχει την πλάκα του. Ανακαλύπτεις ότι σε είχαν πει και ψέματα, αλλά ψέματα με την ακριβώς αντίθετη εκδοχή τους. Δηλαδή ότι ίσως να κάνουν και παραπάνω πράγματα από ό,τι σου λέγανε. Κώστα, γι' αυτό έγινε και η κουβέντα στο μπάσκετ και το έκανα πιο αναλυτικά και δεν άφησα το τραγούδι να παίξει έτσι αόριστα, γιατί ήξερα ότι θα γίνει ένας συνειρμός για την ΠΑΕ. Και γι' αυτό συνεχίζω και επεξηγώ όλα τα, έτσι, το τραγουδάκι της εισαγωγής. Γιατί ήξερα όταν το έβαλα, την πρώτη δευτερόλεπτα που έπαιξε, ότι θα γίνει αυτός ο συνειρμός, γιατί και εγώ σαν ακροατής αυτό το συνειρμό θα έκανα. Όχι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για την ΠΑΕ και λίγο κόμπιασα να το βάλω, γιατί δεν θέλω να παίζω και με τις προσδοκίες του κόσμου. Γι' αυτό γρήγορα μπήκα σε κουβέντες και ανέλησα το λόγο που το οποίο έβαλα το τραγούδι αυτό. Πάρα πολύ λογική η υπόθεσή σου και εγώ σαν ακροατής αυτό θα πίστευα. Αν δεν έλεγα όλα αυτά που λέω βέβαια συνέχεια. Ένας Άρης ο οποίος πλέον χρόνο ακόμα ουσιαστικά δεν έχει κλείσει η συγκεκριμένη διοίκηση, και άμα κάνεις το βλέμμα σου προς τα πίσω, άμα ρίξεις μια ματιά, θα καταλάβεις όλα όσα γινόντουσαν το προηγούμενο καλοκαίρι και θα επιβεβαιώσεις μέσα σου ότι καλά έκανες και ξενυχτούσες περιμένοντας πάνω από ένα υπολογιστή πότε θα ανακοινωθεί τελικά και επίσημα η αλλαγή τάξης πραγμάτων στον μπασκετικό Άρη. Ναι, ουσιαστικά, Κοσμά, γι' αυτό το έβαλα. Αυτή είναι η είδηση που έρχεται για να κατακλείσει τα μπασκετικά site της Ευρώπης. Και η είδηση δεν είναι μόνο το ότι απλά... μην μένουμε στο αν τελικά ολοκληρωθεί αυτό το deal. Λέει ο Κοσμάς, και εγώ λέει, να σου πω την αλήθεια, νόμιζα για το Σπανούλη το έβαλες. Μα ουσιαστικά, χωρίς να έχει γίνει ακόμα αυτό το deal, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε και αν θα ολοκληρωθεί ποτέ, ουσιαστικά ναι, για την ιστορία Σπανούλη το βάζω. Γιατί η ιστορία Σπανούλη δείχνει την αλήθεια μας. Την αλήθεια του νέου Άρη. Και μη μου πείτε ότι μπορεί να χαλάσει, προφανώς και μπορεί να χαλάσει, τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα.
Αλλά μην μου πείτε ότι αν τυχόν χτύπα ξύλο, τελικά δεν ολοκληρωθεί αυτό το deal. Άμα σκοροϊδεύανε. Δεν μπορεί να το γυρίσει το πει κανένα. Δεν μπορεί να πει κοροϊδεύανε όταν όλα τα site όλη τη Ευρωπαϊκή, όλη τη Ευρώπη, του χώρου, του αθλήματος, συμφωνούν για την ειδησογραφία. Σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό γίνονται πανομοιότυπες αναφορές. Και όταν ο Άρης πλέον μπαίνει με αυτόν τον τρόπο στα ρεπορτάζ του αθλήματος, καταλαβαίνεις πόσο καλά έκανες και ξενύχτησες πέρσι μια μέρα. Τώρα τι ήτανε, Ιούλιος ήτανε. Τι ήταν, ποια μέρα, δεν έχω χάσει και τις ημερομηνίες. Ποια μέρα ανακοινώθηκε, Ιούλιο ή Αύγουστο ήταν. Ιούλιο πρέπει να ήταν. Και λες ότι ναι, σωστά έκανα και τελικά, ευτυχώς, και πανηγύριζα, σωστά έκανα και ξενυχτούσα, σωστά έκανα και έβαζα και τα τραγουδάκια, γιατί όντως θα μπορούσε να ήταν όλα τζάμπα. Έχουμε ζήσει και το όλα τζάμπα έτσι. Και εμείς και πάντα άλλων ομάδων. Ναι, η ιστορία του Βασίλη Σπανούλη και το πόσο έτσι δυνατά παίζει είναι πραγματικά ένας λόγος για να καταλάβεις ότι ο μπασκετικός Άρης πλέον είναι σε άλλα επίπεδα. Ακόμα και το πώς χειρίζεται την υπόθεση. Γράφονται πλέον πάρα πολλά άρθρα για τον καινούριο Άρη. Λοιπόν, να πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια. Θα ανοίξουμε φυσικά και γραμμούλες. 2-3-13-28-8-28. Ο μπασκετικός Άρης κατακλείδει, είναι μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο deal. Μπροστά σε ένα deal που από μόνο του σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και φυσικά ορίζει τη νέα εποχή του μπασκετικού Άρη και βάζει με μεγαλοπρέπεια μια σφραγίδα απόλυτου πρωταγωνιστικού ρόλου. Μια σφραγίδα που την είχαμε ανάγκη, σαν, την έχουμε ανάγκη σαν λαός, σαν Αριανή, και για ένα άθλημα το οποίο μη γελιόμαστε. Νομίζω ότι πραγματικά το συγκεκριμένο σπορ κουβαλάει δεκαετίες στις πλάτες του το γόητο του συλλόγου. Φυσικά δεν το πάω σε άλλο άκρο που θέλουν οι αντιαριανοί να περάσουν. Συχαίνω με τη φράση όταν λένε όλοι «Α, ο Άρης είναι μπασκετική ομάδα». Την συχαίνω με. Ο Άρης είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Όσοι λένε ότι ο Άρης είναι απλά μια μπασκετική ομάδα, εκ του πονηρού το λένε για να μειώσουν τον σύλλογο γενικότερα. Τον ξεθοριάσουν στην συνείδηση των υπολείπων. Να το συγκεκρινοποιήσουν δηλαδή. Αλλά okay, είναι αλήθεια ότι η μπασκετάρα κουβαλάει το γόητο των Αριανών δεκαετίες τώρα. Άλλο βέβαια είναι το ένα, η μία έκφραση, άλλο είναι η άλλη. Ότι ναι, προφανώς και ο Αριανός λαός είναι βρίσκει περισσότερο πεδίο χαράς μέσα στο συγκεκριμένο άθλημα, okay. Αλλά η κάψα μας σε το ποδόσφαιρο είναι τεράστια, η τρέλα μας για την μπάλα είναι δεδομένη, η προσδοκία μας για να δούμε έναν μεγάλο άριστο ποδοσφαιρικά είναι αναφυσβήτητη. Και ξέρετε, για όλους εσάς τους αντιεργενούς, οι ίδιοι άνθρωποι υποστηρίζουν και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Ο ίδιος όγκος κόσμου είναι πίσω από το κάθε άθλημα. Είναι ουσιαστικά πίσω από το σύλλογο. Ένα τεράστιο κοινωνικό οικοδόμημα που λέγεται Άρης. Και πρέπει να καταλάβει επιτέλους, συνολικότερα στον ελληνικό αθλητισμό και την συμπεριφορά που του πρέπει από όλη την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, να πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια.
αρκετά, πάρα πολλά. Έχουν ξεκινήσει και ασχολούνται. Καλημέρα και καλή παιδί. Αυτοί βγαίνουν Ευρώπη γιατί ο Άρης έπαιρνε τον double. Οπότε σε εμάς οφείλουν. Ναι, υπάρχει και αυτό. Έτσι, εννοείται ότι. Δεν είναι κάτι ψέματα, είναι μια πραγματικότητα, είναι μια αλήθεια ότι ομάδες παίξανε στην Ευρώπη γιατί απλά έτυχε να είναι στον τελικό κυπέλου αντίπαλοι του Άρη. Έπαιξε στον τελικό κυπέλου ο Πανελλήνιος, έτσι, θα θυμάστε αυτά. Ο Πανελλήνιος που δεν βρήκε κανένα πρόβλημα να έχει κερδίσει έναν ημιτελικό. Το εμπόδιο που είχε βρει τότε. Το προσπέρασε με χαρακτηριστική άνεση και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στην Οπολιτών. Και εξασφάλισε τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό θεσμό. Γιατί έπιασε το ταβάνι του και έπρεπε να δίνουν και ένα κύπελο στον κάθε φιναλίστ. Κύπελο του απόλυτου πρωταγωνιστή της διοργάνωσης που έφτασε στον τελικό απέναντι στον Άρη. Βέβαια υπήρχαν και άλλες χρονιές που τα κατάφερνε ο ιτημένος εκείνης χρονιάς στον ημιτελικό και έφτανε εκείνος σε τελικούς και ήταν αυτός ο παρτενέρ του του τελικού 40 λεπτού. Ήταν αυτός ο οποίος πανηγύριζε μέσα με δάκρυα χαρά στην έξοδό του στην Ευρώπη και τη συμμετοχή του σε ένα τελικό και την παρουσία του δίπλα στα ιερά τέρατα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ήταν αυτοί που είχαν την τύχη να περπατάνε στο ίδιο παρκέ με τους θεανθρώπους του αθλήματος. Ήταν αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να παίρνουν και αυτόγραφα στο ημίχρονο ή πριν ή μετά το μάτς από τους αντιπάλους τους. Ήταν αυτοί οι οποίοι θα λέγανε στις οικογένειές τους ότι κοίταξε να δεις, έπαιξα κι εγώ αντίπαλος του ενός Νίκο Γκάλη. Μια φωτογραφία με τον Νίκο Γκάλη, τον Παναγιώτη του Γιαννάκη, τον Λευτέρη Σούμπος, τον Γιάννη Ιωαννίδη είναι αρκετή για να ψηλώσεις στο γιο σου μεταγενέστερα. Να την έχεις φωτογραφία εκεί μίλω για να πεις στο γιο σου, κοίταξε να δεις, εγώ ήμουν εδώ πέρα, έπαιζα απέναντι στον Άρη. Απέναντι στον Νίκο τον Γκάλη. Τον μάρκαρα. Εσύ, μπαμπά, πού έπαιζες? Στον ΠΑΟΚ έπαιζα, ή στον Πανελλήνιο, ή στον Πανιόνιο, ή στον. Αλλά η σημασία έχει ότι ήμουν αντίπαλος του. Δεν είναι αυτά πράγματα έτσι παράξενα. Έχουν συμβεί και φυσικά κάποιες ομάδες καρπονόντουσαν την επιτυχία να είναι αυτοί οι φιναλίστ και να παίζουν στην Ευρώπη και να κάνουν για κάποιες επιτυχίες ενίοτε. Άντε Σπανούλη, έλα να ξαναπιάσουμε την μπάλα. Δεν αντέχεται τόση αισιοδοξία και προσμονή από χθες. Λες, Χάτζη, να έρθει. Κοίταξε να δεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να βάζει το χέρι του στη φωτιά και να πάρει πάνω του μία απάντηση. Ναι, θα έρθει σίγουρα. Αλλά να μην κρύβομαστε πίσω το δάχτυλό μας. Το deal είναι περισσότερο πιθανό από ποτέ. Και δεν το λέω ότι επειδή, ας πούμε, τι ξέρω κάτι. Τι να ξέρω κάτι. Βουίζει όλη η Ελλάδα. Τι να ξέρω παραπάνω, δηλαδή. Τι συνεννοηθήκαν όλοι, δηλαδή, και είπανε, ας πούμε αυτό το σενάριο, ας το παίξουμε έτσι, γιατί ξέρω κι εγώ πουλάει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ή συμπτωματικό ότι όλη η Ελλάδα, ανεξαρτήτου πόλης και μέσου, συμφωνεί στο ότι το deal είναι πιο κοντά από ποτέ. Φυσικά δεν μπορεί κανείς με ασφάλεια να ορκιστεί ότι θα γίνει, γιατί όπως λέει και εδώ ο Ιωάννης, λέει την Μπαρτσελόνα φοβάμαι. Ναι, φυσικά και ο Άρης είχε αντιπάλους την Μπαρτσελόνα ή τον Ερυθρό Αστέρα. Οι ομάδες τέλος πάντων που και πολύ μεγάλες ομάδες είναι, αλλά και έχουν και το προτέρημα να είναι ομάδες EuroLeague. Δηλαδή, αν ο Άρης τώρα ήταν στην EuroLeague ήδη, νομίζω ότι θα έχει. Εντάξει, άμα ήταν ο Άρης και τυπικά ομάδα EuroLeague, δεν θα υπήρχε κάποια διχογνωμία. Δεν θα υπήρχε κάποιος ενδιασμός για το σε ποια ομάδα θα δουλέψει ο Βασίλης Παντούνης. Αλλά
Ναι, Ιωάννη, εντάξει, εννοείται ότι μέχρι να δούμε την τελική υπογραφή πάντα θα έχουμε θα είμαστε μαγκωμένοι για το τι μπορεί να ακούσουμε σε μια ανανέωση που όλοι πάμε σαν πέρσι τέτοιο καιρό περίπου που ήμασταν πάνω από ένα υπολογιστή και λέγαμε τι έγινε, έχουμε κάποια εξέλιξη, μας πήρε αυτός εδώ ο Κινεζάκος, μας ήρθε η παρέα του Ντοκούμπου στον Άρη, ολοκληρώθηκε, υπογράφτηκε, ήταν η έλεγχη των ορκωτών, η έλεγχη των... Ήμασταν πάντα έτσι. Τώρα κάπως πάλι έτσι είμαστε στη συνέχεια του προηγούμενου καλοκαιριού για το ουσιαστικό κομμάτι τώρα που μας αφορά, για να πάρουν σάρκα και οστά εκείνα τα ξενύχτια μας και να πούμε ότι είδατε τελικά κάτι ξέραμε, όχι κάτι ξέραμε, η χαρά μας ήταν όντως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αν άκουσα καλά, λέει η γυναίκα του, ήταν αυτές τις μέρες στην πόλη μας, στην πόλη και σχολεία, για σχολεία για τα παιδιά. Και εγώ κάτι τέτοιο έχω ακούσει και γενικότερα υπάρχει και η θέληση της σύζυγου του Βασίλη Σπανούλη να κατοικήσει στην πόλη μας, στη χώρα μας και στην πόλη μας ειδικότερα. Εξάλλου εδώ είναι και όλος ο πολυστενός του κύκλος, εδώ είναι και θα έχει 24 ώρες ενασχόληση μαζί του. Αλλά όλα αυτά τα οποία ακούσατε, όπου με λέτε, τα έχω ακούσει και εγώ και όλα αυτά δεν μπορεί να μην δεν είναι αλήθεια. Όλα αυτά υπάρχουν. Θα μου πεις δεν μπορεί να χαλάσει, ξαναλέω, προφανώς μπορεί να χαλάσει, προφανώς μπορεί να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Μπορεί να χτύπα ξύλο να πάει σήμερα η Μπαρτσελόνα και να ανεβάσει και κάποια προσφορά, να του παρουσιάσει ένα ακόμα καλύτερο project, ξέρω και εγώ τι, και να αποσπάσει την υπογραφή στις καθυστερήσεις, έτσι. Όλα αυτά μπορεί να συμβούν. Το έχουμε μάθει στη ζωή μας ότι πριν γίνει οτιδήποτε επίσημο, οριστικό, αμετάκλητο, δεν μπορείς να εκφραστείς με σιγουριά για τίποτα. Αλλά δεν σημαίνει ότι, ακόμα και αν χτύπα ξύλο στραβώσει κάτι, δεν σημαίνει ότι μας είπε κανένας ψέματα, δεν σημαίνει ότι μας κόδεψε κανένας, δεν σημαίνει ότι ήταν φρούδες οι ελπίδες μας, δεν σημαίνει τίποτα από όλα αυτά τα έτσι στενάχωρα που μπορεί να υποθούν με τα γενέστερα. Ελπίζω να μην υποθούν ποτέ. Ο Άρης μπήκε για τα καλά στην κουβέντα της ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και δεν μπήκε γιατί του κάνανε χάρη, μπήκε γιατί έπεισε τους πάντες ότι παίζουμε με το χρόνο, παιδιά.

0: Λοιπόν, Μίτσο, πάντα μην το πλατιάζεις το έργο. Είναι αδιανόητο το πώς κατάφερε μια αποτυχημένη ομάδα να περάσει σε κόσμο ότι ήταν επιτυχημένη η αποτυχία της. Ξαναπες το λίγο. Περίμενε λίγο γιατί σε έχασα. Κάτσε να κλείσω λίγο αυτό εδώ πέρα. Μην το πλατιάζεις, λέει, το έργο. Είναι αδιανόητο το πώς κατάφερε μια αποτυχημένη ομάδα να περάσει σε κόσμο ότι ήταν επιτυχημένη η αποτυχία της. Ακόμα και ο σεβαστός κατά τα άλλα τότε ηγέτης τους έκανε επιτυχία βιβλίο με τίτλο «Η δύναμη της ήττας». Φοβερό. Τους βγάζω το καπέλο, αλήθεια. Στο λέω, σπάνε, λέει, έλα να γίνουν τα όνειρά μας πιο γρήγορα πραγματικότητα. Καλημέρα από το εικονοπαίδιο και πάντα δυνατός. Και αυτό που έλεγα για τις διοικήσεις, ότι όταν λοιπόν βάζεις σε επανάληψη τοποθετήσεις των ανθρώπων που σε διοικούν και το τι ακριβώς θέλουν να κάνουν ή τι σκοπεύουν να κάνουν ή ποια είναι τα όνειρά τους ή ποιοι είναι οι στόχοι τους ή ποιοι είναι πραγματικά οι φιλοδοξίες τους, και βλέπεις και τι έχει γίνει, πραγματικά αισθάνεσαι ή πολύ ευλογημένος που είσαι στη δική τους παρέα ή πολύ ηλίθιος που ανέχεσαι την παρουσία τους να σε κοροϊδεύουν παεταμένα και να σε λένε το ένα ψέμα μετά το άλλο. Και είναι ακριβώς όπως το λέω, και όχι ούτε οι αγωνιστικές επιτυχίες από μόνες τους, ο αγωνιστικός απολογισμός, ούτε καν η οικονομική δύναμη από μόνος του είναι το απόλυτο κριτήριο για να κρίνεις μια διοικητική θητεία. Προφανώς είναι και η οικονομική δυνατότητα και οι δυνατότητες που σου δίνει αυτή η δύναμη για να κάνεις πράγματα. Προφανώς είναι και ο απολογισμός ο αγωνιστικός, αλλά πολύ παραπάνω σημασία έχει να καταλήξεις τελικά μέσα σου για το πόσο αλήθεια υπάρχει σε αυτή τη σχέση. Και όταν αντιλαμβάνεσαι ότι τελικά είναι οι λέξεις αλήθεια και σεβασμός είναι κυρίαρχες και σε αυτό το πάντρεμα, τότε αισθάνεσαι πολύ σίγουρος ότι οι όποιες επιτυχίες που δεν ήρθανε ακόμα, όταν θα γίνει αυτό το συμπολογισμός, θα έρθουν. Γιατί δεν μπορεί να παίρνεις ένα λάθος παίχτη συνέχεια. Θα πάρεις και το σωστό παίχτη, θα πάρεις και το σωστό προπονητή. Θα έρθει και η στιγμή που θα μπει και το τελευταίο κερασάκι στην τούρτα, αρκεί να είναι όλα δομημένα πάνω στην ειλικρίνεια, πάνω στο σεβασμό, πάνω στην αλήθεια. Όταν αυτό λοιπόν υπάρχει, είναι ο τεράστιος θεμέλιος λίθος, και για να έχεις εσύ την υπομονή σου για να έρθουν τελικά οι επιτυχίες που πιθανόν από ένα πρώτο απολογισμό να μην έχουν έρθει, αλλά και να αισθάνεσαι πολύ δυνατά, μεγάλη ενέργεια να έχεις για να βάζεις το μαχαίρι στα δόντια για πάρτι τους, να οπλίζεσαι με πολύ μεγάλη οπαδική γκάβλα για να είσαι ακόμα πιο κοντά, ακόμα και άμα δεν έχουν έρθει οι όποιες επιτυχίες που προσμονούσες να έχουν έρθει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να πάρουμε τον Λάζαρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μίτσο, με τα κέφια. Έχεις κέφια σήμερα.
0: Τα κέφια στον Αριάννο, στον οπαδό, τα δίνει η δισογραφία. Ο κάθε οπαδός...
1: Αν ήμασταν γνωστοί και με ήξερες... Έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα. Όταν δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε καλά. Όταν είμαστε καλά, γίνεται πανηγύρι.
0: Ναι, έτσι. Ναι, έτσι είναι.
1: Σήμερα είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Είσαι καλά. Λοιπόν, να πω στο φίλο ότι η Μπαρτσελόνα σαν να ενδιαφέρεται και να έχει έρθει πιο κοντά στον Ομπράντοβιτς, γιατί ο Ομπράντοβιτς δεν θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω ότι πιέζει και τον Πασκουάλη να μείνει.
1: Μπα, δεν νομίζω. Η Ντουμπάι έχει δώσει λεφτά πάνω στο τραπέζι απίστευτα.
0: Για τον Πασκουάλε. Για ποιον?
1: Ναι, για τον πρώην της Μπαρτσελόνα.
0: Ναι,
1: γιατί πήνε πρώτο.
0: Ο Παναθηναϊκός τι, πού προσανατολίζεται ο Μπράντοβιτς?
1: Να σου πω κάτι. Επειδή ο Γιαννακόπουλος είναι θεοπάλαβος με την καλή έννοια, μπορεί να ξυπνήσει και να πει όχι ρε, θα πάρω αυτόν. Mm-hmm. Έχει τα λεφτά. Κανείς δεν ξέρει. Απλώς ο Μπράντοβιτς, σαν σωστά σκεπτόμενος άνθρωπος, ξέρει ότι την ιστορία σου πόσες φορές μπορεί να τη γράψεις. Θα συγκρίνεται πάντοτε με την πρώτη φορά.
0: Πολύ σωστό αυτό.
1: Και ο Μπράντοβιτς αυτό δεν το θέλει.
0: Πολύ σωστό αυτό. Πολύ σωστό.
1: Δεν θα γυρίσει. Παναθηναϊκό. Όχι επειδή έχει πρόβλημα με τον Τζούνιο του Γιαννακόπουλο. Ναι, απλώς σκέφτεται διαφορετικά. Mm. Και η Μπαρτσελόνα είναι πολύ κοντά μαζί του. Να πω στον φίλο που ανησυχούσε, γιατί και εγώ ανησύχησα κάποια στιγμή. Για λίγο φευγαλέα.
0: Περίμενε. Η Μπαρτσελόνα για το Ζέλικο, ο Μπράντοβιτς, για το Ζέλικο, έτσι.
1: Το Ζέλικο, Μπράντοβιτς. Ναι, ναι, ναι, okay. Όλοι οι άλλοι φίλοι είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Υπάρχει και ο Σάσαρ, παιδί μου, που.
1: Έλα, φίλε, υπάρχει και ο Αλεξάνδρεια πρώτα.
0: Όχι, συγχωρεμένο. Είναι Ευρωλίγκα.
1: Δεν μιλάμε για αυτού. Δεν μιλάμε. Μιλάμε για το Ζέλικο. Ναι. Είναι πολύ κοντά στην Μπαρτσελόνα. Από όσα ισπανικά μπορώ να διαβάσω και από όσα με βοηθάει το μεταφραστικό να μεταφράσω και να το διαβάζω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Άρης δεν είναι τυχαίο αυτό που συμβαίνει. Μπορεί πριν ένα χρόνο ακριβώς να μιλάγαμε με ένα κόμποσο στο μάχη και να λέγαμε τι θα γίνει, ρε φίλε, με την ομάδα, τι. Αλλά σίγουρα είχαμε μέσα μας μία ελπίδα, ρε φίλε, που υπήρχε. Υπήρχε ότι κάτι θα γίνει και θα αλλάξει η ιστορία αυτής της ομάδας. Και μας ήρθανε, γιατί έτσι είναι ο Αριανός, σου έρχονται όλα τα κακά μαζί και όλα τα καλά μαζί. Ο Αριανός με τριμμένα πράγματα, με ισορροπία, δεν την ξέρει τη λέξη. Όλα μαζί τα καλά, όλα μαζί τα κακά. Και εκεί που δεν είχαμε σε εισαγωγικά στον ήλιο μοίρα, είχαμε 3-4 ανθρώπους στη διοίκηση που βάζανε τα σπίτια τους, όπως αποδείχθηκε μετά, υποθήκη και τέτοια για τον Άρη. Ξαφνικά έχεις μία ομάδα που ο άνθρωπος δεν νομίζω να ξέρει τι έχει. Κάθε μέρα αλλάζει τα λεφτά του. Και όχι αυτό. Και αυτό δεν είναι το πολύ σημαντικό. Το πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα σε αυτόν τον οργανισμό που λέγεται Άρης, Ρενίτσο, έχει μπει ο Ζήσης,
0: ναι,
1: ο Αντετοκούνμπο. Είναι δηλαδή αυτό το jump που κάναμε είναι απίστευτο.
0: Ναι.
1: Και είμαι, και αυτό το λέω έτσι λίγο για να σας πειράξω, είμαι σίγουρος το τι περνάνε αυτές τις μέρες οι δημοσιογράφοι,
0: ναι,
1: και οι όλοι οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: του Άρη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που ξέρουν τι θα γίνει και δεν μπορούν να το πούν.
0: Ξέρουν. Ναι, έχουν, ρε παιδί μου, ναι,
1: ξέρουν. Και τους γαργαλάει και λένε, Θεέ μου, μη το πω, μη μου ξεφύγει, μη.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, παράλληλα με τη γνώση, ξέρεις τι γίνεται, παράλληλα με τη γνώση των πραγμάτων.
1: Το ξέρουν,
0: Μίτσο. Το ξέρουν, αλλά ξέρεις ότι όμως ότι έχουν όμως και μια ΚΑΕ να τους λέει. Προφανώς πιθανόν.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό. Ίσα χιουμοριστικά το λέω.
0: Ναι, έχεις μια ΚΑΕ που είναι σοβαρή και τους λέει. Φαντάζομαι, εγώ πιθανολογώ ότι τους το λέει αυτό.
1: Είναι σε αυτό που πιστεύεις.
0: Ναι.
1: Τώρα αποδεικνύεις πόσο αραιανός είσαι. Όταν βάζεις πάνω τον Άρη από τη δουλειά σου, από την είδηση, από την επιτυχία, από τα κλικ, από οτιδήποτε. Τώρα το αποδεικνύεις και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Σε αυτό που περιμένεις να δεις από αριανή οικογένεια είναι εκεί. Εκεί που πρέπει να είναι. Και μπράβο τους. Γιατί φαίνονται, ότι ξέρουν. Αλλά δεν μπορούν, δεν θέλουν. Είτε γιατί είναι προληπτικοί, είτε γιατί έχουν υποσχεθεί, είτε γιατί σου λέει αφού έγινε μία με το Σιάο θα γίνει και έτσι. Πάντως ο Σπανούλης έτσι αλλιώς, αστεία ή σοβαρά, είναι μια τρομερή αναβάθμιση σε όλα τα μεγέθη του μπασκετικού Άρη, στο αγωνιστικό, στο ότι βάζουμε μπρος για να φτιάχνουμε μια κάβα για να χρησιμοποιεί η ομάδα, κάβα συσταγωγικά, για το brand name, για το marketing, για οτιδήποτε. Ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή, παιδιά, για όσους πιστεύουν ότι πρέπει να έχουμε μόνο προπονητές που κάποια στιγμή στη ζωή τους ήταν μέλη ή μέρη της οικογένειας, είναι τόσο πολύ Άρης όσο είναι Άρης όλο αυτό το θέλω των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή διοικούν. Λοιπόν, εγώ ζω γι' αυτό. Να ανοίξω το ράδιο τώρα, όπου να είναι θα γίνει αυτό, και να ακούσω εσένα, τον Μίτσο, τον Ασαλή, τον Κάλλη, τον Χρήστο, τον κύριο δασκάλο, και να πούν, παιδιά, τέλειωσε. Ο Μπίλ στον Άρη. Μετά από εκεί θα πάρω τη γυναίκα μου, θα πάμε ένα ωραίο τριήμερο για να το γιορτάσουμε και τελειώσαμε.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Κάκο χαιρετώ, για χαρά.
0: Λοιπόν, μηνυματάκια. Ο Πέρι λέει 2,5 μίλια το χρόνο δίνει στον Πασκουάλ η Ντουμπάι. 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Επίσης παίζει δυνατά το όνομα του προπονητή της Μάλαγα για την Μπαρτσελόνα. Καλημέρες, λέει Μίτσο. Καλημέρα, Περικλή. Καλημέρα, Περικλή. Ο Ηλίας, δεν αποδεικνύουν τίποτα. Απλά ξέρουν αν υπάρξει διαρροή. Την επόμενη μέρα θα είναι στην απέξω, λέει ο Ηλίας. Και η επόμενη φορά θα είναι πολύ σύντομα. Βάλτε ζώνη και απολαύστε το ταξίδι αριανά, να ξέρεις ότι. Έχεις μια ΚΑΕ που είναι σοβαρή και μια ΚΑΕ που προσπαθεί με νύχ και με δόντια να κρατήσει το θέμα όσο γίνεται πιο ήσυχα και πιο σιωπηρά και πιο μυστικά και πιο σοβαρά. Έχεις μια ΚΑΕ η οποία δεν λέει ουσιαστικά τίποτα, απλά δουλεύει για να καταφέρει να τελειώσει το deal που θα σηματοδοτήσει και έμπραχτα πλέον την αλλαγή επίπεδου του Άρη, του μπασκετικού Άρη. Γι' αυτό και γυρνάς και βλέπεις την υπόθεση και γεμίζεις με ικανοποίηση από τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα η ίδια η ΚΑΕ, η οποία δίνει και το στίγμα της σε όλα αυτά τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ και ουσιαστικά μεταδίδει την σοβαρότητα για το οποίο πρέπει να ασχολούμαστε με το θέμα και ότι γι' αυτό βλέπετε και συνέχεια όλους τα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ και όλους όσους έτσι, συζητάνε δημόσια να λένε ότι φυσικά και τα πράγματα έχουν ακόμα πριν οριστικά γίνει και οτιδήποτε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ή δεν μπορείς να εκφράζεις με αλαζονία και σιγουριά ότι ξέρω και εγώ τελείωσε ως πάνω είσαι λοποντής στον Άρη κλπ. Εκτός αέρα και όχι μόνο Νίκο ένα ημίχρονο είχε ο Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη. Περίμενε τώρα τον Αντώνη που τον βάζουμε. Εδώ το
1: ότι...
0: Περίμενε, Αντώνη. Περίμενε ένα λεπτό λίγο. Περίμενε ένα λεπτό. Σ' ακούω.
1: Άκουσα τον προηγούμενο ακροατή που, που πήρε μέσω Viber και λέω μόνο έτσι μάλλον θετικές γραμμές και γι' αυτό σε πήρα. Καλημέρα.

0: εγώ και αυτό που ακούω και το γιο μου και πολλούς. Από τη μια ζούμε αυτό που ζούμε στο μπάσκετ και από την άλλη ζούμε όλο αυτό που ζούμε στο ποδόσφαιρο, δηλαδή μέρα με τη νύχτα.
1: Απίστευτο.
0: Δεν είναι τρελό?
1: Ναι. Είναι, ναι.
0: Άρα η διαχείριση των συναισθημάτων μας δεν είναι σε σημείο που μπορεί να απολαύσει ή ακόμα και να είναι λίγο περίεργα είμαστε.
1: Είναι, ναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έχει την ανάγνωση και του δυστυχώς, έχει και την ανάγνωση του ευτυχώς.
0: Εννοείται.
1: Λες δυστυχώς γιατί έχετε, σε φρενάρει την χαρά σου η ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά έχει και το ευτυχώς που λες ότι δόξα τω Θεώ που στο μπάσκετ παίρνουν τέτοια τροπή τα πράγματα και το μέσο Αριανάκι το 15χρονο θα πιαστεί από αυτό και θα κρατήσει ψηλά την ψυχολογία του.
0: Θεωρώ ότι στο μπάσκετ θα έρθουν, αν έρθει και ο Σπανούλης αλλά και όποιος άλλος προπονητής, αν έρθει ο Σπανούλης όμως, θα γίνουν πολλά πράγματα πάρα πολύ γρήγορα που δεν θα είναι εύκολα διαχειρίσιμα ακόμα και από εμάς που έχουμε ζήσει τις μεγάλες στιγμές. Δηλαδή η χαρά θα είναι τεράστια. Και από τη μια λοιπόν έχουμε και μια διοίκηση η οποία δείχνει ότι αγαπάει και σέβεται τον Άρη σε όλα. Από το Α μέχρι το Ω αγαπάει τον Άρη εντελώς, σέβεται τους φιλάθλους της. Και απ' την άλλη έχουμε μια διοίκηση ποδοσφαίρου η οποία κάνει το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία απ' τη μια είναι ωραία, απ' την άλλη είναι και κάπως. Εγώ θέλω να είμαστε όλοι συγκρατημένα αισιόδοξοι, να προστατεύσουμε την ομαδάρα του μπάσκετ, τα παιδιά που είναι στο σύλλογο, στη διοίκηση, και πιστεύω τα καλύτερα έρχονται και είναι μπροστά μας. Να μην ενοχλώ άλλο τη μεγάλη μου καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Βαρχιάρη μου. Βέβαια, πρέπει να είμαστε και έτοιμοι, σαν λαός, να αντιδράσουμε ψύχρεμα, θεωρώ, πιθανολογώ ότι θα χρειαστεί, όπως αν τελικά ολοκληρωθούν όλα αυτά τα οποία εμφανίζονται μπροστά μας, δηλαδή ο Άρης να προσπάσει την υπογραφή Σπανούλη, που αυτό θα σημαίνει, ο συνειρμός είναι εύκολος να καταλάβεις ότι αν επισημειοποιηθεί αυτό το deal, τι ακριβώς θα έχει υποθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές για να αποσπαστεί αυτή η υπογραφή. Άρα καταλαβαίνετε όλοι ότι ο Άρης μπαίνει και επίσημα πλέον σε μια άλλη, σε ένα άλλο επίπεδο οικονομικού πλαισίου στο οποίο θα κινηθεί, και μάλλον θα αποδειχτεί ότι μάλλον μας κοροϊδέψανε και μας είπαν το πρώτο μεγάλο ψέμα όσον αφορά τις προγραμματικές δηλώσεις, και αυτό έχει να κάνει με την εκδοχή την ανάποδη. Μας είπαν μάλλον λιγότερα από ό,τι πραγματικά είναι έτοιμοι να κάνουν. Δεν πειράζει, τέτοια γλυκά ψέματα να βιώνουμε. Αλλά θα έρθει και η στιγμή το διαρκείας, εκεί το περιβόητο διαρκείας, το οποίο ποιος να πρωτομπεί στο παλέ, ποιος να πρωτοπρολάβει. Αλλά φυσικά νομίζω ότι όταν το γήπεδο είναι μόνο 5,5 συν 1,000, 6,500 γήπεδο, ένα γήπεδο 6,500 θέσεων, αντιλαμβάνεστε ότι τα περιθώρια για να επιστραφεί σημαντικό κομμάτι της επένδυσης της χρονιάς περιορίζονται, έτσι. Και γενικότερα όταν μιλάμε για τον μπάσκετ, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένα έσοδα. Οπότε βλέπω να έρχεται η περίοδος στο μπάσκετ που θα βγουν τα διαρκείας, και εννοείται ότι θα γίνει ένας παροξισμός για το ποιος θα πρωτομπεί, αλλά να είμαστε και έτοιμοι ότι πλέον πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς τις επιταγές που ορίζει η νέα εποχή και η νέα τάξη πραγμάτων. Και όταν θέλεις, ακόμα όντας και ακόμα ομάδα EuroCup, χωρίς ακόμα να είσαι επίσημη ομάδα EuroLink, όπως είναι δεδομένο για μένα ότι θα συμβεί αυτό, εφόσον συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, και ενώ είσαι ακόμα ομάδα EuroCup, δηλαδή πέρσι η Villeurbanne π.χ. που έπαιζε EuroLinga είχε 5,5 εκατομμύρια budget. Δηλαδή μπορεί να έχει μικρότερο budget μια ομάδα της EuroLinga. Δηλαδή ο Άρης μπορεί να κάνει παραπάνω budget από ομάδες EuroLinga. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς πρέπει να είμαστε

0: έτοιμοι να ακολουθήσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς και για να εξασφαλίσουμε και την θέση μας στο παλέ, σε ένα γήπεδο το οποίο θεωρείται πραγματικά συνώνυμο με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δημήτρη, εμείς οι άνω των 50 πραγματικά είμαστε έτοιμοι να κλάψουμε από χαρά εάν δούμε στο γήπεδο, το γήπεδο ολοκληρωμένο με Σπανούλη στον πάκο και Γιάννη στο ρόστερ, με Σιάο πρόεδρο, και να δούμε να παίζει τελικό EuroLeague στο ΆΚΑ, να σηκώνει τρόπαιο ό,τι δεν κατάφερε ο Ιωαννίδης, ο Γκάρης, ο Μιχαλίδης, να το κάνει ο Σπάνο, ο Γιάννης, ο Σιάο. Φίλε, πραγματικά κατάφερες μέσα από 4-5 σειρούλες να με καθυλώσεις το μήνυμά σου και να το κάνω κατευθείαν εικόνα και να ανατριχιάσω και να πραγματικά να εύχομαι να γίνουν τα πράγματα όπως ακριβώς τα περιγράφεις. Ο Γιάννης Σιάο Γλέντα τους λέει συγγνώμη για την ατάκα, λέει ο Γιάννης με μια φατσούλα. Ο Κώστας, και επιτέλους περιμένουμε να πούν κάτι θετικό ή αρνητικό. Περιμένουμε για τον ΑΣ και τη Γενική Συνέλευση. Λέει, παρεμπιπτόντως, χθες υπόθηκε χωρίς επιφύλαξη σε προσωπικό δημοσιογράφο ότι ο ίδιος ο Γαρυπίδης αυτοπροσώπως πήγε στην Deloitte στο κατάστημα Θεσσαλονίκης και έκανε τις ενέργειες που οφείλει να κάνει. Μάλιστα, την ίδια μέρα στο Καπάκι, σε δημόσια θέα, και γεμάτισε με ανώτερο στην ιεραρχία στέλεχος της ίδιας της εταιρείας Θεσσαλονίκη. Τι πιάουν οι κεραίες σου, λέει ο Κώστας. Περιμένουμε κάτι από εκεί ή το θεωρείς να είχαμε να λέγαμε, λέει ο Κώστας. Το χαρτί αυτό στην Deloitte έχει δοθεί, έτσι, έχει παραδοθεί το χαρτί που, εν πάση περιπτώσει, είναι το διαβατήριο για αναζήτηση εξελίξεων. Τώρα, πόσο ελπίζω για εξελίξεις στο ποδόσφαιρο, Κώστα, είμαι υποχρεωμένος να είμαι πολύ προσγειωμένος και είμαι υποχρεωμένος μη λέω πράγματα τα οποία μπορεί να παρεμηνευτούν. Δεν είναι χαρτί, δεν μιλάμε για μια πλεξιοδότηση, όπως είπε ο δημοσιογράφος, είναι παροχή στοιχείων με εταιρικό τρόπο. Παροχή στοιχείων. Έχει γίνει, έχει κατατεθεί, δεν ξέρω γιατί συγκεκριμένα και ποιος δημοσιογράφος και τι συγκεκριμένα περιέγραφε. Έχει γίνει αυτή η έκθεση βιωσιμότητας της ομάδος και στην Deloitte. Έχει δοθεί και αυτό το περιβόητο χαρτί. Ο Αλέξης το είπε. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε στο μυαλό του. Ότι να μείνουμε σε αυτό, ότι τελευταίο εξάμηνο η ομάδα έχει κάνει επιτέλους σοβαρές προσπάθειες για να βρεθεί ο άνθρωπος. Αυτό έχει γίνει. Δεν έχει γίνει ποτέ στα τελευταία, όχι τελευταία 10 χρόνια, ή 11, ή 8, ή 7, σε όλη τη διαδρομή του συλλόγου δεν έχει ξαναγίνει αυτή η προσπάθεια που έχει συμβεί τελευταίο πεντάμινο εξάμηνο για την αλλαγή στο διοκτησιακό της ΠΑΕΑΡΙΣ. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν έχει τελεσφορήσει ακόμα, δεν έχει υπάρχει κάτι που να το πάρεις και να το πεις αυτό είναι, αυτό περιμένω. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω, Κώστα. Καλημέρα. Ναι, είμαι υποχρεωμένος να είμαι πολύ φιδωλός, όπως σωστά το λέει, με βοηθάει η κοπέλα μας εδώ πέρα. Είμαι υποχρεωμένος να είμαι πολύ φιδωλός. Δεν μπορώ να λέω πράγματα τα οποία και εγώ σαν ακροατής, αν τα άκουγα, θα έκλεινα το ραδιόφωνο μετά και θα πήγαινα στην παρέα μου και θα έλεγα «Να, είδες, το ακούστηκε και στο ραδιόφωνο αυτό και αυτό και αυτό». Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα απλά επειδή θέλουμε να τα λέμε. Αυτό το οποίο μπορώ σίγουρα να υπογράψω ότι ισχύει είναι ότι περισσότερο από ποτέ έχουν υπάρξει προσπάθειες και επαφές για προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς όμως ακόμα το αποτέλεσμα που θα προσδοκούσαμε. Ναι, κατάλαβα τι λες, Κώστα. Δυστυχώς και εγώ είμαι σε αυτό το mood, για κάποιο λόγο. Ο καθένας βέβαια μπορεί να είναι σε αυτό το mood για κάποιο δικό του λόγο, αλλά είμαι και εγώ σε αυτό το mood, δεν μπορώ να το κρύψω, αλλά δεν ξέρεις, όταν δεν έχεις και πολύ άποψη επί της ουσίας των εξελίξεων, γιατί εγώ δεν έχω άποψη, δεν ούτε ρεπορτάζ κάνω, ούτε μπορώ να ξέρω κάθε μέρα κάθε τηλέφωνο που μπορεί να αλλάξει τις εξελίξεις και τις κινήσεις του, είτε του Ερασιτέχνη, είτε του Θόδωρου Καρυπίδη, είτε της αδερφής του. Δεν μπορώ να ξέρω καθημερινά τις κινήσεις τους. Αυτό πάντως που όντως μέσα μου έτσι λίγο υπάρχει είναι ότι ο Άρης κατά τα φαινόμενα θα πάει με την όσο έχει κατάσταση και τη νέα χρονιά. Ας το πούμε, αυτό σήμερα ισχύει. Μακάρι μόλις τελειώσουμε από εδώ πέρα να ισχύει σε κάτι διαφορετικό. Καλημέρα, άκου τώρα τι να κάνεις εικόνα. 2029 λένε Final Four στο ΣΕΦ. Για κάνει εικόνα, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο λέει. Είσαι στο ίδιο mood που έλεγα εγώ τον Νίκο πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Τον έλεγα, εσύ μπορεί να γίνει στην ίδια χώρα στα κοντά το Final Four. Με λέει, ξέρω και εγώ μπορεί να γίνει, γιατί δεν μπορεί. Γιατί βιαστήκαν να το κάνουν στην Ελλάδα, στο ΆΚΑ, παιδί μου, 2026 φέτος. Αλλά βγήκε αυτό για 2029 στο ΣΕΦ, όντως. Να γίνει το Final Four στο ΣΕΦ, 2029. Τι λες. Αν και θα ήθελα το Final Four να γινόταν σε ένα πιο κοντινό γήπεδο. Ένα τέτοιο Final Four. Μήπως επειδή λες για διαρκείας δώσαμε 480 για σάπια χρονιά, θα γίνουν καμιά 700 σίγουρα και πάλι θα αράζουν. Χάρη θα γίνει. Δεν ξέρω. Θα αυξηθεί. Πιθανολογώ ότι τα διαρκείας, εφόσον πάμε σε μια εικόνα με το μπάτζετ το οποίο φημολογείται να υπάρχει διαθέσιμο στα χέρια του συγκεκριμένου προπονητή, αν τελικά ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο deal, νομίζω ότι τα διαρκείας θα πάρουν και αυτοί ανάλογα την αύξησή τους, πιθανολογώ. Σημαντική μάλλον. Αλλά θα ακολουθήσουμε. Θα ακολουθήσουμε γιατί όταν βλέπεις να γίνονται αυτά, ακολουθείς. Εάν είναι λέει, αυτό που σου λέω να μην γίνεται. Ναι, κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημά σου. Δεν είναι το πρόβλημά σου η τιμή. Το πρόβλημά σου είναι ποιοι θα τα. Ναι, κατάλαβα. Εσύ φοβάσαι το παλέ με τις γούνες. Αυτό λες. Όχι. Πιστεύω ότι το παλέ θα είναι παλέ πάντα, με το χρώμα που του πρέπει, με τον παλμό που του πρέπει, με την τρέλα που του πρέπει. Το παλέ είναι συνώνυμο με το πάθος, με την ένταση, με την παράνοια και την όμαυρη παράνοια. Κάτσε, εκείνο το γήπεδο που υπονοείς να παίζει EuroLink, καθόλου σίγουρο λέει, μα καθόλου. Κάτσε. Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω, δεν μπορεί να γίνει, ναι το ξέρω ότι θα παίζει EuroLink, αλλά δεν μπορεί να οριστεί ένα γήπεδο. Πρέπει το γήπεδο που θα αναστεί να είναι ιδιοκτησία ομάδα που είναι στη EuroLeague. Όχι, εγώ και σου πω. Τι σχέση γι' αυτό. Δεν έχει σημασία. Γιατί πρέπει να. Δεν ξέρω, είναι αυτό ότι πρέπει το γήπεδο το οποίο θα οριστεί ως διοργανώτη Final Four να έχει. Να το αναλάβει μια ομάδα που συμμετέχει στην Ευρωλίγκα. Είναι αυτό έτσι. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν είναι καν υποψηφιότητα η χώρα, είναι η ομάδα. Ναι. Μάλλον αυτό ισχύει. Η ομάδα θέτει την υποψηφιότητα να διοργανώσει την. Το Final Four, όχι η χώρα. Κατάλαβα. Εκτός αέρα λέει. Τι εκτός αέρα, για το Φούντα το έχω πει Νίκο πριν κάνει ένα μισή μήνα. Τα πρώτα τηλέφωνα που έκανε στην πρώτη σκέψη για τον Άρη τη σεζόν τη επόμενη, το είχα πει τότε. Και στο Φούντα πήρε τηλέφωνο και στο Πασχαλάκη πήραμε τηλέφωνο και στον Κότσιρα πήραμε τηλέφωνο. Τι από μένα θα τα μαθαίνετε. Οι μεσογράφητες τα λένε. Το είχα πει πριν 1,5 μήνα. Παρεπτόντως ο Θανασιάδης έκλεισε τελικά στον Ηρακλή. Ολοκληρώθηκε αυτό το περιβόητο deal το οποίο περιμέναμε να δούμε τελικά αν θα επιβεβαιωθούν οι φήμες. Νομίζω επιβεβαιώθηκε έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τον Άρη, νομίζω ότι το είχα αναφέρει και παλιότερες εκπομπές του ποδοσφαιρικού Άρη και τα πρώτα τηλέφωνα που έκανε για τη δημιουργία του νέου ρόστερ. Καλημέρα Νίκ. Κοίταξε να δεις τώρα Νίκ. Τώρα φωτογραφίζεις και ένα θέμα για την επόμενη χρονιά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά από την αρχή της αυτή η κατάσταση με το Άδειο Χαριλάου. Έτσι, νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι σαν κόσμος ότι okay, είναι πάρα πολύ φυσιολογική η αντίδραση που έβγαλε ο κόσμος του Άρη. Είμαι ο τελευταίος που θα κατηγορούσε τον κόσμο για αυτή την συμπεριφορά, την στάση. Επίσης είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα γεμίσει πάλι, θα γεμίσει, θα το παλέψει μέσα του και θα το συνέστημα είναι αυτό που θα περκεράσει πάντα, το συνέστημα και η αγάπη για την ομάδα είναι αυτό που θα περκεράσει πάντα την όποιο στεναχώρια, την όποιο ξενέρωμα, το όποιο άδειασμα, το όποιο έτσι, συνέστημα το οποίο σε παγώνει. Να δούμε τελικά, εφόσον τελειώσει, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει και αυτή η συζήτηση, με το πώς θα πορευτεί ο Άρης τη νέα χρονιά. Μακάρι να γίνει ένας, να αρχίζουμε να μαθαίνουμε για προσθήκες σοβαρές, για προσθήκες σημαντικές. Βέβαια ο Άρης την επόμενη αγωνιστική του παρουσία την ορίζει κάπου στο επόμενο τρεις μήνες, 27 Μαΐου έχουμε, 22 Αυγούστου νομίζω θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχουμε τρεις μήνες μπροστά μας. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι σιγά σιγά, βήμα βήμα, να προσπαθήσουμε να συναρμολογούμαστε, να μπούμε στο νέο πρωτάθλημα με ένα ρόστερ το οποίο θα μπορέσει να διεκδικήσει πράγματα και φυσικά με τον κόσμο να σφίξει τα δόντια και να είναι πάλι στο Χαριλάου, δίπλα στην στην τρέλα του, δίπλα στην αγάπη του, δίπλα στην ομάδα την οποία λατρεύουμε, γιατί πάνω απ' όλα εννοείται είναι η ομάδα. Οπότε η παρουσία μας στο γήπεδο πάντα θα θεωρείται επιβεβλημένη. Ανεξαρτήτων βέβαια έτσι, συναισθημάτων που μπορεί να έχουμε γύρω από αυτά που βλέπουμε. Καλημέρα Δημήτρη, η λύση είναι μία, βάλτε, πω ρε φίλε, άμα σου στείλω Μάνθο τη στιχομηθεία μου χτες το βράδυ. Στείλε Μάνθο, θα σε στείλω στο κινητό, θα σε βγάλω φωτογραφία τη στιχομηθεία μου χτες το βράδυ με τον αδερφό μου, θα σε στείλω σε φωτογραφία για να πεθάνεις στα γέλια σε σχέση με αυτό που λες τώρα. Θα σε στείλω φωτογραφία στο κινητό. Τώρα δεν ξέρω, έχεις και μέσα, έχεις Facebook, δεν ξέρω, δεν είναι. Στο μέσα, στο Viber θα στο στείλω. Μιλάμε και για, έρχεται λέει και ο Σιώπης, λέει ο Νίκος, συμφώνησε με, περιμένουμε τη γνώμη του νέου προπονητή. Ο Σιώπης μπορεί να είναι Σιώπης, να αποτελέσει επιλογή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να, ναι Μάνθο, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα και νομίζω ότι και είναι και στα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου που μπορεί έτσι, πλέον να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο συμβόλαιο. Στην μπάλα λέει ο Θανάσης, οι Αμερικάνοι λένε no news, good news, για εμάς την μπάλα. Έτσι λένε οι Αμερικάνοι, αλλά δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι ισχύει αυτό τη δεδομένη στιγμή. Η ζωή κάνει κύκλους και ας ελπίσουμε τώρα να το κάνει ανάποδα τον κύκλο. Κάποτε ένας Αριανός Ξανθός πήγε στον Πειραιά και άλλαξε την ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού. Ας ελπίσουμε τώρα ένας Ολυμπιακός, ο Σπανούλης, να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να αλλάξει την ιστορία της λατρείας μας στον Άρη, θυμίζοντας παλιές καλές εποχές. Και κάτι ακόμα, οι απέναντι τελικά θα πάρουν τη θέση της Βερμπάν. Τι αντέξανε πάλι τα αυτιά μας, ρε. Περιμένουμε με αγωνία την κλήρωση της Ευρωλίγκα για να μάθουμε με ποιον παίζει την πρώτη αγωνιστική η Μυστακίδης BC ομάδα που έτσι πολύ έντονα απασχόλησε τις συζητήσεις μπασκετικές του. Εν πάση περιπτώσει, προς Καέλε, βάλτε επιλογή αγοράς διαρκείας και χωρίς πιστωτική σε δόσεις και στήριξε με λύσα. Πιστεύω ότι κάποιος φίλος ή γνωστός του ΣΥΑΟ μπορεί να δώσει λύση και στην μπάλα. Ναι, πάντα υπάρχει αυτή η σκέψη από όλους μας ότι ρε εσύ ΣΥΑΟ, άμα ανοίξεις το κινητό σου θα βρεις καμιά πενινταριά δισεκατομμυριούχος. Κανένας από αυτούς τους 50 δεν ψήνεται. Πάντα θα υπάρχει αυτή η εύλογη απορία όλων μας, έτσι, σε καφενειακό πάντα επίπεδο, σε καφενειακή σκέψη, έτσι, το πρόχειρο, ρε παιδί, που έρχεται όλοι μας στο μυαλό. Το ρημάδι, το κινητό σου είναι γεμάτο από τέτοιους ανθρώπους, στις επαφές. Δεν έχεις τις επαφές που έχω εγώ, ας πούμε, που τώρα θα προσθέσω και του Μάνθου. έχεις άλλες επαφές. Καλημέρα Μητσάρα, όταν ο Άρης μια ομάδα EuroCup προσφέρει συμβόλαιο και κάνει budget Ευρωλίγκα, βλέπουμε ότι το μπάσκετ ανεβαίνει πολύ. Ακόμα και το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι τρομερά δυνατό. Περιμένω να δω πρωταθληματάρες, Δημήτρη. Το είπα και χτες και προχτές. Πρωταθληματάρες θα δούμε μπροστά μας. Υπάρχει το δίπολο που αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές ομάδες στο μπάσκετ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Η μία είναι και η σημερινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχουν πάρει 7 ο ένας και 4 ο άλλος. Δεν χρειάζεται να περιγράφουμε τι έχουν πετύχει οι δυο τους. Να είμαστε κάπου άνθρωποι και να συμπεριφέρομαστε σοβαρά στις τοποθετήσεις μας, όπως πρέπει τον καθένα. Όπως και αυτοί συμπεριφέρονται, πάντα θα υπάρχουν και οι ασεβείς, έτσι, που θα ακούσεις έναν Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκός να μιλάει έτσι λίγο ειρωνικά για τον Άρη. Εντάξει, πάντα θα υπάρχει η μικρή εικόνα, αλλά η μεγάλη εικόνα βγάζει σεβασμό για τον Άρη, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Ο Άρης μιλάει η διαδρομή του, μόνη της, όπως και η δικιά τους διαδρομή, είναι πολύ σημαντική και φυσικά έχουν πετύχει πολλά πράγματα τα οποία τους κατατάσσουν σε δύο από τους κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Έχουμε τους δύο λοιπόν. Έχουμε μία ΑΕΚ η οποία εδώ και αρκετά χρόνια έχει κάνει ένα βήμα το οποίο έχει όμως φρένο, είναι σε συγκεκριμένο επίπεδο στάσιμο εκεί. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει τώρα με τον Άρη και αν τελικά η νεοσύστατη αυτή ομάδα Μιστακίδης μπει στη ζωή μας με την δύναμη του χρήματος του ιδιοκτήτη της. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ, αν θα παραμείνει στάσιμη σε ένα επίπεδο που την είχε πιο ψηλά από τη Θεσσαλονίκη, αν θα μείνει τώρα, αν θα ακολουθήσει και αυτή, ή αν μείνει τώρα εκεί και μείνει αυτή στο πέμπτο budget, παρόλο που θα είναι πολύ ψηλό, αλλά θα είναι πέμπτο. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους ο Αγγελόπουλος και στην ΑΕΚ, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό τους οποιοδήποτε, αλλά εμφανίζεται όλο το ελληνικό μπάσκετ στα καλύτερά του και όντως πρωταθληματάρες θα δούμε και φυσικά θα δούμε και τρομερές και συναυμαστικές χρονιές στις πορείες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τις ομάδες της χώρας. Ακόμα και το ελληνικό ποτάμι ήταν τρομερά δυνατό, λέει. Κάποτε τρίτη ομάδα της βαθμολογίας είχε 1 εκατομμύριο μπάσκετ και τώρα 1 εκατομμύριο θα έχει η Βίκος που μόλις ανέβηκε. Ναι, αυτά τα λέει όλα. Αυτά τα λέει όλα. Πάντα, αν ποτέ έκανε 1 εκατομμύριο, θεωρούσαν το απόλυτο φαβορί για να βγει τρίτο. Τώρα 1 εκατομμύριο έχει ο νεοφώτιστο. Μια χαρά, λέει, Σιώπης, Οτσόα, Φούντας, Κέρκες, χτίζεται, λέει η ομάδα. Πάρουμε και μια γραμμή, ίσως από τις τελευταίες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Κάνουμε
0: όνειρα.
1: Και μου λες, επειδή είσαι παλιός, ναι, ποια ήταν η τελευταία και μοναδική χρονιά, αν το βρεις θα σε πω μπράβο ρε φίλε, που διεκδίκησαν σχεδόν με ισοβαθμίες και ένα βαθμό διαφορά 5 ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ? Δεν είναι πολύ μακριά πάντως, τρελά μακριά. Το ζήσαμε κι εγώ και εσύ.
0: Το πήραμε εμείς?
1: Όχι. Αν το παίρναμε εμείς, δεν μπορούσαν να το διεκδικούσαν 5. Εδώ με το ζόρι μία προσπάθησαν να μας κοντράξουν και δεν μπορούσαν.
0: Μήπως
1: μπορεί να ήταν η χρονιά.
0: Μήπως έλεγες το πρώτο.
1: Είναι μία και μοναδική χρονιά που 5 ελληνικές ομάδες με σχεδόν 1 βαθμό διαφορά ή και ισόβαθμες διεκδίκησαν το πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ. Σε επαγγελματικό επίπεδο σε βοηθάω πολύ.
0: 92-93. Σκονάκι.
1: Είσαι τεράστιος ρε φίλε.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ. Είναι ο
1: Κώστας. Υπόκληση.
0: Όχι, όχι, στον Κώστα η υπόκληση. Σκονάκι το είχα. Ο Κώστας το πήρε, λέει, Ολυμπιακός.
1: 1992-93.
0: Ναι. Κώστα, ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Ο Κώστας το στείλε, το πήρε Ολυμπιακός 92-93. Έπεσε ο Δημήτρης. Αλλά υποκλίνομαι στον Κώστα, εγώ με τη σειρά μου. Άμεσα τα αντανακλαστικά του, ο Κώστας, με το που άκουσε το ερώτημα του Δημήτρη, 92-93 το πήρε Ολυμπιακός. Μπαμπαμπ. Το 93 το οποίο εμείς εκείνη τη χρονιά σηκώναμε την ευρωπαϊκή μας κούπα στο Τωρίνο. Έτσι. Αποκλείοντας εμείς οι 5η με τάρπλη ως 4ος Ολυμπιακός με 2-1. Αποκλείοντας εμάς. Εμείς αποκλειστήκαμε από τον Ολυμπιακό στο 4-5. Τι μνήμη είναι αυτή που έχετε, ρε. Και μετά ο Ολυμπιακός έκανε δύο break έδρας. Και το πήρε ο Ολυμπιακός ως τέταρτος της βαθμολογίας. Αποκλείοντας εμάς το 4-5, πώς μας απέκρισε η ΑΕΚ, ας πούμε. Αλλά αυτός με break. Ήμασταν εμείς τέταρτοι. Όχι, τέταρτος Ολυμπιακός. Μετά έκανε το break. Πότε τον έκανα μας. Ο Δημήτρης ξαναπαίρνει για να. Δημήτρη, τα άκουσες αυτά που είπε ο Κώστας?
1: Ναι, λοιπόν, καλά τα λέει ο φίλος. Πρώτος στην κανονική διάρκεια τερμάτισε ο ΠΑΟΚ. Δεύτερος ήταν ο Παναθηναϊκός, τρίτος ο Πανιώνιος και τέταρτος ο Ολυμπιακός και πέμπτος ο Άρης.
0: Α, δεν υπήρχε ΑΕΚ στην κουβέντα.
1: Ορίστε.
0: Δεν υπήρχε ΑΕΚ στην κουβέντα.
1: Καμία ΑΕΚ. Όλες αυτές οι ομάδες είχαν από ένα βαθμό έως ισοβαθμία στα μεταξύ τους παιχνίδια. Εμείς βρεθήκαμε σε μια τριπλή ισοβαθμία πέμπτη. Ήμασταν πρωταθλητές χειμώνα ως πρώτοι. Χάνουμε το Roy Tarpley για τρεις μήνες και τότε επειδή δεν υπήρχε το βάθος της ομάδας. Δεν ήταν δηλαδή οι ομάδες ότι εύκολο ότι αλλάζω τον
0: παίκτη. Εκείνο το μάτς, εκείνη τη χρονιά με τον Tarpley.
1: Ήταν η χρονιά που ήμασταν τρένο σε Ελλάδα και Ευρώπη που ήθελε ο Μητρούδης να τα πάρει όλα.
0: Ήταν εκείνη η χρονιά, ήταν η πρώτη του μετά Γκάλη εποχή.
1: Ήταν η πρώτη, ήμασταν πρωταθλητές χειμώνα. Είχαμε η πρώτη μας ήττα. Ήταν από τον Παναθηναϊκό
0: στην Γλυφάδα. Ήμουνα
1: στην Γλυφάδα. Και την άλλη μέρα η εφημερίδα από τον Tarpley περάσαμε στον Τάπεϊ. Γιατί είχε δεχτεί 6-7 τάπε από τον μεγάλο Στόικο. Τώρα αυτά που σου λέω.
0: Ήμουνα στο γήπεδο εκείνο και είναι το μάτσο το οποίο είναι ουσιαστικά το πρώτο μάτσο του Νίκου Γκάλη απέναντί μα. Σωστά.
1: Και το χειρότερο μάτσο που παίξαμε με Roy Tarpley. Το χειρότερο μάτσο του Tarpley. Δεν έχει ξανακάνει τόσο κακό παιχνίδι ο Αμεργάνο.
0: Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που βγαίνει ο Παναθηναϊκό. Βγαίνει με τον Νίκο στα πράσινα δυστυχώς και ακούγεται το σύνθημα, φίλε, απίστευτο. Ο Νίκος κάνει το πρώτο σουτ στην προπαθέρμαση και κάνει airball. Κάνει airball στο πρώτο σουτάκι που με την μπάλα στα χέρια μπαίνει με παιδί μου στο παρκέ, κάνει ένα σουτάκι από την προσωπική και κάνει airball στην προπόνηση. Από την, από
1: το... 36χρονος πλέον ο Νίκος, ναι. Γκάλης, έτσι, το 1992.
0: Θυμάσαι ένα σύνθημα που φωνάζαμε εμείς με Γκάλη, Νίκο Γκάλη, πάλι στους αντιπάλους. Αυτό το σύνθημα μας φωνάξαν οι Βάζελοι, Νίκο Γκάλη. Δηλαδή, πραγματικά και μας πιάσαν τα γέλια και λέμε τώρα τι ακούμε. Τι ακούμε,
1: Θεέ μου. Ήταν ένα σημαδιακό πρωτάθλημα γιατί πρώτον, για πρώτη φορά στην ιστορία, τέταρτη ομάδα στην κανονική διάρκεια πήρε το πρωτάθλημα. Ενώ από τότε που είναι επαγγελματικό το πρωτάθλημα.
0: Αν δεν τραυματιζόταν ο Tarpley, λέει ο φίλος, ο Γάβος θα έπεσε ακόμα στο Παπαστράτιο και ο Βάζελος στον τάφο του Ινδού.
1: Ακριβώς. Ήταν η κακή συγκυρία. Δεύτερον, ήταν η τραγική στιγμή του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, όταν στο εκείνα τα τρομερά ημιτελικά με τον Πανιώνες που πήγαν σε πέμπτο παιχνίδι, αν θυμάσαι. Με το επιθετικό φάουλ που του χρέωσε, δεν θυμάμαι αν ήταν ποιο διαιτητή ήταν. Πρέπει να ήταν. Δεν μπορώ τώρα, δεν θυμάμαι ποιο διαιτητή ήταν. Δεν έχει καμιά σημασία που αντέδρασε έτσι. Θεός χωρέστε ο μεγάλο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς. Και γιατί το λέω αυτό, θέλω πραγματικά να ξαναφέρω. Ήταν μπορεί να μην το πήραμε εμείς, Δημήτρη μου, αλλά είναι πολύ ωραία εμπειρία για έναν που αρέσει το μπάσκετ να βλέπει πραγματικά αυτό ήταν πρωταθληματάρα.
0: Θες να απαντήσεις εσύ ή εγώ στην απορία του φίλου του Θανάση που δεν τον κόβει να το απαντήσει μόνος του. Θες να απαντήσεις εσύ ή εγώ που κάνει
1: την εξής ερώτηση.
0: Γιατί ρε φίλε λέει ο ΠΑΟΚ Μιστακίδης BC και όχι ο Άρης ή ο BC. Ποια η διαφορά, θες να απαντήσεις εσύ ή εγώ? Γιατί δεν τον κόβει να καταλάβει τον Θανάση ότι όταν στα σαλόνια του ευρωπαϊκού μπάσκετ ακούσουν τη λέξη Άρης δεν θα απορρίσουν που επιστρέφει ο Άρης που ήταν εκεί και χωρίς ΙΑΟ.
1: Γιατί ο μπασκετικός Άρης είναι πράγμα που είναι παγκοσμίως γνωστός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν πας στη Χιλή σε μπασκετικό που είναι στην ηλικία μας
0: δεν τον κόβει να το καταλάβει αυτό. Ενώ άμα πας στην Ευρωλίγκα και πεις παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.
1: Θα... Ευρωλίγκα δεν νομίζω να έχει παίξει ποτέ ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.
0: Θα ρωτήσουν όλοι.
1: Ευρωλίγκα δεν νομίζω να έχει παίξει ποτέ. Ευρωλίγκα
0: στην πρώτη πρέπει να παίξει.
1: Πότε έπαιξε καλή Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ και δεν το θυμάμαι. Κύπελλο πρωταθλητών και πότε ξανά. Α, ναι, μια χρονιά τότε που μας πήραν το. Νομίζω μια χρονιά δεν έπαιξε. Το 2000, 2001 υπήρχε Ευρωλίγκα. Ναι,
0: η ουσία είναι, Μίτσο, ότι αν κάποιος Ευρωπαίος μπασκετόφιλος ακούσει τη λέξη ΠΑΟΚ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, θα πει ποιος είναι αυτός και για ποιο λόγο είναι εδώ και θα του απαντήσουν ότι είναι εδώ γιατί τον πήρε ένας δισεκατομμύριο όπως θα μπορούσε να έχει πάρει τον Έστορα ή τη ΜΕΤ και να βάλει την Έστορα ή τη ΜΕΤ. Αν δουν τον Άρη όμως, δεν θα πούνε γιατί είναι εδώ ο Άρης, θα πούνε όλοι επέστρεψε ο Άρης.
1: Εσύ και εγώ να είμαστε πρόεδροι στον Άρη θα ξέρουν πάντα ότι είναι ο Άρης.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς και να σου πω και κάτι άλλο. Επειδή με έσκασαν αυτοί. Ρε παιδιά, φτάνει με αυτό το πράγμα. Ακόμη δεν καταλάβατε εσείς όλοι τόσο καιρό που λέτε γιατί να βάλει τέσσερα, ότι δεν θέλουν να πούνε. Και αυτό είπε και χθες ο Γιάννης. Θα βάλει πολλά. Είναι, παίζονται και παιχνίδια επικοινωνιακά. Γιατί πρέπει να ξέρουν, γιατί θες να δώσεις ένα όπλο τους δίπλα πόσα θα βάλει. Γιατί να μην υπάρχει το δικαίωμα του εφηβιασμού. Εσκάω με αυτούς τους Αριανούς, ρε φίλε. Πες, δηλαδή, άμα σε πω ότι θα βάλει 20, θα ευχαριστηθείς. Δεν θέλει. Και το είπε χθες ο Γιάννης και θα βάλει πολλά. Μην κάθεστε και σκαλίζετε. Άσε να νομίζω.
0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, Μίτσο, που λέει ο ένας ο Κουκουλεκίδης, ο άλλος λέει ο Τσανίδης. Ο Φίλιππος λέει
1: για το Τσανίδη δεν ήταν σίγουρα. Ή ο Κουκουλεκίδης ή ο Πιτσίρικα. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Τσανίδης δεν ήταν στο σφύριγμα. Εννοείς με τον Μπόμπα Γιάκοβιτς στο σφύριγμα. Όχι, όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν.
0: Ο Κωστής λέει τον Κουκουλεκίδη, ο Δημήτρης λέει τον Τσανίδη.
1: Ο Τσανίδης δεν ήταν σίγουρα.
0: Ο Ράλης λέει ο Φίλιππος. Ο Ράλης.
1: Όχι, καμία σχέση. Ο Ράλης ήταν σε εκείνο το απίστευτο ιστορικό παιχνίδι που έδωσε το επιθετικό του Μπέρι πάνω στο Σούμποντιτ και όλο το σεφ που έβγαλε το Σακάκι ο Ιωαννίδης που είχε τον ημιτελικό στο κύπελο τον ίδια χρονιά που πετάξαμε τον Ολυμπιακό σε νοκάουτ παιχνίδι σε μονό μάτς στο σεφ με 20.000 με 17.000 Ολυμπιακούς μέσα κρεμασμένους και φύγανε στη Φυσούνα τρέχοντας. Θυμάσαι το κάρφωμα του Βουρτζούμι που καρφώνει ο Βουρτζούμις το 65-71 που καρφώνει ο Βουρτζούμις στην μπάλα. 75-81, δεν θυμάμαι, και φεύγουν τέτοιο. Είναι το σφύριγμα που έχει δώσει ο Ράλης επιθετικό στον Μπέρι, αντί να ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός.
0: Ο Κωστής είναι 100% σίγουρος ότι είναι Κουκουλεκίδης.
1: Εγώ σου είπα, δεν σου πω για το. Και εγώ για εκεί γέρνω. Όχι Τσανίδης όμως. Τέλος πάντων, ένα θα σου πω, δεν θέλω να το πω. Αυτό το 10% για το Σπανούλη και αυτό που έρχονται, ας κάνει λίγο κόσμος υπομονή, μην περιμένει. Ο Γιάννης το είπε πολύ καλά χθες. Θα βάλει πολλά. Άσε να νομίζουν οι άλλοι ότι θα βάλουμε 2-3 εκατομμύρια. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα βάλει 20 πρέπει να το ξέρουμε από τώρα.
0: Όχι, ρε, τέτοια ψέματα να μας λένε.
1: Όχι, ρε, φίλε, εμείς είμαστε και πολύ γραφικοί. Εμείς θέλουμε να ανοίγουμε και τα μάτια των δίπλα να πούμε. Πρέπει να βγούμε μια ντουντούκα να πούμε πόσα θα βάλει.
0: Θα το καταλάβουν, μην στεναχωριέ. Καλημέρα.
1: Να είσαι γερό, τα λέμε.
0: Θα το ζήσουν πόσα θα βάλουμε. Μην, παιδιά, θα σας λυθούν οι απορίες. Πόσα λεφτά θα βάλει ο Ρίτσαρντ Σιάου. Θα σας λυθούν οι απορίες. Μην στεναχωριέστε. Ο Κουκουλεκίδης πρέπει να. Κάτσε κάτω, ο Κουκουλεκίδης λέει το βγάλα και σύνθημα. Ο Ράλης λέει ήταν λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα από Βόνη. Καλημέρα από Βόνη. Ναι, δεν κατάλαβες, λέει. Καθαρά το χρήμα παίζει ρόλο, όχι η ιστορία του. Όχι, μεγάλη ιστορία του Ντουμπάι. Ναι, Θανάση, ξαναλέω. Η δύναμη του χρήματος είναι αυτή που θα προκαλέσει εξελίξεις. Απλά η διαφορά των δύο συλλόγων ότι η μία φανέλα. Είναι γνωστή, τεράστια και έχει ξαναπάγει εκεί και με άλλον και η άλλη φανέλα δεν έπαιξε ποτέ κανένα, δεν διαδραμάτισε ποτέ κανένα ρόλο, δεν ήταν καθόλου επιδραστική στο άθλημα, ήταν άσχετη με το αντικείμενο, άσχετη το καταλαβαίνεις, σε ρόλο πρωταγωνιστικό λέω Θανάση. Δεν αποσχόλησε τις συζητήσεις της ελίτ του μπάσκετ ποτέ στην διαδρομή της. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε, όπως και για το Ντουμπάι, σωστά το λες. Όταν μάθαμε για το Ντουμπάι στην Ευρωλίγκα, την είχαμε συνώνυμο με το χρήμα και όχι με μια μπασκετική φανέλα. Και για τον ΠΑΟΚ τώρα, προφανώς είσαι ΠΑΟΚΣΙΣ, δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα πρώτο που σου έρχεται όταν θα δεις ότι αυτή η ομάδα, εν πάση περιπτώσει, μπαίνει σε τέτοιες συζητήσεις να είναι, να μην είναι, να παίρνει παίκτες ή οτιδήποτε αυτό. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια ιστορία η οποία βγαίνει μπροστά μας από τη δύναμη του χρήματος και δεν έχει κανένα background μπασκετικό. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η διαφορά των δύο συλλόγων. Όταν η μία ομάδα το έχει ξανακάνει και με άλλους, και όταν η μία ομάδα το κάνει μόνο με το Μιστακίδη. Έτσι. Ο Άρης, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, σου είναι ευχάριστο, δεν σου είναι ευχάριστο. Ο Άρης αποσχόλησε την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ για πάρα πολλά χρόνια και χωρίς τον Ρίτσαρντ Σιάου. Έτσι. Είναι ο Άρης. Είναι ένα μπραντ το οποίο είναι καταξιωμένο δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε σε κάποιον ποιος είναι ο Άρης. Για την ομάδα που εσύ υποστηρίζεις, φαντάζομαι, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να τους εξηγήσουμε ποιοι είστε, από ποια πόλη είστε, από ποια χώρα είστε και όλα αυτά, για ποιο λόγο απασχολείτε τις συζητήσεις και όλα αυτά. Έτσι, είναι, νομίζω το αντιλαμβάνεστε. Δεν λέω κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό, ούτε τη λέω απλά την άποψή μου. Αυτά είναι τα δεδομένα. Η παρουσία σε πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠΑΟΚ είναι καθαρά από την πρωτόγνωρη και είναι απόρρια της εμπλοκής του Μιστακίδη. Όπως άμα έμπαινε στη Μέντι, στον Νέστορα, θα την έβαζε και το Μέντι την Νέστορα στις συζητήσεις αυτές. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Άρης δεν ζει κάτι πρωτόγνωρο ο λόγος Ιάου. Ο Άρης επαναλαμβάνει πράγματα τα οποία έχει κάνει ήδη. Καλημέρα, Δημήτρη. Ο διαιτητής ήταν σίγουρα Κουκουλεκίδης. Ρώτα το Θανάση στο μουσείο του, στο μπάσκετ, τι έχουν τελικά. Εντάξει, το αντιλαμβάνεται με ο Θανάση προφανώς. Νομίζω ότι το κατάλαβε αυτό που το είπα και δεν το λέω ούτε με κακία, ούτε με έτσι, τρέλα ιδιαίτερη επιθετική. Είναι μια πραγματικότητα ότι τα δύο μπραντ δεν έχουν καμία σχέση όσον αφορά τη σχέση που έχουν δομήσει με το άθλημα. Τι να κάνουμε τώρα, αν αυτό δεν μπορείς να το αντιληφθείς, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω για ποιο λόγο όλη η Ελλάδα αγωνιούσε τι θα κάνει ο Άρης κάθε Πέμπτη χωρίς να υπάρξει στη ζωή μας ο Ρίτσα Τσιάου. Δεν μπορώ να αντιληφθεί, αν δεν αντιληφθείς ότι ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο τίτλων είναι... Αυτός που είναι, δεν χρειάζεται. Άμα δεν τα θυμάσαι, άμα δεν τα έχεις πληροφορηθεί, ρώτα κάποιον να τα μάθεις, ή Google να τα μάθεις. Όλα αυτά που έχει πάρει, τα αστέρια που έχει στη φανέλα, δεν τα πήρε με τον Ρίτσα Τσιάου. Θα πάρει κι άλλα με τον Ρίτσα Τσιάου, μη στεναχωριέσαι. Θα πάρει κι άλλα, θα ράψει κι άλλα αστέρια. Ναι, λέει, δεν πιστεύω, λέει ο Θανάση, ναι, δεν πιστεύω. Δεν υποτιμώ τον μπασκετικό Άρη. Απλά μην γελιόμαστε ότι μετράει η ιστορία σε τέτοια. Όχι, για την. Η ιστορία από μόνη της δεν μετράει. Αν αυτό φωτογραφίζει Θανάση, όχι. Όχι, δεν μετράει από μόνη της ιστορία. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή με μένα πρόεδρο να πάρω τον άλλο και να τον πάω στην Ευρωλίγκα επειδή έχει ιστορία. Αν αυτό λες, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Εξάλλου, αυτό υποδεικνύονταν και τόσα χρόνια. Την φανέλα την είχαμε πάντα. Δεν πανταγωνιστήσαμε πάντα. Έπρεπε να έρθει ένας άνθρωπος με λεφτά για να εξαργυρώσει. Απλά λέω ότι όταν βλέπεις τον Άρη εκεί, λες είναι ο Άρης. Όταν βλέπεις την ομάδα σου εκεί. Κάτι σε ξενίζει, όχι σε μένα ή σε σένα. Κάτι απορίες δημιουργεί και στην τελική όχι μόνο σε μένα που δεν είμαι, που ας πούμε λέμε ότι εγώ είμαι αντιπαοξής, ας πούμε και δεν μετράω. Ακόμα και σας, σε εσάς τους ίδιους, στις συζητήσεις σας, λίγο το διακομωδείτε το θέμα. Δηλαδή, εγώ έχω συζητήσεις μεταξύ φίλων της ομάδας σου, μεταξύ τους, που λίγο το διασκεδάζουν και λίγο το διακομωδίνουν και αυτοτρολάρονται λίγο και λένε, πόρε φίλε, πρέπει να μάθω και καλά κανονισμό στο μπάσκετ. Δηλαδή, το κάνετε και χαβαλέ μεταξύ σας. Ξέρετε την αλήθεια, έτσι. Την γνωρίζετε κι εσείς οι ίδιοι. Αν ήταν μόνο Μιστακίδης και όχι ο Σιάου, κανείς Αργιανός δεν θα είχε τέτοια όνειρα. Αν ήταν μόνο Μιστακίδης και όχι ο Σιάου, κανείς Αργιανός δεν. Βρε, συμφωνώ για αυτό που λες, ότι η δύναμη του χρήματος είναι αυτή που πρωταγωνιστεί για το σήμερα. Απλά εμένα η συζήτησή μου είναι συνολικότερη, γενικότερη και αν συνεξήγησα. Δεν μπορώ να συνεξηγήσω πιο συγκεκριμένα. Τι να σε πω. 10 και 6. Ωραία, φίλε. Καλημέρα να έχεις πάντως, Θανάση. Σπανούλη, έλα να ζήσουμε την ιστορία του Ιωαννίδη ανάποδα. Τρέλα ναι, μας αυτοκράτορα, λέει ο Δημήτρης. Ρε, ντί και καλά η αποτυχία να είναι πιο επιτυχημένη από την επιτυχία. Δεν παίζονται αυτοί, λέει. Εντάξει. Ο Ιράκη, προπονητής της Μπιλμπάο, πέρσι είπε ότι δεν ήξερε ότι υπήρχε άλλη ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Να το λέει. Ρε, φίλε, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν όλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω, πρέπει να λέμε τα αυτονόητα, να επαναλαμβανόμαστε. Δηλαδή, ο πατέρας μου, ξέρετε τι, όταν έφυγε από την. Τώρα, Θανάση, δεν θέλω να σε πικάρω λίγο, αλλά πραγματικά, όταν έφυγε από τη ζωή, με είπε ένα πράγμα. Ότι, φίλε, με λέει μικρέ, τότε μικρέ. Όσον αφορά το μπάσκετ, λέει, μην προσβάλλεις το σύλλογο μιλώντας, γιατί είχαμε, ξέρεις, οι παρέες, με έβλεπε να μιλάω με τους. Φίλους μου στο σχολείο, ότι με έβλεπε που τρελαινόμουν και αυτές οι διαμάχες Άρης, Πάου κλπ. Και με έπιασε μια μέρα ο πατέρας μου και με λέει, ρε εσύ, με λέει, μην προσβάλλεις το σύλλογο και κάνεις κουβέντα. Δες, στο λέω πραγματικά, λέει, μικραίνεις το σύλλογο άμα κάνεις κουβέντα με τόσο ένταση και με τόσο πάθος απέναντι σου να έχει οπαδούς ομάδες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το ανάστημα του μπασκετικού Άρη. Τι να κάνουμε. Μιλήστε, λέει, για κάτι άλλο με τα παιδιά. Λέει. Μιλήστε για το ποδόσφαιρο, την εποχή που μου τα έλεγε αυτά. Δύο ίδια μεγέθη που κονταχτυπιώνουν ποιος θα είναι πρώτος Θεσσαλονίκη, μακριά από τους τίτλους. Ποιος θα πάρει το ΠΑΟΚ Άρης ή το Άρης ΠΑΟΚ στην Τούμπα ή στο Χαριλάο, ποιος θα περάσει τον Δάσο Βαθμολογία. Λύστε αυτά τα θέματα, λέει, στο μπάσκετ. Μην συζητά, λέει. Προσβάλλει τη φανέλα που αγαπά. Τι προσβάλλει. Μην το κάνει αυτό το πράγμα. Με έλεγε ο συγχωρημένο. Μην το κάνει. Δηλαδή, κάπου όπα. Δηλαδή, τώρα εμεί τώρα έχουμε τον Ταλκά μα, τότε έλεγε για την Τρέιζερ. Άμα περάσουμε την Τρέιζερ ή την Παρσελόνα, ήξερα και εγώ τι. Και κάθε και ασχολήσει με τον Μπακόπλο και τον Χωτοκουρίδη τώρα. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Το σταυρό του έκανε ο άνθρωπος. Με λέει, κάτσε ρε φίλε. Παιδιά, είναι, εδώ θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα, την επιτομή του μηνύματος του «Είμαι στην καρακοσμάρα μου». Πραγματικά ρε φίλε, είναι, τέτοια μηνύματα με φτιάχνουν, όχι με φτιάχνουν, πώς το πω, μου έχετε τη φράση, ξέρετε τη φράση, Νίκο, ένα δευτερόλεπτο, μου έρχεται στη φράση όταν διαβάζω τέτοια μηνύματα, η φράση περιβόητη, ζουν ανάμεσά μας. Δεν το λέω Θανάση για σένα τώρα, ζουν ανάμεσά μας. Ποιο μήνυμα μπορεί να διάβασα και να μου έρχεται αυτή η φράση, ζουν ανάμεσά μας. Λέει ο φίλος μας εδώ ο Γιώργος, ο οποίος έχει μια αιμονή, μια τρέλα, ή μάλλον δεν ακούει την εκπομπή, δεν ακούει, 2 ώρες μάλλον δεν ακούει, ή μάλλον μπορεί να ακούει γιατί κάτι σαν να... Λέει, άκου Αριανέ της πλάκας, δεν θα έρθει ο Σπανούλης, γιατί ξέρει σίγουρα ότι θα τον κράζεις εσύ και όλο το ράδιό σας, εσείς έναν θέλετε να έρθει ο Σκόρδας. Αυτοί ζουν ανάμεσά μας, παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι, σαν αυτόν τον άνθρωπο, ζουν ανάμεσά μας. Εδώ στο ραδιόφωνο κράζουμε όλοι, και εγώ ειδικά, τους πάντες, και γι' αυτό δεν θα έρθει ο Σπανούλης και θέλουμε τον Σκόρδα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ο λόγος που λες ότι να τον συμπεριφερθώ πώς αυτόν τον άνθρωπο, πώς, τι να τον κάνω αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Και μετά συνεχίζει, εσύ και θυμάται και τον Νίκο, εσύ και ο Μπουγάτσας, κάνετε τα πάντα για να μην πάει κόσμο στο γήπεδο. Άσχετο. Ωχ, Θεούλη μου, τι ζούμε. Γκάλι, έλα στο λαό σου, ήταν το σύνθημα στην Γλυφάδα. Ναι, θα σου πω ένα καλύτερο, κουμπάρος μου ΠΑΟΚ. Παντρεύτηκε η Ιταλίδα, πήγε η Ιταλία να αγνοήσει τον πεθερό του, ο πεθερός του εκεί Γιουβέντους και από Ελλάδα Άρης. Γιατί, λόγω του μπάσκετ, άντε για... Ρε παιδιά, αυτά είναι εντάξει, γνωστά, δεν είναι, μην τα... Μ' είχε πει ξανά, σας λέω, κλείνουμε έτσι την εκπομπή, κλείνουμε με την επανάληψη αυτών που σε είπα, έτσι λίγο σας επαναλαμβάνω, την ατάκα που είχε πει ο πατέρας μου όταν με έβλεπε να μιλάω με τους συμμαθητές μου, τους παοξίδες τότε, και με έλεγε, σε παρακαλώ ρε αγόρι μου, μην προσβάλλεις τον Άρη, σε παρακαλώ. Θέλω να αντιληφθείς ποια ομάδα υποστηρίζεις. Ποια φανέλα πηγαίνεις στο παλέ και βλέπεις. Μην την βάζεις κάθεση και αφιερώνεις 2 ώρες συζήτηση για το αν θα κερδίσει ο Γκάλης και ο Γιαννάκης, τον Μπακόπουλο και τον Χωτοκουρίδη. Ο Χριστός και η Παναγία τώρα. Ο Χριστός και η Παναγία. Τέλος πάντων, αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Νίκος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Ασαλής, Χρήστος Γκάλης, όλοι αυτοί, όλη η παρέα του Γέλου και όλοι οι υπόλοιποι στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ανακατεύεται η πολιτική τράπουλα μετά τη Μαρία Καριστιανού. Χθες το βράδυ έγιναν τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Τσίπρα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη το όνομά του με τα αρχικά Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό στίγμα και την ιδεολογική ταυτότητα του νέου φορέα, ζητώντας από τους πολίτες να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Το ταξίδι ανέφερε έχει σκοπό να αλλάξει την πραγματικότητα και εξαπέλυσε επίθεση σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Με ποδοσφαιρικούς όρους ήρθε η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εχμηρή ανακοίνωση και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους τους ακολουθεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας προσθέτει, κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Αντιδράσεις και από Κουτσούμπα, Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου. Νέες εσωτερικές βολές δέχεται την ίδια ώρα η κυβέρνηση. Ο Κώστας Καραμανλής μίλησε χθες το βράδυ σε παρουσίαση βιβλίου στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία του Αντώνη Σαμαρά. Αναφέρθηκε στα ζητήματα κράτους δικαίου, μίλησε για τις υποκλοπές και τα ελληνοτουρκικά. Πρέπει να μας προβληματίζει, είπε, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών και εκτίμησε ότι το εξωφρενικό, όπως είπε, νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα δεν προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση. Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται σήμερα 17 συλληφθέντες από την Κρήτη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί βρίσκονται κατά πληροφορίες 300 άτομα, οι 285 εμφανίζονται ως εκμεταλλευτές των λεγόμενων ορφανών αγροτεμαχίων. Χθες το πρωί έγιναν 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη έχει κλιμακώσει τη ρητορική της, απειλώντας με συντριπτική απάντηση. Αμυντικά τα χτυπήματα στο Ιράν απαντά την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά εξήγηλε ο Πρωθυπουργός εχθές από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν παρατείνεται το Fuel Pass. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Έργο τέλεια νέα.
17: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φιλά, κύριο Τωμάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
23: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
22: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
23: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
22: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
23: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
24: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
25: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
24: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
25: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
24: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
26: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
0: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
1: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
4: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
4: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
6: Και injectionservice.gr.
4: Lease Access.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

γεροί να είναι, δόξα τω Θεώ, γεμάτοι είναι. Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ βέβαια και κατά δεύτερο λόγο με τον ποδόσφαιρο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook, το βρίσκετε εκεί. Σας περιμένει για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, ερωτήσεις σας, καλημέρα σας.

Με την υποστήριξη του μεζεδοπολίου Μόστρα, το οποίο είναι εδώ. Το τα λέμε εδώ, κυριολεκτούμε, γιατί εδώ παράδειπλα είναι 5 λεπτά με τα πόδια από εμάς. Με στα κέντρα 22 στη Χαριλάου, απέναντι τον παρκάκι. Ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, ώστε από τη μία και μισή που ανοίγει η κουζίνα και μετά και βάζει την ποδιά της Αναστασία Μπέκα, να απολαύσετε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις σε κρεατικά θαλασσινά πιάτα μέρας, με πάρα πολύ ωραία κρασιά, σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Ένα φαγητό ενδιάμεσα στις δουλειές σας, μια ωραία απογευματινοβραδινή έξοδος, τα πάντα. Με Digital Markt, τα δικά μας τα παιδιά, σε ένα δράμα Παδρέου 11, στο Ελευθέρω Κορδελιό. Η οδός δεν είναι τυχαία, συμβολίζει την ανάπτυξη. Είδα κάποιους θέσεις που προσπάθησαν να αντιγράψουν τον Ανδρέα, αλλά τον Ανδρέα δεν τον αντιγράφει κανένας.

Κάποιοι δεν άντεξαν την αποτυχία τους και γυρίσανε πίσω για να δοκιμάσουν ξανά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το καλύτερο, ποιοτικότερο και πιο γρήγορο σέρβις κινητών στη Θεσσαλονίκη θα το βρείτε στην Digital Markt. Μαζί με σέρβις για λάπτοπ, σταθερούς υπολογιστές, τάμπλετ, τεχνητοκονσόλες. Και πολλές επιλογές για αγορές.

Αντιλαμβάνομαι και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αυτή τη στιγμή τα πάντα να περιστρέφονται γύρω από το μπάσκετ και γύρω από το όνομα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι ο βασικός, ο νούμερο ένα, ο μεγάλος στόχος της ομάδας για τη θέση του προπονητή. Και όσο και από τη στιγμή που το συζητάμε, καλά είναι δεδομένο ότι είναι υπαρκτό, αλλά από τη στιγμή που συζητιέται και παίζει και δεν διαψεύδεται κιόλας από τον Άρη, και γιατί να διαψευστεί άλλωστε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι ενεργό, είναι υπαρκτό, είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν είναι και απίθανο. Σε σημείο που βέβαια μια καλή ψυχή μου το διέψευσε αυτό, ένας καλός φίλος και συνάδελφος, πως αυτά είναι μανούλα, μπορεί να ακούει κιόλας, αν ακούει την καλημέρα μου, να υπάρχει ρεπορτάζ για το αν γράφτηκαν τα παιδιά του Σπανούλη όχι στο Μαντουλίδη, το οποίο ένας καλός φίλος και συνάδελφος, εμείς δεν οικειοποιούμε στο ρεπορτάζ των άλλων, ναι, μου το διέψευσε κατηγορηματικά. Και δεν είναι και παράλογο βέβαια, γιατί παιδιά, δεν είναι να έρθει ο Σπανούλης εν τέλει. Πρώτα θα ανακοινωθεί, θα έρθει εδώ και μετά θα γραφτούν τα παιδιά στο Μαντουλίδη. Δηλαδή, μην ανησυχείτε, δεν θα γραφτούν πρώτα τα παιδιά στο Μαντουλίδη και μετά θα ανακοινωθεί ο Σπανούλης από τον Άρη.

Και μόνο που συζητάμε για το Σπανούλι και συζητάμε με βάση και συζητάμε με δεδομένα και συζητάμε με έναν Άρη ο οποίος αυτή τη στιγμή ρίχνει κάμποσα λεφτά στο τραπέζι για να πείσει τον ένα από τα next big thing της, των μπάγκων της Ευρώπης να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνεστε όλοι αυτό που δεν είχαμε αντιληφθεί, δεν είχαν αντιληφθεί ορισμένοι μέσα σεζόν, ότι το επίπεδο έχει αλλάξει πλέον στον μπασκετικό αέρα. Ακόμα και αν δεν έρθει ο Σπανούλης, το ότι μιλάμε για το Σπανούλη και το ότι μιλάμε για αυτά τα νούμερα με το Σπανούλη προπονητή, είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να εξηγήσουμε, προσπαθούσαμε βασικά να εξηγήσουμε και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς που ολοκληρώθηκε πλέον, ότι μην τρελαίνεστε αν δεν βλέπετε να μπαίνουν 20 και 30 εκατομμύρια με το καλημέρα, μην τρελαίνεστε εάν βλέπετε οι δίπλα πήγανε το τρικέρι, οι δίπλα πήγανε στο τελικό του Ιντερτότο, οι δίπλα έχουν κάνει γουά έτοιμα για την Ευρωλίγκα, οι δίπλα έχουν κάνει έτοιμα για το NBA, οι δίπλα έχουν κάνει έτοιμα για το διαγαλαξιακό πρωτάθλημα. Μία ομάδα από κάθε πλανήτη. Ποιος θα είναι ο τελικός νικητής? Βλέπετε ότι ο Άρης δεν πηγαίνει με φανφάρες, δεν πηγαίνει μόνο σε κινήσεις εντυπωσιασμού, πηγαίνει και προσπαθεί να πάει σε κινήσεις ουσίας, όντας πλέον μια εταιρεία που έχει και τα χρήματα, ένα δισεκατομμυριούχο από πίσω της, έχοντας στο περιβάλλον της, ας το πούμε έτσι, δεν χρειάζεται να απλώσουμε παραπάνω, το έχουμε πει τρεις φορές, την οικογένεια Αντετοκούμπο, και έχοντας έναν απίστευτο μπασκετάνθρωπο στη θέση του GM, όπως είναι ο Νίκος Ζήσης. Στο μπάσκετ, με σωστά και λάθη που θα γίνουν, γιατί θα γίνουν κι άλλα λάθη, να ξέρετε, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Τελειώσαμε εκεί. Εκεί καθαρίσαμε. Μόνο μπροστά θα πηγαίνεις. Με αναποδιές στην πορεία, με αναποδιές, με λακκούβες, ναι. Bumpy road, bumpy road. Θα υπάρχουν αυτά. Κακές στιγμές θα έρθουν ξανά.

Άγγι, σταθικά σε αυτό το οποίο λες. Σε αυτό το οποίο λες θα συμφωνήσω. Και εγώ είμαι της ίδιας άποψης. Δεν το λέω όμως προφανώς για σένα.

Και για να απαντήσω αυτό που μου στέλνουν πολλοί παιδιά, το είπα βασικά και πριν, επειδή μου στέλνει και ο φίλος ο Γκάμπριελ τώρα. Και αυτή είναι ωραία τρέλα, δηλαδή, θα πεις. Δηλαδή το να ψάχνει ο Ριανός να αναζητεί, να βλέπει, να δει, να ρωτάει τι γίνεται. Αν τα παιδιά του Σπανούλη γράφτηκαν στο Μαντουλίδη. Εγώ που μίλησα, επαναλαμβάνω, με καλό φίλο και συνάδελφο, γιατί δεν οικειοποιούμαστε ρεπορτάζ άλλων. Αυτά τα κάνουν άλλοι. Δεν ισχύει ότι ο Σπανούλης έχει γράψει τα παιδιά του στο Μαντουλίδη. Έτσι μεταφέρθηκε από μια έγκυρη πηγή σήμερα το πρωί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το πάρει κάποιο και να πει. Ο Παπαδόπουλος το διέψευσε. Είπε ότι δεν έχουν γράψει. Άρα δεν θα έρθει ο Σπανούλης. Το να γράψει τα παιδιά του σε ένα σχολείο, σε ένα δυτικό κολέγιο, προφανώς σε δυτικό θα πάει και καλά θα κάνει ο άνθρωπος. Είναι δεδομένο αυτό. Και εγώ, αν είχα τα λεφτά, σε δυτικό θα τα πήγαινα. Ξεκάθαρα, γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι για τα ανάθεμα. Αυτό είναι δεδομένο και χωρίς no offense που λένε και οι Αμερικάνοι για τους φίλους εκπαιδευτικούς ενδεχομένως που να ακούνε την εκπομπή. Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλοί εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, αλλά χαραμίζονται πολλοί από αυτούς μέσα σε ένα λάθος δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα. Και εγώ, αν είχα τα λεφτά, σε δυτικό θα το έστελνα. Και αν μπορέσω κάποια στιγμή τα δικά μου τα παιδιά να τα στείλω σε δυτικό, μπορώ να το κάνω κιόλας, να ξέρετε. Λοιπόν. Αλλά παιδιά, το τελευταίο, να ξέρετε που θα κάνει ο Σπανούλης, είναι να κλείσει σχολείο για τα παιδιά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό τακτοποιείται. Θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα πει: γεια σας, ο Βασίλης Σπανούλης είμαι. Βεβαίως καλώς ήρθατε. Βεβαίως καλώς ήρθατε. Μου είπαν ότι μπορεί να υπάρχουν θέσεις. Για σας υπάρχουν, μην ανησυχείτε. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Το τελευταίο που θα κάνει λοιπόν ο Σπανούλης, να ξέρετε, είναι να γράψει τα παιδιά του στο Μαντουλίδη. Αλλά είναι από αυτές τις φήμες που θα πει ένας κάτι ή θα το πάρουν άλλοι 50 μετά ή 50 θα το δώσουν άλλους 200 και πάει λέγοντας. Και όπως μου λέει και ο φίλος ο Ιωάννης, λέει, ακόμα οι εγγραφές στο Μαντουλίδη δεν ξεκίνησαν, οπότε μην τρελαίνεστε.

Καλημέρα με και στο φίλο του Αντώνη που ρωτάει η εκπομπή τι ώρα ξεκινάει. Δεν είναι δικό μου, δικιά μου ευθύνη. Αντώνη, να τη στείλει αυτόν μέσα στον κολλητό σου που κάνει νωρίτερα εκπομπή. Και την κλείνει τη δικιά του 10 και 10.

Και όπως λέει και ο Κώστας, χιουμορίζοντας λίγο αυτό το θέμα με το Μαντουλίδη, φίλος μου λέει, μου είπε ότι τα έγραψε νυχτερινό, λέει σου Ευκλήδη. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσιολογικά θα μας απασχολήσει και θα βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας για τις επόμενες μέρες, μέχρι να τελειώσει θετικά ή αρνητικά, γιατί είναι και η πρόθεση του Άρη να τελειώσει άμεσα το θέμα του προπονητή στο μπάσκετ. Ένα είναι το κρατούμενο.

αλλά και ο Σπανούλης νομίζω ότι θέλει, επειδή ο Μάιος τελειώνει και από Δευτέρα μπαίνουμε στον Ιούνιο, μην το ξεχνάμε αυτό, και τα γιου πνεύματα τη Δευτέρα, πάρα πολύ ωραία. Και άλλο τρίμερο θα πάρετε, τι άλλο θέλετε δηλαδή. Τι άλλο να κάνουμε Μητσοτάκης για σας, πείτε μου, τι θέλετε. Επειδή λοιπόν ο Ιούνιος πλησιάζει, φυσιολικά και ο Άρης θέλει να τελειώνει άμεσα το θέμα του προπονητή και ο Σπανούλης θέλει να βρει άμεσα ομάδα, δεν θα αργήσει η ώρα που θα δούμε ή λευκό ή μαύρο καπνό να βγαίνει από την καμινάδα του Νικ Γκάλις Χολ, για να ξέρουμε αν τελικά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λουσμένος με το DNA του πρωταθλητισμού και είναι αλλεργικός με την ήττα, τρελαίνεται δηλαδή. Θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας ή αν ο Άρης θα πάει σε μια άλλη επιλογή. Αλλά παιδιά, αλλά επειδή βλέπω και το αντιλαμβάνομαι για την τρέλα σας, και εγώ θα σας το πω μεταξύ μας τώρα που μιλάμε έτσι, εγώ και εσείς και κάτι χιλιάδες που είστε αυτή τη στιγμή διακούν. Άμα δω το Σπανούλι να κάθεται στον πάγκο του Άρη θα... Καταλαβαίνετε δηλαδή. Λοιπόν, και τέτοια θέλουμε γενικότερα για τις ομάδες μας, τέτοια γουστάρ. Αλλά, αν δεν έρθει, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Και μιλάμε, επαναλαμβάνω, για μια περίπτωση που είναι πολύ δύσκολη, αλλά ο Άρης την παλεύει. Και έχει ρίξει, όπως λένε οι πληροφορίες, κάμποσα λεφτά στο τραπέζι για να την πετύχει. Και στον ίδιο και για τον μπάτζετ. Αλλά αν δεν γίνει, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε όραμα, δεν σημαίνει ότι δεν πάμε πουθενά, δεν σημαίνει ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω, δεν σημαίνει ότι ο Σιάου είναι λίγος, δεν σημαίνει ότι ο Ζήσης δεν μπορεί, δεν σημαίνει τίποτα από όλα αυτά. Ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν πάει για κάτι το οποίο είναι normal για τα δεδομένα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή πάει να κάνει μια τεράστια υπέρβαση. Το οποίο σημαίνει ότι για τα τωρινά, δεν μιλάω για το brand, το brand είναι τεράστιο. Στις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Μιλάμε όμως για τα δεδομένα ότι αυτή τη στιγμή, στη φάση που βρίσκεται ως κλάμπ, ως οργανισμός οικονομικά και αγωνιστικά, πάει και χτυπάει έναν προπονητή Ευρωλίγκα. Έναν προπονητή που είναι το next big thing στην Ευρωλίγκα. Έναν προπονητή θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Που πιστεύω ότι αντίστοιχα θα γίνει και προπονητικός θρύλος τα επόμενα χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή δεν πάμε να κυνηγήσουμε κάτι normal, κυνηγάμε μια υπέρβαση. Αν δεν γίνει αυτή η υπέρβαση, δεν μειώνεται όλο αυτό το πακέτο το οποίο τώρα αναλύεται και εσείς και παρουσιάζουμε και εμείς, του Άρη της δυναμικής, του Άρη των πολλών χρημάτων, του Άρη της φιλοδοξίας, του Άρη του step by step να κάνουμε το βήμα παραπάνω και την επόμενη σεζόν και τα επόμενα χρόνια για έναν Άρη που θέλουμε σταδιακά να επιστρέψει στην ελίτ της Ευρώπης. Δεν μειώνεται τίποτα από όλα αυτά. Θα συνεχίζουν να εφίστανται όλα αυτά, όλα με οποιοδήποτε άλλο προπονητή έρθει, εάν τελικά ο Άρης δεν κλείσει το Σπανούλι. Θα είναι ο Λάκοβιτς, θα είναι ο... Τώρα λέω τυχαία ονόματα. Θα είναι ο Λιμπίγεβιτς, θα είναι ο Κουρτινάιτης, θα είναι ο... Μην πω τώρα κανένα άλλο όνομα περίεργο. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, όποιος και να έρθει. Απλά η διαφορά είναι ότι ένας άλλος προπονητής, θα πούμε ναι, okay, μπράβο, καλή επιλογή, θα περάσει, θα κάνει ένα θόρυβο αλφα. Εάν είναι ο Σπανούλης θα πέσει και θα κάνει μπαμ και θα κάνει μια τρύπα, μια γούβα τεράστια κάτω στο έδαφος.

Καλημέρα με τον Σωτήρη που μου έχει στείλει 500.000 φωτογραφίες και βίντεο με σπανούλι. Σπανούλι, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Καλημέρα με τον Μιχάλη που λέει. Παίζει, λέει ότι θα. Τώρα δεν μπορώ να την πω τη λέξη. Ανάσεις, ναι, αυτό. Πες το ελεύθερα, λέει, μην τρέψεις, δεν μπορώ να το πω. Καλημέρα με και στον Γιώργο. Ρε Γιώργο, την έχει δηλώσει δεύτερη. Δεν την έχει δηλώσει πρώτη. Αυτό να είναι το. Αυτό να ξέρεις, Γιώργο. Ξέρει ο Γιώργος τώρα σε ποιο αναφέρομαι. Είναι τα τελευταία μας προβλήματα στον ποδοσφαιρικό Άρη που μου έστειλες. Απ' τα τελευταία μας είναι. Έχουμε άλλα πιο σημαντικά. Αλλά εσένα είναι στο δικό σου κομμάτι, οπότε το αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω. Οκ. Okay.

Αντώνη. Λέει ο Αντώνης, λέει δεν χρειάζεται να ψάξει σπίτι. Λέει το πατρικό της γυναίκας στην ξηροκρίνη. Σιγά να μην και στην ξηροκρίνη. Σιγά να μην και στην Νικόπολη κιόλας. Δηλαδή. Στην Νικόπολη που για να μείνει θέλει, όπως μου έχουν πει. Διαβατήριο και Αλεξίσφαιρο Γιλέκο δηλαδή. Για να πας εκεί μέσα τώρα. Δεν πας να βλέξεις τον γκέτο.

μπάσκετ έρχεται σε μια καλή περίοδο αυτή τη στιγμή και αναφέρομαι κυρίως σε εσάς, για να ισορροπήσει λίγο τα συναισθήματά σας σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Είναι αυτή τη στιγμή ένα αποκούμπι. Από πέρυσι το καλοκαίρι είναι αποκούμπι το μπάσκετ γενικότερα. Ένα μπάσκετ από το οποίο φυσιολογικά πρέπει να έχουμε απαιτήσει, αλλά ένα μπάσκετ το οποίο δεν πρέπει να λιδωρούμε. Ευτυχώς λίγοι είναι πλέον. Δηλαδή, από τη φάση έχουμε φύγει από τη φάση του ότι ο Σιάου είναι μπροστινός του Αχιλέα του Σιαμάνι. Καλημέρα στον Αχιλέα. Να είναι καλά. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει από αυτή τη φάση. Εκτός αν όντως ο Αχιλέας του Σιαμάνι τρέχει όλο αυτό το κόνσεπτ. Το μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι καλό αποκούμπι σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Και θα πει κάποιος, δεν πρέπει να γίνει κάτι με το ποδόσφαιρο. Προφανώς και πρέπει να γίνει κάτι με το ποδόσφαιρο. Προφανώς και περιμένουμε καρτερικά την ίδια τρέλα, τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια προσμονή να γίνουν συναισθήματα τα οποία θα πλωθούν και πάνω από την ΠΑΕ για όλους μας. Δηλαδή αυτό το οποίο συνέστημα το οποίο αισθανθήκαμε όλοι νομίζω προχθές όταν έχασε ο Άρης από την ΑΕ και τελείωσαν τα play-off, τελείωσε η χρονιά για τον Άρη, που αυτόματα νομίζω οι περισσότεροι, αν όχι όλοι για να μην είμαι απόλυτος, περιμέναμε, μας κυρίευσε ένας ενθουσιασμός για το τι θα γίνει στην επόμενη χρονιά της ομάδας. Προπονητής, παίχτες, μπάτζετ, αλιστόχοι στην Ευρώπη, όλο αυτό. Το τι θα έρθει και είναι ωραίο και είχαμε καιρό να το ζήσουμε μέσα από ένα πρόωρο φινάλι σεζόν για τα δεδομένα του Άρη. Γενικότερα, όχι τα φετινά. Φέτος ήταν μια μεταβατική χρονιά. Να διακατέχεις από αυτό τον ενθουσιασμό. Να διακατέχεσαι, να γίνεται περισσότερη κουβέντα πριν καν κάτσει η σκόνη του αγώνα με την ΑΕΚ. Να έχει ανοίξει η κουβέντα για την επόμενη χρονιά και όχι το τι έγινε στη χρονιά που ολοκληρώθηκε, τι έγινε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μικρή σημασία είχαν όλα αυτά τα πράγματα για τον Αριανό, αφού υπήρχε εδώ και μήνες κρυμμένη στο πίσω μέρος του μυαλού του αυτή η προσμονή για την επόμενη χρονιά, η οποία κατευθείαν μόλις τελείωσε το μάτς στη Σάνελ Αρένα, βγήκε μπροστά. Εκάλυψε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το πράγμα μακάρι να γίνει και για το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή. Αλλά το ποδόσφαιρο, παρότι δεν είναι στη φάση που είναι το μπάσκετ, δυστυχώς, και θα πάει σε αυτή τη φάση μόνο εάν έρθει κάποιος πολύ πιο δυνατός από τον Κερπίδη, εννοείται αυτό το πράγμα. Και το ποδόσφαιρο όμως δεν θα πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή ο φτωχός συγγενής, ο παρακατιανός οικογένεια. Το ποδόσφαιρο θέλει στήριξη. Προσέξτε, όχι τα πρόσωπα. Το τμήμα θέλει στήριξη. Σε ένα ποδόσφαιρο για το οποίο θα μιλήσουμε πιο εκτεταμένα μετά το διάλειμμα των 11. Έχουμε και ένα καλεσμένο με τον οποίο θα αναλύσουμε τη χρονιά που ολοκληρώθηκε για τον Άρη πριν περίπου 10 μέρες. Το τι πήγε καλά, το τι κυρίως δεν πήγε καλά, γιατί ελάχιστα τα πράγματα πήγαν καλά για τον Άρη τη χρονιά που ολοκληρώθηκε και ήταν αποτυχημένη. Και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Θα πούμε εννοείται και τα νεότερα που δεν είναι τρελά, αλλά ένα τσικ παραπάνω υπάρχει στα μεταγραφικά. Όπως σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, ο Μάιος, που έχει λίγες μέρες ακόμα για να ολοκληρωθεί, δεν θα μας φέρει κατά πάσα πιθανότητα κάτι τρομερό σε εξέλιξη.

περιμένουμε κυρίως να μπει ο Ιούνιος για να αρχίσουν να δρομολογούνται οι πρώτες κινήσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Έχουμε να πούμε πάντως κάποια πραγματάκια.

Αντρέα, σου ξαναλέω κάτι. Αντιλαμβανόμενος μάλλον και το τι εννοείς, δεν είναι στήριξη στα πρόσωπα, είναι στήριξη στο τμήμα. Και δεν διαβάζω το μήνυμα γιατί εσύ μου ζήτησα να το διαβάσω. Φυσικά σου το πνίγω. Once there was a man who had a little too much time on his hand and never stopped to think that he was getting older. But when his night

Ο Γιώργος λέει ότι η μπάλα θα μείνει στο περιθώριο όσο μένει, λέει ο Καρυπίδης. Ναι, αλλά τι είσαι, Καρυπίδης είσαι ή Άρης είσαι? Καταλαβαίνω το θέλω σας, την πίκρα σας σε πολλά ζητήματα. Το κλαμπ είναι αυτό το οποίο μένει στο τέλος. Αν μείνει το ποδόσφαιρο στο περιθώριο, Γιώργο, θα την πληρώσει το ποδόσφαιρο. Ας τον Καρυπίδη, δεν την πληρώσει ο Καρυπίδης. Το ποδόσφαιρο θα την πληρώσει. Δεν γίνεται σε μια οικογένεια που έχεις δύο παιδιά, το ένα να το αγαπάς άμα το βλέπεις ότι διαπρέπει και είναι καλό και δες κάνει βιολί και κάνει πιάνο. Αν ο άλλος είναι σε μια φάση που είναι χαμένος και δεν ξέρει τι κάνει, πρέπει να ρίξεις περισσότερο βάρος στο παιδί που έχει πρόβλημα, όχι στο παιδί το οποίο διαπρέπει. Έτσι είναι. Όσοι γονείς έχουν δύο παιδιά αντιλαμβάνονται τι εννοώ. Θα ρίξεις το βάρος στο ένα, όχι στο άλλο. Το άλλο θα πλήσει, τον βρήκε το δρόμο του. Θα είναι και σε εκεί πέρα δίπλα στις χαρές του, εννοείται, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το άλλο. Να το βοηθήσουμε. Και ας μην παίρνει από λόγια και ας είναι αντιδραστικό. Θέλει βοήθεια. Για να στο θέσω και με ένα άλλο παράδειγμα. Να στο πω έτσι. Και το ότι δεν ψάχνει, το ξέρουμε, ρε Γιώργο, το έχουμε πει. Δεν καίγεται. Μα το θέμα δεν είναι να περιμένει τον Καρυπίδη. Άλλοι είναι αυτοί που ψάχνουν και άλλοι αυτοί που κινούνται. Και αν βρεθεί κάποιο, θα φύγει. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Αυτό για μένα είναι αδιαπραγμάτευτο. Ότι θα φύγει. Πολλά θα διαβάσεις, Γιώργο. Νωρίς είναι ακόμα, άστο. Ο Ανέση λέει: ρεπορτάζ ποδοσφαιρικό δεν υπάρχει. Είμαστε κι εμείς. Δεν υπάρχει, λέει: είμαστε κι εμείς οι λίγοι ποδοσφαιρικοί μας χώρα στο μπάσκετ. Όχι, ρε Ανέστα, δεν σε κουράζει το μπάσκετ. Θα πάμε στα το ποδοσφαίρο μετά τις 11. Θα επιστρέψουμε με καλεσμένο και αμέσως μετά θα πούμε και τα του ρεπορτάζ. Για την ώρα θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα γιατί το ρολόι δείχνει 11. Να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από GR Times και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Μένετε εδώ.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Με αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις εν μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας. Αμυντικά χαρακτήρισαν τα χτυπήματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκάλεσε για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην εσωτερική πολιτική σκηνή ανακατεύεται η τράπουλα. Χθες το βράδυ έγιναν τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Τσίπρα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη το όνομά του με τα αρχικά Ελλάς. Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε το πολιτικό στίγμα και την ιδεολογική ταυτότητα του νέου φορέα. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε και εξαπέλυσε επίθεση σε κυβέρνηση και Πασόκ. Εχμηρή ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους τους ακολουθεί. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας προσθέτει: κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Αντιδράσεις και από Κουτσούμπα, Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά σε κοφαντική δυσφήμιση αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Υπουργού Υγείας. Η κίνηση αυτή δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών, αλλά τη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επισημαίνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη. Νέες εσωτερικές βολές δέχεται την ίδια ώρα η κυβέρνηση. Ο Κώστας Καραμανλής μίλησε χθες το βράδυ σε παρουσίαση βιβλίου στο Μέγαρο Μουσικής. Παρουσία του Αντώνη Σαμαρά. Αναφέρθηκε στα ζητήματα κράτους δικαίου, μίλησε για τις υποκλοπές και τα ελληνοτουρκικά. Πρέπει να μας προβληματίζει, είπε, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών και εκτίμησε ότι το εξωφρενικό, όπως είπε, νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα δεν προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση. Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται σήμερα οι 17 συλληφθέντες από την Κρήτη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί βρίσκονται κατά πληροφορίες 300 άτομα, οι 285 εμφανίζονται ως εκμεταλλευτές των λεγόμενων ορφανών αγροτεμαχίων. Χθες το πρωί έγιναν 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθη 50χρονος για σεξουαλική επίθεση σε βάρος 29χρονης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 50χρονος επιτέθηκε στην κοπέλα σκίζοντάς της την μπλούζα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τη βίαιη αντίδραση του 29χρονου συντρόφου της. Οι δύο άντρες συνεπλάκησαν άγρια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δράστη και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο 50χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
22: Smart Finance.
21: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
22: Smart Finance.
21: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
22: Smart Finance.
21: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
25: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
26: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
6: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
26: GPS και βυθώματο έχεις.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
26: GPS λογικό έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
6: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επιστρέφοντας και μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ στο Yellow Radio 101 και 7 με το 10ο καλό. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Την καλημέρα μου και σε όλο τον κόσμο που έστειλε μήνυμα και τώρα στο διάλειμμα. Αφήνουμε τον μπάσκετ στην άκρη για να ικανοποιήσω και τα μηνύματα εκείνων που όντως ήρθαν στην πρώτη ώρα της εκπομπής και λένε θέλουμε να ακούσουμε και για ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο ποδοσφαιρικό Άρη, θα πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει, το νεότερο ρεπορτάζ κυρίως ότι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά ζητήματα της ομάδας και με την σχετική ανάλυση. Μια κουβέντα που έχει πάει πλέον φυσιολογικά εδώ και μια εβδομάδα στην επόμενη μέρα και πώς θα διαμορφωθεί αυτή. Μια προσέγγιση στην οποία θα μας βοηθήσει το έμπειρο μάτι ενός ανθρώπου που ξέρει και τον οργανισμό που λέγεται Άρης, που ξέρει καλά και τον Θόδωρο Καρυπίδη, σε έναν άνθρωπο που τον έχουμε επιστρατεύσει κάμπος φορές για να μας κάνει σοφότερος και θα τον επιστρατεύσουμε για ακόμη μία, ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους σας. Δεν λέω παραπάνω γιατί ο Δημήτρης Σπανός θα κοκκινήσει. Κότς, τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλημέρα στην όλη Θεσσαλονίκη.
0: Όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, πάντα είσαι από τους ανθρώπους στους οποίους απευθυνόμαστε. Γιατί κατά καιρούς του παρελθόν έχουμε κάνει πολύ ωραίες συζητήσεις, προσεγγίσεις και είσαι και από τους ανθρώπους ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του και αυτό το οποίο βλέπει και είναι στραβό θα το πει.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Και αυτό σε χαρακτήριζε και σε χαρακτήριζε πάντα και συνεχίζει να σε χαρακτηρίζει. Τα λέγαμε και μέσα σεζόν, τώρα η σεζόν τελείωσε με το φινάλε που όλοι περιμέναμε βέβαια, δηλαδή να μιλάμε για μια χρονιά που για τον Άρη ήταν αποτυχημένη. Βέβαια, στο μεσοδιάστημα, από την τελευταία μας επικοινωνία, είχαμε και αυτή την αλλαγή του προπονητή. Είχαμε τη στροφή του Άρη στο ελληνικό στοιχείο με τον Μιχάλη τον Γρηγοριού. Και η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνω, που βέβαια νομίζω ξέρω ποια θα είναι η απάντηση, θα έπρεπε ο Άρης να αλλάξει τελικά τον προπονητή πολύ νωρίτερα?
1: Ναι, νομίζω ότι όπως αποδεικνύεται, ναι, και εκτός ότι αποδεικνύεται και στην πράξη, νομίζω ότι και κατά τη διάρκεια της απόστασης μεταξύ του πρώτου προπονητή και του δεύτερου, νομίζω του Χιμένα, νομίζω ότι φαινόταν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δηλαδή και οι αρχικές νίκες, κάποια παιχνίδια στο 90 στον Πανετολικό, κάποια άλλα, νομίζω ότι έδειχναν ότι τα πράγματα πραγματικά δεν πηγαίνουν καλά. Δεν υπάρχει πλάνο, δεν υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο να δεις από την ομάδα. Νομίζω ότι αυτό άλλαξε με την έλευση του Μιχάλη του Γρηγορίου. Έτσι. Έγινε μια ομάδα κανονική, μια ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος. Και θεωρώ ότι αν η αλλαγή γίνονταν νωρίτερα, κοίταξε, όπως φάνηκε και μόνο ο τέταρτος μπορούσε να έρθεις, έτσι, στην Ευρώπη, μπορεί να μην κέρδιζε κάτι, αλλά τουλάχιστον θα υπήρχε κάποια διαφορετική εικόνα και κάποια διαφορετική αξιολόγηση αναφορικά με την χρονιά που έρχεται.
0: Πέφτουμε πάλι στο θέμα του Γρηγορίου και στο λέω γιατί και εσύ Έλληνας προπονητής και το έχεις συναντήσει πάρα πολλές φορές. Σε αυτή την παθογένεια που χαρακτηρίζει όλους τους, πολλούς βασικά Έλληνες οπαδούς, όχι μόνο κάποιους οπαδούς του Άρη, ότι δηλαδή αν αυτό το οποίο έγινε με τον Γρηγορίου τους τελευταίους 2,5 μήνες γινόταν με ένα ξένο προπονητή, θα ήταν πολύ διαφορετική προσέγγιση αρκετών. Αλλά είναι αυτή η αδικία του Έλληνα προπονητή που θα πει κάποιος και μπορεί να συμφωνήσει και εσύ. Εγώ θα το πω τώρα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Έκανε τα απλά, ναι, αλλά καμιά φορά τα απλά στο ποδόσφαιρο είναι και τα πιο σημαντικά.
1: Είναι τα πιο σημαντικά και για μένα είναι τα πιο δύσκολα. Αλλά όταν λέμε απλό, τι εννοούμε τελικά? Εννοούμε να πάρει ένας προπονητής σε μια ομάδα, να παρουσιάσει ένα πλάνο, να παρουσιάσει μια σταθερή εικόνα, να παρουσιάσει κάτι. Ξέρεις, όταν μια ομάδα δεν παρουσιάζει τίποτα, νομίζω δεν έχει να κάνει με τον Έλληνα προπονητή. Με τον ξένο. Έχει να κάνει με τον προπονητή που ξέρει τι του γίνεται, ξέρει πώς θα δουλέψει, ξέρει πώς θα ανταποκριθεί τη διάρκεια της εβδομάδας, τη διάρκεια του αγώνα. Εγώ για αυτά μιλάω. Κοίταξε, αν υπήρχε ένας ξένος προπονητής στη θέση του Μεγάλη του Γρηγορίου, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει μια πρόταση από μια μεγαλύτερη ομάδα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Σωστό, ναι.
1: Αλλά το θέμα όμως είναι το εξής, ότι θα πρέπει οι παράγοντες να δουν το γεγονός ότι ο ένας προπονητής πια δεν έχει να δουλέψει τίποτα από τον ξένο, μάλλον το αντίθετο, οι ξένοι έχουν να δουλέψουν κάτι από τον Έλληνα προπονητή. Και το βασικό είναι το εξής, ότι ξέρετε κάτι, εντάξει, να έρθει ένας ξένος να κάνει τη διαφορά, έχουν έρθει οι άνθρωποι που έχουν κάνει διαφορά.
0: Ναι.
1: Και να λέμε την πραγματικότητα, θέλω να πω ονόματα και όλα, και ξέρουμε όλοι. Ναι, να έρθουν και να βοηθούμε κι εμείς να πάρουμε πράγματα από αυτούς. Αλλά όταν τώρα θα έρθει ένας προπονητής ο οποίος θα έρθει να κολλήσει τα ένσημά του, θα έρθει να πάρει ένα συμβόλαιο καλό, και να γυρίσει πάλι πίσω στην πατρίδα του, νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο καν να ασχολούνται οι παράγοντες με αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό, να φέρεις ή έναν ξένο ο οποίος θα έχει τρομερή όρεξη για δουλειά και θα είναι, ας πούμε, σε μια φάση που θα δει τον Άρη ως step up στην καριέρα του, ή να φέρεις έναν ξένο καταξιωμένο, αλλά να έρθει ακόμα και να έχει όρεξη να κάνει πράγματα. Αυτό που λες και εσύ, αν είναι να έρθει γεμάτος, φτασμένος στα τελευταία ένσημα, άστο.
1: Συμφωνώ μαζί σου και νομίζω ότι αυτό είναι και το κριτήριο που θα πρέπει να ορίζεται για έναν ξένο προπονητή να δει μια ομάδα και τόσο μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Άρης. Εντάξει, θεωρώ ότι τα λάθη διορθώνονται, θα διορθωθούν και στην πορεία θα πάνε καλύτερα πράγματα. Τέτοια αίσθηση έχω εγώ από τη διοίκηση της ομάδας.
0: Επειδή έχουμε μπει πλέον σε μια κουβέντα της επόμενης χρονιάς, αρχικά πριν πάω, ναι, βασικά μέσα στο πλαίσιο της επόμενης χρονιάς, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά με την ανανέωση του Γρηγορία, για την οποία θέλω τη γνώμη σου, δηλαδή την απόφαση του Καρυπίδη να κρατήσει εν τέλει τον Γρηγορίου. Και το δεύτερο σκέλος είναι ότι ο Άρης φαίνεται, βέβαια θα το δούμε και στην πράξη αυτό το πράγμα, να πηγαίνει σε μια διαφορετική φιλοσοφία ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά του, περισσότερο σε Έλληνες, σε πιο έξυπνες λύσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτος δαπανήθηκαν τρομερά λεφτά για τα δεδομένα του Άρη. Τα οποία δεν έφεραν πίσω ούτε στο μισό.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Και στην ουσία χαμένη είναι η διοίκηση, έτσι. Ο κόσμος, ναι. Ο ίδιος ο Άρης, η αλήθεια είναι αυτή. Κοίταξε, η ανανέωση του Γρηγορίου έχει να κάνει με το εξής, ότι οι έξυπνες λύσεις που ψάχνει να βρει ο Άρης είναι το αυτονόητο σε μια σοβαρή ομάδα. Δηλαδή, μια ομάδα μπορεί να πάει να θέλει να φέρει μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Όταν προτείνεις έναν προπονητή κάποιος στο μέση στα 45 του, ναι, είναι καλός παίξης, αλλά έχει γεράσει. Ή προτείνει το Ρονάλντο στα 50 του, είναι η ίδια κατάσταση. Ή προτείνει ένα παίκτη που έχει να παίξει 7-8 μήνες μπάλα και έχει ένα καλό βιογραφικό, ναι, μεν είναι καλός παίκτης, αλλά μπορεί να μην μπορεί να παίξει τον Άρη. Πίσω από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Δηλαδή, όλο το ρόστερ και όλη η κατάσταση αυτή που θα δημιουργηθεί θέλει ψάξιμο, παιδιά. Και τώρα λέμε θέλει ψάξιμο, θέλει πραγματικά ώρες ατελείωτης δουλειάς και δεν μπορεί να τις κάνει μόνο ένας άνθρωπος, μπορεί να τις κάνουν 2, 3, 4. Άρα λοιπόν αυτό εννοούμε έξυπνες λύσεις. Υπάρχουν πολλοί ξένοι παίκτες, υπάρχουν και πολλοί Έλληνες παίκτες, οι οποίοι εγώ θεωρώ ότι έχουν θέση στον Άρη. Και αν έχουν και καλή νοοτροπία και αν τα πράγματα πηγαίνουν σωστά διοικητικά, σίγουρα θα δούμε καλύτερα πράγματα από την ομάδα.
0: Θεωρείς ότι το ρόστερ χρειάζεται πολλές αλλαγές? Γιατί είναι, δυστυχώς ο Άρης έχει μπει τα τελευταία χρόνια σε μια διαδικασία, το βλέπεις και εσύ, του ράβε ξύλωνε κάθε καλοκαίρι. Ενώ ήταν ένα ρόστερ το οποίο για 2,5 μήνες έδειξε ότι δεν ήταν τελικά τόσο κακό όσο παρουσιαζόταν.
1: Επειδή ξέρω πολύ καλά το Θεόδωρο Καρυπίδη και ναι, ξέρω πολύ καλά σαν άνθρωπος, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που θα έρθει στην ομάδα του Άρη που θα είναι κακός ποδοσφαιριστής. Άρα το ρόστερ λοιπόν, το αντίθετο δεν ήταν καθόλου κακό, ήταν πάρα πολύ καλό. Τα προβλήματα που είπα νωρίτερα είναι που μπορεί να δημιουργήσουν ένα θέμα. Δηλαδή ήρθαν 3 επιθετικοί, μάλλον 2 επιθετικοί, οι οποίοι αν δεις το βιογραφικό τους, ο καθένας έχει τα προβλήματά του.
0: Ναι.
1: Πέρασαν 6-7 μήνες, επανήρθαν εκεί που έπρεπε, σε μια καλή κατάσταση και τελικά κατόρθωσαν και έπαιξαν και έδειξαν πράγματα. Αυτό εννοώ όταν λέω θέλει ψάξιμο. Έτσι, πάντα ο Άρης έχει καλό ρόστερ, πάντα έχει παίξει ονόματα, πάντα έχει παίξει οποίοι είχαν ένα πολύ καλό βιογραφικό. Το θέμα είναι η κατάλληλη στιγμή θα πρέπει να γίνει πραγματικά η μεταγραφή και να πεις ότι έχουν παίχτη έτοιμο. Ένα παράδειγμα, Ράσιτς, είναι φως φανάρι ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει τρομερές δυνατότητες, φαίνεται, και το βασικότερο είναι ότι έχει τρομερό βιογραφικό. Ήταν ανέτοιμος. Φαινόταν από την πρώτη στιγμή. Όταν λοιπόν ήρθε, μετά από μια εβδομάδα ένας ανέτοιμος παίκτης μπήκε να παίξει ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό ή ένα άλλο παιχνίδι πρωταθλήματος, είναι λογικό να μην πάει καλά. Δεν σημαίνει ότι γίνει καλός παίκτης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το βασικό πρέπει να κοιτάξει αυτή τη στιγμή ο Άρης, και είμαι και σίγουρος ότι θα το κάνει αυτό και ο μεγάλης Γρηγορίου και η συνεργάτης τώρα και ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή. Ένας κανονικός παίκτης πρέπει να μπει σε μια προετοιμασία, πρέπει να κάνει 6-7 εβδομάδες προετοιμασία, να ετοιμαστεί, να είναι ήδη σε καλή κατάσταση. Και από εκεί πέρα λοιπόν να δώσει αυτό που μπορεί να δώσει σε μια ομάδα. Αυτό νομίζω είναι το μυστικό σε μια ομάδα, στο χτίσιμο μιας ομάδας.
0: Και γενικότερα αυτό το στοιχείο το οποίο είδαμε να το βελτιώνει και ο Γρηγορίου αυτούς τους 2,5 μήνες, δηλαδή να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση της ομάδας, βλέπουμε πλέον ότι όλες οι ομάδες πατάνε εκεί και προσπαθούν να τους συνδυάσουν με το τακτικό το κομμάτι. Δηλαδή με τον Άρη να τρέχει, και εδώ θέλω τη δικιά σου έμπειρη ποδοσφαιρική άποψη, γιατί το έχεις ζήσει. Γιατί υπήρχαν αυτοί που λέγανε, ας πούμε, έλα μόρα, τα μας στον πλήρωση ήταν αδιάφορα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν αδιάφορα μάτς. Δηλαδή δεν είναι ότι ένας παίκτης μπαίνει μέσα και λέει, έλα μόρα, να το πω κιόλας, χαίστηκα αν θα κερδίσω ή αν θα χάσω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό.
1: Εντάξει, μπορεί, όταν θα λέμε αδιάφορα, εννοούμε ότι δεν υπάρχει όφελος, ας πούμε, για παράδειγμα, εκτός της πέμπτης θέσης,
0: ναι,
1: που είναι μια τιμητική διάκριση. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης να μπει μέσα να παίξει για να χάσει. Ή να υπάρχει κάποιος παίκτης να μπει να παίξει να μην θέλει να κερδίσει. Άρα λοιπόν το κάθε παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητά του. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Και για μένα το θέμα δεν είναι η πέμπτη θέση. Το θέμα είναι η εικόνα. Τι έβγαλε αυτή η εικόνα της ομάδας. Έβγαλε ότι έγινε μια ομάδα η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό σε 2-3 μήνες. Ναι, συμφωνώ. Όμως έγινε. Ένα χρόνο, 8 μήνες δεν μπορέσαμε να το δούμε στον Άρη. Παρόλο που υπήρχαν και εβδομάδες παύσης του αθλήματος που θα μπορούσε να ετοιμαστεί κάπως η ομάδα. Παρόλα αυτά όμως, όσο και να ετοιμάσεις σε αυτές τις 2-3 εβδομάδες που μπορεί να έχει μια ομάδα διακοπές, θεωρώ ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν το παίκτης δεν είναι έτοιμος, αν κάνει καλή προετοιμασία και αν δεν μπει κανονικά στον γκρουπ όπως πρέπει να μπει.
0: Σωστό και αυτό. Και όντως έγινε δουλειά από τον Γρηγορίου σε αυτό το κομμάτι. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω και εσένα, και το σκεφτόμουν προχθές που κλείσαμε τη συνέντευξη. Δηλαδή, επειδή ακούω διάφορα μάτσα για τα play-off, κυρίως μετά την απώλεια του ευρωπαϊκού εισιτηρίου από τη στιγμή που πήρε όφη το κύπελο. Αλλά ακόμα και τον όφη δεν μπορείς να πεις αδιάφορο στα play-off. Άδειος πνευματικά, ναι, να ήταν. Να σου πω ότι άδειασε λίγο πνευματικά. Εντάξει.
1: Εγώ σου λέω, Νίκο, ότι η ομάδα δεν έρχονταν πέμπτη. Έρχονταν έβδομη.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορούσε να κάνει 2 χ ή να έχει 2-3 δοκάρια όπως είχε 5-6.
0: Ναι.
1: Σειρά. Λοιπόν, πάλι όμως το δεν θα λέγαμε γιατί υπήρχε αλλαγή εικόνας. Υπήρχε κάτι άλλο. Δηλαδή βλέπαμε κάτι άλλο πριν 4-5 μήνες ή βλέπουμε κάτι άλλο τώρα. Δηλαδή ένας τρόπος ανάπτυξης, μια κατοχή της μπάλας, σωστή αντιμετώπιση μιας αντίπαλης ομάδας. Εγώ σε αυτό κρίνω και σε αυτό στέκομαι, δηλαδή στην εικόνα περισσότερο και όχι στην αδιαφορία που μπορεί να έχει μια ομάδα. Η αλήθεια πάντως είναι ότι βελτίωση υπήρχε και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλη. Άρα είτε έχω σαν πέμπτος, τρέκτος, τέβδομος, νομίζω ότι έκανε διαφορά η μία ομάδα με την άλλη.
0: Ο Γρηγορίου 2,5 μήνες ήρθε και ανέλαβε μια κατάσταση που ήξερε ότι δεν έχει την ευθύνη, ότι δεν θα το δείξει, κανένας με το δάχτυλο. Περισσότερο νομίζω ότι δημιούργησε ο ίδιος μια δημιουργική πίεση στον εαυτό του. Ένα δημιουργικό άγχος, να το πω έτσι, για να δείξει κάτι με την ομάδα, γιατί προς όφελός του θα ήταν. Τώρα βέβαια είναι διαφορετικό. Δηλαδή τώρα πρέπει να αναλάβει να χτίσει και αυτός μαζί με την διοίκηση στην ομάδα από την αρχή, να δουλέψει στην ομάδα στην προετοιμασία που το ξέρεις και εσύ τόσα χρόνια. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό η καλοκαιρινή προετοιμασία. Και ξέρεις και εσύ ότι ο πάγκος του Άρη είναι βαρύς. Δεν είναι εύκολος.
1: Ναι, είναι όπως το λες, είναι βαρύς ο πάγκος, δεν είναι εύκολος. Με μια διαφορά, ότι εγώ σε μια άλλη κατηγορία, πιο εύκολη θεωρητικά πάντα, σε μια άλλη κατάσταση σε κάποια χρόνια πίσω, είδα ότι ο κόσμος του Άρη και η διοίκηση του Άρη και εσείς οι δημοσιογράφοι, όταν βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει, είναι σοβαρός, είναι πραγματικά επαγγελματίας, λέει την πραγματικότητα, στηρίζεται μέχρι και που δεν παίρνει. Αυτός είναι ο Άρης για μένα. Έτσι, και είναι ίσως η

0: Σάρα, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω στο κλείσιμο της συζήτησής μας, είσαι αισιόδοξο για τον τρόπο που θα κυλήσει η επόμενη χρονιά.
1: Είμαι αισιόδοξο ότι θα δω μια ομάδα που θα έχει αρχή, μέσα και τέλος, που θα έρθουν παίκτες από τον Πρωτοβουλίο ψαγμένοι, παίκτες που θα είναι έτοιμοι να κάνουν μια προετοιμασία, έτοιμοι να μπουν σε ένα πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει η ομάδα με μια βάση, θα έχει μια αρχή, ένα μέση και ένα τέλος. Αυτό εγώ θέλω να δω και από εκεί πέρα τα αποτελέσματα είναι κάτι άλλο.
0: Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάρα καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Σπανό.

Γιατί έχω αφήσει πολλά και θα πάμε και στα ρεπορταζιακά σε λίγο το ποδοσφαίρο. Κώστας, δεν θυμάμαι πολλές χρονιές να πηγαίνει και τον ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ καλά ταυτόχρονα μαζί. Ή το ένα τμήμα θα πήγαινε το άλλο. Θα σου πω ότι σεζόν 6-7 πήγαν και τα δύο καλά. 6 που επέστρεψε ο Άρης και στο ποδόσφαιρο και ο μπασκετικός ήταν στην Ευρωλίγκα και το 7-8 κάπως. Εντάξει, από εκεί μετά ναι, είναι λίγες ίσως και μηδαμινές οι χρονιές που έβλεπες και από τα δύο μια καλή παράλληλη πορεία, να το πω έτσι. Ο Μανώλης ωραία φωνή έχει ραδιόφωνο, ο κύριος Σπανός, ο Βασίλης Κουντήλη μοιάζει. Ο κύριος Σπανός, παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραίες θέσεις και πάρα πολύ ωραία προσέγγιση στο ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό πάντα είναι από τους ανθρώπους που επιστρατεύει η εκπομπή προκειμένου να μιλάμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Κώστας, ακούω για το πόσο καλό είναι ο Γρηγορίου. Το ρόστερ τώρα είναι καλό. Εντάξει, αυτό το είπε ο Σπανός. Και εγώ με τις άποψες να ξέρεις ότι το ρόστερ δεν ήταν τόσο κακό όσο έπαιζε.

πολλούς μήνες και φάνηκε αυτό τους τελευταίους 2,5 μήνες. Αλλά ότι θέλει αλλαγές, θέλει. Εννοείται ότι θέλει κάποιες αλλαγές. Αλλά θέλω να ακούσω για αλλαγή. Λέει, υπάρχει αλλαγή, να το πάρουμε, λέει, απόφαση και να δούμε με αυτή τη διοίκηση που θα πάμε. Κώστα, για πολλωστή φορά θα πω ότι το θέμα της αλλαγής είναι σε εξέλιξη, χωρίς όμως να υπάρχει ουσιαστική. Κάποιο ουσιαστικό νέο, να το πω έτσι ακόμα. Δεν το έχουμε παρατήσει, δεν έχει σταματήσει το ψάξιμο, δεν έχουν σταματήσει επαφές τον άνθρωπο του ερασιτέχνη, υπάρχει ντυλότητα ακόμα στο κάδρο, όλο αυτό, αλλά επειδή το θέλουμε, δεν σημαίνει ότι θα γίνει και τώρα. Είναι ένα μέτωπο στο οποίο πρέπει να κάνουμε δύσκολο να περιμένουμε. Δεν θα πω να κάνουμε, να περιμένουμε. Λοιπόν, ο Ιωάννης για το πληκτρολόγιο λέει: θα βγει ο Χρήστος να το λέει και θα σου πει: σταμάτα να γράφεις. Ναι, αλλά μετά είδες πότε έκλεισες το μικρόφωνο.

Καλημέρα, με και ο Σωτήρης που λέει: ανακοινώσε τη συμφωνία με το Σπανούλη. Δεν αντέχουμε άλλο. Για να ανακοινώσουν τη συμφωνία με το Σπανούλη, πρέπει να υπάρχει συμφωνία με Σπανούλη. Ντένις, να ξέρεις. Τα διαρκέα στο ποδόσφαιρο, Νίκο, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για το πότε βγαίνουν. Είναι κάτι το οποίο θα το χειριστεί και ο νέος εμπορικός διευθυντής της ομάδας. Καθώς θυμίζω ότι πριν από μερικά 24 ώρα ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του Άρη με τον κύριο Σκετάκη.

Καλημέρα μου και στην Ελένη, που είναι λίγο μαλακά τα πλήκτρα. Τα έχω άχρητα, βαράω να ξέρεις. Γιώργος λέει πως γίνεται να γράφεις και να ακούς και τον άλλο και να προσέχεις, λέει κιόλας. Μπράβο, αλήθεια. Άστο, μουλτιτάσκε και είμαστε, ρε. Τόσα χρόνια τι. Καλημέρα και στο Βασίλη που θέλει ανακοίνωση για τον μπάσκετ. Πείτε επιτέλους, λέει ότι θα έρθει ο Σπανούλης. Ο Κωνσταντίνος, ο μονεμβασιώτης που πολλοί έχουν κλεβάσει τελεχώνει την ομάδα του με Μπασινά, Μανατίδη, Στολτίδη και Ματσάκλη. Στον αντίποτα Καρυπίδης 10 χρόνια το ίδιο αποτυχημένο βιολί. Ό,τι και να λέτε τα μικρόφωνα, ό,τι ανακοινώσει και να βγει, λέει ο κόσμος, δεν στηρίξει αυτή την κατάρτιση της ΠΑΕ. Και ούτε πρόκειται να παρουσιάσει κάτι αξιόλογο στο χωρί τα ρεμάδα. Πρώτον, αυτό δεν το ξέρεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης, πιστεύω, δεν σου λέω ότι θα γίνει σίγουρα. Έχω μια αίσθηση. Νωρίς είναι βέβαια, Μάιος είναι ακόμα, ότι θα παρουσιάσει κάτι καλύτερο του χρόνου, θα δούμε. Η ομοιρία σε όλα την πέτα τελειώσει. Αυτό πρέπει να ακούγεται και να λέγεται από εσάς, αλλά και όλους. Αυτό πρέπει να ακούγεται από όλους εσάς. Όλα τα άλλα είναι καύσιμο στον αργό θάνατο της ομάδας. Άρα, εσύ λοιπόν θες να βγαίνω εγώ κάθε μέρα και να σηκώνω το λάβαρο της επανάστασης και να φωνάζω και να ουρλιάζω και να λέω ότι η ομοιρία πρέπει να τελειώσει. Ποια ομοιρία. Ποια ομοιρία. Στέλνεις ένα μήνυμα που καταλαβαίνω ότι θες να δεις κατά αντίστοιχο και στον ποδόσφαιρο, σαν αυτό που βλέπεις στο μπάσκετ. Στέλνεις ένα μήνυμα, λες και πέφτουμε αυτή τη στιγμή. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και το έχουν πει, όλοι το λένε στην οικογένεια του Άρη, ο ερασιτέχνης, οι οργανωμένοι, εμείς εδώ, ότι η αλλαγή πρέπει να γίνει ομαλά. Όχι να βγαίνουμε εδώ πέρα και να ουρλιάζουμε κάθε μέρα, δεν βοηθάει σε τίποτα, παιδιά. Όσο και αν φωνάζουμε, που το έχουμε πει, το έχουμε εξαντλήσει, το έχουμε τεντώσει το θέμα ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή, τα έχουμε πει, τελείωσε. Το θέμα πλέον, το επόμενο βήμα πλέον είναι να βρεθεί κάποιος. Όχι να συνεχίσουμε να φωνάζουμε, είναι δεδομένο πλέον, τελείωσε. Και δεν θα είμαι εδώ πέρα εγώ, Κωνσταντίνο, να φωνάζω για να ικανοποιώ το θυμικό σου. Τα έχουμε πει. Δεδομένα είναι πράγματα αυτά, de facto. Θέμα να βρεθεί κάποιος να αναλάβει την ομάδα. Στο θέμα του συμπεράσματος, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Λέει, δεν θέλω ούτε ρελιάς, ούτε ασκώ σε λάβρο της επανάστασης. Και να κάνουμε και ποδοσφαιρική κουβέντα, λέει, εννοείται. Μαζί σου, ωραίος. Ναι. Μα δεν το έχουμε παρατήσει το θέμα το διοκτησιακό, παιδιά, αλλά δεν έχει κάτι. Και μέχρι να γίνει, δεν σημαίνει ότι θα γυρίσουμε την πλάτη στην ομάδα και δεν θα την αγαπάμε, δεν θα πηγαίνουμε να τη βλέπουμε. Άρης είναι. Δεν είναι Καρυπίδης. Άρης είναι. Δεν βοηθάει σε κανέναν το να βλέπεις το γήπεδο σε αυτή την κατάσταση. Και θέλει λίγο ηρεμία και όσο μπορούμε να δούμε λίγο, να βάλουμε στην άκρη. Δεν λέω να καταπιέσετε το συναίσθημά σας, ούτε να κάνουμε μούχτη το διοκτησιακό οτιδήποτε άλλο. Κρατήστε το συναίσθημά σας εκεί. Ηρεμήστε όμως λίγο. Το έχουμε ανάγκη όλοι. Δεν λέω να ηρεμήσουμε για να το υποβαθμίσουμε και να λειτουργήσουμε υπέρ του Καρυπίδη και άλλες τέτοιες τώρα μην πω μπλε που θα πούν ορισμένοι. Γιατί χρειάζεται ηρεμία στα δύσκολα. Στα δύσκολα είναι που χρειάζεται ηρεμία και καθαρό μυαλό. Κρύα σκέψη. Όχι θυμικό. Αυτό χρειάζεται. Να προλάβεις καταστάσεις δεν θα φτάσεις σε αυτές τις καταστάσεις που λες. Ο Μαργαρίτης λέει ότι η είδηση ομάδα ότι είχε παλιό εμπορικό διευθυντή. Ότι είχε παλιό εμπορικό διευθυντή. Ο κύριος Σετάξης ήταν πάρα πολύ καλός στη δουλειά του, μπορώ να πω. Και συμπαθητικός ως άνθρωπος και το έργο τόσο το επιτέλεσε καλά. Από όσο τον γνωρίζω κι εγώ τον κύριο Σετάξη. Ο Σταύρος λέει: ρώτησα, λέει το δασκάλο, ρώτησε και το Μουρελί. Το Μουρελί, τον οποίο να ξέρετε, κάλεσα σήμερα στην εκπομπή για να σχολιάσω με τον μπασκετικό Άρη, αλλά ήθελε να κοιμηθεί. Εσείς που είστε σκυλιά του και τον υποστηρίζετε, στείλτε του μηνύματα μέχρι το βράδυ και πείτε του: θέλουμε αύριο να βγει στον Παπαδόπουλο. Να σε βγάλω, του λέω 10:30. Κοιμηθώ. Τι κοιμηθείς, ρε, του λέω. Εντάξει, ο Σταμάτης είναι και λίγο νυχτοπούλη. Δηλαδή, όταν εμείς κοιμόμαστε, ο Σταμάτης ζει. Εντάξει, η μέρα του Σταμάτη είναι η νύχτα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εσείς που είστε σκυλιά του, στείλτε το μήνυμα. Και σήμερα το βράδυ στην εκπομπή. Αύριο σε θέλουμε στον Παπαδόπουλο στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, και ρωτάει ο φίλος ο Σταύρος, πιστεύεις ότι η πόλη μπορεί να σηκώσει τη μέση στην Euroleague? Ναι. Μπορεί, πιστεύω. Θεωρώ ότι μπορεί. Δεν είναι εύκολο για όλους. Δεν είναι εύκολο για όλους προφανώς. Οι εποχές είναι δύσκολες, η ακρίβεια είναι μεγάλη. Κατά τα άλλα, έχουμε ανάπτυξη και όλα πάνε καλά. Τρώμε εξαιρετικά, πάνε, μην το συζητάς. Εντάξει, βέβαια, δεν φταίνει για όλα η εντός των τυχών. Φταίει και η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή με το Ιράν και τη ΣΥΠΑ. Αλλά νομίζω ότι μπορεί, ναι.
Ανάτος. Αυτός θα την καθάρισε την μπουγάδα. Ο Βας. Θα την καθάρισε εγώ την μπουγάδα, λέει με τον βραχνό. Πες τον αύριο να βγει. Να πάρουμε το μπασκετικό του σχόλιο. Πες τον κολλητό σου. Ο Βαγγέλης μια χαρά λέει σιώπης Οτσόα, Φούντας, Κέρκες, χτίζεται η αρμάδα. Μου κάνεις ωραία πάσα για να πάμε στα αγωνιστικά. Κέρκες προφανώς δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Μην υποτιμάς το σιώπη. Γιατί υποτιμάς το σιώπη και το Φούντα? Θεωρείς δηλαδή ότι είναι κακοί παίχτες? Θεωρείς δηλαδή ότι στις θέσεις τους, αν εξαίρεσαι το Ράτσι και το Χόγκλε, έχεις καλύτερους? Δηλαδή προτιμάς το Γαλανόπουλο? Ή αντίστοιχα με το Φούντα, τι προτιμάς, τον Ντούντου? Ή το Γένεσαι στο 10, ας πούμε? Ή τον Μπέρεθ ένα γκολ, ένα εκατομμύριο? Για το Φούντα το είπαμε χθες, δεν θα τα επαναλάβω πάλι. Το ρεπορτάζ το έχουμε δώσει την πρώτη στιγμή. Δεν είναι κλεισμένος. Είπαμε χθες τι ισχύει. Ότι ενδιαφέρον υπάρχει. Οι δύο πλευρές έχουν κάνει επαφές, αλλά δεν έχουν πάει στην ουσία που είναι το οικονομικό. Μέχρι να πάνε στο οικονομικό είναι απλά ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, αλλά ο παίχτης τρώγεται. Και ο Άρης τρώγεται, απλά ο Άρης δεν το έχει αποφασίσει ακόμα μέσα του. Αυτό νομίζω περισσότερο. Δεν θα αργήσει που να τη στιγμή που θα το κάνει. Λοιπόν, Γιωργάρα μου, αδελφέ μου, το ξέρω. Το ξέρω, καλημέρα. Μου το είπε ο ίδιος, να ξέρεις. Λοιπόν, να ξέρεις. Καλημέρα, Γιωργάρα. Καλημέρα, καλημέρα, φιλαράκι μου. Καλημέρα. Δεν ξέρω όμως αν θα γίνει, να ξέρεις. Εγώ δεν θα το έκανα. Αυτό που μου θέλεις, να ξέρεις. Είναι λίγο, θεωρώ ότι είναι λίγο τσιμπημένο. Σε θέμα ηλικίας. Αλλά είσαι αδελφός και είσαι μέσα πράγματα και είσαι εχομένος παντού. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν θα πω παραπάνω πράγματα γιατί θα σε αποκαλύψω. Λοιπόν, για το σιώπη που μου λες, ο σιώπης έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Η νεότερη ενημέρωση που έχει ο σιώπης από τον Παναθηναϊκό, και σας το λέω γιατί το ψάξα χθες, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν πάει πουθενά. Δεν είναι ότι δεν υπολογίζεται, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν πάει πουθενά. Και αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, γιατί κάνουμε και τη γέφυρα σε ό,τι είχε να κάνει και με τα χαφ. Ήταν ωραίο το μήνυμα του Ιωάννη, μου άρεσε. Ο Άρης κινείται για άλλους 1-2 χαφ διαφορετικούς από το Σιώπη. Για το Σιώπη όμως, για να το κλείσω, αυτή τη στιγμή το δεδομένο είναι ότι ο παίχτης έχει από τον Παναθηναϊκό πρόσφατη φρέσκια ενημέρωση ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του, τώρα που μιλάμε. Αλλά τι γίνεται? Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Σιώπης πρέπει να παρουσιαστεί στην πρώτη του Παναθηναϊκού 15 Ιουνίου. Και ο Παναθηναϊκός 22 του μήνα φεύγει στην Ολλανδία. Οπότε εκείνες τις μέρες θα ξέρει ο Σιώπης οριστικά εάν είναι στο πλάνο του Νίστρουπ ή όχι. Του νέου τεχνικού του Παναθηναϊκού. 38χρονος. Το χρόνο μικρότερος από μένα. Δηλαδή μεγαλύτερος από μένα, με λίγα λόγια. Γιατί να μην είμαστε εμείς σε αυτή τη θέση, θα λέγει κάποιος. Γιατί δεν ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, δεν είχαμε λεφτά να πάρουμε τα διπλώματα. Τέλος πάντων. Οπότε το θέμα του Σιώπη, αν όχι βασικά το μέλλον του Σιώπη γενικά, όχι ειδικά για τον Άρη, θα ξεκαθαρίσει μετά από τα μέσα του Ιούνιου, όχι τώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Σιώπης του έχουν πει από τον Παναθηναϊκό, δεν πας πουθενά. 15 η πρώτη προπόνηση. Προφανώς ο Νίστρουπ θα κάνει μια πρώτη αξιολόγηση του έμψυχου δυναμικού της ομάδας. Δηλαδή το θέμα του Σιώπη μπορεί να τελειώσει και τέλος καλοκαιριού. Να σου το δώσω έτσι για να καταλάβετε. Ή μπορεί να του πει μέσα Ιουλίου ο Παναθηναϊκός ότι όταν γυρίσει την προετοιμασία, ότι ο Νίστρουπ δεν σε θέλει, Μανώλη. Ωραία. Ελάτε να τα βρούμε, δώστε μου το μισό μου συμβόλαιο μπροστά να φύγω. Αυτή τη στιγμή ο Άρης κοιτάει άλλα χαφ. Δεν κοιτάει το Σιώπη. Θα πει κάποιο. Θα τον χάλαγε? Όχι. Αλλά δεν μπορεί ο Άρης αυτή τη στιγμή και δεν έχει την πολιτεία να κοιτάξει το Σιώπη, ενώ δεν ξέρει και ο ίδιος ο Σιώπης τι θα κάνει. Γιατί μπορεί να έρθει ο Νίστρουπ και να πει: ωραίο χαφ αυτός, να τον κρατήσουμε. Στον Μπενίτεθ δεν μπορεί να μην άρεσε. Με Μπενίτεθ ο Σιώπης ήταν τελειωμένος στον Παναθηναϊκό. Αφήστε το. Το θέμα είναι τι θα πει τώρα ο Νίστρουπ για όλο το ρόστερ. Οπότε το θέμα του Σιώπη το αφήνουμε στην άκρη αυτή τη στιγμή. Είναι γνωστές οι άριστες σχέσεις που έχει με τον Καρυπίδη. Δεν είναι τίποτα για να μιλήσει ο Άρης με τον Σιώπη. Παίρνει τηλέφωνο ο Καρυπίδης κατευθείαν τον Σιώπη. Το ότι η μία πλευρά
ζαχαρώνει την άλλη επιμονή μου βάσω στα τελευταία χρόνια, επίσης υπάρχει. Και ότι στο μυαλό του Σιώπη πάντα υπάρχει σκέψη να γυρίσει στον Άρη, επίσης υπάρχει. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης ασχολείται με άλλα χαφ τώρα που μιλάμε. Μάιο, προσέξτε, Μάιο. Από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί έχουμε ανοίξει παιδιά πολύ νωρίς μια κουβέντα. Που συνήθως εντάξει, αν πει τώρα αρχίζει. Μια κουβέντα η οποία τελειώνει το Σεπτέμβριο. Και μέχρι το Σεπτέμβριο μεσολαβούν 3,5 μήνες. Μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, 3,5 μήνες, παιδιά. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Αυτά όσον αφορά το Σιώπη. Για το Φούντα τα είπαμε χθες. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα το μεταφέρουμε.

Ο Νίκος λέει: το σιόπι τον πέτυχα, λέει, σε ένα καφέ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι ο Μανώλης. Εδώ είναι. Γυναίκα του από εδώ είναι. Εδώ θα έρθει. Τι θα κάνει. Λοιπόν. Χθες μια ψυχή είπε ότι κάπου έκανε τα μπάνια του. Και καλά εξηγείται κιόλας τι έκανε. Δεν έκανε μπάνια. Εννοείται. Με τα παιδάκια του εκεί πέρα. Μια χαρά. Σου λέω τώρα τι αναφέρει πολύ πολύ φρέσκια ενημέρωση και του Παναθηναϊκού προς το σιόπι. Χθες σου λέω. Εντάξει. Μην τα ανοίξουμε παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν. Γι' αυτό. Είναι πιθανό να φύγει. Αν πας με τη λογική, αλλά μέχρι να τον δει ο καινούριος προπονητής και μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ο Σιώπης δεν πάει πουθενά. Μετά βλέπουμε. Φεντερίκο Μπάρμπαν ισχύει. Είδες και ένα φορά με τις ερωτήσεις του κοινού. Σε βοηθάνε πιο εύκολο να πεις κάποια πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να τρέξουμε για στόπερ και αριστερό μπακ. Του Μπάρμπα, ο Μπάρμπα θυμίζω ότι ήταν ένα παίκτης Παπασόλου στον Άρη τον Ιανουάριο. Για να καλύψει το κενό του Άλβαρο, η Περσίμπ από την Ινδονησία δεν τον άφηνε να φύγει. Ο Μπάρμπα δεν ήρθε. Χθες υπήρχε μια ανάρτηση στο X από έναν Ιταλό δημοσιογράφο που ενέπλεκε και τον Ηρακλή και τον Άρη για τον Μπάρμπα. Τον έδωσε ότι του Άρη είναι πιο προχωρημένο. Εγώ λίγο που το ψάξα χθες δεν μου βγαίνει του Μπάρμπα για την ώρα. Μου βγαίνει ότι ο Άρης κοιτάει άλλες περιπτώσεις για το κέντρο της άμυνας. Έχει διαμορφώσει μια πρώτη λίστα. Δεν έχει κατασταλάξει όμως σε στόπερ ακόμα. Το να πάει σε λύσεις που είχε τσεκάρει και στις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους δεν το αποκλείω. Πριν λίγες εβδομάδες ρωτούσε για στόπερ που τον είχε τσεκάρει και πέρυσι το καλοκαίρι. Αλλά τότε αποφάσισε να μην προχωρήσει με το συγκεκριμένο κεντρικό αμυντικό. Πριν λίγες εβδομάδες ρωτούσε πάλι για το συγκεκριμένο κεντρικό αμυντικό. Το κάνει αυτό ο Άρης και πολλές ομάδες το κάνουν, όχι μόνο ο Άρης. Δηλαδή να τσεκάρεις και περσινές μεταγραφικές σου λίστες να δεις αν κάποιος παίχτης που τότε δεν μπορείς να φέρεις έχεις τώρα τις προϋποθέσεις και τα φόντα. Τα φούντα. Κακό. Πάμε παρακάτω. Για να το φέρεις. Αλλά αυτό που λέει ο Κώστας είναι δεδομένη. Η ανάγκη ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, όταν έχεις μόνο τον Φαμπιάνο, που πάει σε 35 του πλέον ο Φάμπι και τον Γκάμτσι, θέλεις δύο κεντρικούς αμυντικούς ενδεκαδάτους. Δεν θες απλά δύο στόπερ να πεις ότι έχω. Θέλεις δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς. Να κάνεις ένα τετράδο με Φαμπιάνο Γκάμτσι και βλέπουμε μετά. Αν θα χρειαστεί να πάρεις και έναν ακόμα, ή αν θα ανεβάσουμε έναν από την ΚΑΠΑ 19. Π.χ. Α πούμε, μπορεί να πει, αν τα πάρω τον Γκάμτσι, τον ανεβάσω, να πάρω τη Στάρα. Μπορείς να κάνεις και αυτό επίσης. Αλλά θα χρειαστείς δύο, θα χρειαστείς. Και αριστερό μπακ θα χρειαστεί σίγουρα ένα, δύο αν δεν μείνει ο Φρίντεκ. Ο Γρηγορίου το Φρίντεκ έχει θετική άποψη. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα ταυτιστεί και με το κλαμπ. Δηλαδή να πει το κλαμπ να πληρώνει τώρα να παίξει 34-35. Εγώ το Φρίντεκ δεν θα τον κρατούσα. Και δεν θα τον κρατούσα λόγω της ηλικίας του. Θεωρώ ότι επειδή θα πάει 35 του χρόνου, θεωρώ ότι με αυτά τα λεφτά μπορείς να βρεις ένα καλύτερο αριστερό μπακ από το Φρίντεκ. Δεύτερη επιλογή. Καταλαβαίνω τη λογική να κρατήσουμε ένα κορμό, να πρέπει να αξιολογούμε και άλλα πράγματα. Που είναι καλός ο Φρίντεκ, επαγγελματίας τίμιος και εξέδεσε το Χιμένεθ που τον είχε εξαφανίσει ο Χιμένεθ. Δεν τον έβαζε καν. Λες και ήταν ο Λούμορ. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική του. Εκεί που άρεσε φαίνεται ότι έχει προχωρήσει παραπάνω και το λέγαμε και χθες με αφορμή και τα χαφ τώρα που έστειλε σήμερα ο φίλος για το Σιώπη. Είναι στη μεσαία γραμμή δηλαδή. Έχει προχωρήσει περισσότερο ο Άρης με χαφ από ότι έχει προχωρήσει με στόπερ τώρα που μιλάμε. Και με δύο χαφ, όχι με ένα όπως αναφέρουν πληροφορίες, και με τον ένα σίγουρα να προέρχεται από την αγορά του εξωτερικού. Σίγουρα. Αλλά προχωρημένα του Μαΐου, παιδιά, κάποιες φορές είναι χαλασμένα του Ιούνιου. Και άλλες φορές. Και δεν ισχύει αυτό μόνο για τον Άρη. Μπορεί να σε προχωρήσει με αυτήν να βρέχει τη Μάιο, σου βγει ένα άλλο τον Ιούνιο, να πει ότι θα πάω σε εκείνον. Γιατί έχω την άνεση του χρόνου, δεν καίγομαι. Μ' αρέσει περισσότερο. Οπότε όταν λέμε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο χαφ τέλη Μάη, δεν θα είναι απαραίτητα. Μπορεί, ναι, αλλά δεν θα είναι απαραίτητα και ο παίκτης ο οποίος θα κλείσει στάνταρ τώρα.

Κωνσταντίνε, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν έχει παράπονο. Γιατί η εκπομπή αρκετές φορές έχει φιλοξενήσει και ανθρώπους του μπάσκετ σε συνέντευξες. Ο Αλέξανδρος, καλό χρυσό τον μπάσκετ, αλλά τον ποδόσφαιρο είναι πρωταθλητής των αθλημάτων. Επειδή έπαιζα ποδόσφαιρο μικρό, θέλω να ρωτήσω. Είχαμε στην ΚΑΠΑ 19 σε Νεγαλέζο στόπερ. Τι γίνεται με αυτόν? Το ματάρ, λες εσύ. Όλο λέω, θα ψάξω όλο, το ξεχνάω. Η ομάδα θέλει άμεσα δύο στόπερ βασικά. Με half extreme δεκάρι, τι γίνεται? Με half σου είπα. Με extreme. Κοιτάει ο Άρης παίχτες, αλλά όχι να πεις ότι πάμε να κλείσουμε κάποιον συγκεκριμένα. Με τους επιθετικούς θα έχουμε αλλαγές. Με τους επιθετικούς είναι τέσσερις, είναι πολύ. Ο Αλφαρέλα με τα τωρινά δεδομένα δεν βρίσκεται στο πλάνο της νέας σεζόν. Τι είναι αυτό? Ναι, ο Αλφαρέλα δεν είναι στο πλάνο της νέας σεζόν με τα τωρινά δεδομένα. Ο Άρης, αν έρθει κάτι καλό για το Μωρόν, το ακούει. Και για μένα καλά κάνει κιόλας. Και το ακούει. Και δεν είναι μόνο το ότι τέσσερις παίχτες είναι υπερβολή, είναι και, και τα χρήματα για το φορ. Για τη θέση του φορ που έχει δαπανίσει ο Άρης και να κοιτάω. Ο Άρης φέτος έδωσε για φορ πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 3. Και τι πετύχαν όλοι μαζί? 13 γκολ. Και τα 8 τα έχει ο Μωρόν. 8, κάτσε, 8. 3 Κουαμέ, 3 ο Κατεβέρη, 11. Και 2 Κουαμέ, 13. Ναι, 13 γκολ. 13 γκολ, 3 και κάτι. 3 και κάτι εκατομμύρια. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Δεν τα πήρε πίσω αυτά τα χρήματα. Βέβαια, με τον Καντεβέρη και τον Γκουαμέ υπάρχει ελπίδα του χρόνου θα είναι καλύτερη. Θέλουν ειδική διαχείριση. Είναι λίγο επίβοση στο θέμα τραυματισμών, οπότε θα πρέπει να προσέχεις. Και αν φύγει και ο Αλφαρέλα και ο Μωρόν, να έχεις ακόμη μια επιλογή. Εάν φύγουν και οι δύο. Αλλιώς μπορεί να κρατήσει έναν από τους δύο. Για δεκάρι που με ρωτάς, το μόνο το οποίο έχουμε ως. Το μόνο που έχουμε στα χέρια μας για τη συγκεκριμένη θέση, όχι ως βασική επιλογή, ως εναλλακτική, είναι οι ματιές και όχι οι κινήσεις, γιατί δεν υπάρχουν κινήσεις ακόμα, του Άρη για τον Μπόμπο. Ο οποίος μένει ελεύθερος στην Κηφισιά, έκανε καλή χρονιά. Είναι από τις εξαιρέσεις παιχτών που λες ότι εντάξει είναι λίγο μεγαλούτσικος, αλλά ρε φίλε, έχει ωραία χαρακτηριστικά. Το έχουμε πει από καιρό για τον Μπόμπο, ότι ο Άρης έχει το μάτι του λίγο στον Μπόμπο. Του Μπαρτόλο που με ρωτάει ο φίλος ο Στέφανος δεν μου βγαίνει εμένα. Ότι ασχολεί το Άρης με τον Μπαρτόλο. Και παιδιά, δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια λίστα ελεύθερων παιχτών από το ελληνικό πρωτάθλημα που δεν είναι και μικρή, ότι μας απασχολούν όλοι ή ότι ντε και καλά πρέπει να μας απασχολήσουν όλοι. Ο Δημήτρης μου λέει για το Βολνέι του Πανσεραϊκού. Νομίζω ότι μπορείς να βρεις και καλύτερο. Λες για εξτρέμ ότι ψάχνουμε και έχουμε Ντούντου, Γιαννιώτα, Δόνι, Γκαρίμπου, Σαΐντ. Γιατί ψάχνεις εξτρέμ? Γιατί πιστεύεις ότι θα μείνουν όλοι? Ας το πω και έτσι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνουν όλοι. Ο Δόνις δεν είναι στο πλάνο. Ο Μπουσαΐντ επίσης νομίζω ότι δύσκολα είναι στο πλάνο. Ο Ντούντου, αν έρθει μια καλή πρόταση, εγώ σου λέω ότι μπορεί να απολυθεί. Αν όχι, τον κρατάμε για εναλλακτική. Οπότε ο Γιαννιώτας μάλλον θα μείνει. Οπότε τι έχεις επί της ουσίας? 1, 2, 3 Γιαννιώτα, Ντούντου, Γκαρέ. Δεν θες άλλους δύο σίγουρα? Θες. Δεν θες βασικό αριστερό εξτρέμ? Θες. Οπότε ψάχνεις εξτρέμ φυσιολογικά. Για τα χάφη είπαμε, ο Άρης ψάχνει τουλάχιστον ένα παίχτη. Τουλάχιστον ένα παίχτη. Έχει μια βάση Ράτσιτς, Χόγκλα. Ο Γαλανόπουλος δεν φαίνεται να είναι στο πλάνο. Στους μικρούς δεν μπορείς να βασιστείς ως εναλλακτικές. Δεν σου έχουν δώσει το ερέθισμα, κακά τα ψέματα. Οπότε χρειάζεται τουλάχιστον ακόμα μία λύση πίσω εκεί πέρα. Καλημέρα μου στον Εμίλιο. Ο Γιώργος, εσύ έλεγες πέρυσι ότι πρέπει να κρατήσεις το Βέλεθ για τέταρτο αμυντικό με 200 χιλιάρικα και 4 χρονών. Που ζητούσε και συνεχόμενους τραυματισμούς και σε χαλάει ο Φρίντεκ. Ναι! Και θα σου πω γιατί, και το έλεγα όντως για το Βέλεθ. Τον έλεγα τέταρτο-πέμπτο όντως το Βέλεθ, γιατί τα λεφτά του ήταν λίγα και γιατί ο Βέλεθ ήταν και μια προσωπικότητα κατά αποδυτήρια. Εγώ δεν έβαζα μόνο το αγωνιστικό στη συζήτηση, Γιώργο. Όντως το έλεγα. Και επίσης ο Βέλεθ δεν θα χρειαζόταν να είναι η αμέσως επόμενη επιλογή πίσω από τους δύο βασικούς. Να κρατήσεις το Βέλεθ σε βάθος, για να έχεις και ένα παίχτη που μιλάει στα αποδυτήρια και μιλούσε ο Βέλεθ, και θα σου έδινε 10-12 μάτς σεζόν ποιοτικά. Όχι συνεχόμενα, όπως πέρυσι που ο Ζωνίτης τον έκαψε. Τον έβαζε 1, 2, 3, 4, 5, δεν τραυματιζόταν βάλει. Ο Φρίντεκ
Έχει να καλύψει ως αριστερός μπακ άλλο χώρο ευθύνης. Ο Φρίντεκ έχει, Γιώργο, μια ολόκληρη πλευρά. Ο Βέλεθ ως στόπερ έχει συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να καλύψει. Οπότε πρέπει να εξετάσεις και αυτό ως δεδομένο για την ηλικία και το αν θέλεις να κρατήσεις ένα παίχτη ή όχι. Άλλα τα μέτρα του Φρίντεκ και του αριστερού μπακ γενικότερα και άλλα τα μέτρα του στόπερ. Δεν κάνει τέτοια χιλιόμετρα ένας κεντρικός αμυντικός με ένα αριστερό μπακ.

0: Καλημέρα στο Γιάννη από Πανέμορφο στρατόπεδο Προκοπίδη.
1: Πού είναι στρατόπεδο Προκοπίδη?
0: Και ρωτάει ο Γιάννης, εσύ που βλέπεις με διαφορετικό μάτι από εμάς όλες τις κινήσεις που γίνονται, θεωρείς σωστό, λέει, και πώς θα λειτουργήσει το να πάμε σε εμείς του μπάτζετ? Μετά, προχωρούμε από μια αποτυχημένη χρονιά. Θεωρείς σωστό το να μην ενεργοποιείται το συνένα του Μεντίλ και να σκεφτόμαστε να είναι ο Ζεφρίντεκ? Όσον αφορά το τελευταίο, θα σου πω ότι εγώ το Φρίντεκ θα τον κρατούσα. Αν με λες ποιον από τους δύο θες, θα κρατούσα το Μεντίλ. Γιατί και ως αναλλακτική δεν θα έχει την επιβάρηση που έχει ως βασικός. Το θέμα όμως είναι ότι τα λεφτά του Μεντίλ είναι κάμποσα για αναλλακτική. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι λίγα. Οπότε και αυτό μπαίνει στη συζήτηση, νομίζω, και γι' αυτό μάλλον ο Φρίντεκ, από ό,τι φαίνεται και όπως έχουμε ξαναπεί, δεν θα μείνει. Καθαρά ποδοσφαιρικά, εγώ θα κρατούσα το Μεντίλ, αλλά με λιγότερο. Αν με έλεγε ο Μεντίλ με 250 μένω, θα έλεγα κρατήστε το Μεντίλ. Αλλά επειδή είναι περισσότερα τα λεφτά του Μεντίλ, όχι. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του μπάτζετ, το οποίο αναφέρεις, παιδιά, όταν λέμε για μείωση του μπάτζετ, δεν σημαίνει ότι θα καταποντιστεί. Το παράδοξο, εγώ ξέρεις που θα σου πω, που ψιλοελπίζω. Στο ότι ο Άρης με λιγότερα χρήματα παραδοσιακά και σταθερά επικαρυπίδη λειτουργεί καλύτερα από ό,τι με πολλά. Γιατί το ψάχνει περισσότερο και είναι πιο προσεκτικός. Και φέτος που είχε το πέρυσι πλέον, που είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ της τελευταίας 8 ετίας, δεν πήρε αυτά τα οποία έδωσε. 5-6 παίχτες μόνο, αν τους βγάλουμε πρόχειρα που τους βγάλαμε, κοστίσαν στην ομάδα 6 χαρτιά. Σούντμπερ, Γαλανόπουλος, Καντεβέρε, Μωρόν, Πέρεθ, Άλβαρο, Μωρουτσάν, Τεχέρο. Τι πήρες από αυτούς? Τίποτα. Αν εξαιρέσεις τον Καντεβέρε λίγο στο τέλος, και αυτό. Τι πήρες από αυτούς? Τώρα όλοι αυτοί κοστίσανε σε μισθούς, έτσι. 5-6 χαρτιά. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Αυτό θέλει να διορθώσει ο Άρης όταν λέμε μειώνουμε budget. Μακάρι να του βγει. Εμένα οι πρώτες κινήσεις που θέλει να κάνει, και σας το έχω πει αυτό, πότε σας το είχα πει, πριν ένα μήνα σας το έλεγα. Όταν σκιαγραφούσαμε τότε, χωρίς να πούμε ονόματα, το Φούντα, το Μπόμπο, όταν σας έλεγα για ελληνική αγορά κτλ. Γιατί ήταν και το timing τότε να πούμε ονόματα. Λοιπόν, ότι σας έλεγα ότι με ψήνει λίγο η λογική στην οποία πάει. Δεν λέω ότι με ψήνει, γιατί κάποιος θα πει, άρα ο Παπαδόπουλος είναι υπέρ του Καρυπίδη, άρα δεν θέλει να έρθει άλλος. Όχι, θέλω να έρθει άλλος. Κλείνω με το τώρα όμως. Γιατί δυστυχώς πρέπει να κάνουμε εξηγήσεις και για αυτούς που δεν αντιλαμβάνονται. Λοιπόν, με το τώρα. Προσεγγίζουμε. Δεν με χαλάει αυτό. Αρκεί να μην απλωθεί σε όλο το ρόστερ. Θέλω και λίγη παραπάνω ποιότητα και, εντάξει, προφανώς, και ψάχνει εννοείται και επιλογές και από το εξωτερικό. 12 και 1. Το Βδάκι και ο Τωριανάκη, ο Νίκος Μακρόπουλος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Αύριο μπορεί να ανοίξω γραμμούλες, ανάλογα. Αν μας το επιτρέψει και η επικαιρότητα, θα ανοίξουμε και γραμμούλες αύριο. Δεν προλάβαμε σήμερα, είχαμε και συνέντευξη, είχαμε και ρεπορτάζ ποδοσφαιρικό, είχαμε και τα μηνυματάκια σας. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Markt. Πάντα είναι δίπλα μας, όλη τη μέρα, συναδρά Παπαδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό, για το ποιοτικότερο και ταχύτερο σέρβις κινητών στην Θεσσαλονίκη. Και με πολλές επιλογές για αγορές. Και το μεζεδοπολείο Μόστρα φυσικά. Μιθακίδη 22 στη Χαριλάου, η Αναστασία Μπέκα σας περιμένει. Με πολύ ωραίες γεύσεις, κρατικά θαλασσινά πιάτα μέρας. Στις 9.30 μέχρι τις 11.30 κουζίνα ανοιχτή όλες τις μέρες πλην της Τρίτης. Και Κυριακή που κλείνουμε 7 και 4. Την κουζίνα, όχι το μαγαζί. Τώρα θες να πας αρχίσει ένα ποτό. Λοιπόν, αυτά. Γιάννη δασκάλο, μου και ο δάσκαλο καθίσεις μέχρι τις 2. Πολλά περισσότερα για τον μπάσκετ. Πάλι αύριο εμείς, λίγο μετά τις 10. Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο είναι Χριστίνα Στεφανίδου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι 17 συλληφθέντες από την Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά στη δικογραφία βρίσκονται πάνω από 300 άτομα. Οι περισσότεροι εμφανίζονται ως εκμεταλλευτές ορφανών αγροτεμαχίων. Εχθές σε αστυνομική επιχείρηση έγιναν 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκί, Σέρες και Αθήνα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυση στον Αδωνή Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ακίνητο στην Κρήτη. Πηγές του κόμματος κάνουν λόγο για οργανωμένη προσπάθεια σπήλωσης μέσω ψευδών ισχυρισμών. Σε αναρτησή του, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του για να δικαστεί και στη συνέχεια να καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης. Στο πολιτικό σκηνικό το νέο κόμμα του ανακοίνωσε εχθές ο Αλέξης Τσίπρας. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη το όνομά του με τα αρχικά Ελλάς. Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε το πολιτικό στίγμα και την ιδεολογική ταυτότητα του νέου φορέα. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε και εξαπέλυσε επίθεση σε κυβέρνηση και Πασόκ. Με ποδοσφαιρικούς όρους η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο νέο κόμμα Τσίπρα. Εχμηρή ανακοίνωση και από το Πασόκ, οι άνθρωποι αλλάζουν αλλά η ιστορία τους τους ακολουθεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Αντιδράσεις και από Κουτσούμπα, Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου. Στον Ανακρίτη, ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θέρμης είχε ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Ο 67χρονος, σύμφωνα με την ιατροδικαστική, έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο. Στο αστυνομικό δελτίο, αιματηρό επεισόδιο χθες τα ξημερώματα σε σπίτι στη Χαριλάου. Ένα ζευγάρι από την Αλβανία επισκέφθηκε το σπίτι 50χρονου. Ο 50χρονος φέρεται να έσκησε την μπλούζα της κοπέλας και να της επιτέθηκε. Αντέδρασε ο σύντροφός της με τη χρήση μεταλλικού σωλήνα. Οι δύο άντρες συνεπλάκησαν άγρια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δράστη και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Δύο επεισόδια χθες μεταξύ ανηλίκων. Το απόγευμα στην Τούμπα συνελήφθη 15χρονος καθώς φέρεται να χτύπησε έναν 13χρονο στην οδό Μικράς Ασίας. Κάλεσε και ένα φίλο του στο σημείο, ο οποίος όταν έφτασε επιτέθηκε εκ νέου στο θύμα χτυπώντας με γροθιές στο πρόσωπο και την πλάτη. Ο ανήλικος νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο, ο δεύτερος δράστης αναζητείται. Καύτες αερίες μάζες από τη Βόρεια Αφρική λιώνουν τη Δυτική Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφονται σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Μέχρι στιγμής ανακοινώθηκαν 13 θάνατοι. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν Fuel Card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις Fuel Card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
13: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
13: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
13: Έργο τέλεια νέα.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. It's Action Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
20: Και injectionservice.gr.
19: Lease Access.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
23: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
23: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπημένες και αγαπημένοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, που είναι η Επίδοσης, και έχει την δυνατότητα να κλείνει τις δουλειές σας σε τρεις χώρες, σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, καθώς έχει και σε αυτές τις τρεις χώρες τις βάσεις της και τα γραφεία της, για να σας δίνει πολλές επιχειρηματικές εναλλακτικές. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας και τις ζωές μας. Και σας περιμένουν σε ένα από τα 10 ζαχαροπλαστεία. Σίγουρα είναι κοντά σας για να απολαύσετε τις λιχουδιές, τις γλυκές λιχουδιές που εδώ και 50 χρόνια φτιάχνει για εσάς ο Μίλτος. Αλουπλάστ, αδερφή Δερβίση. Με πήρε ένας φίλος προχθές και λέει: θέλω να προτείνω σε κάποιον. Λέω: δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Κουφώματα, Αλουπλάστ και αδερφή Δερβίση. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αισθητική, συνέπεια, ποιότητα, οικονομία και ένα πλήρως επαγγελματικό δίκτυο που υποστηρίζει κάθε σας αγορά. Μια βόλτα από το showroom της Αλουπλάστ των αδερφών Δερβίση στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά θα διαλύσει και τις τελευταίες σας σκέψεις. Smart Finance, τα τσακαλάκια της λογιστικής, αυτοί που σας βρίσκουν τις κακοτοπιές και τις παγίδες και τσουπ, τις προσπερνάτε με τη βοήθειά τους. Με αμεσότητα, με υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ελάτε φίλες και φίλοι, ελάτε να πάμε παρέα μέχρι και τις 2 και σήμερα. Είναι Τετάρτη, είναι 27 Μαΐου και έχω όλη την καλή διάθεση να συμπορευτώ μαζί σας. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, εδώ θα είμαστε. Ειδησιογραφία, σχόλια, ρεπορτάζ και βέβαια πολύ πολύ ωραίες μουσικές που πάντα βοηθάνε την ακρόαση και είναι μια καλή συντροφιά. Έτσι και σήμερα να βάλουμε λίγο ποιότητα. Και φυσικά για την επικοινωνία με την ταπεινή αυτή εκπομπή, τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6936 512 099. Στέλνετε επίσης μηνύματά σας κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Στέλνετε και μάλλον δεν στέλνετε εκεί τίποτα, απλά κάνετε subscribe, κάνετε εγγραφή και παρακολουθείτε την εκπομπή μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube, όπου αν κάνετε την εγγραφή σας και το ακολουθήσετε θα παρακολουθείτε και ιδιαίτερα ευχάριστο για εσάς δημοσιογραφικό πρωτογενές υλικό. Θυμήθηκα λίγο τις παλιές καλές εποχές του ρεπορτάζ. Ξέρετε, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα είναι λίγο εύκολα και λίγο διαφορετικά όταν έκανα εγώ το ρεπορτάζ μου. Όταν ξεκίνησα να είμαι ρεπόρτερ το 93, υπήρχε το τηλέφωνο, υπήρχαν σταθερά τηλέφωνα και πάλευες μέσα από εκεί να βγάλεις άκρη. Με κακό σήμα, με κακή επικοινωνία. Γενικώς δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία, αλλά το ρεπορτάζ ήταν ρεπορτάζ και επειδή έπρεπε το ρεπορτάζ να βγει, ήταν πολλά τα τηλεφωνήματα και πολύ το ψάξιμο για να φτάσεις στην πηγή και να ρωτήσεις και να μάθεις από την πηγή κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Με αφορμή όλα όσα συμβαίνουν στην ΚΑΕ Άρη στον τελευταίο καιρό και υπάρχει μια γλυκιά αναμονή όλων μας για το τι μέλη γενέστε για την επόμενη μέρα, που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή σας είπα ότι μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα ανακοινωθεί το κεφαλαιόδες
ο προπονητής, ο καινούριος προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Και μετά θα γίνει ένα ντόμινο εξελίξεων, ανακοινώσεων, μεταγραφών, που σαφώς με τα νέα δεδομένα θα σας κάνουν να χαμογελάσετε πραγματικά και θα σας κάνουν να νιώσετε πολύ όμορφα και πολύ μεγάλη ανυπομονησία για την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Μοιραία όλη η ειδησιογραφία του μπασκετικού Άρη περιστρέφεται και είναι απολύτως εύλογο και απολύτως φυσιολογικό γύρω από το όνομα του Βασίλη Σπανούλη, που αποτελεί τον διακαή πόθο όλου του κιτρινόμαυρου μπασκετικού οργανισμού για την θέση του τεχνικού για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που συμβαίνει. Θέλω να ξέρετε ότι έχω λάβει από χθες άπειρα μηνύματα φίλων του Άρη, που λόγω της ανυπομονησίας που υπάρχει για τις εξελίξεις και για το να αρχίσει να φτιαχτεί, να φτιάχνεται κάτι μεγάλο και να το βλέπουν μπροστά τους και να το απολαύσουν όλο αυτό που έρχεται, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη του κόσμου του Άρη, η δική σας αλλά και η δική μας, πιστέψτε το, για να καταφέρουμε να έχουμε στόχους, όραμα και να κυνηγήσουμε μεγάλα πράγματα και ψηλές κορυφές. Έχω λάβει άπειρα μηνύματα που έχουν να κάνουν με το όνομα Σπανούλης, με την οικογένειά του, με πληροφορίες που έρχονται από το περιβάλλον της γυναίκας του, με πληροφορίες που έρχονται από ιδιωτικά σχολεία στα οποία έχουν γραφεί τα παιδιά του. Ξέρετε, τα βλέπω με πολύ μεγάλη συμπάθεια και αγάπη και χαμόγελο και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η φρενίτιδα ενθουσιασμού. Θέλω να σας πω το εξής. Ναι, ο Άρης έχει καλύτερες πιθανότητες από αυτές που είχε πριν από 10, 15, 20 μέρες, ένα μήνα. Πριν από δύο μήνες δεν το συζητούσαμε καν. Ο Άρης πριν από 4 μήνες περίπου έκανε την πρώτη του επαφή, παύλα ενόχληση, παύλα κουβέντα στο Βασίλη Σπανούλη. Η πιο σοβαρή ενόχληση έγινε αμέσως μετά το παιχνίδι Άρης Πανιώνιος με το τέλος της κανονικής περίοδου του προαθλήματος. Και ήταν μια ενόχληση πολύ ειδικού βάρους από πολλές πλευρές. Την όλη ευθύνη, την όλη επικοινωνία, την όλη επαφή, το βάρος το έχει αναλάβει και είναι απολύτως φυσιολογικό ο GM της ομάδας. Όχι μόνο επειδή είναι κουμπάρος, φίλος, κολλητός και άνθρωπος ουσιαστικά του οικογενειακού κύκλου του Βασίλη Σπανούλη, οπότε μπορεί να μιλήσει και να έχει ένα διαφορετικό λόγο μαζί του, αλλά γιατί είναι ο General Manager του Άρη Θεσσαλονίκης, της Sky Άρης. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη και την κουβαλά ο Ζήσης πολύ βαριά επάνω του, και ειδικότερα ένα λόγο παραπάνω φέτος, που είναι αυξημένες οι ευθύνες, μεγαλύτερο το budget, μικρότερα τα περιθώρια οποιοδήποτε λάθους, ειδικά μετά τα λάθη τα οποία έγιναν στο περσινό κτίσιμο της ομάδας για συγκεκριμένους λόγους, αλλά η ευθύνη βάραινε τους πάντες και φέτος κανένας δεν έχει τη διάθεση να επαναλάβει έστω και το παραμικρό λάθος, αν και αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατο στον χώρο του αθλητισμού και ειδικά στον χώρο του μπάσκετ. Ο Άρης λοιπόν έχει κάνει εδώ και μήνες γνωστό εκείνο που είχα πει πριν από ακόμα περισσότερους μήνες εγώ, και μάλιστα αν θυμάστε είχα πει και να μην πάρει ο Άρης το Σπανούλη προπονητή και να μην τον κλείσει, πρέπει να του κάνει γνωστό ότι τον βλέπει πολύ σοβαρά και τον επιθυμεί διακαώς, να του βάλει δηλαδή στο πύρος, στο πίσω μέρος του μυαλού του αυτή την φλόγα, αυτόν τον σπόρο, αυτή την επιθυμία ότι ένας οργανισμός με την ιστορικότητα και το ειδικό βάρος του Άρη Θεσσαλονίκης, που για τον μπασκετικό Σπανούλη είναι κάτι πολύ μεγάλο ο Άρης. Είχα πει ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει, έστω και αν ο Σπανούλης ξέρουμε ότι θα πει όχι. Έχουμε φτάσει σήμερα σε ένα σημείο που έχουν γίνει αρκετές επαφές. Ο Άρης έχει κάνει
πάρα πολύ προσεκτικά, σωστά δομημένα βήματα απέναντι στον coach Σπανούλη και έχει κορυφώσει το ενδιαφέρον του με μία πρόταση που για τα δεδομένα του Άρη, μάλλον όχι για τα δεδομένα του Σιάου, προσέξτε λίγο, όχι για τα δεδομένα του Ρίτσαρντ Σιάου, αλλά για τα δεδομένα του Άρη στον δεύτερο χρόνο της νέας κατάστασης και με βάση το πλάνο που υπήρχε, είναι πραγματικά τεράστια σε όλα τα επίπεδα. Έχει δείξει δηλαδή ο Άρης πολύ εμπράκτος πόσο πολύ τον θέλει, και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα κολακευτικό, και αυτό που κολακεύει ακόμα περισσότερο το περιβάλλον του Βασίλη Σπανούλη, γιατί ο ίδιος είναι σφίκα, είναι το πως στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχει αρχίσει και εκφράζεται μια τεράστια ανυπομονησία και μεγάλη διάθεση για να έρθει. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό στην ψυχολογία του, στην ψυχοσύνθεσή του και σε αυτό που και ο ίδιος ψάχνει να βρει, το όραμα. Κάτι που ψάχνει και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα και με τους δικούς του ανθρώπους, ότι θα επιστρέψει σε κάποιο πάγκο μόνο αν δει κάποιο όραμα και έχει κάποιο ισχυρό κίνητρο.

αλλά δεν είναι κάτι δεδομένο και δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε για να θεωρούμε δεδομένο, γιατί μπορεί να γίνει κάτι και να υπάρξει μια μεγάλη απογοήτευση, και αυτό δεν είναι ωραίο και δεν είναι δίκαιο και θα είναι και άδικο για τον επόμενο προπονητή, αν δεν είναι αυτός ο Σπανούλης. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι όταν προετοιμάζεσαι και αποδέχεσαι μια κατάσταση, τα πράγματα αν αλλάξουν φέρουν ένα μικρό ξενέρωμα. Επαναλαμβάνω και λέω και συμφωνούμε, πιστεύω όλοι σε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να αναλάβει το καινούριο project του Άρη, που έχει μεγάλους στόχους και τεράστιες φιλοδοξίες. Έχει την προσωπικότητα, έχει όλο το πακέτο. Θα έχει αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη και από τον οργανισμό και από την συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του Άρη, αλλά δεν είναι κάτι δεδομένο, οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο το θέμα Σπανούλης θα κλείσει οριστικά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο για τον Άρη. Γιατί έχω μια συγκεκριμένη πληροφορία ότι μέσα στο προσεχές Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα γίνει ένα καθοριστικό ραντεβού και θα δοθεί απάντηση του Σπανούλη στους ανθρώπους του Άρη. Όχι τηλεφωνικά, όχι μέσω μηνυμάτων και email, με συνάντηση που θα έχουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται από την ΚΑΕΑΡΙΣ, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά αξιόπιστες. Τώρα, πραγματικά χαίρομαι που ασχολούνται με τον Άρη μπασκετικά podcast, vidcast, εκπομπές, δημοσιογράφοι που γράφουν εδώ και χρόνια σε μπασκετικά site, blogs, portals. Ασχολούνται ιδιαίτερα με την περίπτωση Άρη, με την περίπτωση Σπανούλη. Κάποιοι το πιστεύουν ακράδαντα, γνωρίζοντας τον Σπανούλη σαν χαρακτήρα. Κάποιοι άλλοι θεωρούν τον Άρη και τον κόσμο του πολύ λίγο, πολύ μικρό. Δηλαδή, μου έστειλε κάποιος φίλος χθες κάποια βίντεο και τα έβλεπα. Θεωρούν ότι τι να έρθει να κάνει τώρα Βασίλης Σπανούλης τώρα στο χωριό, στη Θεσσαλονίκη, να έχει να κάνει με τα ραδιόφωνα της πόλης, με τους Αριανούς τώρα που είναι απαιτητικοί και έχουν κολλήσει τον αυτοκράτορα. Εγώ χαίρομαι και μου αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα. Άκουσα και ότι, ας πούμε, λύσεις για το Σπανούλη ομάδες σαν την Bayern Μονάχου για παράδειγμα είναι πολύ καλύτερες επιλογές από τον Άρη Θεσσαλονίκης. Βέβαια, προφανώς ξεχνούν ότι ο Σπανούλης πέρσι, όχι φέτος, πέρυσι απέρριψε την Bayern Μονάχου πριν αναλάβει τη Μονακό, πρόπερσι μάλλον. Έχει απορρίψει άλλες τρεις ομάδες Ευρωλίγκας που του έδιναν πολύ μεγάλα budget και δυνατότητες να δουλέψει, οικονομικές. Και γενικώς μάλλον υποτιμούν ή δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και το χαρακτήρα του Σπανούλη, αλλά και υποτιμούν και κάπως την προσπάθεια που θέλει να κάνει ο Άρης, λέγοντας ότι κάποιοι δε. Εγώ καταλαβαίνω γιατί. Ξέρω γιατί μάλλον. Ο κύριος Τριγκέρι υπήρξε προπονητής Εθνικής Ελλάδος. Το θυμάστε αυτό? Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο καινούριος, αυτός που θα είναι καινούργια χρονιά. Και ο Τριγκέρι γνωρίζει πάρα πολλούς δημοσιογράφους εξ Αθηνών, κοντά στην Ομοσπονδία, με τους οποίους είχε αναπτύξει και προσωπική σχέση. Και επειδή πλέον ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει και ένα στάτους οικονομικό και είναι πολύ πιο δυνατός σε αυτό το κομμάτι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βλέπουν με πολύ μεγάλη συμπάθεια τον ΠΑΟΚ, με πολύ μεγαλύτερη μάλλον σε σχέση με τον Άρη, προεξοφλώντας ότι ο Άρης παίζει από το 3 και πάνω. Δηλαδή οι πρώτες τρεις θέσεις είναι κλεισμένες από τους δύο της Αθήνας και τον ΠΑΟΚ, και ο Άρης θα ψαχτεί εκεί για το 4. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό και δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Απλά έχω την αίσθηση πως είναι πολύ καλό για τον Άρη να ασχολούνται μαζί του, για την ΚΑΕ Άρης, για τον μπασκετικό Άρη, έστω και αρνητικά, έστω και υποτιμητικά, έστω και προσπαθώντας να μειώσουν κάπως την προσπάθεια που γίνεται. Είναι λοιπόν πολύ καλό αυτό. Και έτσι, εκεί που ο Άρης πλέον ακουγόταν μόνο αν έσκαιγε κανένα μπαν της FIBA και υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα,

0: Τώρα ο Άρης ακούγεται και λίγο παραπάνω. Έστω και με κάποιους να προσπαθούν να το σκαλίσουν το θέμα και να κάπως υποτιμήσουν την προσπάθεια που γίνεται. Δεν πειράζει. Αυτό είναι, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλό και δίνει και ένα κίνητρο, είναι και ένα καύσιμο για όλο τον οργανισμό, για όλους να δουλέψουν περισσότερο και να αρχίσουν να ξεδιπλώνουν ακόμα και σε αυτούς που δεν πιστεύουν το πλάνο που έχουν εκπονήσει για τα... για του χρόνου αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Γιατί από εδώ και στο εξής, παιδιά, και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι επιτελείς της Sky Aris, η περίοδος η μεταβατική ολοκληρώθηκε, η περίοδος εντός εισαγωγικών χάριτος, γιατί χάρη δεν έκανε κανένα σε κανέναν, υπήρχε πολύ αυστηρή κριτική και φέτος, σε βαθμό που σε πολλές φορές έγινε και άδικη σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Νομίζω όμως ότι από την καινούργια χρονιά άπαντες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η στόχη είναι μεγάλη, πρέπει να είναι μεγάλη, πρέπει να είναι ξεκάθαρη, πρέπει να υποθούν χωρίς φόβο και με πολύ πάθος από τους ανθρώπους της ομάδας και φυσικά ανεβάζεις τον πήχη των προσδοκιών γιατί πιστεύεις αυτό που κάνεις και αυτή την εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουν πρέπει να την περάσουν στον κόσμο, σε εσάς, όλοι όσοι βρίσκονται σε κάποιο συγκεκριμένο πόστο στον οργανισμό που λέγεται Άρης, είτε είναι διοικητική, είτε είναι του προπονητικού επιτελείου, είτε είναι οι ίδιοι παίκτες. Εγώ πάντως έκανα ένα μεγάλο, όχι δεν εννοώ το συγκεκριμένο, φίλε Ντίμη, δεν με απασχολεί ο συγκεκριμένος, διότι ο συγκεκριμένος είναι συγκεκριμένος υπάλληλος και δεν το θεωρώ καν δημοσιογράφο, έστω και αν αυτό υποστηρίζει. Είναι υπάλληλος μιας συγκεκριμένης ανώνυμης εταιρείας με το προκάλημα του δημοσιογράφου. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό. Είπαμε, το χρώμα της τσέπης από τη μια είναι ασπρόμαυρο, από την άλλη η καρδιά και η τσέπη είναι πράσινες, είναι κάπου εκεί μέσα. Πάντως το κίτρινο είναι αλλεργικός. Τώρα, εγώ γενικά σκαλίζω κάποια πράγματα. Κάνω ένα ρεπορτάζ εκτός συνόρων. Παρακολουθώ κάποιες εξελίξεις γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι το θέμα προπονητή του Άρη, το θέμα Σπανούλης για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, έχει να κάνει και με περιφερειακό ενδιαφέρον και με ομάδες Ευρωλίγκας και με το τι ακριβώς συμβαίνει δεξιά και αριστερά. Ο Ερυθρός Αστέρας, που είναι μια ομάδα κατά την οποία για πολλούς είναι βασικός υποψήφιος ο Σπανούλης, απέκτησε ή αναμένεται να αποκτήσει και επίσημα τον Μίλος Τεόντοσιτς ως τεχνικό διευθυντή. Ήδη έχει φύγει ο Μακιντάιρ και αναμένονται και κάποιοι άλλοι παίκτες να αποχωρήσουν. Και γενικώς βλέπω κάποιες κινήσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί από τον Ερυθρό Αστέρα και κάποιες κινήσεις που γίνονται που εμένα δεν μου μυρίζουν Σπανούλη. Και με ένα καλό συνάδελφο Σέρβο που είχα την ευκαιρία να μιλήσω και να ρωτήσω, μου είπε ότι όντως υπήρχε πολύ έντονα η σκέψη Σπανούλης και το όνομά του με πολλούς υποστηρικτές μέσα στον οργανισμό, αλλά πρώτον δεν έχει τελειώσει το θέμα Σάσα Ομπράντοβιτς και δεύτερον δεν φαίνεται να υπάρχει, παρά τη σχέση που έχει ο εκπρόσωπος του Βασίλη του Σπανούλη με τον Ερυθρό Αστέρα, ο κύριος Ζαζνάδοβιτς, δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η φλόγα και αυτή η πολύ προχωρημένη διάθεση για συνεργασία. Έκανα επίσης και κάποιες άλλες ερωτήσεις δεξιά και αριστερά. Ρώτησα κάποια πραγματάκια. Χαίρομαι καταρχήν πάρα πολύ που η Βιλερμπάν με τον Τόνι Πάρκερ πλέον σε ρόλο τεχνικού ηγέτη αποφάσισε να ανεβάζει το budget της και να παίζει σε επίπεδα παικτών σαν τον Μπρουκς, τον οποίο φαίνεται ότι υπογράφει για την καινούργια χρονιά από την Αρμάν Μιλάνο, τον φοβερό εκείνο σουτέρ, με ένα συμβόλαιο της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων. Η Βιλερμπάν, η οποία φαινότανε ότι θα ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά με τον MVP του περσινού EuroCup, τον Μοκόκα, ο οποίος είχε βρεθεί πολύ έντονα στα ραντάρ του Άρη εδώ και αρκετούς μήνες, και ο Άρης ετοιμαζόταν να μπει στο παιχνίδι της διεκδίκησής του. Βέβαια, με ομάδες Ευρωλίγκας και δύο από τη Γαλλία, ήταν πολύ δύσκολο ο Άρης να μπει σφήνα. Αλλά φαίνεται ότι η Βιλερμπάν θα ασχοληθεί με άλλες περιπτώσεις παικτών, πολύ ακριβότερες και απευθείας από την Ευρωλίγκα. Και αυτό δεν είναι καθόλου κακό για ομάδες που καραδοκούν και περιμένουν τέτοιες ευκαιρίες, όπως είναι ο Άρης. Υπάρχουν και άλλες κινήσεις που έχουν γίνει και άλλες προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω προσωπικά. Απλά να σας πω ότι παίκτες, ας πούμε, σαν τον MVP της φετινής κλουζ, τον Κρικ, τον οποίο πολλές φορές συζητήσαμε και ο οποίος εδώ και δύο φορές φέτος μας έκανε χοντρές κηδείες αγωνιστικά, θέλω να ξέρετε ότι ένας τόσο καλός παίκτης, ένας τόσο ποιοτικός παίκτης, φαίνεται ότι είναι στα ραντάρ του Άρη, αλλά δεν είναι στις προτεραιότητες του Άρη. Που θα πει ότι αν τέτοιοι παίκτες δεν είναι βασικοί, πρώτοι στόχοι του Άρη, σαν τον Κρίκ, επαναλαμβάνω, οι προτεραιότητες του είναι ποιοτικότεροι παίκτες. Και αυτό είναι κάτι, παιδιά, που πρέπει να μας κάνει να αισθανόμαστε μεγάλη ανυπομονησία όταν θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το μεταγραφικό παζλ και θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε για τους παίκτες που έκανε ο Άρης προτάσεις και είναι σε αναμονή των απαντήσεών τους. Είτε βγαίνουν από συμβόλαια, είναι ελεύθεροι το καλοκαίρι, είτε για παίκτες οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τα συμβόλαιά τους με τις ομάδες, έχουν και την καινούργια χρονιά συμβόλαιο, αλλά ο Άρης είναι διατεθειμένος να μπει στη διαδικασία να πληρώσει και buyout. Γιατί και τέτοιες περιπτώσεις φαίνεται ότι υπάρχουν. Μην επλακείτε δε. Σας το είχα πει και άλλη φορά αυτό. Παίκτες που ήρθαν αντίπαλοι στο Nick Gallis Hall για το EuroCup, υψηλών προδιαγραφών παίκτες, να φανούν ως μεταγραφική στόχη του Άρη. Μην αποκλείστε επίσης ο Άρης ότι θα απλώσει τα χέρια του και θα μπει στη διεκδίκηση παικτών που έπαιξαν φέτος στην Ευρωλίγκα. Είπαμε, οι 7 ξένοι παίκτες που φαίνεται ότι περνούν στην Α1 δίνουν τη δυνατότητα στις ομάδες να κάνουν επιλογές καλών ξένων παικτών, και ειδικά σε ομάδες με πολύ καλό πορτοφόλι, γιατί πλέον, παιδιά, ο Άρης έχει πολύ καλό πορτοφόλι, να μπορούν να χτυπήσουν και παίκτες τέτοιας εμβέλειας. Ειδικά παίκτες που μπορεί, λέω εγώ, μπορεί να έχουν και πρότυπό τους ανθρώπους σαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Το αναφέρω τυχαία. Ή μπορεί και όχι τόσο τυχαία. Πόσο μεγάλη επίδραση θετική είχε στο background του μπασκετικού Άρη, παιδιά, η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούμπο και όλο αυτό που πλέον είναι γνωστό σε όλους, σε μάνατζερ, σε παίκτες, είναι γνωστό σε όλους ότι η οικογένεια Αντετοκούμπο με τον Ρίτσαρντ Σιάου έχουν πάρα πολύ στενές σχέσεις και ότι υπάρχει και κάποιο είδους, αν θέλετε, εμπλοκή αυτής της οικογένειας με τα δρόμενα του μπασκετικού Άρη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαφορετικό αέρα έχει δώσει στον Άρη και τι πνοή έχει δώσει στον Άρη όταν βγαίνει εκεί έξω και είναι ενδιαφερόμενος για μεταγραφικούς στόχους. Ασφαλώς και παίζει ρόλο και ποιος κάνει τις συζητήσεις και ποιος κάνει τις επαφές. Όταν έχεις πάρει την Ευρωλίγκα, όταν είσαι πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα της χώρας σου, όταν είσαι ασημένιος ασημένιος παγκόσμιος, όταν έχεις κάνει καριέρα διψήφιο αριθμό ετών σε μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης παίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο, όταν λέγεσαι Νίκο Ζήσης, δεν είναι απλό, είναι πολύ πιο εύκολο να ανοίξουν πόρτες και να εμφανιστείς να συζητήσεις εκπροσωπώντας μια μεγάλη ομάδα σαν τον Άρη. Σας δίνω ένα περίγραμμα των όσων έρχονται και για τα οποία πρέπει να είστε και ανυπόμονοι. Δεν δημιουργούνται με όλα αυτά που σας λέω υπέρμετρες προσδοκίες, γιατί αυτό που είναι το μόνο σίγουρο είναι ότι του χρόνου θα δούμε έναν Άρη που πιστεύω ότι δεν έχουμε δει τα τελευταία 15-20 χρόνια. Και βάζω μέσα και τον Άρη που αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην Ευρωλίγκα το 2007, 8, 9 και 10. Από το 7 μάλλον μέχρι το 10. Θεωρώ ότι ο Άρης που θα δούμε την καινούργια χρονιά θα είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα, πολύ ποιοτικότερη ομάδα. Και σε ονόματα παικτών και στο μπάσκετ που θα παρουσιάσει. Έκανα και μια ερώτηση στην ΚΑΕ Άρης για να γνωρίζετε για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ανεξαρτήτως από το τι θα γίνει με την καινούργια κερκίδα και τις αλλαγές που υπάρχει στόχος και σκοπός και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα γίνουν, τα διαρκείας θα κυκλοφορήσουν ξανά για τις θύρες που, για το ήδη υπάρχουν έτσι, γιατί ίδια υπάρχουσα μακέτα του παλέ που υπάρχει τα τελευταία 250 χρόνια. Οπότε δεν θα αργήσει η ΚΑΕ Άρης να θέσει και τα εισιτήρια διαρκείας στη διάθεση όλων όσων θέλουν να αποκτήσουν. Φυσικά και θα δοθεί προτεραιότητα στους ήδη κατόχους διαρκείας. Οπότε μάγκες μου, να ξέρετε ότι ο δασκάλου ο Ιωάννης, ο οποίος έχει δύο διαρκείας, είχε την περασμένη αγωνιστική περίοδο, να ξέρετε μαγκάκια μου ότι δύο θεσούλες στην κερκίδα τις έχω καθαρισμένες εγώ. Και μάλιστα θα φροντίσω να κάνω και ένα upgrade. Τώρα για τα διαρκείας ρωτάτε πολύ. Αντιγόνη μου, κάνε λίγο υπομονή, μερικές μέρες θα έρθει και αυτό. Πιθανότητες για Mike James? Καμία, φίλε Ντένις. Σαφώς και είναι μεγάλο κίνητρο ο ανταγωνισμός με τον ΠΑΟΚ, φίλε Βασίλη, και είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι μόνο καλό μπορεί να μας κάνει αυτό, ασχέτως τα κίνητρα, το πλάνο, το project, η προσέγγιση που είναι τελείως διαφορετικές. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Και με ρωτάς για τον Τολιόπουλο, αν είναι η παρουσία Σπανούλη, η υποθετική παρουσία Σπανούλη στον πάγκο του Άρη σημαντικό κίνητρο για αυτόν. Νομίζω ότι και τις ημέρες που ήταν πάρα πολύ χαμηλές οι πιθανότητες για Σπανούλη, τώρα είναι λίγο αυξημένες, αλλά είναι πάλι χαμηλές, αλλά σαφώς πιο αυξημένες από ό,τι ήταν. Ακόμα και εκείνες τις ημέρες σας έλεγα ότι, σας είχα πει από αυτή την εκπομπή, ότι αν ο Τολιόπουλος μείνει για κάποιο λόγο ελεύθερος στον Παναθηναϊκό και συνεχίσει την καριέρα του αλλού, σε ό,τι αφορά το debate Άρης ΠΑΟΚ, αν και εφόσον ο ίδιος πάρει αυτά τα οποία τον ικανοποιούν σε χρήματα και την υπεραξία μαζί, θα επιλέξει Άρη. Ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ του δώσει, που είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να του δώσει γη και ίδωρ. Και καλά θα κάνει δηλαδή. Αλλά θεωρώ ότι ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, πέραν όλων των άλλων, έχει και ένα συναισθηματικό υπόβαθρο και δέσιμο με την ομάδα, το οποίο οφείλεται σε εσάς πιο πολύ και στην αγάπη που του δείξατε τα χρόνια που ήταν εδώ. το οποίο δεν θα το βάλει εύκολα σε μια οικονομική ζυγαριά, ακόμη και αν είναι η διαφορά μεγάλη στα δύο συμβόλαια που θα του προταθούν. Πάντως ο Άρης, να ξέρετε ότι τον Τολιόπουλο θα προσπαθήσει να τον κάνει δικό του αν μείνει ελεύθερος στον Παναθηναϊκό, και θα μπει και σε πληστηριασμό με τον οποιονδήποτε. Και βέβαια, σε περίπτωση που ο Βασίλης Πανούλης αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη, να ξέρετε πραγματικά ότι ο Τολιόπουλος τον Σπανούλη όχι απλά τον έχει σε εκτίμηση, τον θαυμάζει προσωπικά σε απίστευτο βαθμό, και νομίζω ότι θα βαρύνει πάρα πολύ υπέρ του Άρη η πλάστιγκα εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι υποθετικά, Βασίλη, έτσι. Ο Κόρεϊ Τζόζεφ, για τον οποίο μιλάς, φίλε Μάικλ, ο οποίος έδειξε πόσο χρήσιμος παίκτης είναι και στον Ολυμπιακό, ήταν παίκτης ο οποίος επελέγει από το Σπανούλη για να υπογράψει τη Μονακό, και μετά για άλλους λόγους τελικά δεν υπέγραψε και κατέληξε στον Ολυμπιακό. Είχε ακουστεί και για τον Άρη κάποια στιγμή, αν θυμάστε το όνομα Τζόζεφ. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα συμβεί. Πάντως ο παίκτης έδειξε ότι είναι παίκτης κλάσης και ποιότητας, και το έδειξε στο Final Four αυτό, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο και ο Ολυμπιακός τον δηλώνει στους παίκτες οι οποίοι θα παίξουν στο υπόλοιπο της χρονιάς, στα ημιτελικά και στα τελικά των play-off. Ο Μουσταφά Φαλ είναι παίκτης καθαρά Ευρωλίγκας και ένας παίκτης που σίγουρα θα βρει συμβόλαιο αν δεν τον κρατήσει ο Ολυμπιακός, γιατί και το 1.800 είναι, που παίρνει το χρόνο, είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Αλλά νομίζω ότι αν δεν τον κρατήσει ο Ολυμπιακός, που το θεωρώ απίθανο, έστω και για παίκτη που θα παίζει μόνο Ευρωλίγκα, θεωρώ ότι ο Φαλ πολύ εύκολα θα βρει τεράστιο συμβόλαιο σε ομάδα της Ευρωλίγκα. Αν συμφωνώ με το τελευταίο μήνυμα για το θέμα προοπτικής στον Άρη για Σπανούλη. Συμφωνώ. Στην αγάπη μου στον φίλο το Γιάννη, που λέει θέλει προσεκτική διαχείριση στο θέμα Σπανούλη. Είμαστε ικανοί π.χ. να φέρουμε κανέναν άλλον προπονητή, λέει, πολύ σημαντικό όνομα, και να γκρινιάζουμε το καλοκαίρι γιατί δεν ήρθε τελικά ο Σπανούλης. Τα καλύτερα έρχονται, ας μην έρθει κανένας παίκτης προπονητής. Ας είμαστε οι δυο μας, δεν με πειράζει. Όχι, δεν θα είμαστε οι δυο μας, Γιάννη. Και καλοί παίκτες θα έρθουν και καλός προπονητής θα έρθει και η ομάδα θα είναι πολύ καλή. Και το μπάσκετ που θα παίξουμε νομίζω θα μας χορτάσει φέτος. Να είμαστε προετοιμασμένοι για ωραίες στιγμές. Θα φάμε και μπάτσες. Αυτά τα λέμε. Πάντα θα τις τρώμε. Πάντα θα έχουμε απογοητεύσεις. Πάντα θα μπουν ερωτηματικά. Πάντα θα γίνουν κάποιες επιλογές που θα περιμέναμε ότι θα είναι καλές, αλλά δεν θα είναι τελικά τόσο καλές. Αλλά ο Άρης πλέον αυτά τα πράγματα μπορεί και τα διορθώνει, γιατί και φέτος το απέδειξε ότι και αντανακλαστικά υπάρχουν και μπασκετική γνώση υπάρχει και, είπαμε, υπάρχει και οικονομική δυνατότητα. Χθες τυχαία έπεσε ένα άρθρο των Δίπλα και με θέμα τι όραμα είχαν για την επόμενη χρονιά. Και ένα μεγάλο μέρος ζητούσε να φύγει ο Σιά από τον Άρη. Να τα βλέπετε, λέει, κάποιοι Αριανοί που δεν είστε ευχαριστημένοι. Δεν νομίζω, ρε Παναγιώτη, τώρα ότι υπάρχουν Αριανοί που δεν είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, μπορεί να ακούγονται και να γράφονται κάποιες υπερβολές μερικές φορές, αλλά τώρα μιλάμε, επαναλαμβάνω, παιδιά. Ο Άρης θα βάλει φέτος λεφτά, και πέρσι έβαλε λεφτά που δεν έχουν ξαναμπεί ποτέ στην ιστορία του. Τη σύγχρονη, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για εποχές αυτοκρατορίας Μεγάλη και Γιαννάκη. Άστε το κοινό. Αυτό που έγινε από πέρσι και θα γίνει και την καινούργια χρονιά είναι πρωτόγνωρο. Τέτοια λεφτά δεν έχουν ξαναμπεί ποτέ στην ιστορία στον Άρη γενικότερα. Από άνθρωπο, από ιδιώτη, ο οποίος δεν προσβλέπει και σε δουλειές, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη χώρα μας. Ήρθε και επένδυσε στο project που λέγεται ΚΑΕ Άρης. Τα λεφτά που θα μπουν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είναι τρελά. Εγώ δεν περίμενα πραγματικά. Αν με ρωτούσατε πέρσι τέτοια εποχή, που τέλος πάντων είχαν ξεκινήσει οι ζυμώσεις και το πράγμα ήταν ακόμα υπό διερεύνηση αλλά προχωρούσε καλά, δεν θα μπορούσα να διανοηθώ ότι ο Άρης θα φτάσει ένα χρόνο μετά να συζητά για τέτοια πράγματα. Πρέπει να νιώθουμε ευλογία πραγματικά. Πολύ σωστός ο φίλος ο Σέργιο που λέει είναι ευκαιρία να ξανακάνουμε αριανάκια και να βοηθήσουμε νέα παιδιά να μείνουν στην οικογένεια του Άρη για να τη μεγαλώσουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Απόλυτο. Γεια σου, φίλε Δημήτρη μου. Αναφέρει ένα όνομα πολύ καλού παίκτη. Αλλά δεν είναι Jordan Lloyd, αλλά okay. Θα ακουστούν και θα γραφούν πολλά. Αν πιστεύω ότι ο Άρης της νέας χρονιάς θα είναι διεκδικητής τίτλων. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, Θωμά. Αλλά σίγουρα, και ειδικά με Σπανούλη προπονητή, θεωρώ ότι ο Άρης δεν θα μπορεί να ικανοποιείται με κάτι λιγότερο από τη διεκδίκηση και την κατάκτηση τίτλων. Θα προσπαθήσουμε να πάμε πολύ βαθιά και στο EuroCup και οτιδήποτε ευκαιρία μας δοθεί στην Ελλάδα και κυρίως μέσω του κυπέλου, γιατί όπως και να έχει τα μάτς, τα νοκάουτ είναι διαφορετικά, ένα μάτς πολύ πιο εύκολη δουλειά να την κάνεις, αλλά θα είμαστε πολύ κακό σκυλί, πολύ κακό σκυλί, με κοφτερά δόντια που θα δαγκώνει. Δεν θα, Θωμά, δεν θα βάλουμε εμείς, εγώ ή κανένας άλλος, φρένο στο να ονειρευτεί κάποιος τίτλους. Απλά να είμαστε ρεαλιστές ως προς ποια άποψη και κατεύθυνση. Μην αρχίσουμε και λέμε δεν πήρε ο Άρης τίτλο και αποτυχημένη χρονιά. Γιατί το άκουσα και φέτος ότι ήταν αποτυχημένη χρονιά. Μια μεταβατική χρονιά που δεν τέθηκα στόχοι, χαρακτηρίστηκε ως αποτυχημένη. Μια τέτοια χρονιά, όπου μπήκαν τέτοιες βάσεις για την επόμενη, όπου έγιναν τόσα πολλά βήματα αναπτυξιακά του οργανισμού, επικοινωνιακά, εμπορικά, χαρακτηρίστηκε αποτυχημένη, επειδή ο Άρης, εν πάση περιπτώσει, δεν μπήκε στην τετράδα για δύο σούτ, μια λάθος πάσα, ένα σφύριγμα, ένα κακό ξεκίνημα χρονιάς. Τέλος πάντων. Από όλα τα γνωστά βασανιστήρια, λέει, αυτό που γίνεται με την αναμονή των ανακοινώσεων για προπονητή και παίκτη είναι μακράν το χειρότερο. Κωνσταντίνε, φαντάσου πόση αναμονή έκανε όλα αυτά τα χρόνια για να δει αν ο Άρης θα πάρει άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα και για το αν θα πληρώσει τις δόσεις του στην εφορία ή το κράτος. Τώρα έχεις να περιμένεις μια εβδομάδα για να δεις ποιο όνομα προπονητή θα ανακοινωθεί. Αν θα είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, ένα τεράστιο όνομα. Αν θα είναι μια πολύ καλή μπασκετική προσωπικότητα, αν θα είναι μια υπερτεράστια μπασκετική προσωπικότητα. Και πόσο βασανιστικό είναι για σένα να περιμένεις να ακούσεις μεταγραφές από το πάνω ράφι. Και δεν θα περιμένεις να φας μεταγραφικά τα αποφάγια που τρώγαμε τα προηγούμενα χρόνια λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων και το ρίχναμε στο ψάρεμα. Όχι να βρούμε το λαβράκι, όχι να φέρουμε το λαβράκι, όχι να δούμε τι θα γίνει. Πλέον, κάνε μια τέτοια αναμονή. Ο Θωμάς λέει ότι ο Κρίκ είναι αδιανόητος παικταράς, τέρμα EuroLeague material, για μένα άνετα στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, σε ποιότητα ενώ όχι στη θέση του, μαζί με Χάρπερ, Ράσελ, Βέλτσκα και τον Γκάρτι Στρέντο που δεν θυμάμαι το όνομά του. Τον έβλεπα χθες, φίλε, τον Γκάρτι Στρέντο, η Στρέντο η οποία έχασε χθες στην τελευταία περίοδο, άνοιξε το μάτι, ήταν μπροστά μέχρι και το τέλος της περίοδου για να κάνει το break στη Virtus. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Williams, Stewart. 35 βάλε χθες ο shooting guard. Αν δεν κάνω λάθος, πιστεύω ότι αυτόν λες. Κι όμως, ο Κρίκ είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Άρης τον έχει δει, τον έχει βάλει στο ραντάρ του, αλλά δεν είναι η βασική του προτεραιότητα και η βασική του επιλογή. Αυτό, νομίζω, μόνο θετικό, ως θετικό μπορεί να εκλειφθεί. Έχεις δίκιο, λέει, για τα σχόλια μέρους του δημοσιογράφων από κάτω. Προχθές άκουσα υποτιμητικά σχόλια από δημοσιογράφο μεγάλου καναλιού της Αθήνας που διαπραγματεύεται την ανανέωσή του, να λέει ψέγοντας τον Παναθηναϊκό ότι έχασε ακόμα και από τον Άρη. Λες και αυτοκράτορας είναι μικρότερος μέγεθος από τον Ηρακλή και τον Κολοσσό. Κρίς, αυτά είναι ωραία να συμβαίνουν, σου λέω και πάλι. Ο Αντώνης ο Γκάτζιος πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα χρειάζεται να κόβει διαπιστεύσεις και να κάνει face control για να μπορούν να χωρούν οι δημοσιογράφοι που θα θέλουν να έρχονται και να καλύπτουν δημοσιογραφικά τα μάτια του Άρη στο παλέ. Κάποτε έβαζαν και μέσο δημοσιογράφοι για να πάρουν διαπίστευση. Κανονικά έβαζαν μέσο. Και έπαιρναν pass, day pass από τον Χριστόδουλο Οικονομίδη, τότε που ήταν ο διευθυντής των γραφείων της ΕΟΚ. Φίλε Μάριε, όλοι αυτοί που αναφέρεις για οτιδήποτε καλό γίνει στον Άρη αλλά και για οτιδήποτε λάθος γίνει στον Άρη έχουν μερίδιο ευθύνης. και πρέπει να τους πιστώνουμε τα καλά και πρέπει να τους χρεώνουμε τα άσχημα στο βαθμό που τους αναλογεί. Δεν νομίζω ότι είναι κανένας ευθυνόφοβος τον Άρη. Ούτε ο Ζήσης, το έχει αποδείξει και μέσα από την καριέρα του σαν παίκτης, ούτε τα καινούργια παιδιά τα οποία εμπιστεύτηκε η νέα ιδιοκτησία της ΚΑΙΑΡΙΣ και τους έχει βάλει σε ρόλους καθοριστικούς, κομβικούς. Και ήδη δείχνουν, επειδή στην αρχή υπήρξε και μια πολύ έντονη κριτική απέναντί τους, ήδη δείχνουν ότι μαθαίνουν, γίνονται πιο έμπειροι και μπορούν και διαχειρίζονται καλύτερα κάποιες καταστάσεις. Όχι, φίλε Γιάννη. Νομίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο το θέμα Σπανούλης θα κλείσει θετικά ή αρνητικά για τον Άρη και θα γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Ο Κώστας χαίρεται πάρα πολύ για τον μπάσκετμπολ και όλα αυτά και δίνουν όραμα. Θέλω πολύ και το ποδόσφαιρο να πάρει μπροστά. Θεωρώ ότι για κάποιο λόγο το καλό κλίμα στο μπάσκετ θα βοηθήσει και το ποδόσφαιρο. Θα τραβήξει λίγο και την μπάλα προς τα πάνω. Αυτό συνέβαινε και στα δύσκολα, στα πέτρινα χρόνια. Θυμάμαι ότι ο κόσμος έβαζε μέσο για να πάει στο Παλέ να δει τον Αυτοκράτορα και παρόλα αυτά υπήρχε και η ψυχολογία να πάει να δει και το ποδόσφαιρο του Άρη. Γούσταρε. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Ο Θεοδόσης λέει ότι έχει τελειώσει ο Μπράντοβιτς. Ναι, αυτό είναι ένα δημοσίευμα πριν 2-3 ημερών, φίλε. Κάποιες φωνές, επαναλαμβάνω, ακούγονται ότι θα τον επαναφέρουν, αλλά και εγώ θεωρώ ότι δεν θα γυρίσει ο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα. Και μάλλον λένε ότι την καινούργια επιλογή θα την κάνει, θα έχει σοβαρό ρόλο για αυτή την επιλογή ο Μίλος Τεόντοσιτς. Καλύτερα να μην αποκρυπτογραφούμε το τι θέλει ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης θα τοποθετηθεί, παιδιά. Απλά ήθελα να σας πω και πάλι ότι επειδή το θεωρείτε κλειδωμένο κάποιοι, οριστικό και τέτοια, μην πάμε στο άλλο άκρο. Θα το μάθουμε σύντομα, μέσα στο Σαββατοκυριακό. Και αν δεν είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης, θα είναι ένας καλός προπονητής, ένας πολύ καλός προπονητής, ο οποίος θα είναι ικανός να διαχειριστεί ένα πολύ πλούσιο έμψυχο υλικό για να πάει την ομάδα μπροστά. Βέβαια, επαναλαμβάνω, το ειδικό βάρος στην προσωπικότητα και την ιδιοσυγκρασία του Σπανούλη, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν μπορεί να την έχει άλλος προπονητής. Αλλά προχωράμε. Συμφωνώ, Θανάση, ότι τα οποροφόρα δέντρα πετροβολούν. Τη γνώμη μου την είπα για τους συναδέλφους από την Αθήνα που κατά κάποιο τρόπο υποτιμούν λίγο την επιλογή Άρη για το Σπανούλη. Δεν είναι εύκολο, φίλε Νίκο, πολύ χλωμό να πάρει ο Μουσταφά Φαλ την ελληνική υπηκότητα. Πολύ χλωμό. Για πολλούς λόγους. Το ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι του Yellow ξέρουν πράγματα και δεν μιλάνε καθόλου και εμείς προσπαθούμε να εκμεύσουμε οποιαδήποτε πληροφορία κατά δυσκουραστικό. Καλημέρα και πάλι. Εγώ προσωπικά, φίλε Τάσο, σου είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν γνωρίζω. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς να εκμεύσεις. Ό,τι μπορώ να μεταφέρω και ξέρω το μεταφέρω, δεν ξέρω ονόματα παικτών. Το θέμα προπονητή νομίζω έχει τεθεί στην πολύ σωστή του διάσταση. Επομένως δεν μπορώ να καταλάβω τι σε εκνευρίζει και τι σε κουράζει, αλλά καταλαβαίνω την ανάγκη σου να μάθεις ονοματεπώνυμα και... αλλά εγώ δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Να σου πω μεταγραφές, να σου πω, δεν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Σου έχω πει αυτά που γνωρίζω. Ότι θα επεκταθεί, θα υπάρξει επέκταση συμβολέου του Ελάιζα Μίτρουλογκ, νομίζω αύριο θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ. Το ότι υπάρχει πολύ σοβαρή σκέψη να παραμείνει ο Ρόνι Χάρελ στο ρόστερ της ομάδας ως 7ος-8ος ξένος. Το ότι θεωρώ δεδομένη την παρουσία Αντετοκούμπο και Τανούλη την επόμενη χρονιά ως ελεύθερους παίκτες και αγορά από τον Ολυμπιακό. Εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι ο Πουλιανίτης και ο Μποχωρίδης θα έχουν θέση στο ρόσερ της επόμενης χρονιάς. Αυτό προσωπικά θεωρώ. Από εκεί και πέρα, ειλικρινά, αν ήξερα, Τάσο, Στο λέω σπαθί, στο λέω με πάσα ειλικρίνεια. Αν για κάποιο λόγο είχα γνώση μεταγραφών και παικτών, δεν θα τις έλεγα, αλλά θα το ήξερες. Θα σου έλεγα, Τάσο, γνωρίζω, αλλά δεν το λέω γιατί είναι μια προσωπική επιλογή που κάνω. Όμως, δεν γνωρίζω, αλήθεια σου λέω. Δεν το κάνουμε, δηλαδή, αν όποιος σας πουλάει, παιδιά, γνώση, να ξέρετε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ μικρός και πολύ στενός ο κύκλος των ανθρώπων στην ΚΑΕ Άρης που γνωρίζουν με λεπτομέρειες πράγματα. Και το ότι οι ατζέντιδες δεν μιλούν πια δείχνει το πόσο σοβαρή πλέον δουλειά γίνεται και το πόσο σοβαρά πλέον παίρνουν τον Άρη, που έχει απαιτήσει από όλους εχεμήθεια και σοβαρότητα στα μεταγραφικά του. Και επίσης συγχαίρομαι και κάτι άλλο. Τους σταλεγαμενάκηδες δημοσιογράφους. Αυτούς οι οποίοι όταν γίνεται κάτι λένε εμείς τα λέγαμε τότε και είχαμε πει και μας... Αυτά είναι επίσης... Αυτά τα είχαμε κάποτε, τουλάχιστον η δική μου γενιά δημοσιογράφων, όταν ήμασταν πολύ πιτσιρικάδες και είχαμε την ανάγκη επιβεβαίωσης από τον αρχισυντάκτη κλπ. Αυτά είναι κουσούρια που θέλω να πιστεύω ότι τα έχουμε ξεπεράσει πλέον, αν και κάποιοι δεν φαίνεται να τα ξεπερνούν. Το ξέρα, το είπα πρώτος, το έκανα εγώ και εσείς οι άλλοι όταν εγώ κλπ. Ειδικά στα θέματα του Άρη, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Μια χαρά σας έχω κακομάθει. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά από τη μία. Break δεν έχουμε κάνει. Τους τίτλους ειδήσεων από το GR Times δεν έχουμε πει. Είμαι εκτεθειμένος στους χορηγούς της εκπομπής και στους υπόλοιπους χορηγούς του ραδιοφώνου. Οπότε, άφτοχα στουκίζομαι. Ζητώ την υπομονή σας. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το GR Times και θα τους εκφωνήσει η Χριστίνα Στεφανίδου. Και μετά θα μπούμε με το καλό στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την εκπομπή σας την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Σήμερα κλείστε ραντεβού δωρεάν με ένα σύμβουλο για να καταλάβετε την ποιότητα της εργασίας που θα έχετε. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, γλυκές, καθημερινές, όμορφες στιγμές εδώ και 50 χρόνια, όπου λέμε ραντεβού στο Μίλτο και εννοούμε τα υπέροχα ζαχαροπλαστεία, 10 υπάρχουν στην πόλη, ένα είναι σίγουρα κοντά σας. Οι Άλλουπλαστ και οι αδερφοί Δερβίση είναι αυτοί που παίζουν την καλύτερη και την πιο αξιόπιστη μπαλίτσα σε ό,τι αφορά τα κουφώματα PVC, με ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών που εγγυάται την ποιότητα και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τα κουφώματα, και φυσικά Smart Finance για να έχετε το κεφαλάκι σας πάρα μα πάρα πολύ ήσυχο όταν έχει να κάνει με προβλήματα και παγίδες λογιστικές. Αυτά τα παιδιά είναι απόλυτα ενήμερα και σας περιμένουν στη Σόλωνος 88 για να σας βοηθήσουν. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, απαραίτητα διαφημιστικά. Στην ώρα που θα ακούσετε, ο χορηγός ώρας, βάλτε 8 λεπτάκια. Ναι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αντιδράσεις στη σκιά της ανακοίνωσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς στο όνομα του νέου κόμματος. Πρώην συνεργάτες και πολιτικά πρόσωπα σχολίασαν αρνητικά την επιλογή του ονόματος και του λογοτύπου. Ο Πάνος Κουρλέτης χαρακτήρισε το κόμμα γιοταχή που πατάει στα συντρίμια της ανανεωτικής αριστεράς. Το όνομα τρολάρει ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα, Πάνος Καμένος. Σε ανάρτησή του δημοσίευσε μια φωτογραφία με ένα λογότυπο με τη λέξη ΕΔΕΣ με τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους τους ακολουθεί, σχολίασε το Πασόκ. Ο Τσίπρας άλλαξε μόνο το περιτύλιγμα, είπε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ακίνητο στην Κρήτη. Πηγές του κόμματος κάνουν λόγο για ανανεωμένη προσπάθεια σπήλωσης μέσω ψευδών ισχυρισμών. Για το συγκεκριμένο ακίνητο έχει γίνει λόγος για φωτογραφικό διαγωνισμό και για ίσπραξη ενοικίων από το δημόσιο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Θα αθωωθώ και θα κάνω μήνυση για ηθική βλάβη, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Στην αντεπίθεση πέρασε ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Γρηγόρης Δημητριάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το επεισόδιο στον τελικό της EuroLeague. Το θράσος του δεν έχει όρια, όλη η Ελλάδα είδε την απρόκλητη επίθεσή του, το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ, ανέφερε και έθεσε αυτόν στη διάθεση των αρχών. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θέρμης. Είχε ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί ο 67χρονος, σύμφωνα με την ιατροδικαστική. Έφερε πάνω από 15 χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο. Στο αστυνομικό δελτίο, αιματηρό επεισόδιο χθες τα ξημερώματα σε σπίτι στη Χαριλάου. Ένα ζευγάρι από την Αλβανία επισκέφθηκε το σπίτι 50χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά στην κοπέλα. Αντέδρασε ο σύντροφός της, ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει με μεταλλικό σωλήνα. Συνελήφθησαν και οι δύο. Δύο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων χθες το απόγευμα στην Τούμπα. Συνελήφθη 15χρονος καθώς φέρεται να χτύπησε έναν 13χρονο στην οδό Μικράς Ασίας. Κάλεσε και ένα φίλο του στο σημείο, ο οποίος όταν έφτασε επιτέθηκε σε έναν 14χρονο χτυπώντας με γροθιές στο πρόσωπο και την πλάτη. Ο ανηλίκος νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο, ενώ ο δεύτερος δράστης αναζητείται. Καυτές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική λιώνουν τη Δυτική Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφονται σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Μέχρι στιγμής ανακοινώθηκαν 13 θάνατοι. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρ!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015?
14: τότε μη χάνεις την ευκαιρία.
13: Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και injectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
5: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Γεια! Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μου, όποιον δάσκαλο καθίσεις. Στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή σας την προσφέρει η Συμβολευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Η αδερφή Δερβίση Άλουπλαστ. Κουφώματα κορυφαία φυσικά. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Και βέβαια Smart Finance. Λογιστική εταιρεία που σας βοηθά να αποφεύγετε κακοτοπιές. Συγκλονίζομαι βλέποντας τον Τραϊανό Δέλα στον επικίδιο, τον πολύ συγκινητικό επικίδιο, στο τελευταίο αντίο της σύζυγου του, της γωγός Μαστροκώστα. Τον βλέπω τον Τραϊανό και στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό που περνάει. Τραϊανός Δέλας ήταν ένα παιδί που το γνωρίσαμε εδώ στην πόλη. Εγώ έκανα τα πρώτα μου δημοσιογραφικά βήματα όταν αυτός έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Άρη. Και λυπάμαι πάρα πολύ που πρέπει να το περνάει αυτό. Να είναι γερός να το αντέξει. Είναι γερός, είναι παλικάρι. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που περνάει. Και αυτός και η οικογένειά του. Αύριο 1:30 ακριβώς θα έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη εδώ στην εκπομπή, ποδοσφαιρικού περιεχομένου βέβαια. Θα έχω και μια μπασκετικού περιεχομένου με αρκετό ενδιαφέρον, που θα περιστρέφεται σημαντικά και γύρω από το όνομα Βασίλης Πανούλης. Όλα αυτά βέβαια αύριο, έτσι. Σας τα προαναγγέλω. Τώρα, διάφορα μηνύματα έχετε στείλει. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει 4 βαρβάτα πεντάρια, κανένας εκ των οποίων δεν μπαίνει στο 4. Ναι, παρεπιπτόντως Κωνσταντίνε, ακούω, βλέπω τα σχόλιά σου και φαίνεται ότι είσαι πολύ μπασκετικός και ότι παρακολουθείς και πολλά μπασκετικά βίντκαστ που παίζουν, γιατί αυτά που λες ακριβώς και για το 4 τα παρακολούθησα σε συγκεκριμένο βίντκαστ, το έλεγαν δημοσιογράφοι. Δίκιο έχουν, δίκιο έχεις και εσύ. Και ο φίλος ο Λουκάς είναι ανυπομονή, γιατί έχει από πέρσι διαρκές και φυσικά περιμένει να το ανανεώσει. Ο Δημήτρης μιλάει για αυτά που γίνονται για το ΣΕΦ και για τα λεφτά και τις επιχορηγήσεις που θα δοθούν. Αυτά είναι καλό, φίλε Δημήτρη, που συμβαίνουν. Γιατί χρήματα η πολιτεία θα βάλει και στο παλαιό, όπως χρήματα θα βάλουν και οι Αγγελόπουλοι στο ΣΕΦ. Για αυτό το λόγο θα υπάρξει χρηματοδότηση ποσοστιαία. Δεν θα τα πληρώσει όλα ο κύριος Σιάου. Καλό καλοκαίρι, λέει, να έχουν οι ομάδες μπάσκετ και να είναι επικοδομητικό για μας. Για να ηρεμήσουμε λίγο, λέει, με τη μεταγραφολογία. Αν έρθει ο Σπανούλης θα είναι πολύ θετικό. Αν δεν έρθει, δεν θα έρθει καταστροφή και η ομάδα θα βρει την αμέσως άλλη λύση που μπορεί να είναι και καλύτερη μελλοντικά, λέει ο Σάβας. Ορθώς σκεπτόμενος. Γιάννη, ο Χρήστος ο Γκάλης επιμένει ότι οι δίπλα θα παίξουν στο Basketball Champions League. Γιατί τότε δεν κατανοώ πώς ονειρεύονται Ευρωλίγκες. Κάτι δεν κολλάει. Εγώ εκτιμώ ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα είναι αντίπαλός μας στο EuroCup. Θα παίξει στο EuroCup. Αυτό εκτιμώ. Ο φίλος ο Δημήτρης ωραίγεται έναν Φρανσίσκο, ο οποίος πάντως είναι το πιο καυτό όνομα στην Ευρωλίγκα, φίλε, και γίνεται ένα πανηγυράκι γύρω από το όνομά του. Ο Ολυμπιακός έκανε, από ό,τι φαίνεται, δύο πολύ σημαντικές, δύο τρομερές μεταγραφές στην περιφέρεια, έτσι. Με Μοντέρο και με Μάκινταερ, έχοντας και τον, κρατώντας και τον Γουόκαπ, θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη ποικιλία και ποιότητα εκεί. Ο Μακίση και ο Ζόζεφ είναι αυτοί που αποχωρούν. Είπαμε. Ο Ζόζεφ ήταν και μια επιλογή του Σπανούλη στη Μονακό. Είχε ακουστεί και πέρσι για τον Άρη. Είναι καλός παίκτης, ποιοτικός παίκτης. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά κάτι, έτσι. Κάνουμε συνειρμούς. Απλά το αναφέρω.
Καλό είναι ο Χλίναρσον της Μπιλμπάου, φιλοψηλό στο πεντάρι. Αλλά δεν ξέρω ο προπονητής του Άρη τι μπάσκετ θα κληθεί να παίξει η ομάδα του, έχοντας ήδη γνωρίζοντας ότι έχει συγκεκριμένους παίκτες ψηλούς. Εγώ εκτιμώ ότι ο Άρης θα αναζητήσει να πάρει ένα διαφορετικού τύπου πεντάρι, αν και γενικά ο Σπανούλης, εγώ το Σπανούλη το θυμάμαι στο Περιστέρι, είχε επιλέξει τον Μπίλαν, ο οποίος Μπίλαν πήγε στην Ιταλία και έκανε παπάδες. Μου τα λέει και ο φίλος μου ο Πέτρος, ο Μαΐδης συνεχώς. Να πάρουμε τον Μπίλαν, να πάρουμε τον Μπίλαν. Είναι μεγάλος ηλικία παίκτης. Είναι εκείνο το κλασικό, το βαρύ, το πεντάρι κάτω από τα καλάθια. Όχι αθλητικός, αλλά μάστορας στο inside game. Δεν ξέρω αν θα επιλεγεί ένας τέτοιος παίκτης, φίλε μου. Τον Τάις ωραίγεται ο Λάζαρος. Ο φίλος ο Γιάννης λέει συνθήματα για τον Σπανούλη. Ο Ηλίας λέει ότι ο Κρίκ λόγω ηλικίας δεν είναι βασική επιλογή. 34 χρονών είναι η Ηλία. Ο Κρίκ είναι 34 ετών, Αυστραλός της Κλουζ. Και είναι τρομακτικά γυμνασμένος και απίστευτη η φυσική του κατάσταση. Δεν είναι κανένας παππούς. Τα φιλιά μας στην κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη και στο φίλο τον Χρήστο, που απολαμβάνει αυτά που λέγω, λέμε. Σε φαντάζομαι, λέει, σε ώρα με πούρο και ουίξη στο ηλιοβασίλεμα να μου λες τι μπορεί να έρθει στην Αριανάρα και να χάνει το βλέμμα μου στον ορίζοντα. Πού γίνονται αυτά, ρε Χρήστο, πες μου και εμένα. Και την ώρα θέλω και το ουίσκι θέλω και το ηλιοβασίλεμα θέλω, το πούρο δεν το θέλω, ας πούμε, είναι αλήθεια. Μ' αρέσουν αυτά που λες. Από όλα τα προηγούμενα χρόνια θα ήθελες κάποιον παίκτη σαν τον Καουάν, τον Νότε και τον Τετζούλιους ή και κάποιον άλλον? Με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση που έχω σε όλους αυτούς τους παίκτες που ανέφερες, αγαπητέ Βασίλη, νομίζω ότι όχι.

δεν μπορούσε να τον ποστάρει εύκολα ο Νουά στις αλλαγές, δεν μπορούσε να τον ποστάρει εύκολα το Φόρεστερ, ο Αντετοκούμπο. Θέλω να πω ότι εκεί θέλουμε ψηλά, δυνατά κορμιά. Γιατί έχουμε τον Μίτρου Λόγκ, το Στέλιο του Πουλιανίου που πιστεύω ότι θα μείνει το παιδί. Έχουμε δηλαδή backup λύσεις. Κι άλλος με ρωτά για τον Κλίναρσον, τον ψηλό της Μπιλμπάο. Χαίρομαι, Κώστα, δεν είναι καθόλου κακό το ότι θα είναι το πιο ανταγωνιστικό EuroCup των τελευταίων ετών. Είναι πολύ καλό το ότι θα έχουν και άλλες ομάδες μεγάλα budget. Είναι πάρα πολύ καλό, παιδιά. Είναι πολύ καλό για το επίπεδο, για τη δημοτικότητα, για την ποιότητα. Το EuroCup θέλω να το δημιουργήσουν, να το φτιάξουν, να το κάνουν μια μικρή Ευρωλίγκα με κλειστά συμβόλαια. Και θα είναι διαφορετικά τα πράγματα για τις ομάδες που θα είναι σε εκείνο το επίπεδο και θα είναι πια στον προθάλαμο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θα υπάρξουν αλλαγές σε 2 χρόνια στην Ευρωλίγκα. Μην νομίζετε ότι αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζουν και δεν τα βλέπουν οι επιτελείς της ΚΑΕ. Και άλλων ομάδων εννοείται, όχι μόνο του Άρη. Ο Θάνος λέει, πέρσι, αν τέτοια μέρα μας έλεγε κάποιος ότι του χρόνου ο Άρης δεν θα χρωστάει ευρώ και θα κάνει 5 εκατομμύρια budget, θα το λέγαμε τρελό. Και κάποιοι Αριανοί μιλάνε ακόμα για αποτυχίες. Μας αξίζουν τα μεγαλεία. Μας αξίζουν, Θάνο. Μας αξίζουν. Θα πιστούν άπαντες, πιστεύω. 5 εκατομμύρια budget last year, Θάνο. Το 5 εκατομμύρια ήταν στην αρχή της, στα μέσα της χρονιάς αποφασίστηκε για την καινούργια χρονιά. Δεν θα είναι 5 εκατομμύρια το μπάτζετ του καινούριου μας. Αγαπητέ φίλε Θάνο. Θα είναι μεγαλύτερο. Αρκετά μεγαλύτερο. Ο Γιώργος λέει ότι είμαι 48, πρόλαβα την αυτοκρατορία και έζησα... Ο, πολύ ωριακά Γιώργο. Την πρόλαβες, αν την πρόλαβες κιόλας, έτσι. Γιατί είσαι 48. Δηλαδή είσαι γεννημένος το... Το 79 είσαι ή το 78. Μα... Εγώ που είμαι 75, θεωρώ ότι ήμουνα από τους τελευταίους που έχει καθαρή εικόνα. Αλλά οκ. Okay. Έχω υπομονή, λέει. Αν σκεφτώ ότι πριν από λίγους παίκτες χάναμε Καουάν από τον Προμηθέα, αισιόδοξος είμαι που ακούω τέτοια ονόματα. Και Κρίκ ψηφίζω και Ράσελ από την Κλουτ ψηφίζω. Λέω καλός μας ο φίλος. Ναι, το 1% του Μαρτίου δεν ισχύει, φίλε Γιώργο. Είναι αρκετά μεγαλύτερες οι πιθανότητες για τους Σπανούλη, αλλά. Δεν είναι όπως κάποιοι το θεωρούν τελειωμένο και κλεισμένο, να το ξέρεις αυτό. Ναι, Παναγιώτη, θεωρώ ότι μέσω Σαββατοκύριακο ο Σπανούλης θα έχει πάρει οριστικά την απόφασή του για το μέλλον του. Θεωρώ ότι αν ο Σπανούλης επιβεβαιώσει το χαρακτήρα του, το χαρακτήρα του ανθρώπου που είναι για τα δύσκολα, που του αρέσουν οι προκλήσεις, που του αρέσει να έχει τα κλειδιά μιας ομάδας και να τη δουλέψει από την αρχή στο τέλος όπως θέλει αυτός, και αν πραγματικά είναι για τις προκλήσεις και για τα πολύ μεγάλα, νομίζω ότι δεν θα είναι απίθανο να διαλέξει τον Άρη. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που έχει αποδείξει ο Ερυθρός Αστέρας τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουν φαγωθεί πολύ καλοί προπονητές. Και όταν λέω φαγωθεί, το εννοώ γιατί, δηλαδή, και ο Γιώργος Σφαιρόπουλος έκανε πολύ ωραία πράγματα σαν προπονητής του Ερυθρού Αστέρα. Και παρόλα αυτά, υπάρχει εκεί μια περίεργη κατάσταση μέσα στην ομάδα που δαγκώνει. Πολλοί προπονητές είναι αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Και γενικώς το περιβάλλον είναι λίγο άστατο στον Ερυθρό Αστέρα, που είναι μια ομάδα Ευρωλίγκας και έχει και κόσμο και λεφτά κλπ. Ακόμα και να ξέρετε, λέει, εσείς δημοσιογράφοι και να μην μιλάτε, καλό είναι, αυτό είναι το σωστό για το καλό της ομάδας. Καλύτερα να μην ξέρουμε εμείς ως κόσμος και να συμβούν τα καλύτερα. Έτσι είναι, παρά να χαλάσει κάτι καλό από δημόσιες πληροφορίες. Αν και δεν το πιστεύω αυτό, φίλε Βαγγέλη, συμφωνώ τουλάχιστον με τη στάση που έχουμε επιλέξει. Και εγώ προσωπικά νομίζω ότι και ο Γέλο γενικότερα σε πολλά θέματα θεωρώ ότι είναι η πιο υπεύθυνη στάση.

Να ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ενημέρωση από τον Δημήτρη Σανλή, ο οποίος είναι έτοιμος, σε λίγο θα μπει για να κάνει τη δική του εκπομπή. Δεν πέρασε το αίτημα της αναδιάθρωσης για την Super League από τα συνεταιρά, συγγνώμη, από τον ΠΑΟΚ, τον Αστέρα, τον Πανεπιστήμιο.

Ανατολικό, τον Πανσεραϊκό, τη Λάρισα και τον Λεβαδιακό. Και την ΕΠΟ. Δεν πέρασε λοιπόν η αναδιάρθρωση που ζήτησαν. Δεν υπήρξε πλειοψηφία. 7 ψήφοι ήταν υπέρ της αναδιάρθρωσης. Λάρισα, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός και ΕΠΟ. 7 ήταν κατά και 1 ήταν λευκό. Κάπως έτσι δεν πέρασε η πλειοψηφία, οι 11 δηλαδή στους 15 ψήφους. Οι 7 ομάδες που καταψήφισαν την πρόταση για αναδιάρθρωση ήταν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Όφη, Βόλος, Κηφισιά και Ατρόμητος. Εννοείται ότι το μοναδικό λευκό της διαδικασίας ανήκει στον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν το λέει ότι είναι υπέρ συνεταιρισμών, αλλά δεν μπορεί να πάει και κόντρα απέναντί τους, οπότε έκανε μια επιλογή τέτοια. Πάει λοιπόν και αυτό, ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα και όλοι όσοι δεν τα κατάφερα φέτος αγωνιστικά θα πρέπει να μας ξανάρθουν του χρόνου πιο διαβασμένοι για να ξαναπαίξουν στη Σούπερ Λίγκα. Ναι φίλε Βασίλη, πολύ καλά κατάλαβες. Δεν θέλω να αναφέρομαι σε συναδέλφους όμως ονομαστικά. Δεν ξέρω φίλε Δημήτρη τι ισχύει, αν υπάρχουν και άλλοι μέσα στην ομάδα. Γι' αυτό το λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρει ο Φαλ την υπηκότητα. Καλημέρα Γιάννη. Έχει γίνει μεγάλη προεργασία, λέει με Σπανούλη. Πιστεύω μόνο με μια μεγάλη πρόταση από άλλη ομάδα με όραμα θα χαλάσει. Και αν ισχύει για το Χαραλαμπόπουλο ότι έχει κατατεθεί πρόταση. Πρόταση δεν γνωρίζω αν έχει κατατεθεί. Ξέρω το συμβόλαιο του Χαραλαμπόπουλου με την ΑΕΚ ολοκληρώνεται και μόλις τελειώσει τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Πάντως ο Άρης στην περίπτωση του Χαραλαμπόπουλου την έχει δει με συμπάθεια. Δεν νομίζω παιδιά ότι θα βρούμε άλλες τόσους καλές συγκυρίες για να πείσουμε τον Σπανούλη να έρθει σαν ο Νίκη, λέει ο φίλος ο Κωστής. Ναι Νίκο, έχεις δίκιο. Είναι το ίδιο μπαλκόνι που πέφταμε για τον ο γιος. Ο φίλος ο Κυριάκος λέει ότι θα ήθελα να ευλογήσω τα γένια μου όσον αφορά τις προβλέψεις μου σε συζητήσεις με φίλους και αναφέρομαι σε Αντετοκούμπο και λοιπά και για Σπανούλη και με κορόιδευαν λέει όταν έβαζα τη λογική και τα επιχειρήματα μπροστά στην όποια κανονικότητα των πραγμάτων. Ο ψώμεθα και ήθε γέννητο. Μακάρι Κυριάκο μου να δικαιωθούν μέχρι κεραίας και κόμματος όλα όσα έλεγες. Τι λέει ο έγκριτος δημοσιογράφος ο Λιθουανός, ότι ίσως πάμε σε αλλαγή φορμάτ στο EuroCup από φέτος. Καλοδεχούμενη. Ανταγωνιστικό να είναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Από Αθήνα λένε ότι ο Λορετζάκης φεύγει από Ολυμπιακό και ότι πάει Θεσσαλονίκη με Άρη και ΠΑΟΚ ως υποψήφιους. Εγώ δεν ξέρω αν θέλω να έρθει. Θυμάμαι ακόμα τη φάση όταν ήταν δανεικό στον Κολοσσό, λέει ο Κωνσταντίνος. Νομίζω ότι... Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Έχει ακουστεί πολύ έντομα το όνομα του Λαριτζά για τον ΠΑΟΚ. Το θεωρώ πολύ πιο πιθανό να συμβεί αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αν εμένα προσωπικά μου έλεγες να έχω να επιλέξω για παράδειγμα από Λαρετζάκη και Χαραλαμπόπουλο και με τα δύο χέρια θα έλεγα Χαραλαμπόπουλος. Με όλο το σεβασμό στον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Δεν θα βγάλω το Λούκα Σάσα Μπεσλίδη που όλα τα ξέρεις εσύ αμέσως, πετάγεσαι. Ο Χρήστος μου στέλνει μια φωτογραφία με Σπανούλη και ζεις και λέει έλα ανακοίνωσέ τον. Το έλυσα το θέμα. Άντε πες τα ρε φίλε. Τι γέλιο λέει σε μια εκπομπή. Κάνουν εκπομπή για τον Σπανούλη και βάλουν και δημοψήφισμα. Αν είσαι ο Σπανούλης θα πηγαίνατε στον Άρη. Κατά τα άλλα λέει θέλουν ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και δυνατές ομάδες. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Ας την κάνουμε εκτός αέρα αυτήν. Είπαμε.
Ο Άρης ξαφνικά έχει γίνει αγκαθάκι περίεργο. Υπάρχουν κάποιοι που εννοούν όντως και θέλουν πραγματικά να δουν τον Άρη πάρα πολύ δυνατό. Δημοσιογράφοι όπως ο Νίκος ο Παπαδογιάννης, ας πούμε, δημόσια έχει πει ότι αν ξεκινήσει η επανάσταση του μπάσκετ και η αλλαγή σκηνικού θα ξεκινήσει από τον Άρη, και το ξέρω ότι το πιστεύει, παρά το ότι δεν συμφωνώ σε όλα μαζί του. Νομίζω ότι πολλοί είναι σε αυτή τη λογική.

0: αρέσει ο Παύλος που λέει ότι έχουν κηδεία, λέει, σε sites. Γιατί όμως τέτοιο ζόρι τραβάνε συγκεκριμένοι? Για μπείτε και δείτε εκεί λίγο τον τρόπο που παρουσιάζουν τις ειδήσεις για μια συγκεκριμένη ομάδα εδώ στην πόλη μας και καταλάβετε. Maybe she was lonely. Φίλε Κωνσταντίνο, ούτε εγώ το γνωρίζω. Αν παίζει καθόλου του Μήτογλου. Καθόλου μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί. Η κουβέντα και η αισιοδοξία για Σπανούλη μου θυμίζει τις μέρες που ήταν φήμη ότι υπάρχει δισεκατομμυρίουχος που θέλει το μπάσκετ, αλλά δεν ήταν σίγουρο ότι θα μας πάρει. Το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι αν δεν έρθει ο Σπανούλης, πώς θα το διαχειριστεί ο κόσμος αυτό? Δεν θα είναι καλός ο τρόπος. Γι' αυτό είπαμε σήμερα, παιδιά, ότι μην θεωρείτε κλεισμένο κανένα Σπανούλη και μετά ψάχνετε μπαλκόνια για να πέσετε. Τον Τολιόπουλο θέλει ο Άρης από τους παλιούς. Πάρει συνέντευξη τύπου θα γίνει, νομίζω ότι θα γίνει μέχρι τις 10 με, στα μέσα Ιουνίου, 10 με 15 Ιουνίου είναι το διάστημα που η ΚΑΕ Άρης θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν θα τη συνδυάσει και με την παρουσίαση του καινούριου προπονητή. Νομίζω ότι θα είναι ξεχωριστή εκδήλωση παρουσίαση του καινούριου προπονητή, γιατί μάλλον θα είναι μεγάλη προσωπικότητα. Μας θυμήθηκαν, λέει, από την Αθήνα. Σωστά, Γιώργο, αλλάξαν τα δεδομένα τα οικονομικά. Θεωρείς πιθανό την ερχόμενη Δευτέρα καλά να είμαστε να κάνεις εισαγωγή αναφερόμενο στο νέο προπονητή? Κωστή μου, μακάρι. Θα το ήθελα πάρα πολύ, πίστεψέ με. Μπράβο, ρε Γιώργο, μαζί σου. Αν τον ήθελε η Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός ή Φέντερ, να το καταλάβω. Αλλά έτσι όπως είναι, λέει, για το Σπανούλη, με το project του Άρη, εμείς το λέμε αυτό, φίλε μου, αλλά δεν είναι απολύτως έτσι. Γεια σου, ρε Χριστάρα μου, να είσαι καλά. Γιάννη, ποιοι θα είναι στην συνάντηση με το Σπανούλη το Σαββατοκύριακο? Σίγουρα θα είναι ο Νίκος ο Ζής. Πιστεύω εγώ. Και ενδεχομένως να είναι και κάποιος άλλος που έχει να κάνει με την ΚΑΕ Άρης. Αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Αυτό το θέμα εξ ολοκλήρου το διαχειρίζεται ο Νίκος ο Ζής. Φίλε, με κάνεις και γελάω με φωνή, λέει, είσαι ωραίος για τα συνεταιράκια. Λέω, μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Πολύ σε χαίρομαι, λέει, που φούνταρε ο Πανσαραϊκός, αν και είμαι σεραίος. Φαντάσου, Δηλαδή, τώρα τι θες να μας πεις? Ότι έκανε πρόταση ο Γιάννης μαζί με το Σιάσο Σπανούλη και αυτό το σκέφτεται? Φίλε, στο λέω εγώ τώρα, την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί. Δημήτρη μου, μακάρι, αγόρι μου. Μακάρι. Βόλος κατά, ρε τον Μπέο, άλλαξε στρατόπεδο. Παιδιά, Αχιλλέας Μπέος. Ο άνθρωπος αυτός, αν σε κάποια άλλη ζωή, πρέπει να ήταν οικομανέντσι. Πρέπει να ήταν ένα θαύμα της ενόργανης γυμναστικής και της ρυθμικής. Δεν του φαίνεται τώρα ο σωματότυπος, αλλά ευτυχώς που δεν πέρασε, θα ήταν άλλη μια ντροπή για τη Super League. Σαφώς, φίλε Αλέξανδρε. Κάτι έκανες και χαμήλωσε ο ήχος. Δεν έκανα απολύτως τίποτα, παιδιά. Δεν ακουμπάω τα κουμπιά εγώ ποτέ. Τα ακούτε, κύριε Γαβριλίδη? Ο δασκάλου δεν ακουμπάει κουμπιά ποτέ. Ο Λευτέρης μου στέλνει κάτι για να υπενθυμίσει κάτι. Ο Γιάννης λέει γενικώς, μιλάει για payroll. Ο φίλος ο Ηλίας λέει για έναν το Γιουσούφ Αφάλι της Μπαρτσελόνα που μένει ελεύθερος. Να είναι καλά το παιδί. Έχει γαλλική υπηκότητα, έχει. Θα βρει σίγουρα δουλειά. Πάντως εγώ έχω φάλει στοίχημα, λέει, με φίλους. Ένα μπουκάλι από την πρώτη χρονιά στο Γιούρκα. Από τις 6 χρονιά θα παίζουμε Ευρωλίγκα και κορόιδευαν. Και δεν θα ήθελα λαρετζάκι, λέει ο φίλος. Πρωτάθλημα, ναι, ο κύριος Χιάο πανηγύρισε στο εργασιακό πρωτάθλημα εκεί στον Καναδά. Σωστό. Και έβγαλε και φωτογραφία με την μπλούζα του, που του έκανε δώρο Τανούλης. Και ρωτάω εγώ αθώος, κάνα φιλαράκι του που είναι δισεκατομμυριούχοι, λέει, δεν θέλουν, γιατί έχει και άλλους φίλους δισεκατομμυριούχους, το ξέρεις. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλε, για το τι έκανε και τι δεν έκανε ο μεγαλομέτοχος Πάε Άρης και για το αν έχει δοθεί εντολή στην Deloitte να πουλήσει. Αυτά δεν μένουν μυστικά. Φίλε Μάρια, για το σχεδιασμό θα μου επιτρέψεις να μην πω πράγματα που δεν γνωρίζω και οδηγήσω σε λάθος συμπεράσματα. Σκέφτομαι κι εγώ όπως σκέφτεστε κι εσείς. Ο Όμηρος θα κάτσει να σκουπίζει πάγκο στον Ολυμπιακό αν έχει ρυθμό, καλό τσικός είναι και έχει εξέλιξη. Τον θέλει ο Μπαρτζόκας για την Ελλάδα, φίλε. Οπότε εκεί θα μείνει. Ισχύει ότι ο Λάκοβιτς δεν έχει υπογράψει ακόμα με την Μπαχτσέ σε χείρι και περιμένει μήπως προκύψει κάτι από τον Άρη. Οι Τούρκοι έκαναν λόγο για συμφωνία. Και στον Άρη αυτή η ενημέρωση υπήρχε. Τώρα, αν δεν υπογράψει, καλησπέρα Γιάννη και σε όλο το άλλο το Άρη μας. Μπορείς να πεις όχι σε αυτό το αγγελούδι, σε αυτό το βίντεο, είναι η κόρη μου 1,5 χρόνων, ενώστε ότι δεν τραγουδάει αυτή. Και τι λέει η κόρη σου, ρε, φίλε, για να την ακούσουμε. Για να ακούσουμε η γκορ. Α, είναι τραγούδι που έχεις φτιάξει εσύ.
1: Με τη φανέλα τη.
0: Α, είναι η Άι τραγούδι. Α, και εγώ ρε εσύ γκορ πίστευα ότι είναι τραγουδάει το μωράκι. Ει, Άι, όλα ρε φίλε. Εγώ νόμιζα θα είναι το μωράκι, θα μας πει κανένα σύνθημα. Ωραίο είναι πάντως και αυτό. Ο οικογενειάρχηδες λέει ήταν κατά γιατί θα μειωθούν τα έσοδά του. Θα μου πεις όμως θα μπορούσε να... Σταμάτα Νίκο, σταμάτα και θα μας κάνεις να τα διαβάσουμε. Ο συγκεκριμένος φίλε Γιάννη που το συμπαθούσες και γράφει, σου είπα, υπήρχαν πολύ καλές σχέσεις του κυρίου Τρινκέρι ως προπονητή της Εθνικής για το λίγο διάστημα που ήταν με αρκετούς δημοσιογράφους. Ψάξε βρες τα υπόλοιπα εσύ. Είναι αρνητικό, λέει, ότι είναι πολύ 4 μήνες για να ξαναδούμε Άρη, λέει ο Κωστής. Για στην ανυπομονησία σου να φουντώσει. Τα φιλιά μου στην Κό και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος στέλνει ένα άρθρο που λέει «Έρθει, δεν έρθει ο Σπανούλης, ο Άρης έρχεται». Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι η Άι, Γιώργο, και μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Τα παιδιά λέει δεν γίνεται να φύγουν όλοι από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, λέει, για τους Έλληνες. Συμφωνώ. Κάποιοι προσπαθούν και αποκρυπτογραφούν τις κινήσεις του Μπέου. Για... Φοβήθηκε, λέει, μήπως με την αναδιάθρωση αποκτήσει ελπίδες η Νίκη Βόλου. Δεν το σκέφτηκα αυτό, φίλε Νίκο. Δεν έχεις και πολύ άδικο. Δεν έκανε κανένας διαρροή για πρόταση Σπανούλη, φίλε. Ο Ζήσης δεν έκανε καμία διαρροή, να ξέρεις. Ζήσεις και διαρροές δεν υπάρχουν μαζί. Τα έργα στο παλέ περιμένει η ΚΑΕ τις τελευταίες κινήσεις από αυτούς που πρέπει να τις κάνουν τεχνοκρατικά και να ξεπεραστούν όλα αυτά τα μικροπροβλήματα που υπήρχαν, τα οποία τα ενώσεις είναι μεγάλα. Εγώ πιστεύω ότι ο Σπανούλης έχει φιλοδοξίες και θέλει να χτυπήσει και το πρωτάθλημα όπως ο Ιωαννίδης. Καλό το μπάσκετ, περιμένουμε τα νέα για την ομάδα, αλλά καλός ή κακός το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων. Θα έχουμε κανένα νέο για το ποδόσφαιρο? Δεν ξέρω τι είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Πάντως η ναυαρχίδα του συλλόγου είναι το μπάσκετ. Εύχομαι σύντομα να μπορούμε να πούμε και νέα για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με την ευκαιρία θέλω να επαναλάβω το εξής. Αναμένοντας τις όποιες εξελίξεις είτε αφορούν το πολύ σοβαρό και πολύ αναμενόμενο κομμάτι του ιδιοκτησιακού στην ΠΑΕ, είτε τα υπόλοιπα μεταγραφικά νέα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα επαναλάβω κάτι και θα το αφήσω ξανά εδώ. Προς όλους όσους υπηρετούν την ιδέα του Άρη ως συναίσθημα, ως φιλοσοφία, για όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εντός του Άρη, στην ευρύτερη οικογένεια του Άρη, είτε είναι οργανωμένοι οπαδοί, είτε είναι ανοργάνωτοι. Προσοχή σε αυτή την τεράστια μπανανόφλουδα της εσωστρέφειας και του διχασμού που είναι μπροστά σας, παιδιά. Μην την πατήστε. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει και γλιστράει το πράγμα. Μην πατήστε την μπανανόφλουδα. Κρατήστε την ενότητά σας. Προσπαθήστε να λύσετε τις διαφορές σας, αν υπάρχουν, με όποιο τρόπο εσείς θεωρείτε ότι δεν θα φέρει προβλήματα ομοιογένεια στο σύλλογο. Κρατήστε τις θερμοπύλες σας. Ήταν το μυστικό που Άρης άντεξε και πέταξε στο καλάθι των αχρήστων το μια πόλη, μια ομάδα. Μην κάνετε τη χάρη σε κανέναν. Δημήτρη, χρόνια τώρα και εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα φιλικό, λέει, αφού το παλέ θα είναι κλειστό. Θυμάμαι το πρώτο μάτς που πήγα 11 χρονών με Μπενετών, 16 Αυγούστου, 40 βαθμούς, με μεγάλο Γκάρι Γκραντ. Με τεράστιο Γκάρι Γκραντ. Νομίζω ότι θα κάνει πολλά φιλικά ο Άρης φέτος στο μπάσκετ και νομίζω ότι θα ταξιδέψει και σε πολλά τουρνουά και στην Ευρώπη. Κάτι είπατε, κυρία μου, για ένα παίκτη που είχε ως σύνδελμα τον Γιάννη στην πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά είχε φασαρία στη δουλειά και δεν το πιάσα επακριβώς. Τι εννοεί ο ποιητής? Εννοώ, φίλε μου καλέ, αγαπητέ Πέρι, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες εκεί έξω, παίκτες επίπεδου EuroCup, παίκτες επίπεδου Ευρωλίγκα, που γνωρίζουν την κατάσταση στον Άρη γενικότερα, και για τον μεγαλομέτωχό του και για το ρόλο της οικογένειας σε το κούμπο κλπ. Αυτό είπα. Και αυτό βοηθάει τον Άρη. Πολύ. Τι πρόθεση υπάρχει για τον Bryce Jones? Πάρα πολύ μικρές οι πιθανότητες παραμονής του Bryce Jones. Έστω και αν ήταν από τους κορυφαίους σε νούμερα παίκτες του Άρη φέτος. Την αγάπη μου στο Χαμπίτ, ο οποίος θέτει θέμα για ανθρώπους, που παίκτες που δεν σεβάστηκαν τον Άρη με τη συμπεριφορά τους. Δεν έχεις και πολύ άδικο, αλλά ξέρεις, όταν ένας προπονητής, και δεν το λέω για αυτούς τους συγκεκριμένους που γράφεις, αλλά γενικά, όταν έχετε ένας καινούριος προπονητής και κάνει κάποιες επιλογές, πρέπει να την καταπιούμε πολλές φορές. Να κάνουμε τα στραβά μάτια και να αποδεχτούμε τις επιλογές του, αν είναι για το καλό της ομάδας, αν ο ίδιος πιστεύει ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Τι λέει εδώ ο Παντελής? Είδα σε επανάληψη τον αγώνα. Για το τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου λες, που ήταν δίποντο, που πάτησε γραμμή. Και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά... Είχε ξεμείνει και από challenge ο Άρης και οι διαιτητές, όπως κατάλαβες, δεν είχαν και Παντελή την μεγάλη διάθεση να

παίκτη μπασκετικού περιεχομένου, προπονητικού περιεχομένου. Αν όλα πάνε καλά, έτσι, και δεν φάμε καμιά μάπα. Ο φίλος ο Νίκος φοβάται ότι αν δεν ήρθε ένα μεγάλο το ξενέρωμα, γι' αυτό θέλει προσεκτική διαχείριση. Ο Ανδρέας λέει μακάρι ο Σπανούλης να γίνει ο δικός μας ο Μπράντοβιτς. Ο φίλος ο Κώστας λέει δεν είναι λίγο υπερβολικό αυτό όλο που γίνεται με το Σπανούλη και οι χαρακτηρισμοί που το αποδίδονται ως ο φρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ? Όχι φίλε, τα έχει κερδίσει. Πρώτος κόρη της Ευρωλίγκα όλων των εποχών. Από τους κορυφαίους σε συμμετοχές, πρώτος σε πάρα πολλά νούμερα. Είναι μεγάλος θρύλος της Ευρωλίγκας ο Σπανούλης. Τεράστιος, τι να κάνουμε. Συγκαταλέγεται στους κορυφαίους σύγχρονους της Ευρωλίγκας. Όχι, το διαβάζω στον αέρα γιατί δεν είναι κακό. Δεν μεγαλοποιούμε κάποια πράγματα. Ξέρεις ότι ο Άρης είναι ένας δύσκολος πάγκος. Ακόμα και για το Σπανούλη θα είναι ένας δύσκολος πάγκος. Αλλά θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος έχει και την ιδιοσυγκρασία και το ειδικό βάρος και τα σηκώτια για να το αντέξει. Ο Αλέξανδρος λέει ότι κάτι πολύ ωραίο έρχεται όποιος και να είναι προπονητής για τον μπάσκετ. Ο Δημήτρης λέει δώσε στο Μίλισιτς budget 10 εκατομμυρίων και μιλάμε σε ένα χρόνο ξανά. Ο Μίλτος λέει ότι πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρή η διοίκησή μας ώστε να βγαίνει η είδηση που μπορεί να υπογράψει, και εγώ πιστεύω ότι έχει ήδη υπογράψει. Ο Σκιάου λέει δεν ενδιαφέρεται για την ΠΑΕ. Μήπως θα μπορούσε να διαφερθεί επενδυτικά στο real estate plan ενός καινούργιου γηπέδου και μόνο αυτού? Πολύ καλή είναι η σκέψη και εγώ την έχω, το έχω υπογραμμίσει αυτό. Αργανάρα αρρώστια λέει ο Βασίλης και ανυπομονή. Ο φίλος ο Γιάννης από το Βερολίνο λέει άντε τελείωνε, ανακοίνωνε το Σπανούλι. Ναι παιδιά, εγώ θα το κάνω. Ένα σφίξιμο λέει υπάρχει στην πόλη, λέει γενικά για το θέμα Σπανούλι. Πού να ανακοινωθεί κιόλας? Ο Άρης έχει αρχίσει και απασχολεί με τον τρόπο που κάποτε απασχολούσε. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν, υπάρχει πολύς δρόμος παιδιά μπροστά. Συμφωνώ Γιώργο ότι ο Τζόνς πραγματικά έδωσε ωραία πράγματα και ήταν πολύ τιμίος σε όλα του. Και ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Σας αφήνω στα χέρια του Δημήτρη Οσανλή και του Χρήστο Γκάλη και της εκπομπής Yellow News. Θα είναι κοντά σας ως τις 4. Αύριο θα τα ξαναπούμε παρέα. Ευχαριστώ για την ακρόαση και για την μαγική συμμετοχή. Ο Μακίσικ που θα πάει δεν ξέρω καλέ μου φίλε. Και ο Σπύρος λέει ότι βγάζουν χολή τα podcast της Αθήνας. Δεν πειράζει αγόρι μου γλυκό. Υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία Επίδοσης. Εδώ και 40 χρόνια συνυπογράφει επιτυχίες ιδιωτών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τη Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Εκπληκτικό catering. Δεν μπορείτε να το εμπιστευτείτε με κλειστά τα μάτια άφοβα. Και φυσικά κάθε μέρα στα 10 ζαχαροπλαστεία που ένα σίγουρα είναι κοντά σας, σας περιμένουν στο Μίλτο για να γλυκάνουν τις στιγμές σας. Δίπλα μας και η Alloplast με τους αδερφούς Δερβίς είναι οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Κουφώματα κορυφαίας τεχνολογίας, ποιότητας, ασφάλειας και οικονομίας. Το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά είναι η παλιά Ιφένα εκεί στο Φίνικα. Σας περιμένει για να διαλυθούν κάθε ανησυχίες και ερωτηματικά που έχετε γύρω από την κορυφαία ποιότητα κουφωμάτων. Και η Smart Finance της Solons 88 έχει έτοιμες τις λύσεις με αμεσότητα, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές της αγοράς για εσάς που θέλετε να ξεφύγετε από παγίδες λογιστικές και φοροτεχνικές. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από την συνάδελφο Χριστίνα Στεφανίδου και το GR Times. Χρήστος Γκάλης, Δημήτρης Ουσαλής, Δημήτρης Ουσαλής και Χρήστος Γκάλης για το υπόλοιπο 2 ώρο κοντά σας. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε αύριο με ενδιαφέρουσες συνεντευξούλες. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε καλά. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλό μεσημέρι. Η Hisense κλιματισμός σας

0: Σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αντιδράσεις στη σκιά της ανακοίνωσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς στο όνομα του νέου κόμματος. Πρώην συνεργάτες και πολιτικά πρόσωπα σχολίασαν αρνητικά την επιλογή του ονόματος και του λογοτύπου. Ο Πανός Κουρλέτης χαρακτήρισε το κόμμα Ιωταχή που πατάει στα συντρίμια της ανανεωτικής αριστεράς. Το όνομα τρολάρει ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα, Πάνος Καμένος, σε αναρτησή του. Δημοσίευσε μια φωτογραφία με ένα λογότυπο με τη λέξη ΕΔΕΣ με τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους τους ακολουθεί, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας άλλαξε μόνο το περιτύλιγμα, είπε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ακίνητο στην Κρήτη. Πηγές του κόμματος κάνουν λόγο για μια οργισμένη προσπάθεια σπήλωσης μέσω ψευδών ισχυρισμών. Για το συγκεκριμένο ακίνητο έχει γίνει λόγος για φωτογραφικό διαγωνισμό και για ίσπραξη ενοικίων από το δημόσιο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Θα αθωωθώ και θα κάνω μήνυση για ηθική βλάβη, ανέφερε σε ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης. Στην αντεπίθεση πέρασε ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Γρηγόρης Δημητριάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το επεισόδιο στον τελικό της EuroLeague. Το θράσος του δεν έχει όρια, όλη η Ελλάδα είδε την απρόκλητη επίθεσή του. Το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ, ανέφερε και έθεσε αυτόν στη διάθεση των αρχών. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θέρμης. Είχε ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί ο 67χρονος. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, έφερε πάνω από 15 χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο. Στο αστυνομικό δελτίο, αιματηρό επεισόδιο χθες τα ξημερώματα σε σπίτι στη Χαριλάου. Ένα ζευγάρι από την Αλβανία επισκέφθηκε το σπίτι 50χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά στην κοπέλα. Αντέδρασε ο σύντροφός της, ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει με μεταλλικό σωλήνα. Συνελήφθησαν και οι δύο. Δύο επεισόδια μεταξύ ανηλίκων εχθές το απόγευμα στην Τούμπα. Συνελήφθη 15χρονος καθώς φαίνεται να χτύπησε έναν 13χρονο στην οδό Μικράς Ασίας. Κάλεσε και ένα φίλο του στο σημείο, ο οποίος όταν έφτασε επιτέθηκε σε ένα 14χρονο, χτυπώντας με γροθιές στο πρόσωπο και την πλάτη. Ο ανήλικος νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο, ενώ ο δεύτερος δράστης αναζητείται. Καυτές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική λιώνουν τη Δυτική Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφονται σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Μέχρι στιγμής ανακοινώθηκαν 13 θάνατοι. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
21: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
22: Έκτακτη είδηση.
23: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
22: www.ergopavlatel.gr.
0: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
23: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
0: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
23: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
0: www.ergopavlatel.gr
23: Ergo.nea.
1: Έλα, Γιώργη!
2: Φυλάκι ρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
1: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
2: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
3: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
2: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
3: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος, εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Λύσαξες.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
28: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
29: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη.
30: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
31: Yellow Radio 101,7.
4: κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάμε στην τροφιά μέχρι τις 4. Όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Ό,τι υπάρχει να σχολιάσουμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Μαζί με τον Χρήστο, ο οποίος θα έρθει λίγο αργότερα. Θα ξεκινήσω εγώ με τα δικά μου και θα έρθει και ο Χρήστος, για να συνεχίσουμε και να πάμε και στο μπασκετικό ρεπορτάζ έτσι περισσότερο, καθώς είμαστε σε μια φάση αναμονής γενικότερα. Θα τα πω όμως. Μας παρακολουθείτε μόνο στους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά στα ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και μέσα από εκεί. Ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει. Subscribe προκειμένου να παρακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live ή οτιδήποτε άλλο. Να σας το μεταφέρουμε σε κάθε περίπτωση. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτή είναι στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, θηροτηλεοράσεις, συναγερμούς, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται στο συγκεκριμένο κομμάτι. 6981-33-44-55. Επικοινωνείτε με τον φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι χορηγοί και της σημερινής εκπομπής μας τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και μας στηρίζουν και το ραδιόφωνο αλλά και εμάς εδώ σαν εκπομπή. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, να πω δύο πράγματα ποδοσφαιρικά και θα πάμε λίγο αργότερα στο μπάσκετ. Αρχικά για το θέμα της αναδιάρθρωσης, την πρόταση αναδιάρθρωσης η οποία υπήρχε, σας τα είπε και ο Γιάννης λίγο νωρίτερα, λίγο να τα αναλύσω περισσότερο. Υπήρχε λοιπόν μια πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος της Super League, μια πρόταση η οποία έγινε από 5 συγκεκριμένες ομάδες, προκειμένου ακόμη από τη νέα σεζόν, όχι δηλαδή να γίνει τη μεθεπόμενη σεζόν όπως κανονικά λένε οι κανονισμοί, από την επόμενη σεζόν να είχαμε 16 ομάδες με την παράλληλη παραμονή του Πανσεραϊκού και της Λάρισας, των δύο ομάδων δηλαδή οι οποίες υποβιβάστηκαν μέσα από τα παιχνίδια. Έγινε λοιπόν σήμερα το ΔΣ, το έκτακτο ΔΣ της Στίχημαν Super League για το αίτημα της αναδιάρθρωσης, το οποίο δεν πέρασε. Θυμίζω ότι για να περάσει χρειαζόταν 11 στους 15 ψήφους. Όταν λέμε 15 ψήφους, οι 14 είναι των ομάδων και η μία είναι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, δηλαδή της ΕΠΟ. Χρειαζόταν λοιπόν 11 στα 15. Φαινόταν τις προηγούμενες μέρες ότι δεν υπήρχε αυτή η πλειοψηφία. Δεν υπήρχε δηλαδή, δεν υπήρχαν αυτοί οι ψήφοι που χρειαζόταν προκειμένου να περάσει η συγκεκριμένη πρόταση για την αναδιάρθρωση. Έχει ενδιαφέρον βέβαια ποιοι την ψήφισαν πέραν των 5, δηλαδή των 5 που έκαναν την πρόταση και έστειλαν την επιστολή για το συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας και ΠΑΟΚ, είναι οι 5 οι οποίοι υπέγραψαν το αίτημα της αναδιάρθρωσης. Το ψήφισαν λοιπόν αυτοί οι 5 και μαζί τους ο Λεβαδιακός. Εδώ μου προκάλεσε μια έκπληξη ότι ψήφισε κάτι διαφορετικό ο Λεβαδιακός σχέση με τον Παναθηναϊκό, αλλά okay. Και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία πήρε θέση, συνήθως δεν παίρνει θέση σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, συνήθως η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ψηφίζει λευκό στις περιπτώσεις που είναι κάτι για την Super League, για να μην φαίνεται ότι παίρνει θέση, απόφαση, οτιδήποτε. Αλλά εδώ πήρε θέση, ψηφίζοντας και αυτή υπέρ της αναδιάρθρωσης. Κατά ψήφισαν ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Όφη, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος, ενώ υπήρχε και ένα λευκό στη διαδικασία, το οποίο ήταν του Ολυμπιακού. Αυτές είναι δηλαδή οι ψήφοι. 7 υπέρ, ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός και ΕΠΟ. 7 κατά, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Όφη, Βόλος, Κηφισιά και Ατρόμητος. Και ένα λευκό στην διαδικασία, αυτό το οποίο ψήφισε ο Ολυμπιακός. Άρα δεν πέρασε το αίτημα της αναδιάρθρωσης. Οι ομάδες θα είναι 14 και την επόμενη σεζόν. Ήταν φανερό ποια ήταν η στόχευση του ΠΑΟΚ,
ο οποίος κίνησε όλη τη διαδικασία. Τώρα, μην μου πει κάποιος ότι την κίνησε τη διαδικασία ο Πανσεραϊκός ή η ΑΕΛ μόνη τους. Τη διαδικασία την κίνησε η πλευρά του ΠΑΟΚ, η οποία ήθελε να κρατήσει αυτές τις ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Τον Πανσεραϊκό για τους προφανείς λόγους και την Λάρισα επίσης για λόγους που μπορεί ο καθένας να έχει στο μυαλό του. Να πω ότι δεν ψήφισαν οι δύο ομάδες που ανέβηκαν, γιατί εδώ υπήρχε ένα ερώτημα. Τι θα ψηφίσουν, μάλλον γιατί ψήφισαν οι ομάδες οι οποίες έπεσαν και δεν ψήφισαν οι ομάδες οι οποίες ανέβηκαν. Βέβαια, αυτό έγινε γιατί δεν έχει ακόμα επικυρωθεί. Σήμερα, σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι να επικυρωθούν οι βαθμολογίες της Super League 1, δηλαδή η βαθμολογία του 1-4, του 5-8 και του 9-14. Άρα, εφόσον δεν είχαν επικυρωθεί αυτές οι βαθμολογίες και δεν είχαν επικυρωθεί οι βαθμολογίες ούτε της Super League 2, παρότι έχει τελειώσει η Super League 2 εδώ και περίπου 2 μήνες. Δεν μπορούσαν να ψηφίσουν η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Γι' αυτό συμμετείχαν οι δύο που έχουν υποβαστεί, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Δεν αλλάζει λοιπόν κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Συνεχίζουμε με 14 ομάδες και την επόμενη σεζόν η Στίχημαν Super League. Αυτό, ξαναλέω, ο Άρης ψήφισε κατά μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, να σα πω την αλήθεια, γιατί κάποιοι φίλοι μου στέλνουν μηνύματα, λέει, μας έκανε εντύπωση, ψηφίσαμε κατά. Και εμένα μου έκανε εν μέρει εντύπωση, αλλά okay, δεν είναι πάντα αυτό που έχουμε εμεί ω προφανέ ή που μα φαίνεται στο μυαλό μα ότι θα γίνει να γίνεται πάντα. Αποφασίσαμε να ψηφίσουμε κατά. Εγώ κατά ήμουν έτσι κι αλλιώ. Το είχα πει ότι δεν υπάρχει λόγο να υπάρξει αναδιάρθρωση και μάλιστα ένα αναδιάρθρωση η οποία θα ισχύει από φέτο και θα κρατήσει αυτού του δύο. Δηλαδή, γιατί να μην ανέβουν οι δεύτερε ομάδε τη Super League 2. Ήταν φωτογραφικό μόνο για αυτού του δύο. Αν δεν ήταν Πανσεραϊκός και Λάρισα και ήταν ένας από τους δύο και ο Αστέρας, τότε θα έδινα περισσότερες πιθανότητες. Έτσι, θα έδινα περισσότερες πιθανότητες να περάσει αυτό. Ο Ολυμπιακός δηλαδή να λειτουργήσει διαφορετικά, αν ήταν ο Αστέρας η ομάδα η οποία θα είχε υποβιβαστεί. Αυτό έτσι το βάζω απλά στην εξίσωση σε σχέση με αυτό που ψήφισε η κάθε ομάδα σε κάθε περίπτωση. Τώρα, πάμε λίγο. Αφήνουμε το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Θα ξεκινήσω, ξαναλέω, λίγο ποδοσφαιρικά δύο πράγματα και μετά θα πάμε στο μπάσκετ. Εντάξει, παιδιά, ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον τώρα και για το μπάσκετ. Όσον αφορά το θέμα του Σπανούλη, δεν θα κρατήσει πολλές μέρες. Πιστεύω ότι θα έχει τελειώσει. Όχι, πιστεύω. Λένε και οι άνθρωποι του Άρη ότι μέχρι την επόμενη Παρασκευή, 5 του μηνός, από την αρχή το έλεγαν, θα έχουμε προπονητή. Είτε αυτός είναι ο Σπανούλης που είναι ο μεγάλος στόχος, είτε είναι κάποιος άλλος. Μην πιάνεστε από δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν και λένε για Ερυθρό Αστέρα, ένα χθεσινό δημοσίευμα. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μία από τις ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για τον Σπανούλη. Μάλιστα, να πω ότι ο ατζέντης του, ο Ρασνάτοβιτς, ο οποίος έχει και ιδιαίτερη σχέση, όντας Σέρβος και με τον Ερυθρό Αστέρα, το έλεγε δεξιά και αριστερά ότι είναι μία από τις επιλογές ο Ερυθρός Αστέρας, αλλά δεν υπάρχει κάποια συμφωνία δική του αυτή τη στιγμή με τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι, είναι, απλά μην τον μπερδεύουμε στο μυαλό μας, ούτε υπάρχει οριστική συμφωνία του Άρη με τον Σπανούλη, ούτε ο Σπανούλης έχει συμφωνήσει με κάποιον άλλον. Δεν θα αργήσει όμως, δεν θα τραβήξει πολύ αυτό το σύριαλ, έτσι δεν είναι και πολύ καιρό σύριαλ, λίγα επεισόδια έχουμε παίξει, δεν θα τραβήξει πολύ καιρό, θα έχουμε την απάντηση. Τα δεδομένα τα αναφέραμε και χθες, θα τα επαναλάβουμε και σήμερα με ό,τι καινούριο στοιχείο έχει προκύψει από την χθεσινή εκπομπή μας παρέα με τον Χρήστο που θα τον έχουμε σε λίγο όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι. Εγώ τώρα ποδοσφαιρικά, αν τα βάλω έτσι σε μια ζυγαριά, από τη μία το μπασκετικό, από την άλλη το ποδοσφαιρικό, είμαστε σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή από τη μία στο μπασκετικό έχουμε την ελπίδα, τα όνειρα, την φιλοδοξία. Πιστεύουμε ότι κάτι καλό θα συμβεί στην ομάδα μας. Περιμένουμε τον προπονητή, τους παίκτες. Γενικότερα είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία να περιμένουμε πολύ καλά πράγματα όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Από την άλλη, στον ποδοσφαιρικό είμαστε σε μια κατάσταση περιπλοκή, σε μια κατάσταση η οποία έχεις από τη μία το τι περιμένεις να γίνει όσον αφορά το αγωνιστικό, όσον αφορά τις επιλογές, όσον αφορά τα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί για παίκτες, ότι θα ασχοληθούν με τον έναν, με τον άλλον.
Έχει πάρθει απόφαση για τον προπονητή της ομάδας, τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος θα είναι και την επόμενη σεζόν. Αλλά γενικότερα είμαστε σε μια πολύ μια κατάσταση η οποία δεν σε εμπνέει, δεν σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς ιδιαίτερα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση η οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι, αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα και την Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, αν και δεν ξέρω κατά πόσο θα μας κάνει σοφότερους η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, τι μπορεί να προκύψει μέσα από αυτήν όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι δεν είναι κάτι, δεν έχουμε κάτι, πώς το λένε, χειροπιαστό, κάτι συγκεκριμένο. Περιμένουμε να δούμε τώρα τη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, αν από εκεί θα προκύψει κάτι, αν από εκεί θα υποθεί κάτι. Μέχρι τότε, ό,τι υπάρχει και λέγεται με ονόματα κτλ., θα σας το μεταφέρουμε. Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα για ένα όνομα που έχει ακουστεί και κάποιοι το έγραψαν και για σίγουρο και για συμφωνία κτλ. Αυτό του Φούντα. Δεν μου προκύπτει ότι υπάρχει συμφωνία. Ίσα-ίσα μου προκύπτει ότι δεν έχει προχωρήσει προς το να δώσουν τα χέρια οι δύο πλευρές. Μόνο αυτό λέω. Όσον αφορά την περίπτωση του Φούντα. Γενικά πάντως είναι μια κατάσταση η οποία αναμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Να πω λίγο κάτι για τον εμπορικό διευθυντή της ομάδας, το οποίο έφυγε από την Μπαϊάρης, ο Δημήτρης Σχετάκης, ο οποίος ήταν εμπορικός διευθυντής, υπεύθυνος και για την μπουτίκ. Εδώ τώρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την μπουτίκ της Μπαϊάρης. Στη συμφωνία την καινούργια, για την καινούργια εταιρεία η οποία θα μας δίνει, δηλαδή θα είναι η Nike, αλλά μέσω της Intersport. Από ό,τι μαθαίνω, η μπουτίκ θα την αναλάβει εξ ολοκλήρου η Intersport να την τρέξει. Αυτό μαθαίνω. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, πώς θα ακριβώς θα λειτουργήσει, πώς θα γίνει. Πάντως φαίνεται να υπάρχει αυτή η συμφωνία, να την πάρει η Intersport, την μπουτίκ, να την τρέξει αυτή. Και ίσως και αυτός είναι ένας λόγος της αποχώρησης του Δημήτρη Σχετάκη από το εμπορικό τμήμα της ΠΑΕΑΡΙΣ, ο οποίος θα συνεχίσει πλέον την πορεία του ως εμπορικός διευθυντής στον Ηρακλή. Έχει ήδη συμφωνήσει με την ομάδα του Ηρακλή. Περιμένει την επίσημη ανακοίνωση πλέον από την πλευρά του Ηρακλή για την συμφωνία του εκεί να συνεχίσει την πορεία του. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Δημήτρης Σχετάκης, ναι. Στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, εγώ ευελπιστώ, εγώ θέλω, ίσως είναι και το προσωπικό μου θέλω, να ακούσουμε και κάποια πράγματα όσον αφορά αυτές τις φήμες ή αυτές τις πληροφορίες μέσα αγωγικά, οι οποίες προκύπτουν από δεξιά και αριστερά, ότι έγινε αυτό, ότι έγινε το άλλο, ότι πήγε, ότι ήρθε κάποιος, ότι έκανε πρόταση, ότι είπε το ένα, ότι είπε το άλλο. Δηλαδή, θα ήθελα μία απάντηση στο συγκεκριμένο κομμάτι, λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί με την φημολογία

να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, ότι έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, έγινε το... Έγινε αυτή η επαφή, δεν έγινε εκείνη η επαφή, ή εμφανίστηκε αυτό. Θέλω πραγματικά, ξέρετε γιατί. Γιατί όσο λειτουργούμε έτσι, με το άκουσα, μου είπαν, μου ήρθε μια πληροφορία, μου ήρθε μια άλλη πληροφορία, είναι πολύ περίεργη, πολύ περίπλοκη η κατάσταση. Είναι πολύ περίπλοκη. Και ξέρετε για κάτι άλλο. Επειδή ο ποδοσφαιρικός Άρης, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έχει απαξιωθεί πάρα πολύ, πρέπει να προσπαθήσουμε, πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά. Δεν λέω τώρα πώς θα το διαχειριστεί ο καθένας και μέσα του, με την απογοήτευση που μπορεί να έχει, την πικρία που μπορεί να έχει από τα όσα συμβαίνουν στον ποδοσφαιρικό Άρη, το πώς το βλέπει, πώς το αισθάνεται, την παρουσία του στο γήπεδο ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να μην, όσο γίνεται, το απαξιώσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Εμείς, πώς θα το κάνει ο καθένας, ας επιλέξει ο καθένας πώς πρέπει να είναι ο τρόπος που θα λειτουργήσει. Απλά, έτσι όπως είναι η κατάσταση, αν το κάνουμε και αυτό, νομίζω ότι θα είμαστε σε πολύ δύσκολη φάση. Και επειδή από την άλλη υπάρχει το μπάσκετ, γι' αυτό έτσι τα βάζω σαν αντιδιαστολή. Τι ελπίδα, τι όνειρα έχουμε στο ένα και τι απογοήτευση έχουμε στο άλλο, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση. Αυτό λέω. Αυτό αναφέρω συνεχώς. Θα παρακαλούσα αυτούς που θέλουν να μπουν μέσα τώρα και να γράψουν ο καθένας το δικό του και να πούνε για διάφορες καταστάσεις κτλ. Ας μαζευτούν λίγο. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε να λειτουργήσουμε όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Δεν έχω κάποια πληροφορία όσον αφορά τη Γενική Συνέλευση, αν μπορεί να προκύψει κάτι άλλο, αναβολή ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι, παιδιά. Αυτό είναι. Και εμείς προχωράμε. Δεν έχω κάτι άλλο για το μπασκετικό, για το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Πραγματικά, δεν ξέρω πώς θα ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω πώς θα μεταβληθεί αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Ξέρω τώρα ότι εγώ λέω για το ποδόσφαιρο, δεν μπαίνει κανένας. Πώς το λένε, δεν παρακολουθεί κανένας. Όλοι κλείνουν το ραδιόφωνο. Λες, λέει, για το ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Θα πάμε. Στο μπάσκετ θα πάμε, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς λογικό είναι ότι εκεί θα το γυρίσουμε σε κάθε περίπτωση.

0: Εδώ είμαστε. Δεν φύγαμε. Απλά έκανα μια μικρή διακοπή για να βάλουμε και τον, και τον Χρήστο μαζί μας. Γιατί ξαναλέω. Συγγνώμη, όλοι θέλετε.
1: Ναι.
0: Για τον μπάσκετ, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή τον μπάσκετ είναι στην πρώτη γραμμή επικαιρότητας. Δημήτρη, όλοι θέλουν να μάθουν νέα.
1: Δημήτρη, ήμουν το πρωί με τον φίλο μας τον Ηλία. Πήγαμε καφέ εκεί και τον Τάσο. Εγώ σας τα έλεγα πριν από 3 μήνες. Εντάξει. Ότι του χρόνου το μπάσκετ θα εκτοξευτεί τόσο ψηλά που όλοι θα ασχολούμαστε με το μπάσκετ και δυστυχώς, και λέω δυστυχώς, γιατί είναι άσχημο να το λέει ένας οπαδός σωμάτων.

0: θα μειωθεί το ενδιαφέρον με το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι άλλο να αγωνίζεσαι με τους κορυφαίους για την κορυφή και άλλο να είσαι σε μια μέτρια κατάσταση και να παλεύεις για μέτριους στόχους ή μετριοπαθείς στόχους. Εντάξει. Λοιπόν, σας τα έλεγα, εσείς ηρωνεύεστε.
1: Όπως ξέρεις, μου λένε κάποιοι φίλοι, όπως λέει πριν από 4-5 χρόνια, 3-4 χρόνια, λέγαμε σταματήστε, μην μας μιλάτε για τον μπάσκετ, δεν έχει τίποτα τον μπάσκετ, λέμε μόνο για ποδόσφαιρο να μας μιλάτε. Είναι το ανάποδο τώρα.
0: Τώρα
1: έτσι
0: είναι το ανάποδο.
1: Έτσι είναι. Να σου πω κάτι.
0: Μακάρι ο σύλλογος να μεγαλώσει τόσο πολύ, ώστε και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να πρωταγωνιστούν. Ναι. Αλλά ξέρεις τι, ακόμα και οι μεγάλες αθηναϊκές ομάδες. Δύσκολο να το πετύχουν αυτό. Δηλαδή το πετυχαίνει ο Παναθηναϊκός, το πετυχαίνει ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ δεν το πετυχαίνει.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ότι στο ποδόσφαιρο γίνεται χαμός για ένα εισιτήριο. Και στο μπάσκετ που παίζει και σε υψηλό επίπεδο και έχει και πρόσφατους τίτλους, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι φαινόμενο μόνο σονάρι. Είναι και στις μεγάλες, σε όλες τις μεγάλες ομάδες υπάρχει περίπτωση το ένα τμήμα να μην έλκει τόσο πολύ τον κόσμο σε σύγκριση με τον άλλο. Αλλά εντάξει τώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σίγουρα είναι οι ομάδες που το έχουν καταφέρει στην Ελλάδα να αγκαλιάσουν και τα δύο τμήματα και να γεμίζουν και τα γήπεδα και να γίνονται ανάρπαστα τα εισιτήρια και γενικότερα να υπάρχει το ενδιαφέρον. Θα μου πεις βέβαια και στα δύο τμήματα είναι, πρωταγωνιστούν και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ εκεί όπου περιμένουμε την κατάληξη του Σπανούλη. Του θέματος Σπανούλη. Είναι αυτή τη στιγμή το Plan A, είναι ο βασικός στόχος του Άρη. Το χειρίζεται προσωπικά ο Νίκος Ζήσης. Τώρα να πούμε για ραντεβού και συνάντηση. Δύο παιδιά τα οποία γνωρίζονται και είναι φίλοι από σχετικά μικρές ηλικίες και είναι πλέον και συγγενείς εξαγχιστίας, γιατί είναι και κουμπάρι. 10 φορές την ημέρα μιλάνε στο τηλέφωνο. Το θέμα είναι ότι όταν ο Σπανούλης πει εντάξει, θα ενημερώσει πρώτα απ' όλα τον μάνατζερ του, να τον πει πάνε ή πάρε το email
1: πρέπει,
0: της Καϊάρης.
1: Πρέπει να πάρει την απόφαση. Επειδή από χθες έχει βγει ένα δημοσίευμα που λέει για τον Ερυθρό Αστέρα, ότι ο Ερυθρός Αστέρας ενδιαφέρεται για τον Σπανούλη, ότι θέλει τον Σπανούλη ο Ερυθρός Αστέρας. Και...
0: Καλά, ήταν γνωστό, εντάξει. Πριν από μια εβδομάδα μας έλεγαν...
1: Έχει σχέσεις και ο Ραζνάτοβιτς έτσι κι αλλιώς με τον Ερυθρό Αστέρα. Σέρβος είναι. Είναι μια επιλογή σίγουρα, διότι δεν έχει προπονητή αυτή τη στιγμή μετά την αποχώρηση του Σάσα Ομπράντοβιτς. Ήταν, παιδί μου, λίγο πολύ αναμενόμενο ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον από τον συγκεκριμένο.
0: Κοίταξε,
1: από τη συγκεκριμένη ομάδα.
0: Κάποια αθηναϊκά μέσα και κυρίως στην Αθήνα ακούγεται ότι μπαίνει δυνατά και ο Παναθηναϊκός για το Σπανούλη.
1: Είναι λίγο...
0: Ναι, είναι πολύ παρατραβηγμένο, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι σχέσεις του Σπανούλη με τον συγκεκριμένο τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν είναι και καλύτερες δυνατές. Και μάλιστα στο παρελθόν είχαν ακουστεί και πολύ βαριές κουβέντες από το στόμα του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού για τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να πεις. Θα μου πεις και με τον Ομπράντοβιτς έχει μάλλον. Ναι, με τον Ομπράντοβιτς. Αλλά τώρα όταν εξτομίζεις κάτι ευχές για παιδιά, γυναίκες κτλ., όσα χρόνια και να περάσουν, δεν τα παίρνεις πίσω. Ή μάλλον δεν μπορείς να τα πάρεις πίσω. Καλύτερα εκείνη τη στιγμή να μάσαγες παρά να τα έλεγες, αλλά τα είπες και τώρα πρέπει να υποστείς τις συνέπειες των λεγόμενων σου.
1: Τώρα ξέρεις, αυτό είναι λίγο, εντάξει, λίγο αστείο όποιος το λέει. Μόνος αστείο μπορώ να το πάρω ότι κάποιος μπορεί να λέει ότι μπορεί να πάει ως Σπανούλης στον Παναθηναϊκό. Οπότε ας το αφήσουμε, ας έρθουμε στην ουσία. Έχουμε έναν προπονητή, ο οποίος από τη στιγμή που έφυγε από τη Μονακό είναι ελεύθερος. Έναν προπονητή, ο οποίος αυτή τη στιγμή οι ομάδες οι οποίες ψάχνουν, έτσι, ψάχνουν προπονητή στην Ευρωλίγκα, σίγουρα τον έχουν και αυτόν στο μπλοκάκι τους. Ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες ψάχνουν προπονητή στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, να πω κάτι άλλο. Δεν είναι πάντα, παιδιά, όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκα το ίδιο θελκτικές. Δηλαδή, κατάλαβες πώς το λέω. Να πας σε μια ομάδα η οποία θα έχει και κάποιους στόχους. Θα έχει κάποια στόχευση συγκεκριμένη. Γιατί υπάρχουν και ομάδες στην Ευρωλίγκα οι οποίες. Να πω ένα παράδειγμα. Να σε θέλει Μπασκόνια, ας πούμε. Δεν είναι και το πιο θελκτικό. Πας σε μια ομάδα η οποία μονίμως στην Ευρωλίγκα είναι από τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
0: Από τη μέση και κάτω.
1: Έτσι, από τη μέση και κάτω, κάτω από τους 10. Σπανίως να μπει εκεί στα play-in. Να μπει στα play-in. Προπερσιασμό νομίζω είχε μπει στα play-in. Δεν είναι δηλαδή όλες οι περιπτώσεις το ίδιο θελκτικές. Ακούς δηλαδή Ευρωλίγκα και λες α, Ευρωλίγκα. Το καλύτερο δυνατό. Από τη μία μένεις μέσα στο παιχνίδι, είσαι δηλαδή στη διοργάνωση. Από την άλλη όμως μπορεί να είσαι σε ομάδες οι οποίες δεν διεκδικούν. Το EuroCup από την άλλη πλευρά, το οποίο το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι ήταν ένας προορισμός για προπονητές της Ευρωλίγκα. Μιλάω για τον Ιτούδη, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο οποίος πήγε στο EuroCup και τότε όλοι έλεγαν καλά πάει στο EuroCup για τη Χάπουελ κτλ. Με πλάνο όμως, με σχέδιο, προκειμένου να βρεθεί η ομάδα στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το πλάνο, αυτό είναι το σχέδιο. Εμείς τώρα εδώ συζητάμε, χωρίς Χρήστο να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συζητηθεί μεταξύ Σιάο, Διακογιάννη, Ζήση με τον Τσουσμπουένο. Πέραν δηλαδή από την απλή γνωριμία τους. Γιατί εγώ σίγουρος είμαι ότι πέραν από την γνωριμία υπόθηκε και ποιο είναι το πλάνο μας και το τι θέλουμε.
0: Το είπαμε αυτό, ότι σίγουρα υπόθηκε το πλάνο. Είπανε οι άνθρωποι του Άρη ότι εμείς θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Τελείωσε.
1: Με στόχο να βρεθούμε στην Ευρωλίγκα. Όχι όμως να βρεθούμε για να φύγουμε. Να πάμε για ένα χρόνο και να φύγουμε. Να πάμε.
0: Καλά, κάτσε το πρώτα να βρεθούμε και σίγουρα όλων στόχος είναι ακόμα και των ομάδων που παίζουν από το EuroCup και ξέρουν θα παίξουν για μια χρονιά. Στόχος μετά το τέλος της συμμετοχής τους είναι να βρεθούν και τα επόμενα χρόνια στην Ευρωλίγκα. Το θέμα είναι ότι όπως σωστά είπες ότι παρουσίασαν ένα πλάνο στον Τσουσμπουένο όσον αφορά για την εξέλιξη στην άμεση διετία-τριετία του Άρη. Δεν ξέρω αν στο πλάνο μέσα συμπεριέλαβαν και το όνομα του προπονητή, ποιος θα είναι προπονητής ή ποιος πιθανολογούνταν ότι θα είναι προπονητής, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να το κάνανε ή και να μην το κάνανε θα το υποπτευόταν ο Μπουένο, γιατί ξέρει ότι είναι η σχέση του Σπανούλη με τον Ζήση και από τη στιγμή που έχεις ένα πλάνο όπως το έκανε η Χαποέλ Τελ Αβίβ που ανέφερες με τον Ιτούδη, να την πάρει την ομάδα από το EuroCup και να τη φτάσει στην Ευρωλίγκα με θέση στην Ευρωλίγκα, πιστεύω ότι το υποπτευόταν και ο Μπουένο και γενικότερα η αξιωματούχη της Ευρωλίγκας ότι θα έχει ρόλο και ο Σπανούλης σε αυτή την προσπάθεια του Νίκου Ζήση GM του Άρη να ανεβάσει τον Άρη επίπεδο. Αυτά όσον αφορά. Αλλά εγώ θέλω λίγο να σταθώ σε ένα λεπτό σημείο. Σίγουρα το όνομα του Σπανούλη είναι αυτό που θέλει ο κόσμος περισσότερο από όλους τους προπονητές. Είναι το όνομα που αν θέλετε ακόμα και τους πιο δύσπιστους οπαδούς του Άρη τους κάνει να λένε ότι κάτι καλό γίνεται
1: κάνει
0: εδώ
1: κλικ,
0: πέρα.
1: Μου, κάνει κλικ, ναι, ό,τι και να λέμε.
0: Το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι πλέον αυτά τα ονόματα από αυτή τη δεξαμενή, και αν δεν είναι ο Σπανούλης θα είναι κάποιος αντίστοιχος πολύ καλός έμπειρος προπονητής που θα αναλάβει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα περάσει από το EuroCup στην Ευρωλίγκα αγωνιστικά. Αυτό είναι το πλάνο. Και μετά πάμε στο δεύτερο σκέλος, αφού το πετύχουμε αυτό, είναι το Plan A όσον αφορά το αγωνιστικό, στο οποίο λέει ότι κάνουμε μία ομάδα για να παραμείνουμε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη.
1: Πρέπει να διευκρινίσουμε και κάτι. Για να μπει στη διαδικασία, παιδιά, ο Ζήσης να μιλήσει με τον Σπανούλη για αυτό το θέμα, ενώ μιλάνε καθημερινά έτσι κι αλλιώς για δεκάδες θέματα είναι κολλητοί, ρε παιδί μου. Μιλάνε για δεκάδες θέματα. Για μπάσκετ, για τα πάντα, για τις γυναίκες, για τις οικογένειες, για όλα μιλάνε καθημερινά, γιατί είναι κολλητοί φίλοι πέραν από όλα τα υπόλοιπα και την κουμπαριά και τα λοιπά που έχουν.
0: Και συνεργάτη στην Εθνική, μην το ξεχνάς.
1: Έτσι ακριβώς. Για να μπει λοιπόν στη διαδικασία να του πει έλα σε θέλουμε στον Άρη, είναι δεδομένο, παιδιά, ότι πήρε το OK της ιδιοκτησίας και όσον αφορά το οικονομικό background.
0: Τα είπαμε αυτά εχθές, ρε Δημήτρη.
1: Έτσι, όχι τα χρήματα μόνο που να πάρει ο ίδιος και τα χρήματα
0: τα
1: που πρέπει να μπουν στην ομάδα. Πόσο πρέπει να ανέβει το budget, σε ποιο ύψος πρέπει να φτάσει. Και επειδή ξέρεις, κάποιοι το ρωτάνε. Δηλαδή, ναι, λέει για το Σπανούλη θα ανέβει. Αν πάρει κάποιον άλλο προπονητή η ομάδα, δεν θα ανέβει το budget τόσο πολύ.
0: Παιδιά, αυτά τα συμφώνησε με τον Σιάο. Σας είχα πει.
1: Το Plan A.
0: Το Plan A και Plan B με τον Σιάο όταν συναντήθηκαν. Μου λέγατε όλοι.
1: Οι δυο τους όταν συναντήθηκαν.
0: Όταν συναντήθηκαν, οι δυο τους αναστέλλαν. Τελείωσε. Από εκεί τα συμφωνήσαν, τα υπογράψανε, τελείωσε. Εκεί ήθελε, σας είπα. Θυμάμαι, έλεγα, μου λέει ο Δημήτρης να μιλήσουν για. Πάνε να μιλήσουν για το θέμα προπονητή. Τελείωσε.
1: Την πρώτη μέρα το είχαμε πει.
0: Του το ξεκαθάρισα. Και σας το ξεκαθάρισα. Βάλτε πίσω τις εκπομπές να δείτε. Πήγα να μιλήσουν για το θέμα προπονητή. Του είπε ο Ζήσης, έχω αυτό, αυτό και αυτό. Με αυτόν κάνουμε αυτό, με αυτόν κάνουμε αυτό, με αυτόν κάνουμε αυτό. Τελείωσε. Και του είπε ο Σιάο, όπως αποδεικνύεται, προχώρα με το Plan A που ήταν ο Σπανούλης. Με αυτό το budget, με αυτά, με αυτά, με αυτά. Τελείωσε. Αν δεν είναι το Plan A, θα είναι το Plan B, ρε παιδιά. Δεν με χαλάει εμένα. Εγώ βλέπω προοπτική, βλέπω όραμα και βλέπω σοβαρές κινήσεις. Δεν με πήρε κανένας από την ΚΑΕ Άρης να μου πει, λέγε ότι θα παίξουμε Ευρωλίγκα και θα πάρουμε franchise. Πώς θα πάρεις franchise, ρε φίλο, όταν δεν υπάρχουν franchise? Δεν έχει ανοίξει ακόμα διαδικασία των franchise. 2 μήνες δεν ακούμε αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί για εμάς να μας δώσουν μία.
0: 2 μήνες.
1: Μία δώρο.
0: Τι σημαίνει το franchise, κατάλαβε κανένας τι σημαίνει το franchise? Δεν κατάλαβε κανένας. Το franchise είναι το ότι παίζω στην Ευρωλίγκα χωρίς να έχω μετοχές, χωρίς να έχω θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Για να παίξει στην Ευρωλίγκα, επειδή είναι κλειστή ιδιωτική λίγκα, κάθε ομάδα, ακόμα και αυτή που έρχεται από το EuroCup, παίρνει μετοχές και αυτομάτως παίρνει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση της Ευρωλίγκας. Τώρα σκεφτήκανε, με το που θα ανοίξουν τη διοργάνωση και θα μπουν και άλλες ομάδες, μην βγάζουν μετοχές. Όχι, όσοι έχουν, τις κρατάνε. Οι νέες ομάδες που θα έρχονται με τη μορφή franchise θα πληρώνουν ένα ποσό. Ξέχασα να σας πω, για να πάρεις τις μετοχές πάλι πληρώνεις ένα ποσό,
1: ναι.
0: Το βάζεις στην μπάνκα και όταν είναι να φύγεις δίνεις τις μετοχές, δίνεις τις μετοχές σε κάποια άλλη ομάδα και παίρνεις τα λεφτά αυτά που έδωσες από κάποια άλλη ομάδα. Είναι σαν στα χαρτιά σε γανιώτα, κατάλαβες? Λοιπόν, για να μην πισηκώνομαι και φεύγω από την Ευρωλίγκα και να μην έχεις καμία επίπτωση, να έχεις πρώτα απ' όλα οικονομική επίπτωση. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες franchise δίνουν ένα αλφα ποσό, απλώς δεν έχουν μετοχές, δεν έχουν τέτοιο. Ούτε καν ξέρουν αυτοί που λένε ότι θα πάνε στην Ευρωλίγκα σαν franchise τι εννοεί η Ευρωλίγκα με franchise. Λοιπόν, αφού το ξεκαθάρισε και ο Μπουένο και όλοι οι αξιωματούχοι της Ευρωλίγκας ότι του χρόνου θα έχουμε μία από τα ίδια, την ίδια διοργάνωση, τις ίδιες ομάδες, τον ίδιο αριθμό ομάδων. Λοιπόν, άρα αυτοί που ενδιαφέρονται πρέπει να ακολουθήσουν, όπως έλεγε ο προηγούμενος CEO της Ευρωλίγκας, το μονοπάτι του EuroCup, άρα πάμε στο EuroCup. Ο Άρης είναι σίγουρος στο EuroCup. Το είπαν και τώρα και νομίζω ότι πρέπει να ετοιμάζεται και ο φάκελος ο Σονούπο, γιατί τέλη Μαΐου πρέπει να κατατεθεί ο φάκελος. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε από πέρσι, να κατατεθεί ο φάκελος να πάει στην Ευρωλίγκα, να τον αξιολογήσει και να σου δώσει συμμετοχή. Αλλά εντάξει, ως γνωστόν, ο Άρης, επειδή είναι από τις εμπορικές ομάδες που διαθέτει το EuroCup, είναι τυπική διαδικασία όλα αυτά. Θα τα περάσει, θα τα προσπεράσει εύκολα. θα στείλει το φάκελο, θα παίξει. Περιμένουμε τους υπόλοιπους αντιπάλους, γιατί αυτό είναι ένα ωραίο θέμα τώρα που τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Υπάρχει μια, υπάρχει μάλλον ένα γκρουπ πολλών ομάδων που έχουν μετανοήσει και φεύγουν από το Champions League της FIBA για να επιστρέψουν στο EuroCup της Ευρωλίγας.
1: Χριστό, υπάρχει ένα δημοσίευμα του Basket News,
0: ναι,
1: το οποίο είναι πολύ δυνατό σαν site, μπασκετικό,
0: ναι, ευρωπαϊκό.
1: Ναι, ναι. Το οποίο αναφέρεται στις αυξημένες αιτήσεις που το είπαν και οι άνθρωποι της Ευρωλίγκα, ο Τσους Μπουένο με τον Μποντιρόγκα, που μίλησαν, είπαν ότι υπάρχουν περίπου 40 αιτήσεις για το EuroCup της επόμενης σεζόν, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που οι περισσότερες που είχαν ήταν 22 με 24, γι' αυτό κατέληγαν στις 20 τελικά ομάδες, το οποίο τους βάζει σε σκέψη για αλλαγή τρόπου διεξαγωγής της διοργάνωσης. Να γίνει δηλαδή διοργάνωση την επόμενη χρονιά με 22-24, ίσως χωρίς να αλλάξει φορμάτ, δηλαδή απλά να γίνουν οι όμιλοι με 11 ή με 12 ομάδες, να υπάρχουν αυτές οι μικρές αλλαγές μόνο, είτε να πάει ακόμα και με 32 ομάδες. Υπάρχει σαν σκέψη ακόμα και το να πάει με 32 ομάδες το EuroCup, το οποίο θα περιλαμβάνει 4 ομίλους των 8 ομάδων. Αν ήταν 22 ή 24, να παραμείνει στο ίδιο, αλλά υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές. Αναφέρει μέσα το άρθρο ότι η Μπουργκ, κάτοχος του EuroCup, αναμένεται να συνεχίσει τη διοργάνωση με συμφωνία για 3-2 χρόνια, δηλαδή να κάνει συμφωνία με την Ευρωλίγκα για το EuroCup η Μπουργκ, να μην πάει δηλαδή στην Ευρωλίγκα. Κάτι που φαινόταν ως πολύ πιθανό, Χριστό,
0: ναι,
1: για διάφορους λόγους, έτσι, για την Μπουργκ. Και υπάρχουν αρκετές, λέει, από τις πιο ισχυρές και φιλόδοξες ομάδες διοργάνωσης, αναμένεται να παραμείνουν στο project, και αναφέρει Χάπολ Ιερουσαλήμ, Μπαχτσές Εχίρ, Άρη και Μπεσίκτας. Αναφέρει αυτές τις 4 ομάδες, ότι παραμένουν στο εγχείρημα με φιλοδοξίες και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ αναφέρει μέσα και τον ΠΑΟΚ, ότι αναμένεται να ενταχθεί και αυτό στη διοργάνωση ως μια φιλόδοξη προσθήκη του EuroCup. Αυτό λέει το ρεπορτάζ του Basket News. Πώς το βλέπεις το να αλλάξει τρόπο διεξαγωγής, δηλαδή να πάει περισσότερες ομάδες και να γίνει έτσι πιο... Να αλλάξει, ρε παιδί μου, τρόπος διεξαγωγής, γιατί αν πάει με 8 ομάδες, ας πούμε 32 λέγω να πάει,
0: ναι,
1: 8 ομάδες σε κάθε όμιλο σημαίνει...
0: Κοίταξε.
1: 14 σίγουρα παιχνίδια, 14, όχι 18.
0: Και 30 ομάδες μπορείς να τις κάνουν, αφού βλέπουν ότι πουλάνε. Κάνει, ναι, τρεις ομίλους των 10.
1: Ναι.
0: Και μετά άλλαξε λίγο τα τέτοια, να μην προκρίνονται 6, να προκρίνονται 4-4-12.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και κάποιοι καλύτεροι πέμπτη να είναι 16, και από τους 16 να προκύπτει η τελική τετράδα όσον αφορά και τα ημιτελικά. Δημήτρη, γυρίζω τώρα το χρόνο πίσω και θυμάμαι την πρώτη χρονιά του Καστρίτη, τότε που ήταν να πάμε στο Champions League και δεν μπορούσαμε και τελικά πήγαμε στο EuroCup, και έλεγα ότι, παιδιά, το EuroCup είναι σοβαρή ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και μου λέγανε, ξέρεις, το τέτοιο παίρνει τις άλλες ομάδες. Ναι, αλλά έχει ένα πρόγραμμα που είναι μια σοβαρή ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μην τρελαίνεστε. Είναι μια σοβαρή ευρωπαϊκή διοργάνωση. Όπως μεγαλώσαμε εμείς οι μπασκετικοί, οι Αριανοί, κάθε Πέμπτη με τον Άρη να παίζει. Θα μου πεις, τότε βέβαια είχε ομίλους. Ναι, αλλά είχες αγώνα κάθε εβδομάδα. Πάνω σε αυτή την φιλοσοφία χτίστηκε και η Ευρωλίγκα και κάνει και το EuroCup. Θα μου πεις τώρα, ναι, λόγω της πληθώρας των ομάδων η Ευρωλίγκα έχει και 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Τι να κάνουμε, εντάξει. Ναι, αλλά δίνει αγώνες υψηλού επίπεδου στο μπασκετικό κοινό. Αυτό της FIBA, το οποίο να μειώσει τους αγώνες και σχεδόν κανένας να μην καταλαβαίνει ότι έχεις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, να δίνεις ένα παιχνίδι ανά 2 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Κάνει φτωχότερο το προϊόν σου. Φανταστείτε να πας σε ένα μαγαζί και από εκεί που έχει να σου πουλήσει 10 μπλούζες και 10 παντελόνια, να σου πει έχω 3 μπλούζες και 2 παντελόνια. Αυτό σου κάνει. Χώρια που δυναμώνει ο Άρης, δυναμώνει η Μπαχτσές Εχίρ, δυναμώνει ο ένα, τραβάνε κόσμο. Βλέπεις ότι η ΑΕΚ έπαιξε με δύο ισπανικές ομάδες. Δεν μπορώ να τις πω και πολύ πιο δυνατές και ισχυρές. Ακόμα και ομάδες που φύγανε και σε χτυρίσανε την Ευρωλίγκα, τώρα παρακαλά να γυρίσουν. Γιατί ανεβαίνει το επίπεδο. Δικαιολογημένα το λένε τα τελευταία χρόνια μικρή Ευρωλίγκα. Έχει συνεχούς αγώνες, έρχονται καλοί παίχτες, καλές ομάδες. Οπότε όλο και περισσότερες ομάδες βλέπουν το project του EuroCup σαν καλύτερη επιλογή για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις αντί του Champions League. Καλά έκανε ο Άρης από την πρώτη στιγμή και μπήκε στο EuroCup. Καλά έκανε, παρά τις φωνές κάποιες στιγμές δεν υπέκυψε και παρέμεινε πιστός στο EuroCup. Και τώρα αυτή του η υπομονή στο EuroCup ανταμείβεται, θεωρώντας το ότι είναι μία από τις πιο συνεπείς ομάδες. Και φυσικά χαρά μας, όσες αιτήσεις και να έχουμε, να τη φιλοξενούμε στην διοργάνωση. Και εκεί έρχεται ο Ζήσης και του λέει: όχι μόνο χαρά σας, αλλά πλέον θα είναι και υποχρέωσή σας, γιατί έχουμε ένα πλάνο το οποίο θέλουμε τα επόμενα χρόνια να πετύχουμε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Και σου λέει ο Τσούς: έχουμε ακόμα έναν καλό πελάτη.
1: Όνομα και αυτός Τσούς.
0: Έχουμε έναν καλό πελάτη, εντάξει, που ίσως μπορεί να ανταγωνιστεί τις δύο μεγάλες ομάδες από Ελλάδα όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Εκεί λοιπόν μπορεί να έχουμε τρεις ελληνικές μεγάλες ομάδες στην Ευρωλίγκα και σίγουρα και οι τρεις σίγουρα θα είναι πολλά πιο επίπεδα από κάποιες άλλες ομάδες οι οποίες μπορεί να έχουν λεφτά, να έχουν πλούσιους ιδιοκτήτες, πολυετή παρουσία στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν έχουν τι, το κοινό.
1: Εδώ τώρα για κάποιοι φίλοι μου λένε για τον EuroCup.
0: Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια, παιδιά.
1: Έτσι. Πριν πάμε στο διάλειμμα, για να επιστρέψουμε μετά και να συνεχίσουμε, κάποιοι φίλοι μου λένε και το κομμάτι διαιτησία του EuroCup, πολλές εχθρικές διαιτησίες, πολλές περίεργες διαιτησίες είχαμε. Φέτος όχι τόσο πολύ, κυρίως τα δύο προηγούμενα χρόνια και στο EuroCup. Εντάξει, παιδιά, και αυτό είναι ένα θέμα, αλλά να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις αυτά που γίνονται στην Ευρωλίγκα, που είναι το top κομμάτι, αλλά λίγο πολύ καταλαβαίνεις κάποια πράγματα έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι, παιδιά, κάτι το οποίο πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το διαχειριστούμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, θα σου διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου του Δημήτρη που είναι προσωπικό για σένα. Και θα διαβάσουμε και κάτι άλλο έτσι που έχει πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά το brand name του Άρη και το πόσο ψηλά παραμένει παρά τα τόσα πολλά χρόνια που έχουν περάσει χωρίς η ομάδα να έχει κάποια επιτυχία όσον αφορά το μπάσκετ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε αρχικά το δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε μπασκετικά. Έχουμε πράγματα να πούμε. Θα πάμε έτσι και λίγο στο κομμάτι παίκτες. Να κάνουμε έτσι λίγο μια ανασκόπηση για ό,τι έγινε μέσα στη χρονιά και το τι περιμένουμε από εδώ και πέρα σε κάθε περίπτωση. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε αρχικά το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Μπαίνουμε από εδώ και πέρα σε κάθε περίπτωση. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Νέα στοιχεία σοκ για το κύκλωμα που λέει λατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποσπώντας 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής, 317 κατηγορούμενοι. Οργή από τα στοιχεία που έδωσε στο φως η αστυνομία. Καλησπέρα, οι αιτήσεις εγκρίνονταν ενώ συνοδεύονταν από λευκές σελίδες ανυπόγραφα μισθωτήρια ή συμφωνητικά υπογεγραμμένα από πεθαμένους. Η οικονομική έρευνα που ξεσκόνησε 126 τραπεζικούς λογαριασμούς οδήγησε στην κατάσχεση 302.000 ευρώ χρυσών, λιρών, πολυτελών, οχημάτων και τρακτέρ. Κάλεσμα Τσίπρα μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος Ελλάς. Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλοι εκεί. Λίγες ώρες μετά την παρουσίαση, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να γίνουν μέλη του νέου κόμματος. Επίθεση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Ήταν η πρώτη αντίδραση του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε και πάλι σήμερα μετά από έναν μήνα διακοπής η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παρόντες οι 6 από τους 36 κατηγορούμενους. Θύελλα όταν ο δικηγόρος του μοιραίου σταθμάρχη έκανε λόγο για δυστύχημα. Ήταν το εύκολο θύμα, είπε ο συνήγορος. Ό,τι έγινε δεν ήταν προϊόν μιας μεμονωμένης πράξης. Οι σταθμάρχες βρέθηκαν να επιχειρούν με βασικές ελλείψεις συστημάτων ασφαλείας. Μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την υπόθεση εκμίσθωσης του ακινήτου του στην Κρήτη. Πηγές του κόμματος κάνουν λόγο για οργανωμένη προσπάθεια σπήλωσης. Αγωγή για ηθική βλάβη καταθέτει απαντώντας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός. Στην αντεπίθεση πέρασε ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Γρηγόρης Δημητριάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το επεισόδιο στον τελικό της EuroLeague. Το θράσος του δεν έχει όρια, όλη η Ελλάδα είδε την απρόκλητη επίθεσή του. Το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ, ανέφερε και έθεσε αυτόν στη διάθεση των αρχών. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος πατροκτόνος από το Τριάδι Θέρμης. Έτοιμα κατέθεσε υπεράσπιση για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός στη μονοκατοικία όπου διέμενε με το γιο του. Έφερε πάνω από 15 χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό 10χρονο αγόρι που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στον οικισμό της Ηράκλειας. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί με τους άνδρες της πυροσβεστικής να σπέβδουν στο σημείο και να ανασύρουν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Ο ανήλικος διακομίστηκε αμέσως στο κέντρο υγείας Ηράκλειας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Λευτεράκι, τα είδες!
11: Τι να δω ρε Ζωζό!
10: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
11: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
10: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
11: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
10: Τις κληρώσεις!
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
13: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
15: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
16: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
18: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αργύρι, μην τρέχεις!
20: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
23: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
24: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
25: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo. Τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθόματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
12: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πριν συνεχίσω, ήθελα να σου διαβάσω αυτό το μήνυμα. Λέει για σένα, Χρήστο, προσωπικά, πώς αισθάνεσαι, λέει, που μετά από τόσα χρόνια υπομονής και ρεπορτάζ ενός Άρη κατώτερου σε ένα πρωτάθλημα τελείως παντελώς αδιάφορου, τώρα κάνεις ρεπορτάζ, λέει, αυτού του Άρη, σε αυτό το πρωτάθλημα και σε αυτό το Eurocup, με αυτή την προοπτική. Πώς αισθάνεσαι, λέει, προσωπικά, εσύ σαν δημοσιογράφος?
1: Εντάξει, χάρα κάθε φορά που πηγαίνει, επειδή το επάγγελμά μας.
0: Εξαρτάται και από το.
1: Εξαρτάται ιδιαίτερα τώρα στο Yellow Radio, εξαρτάται αποκλειστικά από την πορεία της ομάδας. Είναι καλό να βλέπεις ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον του κόσμου. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτό. Εγώ περίμενα να με ρωτήσεις πώς αισθάνεσαι που πέρσι η ατάκα μου ήταν «Έρχεται το υπερωκεάνιο, σταματήστε να μαλώνετε». Θυμάσαι.
0: Ναι,
1: λοιπόν, φέτος ποια είναι η ατάκα? Γιατί τώρα πήραμε καφέ το μεσημέρι με τα φιλαράκια μας. Η ατάκα είναι ότι μόνο ο Σπανούλης.
0: Όχι με τα φιλαράκια μας, με τα φιλαράκια σου έπινες καφέ, έτσι. Γιατί να διαχωρίζουμε, να διαχωρίζουμε τη θέση μας.
1: Τώρα θα σε ορμήξω ο Ηλίας.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης μου είπε να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να μην μπερδευόμαστε. Λέει.
1: Ο Γιάννης είναι, καταρχήν ο Γιάννης είναι.
0: Μια χαρά τα λέει. Μια χαρά τα λέει. Με τα φιλαράκια σου έπινες καφέ. Εμάς δεν μας καλούν, οπότε με τα φιλαράκια σου έπινες. Μας κάλεσαν μια φορά.
1: Εντάξει, τώρα οι σοβαροί καλούν την τάση και τον Γιάννη να σε καλέσουμε. Καταρχήν ο Γιάννης πρέπει να φέρει και χαρτί το συγκεκριμένο που του έχουμε ζητήσει. Δεν μπορεί να έρθει χωρίς χαρτί. Ναι. Είναι επικίνδυνος.
0: Λοιπόν, εδώ.
1: Όχι, περίμενα ολοκληρώσει. Για φέτος η ατάκα είναι ότι, που το έλεγα και πολύ κοροϊδεύατε, λοιπόν, ότι ο μοναδικός κουμπάρος του Ζήση που δεν δουλεύει στον Άρη αυτή τη στιγμή είναι ο Σπανούλης. Το έχω πει 1.000.000 φορές.
0: Λοιπόν, εδώ ένας φίλος μου έχει στείλει.
1: Ναι.
0: Τι βγάζει το chat GPT όταν ρωτάς τα top 10 brand names στο ευρωπαϊκό μπάσκετ?
1: Ναι.
0: Τι βγάζει? Real πρώτο, Παναθηναϊκός δεύτερος, Μπαρτσελώνα τρίτη, Ολυμπιακός τέταρτος, Μακάμπι πέμπτη, Τσεσεκά έκτη, 7 βγάζει τον Άρη, 8 Παρτιζάν, 9 Ζαλγκύρης, 10 Βίρτους Μπολόνια. Πόσο σχολιάζεις, λέει, αυτά?
1: Εντάξει, γιατί όσα χρόνια και αν περάσουν, το όνομα του Άρη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ παραμένει ανεξίτηλο. Λίγες ομάδες το έχουν καταφέρει. Το κατάφερε η Μπολόνια, η οποία, θα μου πεις, επέστρεψε μεγάλες οργάνωσες. Ναι, αλλά αυτή η Μπολόνια, η οποία δεν πρωταγωνιστεί, δεν έχει καμία σχέση με την Μπολόνια που θυμούνται όλοι, όπως τον Άρη που πρωταγωνιστούσε. Λοιπόν, και αποδεικνύεται το ότι ο Νίκος Γκάλης πάει στο, τον προσκαλεί η Ευρωλίγκα στις διοργανώσεις μόνο και μόνο για να καθίσει και να δει το Final Four. Ξέχασε η Ευρωλίγκα τον Γκάλη? Όχι. Ξέχασε η Ευρωλίγκα τον Άρη? Όχι. Γιατί να το ξεχάσει το μπασκετικό κοινό μια από τις μεγαλύτερες ομάδες που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα? Παιδιά, σας το έλεγα, όλα είναι δρομολογημένα. Πολλοί από εσάς βλέπατε το σήμερα και βγάζατε αυθαίρετα, πώς θα το πω, για το μέλλον, πώς θα διαγραφεί το μέλλον. Σας έλεγα ότι μην κρίνετε στο σήμερα. Να ξεφταίνει και ορισμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι πριν τελειώσει η χρονιά, η φετινή, λέγανε ότι και του χρόνου θα πάμε σε μια μεταβατική περίοδο. Ευτυχώς υπήρχε ο Γκάλης και σας είπε ότι δεν υπάρχει πλέον μεταβατική περίοδο. Η μεταβατική περίοδο τελείωσε προχθές που χάσαμε από την ΑΕΚ. Αυτή ήταν η μεταβατική. Ήταν η πρώτη χρονιά, γιατί τα χρέη ήταν μεγάλα και δεν ξέρανε τι άλλο θα παρουσιαστεί. Τα εξηγήσαμε αυτά. Από εκεί και πέρα πάμε στο πλάνο που έχει κάνει ο Σιάο με τον Αντετοκούμπο και τους επιτελείς τους. Ο Ζήσης ως GM και τεχνικός διευθυντής αναλαμβάνει εκτελεστικό όργανο να υλοποιήσει αυτά τα πλάνα, το ότι τι θέλουμε τον Άρη εκεί. Εσύ GM θα βρεις τους παίχτες, τον προπονητή και το πώς θα φτάσουμε εκεί. Εσύ στα οικονομικά, Διακογιάννη και Αντωνιάδη, θα ελέγχετε για να το πετύχουμε αυτό, αυτά τα έσοδα, αυτά τα χρήματα. Πόση είναι η διαφορά από τα έσοδα μέχρι αυτό το ποσό. Πάρτε τα, διαχείριστε τα ταμεία. Τα λέμε σε 5-6 μήνες που θα έρθουν οι λογιστές μου και οι δικηγόροι μου να δούνε τα οικονομικά της εταιρείας. Σημειωτέων ότι επειδή όλοι στην Καϊάρης έχουν δουλέψει σε μεγάλες επιχειρήσεις, αυτά είναι αυτονόητα. Έτσι λειτουργούν σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι λένε να δώσουν συνέντευξη τύπου. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο Διακογιάννης και ο Αντωνιάδης θα πρέπει να δώσουν συνέντευξη τύπου απολογιστική. Και νομίζω ότι και αυτοί το σκέφτονται. Και δεν θα γίνει.
0: Θα δώσουν. Μα ήδη μας το είπαν ότι θα δώσουν.
1: Ναι. Μάλλον δεν θα γίνει. Το ξανασκεφτεύω. Τι καλά, να μας πούνε.
0: Καλά. Κοίτα, αν φέρουν τον Σπανούλη, θα κάνουν.
1: Παρουσίαση.
0: Θα κάνουν 7 απολογιστικές συνέντευξεις τύπου τώρα.
1: Παρουσίαση. Όχι. Άλλο η παρουσίαση.
0: Οι ίδιοι μας είπαν ότι θα κάνουν μία συνέντευξη τύπου απλά απολογισμού το τι έγινε σε αυτόν τον πρώτο χρόνο,
1: ναι,
0: να το μεταφέρουν στον κόσμο. Αυτό, τίποτα άλλο. Και είναι και το, δεν είναι παράλογο. Τι είπαν, και θα κάνουμε κάθε χρόνο. Αυτό είναι το πλάνο μας. Είναι κάθε χρόνο στο τέλος της χρονιάς να κάνουμε μία συνέντευξη τύπου.
1: Κάτσε ρε Δημήτρη.
0: Όχι, λέω τι είπανε.
1: Άσε τι είπανε. Σου λέω τώρα το ξανασκέφτονται. Περίμενε λίγο. Περίμενε.
0: Ρε, τι να περιμένω και να μην περιμένω.
1: Γιατί να κάνουν συνέντευξη τύπου.
0: Εγώ δεν θα του ρωτήσω γιατί να κάνουν ή όχι. Εγώ λέω τι είπαν.
1: Εγώ σε ρωτάω για ποιο λόγο.
0: Ξέρω, πραγματικά τώρα που κολλάει τώρα αυτό. Δηλαδή, αν θέλουν να κάνουν, θα κάνουν.
1: Τι Δημήτρη είναι, μου, ξέρεις που κολλάει. Περίμενα να σου πω. Προχθές σου λέω, μην το διαβάζεις αυτό το δελτίο τύπου. Εσύ τι πήγες, το διάβασες.
0: Ποιο πράγμα.
1: Που μας λέγανε ότι οι followers του Άρη από 100 γίνανε 200 και η δραστικότητα για όλα αυτά. Αγαπητοί ΚΑΕ Άρης, μισό λεπτό. Έχετε δει ποτέ την ΚΑΕ Ολυμπιακός να βγαίνουν ή την Παναθηναϊκός ή στο ποδόσφαιρο να δίνουν απολογιστικές συνεντεύξεις?
0: Έχουν διαφορετική νοοτροπία, νομίζω. Δεν ξέρω.
1: Έχουν αυτό νοοτροπία μεγάλη ομάδα.
0: Όχι, αυτοί έχουν, οι δικοί μας έχουν διαφορετική νοοτροπία, πιστεύω. Και
1: να
0: επειδή
1: αποκτήσουν. Δηλαδή, στις εταιρείες κολοσσούς που ήταν στις πολυεθνικές και δουλεύαν, είδαν ποτέ.
0: Δεν είχαν, δεν είναι ομάδα οι πολυεθνικές, δεν ξέρω. Το ίδιο πράγμα. Η ομάδα είναι στον κόσμο. Ο κόσμος, ναι, πώς.
1: Εγώ σου λέω πρέπει να αποκτήσουμε.
0: Τι είναι, τους πελάτες, να αποκτήσουμε. Δεν είναι πελάτες, είναι κόσμος.
1: Νοοτροπία μεγάλης ομάδας. Αν έχουν οτιδήποτε απολογιστικό να κάνουν, είναι υφιστάμενοι του ιδιοκτήτη. Έχω να το πούνε. Να βγω εγώ και να πω μεγάλη επιτυχία του Άρη που τους 100 followers τους έκανε 200.
0: Δεν ξέρουμε τι θα πούνε. Αυτά ήταν που τα βγάζανε κάθε τρίμηνο. Δεν ξέρουμε τι θα πούνε.
1: Ναι, όχι. Να πούμε ότι. Δηλαδή να μου παρουσιάσουν
0: ένα. Τι έχουμε κάνει, τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα για το γήπεδο, για το ακαδημίες που πήραμε, για, το, για όλα αυτά. Και μαζί με το Ζήση, για όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε.
1: Ρε παιδί μου, αυτά μας ενημερώνουν με το πλάγιο. Να δώσουν συνέντευξη τύπου για να μας πούνε τι. Ότι κάναν τους followers από 100-200 και ότι τα εισιτήρια του που κόβει ο Άρης από 5.000 αυξήσαν τη χωρητικότητα σε 6.000. Δηλαδή να πούνε κάτι ουσιώδες. Να μου πούνε ότι ξέρεις τι, 20 χρόνια τώρα,
0: και να μου
1: 20 χρόνια τώρα ο Άρης από τις διαφημίσεις είχε το 50% του budget και τώρα έχει το 500% του budget. Ότι έχουν τριπλασιάσει και τα τελαπλασιάσει τα έσοδα από τις χορηγίες και από τις διαφημίσεις. Και ότι ο Άρης πλέον πουλάει. Ότι εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο το όνομα του Άρη. Αυτά μπορούν να μου τα δώσουν χωρίς να κάνουν συνέντευξη τύπου. Αλλά να κάνουν μια συνέντευξη τύπου για να πω εγώ ότι είναι καλή υπάλληλη ή όχι, όχι, θα πρέπει καλύτερα να μιλήσουν με τον ιδιοκτήτη. Γι' αυτό
0: σου λέω ότι
1: πρέπει να αποκτήσουμε νοοτροπία μεγάλης ομάδας. Τελείωσε. Είμαστε μεγάλη ομάδα.
0: Η άποψή σου. Είναι η άποψή σου. Θα δούμε τι θα κάνουν. Αυτή η αποψή θα κάνουν συνέντευξη τύπου.
1: Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να αποφαχτίσουμε.
0: Θέλουν κάθε χρόνο να επικοινωνούν και με τον κόσμο. Αυτό είπανε, αυτό μας είπανε. Μάλιστα, είπαν αυτές τις συναντήσεις που κάνουμε, γιατί κάνουμε κάθε τρίμηνο μια συνάντηση. Δεν θα κάνουμε, λέει, την επόμενη συνάντηση, γιατί θα γίνει συνέντευξη τύπου. Αυτό. Αυτό μας είπαν. Okay. Θα δούμε τι θα κάνουν τώρα. Μην πάμε πάλι. Τι λες εσύ, τι λέω εγώ, τι λέει αυτός. Okay. Εσύ έχεις λες την άποψή σου. Αυτοί θα κάνουν αυτό που πιστεύουν αυτοί. Οπότε, ας περιμένουμε να δούμε. Λέγε.
1: Τι έχω. Λέγε, έχεις μηνύματα πολλά.
0: Άσε τα μηνύματα τώρα. Ακόμα νωρίς είναι για τα μηνύματα.
1: Πάμε. Τίποτα. Αυτή την ώρα είναι σε γνωστό εστιατόριο και είναι το γεύμα αποχαιρετισμού. Τελειώνουν από σήμερα. Νομίζω ότι θα πάνε όλοι. Θα μας στείλει σε λίγο φωτογραφίες ο Αντώνης Γκάντζιος. Νομίζω και με οικογένειες και με παιδιά θα αποχαιρετιστούν. Αυτοί που έχουν παιδιά σε σχολεία, δηλαδή λίγο μεγαλύτερα παιδιά, θα μείνουν μέχρι να τελειώσουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Αυτοί που δεν έχουν οικογένειες και παιδιά, θα μπορεί και να αναχωρήσουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Έτσι δεν ξεκουραστούν. Τώρα, πολύ έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Ο ένας να μείνει, ο άλλος να μείνει. Παιδιά, για να προχωρήσουμε σε αυτή τη συζήτηση, να είμαστε λίγο ρεαλιστές, πρέπει να έχουμε αρκετά κομμάτια για να μπορέσει, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Δηλαδή, λένε, να μείνει ο Τζονς, να μείνει ο Τζονς. Αλλά τι παιχτή στο ένα θα έχεις. Πέρσι πόνεσες. Αν πάρεις έναν καλό playmaker, μπορεί να μείνει ο Τζονς. Ή τι θέλει ο νέος προπονητής από τη θέση 2, το βασικό. Μπορεί να θέλει μόνο shoot, μπορεί να θέλει πολλά πράγματα. Καταλάβατε, μας λείπουν πολλά κομμάτια. Καταρχήν μας λείπει το όνομα του προπονητή για να δούμε τι φιλοσοφία θα μπορέσει να περάσει την ομάδα. Δηλαδή πάμε για ένα σύγχρονο μπάσκετ με πολλές κατοχές και πολύ γρήγορο. Το σημαίνει ότι πέφτει βαρύτητα στον άσο, ότι πρέπει να πάρεις πάρα πολύ καλό άσο και μετά να σε απασχολήσει η θέση 2. Δεν θα πας σε αυτό, θα πας σε ένα άλλο μπάσκετ πιο στατικό. Εκεί σε παίρνει να κάνεις και λίγο επιπόλαια επιλογή στη θέση 1, ενώ δηλαδή να πας σε έναν playmaker πιο επιθετικό παρά πιο πασέρ, όπως θα θέλεις στην πρώτη περίπτωση. Είναι ανάλογα το τι θέλει ο προπονητής, παιδιά, το τι, πώς έχει σχεδιάσει το νέο άριστο μυαλό του, πάντα σε συνεργασία με τον Νίκο Ζήση, γιατί ο Νίκος Ζήσης τον έχει σχεδιάσει αυτό τον Άρη στο μυαλό του. Και παιδιά, πιστέψτε μου ότι ο Νίκος Ζήσης ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ, περισσότερο από πολλούς προπονητές που είναι τώρα σε ομάδες της Α1. Σας το λέω. Λοιπόν, έχει σχεδιάσει, τον έχει αυτό που σχεδίασε στο μυαλό του, το έχει επικοινωνήσει με τους υποψήφιους προπονητές και του έχουν πει και αυτοί τη δική τους σκέψη. Οπότε βλέπει λίγο, ίσως να επισημάνει και κάποιες αδυναμίες στο πλάνο του, αλλά για να προχωρήσει αυτό το πλάνο, μάλλον να εγκριθεί και να προχωρήσει, πρέπει να συμφωνήσει με προπονητή, να δει τι θα παίξει ο καινούριος προπονητής, τι θα παίζει. Μπορεί οι υποψήφιοι προπονητές να υπηρετούν και οι δύο το ίδιο πλάνο, δεν είναι έκπληξη. Οπότε σε αυτά τα κοινά στοιχεία, δηλαδή τι θέλουμε, ένα πάρα πολύ καλό playmaker. Εντάξει παιδιά, έχω βρει ένα πολύ καλό playmaker, τον έχω κλείσει από το Μάρτιο, αυτός είναι, έχει υπογράψει στον Άρη, περιμένουμε να τελειώσει αγωνιστικές υποχρεώσεις με την ομάδα του για να ανακοινωθεί. Ωραία, έκλεισε αυτό, αυτό να θέλω κι εγώ, άρα κλείσα από τον Άσο, πάμε για το πεντάρι. Πεντάρι έχω ένα, τον Ίνοχ.
0: Ποιον?
1: Τον Ίνοχ με κλειστό συμβόλαιο, παιδιά. Και στην Τουρκία που πήγε, δεν, μία από τα ίδια, μία από τον Άρη, είναι ένα παιχνίδι στα πέντε παίζει. Λοιπόν, άρα θα πάνε για άλλο πεντάρι. Εντάξει, μπορεί να πει ο νέος προπονητής, όχι μ' αρέσει ο Ίνοχ. Εντάξει, πλάκα κάνουμε, μην νομίζετε. Άρα θα έρθει ο Ίνοχ το καλοκαίρι για να σπάσουν το συμβόλαιό του και να ψάξει να βρει άλλο πεντάρι. Γιατί η μπασκετική λογική, παιδιά, λέει ότι ξεκινάμε από άσο και πέντε. Το χτίσιμο μιας νέας ομάδας ξεκινάει από άσο και πέντε. Σας αποκάλυψα εχθές. Σήμερα σας τα λένε. Σήμερα και αύριο θα σας τα λένε αυτά που σας είπα. Ο Άρης πάει σε πλάνο 8 ξένων και 8 Ελλήνων. Το μόνο που δεν έχει αποφασιστεί θα είναι

0: Ο Χατζηλάμπρου βέβαια επειδή έχει έναν χρόνο ήδη, θα πάμε, μπορεί να υπάρχει σκέψη στον προπονητή, θα το αποφασίσει καθαρά, είναι αυτό απόφαση προπονητή, 8-1 ή 7-1-8, θα το δούμε, είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Λοιπόν, είναι μια μικρή λεπτομέρεια την οποία θα εξετάσει ο προπονητής, θα πάρει την απόφαση ο προπονητής και θα πρέπει να την εκτελέσει ο Νίκος Ζήσης. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο νωρίς να συζητήσουμε. Ναι, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι κάνανε καλή χρονιά, είναι παίκτες όπως ο καλή χρονιά. Στη γενικότερη, ξεχώρισα στη γενικότερη μετριότητα της ομάδας. Εντάξει, ο Τζόνς δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πήγε άσχημα. Θα μπορούσε ακόμα καλύτερα, ναι, θα μπορούσε να πάει ακόμα καλύτερα αυτός. Τώρα βέβαια το ερώτημα είναι αν πήγαινε αυτός, θα πήγαινε και η ομάδα καλύτερα, ή η ομάδα δεν πήγε καλά, κοιμάνθηκε στη μετριότητα και παρέσυρε και αυτόν. Εντάξει, είναι μια μεγάλη μπασκετική κουβέντα. Εντάξει, κάποιοι λέτε ότι ο Άρης πήγε καλά. Για μένα δεν πήγε καλά ο Άρης. Ο Άρης πήρε βαθμό μέτριος και κάτω. Δημήτρης, δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου. Νομίζω ότι περισσότεροι εκεί λένε ότι όντως δεν ήταν καλός βαθμός ο Άρης. Κάποιοι λέτε ότι τα πήγε πολύ καλά ο Άρης, πέτυχε τους στόχους. Δεν ξέρω αν ήταν στόχος να μην μπει στην τετράδα
1: στο δεδομένα,
0: και να μην προχωρήσει στο.
1: Τα δεδομένα που είχαν βάλει, τα οικονομικά δεδομένα, όλα αυτά τα οποία είχαν βάλει.
0: Εντάξει, ήταν λίγο φούρνο, λίγο χαλαρά.
1: Έγιναν λάθη στην αρχή, Χρήστο. Τα λάθη ήταν στην αρχή. Αυτές οι ήττες που κάναμε στην αρχή, οι 4 ήττες στα 5 πρώτα μάτς, είναι που μας πλήγωσαν. Αν είχαμε πάρει 2 νίκες να είχαμε πάρει σε αυτά τα μάτς, τετράδα θα ήμασταν στην κανονική διάρκεια, θα είχαμε πλεονέκτημα έδρας και το πιθανότερο ότι θα τερματίζαμε στην τετράδα. Αυτές οι 4 ήττες που κάναμε στην αρχή. Εκτός προγράμματος, ακόμα και αυτή από τον ΠΑΟΚ εκτός προγράμματος ήταν, έτσι όπως ήταν ο ΠΑΟΚ τότε και όπως θεωρητικά θα έπρεπε να είμαστε εμείς. Απλά εμείς ξεκινήσαμε πάρα πολύ άσχημα τη σεζόν. Αυτή είναι, εκεί έγινε η διαφορά. Δεν είναι τυχαίο ότι κάναμε στο τέλος 11 είτε 10 πόσες κάναμε, είτε στο πρωτάθλημα. 11. Οι 4 ήταν σε αυτό το ξεκίνημα το πολύ κακό. Εκεί κρίθηκαν πολλά πράγματα.
0: Ναι, αλλά και μετά όμως δεν μπόρεσε.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει την υπέρβαση μετά. Να πάρει ένα διπλό μέσα στην Πηλαία ή να πάρει ένα διπλό μέσα στην ΑΕΚ. Και να μπει στην τετράδα. Αυτά ήθελε. Είτε ήταν διπλό στην Πηλαία στην κανονική διάρκεια, είτε ήταν διπλό στην ΑΕΚ, θα σε βοηθούσαν για να βρεθεί στην πρώτη τετράδα. Δεν έκανε αυτές τις νίκες. Απλά ξαναλέω, αν είχε ξεκινήσει καλά, δεν θα έχει αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Γι' αυτό δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία τόσο πολύ. Βάσει και του τι είχαν αυτοί στο μυαλό του όταν έκαναν τις επιλογές το καλοκαίρι. Τώρα, λίγο. Επειδή κάποιοι φίλοι μου λένε για τον Μίλιτς, αν επισήμως. Παιδιά, τον Μίλιτς τον έχει ενημερώσει η ΚΑΕ. Τον έχουν ενημερώσει οι άνθρωποι του Άρη.
0: Του ξέρει ο ίδιος, παιδιά. Δεν χρειάζεται να τον πει και αν
1: κάνει τίποτα. Όχι, απλά θα βγει και μια επίσημη ανακοίνωση σίγουρα, παιδιά, από την ΚΑΕ.
0: Παιδιά, σας το έλεγα εδώ και 3 μήνες, 4 που υπήρχε οριστική απόφαση που τεστάραν τον Μίλιτς και είδαν ότι δεν μπορεί στο νέο Άρη που έχουν στο μυαλό τους να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις. Λοιπόν, μπορεί η πορεία του στη συνέχεια να είναι εξαιρετική, αλλά σε αυτό που θέλαν. Τώρα, σήμερα το Μάιο, δεν ταιριάζει ο Μίλιτς. Και το είπαμε εδώ και 5 μήνες. Και γίναμε και οι κακοί, γιατί λες και επίτηδες το κάνατε εσείς. Κάθε μέρα κάποιος θυμόταν τι θα γίνει με το Μίλιο. Όπως τώρα, κάθε μέρα κάποιος θυμάται να πάρουμε τον Τολιόπουλο. Έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές τι πρέπει να γίνει με τον Τολιόπουλο και τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο. Παιδιά, επειδή μας ακούτε μια φορά την εβδομάδα, δεν είμαστε jukebox κάθε φορά την ίδια ερώτηση. Τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο, τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο. Κουράζουν και αυτούς που ξέρουν και ακούνε. Γράψτε σε αυτούς που λένε τι θα γίνει.
1: Μπορεί να τύχει κάποιος να μην ακούει, ρε, στο καθένα.
0: Εντάξει, άμα δεν ακούει, σιγά. Μια φορά την εβδομάδα. 2 εβδομάδες συνέχεια κάθε μέρα λέμε το σενάριο με τον Τολιόπουλο. Σας το έχω πει. Τι άλλο δηλαδή να αλλάξει.
1: Ο προπονητής στο Παναθηναϊκό θα αλλάξει.
0: Είτε αλλάξει είτε δεν αλλάξει ο προπονητής στο Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω. Το πιθανότερο είναι να αλλάξει.
1: Αν αλλάξει ο προπονητής στο Παναθηναϊκό, δεν πρόκειται να φύγει ο Τολιόπουλος στο Παναθηναϊκό. Εγώ το θεωρώ δεδομένο.
0: Δεν είναι θέμα προπονητή, σου λέω.
1: Πώς είναι, άμα μείνει ο Αταμάν.
0: Δεν είναι θέμα προπονητή, ρε Δημήτρη. Δεν είναι θέμα προπονητή. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν κάποιους παίκτες καβάντσα. Ο Ολυμπιακός θα διώξει το Νετζίπογλου.
1: Ρε, λέω, εννοώ ότι θα επιμείνει ο ίδιος για να φύγει, ρε Χριστό. Αυτό θέλω
0: αυτό
1: να πω.
0: Αυτό σου λέω. Αν επειδή μείνει ο Αταμάν, έχει δύο παίκτες, πρόσεξε. Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει δύο παίκτες στην ίδια θέση. Και τον Μωραϊτη και τον Τολιόπουλο. Και τον ίδιο μάνατζερ. Θα πάει ο μάνατζερ και θα πει: σας παρακαλώ, αφήστε έναν από τους δύο. Εσύ. Είτε είσαι προπονητή στον Παναθηναϊκό, είτε στη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε στην τέτοια. Ποιον από τους δύο θα λες να φύγει αυτός και να μείνει ο άλλος.
1: Πού να ξέρω, δεν είμαι
0: προπονητής. Το 99,99.

0: 99% θα σου πει να φύγει ο Μωραήτς και να μην είναι το Λιώπης. Γι' αυτό σου λέω δεν μπορεί να φύγει το Λιώπης.
1: Αναλόγως τι θέλω.
0: Ασχέτως προπονητή.
1: Αναλόγως τι θέλω. Έτσι, εγώ επιμένω. Αναλόγως τι θέλω. Μπορεί να πάει το Λιώπης ο ίδιος και να πει: εγώ δεν μπορώ να μείνω εδώ με αυτόν τον προπονητή.
0: Έχει,
1: το
0: πούνε...
1: Δεν με χρησιμοποιεί καθόλου ποτέ. Να βρούμε μια λύση. Αυτό. Αφού δεν με χρησιμοποιεί. Εγώ γι' αυτό το λέω. Αν αλλάξει ο προπονητής, δεν πιστεύει. Δεν υπάρχει ούτε μία σκοτωμένη να φύγει το Λιώπης. Εγώ αυτό λέω. Δεν υπάρχει να αφήσει ο Παναθηναϊκός να φύγει.
0: Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Γιατί, να σου πω κάτι. Πέρα από
1: αλλά
0: το ψαλιδισμένο.
1: Αλλά αφού λέμε ότι θα φύγει ο προπονητής, τελειώνει η κουβέντα.
0: Ο Τολιόπουλος σε σύγκριση με τον χρόνο που είχε ο Μωραΐτης πρόπερση είναι περισσότερος. Είναι. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, για τον Τολιόπουλο να μείνει. Πρέπει να γίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό για να μείνει ελεύθερος ο Τολιόπουλος. Σας είπα, επειδή έχουν τον ίδιο μάνατζερ, θα πάνε μαζί, θα τους πάρει από το χέρι ο μάνατζερ, θα πάνε στον Παναθηναϊκό όταν όλα έχουν τελειώσει. Εντάξει, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, δεν θέλει την ώρα που έχει αγώνες μπροστά και είναι ένας από τους κορυφαίους στόχους του το πρωτάθλημα να συζητάει για παίχτες που θα μείνουν και θα φύγουν. Όταν όλα θα έχουν τελειώσει και όταν κρίνει ο Παναθηναϊκός, θα καλέσει τον Μάριο Ολύμπιο και θα τον πει: τι μας θέλεις, παιδιά, έχουν δύο παίκτες, ένας από τους να μείνει ελεύθερος, να κάνει την καριέρα του. Ωραία. Εκεί θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός εάν θα μείνει ο Τολιόπουλος ή ο Μωραήτης. Το πιθανότερο είναι να κρατήσουν τον Τολιόπουλο και να διώξουν τον Μωραήτη. Μπορεί, λέει ο Δημήτρης στο σενάριο, να διώξουν τον Τολιόπουλο και να κρατήσουν τον Μωραήτη. Αλλά η λογική, η μπασκετική λέει ότι κατά 99% ο Τολιόπουλος δεν φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Θα μείνει εκεί με τον ρόλο που θα έχει, είτε μεγάλο είτε μικρό. Το ήξερε και ο ίδιος όταν υπέγραφε στον Παναθηναϊκό. Όπως το ήξερε και ο Ρετζίπογλου. Μη μου λένε τώρα ότι ναι, ωραία, καλά τα λεφτά που πήραμε, γιατί δεν θα τα πέραμε σε καμία ομάδα, ούτε ο Ρετζίπογλου ούτε ο Τολιόπουλος. Κανένας δεν θα τα παίρνει αυτά τα λεφτά πουθενά σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτός Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Τα πήρανε, αλλά ξέρανε εκ των προτέρων τι θα υποστούνε, γιατί το είχαν δει σε άλλους παίχτες. Δεν ανακαλύψαν δηλαδή πέρσι την Αμερική με αυτές τις περιπτώσεις. Το ξέρανε από προηγούμενους παίχτες ότι αυτές οι ομάδες έχουν καβάντζο. Το ήξερε και ο Καραγιαννίδης που υπέγραφε στον Ολυμπιακό. Και τι έκανε? Λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή, μια χαρά. Αφήστε μου όμως τον Προμηθέα να παίξω. Που θα παίξω. Ο Κουζέλογλου είπε: όχι, έρχομαι να παίξω. Έρχομαι για τις προπονήσεις που πήγε του Παναθηναϊκού. Και μετά νομίζω που κάπου πήγε δανεικός κάπου μετά από καιρό. Παιδιά, είναι ανάλογα τον παίχτη. Αλλά το ξέρεις εξ αρχής ότι ό,τι θα πάρεις αυτά τα λεφτά για να είσαι μεταξύ κερκίδας και πάγκου. Δεν είναι κάτι. Κανένας από αυτούς δεν πήγε με το σκεπτικό ότι θα κάνει καριέρα και ότι θα φάει τη θέση του ξένου που στις περιπτώσεις, περισσότερες περιπτώσεις.
1: Ιδίως αν γίνουν και 7 ξένοι, 7 ξένοι την επόμενη σεζόν, όπως πλέον δεν ψιθυρίζεται, αλλά λέγεται πολύ δυνατά ότι θα γίνει.
0: Το θέλει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, το στηρίζει τώρα και ο Άρης, να ξέρετε. Λοιπόν, στα πηγαδάκια που κάνουν πριν τις ψηφοφορίες. Το έχουν μεταφέρει στην διοίκηση, νομίζω ότι θα τεθεί στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ. Υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά πώς θα το δεχτεί η ΕΟΚ, γιατί οποιαδήποτε αλλαγή είναι στο πρωτάθλημα πρέπει να την εγκρίνει η ΕΟΚ. Από ό,τι λένε, ο Ολυμπιακός έχει ψήσει την ΕΟΚ και θα το δεχτεί αυτή την αλλαγή και θα έχουμε τελικά μόνο τον σύνδεσμο των παικτών, το συνδικαλιστικό όργανο των παικτών, να γκρινιάζει για την αύξηση των ξένων παικτών.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνύματα. Εδώ ένας φίλος λέει: αν υπάρχει περίπτωση, Χρήστο, εσύ πώς το βλέπεις για Λούτζι, αν φύγει από Πανιόνιο? Πώς τη βλέπεις συγκεκριμένη επιλογή?
1: Παιδιά, είναι μια πολύ καλή επιλογή, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από μακροχρόνιο τραυματισμό και σοβαρό τραυματισμό.
0: Οπότε... είναι ο δεύτερος χιάστος που περνάει, έτσι, έχει ξαναπεράσει.
1: Ναι, οπότε λίγο το βλέπουμε.
0: Δεν μου λες, Μποχωρίδης, Πουλιανίτης, πώς τα βλέπεις? Και οι δύο έχουν διαιτή. Συμβολέ, ναι, έτσι κι αλλιώς.
1: Πάμε για 8 Έλληνες παίκτες.
0: Ναι, λέω, πώς βλέπεις δύο περιπτώσεις?
1: Δηλαδή έχει θέσεις για όλους, μην ανησυχείς.
0: Εγώ να ανησυχώ, γιατί να ανησυχώ, ρωτάω.
1: Σου λέω, άμα 8 Έλληνες, τώρα άμα βρεθεί κάποιος άλλος καλύτερος στη θέση τους, θα γίνει άλλα και θα τον πούνε έναν από τους δύο. Είναι και ο Μητρουλόγκ και αυτός μένει. Εντάξει, να τους πούνε.
0: Ο Μητρουλόγκ το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό. Έτσι, για 2 χρόνια θα γίνει το νέο του συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Θα φύγει το EuroLeague Out. Έτσι, θα είναι κλειστό μέχρι το 28. Ήταν μέχρι το 27.
1: Εντάξει, απλά... και ας υπάρχει το EuroLeague Out. Δεν πει.
0: Όχι, μας είχαν πει απλά ότι θα βγει. Απλά να πούμε ότι και το EuroLeague Out όσοι παίχτες το έχουν, όπως πούμε και ο Νουά, από ό,τι μας είχαν πει οι άνθρωποι του Άρη, είναι μέχρι αρχές Ιουλίου. Μέχρι τότε δηλαδή μπορούν να σου πούν.
1: Ναι, ένα χρονικό διάστημα. Όπως και ο Άρης σε κάποια συμβόλαια είχε ένα χρονικό διάστημα να τους πληρώσει ένα μηνιάτικο, μισό μηνιάτικο και να τους αφήσει ελεύθερους.
0: Και είναι... ο Άρης απλά θα πάρει τα χρήματα σχεδόν που υπολογίζονται για τον πρώτο χρόνο του συμβολέου. Κατά για να έχει τόσο περιθώριο να κάνει άλλη επιλογή, ρε παιδί μου. Για τον Νουά μας το είχαν πει συγκεκριμένα. Για τον Μποχωρίδη εδώ λένε κάποιοι φίλοι. Παιδιά, τον Μποχωρίδη, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μείνει στον Άρη έτσι κι αλλιώς. Άσχετα από το αγωνιστικό κομμάτι οτιδήποτε άλλο, πρέπει να μείνει στην ομάδα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Φίλος του Αριστείδη, σαν μπασκετικός που είμαι, είναι το πρώτο καλοκαίρι μετά από πολλά χρόνια που είμαι πολύ αισιόδοξος για αυτά που έρχονται. Αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια κατάσταση, πώς να πω, πολύ ευχάριστη όσον αφορά το μπάσκετ. Με όνειρα, με φιλοδοξίες. Πέρσι ήμασταν σε ένα καλοκαίρι που περιμέναμε. Μάλιστα ήταν σαν σήμερα, σαν χθες. Η συνέντευξη τύπου που είχε δώσει τότε ο Καρυπίδης με τον Ρέγες και την ίδια μέρα είχε πει ο Χρήστος για το Υπεροκιάνιο. Τέτοιες μέρες ήταν, τέλη Μαΐου.
1: Ναι.
0: Πέραμε τώρα ακριβώς 25, ήταν 26, 27.
1: Πηγαίναμε για εμφύλιο πόλεμο τώρα, οι Λήθοι.
0: Αυτές τις μέρες ήταν. Ήταν ένα χρόνο ακριβώς πριν. Όταν το υποχρήσεις, βέβαια, πέρασε περίπου 1,5 μήνας για να οριστικοποιηθεί. Αρχές Ιουλίου, μάλλον μέσα Ιουλίου, οριστικοποιήθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά okay. Εδώ ένας φίλος λέει Μπόχο. Ποιος δεν κατάλαβα. Πρέπει να πάρει σύνταξη, λέει, με ένα λάβαρο στο παλέ. Εντάξει. Για τον Μποχωρίδη, το θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να μείνει στην ομάδα. Τώρα για το θέμα της επικοινωνίας, συνέντευξη τύπου, τώρα ο καθένας έχει την άποψή του. Λέει εδώ, άλλος φίλος λέει: μια χαρά κάνουν και επικοινωνούν με τον κόσμο. Άλλοι φίλοι είναι καλά, λέει ο Χρήστος, δεν πρέπει να επικοινωνήσουν. Άλλοι λένε: γιατί να μην επικοινωνούν, ρωτάει εδώ ο φίλος ο Ντάλ.
1: Γιατί είσαι μεγάλη ομάδα, ρε φίλε. Γι' αυτό πρέπει να αποκτήσει την οτροπία μεγάλη ομάδα. Πάλι από την αρχή δεν τα ξαναλέμε.
0: Όχι, εσύ λες την άποψή σου, ρε Χριστό.
1: Δηλαδή, εσύ, ρε φίλε, άμα δηλαδή ρε Χριστό, σου πούνε.
0: Περίμενε,
1: ρε Δημήτρη, να ολοκληρώσει.
0: Όχι, όχι. Λες την άποψή σου, δεν πρέπει να συμφωνούν όλοι μαζί σου. Είπε την άποψή σου,
1: δεν πρέπει να συμφωνώ, αλλά σε ρωτάω εγώ τον φίλο που λέει ότι.
0: Γιατί
1: θέλει...
0: το λες. Εντάξει, είναι η άποψή σου, το τελείωσε.
1: Ναι, ρωτάω εγώ τον φίλο που λέει γιατί να μην επικοινωνίζουν και σου λέω εγώ το εξή. Δηλαδή, εάν κάναν καλά τη δουλειά του ή όχι. Θα πρέπει να βγουν να το πούν σε εμάς. Δεν έχουν ιδιοκτήτη από πάνω. Αυτά τα κάνανε, πρόσεξε. Αυτά τώρα τις συνεντεύξεις απολογιστικές τις κάνανε όταν δεν είχαμε μεγάλο ιδιοκτήτη. Είχαμε διαχειριστές. Γιατί κακά τα ψέματα. Και ο Ρουσιαμάνης και ο Αρβανίτης δεν ήταν ιδιοκτήτες. Διαχειριστές ήτανε. Okay. Ακόμα και ο Γουλιέλμος, εντάξει, δεν ήτανε που είχε και τις μετοχές που τις είχε πάρει από την οικογένεια Λάσκαρη. Διαχειριστής φαινότανε. Δεν φαινόταν ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτες έχουμε σήμερα. Είχαμε την εποχή του Λάσκαρη. Και μετά πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Κατάλαβες? Είναι ένα κατάλοιπο αυτές οι υπολογιστικές συνεντεύξεις. Είναι ένα κατάλοιπο από την εποχή των διαχειριστών. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνουμε μεγάλη ομάδα και προχωράμε μπροστά.
0: Λες την άποψή σου. Δεν έχουν όλη την διάποψη με σένα. Άλλοι θέλουν να γίνεται. Λέει ένας φίλος ότι 30 Μαΐου ήταν η συνέντευξη τύπου. 30 Μαΐου, ναι, εντάξει, γι' αυτό θυμόμαι. Τώρα τέλη Μαΐου ήταν. 30 Μαΐου λοιπόν ήταν η συνέντευξη του Καρυπίδη με το Ρέγες. Ο φίλος ο Ντάλ εδώ λέει: αν υπάρχει πιθανότητα του χρόνου στο ποδόσφαιρο να παίξουμε Ευρώπη, γιατί λέγανε ότι Όφη είχε χρέη και δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί. Όχι, φιλαράκι μου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ο Κωνσταντίνος Αυτό για το iPhone δεν ξέρω. Κι άλλοι μου το έχουν ρωτήσει. Παιδιά, δεν ξέρω αν η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για το iPhone ή όχι. Κατά τα λοιπά είναι. Για τα υπόλοιπα είναι πάντως σίγουρα. Ο Γιώργος λέει στο μπάσκετ ποια εταιρεία θα μας δίνει. Δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση.
1: Δεν υπάρχουν. Γράφτηκε από εδώ πέρα από κάποιους φίλους ότι θα είναι η Puma.
0: Ναι. Επίσημα δεν μας έχουν πει. Ο Γιώργος και την προηγούμενη φορά που είχαμε Nike. Πάλι λέει αυτοί έτρεχαν την μπουτίκ, η εικόνα ήταν αποκαρδιωτική. Δεν την έτρεχαν ακριβώς αυτή, Στέλιο. Δεν την έτρεχαν ακριβώς αυτή. Τώρα λέγεται ότι θα είναι ξεκάθαρα, θα είναι Intersport η μπουτίκ. Ο Γιώργος, αυτός που έβγαζε λέει τις τιμές διαρκείας έμεινε ή ήταν ο Δημήτρης Χετάκης. Τις τιμές των διαρκείας τις βγάζει ο Θόδωρος Καρυπίδης, Γιώργο. Δεν τις βγάζει κανένας υπάλληλος εταιρείας. Τις βγάζει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Εδώ ένας φίλος λέει, υπόθηκε, λέει το χαρτί ο Καρυπίδης το έδωσε απευθείας στην Deloitte στα γραφεία της Θεσσαλονίκης. Δεν έχω ιδέα, Γιώργο, τι είναι αυτό τώρα πραγματικά. Τι είπε αυτός που το είπε, να το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει, αυτός ξέρει. Λέει ο Πασχάλης, και αν δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον, τι να πούν για τον ΑΣ. Πασχάλη, γι' αυτό λέμε, δεν είπαμε, θα πούν και δεν υπάρχει. Τι να πούν. Γραφή. Ο Κώστας, εγώ έχω χάσει λέει, την ελπίδα στο ποδόσφαιρο. Ο έτερος Κώστας, παρακολουθούμε, λέει μια χαρά το θέμα της ΠΑΕ, αλλά απαντήσεις δεν παίρνουμε. Δεν ξέρει ο ένας, δεν μιλάω ο άλλος, δεν ξέρουμε αν θα μιλήσει ο τρίτος, δεν είμαστε σίγουροι αν θα υποθεί κάτι στη Γενική Συνέλευση. Συνέντευξη τύπου δεν προβλέπετε, τι να σχολιάσουμε. Κώστα μου, ακριβώς, τι να σχολιάσετε εσείς, τι να σχολιάσουμε κι εμείς. Κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαιρικό Άρη. Τι να πω κι εγώ, τι να πεις κι εσύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας ανακοινώσουν λέει Σπανούλη και Πεκταράδες λέει και δεν θέλουμε απολογισμό λέει ο Γιώργος. Απολογισμός λέει είναι το χαρτί με τα πληρωμένα χρέη.
1: Εσύ τι περιμένεις δηλαδή να σε βγάλουν πώς έχουν πληρώσει και πού. Αυτό μόνο ο Λουσιαμάνης το έκανε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος και το κάναν παλαιότερα ο Σκόρδας, ο Κόντις αυτοί στο ποδόσφαιρο.
0: Ούτε αυτοί δεν κάνανε.
1: Όχι, δεν κάνανε.
0: Λάθος κάνεις. Γενικές συνελεύσεις κάνανε του...
1: ναι.
0: Τις λέσχες.
1: Γενικότερα κάνανε. Να βγάζεις ένα χαρτί και να λες πόσα πλήρωσες και σε ποιους και από πότε τους χρωστούας είναι ξεκατίνιασμα. Δεν είναι ούτε να το ξέρεις.
0: Καλά, αυτό που έγινε με το χαρτί πέρσι ήταν άστο, δεν υπάρχει.
1: Και αυτό το λες... μεταξύ ποιο είναι.
0: Αυτό που γίνει με τον Λουσιαμάνη.
1: Με τον Λουσιαμάνη. Πήρε ένα χαρτί και έλεγε ποιος πλήρωσε και ήταν όλοι παίκτες από τη χρονιά τότε του Αρβανίτη που είχε πάρει τους 17 παίκτες και θυμάσαι τι έλεγα. Και έλεγα, παιδιά, 17 παίκτες και δεν έχουμε να πληρώσουμε ούτε ένα.
0: Και θυμήθηκε να πει μετά.
1: Και με έλεγαν, όλοι τζάμπα είναι τζάμπα. Θυμάσαι που μου τα έλεγε. Και μπορούσε και ο Δημήτρης, εδώ ήμασταν. Και έλεγε, αφού σου λένε ότι είναι τζάμπα. Ποιο τζάμπα. Και τελικά μόνο
0: τον ταπού το πόσα πήρε, τον έλεγε: πήρε αυτά, πήρε τα άλλα. Εντάξει, πιο παλιό πιο παλιό.
1: Αυτά, παιδιά, είναι ξεκατίνιασμα. Αυτά είναι για μικρές ομάδες επαρχιακές να μαλώνει ο πρόεδρος.
0: Δεν κάνουν τέτοιο πράγμα, μην τα μπερδεύεις και εσύ τώρα.
1: Αυτά γίνονται, παιδιά, σε μικρές επαρχιακές ομάδες. Μαλώνει ο δήμαρχος που έβαλε λεφτά με τον ιδιοκτήτη. Που είναι ο μεγαλύτερο, που έχει τη μεγαλύτερη ταβέρνα, χάσα από ταβέρνα, και μαλώνουν ποιος έχει βάλει περισσότερα λεφτά και ποιος έχει στηρίξει περισσότερο την ομάδα.
0: Λοιπόν,
1: αυτά είναι για μικρές ομάδες.
0: Εδώ...
1: Οι μεγάλες ομάδες δεν κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Να πω σε ένα φίλο ότι τον έχω. Μάλλον να πω σε αυτό στον Θηρονόθηρο ρε μου, δεν σε έζησα γιατί σε είπαν ότι σε παοξής, αλλά γιατί γράφεις ολόκληρα κατεβατά και διαλύεις όλο το chat καθημερινά. Δηλαδή, φτάνει αυτό το πράγμα. Πες μια φορά την άποψή σου, μη διαλύεις όλο το chat συνεχώς. Φτάνει. Και αν δεν σ' αρέσει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ο Άρης, μεγάλη πρεμούρα στην Αθήνα για το Σπανούλι, μόνο στο ενδεχόμενο να έρθει. Μακάρι να έρθει, λέει ο φίλος. Και για αλλαγές στο EuroCup. Τα είπαμε, παιδιά, ότι υπάρχουν πιθανότητες να γίνουν αλλαγές στο EuroCup. Ο Άρης, λέει, όσο βαρύ και αν ακούγεται, το 90% των Αριανών νιώθει ότι ο Άρης δεν έχει πλέον ποδοσφαιρικό τμήμα. Υπερβολή, Άρη μου, αλλά οκ. Okay. Ο Κώστας, πόσο πιο χαμηλά να πέσει η ομάδα, λέει, πια Intersport, δηλαδή, λέει, αν μας πάρει η αυτοκίνηση καλύτερα. Μεγάλη στεναχώρια. Ο Θοδωρής, ποιος οπαδός λέει του Παναθηναϊκού ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Στην ίδια χώρα είμαστε, λέει, έχουν την ομάδα τους σε πολύ χειρότερη θέση από ότι εμείς. Μάλλον μπερδεύεσαι, λέει Χρήστο.
1: Ο οπαδός του Παναθηναϊκού δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, λέει ο Θοδωρής.
1: Ναι, εντάξει, ρε Θοδωρή.
0: Ο Γιώργος, ο Σπανούλης, αν δεν κλείσει σε εμάς, λέει, θα είναι προπονητής σε ομάδα Ευρωλίγκας και σε καμία περίπτωση στον Παναθηναϊκό λόγω εθνικής και λιόλιου. Όχι μόνο αυτό, μόνο λόγω αυτών, αλλά οκ. Okay. Ο Ευάγγελος. Εντάξει, το είπαμε για τον Μίλιτσιτς. Ο Θωμάς και ο Μπράντοβιτς λέει πήγε Eurocup στην Παρτιζάν εκτός από τον Ιτούδη. Σωστός. Το είχα ξεχάσει. Ο Χάρης, ο Δαμιανίδης λέει έφερε μπλατ. Δεν ξέρω λέει αν τα θυμάστε και θα λέμε δεν πειράζει μπασκετ άνθρωπε. Δεν μπορείς να φέρεις τον κουμπάρο σου. Χάρη.
1: Τώρα καγίες είναι αυτά.
0: Πραγματικά. Πραγματικά. Απαράδεκτο το μήνυμά σου. Και δεν είναι το πρώτο. Ο Ηλίας, το ποδόσφαιρο δεν πρόκειται να χάσει ποτέ από την έγκλη και τη δυναμική του, όσο και αν κάποιοι το προσπαθούν με τα μανίας. Μη συμβάλλετε κι εσείς αυτό, λέμε ότι αυτό συνεπάγεται. Αγάπη, λέει μόνο ο Άρης πάνω απ' όλα. Ηλία μου.
1: Είσαι, εμείς λέμε το αντίθετο. Ακριβώς. Δεν πρέπει τίποτα να χάσει.
0: Δεν έχει απλά αυτή τη στιγμή κάτι να πούμε. Εγώ αυτό λέω. Τι να πω δηλαδή για το ποδόσφαιρο όταν δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Να ανακυκλώ, λέμε κάποια πράγματα κάθε μέρα. Τι να λέω δηλαδή. Όταν θα υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι θα πω. Ο Μιχάλης, ας σκεφτούμε λέει λογικά, δεν μπορεί να συζητήσει, δεν μπορεί να συζητούν οι κολλητοί λέει, και ο άλλος να πήγε να ζητήσει έξτρα μπάζε. Την υπόθεση έχει κλείσει από εκείνο το ραντεβού στην Αθήνα, μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος. Οκ, θα το διαβάσω αυτό τώρα, δεν είναι για τον αέρα. Ο Γιώργος Μπούρμπος λέει ζήτησε να μην επικυρωθεί η βαθμολογία. Παρέα με τον. Πώς τον λένε, με τον Παναγόπουλο. Η Αθανασιάδη λέει θα ήταν καλό δίδυμο με Διούδη. Το είχαμε φέτος αυτό το δίδυμο. Ο Αλέξανδρος στο ποδόσφαιρο λέει δεν ξέρω αν δεν βλέπω να γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Φοβάμαι λέει, και την μία χρονιά θα έχουμε μια από τα ίδια. Για τον μπάσκετ, εγώ δεν βλέπω λέει, να έχει το Σπανούλης. Πιστεύω πως θα πάει σε ομάδα της Ευρωλίγκας. Οκ, Αλέξανδρε, θα το δούμε. Ο Νίκος λέει υπάρχει περίπτωση να απαντήσει ανά πάσα στιγμή ο Σπανούλης αν τελικά θα έρθει. Πώς δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Ο Νίκος. Βασίλη, έλα, υπηδάω λέει εδώ. Έχει βάλει πανό ο Βασίλη, ο Νίκος, συγγνώμη, στην ταράτσα. Ο Τάσος, τα διαρκές δεν ξέρουμε πότε βγαίνουν, ενώ ανανέωση στο μπάσκετ.
1: Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις και μετά θα βγάλουν τα διαρκές.
0: Τώρα να γίνω έτσι, να σε τρολάρω, μπορεί να τη συνέντευξη τύπου να τα ανακοινώσουν.
1: Να,
0: όπως έγινε πέρσι. Πέρσι εκεί δεν τα είχαν πει.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Σε next tip, ρε, που ήμουν στο Αζερμπαϊτζάν εγώ. Το θυμάμαι που την ακούγαμε. Ναι. Εκείνη τη μέρα τα είχαν πει τα διαρκείας. Ο Κώστας. Ας εκπαιδεύσουμε λίγο, λέει, σε καθαρό all-time basketball brand. Εγώ θα το πήγαινα κάπως έτσι. Θα σε βάλουμε στο chat GPT να τα παρουσιάσεις εσύ, φιλαράκι μου. Ο Άρης λέει δημιούργησε μαζική μπασκετική κουλτούρα στην Ελλάδα. Έκανε το ελληνικό μπάσκετ mainstream πριν τις ευρωπαϊκές επιτυχίες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Είχε ίσως λέει το πιο iconic δίδυμο στην ιστορία της Ευρώπης, Γκάλης Γιαννάκης. Αυτοκράτορας, από το πιάνο γνωρίσαμε ever προσωνύμια στην Ευρώπη. Τεράστιο λαϊκό αποτύπωμα ακόμα και σήμερα χωρίς ποδοσφαιρικούς τίτλους, λέει ο Κώστας. Ο Ηρακλής. Α, δεν το διαβάζω τώρα, δεν μπορώ να το διαβάσω, θα το διαβάσω μετά. Ο Τάσος, εγώ προτείνω λέει αν έρθει ο Σπανούλης στον Άρη να μην τρέξουμε στο αεροδρόμιο αλλά στο Αλεξάνδριο και να κάνουμε sold out στα διαρκείας. Έτσι δείχνει την παράστασή σου Άρης νικητής. Δεν υπάρχει αεροδρόμιο. Εκεί πρέπει θα πάμε. Ο Ευθύμης, μόλις είπες λύση Χιάο και Αντετοκούμπο, επιβεβαιώνεις λέει δηλαδή και επίσημα τη συμμετοχή του Γιάννη στο διεκτικό σχήμα της ομάδας. Τα έχει πει αυτά ρε παιδιά πολλές φορές.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Ευθύμης ρωτάει.
1: Ευθύμη, πρώτη φορά άκουσα την εκπομπή. Καινούριο ακροατήσει, καλώ ήρθατε.
0: Ο Χάρη, εμένα μου αρέσει η υπολογιστική συνέντευξη τύπου. Λέει τόσο στα καλά όσο και στα άσχημα. Λέει ο Χάρη. Ο Ιωάννη λέει: έχει δίκιο ο Χρήστο. Πρέπει να φύγει, λέει, η χωριατήλα τη Θεσσαλονίκη από πάνω μα. Ο Δημήτρη λέει: λάθο είναι ο Χρήστο. Έτσι κάνουν σοβαρέ μεγάλε εταιρείε. Κάνουν απολογισμό, λέει, και προωθούν το προϊόν.
1: Πού κάνουν απολογισμό? Πού κάνουν υπόλοιπε στου μετόχου?
0: Ο Βασίλη.
1: Όχι στη λαϊκή βασή.
0: Εμένα μου αρέσει που θα κάνουν συνέντευξη τύπου. Δείχνουν το σεβασμό του προ τον κόσμο. Ο Βασίλης δεν υπάρχει πλέον λέει στατικό μπάσκετ, λέει Χρήστο. Όλα τα μάτς πάνε σε πολλές κατοχές, άρα ένας καλός σάσος κουμανταδόρος είναι το α και το ω στο σύγχρονο μπάσκετ. Χωρίς καλό playmaker που να μπορεί μάλιστα και να σκοράρει τουλάχιστον 10 πόντους, δεν πας πουθενά, λέει ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Ο Τάσος, για μένα η ομάδα του χρόνου πρέπει να παίζει run and gun. Με ένα παλέ που θα βράζει. Ταιριάζει αυτό το στυλ, λέει, σαν τη χρονιά του Charles Barton. Ο Μιχάλης, νομίζω ότι είναι λάθος να λέμε ότι δεν υπάρχει λόγος να δώσει συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη τύπου σημαίνει ότι έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο σου και με τον τύπο. Πρόεδροι κυβερνήσεων, πρωθυπουργοί δίνουν συνέντευξη τύπου, δέχονται ερωτήσεις, λένε τα πλάνα τους και η δικιά μας διοίκηση θέλει να κόψει διάβολο επικοινωνίας με τον κόσμο. Όχι, η δικιά μας διοίκηση δεν είπε τίποτα, παιδιά. Μην τον
1: μπερδεύετε. Ο Γκάλης το είπε.
0: Ο Χρήστος το είπε. Ο Αποστόλης και ο Μωράιτης λέει μια χαρά είναι για Άσος. Ο Χρήστος Γκάλι λέει προτιμάς Μωράιτη ή το Λιόπουλο εσύ?
1: Όποιος είναι ελεύθερος.
0: Καλά βρε. Αγωνιστικά σου λέει ποιον από τους δύο προτιμάς, ποιος πιστεύεις ότι ταιριάζει περισσότερο. Δεν σου λέει τώρα. Αυτό που λες είναι το λογικό, αλλά.
1: Προτιμώ το Λιόπουλο, αλλά okay. Αναγκαστικά θα πάρουμε όποιος είναι ελεύθερος.
0: Ο Γιώργος λέει τελείωσε η μεταβατική περίοδος και ευτυχώς όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες.
1: Όχι, γιατί κάποιοι λέγανε και τους πιστεύετε ότι συνεχίζεται, ότι του χρόνου πάμε για πάλι μειωμένο μπάτζετ κτλ. Αυτά που πιστεύετε. Μην μου λέτε τώρα ότι τελείωσε, ότι πιστεύετε εμένα.
0: Λοιπόν, σεβασμό στον αυτοκράτορα, λέει ο Γιώργος. Ο Πάνος λέει λίγη υπομονή και έρχονται μέρες μεγάλες στον μπασκετικό Άρη που δεν το πιστεύουμε ότι ζούμε. Την αγάπη και από εμάς. Θα δούμε, παιδιά, πόσο και αν θα ανέβουν και τα διάρκεια. Μην βιάζεστε. Ο Δημήτρης πιστεύω. Όχι, δεν ξέρω κάτι, Δημήτρη. Ο Κωνσταντίνος, το θέμα λέει με την αύξηση θέσεων, πότε θα ξεκινήσει να υλοποιείται. Αυτό είναι κάτι για το οποίο περιμένουμε την ενημέρωση. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ό,τι υπήρχε, σας το έχουμε πει. Ο Γιώργος δεν είναι πάντα έτσι, λέει, για αυτούς τους Έλληνες που είπατε. Κανείς δεν νομίζω να πίστευε ότι θα φάει τη θέση του Ναν και του Ντόρση επειδή θα βγάλουν μάτια στις προπονήσεις. Αλλά είχαν την ψευδέστηση ότι μπορεί να έχουν ένα μικρό αλλά ενεργό ρόλο στους δύο της Ευρωλίγκας. Σίγουρα μερικοί δεν τους πολύ νοιάζει, λέει, και να μην παίζουν καθόλου, αλλά δεν είναι απόλυτες σε όλες οι περιπτώσεις. Τον Βασίλη πάντως λέει τον θέλουμε πολύ. Μακάρι να γυρίσει. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος παίρνει τηλέφωνο, πραγματικά δηλαδή.
1: Δηλαδή, όντως σήμερα είναι, ρε φίλε, δηλαδή.
0: Ο Μιχάλης ισχύει ότι αν φύγει ο Πίτερς από Ολυμπιακό, θα διαβερθεί ο Ολυμπιακός για το Νουά με το EuroLeague Out. Πρώτη φορά το ακούω αυτό, ρε εσύ, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Όταν λες ότι ισχύει. Που, από πού να ισχύει, δηλαδή. Πού το είδες αυτό το πράγμα. Ότι ο Πίτερς φεύγει πάντως για την Αρμάνι, λένε ότι είναι το πιο πιθανό. Ο Ανδρόνικος, υπάρχει περίπτωση του χρόνου λέει, να έχουμε. Να, αυτός τώρα θέλει να σε τρολάρει εσένα.
1: Ναι.
0: Για το Money Bates θυμήθηκε. Μήπως τον επαναφέρουμε.
1: Α, το Money Bates καιρό έχουμε.
0: Μαζί με τον Νίνο θα τους φέρουμε.
1: Ναι.
0: Ο Παναγιώτης, τη θυμάμαι καλά εκείνη τη μέρα και εκείνη τη στιγμή. Είχαμε ακούσει συνέντευξη τύπου του Ρέγες και περιμένουμε να ακούσουμε για καμιά μεταγραφή. Εγώ όμως, ο μαγαζί του πατέρα μου λέει που δουλεύω και ετοίμαζα μια παραγγελία με καφέδες. Και ο Χρήστος έλεγε τα μπασκετικά. Αφήστε τους Παπαμιλτιάδες, λέει, και τους Αθηναίους. Μην κοιτάτε, λέει, τη Βαρκούλα, έρχεται η Περοκιάνιο. Και λέω, τι λέει αυτός, λέει. Εύχομαι πραγματικά μια μέρα, Δημήτρη, να ανοίξω ραδιόφωνο και να σε ακούσω να μιλάς για βάρκες και καράβια για την μπάλα, λέει ο Παναγιώτης. Ο Κωνσταντίνος. Αν ασχολείται κάποιος, λέει, με το θέμα του σήματος στο Google. Αν ασχοληθεί κάποιος, αλλά τέχνης είναι αυτός. Ο Χρήστος. Ο ιδιοκτήτης ΣΑΕΛ ανακοίνωσε ότι βάζει πολιτήριο στην ομάδα με deadline της 16 Ιουνίου. Και εμείς πρέπει τώρα να πείσουμε τον εαυτό μας ότι ο άλλος πουλάει τον Άρη, δεν πουλάει. Χρήστο μου. Γενική συνέλευση του ΑΣ. Οι άνθρωποι του ΑΣ λένε ότι τους είπε ότι πουλάει και το έχει αποδείξει. Ας περιμένουμε να μας το πούνε και στην πράξη οι ίδιοι. Ο Κώστας στην μπάλα λέει είναι. Δεν το κατάλαβα τι εννοεί. Τα πράγματα είμαστε στον δρόμο, λέει. Αβέβαια όλα. Στον μπάσκετ να μένουμε εξελίξει και φέτος εύχομαι τα διαρκείας να μην ανέβουν, λέει ο Κώστας. Δεν εύχεσαι να κάνουμε μια καλή ομάδα. Εύχεσαι να μην ανέβουν τα διαρκείας. Τι σε ενδιαφέρει από τα δύο. Μένα με ενδιαφέρει να κάνουμε μια καλή ομάδα. Τώρα το κομμάτι με τα διαρκεία θα το δούμε. Ο Άρης λέει: ελπίζω οι φήμες που ακούγονται για επανενεργοποίηση ενός για πολλά χρόνια πρώην πρόεδρου του ΑΣ στο ΤΑΠ του Ανδρικού Βόλη που θα ερευνηθεί να είναι ανυπόστατες. Για ποιον λες, για τον Παπαδόπουλο? Δεν έχω ακούσει κάτι. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Ο Σάκης να φύγουν Ζήσεις και Σιάου να έρθει ο Δαμιανίδης. Ρε, τι ζούμε στον Άρη, λέει ο Σάκης τώρα.
1: Ποιο το έγραψε αυτό?
0: Που είπε ο άλλος φίλος για τον Μπλατ πιο μπροστά, ρε. Δεν λέει ότι ο Διαμαντίδης έφερε τον Μπλατ και δεν μπορεί να φέρει τον Κουμπάρο το Ζήσεις. Ο Στάθης, γιατί διαβάζει λέει, τη Χολίνα. Χαζομάρα, Στάθη, ξεκίνησα να το διαβάζω τώρα και το διάβασα. Έχεις δίκιο. Ο Γιώργος και 1.000 ευρώ να κάνουν, λέει, θα τα δώσουμε για να είμαστε στο πάλι. Λέει ο Γιώργος, μίλησε τέτοια Γιώργο, μην τους δίνεις ιδέες. Είπαμε, μην ξεφεύγεις. Ο Αντώνιο, καμία εκπομπή θα ξεκινάει, λέει, στην ώρα της στο γέλο. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, ο υπεύθυνος προγράμματος θα πάρει θέση. Η εκπομπή του Ασλαμά ξεκινάει πάντα στην ώρα της. Ποια είναι η ώρα της? Να έχει έρθει ο Ασλαμάς.
1: Ναι, όταν έρθει ξεκινάει.
0: Ο Μάκης. Ο Γκάλης λέει έχει δίκιο, λέει Δημήτρη, για μένα σε μια μεγάλη εταιρεία. Σε η προϊστάμενη μιλάνε με τους υπαλλήλους για τα θέματα της, όχι με το αφεντικό. Μιλάνε, λέει, και με τα αφεντικά όταν κρίνουν ότι για κάτι πρέπει να ενημερωθούν οι υπάλληλοι. Τότε οι προϊστάμενοι ενημερώνουν. Τα πολλά λόγια γενικά είναι φτώχεια. Θα ανακοινώσουν προπονητή και πιστεύω ότι πρέπει Ό,τι πρέπει να μας πούν θα τα πούν εκεί, λέει ο Μάκης. Ο Θωμάς, έχουν σκυλιάσει, λέει, στην Αθήνα για Σπανούλη και Άρη. Μου το έστειλαν πολύ για κάποια που υπόθηκαν από τον...
1: Ποιον, το Μελάγη.
0: Από συγκεκριμένες εκπομπές, ναι.
1: Καλό παιδί είναι. Τώρα για δεν ξέρω γιατί παρασύρθηκε.
0: Πήρε η ομάδα του το... την Ευρωλίγκα. Δεν εισήχασε τώρα τι θέλει με τον Άρη. Γιατί ανακατεύεται με τον Άρη. Δεν πήρε η ομάδα του την Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός. Δεν είναι Ολυμπιακός ο Μελάγης.
1: Νομίζω Ολυμπιακός είναι.
0: Τι νομίζεις, Γκάλη.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Νομίζω ότι Ολυμπιακός είναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι Πανσεραϊκός είναι. Ο Κωνσταντίνος, ο Ρουσιαμάνης, λέει, μας κράτησε ζωντανούς όταν ήμασταν στην εντατική, λέει, σεβασμός. Γιατί είπε κάποιος κάτι κατά του Ρουσιαμάνη. Για το θέμα αυτό είπαμε και τη συνέντευξη τύπου ότι ήταν καραγκιουζλίκη ο παρουσιάστηκε, ρε Κωνσταντίνε.
1: Γιατί ρε Κωνσταντίνε.
0: Τρία εκεί, δύο εκεί και τέσσερα παρακάτω.
1: Εμείς δεν λέγαμε πρώτοι όταν κάποιοι πήγαν να κουλώσουν ότι ο Ρουσιαμάνης έρθει και έζησε τον Άρη. Αλλά εκείνο το πράγμα όλοι το είπαν. Ακόμα και οι άμεσοι συνεργάτες το είπαν. Μέχρι την τελευταία στιγμή ο άλλος
0: δεν ήταν ωραίο.
1: Να βγει για να πει και τέτοια. Δηλαδή ήθελε να καρφώσει τον τέτοιο να, τον Αρβανίτη στον αέρα. Γιατί όλοι οι παίκτες που είπε ήταν από τη χρονιά που ήταν ο Αρβανίτης και είχε τους 17
0: παίκτες. Όχι όλοι, εντάξει.
1: Το 90%.
0: Έτσι, πολλοί από αυτούς. Ο Ιωάννης δεν με πειράζει λέει, να γίνονται συνεντεύξεις τύπου καθαρά για ενημέρωση του κοινού, όχι με πολιτικό χαρακτήρα. Μήπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν κάνουν συνεντεύξεις τύπου επειδή έχουν τους δικούς τους για να μιλάνε όλη μέρα για αυτούς. Με σεβασμό λέει η άποψή μου ο Ιωάννης. Παιδιά, όλων είναι η άποψη. Είναι. Και του Χρήστου η άποψη. Όλων όμως η άποψη είναι. Ο Απόστολος και ο Μήτρου Λόγκ λέει είναι κάτι αντίστοιχο με τον Τολιόπουλο. Οπότε και το δίδυμο Μωραήτης Μήτρου Λόγκ είναι πολύ καλό, λέει ο Αποστόλης. Ο Νίκος, αν χωράνε και Πουλιανίτης και Μωραήτης. Εντάξει τώρα πάμε σε πολύ ιδιαίτερα πράγματα.
1: 8 Έλληνες, 8 ξένους, φίλε Νίκο, δες τα νούμερα. Αν βγαίνουν.
0: Ο Ιωάννης είναι ο Αβράμ, λέει στάνταρ στο τηλέφωνο, πολύ πιθανό.
1: Όχι, δεν νομίζω. Ο Αβράμ δεν κάνει τέτοια πράγματα.
0: Ο Αλέξανδρος, θα έρθουν παίκτες τύπου, λέει, Ντακουρί σαν επιφάνιο και Πικουλίν Ορτίθι, Σόβι Άρης. Πιστεύω ο Αλέξανδρος δεν είναι τέτοιοι παίκτες θα έρθουν. Ο Ντακουρί σαν επιφάνιο και ο Πικουλίν Ορτίθι. Ο Αλέξανδρος εδώ μας μαλώνει, λέει, εμείς ξεκινάμε στην ώρα μας. Αλέξανδρε μου, Αλέξανδρος Πόχος, εσύ ξεκινάς στην ώρα σου. Κάποιοι άλλοι. Ο Γιώργος λέει, δεν άκουσα τι είπε, λέει, ο Γκάλης, αλλά έχει πάντα δίκιο. Ορίστε.
1: Να τους, μπράβο Γιώργο, εσύ θα πας μπροστά αγόρι.
0: Ο Κοσμάς. Προφητικό τραγούδι είναι, προφητικό. Ο Θανάσης, χθες λέει που λες παρακολουθούσε ένα κανάλι που ασχολείται με τον μπάσκετ και έλεγαν οι τρεις από τους τέσσερις οι δήμονες Αθηναίοι ότι αν ο Σπανούλης έρθει στον Άρη μας θα κάνει τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο κακό, λέει, και ότι θα μπλέξει με τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης και είναι ότι χειρότερο υπάρχει σοβαρά τέτοιο πράγμα, είπανε. Και γι' αυτό λέει και για άλλους 100 λόγους θέλω να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη, θα χαρώ να ακούσω τη γνώμη σου. Καλή, σοβαρά τώρα Θανάση, είπαν τέτοιο πράγμα. Ότι θα μπλέξει με τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης αν έρθει ο Σπανούλης στον Άρη.
1: Τέτοιο πράγμα δεν είναι.
0: Μαζί μας θα μπλέξει σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αχ, ιστορία λέει έγραψη. Okay. Άντε καλά. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από εμάς. Κάτσε εδώ και του φίλου του Νίκου να μην τον αδικήσω από το εργάλεο. Επειδή βάζεις τον αυτοκράτορας, μάλιστα. Μελάγες λέει Ολυμπιακός και ο Κέσσαρης Πάοκ λέει γιατί από αντίδραση επειδή βάζεις τον αυτοκράτορας, ό,τι να είναι υπήρχε πράγμα. Με θεορκίζομαι λέει ο Θανάση. Σας πιστεύω λέει ο Θανάση. Ιωάννη δεν ξέρω, υπόθηκε τέτοιο πράγμα, όντως είπε τέτοιο πράγμα ο συγκεκριμένος. Εντάξει. Τα είπαν στην εκπομπή τη συγκεκριμένη, λέει, εδώ μου λένε ο Μελάγες, ο Κέσσαρης, όλοι αυτοί, μάλιστα. Εντάξει. Ο καθένας φυσικά κρίνεται για αυτά που λέει, όπως και εμείς κρινόμαστε καθημερινά για αυτά που λέμε εμείς, έτσι και αυτοί κρίνονται για αυτά που λένε αυτοί. Όλοι κρινόμαστε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Θυμίζω, χορηγή τη εκπομπή μας Secure 247 και ασφάλεια παντού και πάντα. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 για μια ποιοτική μετάφραση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που και σήμερα ήσασταν εδώ μαζί μας και μας ακούσατε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ακολουθεί ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του ZR Times. Στη συνέχεια Μάριος Ασλαμάς. 4 με 6. 6 με 8 εκτάκτως σήμερα box to box με Ιάσονα Μίσχο. 8 με 10 Μάριον Συριώτου Κιτρινό Μαύρο Ντίλ. 10 με 12, βούλγαρη σφαγεία σήμερα, γιατί χθες έκανε ο Φώτης με τους οδηγούς. Βούλγαρη σφαγεία σήμερα με Ελένη Ιωαννίδου και Πάνο Στεφανίδη. 12 με 2, ο άνθρωπος που ξεκινάει στην ώρα του, ο Εγγλέζος του Yellow Radio, Αλέξανδρος Πόχος. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Νέα στοιχεία σοκ για το κύκλωμα που λέει λατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποσπώντας 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής. Οργή από τα στοιχεία που έδωσε στο φως η αστυνομία. Οι αιτήσεις εγκρίνονταν ενώ συνοδεύονταν από λευκές σελίδες, ανυπόγραφα μισθωτήρια ή συμφωνητικά υπογεγραμμένα από πεθαμένους. Η οικονομική έρευνα που ξεσκόνησε 126 τραπεζικούς λογαριασμούς οδήγησε στην κατάσχεση 302.000 ευρώ χρυσών λιρών, πολυτελών οχημάτων και τρακτέρ. Καλέσμα Τσίπρα μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος Ελλάς. Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλοι εκεί. Λίγες ώρες μετά την παρουσίαση, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να γίνουν μέλη του νέου κόμματος. Επίθεση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Ήταν η πρώτη αντίδραση του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε και πάλι σήμερα μετά από ένα μήνα διακοπής η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παρόντες οι 6 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Θύελα όταν ο δικηγόρος του μοιραίου σταθμάρχη έκανε λόγο για δυστύχημα. Ήταν το εύκολο θύμα, είπε ο συνήγορος. Ό,τι έγινε δεν ήταν προϊόν μιας μεμονωμένης πράξης. Οι σταθμάρχες βρέθηκαν να επιχειρούν με βασικές ελλείψεις συστημάτων ασφαλείας. Μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την υπόθεση εκμίσθωσης του ακινήτου του στην Κρήτη. Πηγές του κόμματος κάνουν λόγο για οργανωμένη προσπάθεια σπήλωσης. Αγωγή για ηθική βλάβη καταθέτει απαντώντας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός. Στην αντεπίθεση πέρασε ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Γρηγόρης Δημητριάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το επεισόδιο στον τελικό της EuroLeague. Το θράσος του δεν έχει όρια, όλη η Ελλάδα είδε την απρόκλητη επίθεσή του. Το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ, ανέφερε και έθεσε αυτόν στη διάθεση των αρχών. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό 10χρονο αγόρι που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στον οικισμό της Ηράκλειας. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί με τους άνδρες της πυροσβεστικής να σπέβδουν στο σημείο και να ανασύρουν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Ο ανήλικος διακομίστηκε αμέσως στο κέντρο υγείας Ηράκλειας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος πατροκτόνος από το Τριάδι Θέρμης. Έτοιμα κατέθεσε υπεράσπιση για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός στη μονοκατοικία όπου διέμενε με το γιο του. Έφερε πάνω από 15 χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φοιτητικοί σύλλογοι διαδηλώνουν για την κατάσταση στις εστίες και ενάντια στα μέτρα ασφαλείας με τις κάμερες και τα τουρνικέ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Με το σώμα γεμάτο.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Έκτακτη είδηση.
18: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
17: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
18: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
17: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
18: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
17: www.ergopavlatel.gr.
18: Έργο τέλεια νέα.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λόγιο έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Ξέρεις τι σκέφτομαι? Δεν, πού να ξέρεις. Ότι έπρεπε να πιάσουμε 27 του Μάη για να καταλάβουμε Μάη. Όχι 7, όχι 17, 27. Έπρεπε να πιάσουμε 27 του Μάη για να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε ελληνικό Μάη. Τώρα μπορώ να πω καλησπέρα. Να πω ότι ακούς Yellow Radio 101,7 με κάτι κλειστά FMs και εκπομπή Ασλαμολογίες με τον φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά.

Τώρα επίσης μπορώ να πω ότι η επικοινωνία μαζί μου είναι στο Viber μόνο προς το παρόν. Στο Viberάκι, έτσι, κούτρα, στο Viber. Που κάποιοι το λένε Viber, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί. 6936-512-099. 6936-512-099.

Επίσης, τώρα μπορώ να ρωτήσω με ποιο κομμάτι επιβάλλεται να μπω στη σημερινή εκπομπή. Επιβάλλεται. Δηλαδή, εντάξει, αν δεν πάρω 30 μηνύματα, να το κλείσουμε το μαγαζί τελείως, έτσι. Το κλείνουμε κανονικά, δεν χρειάζεται. Εντάξει, ψάρω να βρω τόση ώρα ποιος είναι πρώτος στη σημερινή εκπομπή. Δεν βλέπω κάποιον, κανέναν από τους κλασικούς. Τι λέει Αλγκοφρέν, πάρε κάτι χάρη GMT, Αλεχάνδρο, βλέπω Δημήτρης, ναι, κάτι διάφορα, Θανάσης, αυτά, τέτοια, διάφοροι. Δηλαδή, συγγνώμη, πρώτος είναι σήμερα, ναι, πρώτος είναι σήμερα ο Κωνσταντίνος ο Gentleman. Σήμερα είναι πρώτος ο Κωνσταντίνος ο Gentleman. Κλαίω. Α, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, με τι κομμάτι επιβάλλεται να μπω στη σημερινή εκπομπή, με ποιο κομμάτι? Έχω, ας πούμε, από τον Τέο που λέει κάτι άσχετο ο Τέο και γελάει, το λέει και γελάει. Θα είναι αυτό που επιβάλλεται να μπω σήμερα, αυτό με το οποίο επιβάλλεται να μπω σήμερα Τέο, είναι σοκαριστικό για εκπομπή Μάριου Ασλαμά. Σχεδόν το είπα. Σχεδόν το είπα. Εντάξει. Το Μαγέρικο είναι κοντά μου και σήμερα. Μαγέρικο στον ντεπό, στην Λάμπρου Πορφύρα 5, περίπου 30 μέτρα μέσα από τη Βασιλή Σόλγας. Μαγέρικο με 11, 12, 13 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Σάββατο. Τηλεφωνική επικοινωνία για κρατήσεις και ντελιβεριά 2310 κωδικό Σαλόνικα 428-355 428-355 για τηλεφωνική επικοινωνία με το Μαγέρικο, το οποίο και ευχαριστώ για την στήριξη την οποία μου παρέχει και για τα πραγματικά θεϊκά, καταπληκτικά, απίστευτα, αδιανόητης γοητείας ντολμαδάκια και όχι μόνο. Οφείλω να υμνήσω, πηδάω καμιά 6-7 μηνύματα, πόσα είναι 8, οφείλω να υμνήσω τον Μπάμπης Ντεπό, ο οποίος φυσικά το βρήκε. Φυσικά το βρήκε, λέει αυτό το κομμάτι, τέλο, αυτό. Έτσι. Δεν βρήκε τον καλλιτέχνη, βρήκε το κομμάτι συγκεκριμένα. Δηλαδή, σήμερα δεν μπορείς να μην δεν πεις με αυτό. Πρέπει να έχεις πρόβλημα. Ένα, με αυτό πρέπει να μπεις. Τέλος. Τέλος. Τόσο μα τόσο απλά. Αντώνιο Ψηλό, μου στέλνει το Αντώνιο το Ψηλό, ο οποίος περί άλλων τυρβάζει, περί άλλων τυρβάζει, γιατί το Αντώνιο το Ψηλό, ειδικά το Αντώνιο το Ψηλό, έχει υποστεί μεγάλη ήττα. Έχει υποστεί παταγώδη αποτυχία. Έχει υποστεί προσωπικό βατερλό. Και άλλοι όπως αυτόν, αλλά ειδικά το Αντώνιο το Ψηλό, έχει υποστεί απίστευτη ήττα. Βατερλό πολύ μεγαλύτερο και από του μεγάλου Ναπολέοντα. Τόσο μα τόσο απλά. Αλλά το θεωρώ προσωπική τα δικιά μου, όταν βάζω την ερώτηση με ποιο κομμάτι επιβάλλεται να μπω σήμερα και έχω μόνο μία σωστή απάντηση. Από τον Μπάμπης Ντεπό. Ειλικρινά θλίβομαι.

Λοιπόν, Κωνσταντίνος, πρώτος και καλύτερος σήμερα, αγαπημένος gentleman Κωνσταντίνος, ο Σαλονικιός, όχι ο Αθηνέζος, εγώ και Αθηνέζο Κωνσταντίνο gentleman. Καλησπέρα Μάριε και καλή εκπομπή. Τέτοιο καιρό παλιά, αυτά ήταν η έννοια μας. Ο καινούριος κατάλογος από τα παγωτά και πόσα θα φάμε όλο το καλοκαίρι. Και μου στέλνει και από εταιρεία, πασίγνωστη θρυλική εταιρεία παγωτών, εννοείται ελληνική, τιμοκατάλογος 1987. Κωνσταντίνε, με κάνεις να δακρύσω, να βουρκώσω, με συγκινάς, εννοείται δεν το καίω σήμερα, θα ήταν μεγάλη αστοχία δική μου, σαν να έχανα από τα 3 εκατοστά να κάνω tap-in για να σκοράρω, από τα 3 εκατοστά, το αφήνω για τις μέρες που έρχονται. Δεν είναι για σήμερα, σήμερα αυτό θα καεί. Θα καεί. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, το κρατάω κάπου, το διάβασα, το σχολιάζω, με κάνεις να βουρκώσω, το κρατάω εννοείται, αυτό είναι για να γεμίσει εκπομπές ολόκληρες. Το θέμα το οποίο μου στείνεις, πραγματικά. Αλεχάνδρο Ελπόχο, εμείς ξεκινάμε στην ώρα μας, για σένα λέγαμε ότι έρχεσαι πάντα στην ώρα σου και τρεις φαστούλες κάπως περίεργες. Αλεχάνδρο, καλησπέρα, να είσαι καλά. Βαθιά υπόκληση σε Αντώνιο Ψηλό. Βαθιά υπόκληση σε Τάσο με σπουδές στη Γλασκόβη. Βαθιά υπόκληση στην Δέσποινα, τη γνωστή συνεργάτη δάμου. Βαθιά υπόκληση στο Βαγγέλης. Όλοι αυτοί και αυτοί με ήττα, και εννοώ την Δέσποινα, την Lady Δέσποινα, βρίσκουν με ποιο κομμάτι επιβάλλεται να μπω στη σημερινή εκπομπή. Μάκης Φάντομ, καλησπέρα Μάριε. Σήμερα προτείνω να το πάμε χαλαρά. Δευτέρα και Τρίτη όντως υπήρξε ένταση και ιδιαίτερα εμένα με βγάλατε κάποιοι έξω από τα ρούχα μου. Δυστυχώς για σας η εκπομπή δεν έχει και κάμερα, δεν είναι στο YouTube για να με βλέπετε και να απολαύσετε το αρχαίας ελληνικής κατατομής κορμί μου. Αλλά με εκνευρίσατε και ειδικά έψε και τη Δευτέρα υπήρχε μεγάλη ένταση με αφορμή το Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο μπλέχτηκε με τον μπάσκετ του Άρεος. Τέλος πάντων, ωραία. Εντάξει, Μάκης Φάντομ λέει, σήμερα προτείνω να το πάμε χαλαρά. Να μιλήσεις για τον ήλιο, το θρόισμα των φύλων, το κελάισμα των πουλιών και για το κυματάκι που σκάει απαλά στην παραλία. Και βάλε το τραγούδι του Πάζη χαλαρά. Ούτε για πλάκα, Μάκης Φάντομ, να παίξω Πάζη εγώ. Ο Πάζης είναι σωσίας του Δόνη, αυτός δεν είναι, που είναι ίδιος ο Γιώργος ο Δόνης. Μάκης Φάντομ, παικτούρα μου, να είσαι καλά. Chris Isaac, αν και θα παίξω κάτι χειρότερο σήμερα, θα μπω με κάτι χειρότερο από Πάζη, το θεωρώ πολύ χειρότερο. Δηλαδή σε πιο μεγάλη εκτίμηση έχω τον Πάζη. Ο Πάζης πώς είναι στο μικρό, ρε, κόλλησα. Chris Isaac, καλησπέρα Μάριε. Νωρίς άρχισαν τα όργανα στην Λειψία. Οπαδοί της Πάλας και της Ράγιο μιμήθηκαν Βαγγέλη. Βαγγέλη και Γρηγόρη. Όχι Βαγγέλη μόνο του, Βαγγέλη Γρηγόρη. Για να δούμε όμως μέσα στο γήπεδο ποιος θα το σηκώσει. Θα κάνει το 2-2 η Πάλας. Αναρωτιέται ο Chris Isaac. Ιστερόγραφο. Εξάγουμε πολιτισμό με Βαγγέλη. Μας έγραψαν στην Daily Mail και στο BBC. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, αγαπημένε Chris Isaac. Δύο είναι οι πυλώνες της σημερινής εκπομπής. Ο ένας είναι αυτός που μόλις ανέφερες. Σε λίγο θα τον παρουσιάσω και επίσημα. Τώρα, και στην Αντιγόνη οφείλω να υποκληθώ. Το βρίσκει το κομμάτι με το οποίο επιβάλλεται να μπω στη σημερινή εκπομπή.

Βάλετε. Να πω κάτι. Δεν ξέρω τι πέτυχε εψέ το βράδυ στο Θησίο με φόντο την Ακρόπολη και με χιλιάδες κόσμου τριγύρω. Τέτοιο κόσμο που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε σε πολιτική συγκέντρωση στην πατρίδα μας. Δεν ξέρω, και με τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, έτσι, δεν ξέρω τι θα πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας από εδώ και πέρα. Δεν το γνωρίζω. Αλλά ήδη αυτή τη στιγμή πετυχαίνει κάτι αδιανόητο. Να ακουστεί σε εκπομπή του Μάριου Ασλαμά κομμάτι αυτού που συχαίνομαι. Και μάλιστα κομμάτι που το συχαίνομαι έξτρα από αυτόν που συχαίνομαι. Αλέξη, καλώς ήρθες. Ή καλώς επανήρθες. Ή μήπως δεν έφυγες ποτέ.

από εψέ το βράδυ και είναι τεράστια μαγιά αυτή του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς δεν είναι ιδιοκτησία των δεξιών. Δεν είναι ιδιοκτησία των ψηλό, χοντρό, ντεμεκ και καλά πατριωτικο-εθνικοφρόνων. Από εψέ το βράδυ η Ελλάς ανήκει σε όλους τους Έλληνες και πρωτίστως στους αριστερούς. Αντώνιο Ψηλό!

6-9-36-5-12-0-99 σχόλια και το όνομα αυτού ΕΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι σηματοδοτεί η 26η-5η-2026 για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για τον πλανήτη ολάκερο.

0: Αλέξη μου, πως έτσι τους γα... Γαργαλάς, καλέ. Κι όμως γύρισε για να ξανακεράσει.
1: Τα σκουπίδια δίνουν πάρτι στα στενά. Τα FM και τα κανά.
0: Όλοι οι ΟΠΕ και παιδές, οι παλιοί και νέοι χαφιέδες.

0: Πάρε και το σόλο, Αλέξη, χώς των όλων. Καλησπέρα Μάριο, γίγαντα, τετανοτεράστιε μέγιστε, τετρανέ, καλή εκπομπάρα, καλές μουσικάρες, αδερφέ, Χρήστος από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδα. Κίτρινη ή μπλε και κόκκινη. Μπλε για την Ελλάδα μας, κόκκινη για τους αγώνες μας.
1: Ψάχνεις για το μεγαλείο που σου μάθαν στο σχολείο και εγώ ξένος μετανάστης σου έλα.
0: Ο Τέο πρότεινε κάτι από Maiden, άσχετο τελείως, καμία στιγμή, για ποιον άλλο λόγο να βάλω Maiden, χαχα γελάει ο ίδιος. Σοκ πάρεις μήπως, μπαντάρα πάντως, καλοκαιράκι. Ρε εσύ Τέο, πού ζεις ρε παλίκα, σοκ πάρεις τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα.

Εδώ διαβάζονται όλα και για να αποδείξω το ποιος είμαι, πηδάω 9, 10, 11 μηνύματα για να διαβάσω το μήνυμα του ακροατή, του φίλου του Κώστα, ο οποίος και λέει: τι κάνεις ρε, μιλάς πολιτικά, μιλάς για τον προδότη, εκπομπή του Άρη για τον προδότη, πρόδωσε τη Μακεδονία. Μ' αρέσει που σε γουστάρουμε ρε μάλακ, οι ηθήνοντες του σταθμού δεν σε ακούνε, ρωτάει ο Κώστας. Κώστα ρε τα αγόρι μου, πολύ σοβαρά το παίρνεις, εγώ δίνω τροφή, να, για να έρχονται κάτι τέτοια μηνύματα. Εγώ για τέτοια ζω, για να έρχονται κάτι τέτοια μηνύματα.

Ορίστε, για να απαντήσω τώρα στον Κώστα και να σχολιάσω, το διαβάζω και το μήνυμα το υπόλοιπο. Έχασα το κομμάτι που το ήθελα για χαλί και πήγαινε μια χαρά, είχε γκαζώσει η εκπομπή. Δηλαδή τώρα, εντάξει, να αυτά είναι, βλέπεις. Να αυτά είναι, ρε Κώστα, με κάνεις τώρα. Βρίζεις κιόλας και δεν μου αρέσει εμένα να με βρίζουνε. Δεν μου αρέσει να βρίζει ο κόσμος, μάλλον, επί του γενικότερου. Πάμε ξανά, Ελλάς, έτσι.

Συνοχίζω με το μήνυμα του Κώστα. Οδηγώ και γράφω και δεν ξέρω καν το αυτόματο τι περνάει αυτή τη στιγμή από τα νεύρα μου. Εξαφανίσου μάλα που κάνεις εκπομπή για τον προδότη. Μια χαρά το περνάω στο μήνυμα όμως, φίλε μου, λέει. Το περνά στο μήνυμα όμως, φίλε μου. Κώστα, αυτοί που είπανε ότι όταν εμείς βγούμε στην εξουσία θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαγραφεί αυτή η προδοσία, πού είναι, ρε φίλε? Γιατί έτσι είχαν πει? Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φύγει αυτή η προδοσία. Τι θα γίνει τώρα, ντε? Πού είναι? Πώς φεύγει η προδοσία? Έτσι, για να καταλάβω. Θέλω να καταλάβω πώς τι γίνεται το πράγμα τώρα.

Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και αυτοί μια χαρά βολεύτηκαν. Έτσι, Κώστας. Μπράβο, βλέπω. Εγώ, φίλε, εγώ σου δίνω τροφή. Και το μήνυμά σου μου δίνει τροφή και στον κόσμο. Μπράβο. Εγώ αυτό θέλω να δω. Έτσι. Μαλάκας μπορεί να είμαι. Κατ' εσέ. Κατ' άλλους όχι. Μπορεί να είμαι 5 φορές, 35 φορές μαλάκας εγώ. Εγώ δίνω τροφή. Παίρνω από σένα feedback που λέμε σε άψογα ελληνικά. Είναι ο Έλληνες. Δώσ' μου λέει feedback. Και αυτός μιλάει για την Ελλάδα και για νέο ελληνικό πολιτισμό. Λέει δώσ' μου feedback. Αν του πεις τι είναι, πώς είναι το feedback στα ελληνικά, δεν ξέρει. Σε παραδέχομαι, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γι' αυτό και από ό,τι βλέπεις, πήδηξα για πάρτι σου γύρω στα 10-11 μηνύματα. Βλέπεις, δίνω προτεραιότητα. Οι νεοέλληνες, λέει ο Κώστας, είναι ίδιος ο Κώστας, συνεχίζει ο άνθρωπος. Είμαστε ό,τι χειρότερο υπήρξε πάνω σε αυτήν τη λωρίδα γης. Συμφωνάς ή διαφωνάς με τον Κώστα, εσύ που ακούς την εκπομπή? Μέσα σε όλη αυτή τη δίνη, ό,τι ο πες μου τι θα μην. Συνέχισε έτσι και μην ακούς τους ψευτοπατριώτες, λέει ο Νίκος. Ψάχνεις για το μεγαλύτερο. Συνέχισε έτσι και μην ακούς τους ψευτοπατριώτες.

0: τα στημένα. Έρχομαι ξανά σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα.
1: Μάκης Φάντομ, από ό,τι κατάλαβες αδερφέ, ασλαμολογίες και έρημη εκπομπή, λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Λοιπόν, πηδάω και άλλα μηνύματα για να πάω στο μήνυμα του Σάκης. Σταθερότατος ακροατής και στην εκπομπή και γενικότερα στο Yellow Radio, ο Σάκης. Επιτέλους ξαναγύρισε αποσιωπητικά ο δεύτερος μεγαλύτερος απατεώνας στην ιστορία της χώρας. Σάκη, να ρωτήσω, ο πρώτος ποιος είναι, ποιον εννοάς, για να καταλάβω, γιατί λίγο το εγώ μπερδεύτηκα. Αν μπορείς, στείλε μου τον πρώτο. Δηλαδή το έχω ανάγκη, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Το έχω ανάγκη. Ποιος είναι ο πρώτος, για να καταλάβω. Ποιον εννοάς πρώτο, για να είναι αυτός δεύτερος. Και συνεχίζει ο Σάκης. Μόνος έπαιζε μπάλα ο άλλος του Ποποσογιού τόσο καιρό. Ποποσογιού, τι είναι αυτό? Το Ποποσογιό τι είναι? Μόνος έπαιζε μπάλα ο άλλος του Ποποσογιού τόσο καιρό. Έχουμε τους πολιτικούς που μας αρμόζει.

Αντώνιο Ψηλό. Για γέλια οι τοποθετήσεις για Φουρνιέ και Γουόκαπ από τον δημοσιογράφο που ακολουθεί. Μ' αρέσει, Ασλαμά, που έλεγες ότι είναι για Αθήνα. Αν τα έλεγε αυτά στην Αθήνα, ακόμα θα τρέχε. Ας ασχολείται με το βόλεϊ και ας αφήσει το μπάσκετ σε αυτούς που ξέρουν. Λέει το Αντώνιο το Ψηλό με το που ξεκίνησε η εκπομπή. Και μετά το ερώτημά του, το ερώτημά μου για το κομμάτι με το οποίο επιβάλλεται να μπω σήμερα, απάντησε γρήγορα το Αντώνιο, «Ελάς του Παπακοσταντίνου». Το θέμα είναι, Αντώνιο, εντυπώσεις μετά το θυσίο εψέ το βράδυ. Δέσποινα, θα μπορούσες να μπεις επίσης με το «Ελάς του Παπακοσταντίνου». Καλησπέρα. Και μόλις το έκανα.

0: Ήδη βλέπω έναν μικρό διχασμό εδώ στα μηνύματα. Ο Κώστας, επαναλαμβάνω, υπερτόνισε ότι οι νεοέλληνες είμαστε ό,τι χειρότερο υπήρξε πάνω σε αυτήν τη λωρίδα γης. Και χαρακτήρισε προδότη τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ ο φίλος ο Νίκος, φίλοι είναι όλοι ακροατές παιδιά, όλοι φίλοι μου είστε έτσι, εγώ δεν έχω φίλους, μόνο τους ακροατές έχω φίλους, συνέχισε έτσι και μην ακούς τους ψευτοπατριώτες. Ο Βαγγέλης και αυτός πολύ γρήγορα είχε απαντήσει, καλησπέρα Μάριο, με το Ελλάς του Παπακωνσταντίνου που τόσο πολύ γουστάρεις. Πρώτος πάντως απάντησε ο Μπάμπης Ντεπό, Άστον Βίλα Πάλας σήμερα, Άρσεναλ το Σάββατο, Αγγλία μέσα Ιουλίου, Quadruple Crown. Θα έβαζα κομμάτι το The Second It's Coming Home Bastards, τεράστιο μήνυμα από Μπάμπης Ντεπό και εγώ πάω στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν είπα ότι ανοίγω γραμμές, αλλά υπάρχουν πατριώτες που θέλουν να μιλήσουν, ναι.
1: Δεν με νοιάζει. Γιατί είπες γλουγλού σε μένα και στους όμοιους μου, πώς το είπες. Γιατί, ναι. Γιατί σε εμάς ναι. Έτσι το είπες αυτό.
0: Γιατί πάρα, από εψέ το βράδυ το Ελλάς ναι. Πλέον, ναι. Το Ελλάς ναι. Πλέον ανήκει επίσημα και στην αριστερά.
1: Σε ποια?
0: Και στην αριστερά.
1: Γιατί πού ήταν μετά στην αριστερά?
0: Το είπανε πολύ. Το Ελλάς. Πώς, το είχαν οικειοποιηθεί μόνο οι δεξιές πτέρυγες.
1: Άλλοι πρέπει να δαγκώνονται, ο Μάριος Αεξής, γιατί από ό,τι πληροφορούμε.
0: Σωστό.
1: Θα κάνει, λέει, και θρησκευτικό γάμο, λέει, με τη σύζυγό του. Θα σταματήσει τα gay pride. Θα πάει προς τα εκεί ο Μίστερ Αλέξη. Άλλοι πρέπει να δαγκώνονται, όχι εμείς κυρία Σλάμα, τα μπερδέψατε.
0: Κάτσε, γιατί...
1: Άλλοι πρέπει να δαγκώνονται τώρα.
0: Κάτσε, θα κάνει θρησκευτικό γάμο ποιος, ο Μάριος χωρίς ομάδα ή ο ποιος, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, ο Μάριος ο Αεκτήδηλος θα πρέπει, λέω, να δαγκώνεται με αυτά που είπε ο κύριος Αλέξης. Ναι. Όχι εγώ που με είπες.
0: Κάνει ένα άνοιγμα και σε έναν άλλο χώρο, ναι.
1: Α, μπράβο, και σημαίνει τώρα το επόμενο βήμα είναι να κάνει θρησκευτικό γάμο. Γιατί τώρα είναι με συμβίωση, δεν είναι με πώς το λένε αυτό, το σύμφωνο συμβίωσης.
0: Ναι, είναι.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Θα αλλάξει, θα κάνει και ένα θρησκευτικό γάμο, θα βαπτίσει τα παιδιά του. Άλλοι πρέπει να δαγκώνονται. Και λέω, σαν το Μάριο, τον Άκη, όχι σαν εμένα που με έχεις βάλει την ταμπέλα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, μπερδεύτηκες, κυρία Σλαμά.
0: Ναι, ταμπέλα, εγώ σε έχω βάλει. Καμιά ταμπέλα δεν σε έβαλα. Εσύ απλά θεωρούσες ότι πρέπει η ονομασία Ελλάς και πολλοί άλλοι να ανήκει μόνο σε συγκεκριμένες παρατάξεις.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι, εσύ το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Αυτές οι παρατάξεις τώρα, αυτή η συγκεκριμένη
0: ναι.
1: Παράταξη.
0: Ναι.
1: Έτσι που ναι. Χρησιμοποιεί το ελληνική, για το τρίτο ελληνική, το ξεχνάω.
0: Ναι. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Συμπαράταξη.
0: Κυριέ μου,
1: πού
0: ναι.
1: Ανήκει. Πού ανήκει.
0: Τι πού ανήκει, δεν κατάλαβα.
1: Σε ποιο χώρο ανήκει.
0: Σε ποιο χώρο ανήκει. Ο κύριος άξονας είναι η αριστερά. Είναι ναι. Το παλιό Πασόκ, το είπε, έκανε αναφορά ναι. Στο παλιό Πασόκ.
1: Πάμε στο κέντρο δηλαδή, στο κέντρο.
0: Το παλιό Πασόκ είπε, το παλιό, το παλιό
1: κέντρο,
0: Πασόκ.
1: Το κέντρο.
0: Εκείνο
1: κέντρο
0: που έβαζε βόμβες και τα λοιπά, ναι, επιχούνται, ναι.
1: Κέντρο, ναι. Κέντρο, ξαναλέω, άρα αριστερά κέντρο και πού αλλού κλείνει.
0: Τι πού αλλού κλείνει ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, σε ρωτάω σε ποιο χώρο ναι. Ανοίγει και μου λες, ναι. Ξεκινάει από τα αριστερά.
0: Αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες, τέλος.
1: Αγκαλιάζει όλους τους
0: Έλληνες. Όλους Έλληνες, ναι, ναι, ναι.
1: Αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες. Εγώ ξέρεις τι θα πω μόνο. Ναι. Πώς το λένε το όλο που ξεχνάω ρε φίλε, τον αδερφό του τραγουδιστή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το του Φάμελου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μανώλης, ναι, τι είπε.
1: Κύριε Μανώλη, κλειδώστε και πάτε κι εσείς σιγά σιγά. Τελευταίος μένετε. Κλειδώστε αυτό το τρύπημα που τους έχει κάνει, που επίσης είναι προδότες, γιατί άκουσα έπεσε ένα παλικάρι ότι και αυτοί προδότες είναι, που είπαν ότι θα το αλλάξουμε, θα το κάνουμε. Ναι. Έτσι, αλλά αυτοί δεν περιμέναμε να γίνουν προδότες. Με δημοκράτες τώρα, για αυτό ναι. Το πράγμα έχουν γίνει πρωτόκολλες και παλαιότερα, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Γιατί το ρητό που έλεγε, ο Μητσοτάκης το έλεγε λέει, το 92-93 ότι το μακεδονικό θα ξεχαστεί.
0: Ναι.
1: Και τι πώς το λέτε δηλαδή, ότι το έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι έκανε ο Μητσοτάκης τότε για το μακεδονικό. Τι έκανε. Το έλεγε. Ξέρω πολύ που το έλεγε να πει. Τι έκανε, που ήταν αυτό ο πρωθυπουργός. Τι έκανε. Τίποτα. Άρα αυτό που λες και αυτοί πρωτόκολλες είναι.
0: Ναι, μα γι' αυτό ρώτησα εγώ. Λέω, ναι.
1: Άκου λίγο, δεν περίμενα αυτό όμως. Αυτό για να το ότι είναι προδότες. Αυτό έχουν κάνει τα χειρότερα έσχη στο οικονομικού τομείς και σε άλλους τομείς. Έτσι
0: ναι.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Για να το πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά κύριε Μανώλη, λιβώς, αυτό που πραγματικά Μάριε, κάτσε και σκέψε τι τρύπημα τους έχει κάνει ο Μητσοτάκης, τι τρύπημα τους έχει κάνει που τους έχει διασπάσει σε 6-7 κόμματα, έτσι, Και δες τώρα πόσο εύκολα πάλι θα πάρει ένα 30%. Δες ναι. πόσο εύκολα τους έχει διασπάσει.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο τρίβημα τους έχει κάνει ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Τους έχει κάνει. Και φυσικά προτεργάτης, αφημί του τρυπήματος, είναι ο χθεσινός κύριος στο θεσίο. Αυτό μου μένει. Ο προτεργάτης του τρυπήματος. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα αγόρι μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τοποθέτηση ξεκάθαρη, πεντακάθαρη παλικαρίσια από Αντώνιο Ψηλό. Διαβάζω μία φορά ακόμη το μήνυμα του Μπάμπις Ντεπό, Άστον Βίλα. Το πήρε. Πάλας απόψε, Άρσεναλ το Σάββατο, Αγγλία μέσα Ιουλίου, Quadruple Crown. Θα έβαζα κομμάτι The Second It's Coming Home Bastards από Μπάμπις Ντεπό. Στα καπάκια ο Δημήτρης. Καλησπέρα, απάντηση για Στέλιο Φιλοϊταλό. Που έστειλε εψέ στο κλείσιμο, τελευταία 5 λεπτά, ο Στέλιος. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Η Championship είναι ανώτερη από Serie A. Δημήτρης κατεστραμμένος. Δεν σχολιάζω καν, Δημήτρης. Δεν σχολιάζω καν. Championship με Serie A, η Serie A μοιάζει με σταματημένη. Καλά δεν λέω για Bundesliga, γελάω ή ο κόσμος. Καλά είπε ο Δημήτρης ο Λίτς. Η Freiburg δεν κάνει ούτε για Championship. Δηλαδή στην Championship με τη Freiburg θα γελάει η κοινωνία όλη. Αντιγόνη, καλησπέρα. Ποιος σε έβγαλε από τα ρούχα σου? Αχ και δεν το είδα. Αντιγόνη εσύ χάνεις. Ελάς, με αυτό θα μπεις. Και η Αντιγόνη απάντησε σχετικά γρήγορα. Η Φωτεινή, ψιλοχάνεται τελευταία, αλλά δεν αφήνει πολύ καιρό να περάσει. Επανεμφανίζεται, είναι κάτι σαν, σαν μια θηλυκή εκδοχή του Αλέξη. Ρε Ευθύμη, τι κάνετε ρε παιδιά, μην καλάτε στο τέτοιο, στο Viber, τηλέφωνο. Τηλέφωνο ποιος θέλει να καλέσει, κανονικά τηλέφωνο. 23 10 328 828, πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα. Η Φωτεινή λέει λοιπόν, καλησπέρα Μάριε, έλα κατάλαβα, ελάς από τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Ναι, έτσι ακριβώς. Και επειδή πορώθηκα πάρα πολύ με Βασίλη σήμερα, πάμε και λίγο ελάς. Ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.

Λοιπόν, αναρωτήθηκε ο Άρης Πορτοσάλτε εκ των τριών κορυφαίων δημοσιογράφων του πολιτικού ρεπορτάζ στην πατρίδα μας, ο Άρης ο Πορτοσάλτε, σήμερα στο Sky, αναρωτήθηκε. Ονόμασε, λέει ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του Ελλάς. Δηλαδή, αν υπάρχει ρεπορτάζ για το κόμμα του και προκύπτει έκτακτη είδηση και βγει σε τηλεοπτικό παράθυρο η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας της Ελλάς, η κυρία Δημογλίδου, τι θα γίνει? Το αναρωτήθηκε αυτό ο Άρης ο Πορτοσάλτε εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων του πολιτικού ρεπορτάζ εδώ στην πατρίδα μας. Καλησπέρα Μάριο, καλησπέρα Βασίλης. Το Ελλάς από αντίδραση, ακριβώς έτσι.

0: Άρης, καλησπέρα Μάριε. Έβαλες Grave Digger. Άλλη αυτή. Άλλη τραγική αυτή με το Ελλάς. Άλλη τραγική αυτή η Grave Digger. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα.
1: Και σκοπή οι μούρες μας μουτσούνες γίνηκαν.
0: Δημοσθένης gentleman από το Πολύκαστρο. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Δημοσθένης. Ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ προσωπικά τι γνωρίζεις ή έχεις ως πληροφόρηση για το θέμα Σπανούλη στον Άρη?
1: Δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή.
0: Να ακούς αυτά που λέει εδώ στο Yellow Radio αυτός που θεωρεί ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι έτοιμος για να γίνει ηγέτης σε ομάδα του NBA. Κατάλαβες ποιον λέω? Δεν θέλω να πω τίποτα, δεν θέλω να πω το παραμικρό.

0: Ο ελάσιρον χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα, μεγάλος βασίλης Πάπα Κωνσταντίνου. Ναι, ναι, μη τρομάζεις, ακούς Μάριο Ασλαμά, ακούς ασλαμολογίες. Δεν έχω παίξει Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου ποτέ, μα ποτέ. Απέφυγα σε παρουσίαση άλμπουμ σε μαγαζί στο κέντρο της πόλης να του κάνω χειραψία. Γύρισα απ' την άλλη και με έκραξε η διευθύνεια της εταιρείας. Τον κατακράζω, αλλά σήμερα νομίζω επιβάλλεται Βασίλης και Ελλάς. Καλησπέρα στη γραμμή, Δημοσθένη, τώρα το δεύτερο κομμάτι του μηνύματός το διαβάζω. Θα διαβαστεί και το δεύτερο. Ναι, καλησπέρα.
1: Εμπρός Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα, το δίκαιο για τη λευτεριά. Ήρθε με τον Άρη Βελισσιώτη τώρα, ρε παιδί μου, κλασική περίπτωση, ξέρω εγώ.
0: Μάριος χωρίς ομάδα.
1: Είχε πει ο Τζιμάκος, ο Τσίπρας λέει είναι καθαρός αναρχικός, λέει, έχει, πως το λένε, ούτε του Μπακούνιζα, έχει τα χειρότερα όνειρα, λέει, έχει σταματήσει τη διοκτησία, λέει. Τρομερό. Αλλά να έχεις όνομα, να έχεις όνομα, ρε παιδί μου, κόμμα με το όνομα Μπάξου, ας πούμε. Είναι περίεργο, ξέρεις, γιατί λέει ο Αντώνης πάει στο κέντρο, πάει σαν ακροδεξιά, πάει καθαρά.
0: Ναι. Αντώνιο Ψηλό πάλι ασχολήθηκε με σένα πάλι. Ασχολήθηκε με σένα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, είπαμε, ξέρω εγώ, ότι έχει ένα χρυσαβιωτικό τρόπο για να μαθαίνει τα πράγματα στη ζωή. Θέλει να είμαι εξή. Εδώ με επιχειρηζέω, ρε, να με πειράξει με το εξή. Ναι. Τι χειρότερο, ας πούμε. Ναι. Είχε πει και ένα άλλο Τζιμάκος. Ναι. Λέει το τραγούδι, λέει το να με ζητά στις εκκλησίες. Λέει να μπει ο ζητά, λέει μέσα στις εκκλησίες. Δηλαδή απαράδεκτα πράγματα.
0: Να με ζητά στις εκκλησίες, δεν είναι.
1: Και επίση, όταν κάποια στιγμή το 12, είχα ένα ραντεβού, ρε παιδί μου, με τον Γεράσιμο Γιαννατά για να πέσω σε μια σειρά που έφτιαχνε, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, κάτι θεατρικό, κάτι ήταν, κάτι με ήθελε.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο Μποσταντζόγλου, ο Γιάννης,
0: ναι.
1: Μποσταντζόγλου.
0: Ο Γιάννης, ναι.
1: Εκείνη την ημέρα που είχαμε βρεθεί,
0: ναι.
1: είχε ο Τσίπρας συγκέντρωση στην Ομόνοια και το ΚΚΕ εκεί έξω από την... Από
0: ναι. Μ' αρέσει που το λες με γαλλική προφορά. ΚΚΕ.
1: Και είχε και συγκέντρωση παρακάτω στην Αλεξάνδρα στο ΚΚΕ. Και είχε ο Τσίπρας στην φωτογραφία του, ας πούμε, το ΖΙΤΑ. Και ναι. Του λέω, ρε, εσύ τι είναι αυτό, του λέω του Μποσταντζόγλου. Μου λέει, κλασική περίπτωση, ξέρω εγώ, του ΖΙΤΑ από τον Μπελογιάννη. Ναι. Τώρα πάει με τον Πελουχιώτη, δηλαδή πάει πιο πίσω ακόμα.
0: Ναι.
1: Και ποιος ξέρει, μετά πάει με τον Μαρίνο Αντίπα, θα πάει να πούμε με τον Κονδεκοτρόνη.
0: ΖΙΤΑ κοντεκοτρόνη. Είναι με Λαμπράκι. Γρηγόρη Λαμπράκη.
1: Λαμπράκη, συγγνώμη, λέει.
0: Ναι, Γρηγόρη Λαμπράκη, ναι.
1: Ναι, Λαμπράκη, συγγνώμη. Κλασική, ήταν το ΖΙΤΑ το κλασικό.
0: Και επικό βιβλίο και επική ταινία, ναι.
1: Στην ταινία δεν την έχω δει.
0: Φίλε, η ταινία που όρισε όλο το πολιτικό θρίλερ στο σινεμά.
1: Αλλά ξέρω, ναι, ξέρω ότι... Εντάξει, δεν και Μίκης ο Δωράκης, έτσι. Άμα δεν ήταν,
0: ναι,
1: αυτό, δεν θα ήταν.
0: Ναι. Μιχάλης Γαβράς. Ναι. Κώστας Γαβράς, συγγνώμη. Κώστας Γαβράς, ναι. Ναι. Βέβαια.
1: Από τότε που ασχολήθηκε με το Βαρουφάκι, με ξενέρωσε. Αλλά δεν
0: καλά, δεν ασχολούμαστε με αυτό. Ναι, εδώ επιλέγουμε. Ναι. Ναι, ναι.
1: Και εχθές, δεν ξέρω αν άκουσα την κύριο συνέντευξη του φίλου μας, του Καποδίστρια.
0: Του Σμαραγδί.
1: Ναι.
0: Ο Σμαραγδής έκραξε τον Κρίστοφερ Νόλαν για την ωραία Ελένη που είναι μαύρη.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Ναι. Πού να ξέρει ο άλλος ότι την οικουμενικότητα σου, ο καθένας μπορεί να τη φανταστεί όπως θέλει. Τώρα τα έχουμε πει αυτό, εντάξει. Ναι. Λέει για τον Κολοκοτρώνη ότι είδε το Θεό, λέει. Και λέει τον ξέρει καλύτερα τον Κολοκοτρώνη. Είναι πιο κοντά στον Κολοκοτρώνη.
0: Φίλε, Σμαραγδής είναι ούτε να πλέον. Δεν μπορώ και να γελάσω πραγματικά.
1: Δεν μπορώ να γελάσω.
0: Δηλαδή παλιά με τον Σμαραγδί γελούσα. Τώρα πλέον δεν γελάω, ρε φίλε. Πραγματικά δεν γελάω, ας πούμε.
1: Κολοκοτρώνη τώρα έγινε και Έλληνα. Και έγινε και καλός άνθρωπος. Εντάξει, ήταν παλικάρος, ξέρω εγώ. Τον είπε μπράβο. Μπράβο τώρα, λέω τώρα άνθρωπος. Τώρα σπάνω το παιδί μου.
0: Με τρομάζει το επόμενο χτύπημα του Σμαραγδί, ειλικρινά.
1: Του λέω ότι μείνε σε αυτό που σου λέω, ότι τον ξέρει, είναι πιο κοντά στον Κολοκοτρώνη από τον Καποδίστρια.
0: Αυτό. Έγινε. Έγινε Μάριος χωρίς ομάδα. Έγινε. Να σε καλά.

0: μηνύματα.
1: Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι του μηνύματος του Δημοσθένη, το οποίο το χρωστάω, εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και κατάκτηση του Conference League από την αγγλική και υπερήφανη Crystal Palace. Η αετή του Λονδίνου, φίλος της οποίας, αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο Στέλιος ο Γελαστός. Δημοσθένη, να είσαι καλά, όχι. Ο Στέλιος ο Γελαστός, Θεός χωρέστον, ο παδός του Άρη, από τους πλέον ένθερμους, ήταν ο παδός άλλου αγγλικού συλλόγου. Ποιου? Και με δεύτερη μεγάλη αγάπη, έναν άλλον ελληνικό σύλλογο. Ήτανε Άρης, εννοείται άρρωστος Άρης, κίτρινο αίμα, ο Στέλιος ο Γελαστός, αλλά ποιοι ήταν οι άλλοι δύο μεγάλοι του έρωτες? Ένας σύλλογος ελληνικός και ένας αγγλικός.

0: Απορώ που δεν γελάς, αφού ο Σμαραγδής είναι για γέλια, λέει ο Κώστας. Με δύο emoji να συνοδεύουν το μήνυμά του. Βαθιά υπόκληση στον φίλο τον Νίκο, ο παδός του Άρεος, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ο οποίος απάντησε πάρα πολύ γρήγορα. Βρήκε πολύ γρήγορα τον Αγγλικό Σύλλογο, τον οποίο υποστήριζε ο Στέλιος ο Γελαστός. Με τον Στέλιο το Γελαστό έχω κάνει μια-δυο μαγικές βραδιές με περίπου 3 ώρες κόντρα ποδοσφαιρικών quiz σε Ελλάδα, για Ελλάδα και Αγγλία, ελληνικό και αγγλικό ποδόσφαιρο, ή μάλλον ελληνικό και μεγαλοβρετανικό, για περίπου 2-3 ώρες. Και είχαν μαζευτεί τριγύρω καμιά δεκαριά άτομα και βλέπανε. Και με λεφτά, κανονικά. Κλίν, κλίν. Κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν.
1: Μασκαρευτήκαν ονείρατα, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες.
0: Παναγιώτης Πατέρας, έτσι θα κάνει το όνομα της Ελλάδος άμα ξαναβγεί. Άσε που ούτε βουλή θα μπει. Παναγιώτης Πατέρας, καλησπέρα. Πάντως κάτι πρώτα γκαλοπάκια, Παναγιώτη Πατέρα, τον δίνουνε δεύτερο κόμμα. Κάποια γκαλοπάκια τον δίνουνε δεύτερο κόμμα, Παναγιώτης Πατέρας. Να είσαι καλά. Το μήνυμά σου το διάβασα. Έτσι θα κάνει, λέει, το όνομα της Ελλάδος άμα ξαναβγεί. Άσε που ούτε βουλή θα μπει. Και όταν λες έτσι, τι εννοείς? Θα το κάνει δηλαδή Ελλάς. Δεν θα λέει ποτέ Ελλάδα, θα λέει Ελλάς. Αυτό θέλεις να πεις?

Τώρα, χαμός, χαμός παιδιά, χαμός. Καταφθάνουν πάρα πολλά μηνυματάκια. Τι κάνει, τι έκανε η επιστροφή του Αλέξη. Πρέπει να έχω σήμερα καμιά, μέχρι τώρα, καμιά 80-90 μηνύματα. Απίστευτο. Στο βιμπεράκι μόνο. 6-9-36-5-12-0-99. Επαναλαμβανάνω. 6-9-36-5-12-0-99. Ανοιχτές οι τελεφωνικές γραμμές. 2310 κωδικό Σαλόνικα. 328-828. Πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα. Επαναλαμβανάνω, και το 2 για να βγεις στον αέρα.

0: Γιάννη, στέλνει και το επιθέτω του άνθρωπο. Δεν το διαβάζω, μήπω και ενοχλείτε. Δεν θα αλλάξει τίποτα απολύτως, Μάριε. Και ξέρεις γιατί? Διότι τους φάγαμε στα μούτρα μία τετραετία και μας κατέστρεψαν πάλι. Ξαναζεσταμένο φαγητό θα είναι αυτό, πιστεύω εγώ. Καλή συνέχεια, η γνώμη του Γιάννης. Και αυτή εννοείται σεβαστή, τοποθετείται όμορφα, χωρίς να προσβάλλει, χωρίς να βρίζει. Δεν θα αλλάξει, λέει, τίποτα. Ναι, μόνο που τότε ήμασταν με καμιά δεκαριά θηλιές στο λαιμό. Έτσι, από Δουνουτού και τα σχετικά. Και πάλι άφησε τρελό μαξιλαράκι. Τον ύμνησα γι' αυτό και η Ντόρα. Κατάλαβες ποια Ντόρα? Να κεράσω ένα φοντάν, έτσι, η αδερφή του Κυριάκου. Λοιπόν, Αλεχάνδρο Ελπόχο. Τι λέει? Το Αντώνιο το ψηλό, μη μου τον στεναχωρείς. Βέβαια, τι λες τώρα? Μας είπε για τα φαντς, λέει. Ποιος τα έφερε? Ρωτάει το Ελπόχο. Για τα φαντς που μας είπε ποιος τα έφερε και μου στέλνει Τζίμι Πανούση παραγγελία πίτσας στο μέλλον. Μη χειρότερα. Για να το δω αυτό.
1: Σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
2: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
2: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
2: Ευχαριστώ, κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
1: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
2: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
2: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
1: Γιατί, τι τη λέτε, για σας παρακαλώ.
2: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
1: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
2: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
1: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
2: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
1: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
2: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
1: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
2: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
1: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
2: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
1: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
2: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
1: Καλά, πώς το διάλεξετε ότι έχω και μηχανή?
2: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε.
1: Δεν μας χαίρεσαι, μαλακισμένη, κάθεσαι και τα προσωπικά μου. Σου γάμισε να μου, τι μαλακίες είναι αυτές?
2: Σας συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
1: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
2: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
1: Παναγία μου. Πού ζούμε?
0: Αυτά. Αλεχάνδρο, μιλάμε για έπος, έτσι. Μιλάμε για έπος. Να σε καλά, αδερφέ. Αλεχάνδρο, να σε καλά. Λοιπόν, ο Μάριος χωρίς ομάδα μου στέλνει τον ύμνο του Ελλάς από Μίκη Θεοδωράκη. Τι κάνει εδώ, τι να είναι κάνει. Να διαβάσω όμως πρώτα, γιατί έχει ψωμί εδώ, το μήνυμα του Δημήτρης, ο παδός του Άρεος, οδοντίατρος, πρώην κάτοικος Αθηνών, νυν κάτοικος Λιβαδιάς. Ο Τσίπρας φταίει για όλα, ρε. Για 40 χρόνια ρεμούλα και κλοπή, φταίει η τετραετία του Τσίπρας. Χα, χα, χα, χα. αφήγημα γαλάζιων και πράσινων. Βρε μαύρο σε όλους τους σωτήρες. Καλησπέρα Μάριε. Καλησπέρα Δημήτρης. Να είσαι καλά. Και συνεχίζω με ύμνο του Ελλάς από Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο στέλνει ο Μάριος χωρίς ομάδα. Πόσο να, κατηφώ, πόση κατρακύλα να με πιάσει. Μετά από Βασίλη Παπακοσταντίνου παίζω και Μίκη Θεοδωράκη. Νομίζω ότι ο κατήφορός μου είναι ανηλεής.
3: Ελός, ελός, ελός για την Ελλάδα, το δίκιο και τη λευτεριά, στο Θεόβουλο και στην Κοιλάδα, πέτα πολέμα με καρδιά. Ο Ελλάς, ένα τραγούδι η ζωή σου

0: μια χάρη.
1: Άσε ρε απατεώνα, λέει, αφού το τραγούδι του Μπίλαρου παίζει πριν μαζέψει τα πράγματά σου από το στούντιο. Δε, εντάξει, δεν είναι έτσι ρε. Okay. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Έλα Μαριάκο μου, Γιούρι Γκαγκάριν, κάνε ένα μικρό βηματάκι, λέει, ακόμα. Αν το παίξει μέχρι το ρεφρέν στο υπόσχομαι θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο. Ρε Μάριο, τρία τραγούδια μαζί, τρεις μπιλάρες μαζί. Και επίσης, λέει, ο μπαρασκηνιούχος λέει background. Όχι background, background. Ο κανένας αναλαμβάνει να μου εξηγήσει τι σημαίνει το ποποσογιού. Δηλαδή, λέει, κολοσογιού. Εννοεί την οικογένεια Μητσοτάκη. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Αν εννοούσε αυτό, δεν το δέχομαι, συγγνώμη. Ποποσογιού λέει, δηλαδή κολοσογιού. Και εννοεί, όχι, δεν το δέχομαι, συγγνώμη. Όπα, τι έχω εδώ, πελάτης, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αδερφέ, καλησπέρα. Ένα όνομα.
2: Παρασκευάς από Σέρες.
1: Παρασκευάς από Σέρες. Έλα Παρασκευά μου, έλα παλικάρι.
2: Πάνω σε αυτό που πήγε στην αρχή λίγο που σε λέγαν κάποια πράγματα για τα κομματικά λίγο μπορώ να... για ένα λεπτό μου.
1: Τόση ώρα όλο γι' αυτό λέει, λέει και κάτι άλλο.
2: Ναι, γιατί... όχι, από την άποψή μου θέλω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Επειδή βγαίνουν δημοσκοπήσεις τώρα, ξέρεις, και με τα καινούργια κόμματα και με αυτά που έχουν ανέβει. Εγώ διαβάζω πριν λίγο σε ένα site.
1: Ναι.
2: Αξιοπιστό, λέει 29% Νέα Δημοκρατία, 16% κόμμα Τσίπρα, 13% Καριστιανού, 9% Μπράβο.
1: Και εγώ είδα δεύτερο σε πρόθεση το κόμμα του Τσίπρα, ναι.
2: Ναι, όχι, σου λέω τι διαβάζω τώρα, άμα θες σου λέω και ποια σελίδα είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, τώρα δεν ακριβόμαστε,
1: ναι.
2: Απλά το κάνω ξέρεις για λόγους. Βλέπουμε τα Ελληνική Λύση 5%, Κουκουέ 5%, Κωνσταντοπούλου 4%,
1: ναι.
2: Για να καταλήξω κάπου που τι θέλω να πω. Εγώ την άποψή μου θα πω ότι βλέποντας ο καιρός να περνάει και με την ακρίβεια που υπάρχει στην επαρχία και στις πόλεις γενικά, τη φτώχεια να σου το πω.
1: Στις μεγάλες πόλεις είναι πιο πολύ, πιο έντονη, ναι.
2: Ναι, όχι, δεν ζω σε πόλη, σε χωριό ζω και...
1: Ναι, εντάξει, στο λέω εδώ είναι πιο έντονη η Παρασκευά, αυτό λέω.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι, επειδή σ' άκουγα, επειδή κάποιοι λέγανε, για, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, απλά επειδή συμφωνώ μαζί σου πήρα, απλά θέλω να σου πω το σκεπτικό μου.
1: Ναι.
2: Ότι θα έχουμε ένα είδος ακυβερνησίας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τα ποσοστά δεν βγαίνουν. Πώς να σου το πω, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Η Νέα Δημοκρατία προσωπικά, εγώ πιστεύω γιατί είμαι στο νομό Σερών που ψηφίζω, τα βάνει άμα πιάσουν 25%, εντάξει 29% το δίνει τώρα άμα ψηφίσει Αθήνα Νέα Δημοκρατία, άλλο αυτό. Αλλά εδώ σε εμάς επαρχία πολύ δύσκολα τους βλέπω. Γιατί περισσότερο εδώ σε εμάς είμαστε αγρότες της κτηνοτρόφης, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Και οι συνταξιούχοι εδώ είναι, είναι πρώην ταμεία αγροτών.
1: Αγροτών, ναι, ναι.
2: Ναι, με 400 ευρώ ρε φίλε δεν ζει ο άλλος στο χωριό. Κάθε μήνα ρεύμα έρχεται.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή την άποψή μου πήρα να σου πω, απλά εγώ βλέπω ότι και το κόμμα του Τσίπρα, δεν θα το ψηφίσω το Τσίπρα, και το κόμμα της Καριστιανού προς τα εκεί, με ένα ψηφίζω Καριστιανού.
1: Ναι.
2: Γιατί παίζει να κατέβει ο γιος του Καλεντερίδη, νομός Ερών, ο Σταύρος ο Καλεντερίδης.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις τον Καλεντερίδη.
1: Όχι, όχι. Το Καλεντερίδη το ξέρω. Το πατέρα ναι.
2: Το πατέρα είναι στο ποδιακό στοιχείο, γιατί εμείς εδώ είμαστε πρόσφυγες πόντι, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Ο γιος του είναι στην Κύπρο καθηγητής, κάτι τέτοιο τώρα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι.
1: Και τον έχεις σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, ας πούμε.
2: Φίλε, είναι ποντιακό στοιχείο αυτή τώρα όλοι, τι να σου πω. Αυτός δηλαδή είναι...
1: καλά, αυτό από μόνο του δεν μου λέει και κάτι.
2: Ναι, είναι, είναι, πώς να σου το πω, ράτσα δικιά μας είναι, πώς να σου το πω να καταλάβω.
1: Δηλαδή μπορώ να πω εγώ τώρα ότι, α, εγώ θα ψηφίσω τον τάδε επειδή έχει μέσα δύο βλάχους.
2: Όχι, όχι, αυτό.
1: Τι?
2: Ναι,
1: ναι,
2: εντάξει, ξέρεις Μάρη, εγώ δεν κατακρίνω. Καθένας ψηφίζει βάσει τι σκεπτικό έχει.
1: Ναι,
2: εγώ
1: ναι.
2: Απλά σου λέω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι στο ποντιακό στοιχείο, ασχολείται με χοροδίες, πώς να σου το πω, συλλόγους.
1: Κατάλαβα, εντάξει, ναι, εντάξει, ναι, κατάλαβα. Ναι.
2: Είναι γνωστός δηλαδή σε αυτό το στοιχείο επάνω, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
2: Και σε εμάς εδώ αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στο νομό Σερών, το έχεις καταλάβει και τελευταία στον Προμαχών, αυτή είναι στην άλλη άκρη. Είναι ότι οι περισσότεροι αγρότες μην αναπλήρωτοι και κτηνοτρόφοι. Αυτό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο κόσμος θα ψηφίσει βάσει την καθημερινότητά του. Πάει εκείνο το παλιό, α είμαι Νέα Δημοκρατία, α είμαι Πασόκ, α είμαι Κουκουέ, ξέρω εγώ, ή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ αυτό πήρα να πω, εγώ αυτό που βλέπω είναι απλά την καθημερινότητα που έχουμε εδώ εμείς στα χωριά.
1: Ναι.
2: Είναι ότι βλέπω ότι μεγάλη.
1: Πάντως είναι που εσύ βγαίνεις και λες, σε παραδέχομαι, γιατί πολύ σπάνια γίνεται αυτό.
2: Την άποψή μου θέλω.
1: Θα ψηφίσω, είναι... θα ψηφίσω Μαρία Καριστιανού.
2: Ναι, θα την ψηφίσω. Ναι,
1: ναι. Εντάξει. Ναι. Ωραία.
2: Και σου είπα και ποιο να κιόλας. Κατέβει, δεν κατέβει, εγώ θα ψηφίσω αυτούς.
1: Ναι, ναι. Ωραίος.
2: Ωραίος. Πολύ που τα είπαμε.
1: Έγινε Παρασκευά και εγώ, αγόρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, πάντα ήπια παρουσία. Λογική ο άνθρωπος, δεν λέει κάτι, ούτε προσβάλλει ο Παρασκευάς, ούτε βρίζει. Τι λέει, Μάκης Φάντομ, θα διαβαστεί Μάκης Φάντομ. Παιδιά, τα μηνύματά σας θα διαβαστούν όλα. Γίνεται χαμός, ναι, μισό λεπτό. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πέρα για πέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη Σταλός. Πάμε, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, αδερφέ.
1: Πεκταρά μου.
0: Λοιπόν, ναι, έχω πληροφορία σοβαρή.
1: Ναι.
0: Γιατί ονομάστηκε Ελλάς.
1: Ναι.
0: Και τι εννοεί με αυτό.
1: Και τι εννοεί. Το είπε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Άσε, ναι. Εδώ πέρα έχω πληροφορία.
1: Ναι.
0: Είναι το καλιαρντό του ΕΑΜ.
1: Το καλιαρντό του ΕΑΜ.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: το ναι και το όχι της τότε περίπτωσης.
1: Ναι. ΕΑΜ Ελλάς. Ναι, ναι.
0: Πίσω από το Ελλάς κρύβεται το ΕΑΜ. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι. Κάποιοι είπανε το ΕΑΜ, λέει, το άφησε για τον Πολάκη. Έτσι είπανε. Κάτι τέτοιο.
0: Όχι, όχι. Εντάξει. Είπε, έβγαλε το.
1: Αν δείτε τώρα, δεν θέλω να προσβάλλουμε και να προκαλούμε ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν και πιστεύουν τώρα και η ΕΑΜ Ελλάς τα λοιπά. Δεν το κάνεις λίγο το χιουμοριστικά.
0: Το κάνω χιουμοριστικά καθαρά, χωρίς να.
1: Γιατί θα τα ακούω εγώ μετά. Τα ακούω εγώ, δεν τα ακούς
0: εσύ. Όχι, ναι, το παίρνω εγώ πάνω μου, το λέω, ναι, καθαρά, ναι, ναι, χιουμοριστικά, ναι, ναι, για το θέμα αυτό, ναι, λόγω του.
1: Κάποιοι είπανε μπορούσε να βάλει και ΜΑΤ μέσα. Ματ, να το κάνει. Να δεις να.
0: Και καμ, και καμ.
1: Και καμ
0: θα μπορούσε. Αλλά το πιο σοβαρό, ξέρεις, στο τέλος, εκείνο το Α μοιάζει και λίγο. Ξέρεις, Anarchy in the UK.
1: Ναι, εκείνο, μέσα κύκλο, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι, είναι όλα μέσα. Είναι όλα μέσα, ναι. Ναι.
0: Έχει.
1: Ναι.
0: Είναι, δεν ξέρω να σε πω κάτι, μου έρχεται να γελάσω, αλλά να σε πω. Είμαστε τόσο, μα τόσο παρακμιακοί μετά από όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει. Ναι. Να είμαστε ακόμα εκεί και να πηγαίνει και για δεύτερος. Δηλαδή θεωρώ, δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Δηλαδή αυτό θα. Ναι. Είμαστε άρρωστοι. Απλά, ναι, απλά τα πράγματα.
1: Λέει εδώ ο Γιάννης, λέει εδώ ο Γιάννης, τώρα το μήνυμα, βλέπω ότι το δεξιό σου ακροατήριο ανησυχεί.
0: Όχι, ρε. Ούτε, ναι, καν, όχι, ούτε καν.
1: Το διαβάζω, το διαβάζω, παλικάρι μου, ό,τι μου στέλνουν εμένα και δεν είναι υβριστικό, το διαβάζω. Ναι.
0: Δεν
1: λέει προφανώς για σένα, γενικότερα. Ναι, ναι.
0: Εγώ διασκεδάζω τις καταστάσεις χωρίς να τοποθετούμε είτε δεξιά είτε αριστερά. Διασκεδάζω απλά αυτά που βλέπω, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Γιατί θεωρώ είναι μόνο για διασκέδαση αυτά και τίποτα παραπάνω. Έτσι, για να μην παρεξηγηθεί.
1: Να, γεμίσαμε σήμερα εκπομπή, μωρέ, βλέπεις τώρα τι γίνεται. Τι θα λέγαμε σήμερα, τι έλεγαμε για τον. Για τον Ράτσιτς ή για τον Χόγκλα.
0: Όχι, θα λέγαμε, όπως μιλάμε όλοι, για τον Βασίλη.
1: Ναι,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Για τον Σπανούλη.
1: Ναι, για τον, εντάξει.
0: Να πούμε για τον Σπανούλη, μήπως κατέβει με τον Τσίπρα τελικά. Ναι.
1: Καλά, φίλε, αν έρθει στον Άρη και κατεβεί με τον Τσίπρα, πρέπει να ψηφίσετε όλοι να είστε με τον Τσίπρα, ρε φίλε. Να πάρει.
0: Μετά, ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Κοίταξε, για να πούμε τα. Όλοι βγήκανε τώρα και έχουμε και νέο. Λοιπόν, να είχαμε, λέγαμε, από το κόμμα Καριστιανού, πήγαμε στο κόμμα Τσίπρα. Τίποτα άλλο θα βγει. Θα βγάλουμε και ένας άλλος, θα βγάλει τώρα τίποτα.
1: Να βλέπεις, τίποτα. Ο Παρασκευάς, ο άνθρωπος είπε, επειδή ξέρω είναι ο Καλεντερίδης, λέει, ο γιος του και είναι Πόντιος και έχει κάνει αγώνα με τους Πόντιους, θα τον ψηφίσω, θα την ψηφίσω, λέει, αυτό.
0: Εντάξει, έχει μια τοποθέτηση.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω, να πούμε, να ψήσουμε τον Σιάο. Να κατέβει να κάνει κόμμα.
1: Να κάνει κόμμα. Τι, Πανασιατική Ένωση Ελλάδος. Να σου πω κάτι. Πλάκα. Παίζει να έχουμε κανένα. Καμιά 34.000 ασιάτες δεν έχουμε στην Ελλάδα.
0: Δεν θα βγει.
1: Για πλάκα, ναι. Από το ψηφίστε και Αριανή. Μια χαρά. Μια χαρά, ρε Βαγγέλη. Καλή ιδέα έριξες.
0: Αδελφέ, είμαστε. Τέτοιοι είμαστε.
1: Βαγγέλη, ψυχή μου. Να σε καλά, ρε Βαγγέλη. Αγόρι μου, να σε καλά. Και καλό δρόμο. Και καλό δρόμο. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, Μάκης Φάντομ, στο Δίνο Μάριε, είσαι μεγάλος μπουρλοτκέρης, όσο για το συγκεκριμένο, τον σιγοντάριζε και τον ξανασιγοντάρει ο Χοντρός. Και ο Μελισανίδης. Και ο Μελισανίδης. Μελισανίδης που αγόρασε και την Ευσύν, έτσι. Που είναι ο κύριος μοχλός στον έντυπο τύπο της φάσης ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Γιατί ο Μιτς Τάκης τον έκοψε το Χοντρό, λέει, από τα πάντα, λέει ο Μάκης Φάντομ. Όλα τα γουρούνια το ίδιο χρώμα έχουν, λέει. Είναι ίδια. Τρώγανε, θα τρώνε και θα τρώνε το σβέρκο μας. Εμείς να δω πότε θα κόψουμε το ζαχαρούχο γάλα βλάχας. Μάκης Φάντομ, μη με βάζεις τώρα σε ιδέες. Ζαχαρούχο γάλα βλάχας μέχρι τα 32 μου, 33, μπορεί και 35, έτρωγα ένα με δύο την ημέρα. Με το κουταλάκι. Μεγάλη αρρώστια. Μεγάλη αρρώστια. Κανονικά. Λοιπόν, ναι, στον επόμενο πελάτη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Αλεχάνδρο Ελπόχο. Πάμε, Αλεχάνδρο. Αλεχάνδρο, επειδή έχω πολλά μηνύματα και να βγαίνει και κόσμος και πάμε.
3: Μάλιστα.
1: Λίγο περιεπτικά.
3: Μάλιστα.
1: Από εψέ το βράδυ το Ελλάς ανήκει και στους αριστερούς.
3: Αδιαφορώ.
1: Αδιαφορείς.
3: Εμείς οι Αριανοί θα ψηφίσουμε σε όποιο κόμμα μας πεις να μας κάνει γήπεδα.
1: Συγγνώμη που γελάω.
3: Γέλαμε τον Αμανατίδη, τον Ματσάρη και να μην πω για τίποτα άλλο τώρα γιατί είναι και μεσημέρι.
1: Μια χαρά είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και ο Άγγελος ο Μπασινάς. Τους καλωσορίζω στον Ηρακλή. Τους καλωσορίζω στην οικογένεια του Ηρακλή.
3: Θα συμπίσετε τρία εις τον Εφρόν.
1: Τον Γιάννη τον ξανά καλωσορίζω γιατί ήταν και παλιότερα στον Ηρακλή.
3: Τρία εις τον Εφρόν τα πάρετε.
1: Ναι. Δηλαδή κάτσε, ποιος θα κάνει γήπεδο στον Άρη, φίλε, πες το μου, να το ψηφίσω κι εγώ, πες το μου. Ντόμπρα, θα μπούμε στην κάλπη μαζί, με σένα, για να δεις ότι λέω αλήθεια.
3: Άμα θα βγει αύριο τώρα και πει ο Ιξ ότι ναι, θα κάνω γήπεδο στον Άρη,
1: ναι,
3: θα το ψηφίσω με.
1: Ωραία, επί 35 χρόνια διάφοροι λέγανε θα κάνω γήπεδο στον Ηρακλή, τα είδαμε. Σε τρεις θεμελιώσεις έχω πάει. Εγώ προσωπικά έχω πάει σε τρεις θεμελιώσεις.
3: Δεν με ενδιαφέρει τι πάνε στον Ηρακλή.
1: Εσύ τα πιστεύεις. Είσαι ειλικρινά. Τι έγινε. Παίρνεις εκεί, πίνεις πάνω στα Γιάννηνα. Πίνεις κάτι.
3: Παράπλευρα. Τι όμικρον τάφ τρίχλιας. Πότι Ηρακλής. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Ναι.
3: Σε παρακαλώ.
1: Βρε, ναι, εγώ να δω ποιος θα βγει και θα πει θα κάνω γήπεδο στον Άρη. Μα την Παναγία, θα πάω στην κάλπη κι εγώ μαζί σου να το ψηφίσω ρε φίλε. Ειλικρινά ντόμπρα.
3: Άρα

0: Απάντησε λίγο στον κανένας, συναριανό σου, ο κανένας.
1: Ναι.
0: Μάριε, εξήγησε τους λίγο ότι ονομάστηκε Βόρεια Μακεδονία, ενώ παλιά λεγόταν Μακεδονία σκέτο από τους ίδιους και από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και ότι άλλαξαν το σύνταγμά τους και αναγνώρισαν την ιστορικότητα της αρχαίας Μακεδονίας με κατέβασμα κάθε αθλητικού στοιχείου από βιβλία και δρόμους και αγάλματα.
1: Πότε έγραψε?
0: Το έχω πει εγώ, αγόρι μου. Μπείτε και δείτε επί 20 χρόνια ποδοσφαιρικά πώς λεγόταν η εθνική τους. Και έχω πει για το περίφημο Αγγλία-Μακεδονία 2-1. Καλά που ήρθε ο Τσίπρας και το έκανε Βόρεια Μακεδονία. Έχω βάλει και ηχητικό. England-Macedonia 2-1. England-Macedonia. Το έλεγε 5 ώρες ο Άγγλος Sportcaster. Και το έγραφε και το Guerin Sportivo το Ιταλικό, και το On στο Γαλλικό, και το Kicker το Γερμανικό.
1: Ναι, αυτό τι δηλώνει τώρα.
0: Engeland, Macedonia.
1: Ναι,
0: και ήρθε ο Τσίπρας και έβαλε μπροστά το Βόρεια.
1: Το όλο αυτό αφήγημα τι δηλώνει?
0: Ναι.
1: Ότι είναι ο σωτήρας της Μακεδονίας.
0: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Αλλά λεγότανε επί 25-28 χρόνια σκέτο Μακεδονία από όλο τον πλανήτη. Μάριος χωρίς ομάδα. Αλέξανδρε, μη λες μεγάλα λόγια. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να στο κάνει το γήπεδο.
1: Ας το κάνει.
0: Άρα θα ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία. Μπράβο.
1: Ας το κάνει, κάτσε να το δηλώσεις.
0: Μη βγαίνεις και κράζεις εδώ και συντάξεις και κομμένα, ναι.
1: Σου είπα το εξής.
0: Στέκομαι, τι είμαι όρθιος.
1: Κινούμε. Καταρχάς να σου πεις όσοι δεν μπορείς.
0: Ναι, ναι, εντάξει, με πες να το πες.
1: Πάμε
0: ναι, ναι.
1: Εάν βγει τώρα η Νουδού και πει εγώ κάνω γήπεδα στον Άρη.
0: Ναι, όλοι οι Αριανοί θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Ναι, το βλέπω το έργο.
1: Ναι. Και ξεκινήσουν τα έργα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Με ένα σύγχρονο. Ναι. Όχι του Αγίου Βαρθολομαίου.
0: Ναι.
1: Ο Γιουγκαλίδησος. Δεν. Ναι. Μαύρο. Σε όλους. Τελειώσαν αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μάντεψε ποιος χαρακτηρίζει. Λέει ο μόνος σωστός αριστερός ο Μπαρμπαλέκος. Ποιος το λέει?
1: Εννοεί.
0: Ποιος το λέει αυτό? Εσένα, ποιον? Εμένα, Μπαρμπαλέκο, ναι.
1: Μπαρμπαλέκο θα με πει μόνο ο Αντώνιο.
0: Αντώνιο ψηλό είναι, ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Ο φίλος μου Αντώνης.
0: Ωραία, ωραίο φίλους έχεις, ωραίους φίλους, μπράβο.
1: Έχω τους καλύτερους φίλους.
0: Ωραίους.
1: Τους καλύτερους έχω.
0: Ωραίους.
1: Θα τους πιάνεις εσύ.
0: Ωραίους. Ωραίους. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ετοιμάσου για εκπομπή κάποια στιγμή, να συνοηθούμε.
1: Ναι. Θεσσαλονίκη Γιάννενα με πιο καλό διασάλινα.
0: Κλαίω. Κλαίω. Πάει και ο Βενιζέλος που δήλωνες βενιζελικός, πάνε και όλα. Τώρα είσαι Νέα Δημοκρατία,
1: αυτό,
0: σου κάνει γήπεδο.
1: Αυτό θα το βάλεις με τον Μπαμπακάρι.
0: Θα σου κάνει γήπεδο. Θα σου κάνει γήπεδο. Η Νέα Δημοκρατία, ναι.
1: Οκ.
0: Okay. Χαίρετε. Καληνύχτα, σ' αγαπώ, να είσαι καλά.
1: Καληνύχτα.
0: Φιλιά στην Πατρινή.
1: Έγινε, γεια, γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, άρε χαμός. Ευθύμης, καλησπέρα, σούπερ, σούπερ, σούπερ Μάριο και καλή εκπομπή. Καλησπέρα Ευθύμη Πεκταρά μου. Άλλος ένας προδότης που θα έπρεπε να είναι πολιτικά ξοφλημένος, αλλά ανταυτού θα κυβερνήσει ξανά. Όπως γίνεται με κάθε λαμόγιο που περνά από την ελληνική πολιτική σκηνή. Δυστυχώς, λέει ο Ευθύμης, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πολύ κοντή μνήμη ο Έλληνας. Το μόνο Ελλάς που ανήκει σε αυτούς, τους αριστερούς, είναι το έκτρωμα που οδήγησε σε εμφύλιο τον ταλέπορο ελληνικό λαό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Και δεν είναι τυχαία προφανώς η ονομασία του νεοσύστατου κόμματος του αγγλομαθή ψευτοεπαναστάτη Αλέξη. Το ξύ με κάπα σίγμα. Ευθύμης, να είσαι καλά, το μήνυμά σου διαβάστηκε, τα διαβάζω όλα. Χρωστάω νέο μήνυμα του Κώστας. Συγγνώμη για το κοσμητικό επίθετο προς εσένα, σε ακούω και σε βλέπω πολλά χρόνια. Να είσαι καλά, Κώστας. Βρε εσύ, με τιμάς. Και συγκρούσεις θα έχουμε και διαφωνίες και απ' όλα. Δεν κατάλαβα. Μ' ακούς, με βλέπεις, τι πρέπει να συμφωνούμε? Αυτό έλειπε. Εμείς, οι σημερινοί Έλληνες, λέει ο Κώστας, δυστυχώς έχουμε άπαντες διδακτορικό στον σταρχιδισμό. Σταρχιδισμός, συγγνώμη παιδιά, δεν ξέρω τι λέξη τι σημαίνει.

0: Μπορεί και να τη βλέπω για πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν μας ενδιαφέρει. Α, το εξηγεί κάπως. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα και για κανέναν. Μάλλον αδόκιμος ο όρος, έτσι, σταρχιδισμός. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα και για κανέναν. Δυστυχώς τα χειρότερα έπονται. Σοκ Πάρις είναι μπαντάρα. Ψάξ' την και περιμένω να μου πεις. Ελλάς Αβάνα. Έπρεπε να το πει όπως τα παιδιά του. Ελλάς Αβάνα. Και εγώ πάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μάρια.
0: Καλησπέρα, αδερφέ. Λίγο δυνατά, αν μπορείς.
1: Έλα, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, ναι. Ένα όνομα.
1: Χρήστος.
0: Χρήστος. Ναι, Χρήστο, παδός του Άρεος.
1: Οπαδός των Μετάλλικα.
0: Οπαδός των Μετάλλικα, ο Χρήστος. Πολύ ωραίο. Ναι. Πάμε.
1: Ξέρεις πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή.
0: Πού βρίσκεσαι. Πρέπει να είσαι κάπου για να δεις σύστημα Φεντάουν, εσύ είσαι.
1: Πού.
0: Πήγες για να δεις.
1: Όχι, όχι. Α. Όχι, όχι. Είμαι καθοδόν.
0: Ναι.
1: Σε μαγαζί το οποίο κατασκευάζει κορνίζες.
0: Κορνίζες, ναι.
1: Ώστε να κορνιζάρω μια εκπληκτική φωτογραφία που έβγαλα τον James Hetfield.
0: Κλαίω.
1: Μαζί με μια πένα που απέκτησα από τον ίδιο.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Και θα το κάνω καδράκι, να το κρεμάσω στο σαλόνι, να το βλέπει η γυναίκα μου.
0: Σε παραδέχομαι, με συγκινάς.
1: Και το καλύτερο της υπόθεσης είναι ότι η γυναίκα μου με παρότρινε να την κάνω κορνίζα και να την βάλουμε στο σαλόνι.
0: Βαθιά υπόκληση στη γυναίκα σου.
1: Η οποία δεν έχει καμία σχέση με metal μουσική, να το πούμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Αλλά αντιλήφθηκε την αξία.
1: Αντιλήφθηκε το μέγεθος.
0: Μπράβο.
1: Το δέος αυτό το κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Αυτό ήθελα να πω και ήθελα να κλείσω.
0: Χαίρομαι που μοιράζεσαι τη χαρά σου μαζί μας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ναι.
1: Και θέλω να κλείσω, εντάξει, με κάτι λίγο στενάχωρο τώρα, εντάξει, να πούμε συλληπιτήρια στη Γωγό, τη Μαστροκώστα και τον Παρασκευά, τον Άντα που φύγαν από τη ζωή.
0: Για την Γωγό και τον Παρασκευά,
1: ναι,
0: όχι
1: στην. Ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε η κηδεία του Παρασκευά έψε στη Δράμα και τη Γωγό σήμερα στο Μεσολόγγι. Ναι.
1: Να αναβαθεί η ψυχή του.
0: Αντίο, αντίο και στου δύο, το είπα και χθες, ναι. Ναι.
1: Αντίο και στου
0: δύο. Ό,τι και να πούμε τώρα. Και αν υπάρχει κάποιο νέο τελευταία στιγμή, εύχομαι να είναι ολόψυχα καλό για τον Μάριο τον οικονόμου, τον πρώην στόπερ του ΠΑΣ Γιάννα και τη ΣΑΕΚ. Ας με ενημερώσει κάποιος, αν υπάρχει τελευταία στιγμή. Ναι.
1: Και τώρα ετοιμαζόμαστε για να επανέλθω πάλι. Είδες πώς έπαιζε μπάλα τώρα.
0: Από ναι, με πηγαίνεις από τη μια μέχρι χαζέψει. Ναι.
1: Σε έχω κάνει φλίπερ.
0: Ναι.
1: Προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά για Παντέρα αυτή τη στιγμή.
0: Μπαντάρα.
1: Που θα τους δούμε τον Ιούλιο.
0: Μπαντάρα. Είναι, πού είναι, πλατεία νερού.
1: Πλατεία νερού μαζί με Trivium.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ωραία. Trivium τα μάτια μας. Θα γίνει εκεί πέρα.
0: Ωραία και η Trivium, οι οποίοι ειδικά στα 2-3 πρώτα άλμπουμ είναι εντελώς τελείως wannabe Metallica. Εντελώς τελείως Metallica.
1: Οι επιρροές.
0: Ναι, ναι. Κάτι παραπάνω από επιρροή θα έλεγα. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραίος Χρήστο, φίλε με το καλό να το κάνεις και όταν το κάνεις στείλε μου εδώ στο Viber μια φωτογραφία, αν θες.
1: Θα σου στείλω.
0: Αν θέλεις. Μπράβο, αγόρι μου, χίλια μπράβο. Και μπράβο και στη γυναίκα σου, ειλικρινά. Μπράβο.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
1: Χαιρετώ.
0: Αυτά είναι. Η εκπομπή πατάει, φεύγει από τη μία πέτρα στην άλλη, με την άνεση που φεύγει σε πέτρες ενός ποταμού, ένα βατραχάκι σούπερ ευκίνητο. Κυριάκος Ντ, καλησπέρα. Η δεξιά πτέρυγα προωθούσε σύνθετη ονομασία, λέει ο Κυριάκος Ντ, βλέπε North. Με γεωγραφικό προσδιορισμό, βλέπε Μακεδόνια. Έργα όμνες για όλες τις χρήσεις. Το βρήκε στα συρτάρια και το υπέγραψε η αριστερή πτέρυγα. Ποιος είναι προδότης από τους δύο? Λέει ο Κυριάκος Ντ. Η δεξιά πτέρυγα προωθούσε σύνθετη ονομασία. Βλέπε North. Με γεωγραφικό προσδιορισμό βλέπε Μακεδόνια. Έργα όμνες για όλες τις χρήσεις. Στα συρτάρια το βρήκε και το υπέγραψε η αριστερή πτέρυγα. Ποιος είναι προδότης από τους δύο? Να σου πω εγώ ποιος είναι. Ή μάλλον να σου πω σίγουρα ποιος δεν είναι. Δεν είναι προδότης ο Τζέλο, περήφανος, φρουρός και καλλιεργητής της ακριτικής γης, εκεί στον Εύρο και συγκεκριμένα στην κίτρινη ζώνη Ορεστιάδας, ο οποίος σαν να μου λέει έλεος πια, με τον Γάντζο και τα Ελλάς και τα Ελλάς, βάλε μου κάτι θεϊκό να ακούσω. Και θεϊκό μου το ζητάει με τίτλο. Γιατί μου λέει δεν βάζεις Κράτος Κλειστών, αφού σε ένα τέτοιο ζούμε. Αλλά φταίει ο Αλέξης. Και η τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ.

Νίκο, ναι, μετά έχω Fighters στο κανάλι των Fighters στο YouTube. 7 με 8,5 ασλαμολογίες στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Έτσι, δεν χάνετε και σήμερα, θα έχει πάρα πολύ ψωμί η εκπομπή. Μόνος μου θα είμαι. 7 με 8,5 ασλαμολογίες στο κανάλι των Fighters στο YouTube.

Τζέλο, επιτέλους, όχι άλλο παπατρέχες και θεοδωράκηδες. Ε, ναι ρε φίλε, ναι. Ζητώ συγγνώμη καταρχάς από τον εαυτό μου για σήμερα αυτό που έκανα, έτσι. Το ότι έπαιξα τρία κομμάτια Βασίλη Παπαγαντζοντίνου, δηλαδή, ναι, αυτού του ψευτο και καλά, ο ορισμός του σκυλά. Μιλάμε για τον ορισμό του σκυλά. Ζητώ συγγνώμη από τον εαυτό μου. Αλλά εκεί με οδήγησε η εψεσινή βραδιά στο Θησίο.

κράτος κλειστών. Τάσος με σπουδές στη Γλασκόβη στα μέσα των 90's. Ελλάς Παπακοσταντίνου λέει θα βάλεις προφανώς. Και εγώ τον συχαίνομαι και το κομμάτι σωστά. Ο Αλέξης λέει ο Τάσος πέτυχε να ντραπώ για μία ακόμη φορά για τη γενιά μου και το παλαιολιθικό τρόπο που βλέπει την κοινωνία. Πρώτον εννοεί αυτόν που αντιγράφει ο δεύτερος. Μετά τα πολλά πα πα πα βάλε cramps, surfing bird. Φεΐλα.

Καλησπέρα και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα, μία ζωή. Φίλε, εξπερματίζω. Πήγες. Ήσουν Λονδίνο. Μπρους, πήγες Emirates. Γιατί την βλέπω και εξπερματίζω. Ή μάλλον τις βλέπω και εξπερματίζω. Αν και αν δεις τι έχω εγώ, Arsenal, θα σου φύγουνε τα δόντια. Να πω ότι μόνο ένας βρήκε, και ειλικρινά θλίβομαι γι' αυτό, μόνο ένας βρήκε τον αγγλικό σύλλογο τον οποίον υποστήριζε ο Στέλιος ο Γελαστός, είναι ο Νίκος. Το αφήνω για ακόμη λίγο, για ακόμη λίγο το αφήνω, μπας και βρεθεί κανένας ακόμη, ποιος είναι ο αγγλικός σύλλογος που υποστήριζε ο Στέλιος ο Γελαστός. Τιμώ τη μνήμη του, ο οπαδός του Άρεος. Από τους πλέον ardent οπαδούς του Άρεος. Υποστήριζε με τρελή φλόγα έναν αγγλικό σύλλογο. Ήξερε ακόμη και που έχει σπασμένο πλακάκι στα αποδυτήρια. Και λάτρευε και έναν άλλον ελληνικό, πέρα από τον Άρη. Εντάξει, ο Άρης ήταν η ζωή του. Λάτρευε και έναν άλλον ελληνικό. Ο Νίκος βρήκε τον αγγλικό. Αναρωτιέμαι πολλές φορές αν είμαι στο yellow. Να ξέρω μόνο εγώ πράγματα για τον Άρη και τους Αριανούς και να μην τα γνωρίζουν οι Αριανοί. Ειλικρινά θλίβομαι. Χρήστος, κράζει στην Ιταλία, αλλά Ιταλό προπονητή φέρνει το Ήρα. Φατσούλες που γελάνε, οι κατεστραμμένοι. Σ' αγαπώ. Τέο, όχι. Θωμάς, όχι. Αντρέας, όχι. Στέλνετε τρεις διαφορετικούς αγγλικούς συλλόγους. Αξέχαστος γελαστός, λέει ο Αντρέας, εννοείται. Έλα. Μπράβο ρε Αντώνιο, μπράβο. Έλα ρε Μάριε, έλα ρε Μάριε. Blue Sky Blue, Coventry. Έτσι, έτσι. Είσαι ο δεύτερος που το στέλνει. Είσαι ο δεύτερος. Οι άλλοι έχουν στείλει Leeds, Millwall. Ο Αντρέας έστειλε Derby County και ο Μιχάλης τώρα στέλνει Arsenal, υποστήριζε όχι. Ο γελαστός υποστήριζε Coventry άρρωστα. Άρρωστα Coventry. Για την οποία χάρηκα πάρα πολύ που θα τη βλέπουμε από φέτος και πάλι στην Premier. Παλιά, καλή, βαθιά, εγκλεζίλα. Να δω αν βρει κάποιος και την άλλη μεγάλη του αγάπη στην Ελλάδα. Πέρα από τον Άρη, έτσι. Πέρα από τον Άρη. Ο Νίκος ήταν ο πρώτος, έτσι, ο Τσουμαράς. Πάω στον Chris I 17. Ο οποίος Chris I 17 λέει το εξής. Αφήστε τους χρεοκοπημένους πολιτικούς. Μόνη σωτηρία της χώρας είναι η επάνωδος της αυτού μεγαλειότητος Παύλου του Δευτέρου. Και να δώσει μετά από λίγο το θρόνο στον διάδοχο Κωνσταντίνο και με αυτόν να γίνει τοποθούμενο να πάρουμε την πόλη, καθώς Κωνσταντίνος την έκτισε, Κωνσταντίνος την έχασε, Κωνσταντίνος θα την πάρει πίσω. Και στην Αγία Σοφία να στεφθεί Κωνσταντίνος ο 12ος. Συμφωνείς Μάριε, καλή συνέχεια. Αν υπάρχει Έλληνας που διαφωνεί, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, Chris I 17. Για την πατρίδα, τον Θεό και τον Βασιλιά. Εξάλλου είναι γνωστό ότι πιστεύω σε μία αναρχίζουσα βασιλεία. Ναι, Παναγιώτης Πατέρας.

Τι σόλο είναι αυτό, τι μαγεία σόλο είναι αυτό. Επανέρχεται όμως από τη Λιβαδιά ο Δημήτρης ο Σαλονικιός, ο οδοντίατρος. Λυπήσου μας ρε Μάριε με τα τραγούδια. Βάλε να ακούσουμε και συνέντευξη Κούλη που υπόσχεται ότι θα μας πηδήξει. Sorry, θα μας σώσει. Και ρίχνει τεράστιο μπετονόκαρφο ο Δημήτρης. Εδώ ανησυχεί Μάριε το δεξιό δημοσιογραφικό προσωπικό του σταθμού. Δεν θα ανησυχεί το ακροατήριο. Συγγνώμη. Υπάρχουν δεξιά στελέχη στο δημοσιογραφικό προσωπικό του Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs. Σοκάρομαι. Ή μάλλον, για να το πω άλλα τώρα, σοκάρομαι. Και με ρωτάει ο Δημήτρης, με τόσο ζαχαρούχο από δόντια, πώς πας? Μια χαρά. Και δύο τρομάρες.

0: Ναι, Αντώνη, μάλλον δεν άκουσες, το είπα λίγο νωρίτερα. Ναι, κανονικά σήμερα 7 με 8.30 στο κανάλι των Fighters στο YouTube, αδερφέ. Ασλαμολογίες κανονικά. Ελπίζω να είσαι εκεί, να συναντηθούμε και εκεί, παιδιά. Ωραία, είναι, κάνω εχαβαλέ. Θα έχω Στέφανο Τσίρο μαζί μου, τον τεχνικό που είναι γατόνι. Καλησπερίζω και τα παιδιά από τους Fighters, κυρίως τον Ζακ. Ο Σταλαβίστα, τι λέει. Σταλαβίστα, που ξεκινάει. Ο έκανα το όχι, ναι. Έρε λοβοτομημένα χρυσόψαρα. Έτσι αποσταλαβίστα το μήνυμα. Ο έκανα το όχι, ναι. Έρε λοβοτομημένα χρυσόψαρα. Ο Μανώλης τώρα, κάτοικος, μόνιμος κάτοικος Γεριάς Αλβιώνας, λίγο έξω από το Cambridge, λέει, πήρε θάρρος, αναθάρισε, σου λέει, αφού αυτός έπαιξε Παπακωνσταντίνου και μάλιστα 3 κομμάτια, επέξετε κανένα You Will Never Walk Alone να ολοκληρωθεί το θαύμα σήμερα. Αυτό, φίλε, δεν θα είναι θαύμα, θα είναι εφιάλτης. Σταμάτης φοιτητής, σπέρες. Με ένα γρήγορο ψάξιμο στο Google, η Αγγλία έχει ένα Μουντιάλ το 66, ρε φίλε. Σταμάτη, γκούγκλαρες για να βρεις τα Μουντιάλ της Αγγλίας, ρε φίλε. Όπου και νίκησε στο τελικό 4-2 την Δυτική Γερμανία. Όσο για το νέο κόμμα Τσίπρα, στην κεντροαριστερά ανήκει. Ωστόσο, δεν τον ψήφιζα ποτέ. Ναι, στην οικονομία τα πήγε καλύτερα από τον Κούλη. Έδωσε όμως το όνομα της Μακεδονίας. Έγινε. Είχε δοθεί από τα μέσα του 70. Είχε δοθεί από τα μέσα του 70. Εντάξει. Κολοσογιού εννοεί τον Κούλη και τη φαμίλια του, μου λέει ο Σταμάτης. Συγγνώμη, εμένα, εγώ είμαι λίγο αγαθό παιδί. Και είμαι και από τον ντεπό και δεν πάει το μυαλό μου εύκολα σε κάτι τέτοια. Ο Μανάβης όντως λέει μπαγκράου. Δεν είναι το μόνο στα αγγλικά που σκοτώνει. Τι βλάκας, θεέ μου, λέει αυτός. Έκλεψε. Άστο. Στα χωριά η φτώχεια είναι εμφανώς μικρότερη από ό,τι στις πόλεις. Ναι, γιατί στα χωριά τρως καμιά κοτούλα, τρως κανένα αυγουλάκι, φτιάχνεις κανένα ψωμάκι στο φούρνο. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι στις πόλεις. Καλησπέρα, Μάριο. Το Ελλάς από αντίδραση. Ο Βασίλης είχε στείλει νωρίτερα. Δεύτερος ο Τσίπρας, άρα και βουλευτής ο Μάκης όπως φημολογείται. Ποιος Μάκης, του κανένας το διάβασα, πηγαίνω στον Κώστα, χρειάζονται και αυτές οι ανάλαβρες εκπομπές για πολιτική. Μπράβο, Μάριε, που παίζεις Θεοδωράκη, τον άνθρωπο που κατάλαβε έστω και σε μεγάλη ηλικία ότι το συμφέρον της χώρας είναι ο Μητσοτάκης και μου στέλνει φωτογραφία από ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, ποιος είναι ο αρχηγός του Ελλάς. Α. Δημήτρης Μάλιος. Β. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Γ. Άρης Βελουχιώτης. Δ. Αλέξης Τσίπρας. Πραγματικός Παρθενώνας από τον κανένας. Και ο Ντένις, ο οποίος μου στέλνει ένα ηχητικό. Τι λέει αυτό, για να το δω λιγάκι.
1: Στο αξίζει.
2: Ποιος το λέει αυτό,
1: το αξίζει.
0: Ντένις, sorry, δεν κατάλαβα, παλικάρι μου. Μάριος χωρίς ομάδα. Όχι κράτος κλειστών, κρατών ψηλών. Ορίστε. Ώρες, ώρες θέλετε κάτι πράγματα, παιδιά. Πραγματικά δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Ούτε και μέση μπορώ, γι' αυτό και καλύτερα να σημάνουμε συναγερμό. Τζέλο, πάρε το τρακτέρ και όρμα στον φράχτη.

Φεΐλα, βγαίνει τώρα ο Βαρουφάκης και λέει ότι ο Τσίπρας τον αντέγραψε γιατί έγραψε το Ελλάς με ένα λάμδα. Ευθύμης, έπος. Έπος.

Θωμάς, η Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνει γήπεδο στον Άρη. Γιατί να τους ξαναπιστέψω, αναρωτιέται ο Θωμάς. Και μου στέλνει και Νίκο Ξυλούρη, το καφενείο Νιελάς, θα το βάλω αν προλάβω,

Έτσι τζέλο, εννοείται συναγερμός κομματάρα, εννοείται αδερφέ. Φιλιά στον παραμανιασμένο και κλωτσοαρβιλοχτυπημένο Εύρο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε Αντώνιο και Βασίλης. Μου το στέλνουνε με διαφορά περίπου 15 δευτερολέπτων. Άντε Μάριε, 26ου Θέατρο Κήπου, Μωρά στη Φωτιά και Πανκς Ρωμάνα. Τι λες να πάρω φέτος και τον 13χρονο γιο μου? Είναι σαν να με ρωτάς, σου αρέσουν μπέμπι τα γλυκά? Επιβάλλεται, επιβάλλεται, για να μην πάρουν τα παιδιά κανένα στραβό δρόμο και έρθουνε και σου πούνε ακούω Νατάσα Θεοδωρίδου και Κωνσταντίνο Αργυρό. Κράτος ψηλών, Αντώνιον ψηλών εννοώ, λέει ο Μάριος χωρίς ομάδα. Το Γκαγκάτσις, πού πάει Βασίλης, συγγνώμη. Α, Ντένις, εντάξει, απλά δεν προλαβαίνω τώρα. Δεν προλαβαίνω. Αντώνιο λέει, κλαίω. Τι να είναι για να μην κλαις, ρε φίλε. Είναι για να μην κλαις.

26 του Punks Romana Μωρά στη Φωτιά Θέατρο Κήπου. Παιδιά, γι' αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό να δώσω προσκλήσεις. Θα δώσω σίγουρα για τον ίδιο χώρο Θέατρο Κήπου 5 έκτου για Διογέννη Δασκάλου και για 6 έκτου στον ίδιο χώρο πάλι θα δώσω για Δημήτρη Σταρόβα και φίλους. Α, θα κατέβει με Τσίπρα ο Γκαγκάτσης. Μπράβο, έβγε, γιατί όχι. Μήνυμα Τζέλο, Μάριο, όλοι είναι να τους ρίξεις στο ποταμό Εύρο και να ξεβγαλθούν στον Γιαουράτα να τους φάνε τα σαζάνια. Πρώτον, ποιος είναι ο Γιαουράτας, δεύτερον, ποια είναι τα σαζάνια. Είναι στιγμές Τζέλο που νιώθω ότι χρειάζομαι λεξικό. Ντένις, εννοείς αυτό που λέει πολιτικά μονοπόλια, έτσι. Για τους πολιτικούς μας αξίζουν. Αυτό εννοεί στο βίντεο του Μαρινάκη. Λυπάμαι, αλλά δεν πιστεύω σε κανέναν από δάφτους, λέει ο Τζέλο.

Καλησπέρα Ελένη, δεν προλαβαίνω τώρα Psycho Break. Να είσαι καλά Ελένη. Συνάγερμο, σπάσε τη γραμμή, Classic Album, θρυλική Wipeout Records, υπηρεώτικη, του Θοδωρή του Κρίθαρη, αγαπημένη Punks Ρωμάνα, δεν σχολιάζω.

Κωνσταντίνε, χαίρομαι που και εσύ πιστεύεις σε μια αναρχίζουσα βασιλεία, έτσι. Η συνύπαρξη αναρχίας με βασιλιά νομίζω είναι το πιο ιδανικό. Γιαουράτα στην Ινδονησία είναι, αναρωτιέται ο Θωμάς.

Λοιπόν, αδέρφια, κάπου εδώ πέρα να σας αφήσω. Πάμε γερά. Απόψε 10 ώρα Ελλάδος, στην Λειψία της Ανατολικής Γερμανίας. Crystal Palace 1905, Ράγιο Βαγεκάνο 1924. Πάμε για να φέρουμε πιο κοντά, πάμε για να γίνει πραγματικότητα το 3 στα 3 για την μητέρα του αθλήματος. Ο τελευταίος χορός για τον 59χρονο Αυστριακό Όλιβερ Γκλάσνερ, τον Αυστριακό που αγάπησε όπως και πάρα πολλοί άλλοι την Αγγλία και το ποδόσφαιρό της.

Σωτήρης κάτοικος Κίλκης, καλησπέρα σερ Άσλαμ. Χαιρετώντας σε όλους τους οσφιοκάμπτες του μηνιαίου πεντακοσάρικου. Όποιος ξυπνάει στις 6 τα ξημερώματα και πάει για 14 και ώρες εργασίας για 500 ευρουλάκια χωρίς τα έξοδα, ναι, είναι να υποστηρίζει κούλι. Πόνος είναι, θα περάσει.

Συνάγερμο, συνάγερμο. Επανέρχεται ο Μάριος χωρίς ομάδα και λέει το εξής. Βρε λαλάκα Μάριο, άι παταρί σου. Η αναρχία με τη Βασιλεία ήταν ο Λένον με τη Γιώκο Όνο και δεν σου άρεσε. Τι λες. Τι λες. Τι λες. Μιλάς τώρα για το ασιατικό Ξόανο που κατάφερε να διαλύσει ένα από τα σύμβολα της Μεγαλοβρετανικής Αυτοκρατορίας. Για αυτήν μιλάμε τώρα. Είναι η αναρχία με τη Βασιλεία. Κάντε λίγο. Κάντε λίγο. Ο Τζέισον ακολουθεί, αλλά Τζέισον δεν βλέπω τώρα και πρέπει να φύγω.

Λοιπόν, ελπίζω ότι ο Jameson είναι κάπου εδώ κοντά, ότι πλησιάζει στο ραδιομέγαρο του Yellow Radio 101,7. Νομίζω σήμερα το έδειξε ή μόνος του θα είναι. Είμαι Νίκο Σαπούρ, τον διεθνή Μαροκινό. Θωμά, μηνυματάρα στέλνεις ρε σκύλε, μόνο εσύ θα αργείς. Ναι, νόμιζα ότι είναι δικό μου προνόμιο αυτό. Φύγε και άσε το συναγερμό να παίζει. Χα, χα, χα, χα, χα. Γεια σου ρε τζέλο πεκτούρα. Γεια σου ρε τζέλο πεκτούρα. Η πανκοσύνη σου περιποιεί τιμή για την ευρύτικη γη, ξεκάθαρα. Η πανκοσύνη σου περιποιεί τιμή για την ευρύτικη γη. Μόνο αυτό έχω να πω. Με τρακτέρι και αμόνι το πανκόνι δεν κολώνει.

0: Λοιπόν, αδέρφια, με το καλό τα λέμε 7 η ώρα στο κανάλι των Fighters στο YouTube ή διαφορετικά αύριο 4 η ώρα εδώ στο Yellow Radio 101,7 MHz στα FM. Keep on rocking!
1: Διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Λευτεράκι, τα είδες!
9: Τι να δω ρε Ζωζό!
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Πού πήγαιναν, κομβόι!
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
8: Τις κληρώσεις!
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Lease Access.
8: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
9: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
12: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λόγιο έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
12: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
13: Μεϊμάρις.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα είμαστε Yellow Radio 101.7 των FM. Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Τι γίνεται? Τίποτα. Εγώ μικρόφωνο γιατί δεν έχω, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι, κανονικά. Μικρόφωνο. Yellow Radio 101.7 των FM. Γεια σας, Μίσκος, Νίκος Σαμπορίδης. Νίκος Σαμπορίδης, γεια σας, Μίσκος. Πίσω από τα μικρόφωνα θα πάμε παρέα για τις δύο επόμενες ώρες από τις 6 έως και τις 8. Είναι η εκπομπή Μαργαρίτα Βασαριστάρη και σκοράρει στον αέρα του Yellow Radio και του 101,7. Είναι season, τουλάχιστον season finale.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πρόκειται να τα ξαναπούμε σίγουρα μέχρι τον Αύγουστο. Οπότε θέλω έτσι, θα τα πούμε και στο τέλος, αλλά θέλω να σε ευχαριστήσω, φίλε Νίκο, για τη φετινή σεζόν, η οποία θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ πιο διασκεδαστική αν βοηθούσε λίγο ο ποδοσφαιρικός Άρης. Αλλά
1: σίγουρα
0: θέλω να πιστεύω ότι κράτησαμε καλή παράξη στον κόσμο. Επίσης θέλω να σε συγχαρώ γιατί είχες ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εμφανίσεων. Κανείς δεν πίστευε σε σένα, θέλω να σου πω, όταν ξεκίνησε η σεζόν.
1: Ρε φίλε, κάπου εδώ να σου πω ότι για χαζοδικαιολογίες δεν έλειψα ούτε μία φορά, έτσι?
0: Ναι.
1: Δεν σου είπα ποτέ έχω να βγάλω βόλτα το ψάρι μου.
0: Όχι.
1: Ξέρω εγώ, ούτε ότι πρέπει να ποτίσω το σκυλί μου.
0: Αλήθεια είναι αυτό, δεν μου το έπεσε. Αυτό φαντάζομαι δεν έχει και ψάρι και σκυλί, από όσο ξέρω.
1: Όχι, τίποτα από τα δύο.
0: Έχει τίποτα, κάποιο ζωντανό?
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, λογικό. Κοίτα, εκεί πέρα που μένει, η αλήθεια είναι όπως. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί μοιράζει τους χρόνους, από όσο ξέρω. Οπότε.
1: Είμαστε λίγο ζόρικα σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, όντως δεν έλειψε για χαζοδικαιολογίες. Εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά, οι εκτιμήσεις ήταν για κάτω από 50% εμφανίσεων. Πρέπει να σου πω εδώ πέρα.
1: Οι εκτιμήσεις.
0: Όταν... Ναι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω είμαι πάνω από 90.
0: Είσαι ψηλά, είσαι πολύ ψηλά. Ναι,
1: νομίζω είμαι πάνω από 90.
0: Είσαι στην αρχή, είχε αρρωστήσει μερικές φορές και εσύ.
1: Καλά, μετά εσύ το τράβηξες από τα μαλλιά.
0: Εντάξει, εγώ τι να κάνω, φίλε. Εγώ είχαμε συνταγή γιατρού 10 μέρες να μην ασχοληθώ με τίποτα.
1: Έλα, μωρέ, που είχαμε κάνει τώρα, όταν είχε αρρωστήσει, μια από τις πολλές φορές που κάναμε ειδικών συνθήκων εκπομπή με το Στράτο. Την ονομάσαμε κιόλας ειδικών συνθήκων και ήταν. Και εκείνο τον καιρό κάναμε πιο πολλές φορές εκπομπή μαζί με το Στράτο παρά με σένα.
0: Συγγνώμη, είχε γίνει
1: κανονικών συνθήκων εκπομπή, ναι. Όχι ειδικών.
0: Αλήθεια, αυτό. Βέβαια, αυτό που έκανες είναι ότι σε μια εκπομπή που είχε ο Στράτος, σε μια έκτακτη που είχε Πέμπτη, του πρότεινες εσύ το προηγούμενο βράδυ να πας και τελικά ακύρωσες το επόμενο απόγευμα. Οπότε αυτό η αλήθεια είναι ότι.
1: Συνέβη αυτό, αλλά.
0: Ταιριάζει με το χαρακτήρα σου.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Ταιριάζει με όσα ξέρουμε.
1: Ρε φίλε, να είμαστε και λίγο πιστοί στα τέτοια, ρε παιδί μου. Στις αρχές μας.
0: Σωστό. Να ξέρουμε να μην αυξάνονται και εμάς οι απαιτήσεις μας, ρε φίλε. Κρίμα δεν είναι. Δεν είναι κρίμα να ξανά τα επιτύχει μα. Τέλος πάντων, έχουμε πράγματα για να πούμε να σχολιάσουμε σήμερα. Ναι, βλέπω ότι ο λαός συμφωνεί με αυτά που λέω. Mm. Το διασκεδάζει. Μα ξέρετε, παιδιά, τα DMs μου φαίνονται. Οπότε, ό,τι στείλετε, το διαβάζουν οι συμπαρουσιαστές μου, έτσι όπως είναι η γωνία.
1: Ο μεγάλος λαός του Στράτου μου ζει, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε, και όσες groupies ή όσοι groupies θέλουν να μου στείλουν κατάλληλες φωτογραφίες, αρχικά να μην το κάνουν γιατί είμαι δεσμευμένος. Και δευτερευόντως, να γνωρίζουν ότι θα τις δει και ο Νίκος.
1: Εν τω μεταξύ δεν έχω επιστροφή στα ακουστικά, να ξέρεις. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν πειράζει, ακούω.
0: Ούτε τώρα δεν έχεις.
1: Όχι, τίποτα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, ακούω κανονικά.
0: Θα τα καταφέρουμε. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Θα κάνουμε και μια μικρή έτσι, ανασκόπηση στη σεζόν, στη ραδιοφωνική σεζόν.
1: Ανασκόπηση στην εκπομπή, γενικότερα.
0: Ναι. Θα πούμε μερικά πράγματα για το τι περιμένουμε και τι προβλέπουμε για το μέλλον. Να κάνω εδώ πέρα μια παρένθεση τώρα που αναφέρθηκε ένα όνομα εκ των δύο Γάλλων απαταιών που έχει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ότι για τον Φουρνιέ που έκανε δύο καλά μάτς και όπως ο Ολυμπιακός έκλεψε την Ευρωλίγκα από τη Ρεάλ, έτσι και ο Φουρνιέ έκλεψε το MVP του Final Four. Προφανώς και δεν ήταν δικό του, έτσι.
1: Ναι.
0: Προφανώς ήταν ο Άλεκ Πίτερς ο MVP του Final Four μετά τον Ρεφ, αλλά ναι. Άντε για τον Φουρνιέ που έκανε δύο συμπαθητικά μάτς ενώ παίρνει τα λεφτά του Νάιν και δεν υπάρχει τρία χρόνια τώρα. Μου έχετε στείλει.
1: Είναι τρία χρόνια ο Φουρνιέ εκεί.
0: Τρίτη χρονιά δεν είναι. Λες να είναι δεύτερη, όχι τρίτη νομίζω.
1: Δεύτερη
0: είναι.
1: Νομίζω είναι, ρε.
0: Ναι, δεύτερη, πρέπει να μπορεί να είναι και δεύτερη, ναι.
1: Δεύτερη είναι νομίζω. Δεν πήγε τη χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα και μετά ήρθε.
0: Ναι, πρέπει να είναι δεύτερη τώρα που το θυμάμαι γιατί έχει ρίξει και πάρα πολύ τα νούμερά του σε σχέση με την πρώτη σεζόν. Εντάξει, και όταν σταματήσει, όταν πάει σε μια ομάδα που δεν έχει την καλύτερη ρήθρα στην Ευρώπη, θα τα ρίξει ακόμη περισσότερο. Να μπω σε αυτό το σημείο. Είχε πλέον παίρνει τα τσιπώνει 2 εκατομμύρια και να έχει 11 πόντους ανά αγώνα με 42% εντός παιδιάς. Okay, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε για αυτόν τον τύπο που έχει κάνει και δύο καλά μάτς μου στέλνετε μηνύματα, στέλνετε δεξιά-αριστερά. Άλλο στέλνει άλλη εκπομπή, ξέρω εγώ γιατί για κάποιο λόγο φοβάται να στείλει αυτή. Δεν ξέρω. δεν υπάρχει κανένα λόγο πραγματικά. Νομίζω ότι είμαι, ειδικά από το Γέλμπορν, είμαι λιγότερο τρομακτικό άνθρωπο. Και στην όψη, ρε παιδί μου, και η σωματική διάπλαση και σε όλα αυτά. Εντάξει, ίσως είσαι μετά το Μάριο τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά...
1: Και με τον Κώστα μπαίνει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, τον είχα ξεχάσει εκεί. Υπάρχουν και κάποια άλλα, αλλά τέλος πάντων είμαι προς τα χαμηλά. Για το Frank Delicchi, να πω όταν ήρθα, σα έλεγα ότι είναι μεγάλο ηθοποιό. Δεν μου έχει στείλει κανένα, ρε Τζέισον, είχε δίκιο. Για τον Μπελίστρι, όταν ήρθα, σα έλεγα τι μεγάλο ηθοποιό είναι. Δεν είναι, λέει κανένα, ναι, ρε, μάλλον είχε απόλυτο δίκιο. Για τον Μπενίτεθ, όταν ήρθε, σα έλεγα ότι είναι μια αστεία επιλογή για τον Παναθηναϊκό. Δεν μου έχει στείλει κανένα, ρε Τζέισον, έχει δίκιο. Τώρα θυμήθηκα. Για την United που έλεγα από την αρχή τη σεζόν, όταν η ομάδα πήγαινε χάλιο, θα τερματίσει πάνω από τη Λίβερπουλ. Δεν έστειλε κανένα να πει, Τζέισον, είχε δίκιο. Για την Άστον Βίλα, όταν ήταν στο συν 10 από την τέταρτη θέση, έλεγα ότι δεν θα βγει καν στην τετράδα. Δεν μου έστειλε κανένα να πει, ρε Τζέισον, τελικά έβλεπε μπροστά. Κακό σε κράζαμε. Για τον έναν που έκανε 2 μέτρια, μάτια ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης μιας ομάδας που πήρε με σφαγή την Ευρωλίγκα. Έχετε, μου στέλνετε μηνύματα. Για τους άλλους, ένα μήνυμα, ένα μπράβο, ένα έχεις δίκιο, δεν έχει εισταλθεί. Για το Χιμένεθ που τα λέγαμε από τα πρώτα μάτια και μου λέγατε, όχι, δείχνει εικόνα ο Χιμένεθ, βελτιώνει την ομάδα. Δεν μου στείλει κανείς ρετζέσιο τελικά. Είχα μάδικο για το Χιμένεθ. Για τον Ουζουνίδη που είναι ο μοναδικός τροπονητής που όντως έχω πέσει έξω, θα μου στέλνετε και σε 15 χρόνια από τώρα.
1: Για τον Ουζουνίδη τι έλεγες?
0: Ήμουνα θετικά προδιαθετημένος για τον Ουζουνίδη.
1: Ρεσί.
0: Ήμουν θετικά προδιαθετημένος. Θεωρούσα ότι θα πάει καλύτερα από το Μάτζιο, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, σε σχέση με εκείνη τη χρονιά πήγε το ίδιο άσχημα, το ίδιο μέτρια με το Μάτζιο. Okay. Αλλά εντάξει, την επόμενη σεζόν με την Αράζ ήταν μεγάλη αποτυχία. Εντάξει, γιατί προφανώς όταν έχεις δημόσιο λόγο θα έχεις και πάρα πολλές αστοχίες.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ναι. Αλλά επειδή αυτά στα οποία έχουμε πέσει μέσα είναι πολύ περισσότερα από αυτά στα οποία έχουμε πέσει έξω, δεν θυμάστε να μου στέλνετε κανένα μπράβο σε αυτά.
1: Λοιπόν, για να δούμε πού έχουμε πέσει μέσα φέτος. Τι έχουμε πει?
0: Έχουμε πέσει, κοίτα. Να ξεκινήσουμε μετά που έχουμε πέσει έξω.
1: Ναι.
0: Έχω πέσει έξω εγώ που θεωρούσα ότι το ρόστερ του Άρη είναι για παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ακόμη το καταλαβαίνω, ακόμα θεωρώ ότι είναι για παραπάνω από εκεί που πήγε μέσα στη διάρκεια τη σεζόν.
1: Ναι, αλλά όχι για παραπάνω από τις προηγούμενες χρονιές.
0: Καλά, ναι, όχι. Εγώ το λέω για παραπάνω όσο πήγε μέσα στη σεζόν, αλλά δεν ήταν για πολύ παραπάνω τελικά, γιατί κάποιοι παίκτες.
1: Εντάξει, ήταν ρε παιδί μου να μην πάλευε για την πέμπτη θέση μέχρι τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν ήταν για τέταρτη θέση, ήταν για έκτη θέση.
0: Ήταν για να ήταν πέμπτη σχετικά άνετα.
1: Πέμπτη άνετα, αυτό σου λέω. Να μην το παλεύει μέχρι τελευταία αγωνιστική.
0: Έχουμε πέσει έξω αυτό. Έχει πέσει έξω στον Αλφαρέλα που νομίζω ότι είχε πει. Ότι θα κάνει 5 γκολ και assist, κάτι τέτοιο.
1: Κάνα τέτοιο ψέμα είχα πει, ναι, σίγουρα. Ναι. Γέννησαν, έχω πέσει έξω που είχα πει under 1,5. Καλά, δεν με εξέθεσε και πλήρως.
0: Δεν σε εξέθεσε και πλήρως.
1: Έχω πει επίσης γιόκερες κάτω από 10 γκολ στην Premier League.
0: Νομίζω τα έχει βάλει.
1: Νομίζω τα έχει βάλει.
0: Τα έχει βάλει ψηλό εύκολα.
1: Εκεί πέρα κοντά είναι, κάτι σου πω.
0: Μπορεί να έχει βάλει και περισσότερα από 10 γκολ στην Premier League.
1: Έχω πέσει έξω και στους Orlando Magic που έλεγα under 500 σεζόν. Εντάξει, και αυτό δεν με καρά εξέθεσαν, αλλά...
0: Εντάξει, είχαμε τόσους τραυματισμούς και πάλι ήμασταν πάνω από 500. Okay. Έχω πέσει έξω στους
1: Knicks. Ναι, έχει 14 στην Premier League.
0: Έχω πέσει έξω στους Knicks που δεν περίμενα να φτάσουν τελικούς περιφέρειες, για να πω την αλήθεια.
1: Όχι, okay, έχεις πέσει έξω στους Knicks που έλεγες ότι και θα αποκλειστούν από τη Φιλαδέλφια και θα αποκλειστούν από το Cleveland.
0: Από το Detroit έλεγα. Από τον Detroit, πριν περάσει το Cleveland, λίγο θα περάσει το Detroit και θα κερδίσει.
1: Άρα έπεσε έξω και στο Detroit, Cleveland.
0: Καλά, σίγουρα. Στο Detroit έχω πέσει αρκετά έξω. Έπεσα μέσα στο ότι θα κοντάρουμε πάρα πολύ το Detroit. Σαν Ορλάντο Μαγιστέρος.
1: Και θα πέσει και έξω λέγοντας ότι το πρωτάθλημα θα πάει στη Δύση.
0: Εντάξει, θα πάει στο Thunder. Το έχω πει ήδη αυτό. Σε αυτό έχω πέσει έξω. Στο μπάσκετ δεν νομίζω ότι πέσαμε σε πάρα πολλά πράγματα έξω. Να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, είχες κάνει μια αναφορά ότι ο Κουλμπόκα θα είναι ο νέος Λαζεύσκι. Δεν μπορώ να σε ψέξω πάρα πολύ. Δεν είναι ο νέος Λαζεύσκι, αλλά έκανε μια.
1: Ναι, είναι χειρότερος από τον Λαζεύσκι.
0: Εντάξει, δεν είναι χειρότερος από τον Λαζεύσκι. Ο Γκιουζέλης δεν είναι χειρότερος από τον Λαζεύσκι. Οπότε.
1: Δεν το λέμε αυτό το όνομα σε αυτή την εκπομπή, σε παρακαλώ.
0: Ναι, εντάξει, δεν
1: μπορώ.
0: Δεν είσαι φαν του Γκιουζέλη.
1: Δεν μπορώ. Γκιουζέλης και Μάνος δεν μπορώ να το ακούω αυτό.
0: Δεν μπορώ να σε κρίνω πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι έπεσα έξω στο Μερκβιλάτζε που έλεγα ότι.
1: Τον πίστευε.
0: Όχι, τον πίστευα. Θεωρούσα ότι θα καλύψει κάποιες τρύπες και θα βάζει ένα στα τρία τρύποντα, ας πούμε. Το έκανε βέβαια στην επόμενη ομάδα του. Πού πήγε στην Παρτουμπίτσα, ούτε θυμάμαι. Αν πήγε στην Παρτουμπίτσα, πρέπει να παίζει και σήμερα. Θα κάτσω να δω Άλεκ Μερκβιλάτζε. Μπορεί και όχι, προχωράμε τέλος πάντων. Έχω πέσει έξω σε αυτό. Εντάξει, αυτές ήταν οι κακές μας προβλέψεις, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, κατά τα άλλα δεν θυμάμαι κάτι, κάτι ισχυρό, ας πούμε.
0: Ναι, και μας τα υπενθυμίζεται σε γενικές γραμμές, οπότε τι να κάνουμε.
1: Μέχρι ένα σημείο μια υπερβάλλουσα πίστη στον Πέρεθ για το πρώτο δίμηνο.
0: Ναι, ίσως.
1: Νομίζω.
0: Από την πλευρά σου νομίζω κυρίως.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Για τον Πέρεθ.
1: Υπομονή και επιμονή στο Μωρόν παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν.
0: Ναι, αλλά πάλι δεν μπορώ να.
1: Αλλά δικαιολογημένα λόγω των προηγούμενων δύο σεζόν.
0: Ότι ίσως έχουμε παίξει έξω στο Rose που θεωρούσαμε ότι θα είναι σε επίπεδο δελυζήσει, ας πούμε, της τελευταίας σεζόν.
1: Ναι, είναι χειρότερο.
0: Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Όχι, εντάξει, ήταν σε καλύτερο επίπεδο.
1: Έλα, ρε, άσε λίγο να πούμε.
0: Ναι, όχι.
1: Να κράξουμε λίγο.
0: Δεν χρειάζεται. Βέβαια, κατά τον Γιώργο Δελυζήση, αυτό είναι και το κορυφαίο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της τελευταίας δεκαετίας.
1: Δελυ Ρόλι.
0: Ναι, ναι.
1: Πότε υπόθηκε αυτό και πού?
0: Στους Μπεταράδες. Νομίζω το είχε πει. Δεν θυμάμαι σίγουρα. Γιατί εντάξει, λέει το Φαμπιάνο και ο Μπράμπετς, αλλά δείτε εγώ και ο Ρόζ. Εγώ με το Ρόζ είχαμε το μικρότερο παθητικό.
1: Δες και Μίσχος Μουζίνας.
0: Ναι, σωστό. Αχ, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Στην Premier League νομίζω ότι έχω πέσει αρκετά μέσα. Δηλαδή και στο United θα τερματίσει πάνω από τη Liverpool γιατί έχει ένα πολύ καλό roster. Και στο Σέσκο που τον έχω στηρίξει πάρα πολύ και νομίζω ότι με έχει δικαιώσει απίστευτα. Και ότι είναι ψεύτες στην Aston Villa. Δεν δικαιώθηκα στο ότι θα πέσει τότε να, αλλά ήμουν πολύ κοντά. Δηλαδή, okay.
1: Για δύο πόντους, τρεις.
0: Ναι, για αυτό. Για μια νίκη που δεν πήρε η West Ham με την Newcastle, ας πούμε. Δεν μπορώ να με ψέξω επίσης και σε αυτό. Να σου πω την αλήθεια. Δικαιώθηκα απόλυτα σε Φραντ Ντιλικίνα ότι είναι ένας ακόμα απατεώνας. Ναι, μεγάλος απατεώνας. Δικαιώθηκα. Τι είχα στο μυαλό μου τώρα. Δεν θυμάμαι. Το ξέχασα. Βασικά πάμε σε ποδοσφαιρικό Άρη ή σε μπασκετικό Άρη. Πες, ποδόσφαιρο ή μπασκετ.
1: Θες να ξεκινήσουμε λίγο με τη Μύρλα, μετά να ανέβουμε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Νομίζω να κλείσουμε ωραία.
0: Νομίζω ότι δικαιώθηκα απόλυτα για το Χιμένεθ.
1: Σίγουρα και οι δυο μας.
0: Ναι, και οι δυο μας. Ήμασταν στις εκπομπές, νομίζω και ο Νίκος συμφωνούσε που το λέγαμε εξ αρχής ότι ο Καντεβέρε δείχνει να ξέρει πολύ ποδόσφαιρο.
1: Ναι, δείχνει όρεξη, κάνει ράνι, αλλά δεν μπορούσε στο τελικό.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι φάνηκε ότι όντως ξέρει πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά περισσότερα. Δικαιωθήκαμε στην υπομονή που λέγαμε. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι την δική σου την άποψη ποια ήταν. Για το Χόγκλα, ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή για το Χόγκλα και δεν χρειάζεται να το βγάλουμε σκάρτο από τα πρώτα 2-3 μάτς.
1: Όχι, εγώ δεν είχα βγάλει σκάρτο από τα πρώτα 2-3 μάτς.
0: Εντάξει. Δικαιώθηκα εγώ όταν δεν δικαιώθηκε. Ναι, ναι. Εσύ ανέβηκε αρκετά ο Μάρτιν
1: Χόγκλα. Καλά, σιγά και τη δικαίωση τώρα που
0: ανέβηκε εσύ ο Χόγκλα.
1: Ανέβηκε εντάξει. Άμα θέλει έναν παίχτη να σου παίζει 8 και σου παίζει 2 και ανεβαίνει στο 4.
0: Δεν ανέβηκε στο 4, τουλάχιστον στο 7 ανέβηκε.
1: Α, ναι, στο 10.
0: Τουλάχιστον 7 ανέβηκε.
1: Ποιος είναι ο Καντέ, είναι?
0: Από τον Καντέ αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά και εγώ είμαι από τον Καντέ αυτή τη στιγμή καλύτερος. Οπότε... ναι. Γιατί δεν είμαι καλύτερος στον Καντέ αυτή τη στιγμή?
1: Ουφ.
0: Έλα ρε φίλε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Λευτέρης Τζόγλου δεν είναι καλύτερος. Θα μπαίνει τον Καντέ και όχι τον Τζόγλου στην ομάδα σου.
1: Τι ομάδα? Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Προφανώς και θα έπαιρνα τον Καντέ.
0: Το Λευτέρη Τζόγλου. Εντάξει, όχι. Ντρόπι. Κρίμα, μην τα χαλάσουμε τώρα τελευταία εκπομπή. Αλλά στείλτε μου ένα μήνυμα αν θα πέρατε μεταξύ, δηλαδή Μαμαντού, Νίγκ, Λευτέρη, Τζόγλου και Εγκολό Καντέ, ποιον θα πέρατε φέτος στην ομάδα σας.
1: Λοιπόν, εγώ να πω τι άλλο μήνυμα θέλω να μας στείλει ο κόσμος.
0: Τι?
1: Έναν παίχτη από την μπάλα που τον θέλει αδυσόπιτα να μείνει και έναν παίχτη που θέλει να φύγει και το ίδιο από τον μπάσκετ.
0: Α,
1: δηλαδή αγαπημένο και...
0: και λατρεύω ένα μισό. Ναι.
1: Και λατρεύω ένα μισό. Ναι.
0: Δικαιώθηκα πάρα πολύ ότι ο Άρης δίχως το Μόντσου θα είναι το Καντέ Κουτσόλι ο Διονύσης. Ξεκάθαρα είναι επιλογή ανάμεσα σε Νίγκ και Ιντζόγλ. Δεν υπάρχει Καντέ. Ναι. Με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ αυτό το παλικάρι. Δικαιώθηκα ότι ο Άρης χωρίς το Μόντσου θα πάει πάρα πολύ χειρότερα. Ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική απόλυτη. Νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που διαφώνουν σε πάρα πολλοί κόσμοι και δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί και τα αποτελέσματα το επιβεβαίωσαν αυτό το πράγμα. Στο μπάσκετ, μιλώντας για πράγματα που δεν δικαιώθηκα, θεωρούσα, δεν θυμάμαι αν ήσουν μαζί μου σε αυτή τη βάρκα, ότι ο Ίνοχ θα πάει καλύτερα.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω.
0: Ναι. Δυστυχώς κατάφερε αυτός ο παίκτης να είναι στην τραγική κατάσταση φέτος.
1: Και Forbes περιμέναμε, ναι, πολύ καλύτερα.
0: Εντάξει, εγώ για το Forbes δεν είχα καμία άποψη.
1: Εντάξει, και κυρίως λόγω...
0: Ναι, κυρίως επειδή ήθελα...
1: Επειδή δεν τον ήθελες ούτως ή άλλως στην ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, αυτό κυρίως. Θεωρώ ότι ήμασταν από τις εκπομπές που εξ αρχής και υπάρχουν αυτά τα πράγματα στο YouTube ακόμα για τον Νουά.

0: ψήφο εμπιστοσύνη που δώσαμε στον Ιγκόρ Μίλτσιτς όταν ήρθε στην ομάδα.
1: 100%, ναι.
0: Ναι. Δεν δικαιώθηκα στο ότι περίμενα ότι τρεις αλλαγές που έκανε, το ότι πέταξε εκτός ομάδας τρεις παίκτες, δεν θα βοηθήσουν. Δεν δικαιώθηκα σε αυτό. Βοήθησε.
1: Βοήθησε και βοήθησε πολύ.
0: Ναι. Αλλά συνολικά στο Μίλτσιτς εγώ νιώθω δικαιωμένος. Κάναμε μια ψηφοφορία στο site του Yellow Radio για το πώς βαθμολογεί ο κόσμος τον Ιγκόρ Μίλτσιτς. Mm-hmm. Πώς θα τον βαθμολογούσε εσύ από το 1 έως το 10?
1: Από το 1 έως το 10. Ναι. 7,5.
0: Και πες μου, ποια πιστεύεις, εντάξει, εμείς βάλαμε μόνο ακέραιους αριθμούς.
1: Ωραία, 8.
0: Και πώς πιστεύεις ότι τον βαθμολόγησε ο κόσμος?
1: 6.
0: 36% 7. 28% 6, 18% 8, ένα 15% από 1 μέχρι 5, το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Ένα 5% από 9 έως 10, το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να αποκρίνεται.
1: Ωραία, άρα το επικρατέστερο είναι το 7.
0: Το 7 είναι, το 6 με 8 τώρα. Νομίζω ότι κοντά στο 6,7 είναι ο μέσος όρος, κάπου εκεί πέρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι τον αδικεί, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ γι' αυτό σου είπα 8.
0: Ναι. Θεωρώ ότι το 7,5 είναι πιο κοντά. Αν πάμε σε ακύριο αριθμό, θα βάζα κι εγώ στο 7, πιθανότατα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Ευάγγελο που λέει μπράβο Τζέισον, έχεις δίκιο. Αυτό μου το λέει η Νάσια καμιά φορά που με βλέπει, mm-hmm, ότι δεν είμαι καλά. Μου λέει έχεις δίκιο και εντάξει, φτιάχνουμε τα όλα.
1: Ανανεώσαμε long.
0: Ναι.
1: Αυτό είδα.
0: Ναι. Πριν 10 λεπτά ανακοινώθηκε η επίσημη ανανέωση του Μήτρου Long. Ωραία, θα πω δύο.
1: Ωραία. Καλό καλοκαίρι, καλή σεζόν. Αυτοί ήμασταν.
0: Καλή εκπομπή άσονα στο Βόλι που γράφει για Χαριτονίδη. Ισχύει. Θα δούμε, φίλε. Ήταν με τις επιλογές, θα φανεί. Είναι από τη μία είναι περίεργο να παίρνεις αφού ανέβηκε στον προπονητή τον οποίο κέρδισε στα Μπαράζανόδου, αλλά οκ. Okay. Καλησπέρα Λεβέντε, Τζέισον, δώσε μας κάτι ιατρικό βόλι. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Θα τα γραπτά, φίλε, από εδώ και πέρα στο volleynews.gr και στο, εντάξει, στο γέλου. Θα τα ανεβάζω, μωρέ. Οκ. Okay. Κάτι θα έχουμε, λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Θέλεις Μήτρου Λόγκ τώρα εσύ?
0: Ναι, θέλω πάρα πολύ Μήτρου Λόγκ.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι, μιλάμε για έναν Έλληνα παίκτη, για έναν Έλληνα παίκτη ο οποίος έχει να δώσει πολλά πράγματα στην ομάδα. Mm-hmm. Για έναν Έλληνα παίκτη που για μένα έχει πολύ σοβαρό case να πει ότι είναι ή το δεύτερο ή το τρίτο καλύτερο παίκτη του φετινού Άρη. Πιθανότατα είναι ο τρίτο, αλλά για μένα έχει case να πει ότι είναι και ο δεύτερο. Για έναν παίκτη ο οποίο επιμίλησε, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έκανε στο πρώτο μισό τη σεζόν, που ήταν πάρα πολύ εκνευριστικό. Στην άμυνα προφανώ θα μπορεί να βοηθήσει περισσότερο όταν δεν έχει ω assignment το να μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη τη αντίπαλη ομάδα που δεν μπορεί να το κάνει. Θεωρώ ότι ο Μήτρου Λόγκ είναι το σκεφτόμουν χθε αυτό, είναι το αντίστροφο του Λιόπουλου.
1: Ναι.
0: Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί, ότι όσο καλός κι αν είναι στα πρώτα 38 λεπτά, στα τελευταία 2 λεπτά δεν τον εμπιστεύουμε για τίποτα. Mm. Ενώ το Λιόπουλος όσο κακός κι αν είναι στα πρώτα 38 λεπτά, στα τελευταία 2 λεπτά του δίνω το σούτ για τη ζωή μου. Δηλαδή αυτό που λένε, σε ποιον θα έδινες ένα buzzer beater για τη ζωή σου, ξέρω εγώ, στον LeBron James, στον Steph Curry, στον Ray Allen? Όχι, στον Βασίλη το Λιόπουλο. αν είναι ψηλά τα stakes, στον Βασίλη το Λιόπουλο.
1: Εντάξει, αυτό είναι αντίστοιχο με το... με το take, δεν θυμάμαι ποιος Αμερικάνος το είχε πει, ότι είναι ρε παιδί μου η τύχη του σύμπαντος on the, ναι, line, ναι. Που δίνεις την μπάλα για ένα σουτ. Και είπε άλλο σε
0: Γκοντάλα. Ναι, okay, εντάξει.
1: Δηλαδή είναι αυτό, ρε.
0: Όχι, δεν είναι αυτό, καμία σχέση.
1: Είναι χειρότερο από αυτό.
0: Όχι, είναι πολύ καλύτερο από αυτό. Είναι πολύ καλύτερο από αυτό.
1: Καλά, βάλε Ίγκη με το Λιόπουλο να παίξουν ένας-ένας.
0: Δεν είναι ένας-ένας. Το θέμα είναι να πάρει ένα σουτ με μεγάλα stakes. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, ο Βασίλης το Λιόπουλος έχει αποδείξει ότι όταν η μπάλα καίει έχει πολύ καλύτερα ποστά από το Στεφκάρι.
1: Καλά, δικής και τον Ίγκη όμως.
0: Εν τω μεταξύ τώρα.
1: Έχει υπάρξει πολύ καλό στη Φιλαδέλφια.
0: Συγγνώμη, να κάνω μια παρένθεση. Κάποιοι φίλοι του Λιόπουλου που συνέχεια όποτε λέω κάτι αρνητικό, εντάξει, έχω πει είναι η αλήθεια, του το μεταφέρετε ότι έχω καταλήξει πλέον να λέω ότι θα έδινα σε αυτόν τον τελευταίο σουτ για τη ζωή μου αντί για το Στεφ Κάρι, θα το μεταφέρετε ή όχι? Άντε, δεν ξέρω αν ακούτε τώρα, δεν νομίζω, αλλά κάνουμε και τις συζητήσεις μας.
1: Τι μεταφέρουν σε hating σου στον Λιόπουλο?
0: Ναι, έχει μεταφερθεί πολύ έντονα και πολύ πιο έντονα από την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Για να πω
1: άρα σε πολεμάνε, έτσι.
0: Ναι, πολεμάνε. Ναι, αλλά είμαι χαρούμενος για την ανανέωση Μήτρου Λόγκ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση ο παίκτης που θα μείνεται στο point of attack της αντιπαλής ομάδας. Έχω αρκετούς λόγους να πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι μες στο γήπεδο στο τελευταίο δίλεπτο. Αλλά πιστεύω ότι ένας παίκτης.
1: Στο τελευταίο

0: Πεντάλεπτο θα σου πω εγώ.
1: Εντάξει, οκ. Θεωρώ ότι ένα παίκτη που επί Γκόρ Μίλτσιτ έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα πρόοδου. Είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει να. Δεν χρειάζεται να τον κρύψει πουθενά ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Είναι ένα παίκτη που είναι πολύ καλό στο να ακολουθεί plays και νομίζω ότι το κομμάτι στο οποίο αδικείται περισσότερο ο Μίτρο Λόγκ είναι το ότι λέγεται από πάρα πολύ κόσμο πω να είναι ένα παίκτη που δεν μπορεί να παίξει καλά σε σετ παιχνίδι αλλά το αρέσει το streetball. Είναι το αντίστοιχο. Για το Μίτρου Λόγκ. Δεν είναι καλό ο streetball ο Μίτρου Λόγκ, γι' αυτό το έχετε και στο μυαλό σα. Γιατί όταν η μπάλα φτάνει στα τελευταία 6 δευτερόλεπτα στα χέρια του, δυσκολεύεται στο να βρει τι να την κάνει. Δεν μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του, δεν μπορεί να βρει τη σωστή απάντηση. Απ' την άλλη πλευρά, ο Λόγκ έχει έναν πάρα πολύ καλό δείκτη assist προς λάθος και πολύ καλά ποσοστά, επειδή ακολουθούσε πολύ σωστά τα πλάνα του Μίλτσιτς. Και να πω και μια πραγματικότητα. Ο Μίτρου Λόγκ τις τελευταίες 3 μήνες, όταν είναι οι καλύτεροι 3 μήνες του Άρη, ήταν ο βασικός playmaker της ομάδας. Και δεύτερο ήταν ο Ρόνι Χάρελ.
0: Ωραία. Και αδικεί τον παίχτη με 7 πόσου assist μέσο όρο.
1: Έχει 7 ο Μπράις Τζόουνς. Γιατί τι είπα για τον αδικό.
0: Ότι δεν είναι playmaker.
1: Δεν ήταν ο παίκτης που έπαιρνε τις περισσότερες. Δεν ήταν ο παίκτης που έπαιρνε τα περισσότερα λεπτά και τις περισσότερες. Πώς το λένε, τις περισσότερες.
0: 9 assist είχε τώρα με την ΑΕΚ ο Τζόουνς.
1: Με την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλός. Στο τρίτο μας λες, ναι. Δεν είχε 9 πάντως συνολικά στο σεζόν, 5,3 είχε μέσο όρο.
0: 5,3.
1: Στις 7 λίγο.
0: 7 είπα, εγώ 7 είχα στο κεφάλι μου.
1: Είχε 5,3
0: σε 5,4 βλέπω.
1: 3 λάθη. Εντάξει, μπορεί να το αναδικεί το.
0: Ναι, με μεγάλο step up όμως στα play-off, φίλε.
1: Μία από τις δύο πλατφόρμες. Εντάξει, στα δύο μάτς από τα 3 με την ΑΕΚ έσπασε τα πάντα, έτσι. Ελάιζα Μπράιαντ, Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, ρε παιδιά. Ποιος Ελάιζα Μπράιαντ. Ελάχιστα Λόγκ, γιατί έχουν κόψει το Μίτρου. Ενώ ο Μίτρου Λόγκ είχε 4 assist για 2 λάθη, οκ. Okay. Δηλαδή καλύτερη αναλογία assist λαθών είχε. Ο Τζόνς είναι πάρα πολύ καλός παίκτης δημιουργικά, απλά δεν είναι ο παίκτης ο οποίος είχε τις περισσότερες ευθύνες ως playmaker στο τελευταίο τρίμηνο της σεζόν. Αυτό είναι. Και καλύτερος είναι δημιουργικά από το Λόγκ.
0: Εγώ τον θέλω πιο πολύ τον Τζόνς από τον Λόγκ.
1: Εγώ θέλω το Λόγκ περισσότερο.
0: Λόγω διαβατηρίου?
1: Λόγω διαβατηρίου, ναι.
0: Ωραία, αν ήταν και οι δύο Αμερικάνοι. Αμερικάνος ο ένας, Καναδός ο άλλος. Δεν είχε κανένας διαβατήριο.
1: Δεν νομίζω ότι θα σου αρέσει η απάντησή μου. Κανέναν. Μπορώ να βρω κανέναν.
0: Αν είχαν και οι δύο. Αν είχαν και οι δύο.
1: Και οι δύο ελληνικό διαβατήριο.
0: Ναι. Αν ο Τζόουνς ήταν Τζονζίδης, ξέρω εγώ.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Για να πάρω το Eurocup.
0: Ναι.
1: Το Τζόουνς. Το Τζόουνς. Όχι με τεράστια διαφορά, αλλά το είναι καλύτερο παίκτης από το Λόγκο Τζόουνς.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι. Δεν θεωρώ όμως την αστρονομική διαφορά. Αλλά είναι καλύτερος παίκτης το. Είναι αυτό που λες δηλαδή ότι άμα ξεκινήσεις να χτίζεις μια ομάδα στη Β' Λιθουανία, ποιον θα πάρεις. Εντάξει, τον Τζόουνς προφανώς. Δεν θα το σκεφτείς καν 5 δευτερόλεπτα. Απλά θεωρώ ότι όσο γίνεται πιο υψηλό το επίπεδο, μικραίνει η απόσταση μεταξύ της επιλογής Long Jones. Γιατί ο Τζόουνς θεωρώ ότι όσο γίνεται πιο υψηλό το επίπεδο, καταλήγει να γίνεται unplayable. Αυτό ειδικά στην άμυνα, έτσι.
0: Ωραία. Να πω τώρα να σχολιάσω λίγο ένα άρθρο που βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Εάν είναι γρήγορο, γιατί να πάμε και στα μηνύματα.
0: Ναι, είναι του ραδιοφώνου το άρθρο. Εκτός επιλογών της Εθνικής Φιλανδίας, ο Γένσεν. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος στον πλανήτη Γη περίμενε να επιλεχθεί στην Εθνική Φιλανδίας ο Γένσεν.
1: Πριν πόση ώρα μπήκε αυτό?
0: 14 λεπτά.
1: Ποιον κράζει, ο Σανλή κράζει, εντάξει, θα του στείλω το ηχητικό να βγει να σε απαντήσει.
0: Εντάξει, όχι, δεν λέω ρε παιδί μου ότι.
1: Αφού ήταν, φίλε, πρόσφατα ήταν ο Γένσεν.
0: Ναι, μωρέ, με τη σεζόν που έχει κάνει φέτος ο Γένσεν είναι για να παίζει.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Άρα.
1: Δεν είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Έχεις ένα δίκιο εδώ πέρα.
0: Από αυτή την άποψη, τέλος πάντων, πάμε σε κανένα μηνυματάκι λίγο να δούμε τι παίζει.
1: Ναι, και ο Γένσεν της Χαλιούς Εθνική Φιλανδίας παίζει και σε διαφορετική θέση, όπως μας έχει πει ο Χειμένος.
0: Πού παίζει?
1: Παίζει, λέει ότι τον έβαλα. Δεν έχει πει ότι τον έβαλα δεξί χαβ, γιατί στην Εθνική Φιλανδίας παίζει δεξί χαβ. Κάτι τέτοιο δεν είχε πει.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πάντως δεν ήταν απόλυτα παράλογο αυτό που έκανε ο Χιμένεθ. Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Δεν είναι από τα πιο παράλογα που έχει κάνει ο Χιμένεθ.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Πιο παράλογο, βασικά πιο παράλογοι ήμασταν εμείς που είχαμε ελπίδες για το Χιμένεθ. Ναι. Αυτό ήταν το πιο παράλογο από όλα. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε. Ένα μηνυματάκι έχουμε ακόμα. Το φίλο το Σωτήρη που λέει: καλησπέρα, στρεσί, άσονα. Πόσα συστήματα έχει ο Μίλτσιτς να παίρνουν την μπάλα άλλοι παίκτες εκτός του Λόγκ? Επίσης, ο Λόγκ έπαιρνε τις επιθέσεις λόγω μη ύπαρξης συστήματος. Εντάξει. Παιδιά, σας το έχω πει αυτό, μην κάνετε κακό στον εαυτό σας, μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν έχει plays. Τα περισσότερα, αρχικά τα περισσότερα plays της ομάδας, για να το θέτουμε και σωστά, τα περισσότερα plays της ομάδας δεν ήταν για το long. Τα περισσότερα plays της ομάδας ήταν για τον Νουά. Συντριπτικά τα περισσότερα plays της ομάδας ήταν για τον Νουά. Υπήρχαν plays αρκετά για τον Κουλμπόκα και όταν ήταν μέσα φαινόταν αυτό το πράγμα. Υπήρχαν plays για τον Πουλιανίτη, τα οποία λειτουργούσαν και πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια, επειδή τα καλούσαν και τέλος πάντων τα έτρεχε και ο Άρης λίγες φορές, οπότε λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά. Και προφανώς υπάρχουν και actions και για τον Jones και για τον Long. Εννοείται αυτό το πράγμα.
0: Ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τι?
0: Γιατί ορισμένος κόσμος δεν πιστεύει, νομίζει ότι δεν υπάρχουν plays.
1: Δεν θέλω να απαντήσω και να κακοκαρδίσω κανένα.
0: Εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω χωρίς να κακοκαρδίσω. Άμα κακοκαρδίσω, συνέβη. Αλλά ρε φίλε, τύπου. Εγώ παίζω γάμα τοπικό. Έπαιζα φέτος. Είχαμε 10-15 plays σίγουρα. Πόσα είχαμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν ξέρω. Πρέπει να μην έχουν παίξει μπάσκετ, ας πούμε. Όσοι το νομίζουν αυτό.
1: Αυτό.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν γίνεται, σου λέω. Αν κάποιος ξέρει ή έχει παίξει μπάσκετ, έστω στα τοπικά, έστω στα παιδικοεφηβικά, θα καταλάβει ότι και η τελευταία ομάδα της τελευταίας ομάδας, του τελευταίου ομίλου, της τελευταίας κατηγορίας, έχει τουλάχιστον κάμποσα plays. Το αν αυτά είναι καλά, το αν αυτά είναι κακά, είναι άλλη υπόθεση. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν, καταλαβες.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι αρχικά πολύ λίγος κόσμος θα δει ένα match, μπορεί να αποτυπώσει τα plays στα
0: μάτια. Ναι, να δει ένα action, ναι, και να το αναλύσει κανονικά, ναι, να δει τι γίνεται.
1: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ και στο γήπεδο τα χάνω. Στην τηλεόραση είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί εντάξει, έχει λιγότερα ερεθίσματα, θα δεις και το ρεπλί, αλλά και στο γήπεδο τα χάνω. Είναι πραγματικότητα, παιδιά, δεν υπάρχει. Ακόμα και στο πιο απλό, στην πιο απλή επίθεση που θα δείτε, συνήθως υπάρχει ένα action από πίσω.
0: Ναι.
1: Στο πώς θα πάει η μπάλα, στο ότι πάρα πολλές φορές, στο ότι θα πάει η μπάλα, θα την κατεβάσει, για παράδειγμα αυτό γινόταν πάρα πολύ με τον Long και Jones, θα την κατεβάσει ο Long και θα πάει ο Jones, θα την πάει στο αριστερό φτερό ο Long, και ο Jones όσο τριπλάρει ο Long προς το αριστερό φτερό, θα πάει προς το δεξί φτερό παίρνοντας ένα screen για να γίνει αποδέκτης της μπάλας, σημαίνει ότι ξεκινάει ένα play. Ξεκινήστε να το βλέπετε αυτά τα πράγματα, γιατί όλα αυτά είναι plays, δεν είναι κάτι άλλο. Ότι υπάρχουν λιγότερα pick and roll είναι πραγματικότητα. Αλλά μην λέτε ότι δεν υπάρχουν plays. Δεν είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα.
0: Ξέρεις τι μπορεί να χάνει πολλές φορές ο κόσμος.
1: Τι? Σίγουρα τα screen μακριά από την μπάλα.
0: Πρώτον αυτό. Εγώ θα έλεγα και ορισμένα κοψίματα μακριά από την μπάλα.
1: Ναι.
0: Και ότι πολλές φορές μπορεί να γίνει το ίδιο play και να τελειώσει με διαφορετική επιλογή.
1: Αλήθεια αυτό, ναι.
0: Ενώ ρε παιδί μου, κάποιος που δεν
1: επίσης, μπορεί να μην βγει και το play, έτσι.
0: Ναι, κάποιος που δεν ξέρει το play πώς, πώς εξελίσσεται. Άμα γίνει το ίδιο πράγμα και τη μία βγει, ξέρω εγώ, σούτ από γωνία, την άλλη γίνει drive και πάει κάποιος μέχρι μέσα, μπορεί κάποιος να σου πει δεν είναι το ίδιο play.
1: Ναι,
0: γιατί έγινε αλλιώς.
1: Άρα
0: ξέρουμε, δεν έχει plays, η ομάδα βγήκε σε open play αυτό. Δηλαδή.
1: Και να σου πω κάτι. Ούτε εμείς ξέρουμε τι θέλει ο Μίλτσιτς
0: να πετύχει, ναι.
1: Ναι. Δεν μπορείς, μπορείς μόνο υποθέτεις. Μπορείς να πεις ότι λογικά η επιλογή ήταν εδώ πέρα να πάει μπάλα στο Νουά, λογικά αυτό ήταν fake pick, λογικά έπρεπε να κάνει κόστος.
0: Ναι, αυτά τα ξέρουν οι scouters, ρε παιδί μου, δεν τα ξέρουμε εμείς.
1: Δεν μπορείς να είσαι. Και πάλι μπορείς να υποθέτεις. Πρέπει να είσαι μέσα στο playbook του Μίλτσιτς ή να το δεις τέλος πάντων να επαναλαμβάνεται αρκετές φορές για να.
0: Για να είσαι σίγουρος.
1: Ναι, για να είσαι σίγουρος. Ο Σωτήρης λέει για να υπάρχουν plays, περνάει μπάλα από τον playmaker, δηλώνει σύστημα, ξεκινάει και καταλήγει στο τελικό σουτέρ, τον έχει την μπάλα ο σουτέρ στα 18 δεύτερα, δεν είναι plays αλλά προσωπικές ενέργειες. Άντε πάλι. Αρχικά δεν χρειάζεται την μπάλα να περάσει από τον playmaker για να υπάρχουν plays.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Δευτερευόντως, δεν είναι τόσο συχνό το να μείνει 18. Βασικά δεν γίνεται. Γίνεται πάρα πολύ σπάνιο το να μείνει 18 δευτερόλεπτα η μπάλα στα χέρια ενός παίκτη. Όταν είναι προφανώς είναι λάθος. Επίσης, δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει η μπάλα να φύγει από τον playmaker για να υπάρχουν plays. Μπορεί το play να μην έχει να κάνει καν με το να φύγει μπάλα στο playmaker. Να είναι ένα option play, βάσει το οποίο δίνεις. Δίνεις ένα screen απλά και περιμένεις να δεις τι θα σου δώσει άμυνα.
0: Προφανώς.
1: Μπορεί να είναι το οτιδήποτε.
0: Δεν ξέρω.
1: μπορεί να πλήσει το οποίο περνάει από ένα ghost ο power forward σου, με ghost από ένα screen ο power forward σου, και έχει για παράδειγμα και δύο staggers να περάσει, και ανάλογα με τι θα σου δώσει άμυνα.
0: Ναι, για να τραβήξει το focus, ας πούμε, από την μπάλα. Ρε.
1: Αν η άμυνα του δώσει το shoot, θα του δώσει την μπάλα για να σουτάρει. Αν η άμυνα δεν του δώσει το shoot και σου δώσει ένα το διάδρομο, ή έχει ένα άλλο screen για να πάρει για παράδειγμα, πα εσύ και εκτελεί. Ή ένα από τα θυμάμαι, ένα από τα. Place, αυτό το θέμα πάρα πολύ ήταν για τον Gaun. Το έχω πει και άλλες φορές.
0: Για τον Gaun.
1: Ναι, από τα plays τα οποία απέδιδαν περισσότερο από κάθε άλλο από τον Gaun. Ήταν το re-screen, το διπλό screen με τον Kota, που έπαιρνε το πρώτο screen στο high post, πήγαινε προς τη γωνία και μετά ο Kota σου ξανά δίνε το screen, ή τέλος πάντων ο Goodwin μετά, και εκτελούσε από μέση απόσταση ο Gaun. Ήταν play, δεν έφευγε η μπάλα από τον playmaker, σε έναν παίκτη πήγαινε. Mm. Αλλά ήταν ένα play για να σου στάρει ο Gaun σε μέση απόσταση. Και δεν θα λειτουργήσουν όλα τα plays έτσι προφανώς. Αλλά προφανώς δεν υπάρχει ομάδα, παιδιά, και στην ΕΚΑΣ δηλαδή δεν υπάρχει ομάδα χωρίς plays. Ο Κώστας λέει να μείνει οπωσδήποτε ο Ράτσης για να φύγει, να μείνει οπωσδήποτε ο Ράτσης να φύγει χθες ο Κουλμπόκα. Μιλάμε, ο τύπος είναι πιο κρύος από παγάκι, δεν ένιωσε μισή στιγμή που βρίσκεται. Ναι, νομίζω ότι η στατιστική του Κουλμπόκα είναι πάρα πολύ γλυκιά μαζί του, γιατί θεωρώ ότι έχει παίξει πολύ χειρότερα σχέση με όσα λέει η στατιστική του. Ο Κανίνας λέει, όταν θέλω σχόλιο για ακόμα Τσίπρα, αν θέλεις απαντάς ιδεολογικά, τι ασπάζεσαι. Γνώμη για τον παρουσιαστή Ιορδάνη Τζόρνταν από τους αθλητικούς βοριάδες. Θέλω να φύγουν Φόρεστερ και Άντοσιτς και γουστάρω τρελά Τζόμς, Νουά και Μίτρου Λόγκ. Ναι, το καταλαβαίνω. Στην μπάλα γούσταρα τρελά φέτος Αθανασιάδη και ελπίζω να μείνει, και με χάλασε πολύ ο Τεχέρο. Ανάμεσα από Βουλιανίδη και Μωραήτη, ποιον θεωρείται καλύτερο παίκτη? Νομίζω ότι ο Μωραήτης είναι καλύτερος παίκτης, ο Πουλιανίτης νιώθει περισσότερο από Άρη.
0: Νομίζω ότι ο Μωραήτης είναι καλύτερος παίκτης, ο Πουλιανίτης ταιριάζει καλύτερο στον Άρη. Όχι, νιώθει. Δεν εξετάζω ποιος νιώθει, ποιος δεν νιώθει.
1: Ναι.
0: Καλά, θα μου πεις και με τρεις θητείες σίγουρα νιώθει. Mm-hmm. Αλλά αυτό, νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα στον.
1: Ταιριάζει περισσότερο, είναι
0: στο ρόστερ το
1: παίξει. Πιο εύκολα μπορεί να παίξει με μικρό ρόλο, γιατί είναι και πολύ καλύτερο. Είναι και πολύ καλό στερό ο Πουλιανίτης.
0: Ναι,
1: και θεωρώ ότι θα μπορούσε να δώσει και περισσότερα πράγματα φέτος. Α, Μουράτο, όχι Μωραήτη. Α, Πουλιανίτη. Με κλειστά μάτια. Όχι τα δικά μου, του Πουλιανίτη. Δηλαδή, αν μου πεις τι προτιμάς να έχεις στην ομάδα σου, τον Πουλιανίτη να παίζει με blindfold, λες και γυρίζουμε το 50 Shades of Grey, ή τον Μουράτο να παίζει.
0: Α,
1: με...
0: Μουράτο.
1: Ναι. Ναι, ή τον Μουράτο να παίζει με δύο ελεύθερα μάτια, θα προτιμούσα τον Πουλιανίτη να παίζει με blindfold.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Ναι. Όχι, δυστυχώς, εντάξει, εγώ το γουστάρω κιόλας τον Μπουλιανίτη. Τον συμπαθώ. Για Τζόρνταν, παιδιά, τι γνώμη να έχω, ρε φίλε, εντάξει, τώρα σλήψη. Δυστυχώς. Για ακόμα Τσίπρα, ακόμα μεγαλύτερη σλήψη. Να απαντήσω ότι ασπάζουμε ιδεολογικά, νομίζω ότι. Θεωρώ ότι περισσότερο κόσμο το γνωρίζει κιόλας. Το τι ασπάζουμε και το τι ασπαζόμαστε ιδεολογικά εδώ πέρα.
0: Εντάξει, εγώ θα σου πω όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα. Μπαίνω σε μια λογική από το Λότε, αλλά καλή και Παναγιώτα, ειλικρινά.
1: Εντάξει, εγώ είμαι κατά αυτής της λογικής. Θεωρώ ότι τέτοιες λογικές να στηρίξουμε τη Χίλαρη Κλίντον για να μην βγει ο Τραμπ, την Κάμαλα Χάρις για να μην βγει ο Τραμπ, το Τζίπρα για να μην βγει ο Μητσοτάκης, δεν θα κλάψω. Ουσιαστικά θα το προτιμώ, αν μου πει, ξέρεις, από σένα κρίνεται μόνο ποιος θα βγει Τσίπρας ή Μητσοτάκης, θα σου λέγα, εντάξει, βγει ο Τσίπρας. Αλλά τώρα το να πας σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάνει τα πράγματα 2% ή 3% καλύτερα, μπορεί να είναι και αυτό κάτι. Για κάποια νοικοκυριά και στην πραγματικότητα, στη μεγάλη εικόνα δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Έχει μετατοπιστεί, έχει φέρει στους συνεργάτες του ανθρώπους οι οποίοι σε κάνουν πραγματικά να αναρωτιέσαι τι σχέση έχει με την αριστερά. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα τσιμπήσω, ούτε πρόκειται να το ψηφίσω, ούτε πρόκειται να ασχοληθώ περαιτέρω. Μία ματιά στο επιτελείο του και μία ματιά στις δηλώσεις του αρκεί. Βέβαια, έμαθα και νέες λέξεις ο Τσίπρας. Διάβασα, δεν την είδα την παρουσίαση. Αλλά έμαθα ότι έμαθε καινούργιες λέξεις. Πλέον γνωρίζει και τη λέξη γενοκτονία. Του πήρε μερικά χρόνια, αλλά την έμαθε. Εντάξει. Καλά, θα μου πεις εδώ ότι την έμαθα ο Μπέρνι Σάντερ. Okay. Αλλά δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Εντάξει, νομίζω ότι μπορείς να καταλάβεις και που τάσσομαι ιδεολογικά από αυτά που λέω, φίλε μου. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να στηρίξω τον Τσίπρα. Και βέβαια υπάρχει πάρα πολύ αριστερός κόσμος που είναι, θέλω να σου πω, μιλώντας με φίλους μου αριστερούς, που είναι πάρα πολύ απελπισμένος. Δηλαδή, μιλούσα με ένα φίλο τη προάλλη που μου έλεγε: εντάξει, προκειμένου να φύγει ο Μητσοτάκης και ο Καραμανλής, αν κατέβαινε, θα τον ψήφισα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα άμα το πάμε και λίγο στο πολιτικό. Με τη διάσπαση που έχει δει η αριστερά την τελευταία σίγουρα
1: Εντάξει, έχω διαφορετική άποψη αυτό.
0: Εξαετία. Προφανώς και υπάρχει μια απελπισία. Δεν μιλάμε πλέον για δικομματισμό, αλλά για μονοκομματισμό.
1: Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει διάσπαση στην αριστερά, αλλά.
0: Πώς δεν υπάρχει, ρε Τζέισον.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ρε φίλε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, είναι διάσπαση, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ με το. Με το ΚΟΕ ή με το ΜΕΡΑ. Τι σχέση έχουν μεταξύ του ιδεολογικά τα τρία κόμματα.
0: Εγώ θα σου πω
1: τι
0: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι ο άνθρωπος που μιλάει για δημοκρατικό καπιταλισμό με την αριστερά, ας πούμε.
0: Ρε, σίγουρα, αλλά μιλάμε τώρα για τον αριστερό χώρο ευρύτερα και άμα δεις, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, να σου το πω πιο απλά, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το 15-19 διασπάστηκε, έγινε και Πλεύση Ελευθερίας, έγινε και Μέρα 25, έγινε και Νέα Αριστερά, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ κατευθείαν όλοι ήταν μαζεμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ και σπάσανε σε άλλα τρία κόμματα σύν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εκεί όταν ήταν πέραν 25%.
0: Εντάξει, στις τελευταίες τώρα το 19.
1: Ναι, ναι, okay. Okay.
0: Το 19 λέω. Το
1: 19, όχι, το 19 έφτιαχνε κυβέρνηση.
0: Ναι, το τέτοιο.
1: Δεν συγκινούμε καθόλου με κόμμα Τσίπρα. Ούτε για αυτή τη διάσπαση συμφωνώ πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές και θεμελιώδεις ιδεολογικές διαφορές για να πεις ότι υπάρχει διάσπαση. Δεν προσφέρει. Δηλαδή, θα πεις ότι υπάρχει διάσπαση στη δεξιά, επειδή ξέρω εγώ ο Βελόπουλος δεν είναι μαζί με το Μητσοτάκη.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Αντίστοιχα, δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί συνυπήρξανε. Θα μου πει και ο Βελόπουλος υπήρξε μέσα στην Δημοκρατία.
1: Έχει υπήρξε με τον Γεωργιάδη και με όλους αυτούς. Okay. Δεν συμφωνώ με αυτά τα περί διάσπαση. Ότι αν η αριστερά ενώταν, εντάξει, θα έπαιρνε 25%. Γιατί θα ήταν ένα πράγμα το οποίο πάρα πολλοί, να ξέρει, δεν θα το στήριζαν. Μεταξύ ημών και ο μιλούντας. Ο Ανδρέας λέει και εμείς είμαστε δεξιοί και ισχυρόμαστε το Μητσοτάκη και τον Βελόπουλο και σταμάτησε και την πολιτική ο Τζίμερος ότι θα ψηφίσουμε. Εντάξει, τώρα να ψηφίσει Τσίπρα, ρε Αντρέα, τι να σου πω. Πραγματικά. Εντάξει, υπάρχουν πάλι μικρά κόμματα και στη δική σου την πάντα τώρα, δεν ξέρω. Άλλοι ψηφίζουν με κριτήριο ομορφιάς. Λένε, ναι. Φίλε Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Σωστό και αυτό, το έχουμε ακούσει. Ναι, το είδαμε και αυτό, φίλοι, στην Ελλάδα.
1: Να ομορφύνει η Βουλή. Ο καθένας, παιδιά, ό,τι θέλει. Δεν έχω. Δεν πρόκειται να κάνω υποδείξεις κανέναν. Εγώ δεν κάνω καν την υπόδειξη ότι ναι, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε. Ο καθένας ό,τι πιστεύει, ό,τι κρίνει και μπορεί να συνεχίσει. Ο Χάρης λέει: Ελα Τζέσον, τώρα σε πέτυχα τηλέφωνο τον Παπαδόπουλο για τη δήλωση. Για τη δήλωση των baseball δημοσιογράφων στο άθλημα στην Αμερική. Το ποιητικό κοινό του γέλου απαιτεί δικαίωση. Εντάξει, θα με χάσει η αλήθεια είναι χάρη μου για το Παπαδόπουλο. Είπαμε θα season finale σήμερα, δεν ξέρω αν και πώς θα βγαίνω. Αλλά ναι, έχει απόλυτο άδικο. Όταν τον δω και όταν μιλήσουμε, γιατί σίγουρα εντάξει, αριάγει που μιλάμε.
0: American football δεν είναι το δημοφιλέστερο.
1: Προφανώς είναι το NFL το δημοφιλέστερο. Μετά πηγαίνει το NBA και μετά είναι, η MLB. Τώρα τι να συζητήσουμε. Ο Αλέξανδρος λέει: Καλησπέρα, παιδιά. Με 8 ξένους κρατάς Χάραλ και Τζόνς. Χάραλ, σίγουρα Τζόνς ανάλογα με το budget. Αν κάνεις 10 εκατομμύρια budget, όχι. Αν κάνεις 4 εκατομμύρια budget, με δύο χέρια. Όχι, ρε, τι Τσίπρα, αν μου κουβούν τα χέρια επίσης Λατινοπούλου, το μακρύ χέρι του Μητσοτάκη, ισχύει αυτό. Αν η Λατινοπούλου είχε την εμφάνιση της Κανέλη, δεν θα την ψήφιζε ούτε. Α, δεν ήξερα ότι είχαν σχέση. Α, πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Αλλά συμφωνώ γι' αυτό. Αλλά λέει ο άλλος, ναι. Baseball δεύτερο θα σε γδάρω, τρίτο το NBA, όχι, βάσει συντηρίων. Θα μου πεις, οκ, okay, έχει πάρα πολύ κοινό και το baseball.
0: Εντάξει, έχει και μεγαλύτερα στάδια το MLB όμως, έτσι.
1: Έχει μεγαλύτερα στάδια, αλήθεια είναι αυτό. Κάτι τέτοια ακούγονται, δεν το γνωρίζω, αλλά δεν μου είναι και πάρα πολύ δύσκολο το μάθω, φίλε Ανδρέα. Ωραία, εντάξει, νομίζω ότι φτάνει η πολιτική συζήτηση.
0: Φτάνουν τα πολιτικά σήμερα. Ναι.
1: Η Άστον, αν δεν σε ακούει, η δικιά σου πια θεωρείς μέχρι σήμερα την πιο όμορφη βουλευτής, εγώ θα έλεγα Καϊλή Κεράπτη. Και να με ακούει, Νάσια δεν έχει. Έχει σοβαρότερα προβλήματα στη ζωή της να ασχοληθεί από το αν θεωρώ την Καϊλή, τη Ράπτη ή τη Λατινοπούλου πιο ωραία. Για την ιστορία θεωρώ την Εύα Καϊλή. Και θεωρώ ότι έχει δώσει και το καλύτερο content, δηλαδή.
0: Από Λατινοπούλου έχει δώσει καλύτερο.
1: Ρε φίλε.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν έχει δώσει καλύτερο από Λατινοπούλου.
1: Την ώρα κατάρα την ψυχή που έπιασαν οι εχθροί μας την Εύα Καϊλή, ναι, είναι κορυφαίο.
0: Έλα μωρέ τώρα που έκανε, δεν θυμάμαι και εγώ τι έκανε. Ρε, που είχε βγει στην τηλεόραση Λατινοπούλου τώρα τις προάλλες και κάποιον κορόιδευε. Ναι, όχι, δεν σου λέω για ποιότητα. Μιλάμε.
1: Όταν πήγαμε στις Βρυξέλλες, μας έκαναν tour. Εδώ πέρα έπιασαν την Καϊλή, εδώ πέρα έπιασαν τον πατέρα της. Εδώ πέρα λένε ότι ήταν σε αυτό το σπίτι κρυμμένα τα λεφτά. Αυτό για μένα είναι το top content που έχω ζήσει τώρα. Τι να κάνουμε. Θεωρώ πιο ωραία την Καϊλή πάντως. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
0: Να σου πω. Κάτσε. Κάτσε λίγο να κάνουμε ένα. Μια ανασκόπηση.
1: Μεγαλύτερη απάτη εμφανισιακά η Αφροδίτη από ό,τι πολιτικά μου στέλνει ένα φίλο. Δεν ξέρω, θέλει να πω το όνομά του.
0: Όχι, δεν αγοράζω τόσο καλή.
1: Ναι. Θεωρώ ότι είναι πιο ωραία για να πω την αλήθεια. Παρίστανε την Κωνσταντοπούλου. Ποια ρε.
0: Α, ναι, στην εκπομπή ρε. Εκεί πέρα στην τηλεόραση που είχε βγει Λατινοπούλου, παρίστανε την Κωνσταντοπούλου. Και είχε βγάλει το κινητό και λέει: Τραβάω βίντεο, τι έκανε.
1: Δεν το έχω δει αυτό. Ναι. Ο Ανδρέας λέει: Καλύτερα να βλέπω τυφλούς να παίζουν γκολφ παρά baseball. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αρέσει ο Αμερικάνος από το έκτρο. Με αστερόγραφο, καηλή άνοιξε OUF να μπει ακόμα και στο χρηματιστήριο. Ναι, άρα και ο Ανδρέας Ευαγγελή θεωρείται είναι η πιο ωραία βουλευτής. Και μάλλον. Εντάξει, βέβαια είναι συζήτηση για εκπομπή Ασλαμά, δεν είναι για δικιά μας εκπομπή.
0: Ναι, όχι.
1: Αλλά season finale έχουμε, οπότε παιδιά θα μας επιτρέψετε σήμερα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Βέβαια, όταν συζητάμε για το ποια βουλευτής είναι ωραία και για τη Eurovision, δεν μας στέλνει κανένας μήνυμα τι λέτε, μιλήστε για Άρη. Όταν μιλήσαμε χθες με το Διονύση 3,5 λεπτά για τένις, ξεκίνησε. Μα μας έστειλαν κανένα.
0: Ναι, για τένις, ρε φίλε, θα έστελνα κι εγώ. Ότι, άντε, παιδιά,
1: τι να κάνουμε.
0: Καλά, εδώ μας έχουν στείλει για NBA, ρε, στο τένις.
1: Ναι, αλήθεια. Για NBA και για τένις μας στέλνουν. Όταν συζητάμε για το αν είναι πια ωραία η Καηλή Λατινοπούλου και για τη Eurovision, και αν τον μπάνκαρα μπάνκαρα έπρεπε να είναι στην κορυφή, δεν πειράζει κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό θα μας κάνει καριέρα, ρε φίλε, τόσα χρόνια.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, 7 η ώρα, πάμε για break ή το καίμε.
1: Πάμε.
0: Επειδή είναι τελευταία.
1: Πάμε, γιατί θες να το κάψουμε.
0: Oh, δεν ξέρω, τι θέλεις. Το αφήνω πάνω σου.
1: Ξέρεις τι, πάμε για break, θα το κάνω μικρό, γιατί δεν
0: πάμε ένα μικρό, ναι. Και εγώ πεθαίνω, θέλω λίγο νεράκι.
1: Πάμε λίγο αέρα. Ωραία, break και επανερχόμαστε.
0: Τα λέμε.

0: καθημερινότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Με το σώμα
2: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
5: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
5: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάλεις.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλά, πέρα είμαστε. Επιστρέφουμε και λογαριασμό του 101 μετά τον FM. Βρισκόμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 7.
1: Τελευταία ώρα box to box στη σεζόν, έτσι.
0: Σωστό, σωστό. Τουλάχιστον στη σεζόν. Φίλε Κώστα, δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ να διαβάσω όλο αυτό αυτή τη στιγμή για την Κάντι. Τι λέει. Είδε την ομάδα του να πέφτει από την Πρεμιέρα Division πρόπερση, πέρυσι να μένει μακριά από την άνοδο και φέτος φτάνει στο κυχείλο του κρυμμού φιλικά τώρα στην τρίτη κατηγορία. Ναι. Τέλος πάντων. Τι έγινε. Αυτή η αγάπη, ναι, οι οποίοι μπήκαν και έρθαν 3-0 τη Λεγκανές. Εντάξει, στο κρίσιμο μας. Καλά, οκ, δεν νομίζω. Πω ρε φίλε. Πανηγυρίζουν τόσο το ότι έμειναν στη δεύτερη κατηγορία. Λίγο σοκαριστικό είναι. Είναι η αλήθεια. Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, μπράβο τους που στηρίζουν την ομάδα, αλλά εκτός αν αυτό είναι στο πριν το ξεκίνημα του μάτς για να τους πορώσουν, τότε ναι, το σέβομαι περιορισμένα πριν το ξεκίνημα για να τους πορώσουν. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, okay, εντυπωσιακό. Το παίρνω πίσω, εντυπωσιακό. Μπράβο τους ανθρώπους.
1: Έχουν τον ίδιο πρόεδρο.
0: Τον Καρυπίδη, εννοείς.
1: Όχι, από τον ίδιο πρόεδρο που τους έριξε και τώρα παλεύουν για να σωθούν.
0: Δεν ξέρω.
1: Για να λέμε, ρε παιδί μου, πάλι καλά με τον Καρυπίδη.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Η Άσονα μου αφορμή ένα σχόλιο σε προηγούμενη εκπομπή για τις όχι και τόσο επιτυχημένες πορείες του Λάκοβιτς στην Ισπανία. Αν και έμπαινε κάθε χρόνο στα playoff, νομίζω ότι υπάρχει μια εξήγηση. Το γεγονός ότι ήταν στο Eurocup και άρχισε επενδυτικό πρόγραμμα από τις αντίστοιχες που ήταν στο BCL, Μάλαγα, Τενερίφη κτλ. Έχει ως αποτέλεσμα να κάνει κάποιες παραπάνω γκέλες και να μένει χαμηλότερα σε βαθμολογία. Έχει ενδιαφέρον. Αυτό είναι μια άποψη που είναι ένα καλό αντεπιχείρημα, αλλά φέτος γιατί πήγε άσχημα, θα σου πω εγώ. Για να δω λίγο πώς τα έχει πάει ακριβώς αυτά τα χρόνια. Φέτος δεν πήγε, πάλι που δεν είχε BCL, δεν πήγε άσχημα, δεν πήγε καλά και απολύθηκε. Είχε BCL, δεν είχε EuroCup. Πέρυσι βγήκε 7η Gran Canaria, πρόπερση επίσης 7η και την πρώτη χρονιά του Λάκοβιτς βγήκε 6η. Εντάξει, φέτος κυρίως δεν πήγε καλά, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, okay, δεν έκανε κάτι εντυπωσιακό. Δηλαδή, θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Δεν θεωρώ ότι την περνούσε, ξέρω εγώ, η Τενερίφη, η Μάλαγα και η Μπαταλόνα. Δεν θεωρώ ότι είναι η Μούρθια, ας πούμε. Καλά, η Μούρθια έτσι και η Μούρθια δεν θα μπορούσε να πάρει τους τελικούς του NBA άμα κατέβαινε. Βάσει αυτό που άκουσα φέτος από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι η Μούρθια θα μπορούσε να πάρει τους τελικούς του NBA.
1: Θα μπορούσε και ο ΠΑΟΚ να τους έπαιρνε, βάσει αυτό που ακούσαμε.
0: Ο ΠΑΟΚ θα τους πάρει τους τελικούς του NBA Europe. Λοιπόν. Τι έχει
1: βάσει. Να σου πω, περίμενε λίγο.
0: Περίμενω. Τι είναι αυτό.
1: Τον ξέρεις τον κύριο.
0: Όχι, θα έπρεπε.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτός με ξέρει.
1: Δεν ξέρω, γιατί έκανε σχόλιο κάτω από το post της ανανέωσης του Μήτρου Λόγκ αυτός.
0: Μπορεί να τον ξέρει ο Μήτρου Λόγκ.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω, κάτσε το ψάξω.
0: Μπορεί να έχουμε συνυπάρξει κάπου μαζί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη εξήγηση.
1: Ακολουθεί και την ΚΑΕ.
0: Ο φίλος ο Ανδρόνικος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Μια και κάτι άκουσα για NBA πριν το break. Είχα στείλει μήνυμα αρχής χρονιάς ότι οι Spurs θα πάνε Conference Finals. Το οποίο Jason απέρριψε κατηγορηματικά. Άκουσα πολλές εκπομπές μέσα στη χρονιά, αλλά δεν έστειλα μήνυμα γιατί είχα πει ότι θα ήθελα να τα περνούσαμε. Οπότε here I am, εμφανίστηκα να εισπράξω. Το είχα απορρίψει κατηγορηματικά. Κακός, πάρα πολύ κακός. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, όλες οι υπόλοιπες λάθος εκτιμήσεις μου μπορώ να τις υπερασπιστώ γιατί τις έκανα. Έτσι, οι γκρεμένοι δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Επίσης δεν ξέρω για ωραίτερη γυναίκα βουλευτή, αλλά ξέρω για την ωραίτερη γυναίκα του πλανήτη και αυτή είναι ο Σάι Γκίζιους Αλεξάνδερ.
2: Οκ. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο NBA.
0: Εντάξει, πάμε πολύ γρήγορα στο NBA για να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ.
1: Ναι, αφού πάμε πάρα πολύ γρήγορα στο NBA, αφού σε πονάει η ομαδάρα μου.
0: Εντάξει. Απίστευτο ότι λέγανε για την Ανατολή επί LeBron ότι είναι αδύναμη και τώρα έχουν περάσει νίκη τελικούς NBA. Κάτω θα μου πεις πέρασαν χι το Jimmy Butler.
1: Ρε φίλε, έλα τώρα.
0: Όχι, είναι καλή ομάδα.
1: Με αδικείς και αδικείς το πώς έχει πάει η ομάδα τελικούς NBA.
0: Έχει πάει με μια πάρα πολύ εύκολη διαδρομή, με εξαίρεση, βασικά όχι χωρίς εξαιρέσεις, ναι. Πίστευα ότι η Φιλαδέλφια θα είναι εξαίρεση, αλλά ήταν τραγική η Sixers. Δεν κατέβηκαν καν, αλλά σε αδικόδος.
1: Ναι, μήπως το έχει προκαλέσει αυτό το σύστημα της Νέας Υόρκης.
0: Δεν νομίζω.
1: Ρε φίλε, δεν γίνεται με τέτοιες διαφορές και με τέτοιες.
0: Γιατί όταν πήγανε.
1: Και με τέτοιες υπερεμφανίσεις να το απαξίσει όλο αυτό.
0: Όχι, ναι, έχεις δίκιο, το απαξίω λίγο επίτηδες. Όταν πήγαν οι Heat, το προκάλεσε όλο αυτό η Heat culture που πήγανε στο NBA ως 8η δυνατόν, ότι πρόκειται για μια αρκετά δύναμη χρονιά.
1: Με τι σειρές. Δεν θυμάμαι.
0: Τους Bucks είχαν περάσει, αν θυμάμαι
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, Bucks οι οποίοι είχαν πάρει πρωτάθλημα.
0: Ναι. Καλά, ήταν σε κακή κατάσταση. Δεν θυμάμαι ποιους άλλους είχαν περάσει. Τους Celtics είχαν περάσει.
1: Καμιά Φιλαδέλφια.
0: Ναι. Βασικά, όντως ήταν καλύτερο. Το παίρνω πίσω. Είχαν περάσει καλές σειρές οι Heat.
1: Και μιλάμε για Ανατολή να πηγαίνει πρωτάθλημα συχνά εκεί.
0: Ο Χάρης βάζει 5 δισεκατομμύρια ότι δεν το παίρνουν οι Knicks.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι.
0: Στα 5 δισεκατομμύρια του Χάρη έχω προσθέσει και εγώ 5 ευρώ που έχω ποντάρει του Oklahoma City Thunder. Όταν έχασαν το πρώτο μάτσο από τους Spurs. Οπότε πώς θα πάρω 12 και κάτι, ναι. Οπότε αν δεν το πάρουν οι Knicks, θα έχει 10 δισεκατομμύρια ο Χάρης και εγώ 12 ευρώ. Και θα τσεκεράσουμε. Ένα νησί θα σου αγοράσει ο Χάρης. Εγώ θα σου αγοράσω. Θέλει μια μπύρα, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πλάνο. Δεν θέλει. Τι εννοεί δεν θέλει, Χάρη. Ο Θάνος λέει Καρμέλο καλύτερο σκόρ από τον Τζόρνταν. Δεν ξέρω. Ναι, σωστά, είχε πολύ ωραίο content η εκπομπή φέτος.
1: Ναι, είχε πολλές αλήθειες η εκπομπή.
0: Πολύ ωραίο. Ναι, και είχε και πολλές αλήθειες και πολύ ωραίο content. Ναι. Είναι επική εκπομπή. Επική ατάκα.
1: Με Αντώνη Αριόγλου να παθαίνει εγκεφαλικό.
0: Πολύ λογικό. Είναι πολύ κόσμο. Απλά ο Αντώνης μπορούσε να βγει στο Viber. Α, θέλουν να το πάρουν, αλλά δεν μπορούν, λέει ο Χάρης. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι οι Thunder θα το πάρουν. Μερικά μηνυματάκια από το Facebook. Ναι, τα χάσα τώρα. Κάτσε να τα ξαναπρώ. Βασικά, ας τελειώσουμε το NBA και ας πάμε στα μηνυματάκια του Facebook.
1: Celtics στα 7. Νέα Υόρκη στα 6.
0: Ναι.
1: Και Milwaukee στα 5. Okay. Το Miami. Για να πάει τελικούς και να χάσει τα 5 από το Denver.
0: Εντάξει, μόνο με τους Celtics ήταν η μεγάλη σειρά, ας πούμε. Okay.
1: Ναι, με κακούς. Κακούς. Μέτριους Knicks.
0: Ναι. Αρκετά μέτριους, θα έλεγα. Okay. Ναι.
1: Που είχαμε περάσει το Cleveland πρώτο γύρο. Δεν θυμάμαι καθόλου αυτή τη σειρά. 4-1.
0: Τέλος πάντων. Άπειρο respect πάντως, μια και το είπε και ο φίλος στους Spurs, οι οποίοι μου αρέσουν και πάρα πολύ το πώς έπαιζαν μέσα στη σεζόν. Άρα δεν τους πίστευα εξ αρχής. Κάποια στιγμή στη σεζόν πάντως ξεκίνησα να τους πιστεύω πάρα πολύ και θεωρώ ότι ήταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στη φετινή σεζόν του NBA μετά τους Thunder. Είναι εντυπωσιακό. Πραγματικά και με τον Γκάσλι που έχει πάρα πολύ μέλλον και με τον Χάρπερ που επίσης θα τον δούμε για πολλά χρόνια. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ και τον Ντεάρον Φόξ. Θα πάρουν κάποια στιγμή δαχτυλίδι Σπέρς. Ελπίζω να πάρουν πριν φύγει ο Φόξ, γιατί αναγκαστικά κάποια στιγμή θα φύγει λόγω του πολύ ψηλού συμβολίου που θα πρέπει να του δοθεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Μεγάλη απογοήτευση Celtics. Το ότι αποκλείστηκαν από τους Sixers το θεωρώ μέγιστη απογοήτευση. Πολύ άδικο για τους Lakers που δεν τους είδαμε να κοντράρουν τους Thunder γιατί έπαιζαν χωρίς τον Luka Doncic. Vintage εμφάνιση του LeBron στη σειρά με τους Rockets που ήταν απίθανος και απίθανη γενικά η σειρά.
1: Απογοητευτικός Reeves.
0: Εντάξει, οκ, okay, ήρθε από τραυματισμό, δεν μπορώ να τον κρίνω. Απογοητευτικός Kevin Durant και απογοητευτική Houston Rockets γενικότερα που έδειξαν δυστυχώς να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα ακόμα πολύ ωραίο εγχείρημα το οποίο δοκίμασαν. Οι Detroit Pistons επιβεβαίωσαν ότι όσο καλός και αν είναι ο superstar σου, με έναν καλό παίκτη δεν μπορείς να πας πάρα πολύ μακριά.
1: Πλέον.
0: Ναι, πλέον. Και δυστυχώς πλέον πέρα από τον Gate δεν υπήρχε κάποιος άλλος παίκτης που μπορούσε να πάρει αποφάσεις στην επίθεση και αυτό είναι που πλήγωσε πάρα πολύ τα πιστόνια. Τι άλλο take τη φετινή σεζόν του NBA.
1: Τίποτα. Warriors κλασικά εικονογραφημένα των τελευταίων χρόνων. Αγγίζουν play, δεν μπαίνουν ή αποκλείονται.
0: Απογοητευτικοί Nuggets που δεν μπόρεσαν να κερδίσουν τους τραυματισμένους Timberwolves.
1: Σίγουρο.
0: Χρήμα για τον Jokic. Πολύ καλή σεζόν του Αβδίγια που συνεχίζει να ανεβαίνει και να δείχνει ότι έχει ταλέντο. Περίμενα κάτι περισσότερο από το Cooper Flag, αλλά μπορεί να έρθει μέσα στα επόμενα χρόνια.
1: Μεγάλη ανατροπή στη σεζόν από Clippers. Άμα το δεις. Ναι. Γιατί είχαν ξεκινήσει απογοητευτικά τη σεζόν με τύπου 12-25.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που χτίζουν οι Raptors.
1: Καθόλου.
0: Ταιριάζει πάρα πολύ στους Raptors. Είναι ομάδα Raptors. Με, ναι. Και ο Ingram έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ο Barnes είναι ένας παίκτης που τον οποίο τον
1: γουστάρει. Ναι, okay, Barrett, okay, μια χαρά.
0: Έχω πάρα πολύ, μεγάλη αγωνία για να δω τι θα συμβεί με τους Wizards τα επόμενα χρόνια. Με Trae Young και το πρώτο pick του draft. Θα ήθελα να δω τον Trae να πετυχαίνει, αλλά δεν το πιστεύω.
1: Και Anthony Davis.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει, εγώ μπορώ να σου πω ότι ο Anthony Davis υγιής και όχι χοντρός.
0: Ναι, μπορεί και, να και ο Γόνης, αν μπορεί να είναι υγιής, να μείνει στον Άρη.
1: Αυτό
0: είναι το vibe. Αυτό είναι το vibe τώρα, αυτό που λες.
1: Εντάξει, σεβαστό. Αν και ο Davis έχει κάνει σεζόν, ρε φίλε. Το έχει αποδείξει και στο Los Angeles και στο.
0: Και ο Γόνης έχει κάνει σεζόν, το έχει αποδείξει.
1: Και με τραυματισμούς. Και δεν γίνεται να μου λες τώρα. Ενώ πίστευε στον Embiid, κύριε.
0: Δεν υπάρχει σύγκριση.
1: Κύριε προπαγάνδα, στο γυάλινο των γυάλινων, δεν γίνεται να μου λες τώρα για τον Davis.
0: Στο γυάλινο στον Davis από τον Embiid.
1: Α! Τι!
0: Στο γυάλινο στον Davis από τον
1: Embiid. Τι λες, μωρέ.
0: Ο Embiid τραυματίζεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο Davis τραυματίζεται πάρα πολύ συχνά. Ο Embiid, ρε φίλε, αν ξεκινήσει να παίξει σε μια σειρά, θα την παίξει. Ο Davis, ωραία, περίμενε, πριν πιάσει το κινητό τώρα. Περίμενε.
1: Τελείωσες, όχι, τελείωσες, δεν έχει.
0: Όχι, δεν τελείωσα, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ο Embiid, από τη στιγμή που μπήκε στα playoff, τραυματίστηκε ξανά.
1: Όχι.
0: Ο Davis υπάρχει post-season στην ιστορία αυτού του ανθρώπινου που πρέπει να μπει στο μουσείο γυάλινων ομοιωμάτων εκεί πέρα που έχουν στο Μουράνο και στο Μπουράνο στη Βενετία που ξεκίνησε μια post-season και τελείωσε υγιής. Δεν υπάρχει.
1: 2020.
0: Είχε τραυματιστεί. Αποκλείται να μην έχει κανένα μάτσα.
1: 2020 playoff.
0: Περίμενε στη φούσκα.
1: Ναι, φούσκα.
0: Εντάξει, okay, εντάξει. Σε μια κανονική post-season.
1: Λοιπόν, Joel Embiid έχει χάσει τις 395 παιχνίδια στην καριέρα του. Πόσα έχει παίξει, πες μου.
0: 400.
1: 490. Έχει χάσει 5 περισσότερα από ό,τι έχει παίξει.
0: Εντάξει, okay, πάρα πολύ λογικό.
1: Ωραία, Anthony Davis, πάμε να το
0: εντάξει,
1: δούμε.
0: Εντάξει, φίλε, έχει και αιτήσιου τραυματισμού. Εγώ λέω ότι όταν ο Embiid είναι υγιής, τουλάχιστον παίζει.
1: Ο Ντέιβις έχει παίξει 800 παιχνίδια στην καριέρα του, 807.
0: Καλά, ψάξει την τελευταία
1: συγκεκριμένα. Ναι.
0: Ψάξει πόσες συνεχόμενες μέρες έχει ο Embiid χωρίς να τραυματιστεί και πόσες έχει ο Ντέιβις. Ο Embiid έχει κάνει και σεζόν χωρίς να έχει σοβαρό τραυματισμό. Ο Ντέιβις δεν έχει κάνει. Μετά από όταν ήταν 23, ξέρω εγώ, στους Pelicans. Θεωρείς τον Ντέιβις καλύτερο παίκτη από τον Embiid στα prime τους?
1: Σβηστά.
0: Ο Ντέιβις βέβαια στην ομάδα την έχει πάει. Ο Embiid την ομάδα την έχει πάει πιο ψηλά από ότι ο Ντέιβις η δική του.
1: Με καλύτερο supporting cast. Με πολύ καλύτερο supporting cast.
0: Δεν θα πω πολύ καλύτερο. Γιατί είναι πολύ καλύτερο, ποιοι ήταν πολύ καλύτερο. Το καλό supporting cast του Ντέιβις ήταν ο Τζρου Χολίντε που νομίζω ότι τον σεβόμαστε όλοι.
1: Ναι. Μισή σεζόν του Μάρκους Κάζινς. Ο οποίος τραυματίστηκε.
0: Ήτανε, όχι μισή.
1: Όχι, πήγε μετά το All-Star Game από το Sacramento στη Νέα Ορλεάν. Ήταν ήδη τελειωμένη σεζόν και την επόμενη ακριβώς έπαθε ρήξη αχιλλείου.
0: Ένα χρόνο.
1: Δεν έπαιξε full σεζόν. Να πεις ότι από αρχή σεζόν μέχρι play-off είναι διαθέσιμος. Δεν υπήρξε αυτό.
0: Ήταν ο Holiday, ο Rondo. Δεν θυμάμαι ποιος.
1: Ναι, ο παππούς Rondo.
0: Εντάξει, ήταν πολύ καλός.
1: Παππούς Rondo, Holiday, αυτά. Τελεία. Second unit, πού?
0: Δεν θυμάμαι τώρα τι είχε.
1: Τι?
0: Δεν θυμάμαι τώρα τι είχε. Μπορούμε να δούμε. Γιατί ο Embiid τι supporting cast είχε? Το Ben Simmons.
1: Είχε έναν πολύ καλό Ben Simmons.
0: Ξέρεις ότι υπάρχει δικαστική απόφαση στο Colorado ότι απαγορεύεται να λέμε στην ίδια πρόταση με σειρά πολύ καλό και Ben Simmons.
1: Δεν έχει κάνει τρεις καλές σεζόν ο Ben Simmons. Δεν έχει κάνει τρεις καλές σεζόν ο Ben Simmons. Εντάξει, ωραία.
0: Πότε έχει κάνει τρεις καλές σεζόν ο Ben Simmons? Τι μιλάμε για post season τώρα, έτσι. Δεν έχει κάνει ούτε μια καλή post season.
1: 18 με 21. 18 με 20 εκεί.
0: Εντάξει, δεν. Νομίζω ότι είσαι αρκετά έπειρο. 18 με 20, πότε έγινε draft ο Ben Simmons?
1: Στο draft του 16.
0: Okay, εντάξει. Στις post season τώρα, αν ψάξουμε τα στατιστικά του, θα κλάψουν μανούλες. Τέλος πάντων, δεν ενδιαφέρεται και κανένας. Αλλά οκ. Okay. Ο Θάνος λέει: σε έλεγχο πρέπει να κάνουν τάνκινγκ μετά από αυτό που κάνει στα playoff. Από όλη την ντροπή. Ναι, είναι ντροπή αυτό που κάνει playoff. Ο Χάρης λέει: και κλείνουμε Μαζούλα, ατομική δικαίωση, coach of the year. Ναι, πολύ καλό ο Μαζούλα. Αφού άρχισε να βάζουν τελικό ο Champions League σε 7, να στείλουμε και εμείς να ζητήσουμε να κάνουμε το NBA μεσημέρι. Δεν είναι κακό, που λέει ο Κωνσταντίνος. Καλή ιδέα είναι, φίλε. Εγώ τη σέβομαι αυτή την ιδέα. Λοιπόν, τελειώνουμε με. Α, και εγώ θέλω να δώσω και τα λουλούδια μου στους Charlotte Hornets, οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν μέλλον. Τον πιστεύω και τον Κανί Πλασέτος που θα είναι κακός στα play-in. Ο Λαμέλο Μπολ αυτή τη στιγμή ίσως είναι ο πιο αδικημένος παίκτης στο NBA από το supporting cast του. Ναι, δεν μπορώ να σταθώ ποιο άλλο. Έχει και ο Κέιντι, αλλά όχι, ο Λαμέλο είναι πιο αδικημένο.
1: Ωραία. Κάτι τελευταίο τώρα για να προχωρήσουμε μετά σε μπασκετικό, Άρη.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι η Νίξ, ωραία, είσαι ο GM των Νίξ.
0: Ναι. Δεν βγήκε GM of the year.
1: Δεν θυμάμαι. Ναι. Ο Λέον Ρόζ, έτσι. Ναι. Χάνει του τελικού στα 5 παιχνίδια, θα σου πω εγώ. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει πιο πολύ, αλλά. Κάποιος, να βγάζω λίγο την υποκειμενικότητα από μέσα μου, σου λέω ότι χάνεις στο τελικό στα 5 παιχνίδια. Κάνεις trade για Γιάννη. Θες να πάρεις πρωτάθλημα.
0: Κάνεις trade για Γιάννη, ναι.
1: Δεδομένου ότι θυσιάζεις Bridges Anunoby ή Cut Bridges.
0: Όχι, κάτι και κάποιον. Δεν ματσάρονται...
1: Cut Anunoby.
0: Cut Anunoby. Ναι, το κάνω.
1: Εγώ ζορίζομαι, ρε φίλε.
0: Το κάνω. Με φοβίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ υγιής τα τελευταία χρόνια. Mm. Αλλά εγώ το κάνω. Θεωρώ ότι ο Γιάννης αξίζει περισσότερο.
1: Ξέρεις τι, εμένα με φοβίζει το ότι χαλάς τον πυρήνα σου. Γιατί αυτή τη στιγμή η Νίξη είναι μια πολύ καλοδομένη μηχανή.
0: Αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ καλοδομένη μηχανή που, αν πέσει απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, είναι outsider. Με το Γιάννη μπορεί να γίνουν φαβορί.
1: Ναι, θυσιάζοντας όλο τον πυρήνα όμως. Δηλαδή...
0: Δεν είναι όλο τον πυρήνα, δύο παίξει θα θυσιάσει, ρε φίλε. Okay. Θα έχει ακόμα τον Bridges, θα έχει ακόμα τον Branson, θα έχει ακόμα τον Hart, ξέρω εγώ. Okay.
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω, αν υπάρχει μισό ενδεχόμενο να κρατήσεις Branson και Cut, 1000-0, 300.000-0.
0: Το Cut θα πρέπει να το δώσεις.
1: Θα πρέπει, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με το Γιάννη στο Milwaukee.
0: Λες να δώσεις Bridges και Anunoby, ας πούμε.
1: Bridges, Anunoby και έχεις μια μεγάλη τριάδα Branson, Γιάννη...
0: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει,
1: τέτοιο και έχεις καλό second unit.
0: Αλλιώς, ρε φίλε, θα έχεις, άμα δώσεις τον Cut, ξέρω, θα έχεις Bridges, Branson, Γιάννη, οκ. Okay.
1: Το προτιμώ τον Cut.
0: Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πάντως μεγάλη διαφορά.
1: Ο καλύτερος shooting big στην ιστορία του αθλήματος, λίγο.
0: Εντάξει, η ιστορία των shooting bigs έχει ξεκινήσει το 2015, οπότε είναι λιγότερο εντυπωσιακό.
1: Εντάξει, δεν σου λέω, ρε φίλε.
0: Και...
1: Εντάξει, κάποιος θα σου πει, υπάρχει και ο Νοβίτσκι.
0: Ναι, και επίσης θα σε ρωτήσει αν ο Γιώκης παίζει baseball, ας πούμε.
1: Είναι πολύ καλύτερος ο Cut.
0: Είναι καλύτερος ο Γιώκης.
1: Στα τρίποντα.
0: Είναι διαφορετικά τα τρίποντα που παίρνουν. Σε μαρκαρισμένα τρίποντα θεωρώ ότι ο Γιώκης είναι πάρα πολύ καλύτερος. Και σε wide open δεν ξέρω πόση απόσταση έχουν, αλλά ο Γιώκης από την άλλη πλευρά δεν είναι απατεώνος, οπότε δεν μένει ελεύθερο.
1: Εγώ σου λέω, επειδή και πάρα πολύ Nuggets έχω δει τα τελευταία χρόνια και Knicks φέτος, ας πούμε, έχω χάσει μόνο ένα παιχνίδι, δύο με την Ατλάντα.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει, μετά το Βασίλη Λιόπουλο που λέγαμε στην πρώτη ώρα, καλύτερος παίκτης να πάρει την μπάλα στην τελευταία επίθεση από το Γιώκης. Όχι απαραίτητα για να εκτελέσει, αλλά να πάρει την μπάλα και να αποφασίσει τι θα κάνει στην τελευταία επίθεση.
1: Ναι, το ακούω. Όχι, ρε, Μπεν Σίμονς που ήταν από κάτω, θυμάσαι το.
0: Δεν το θυμάμαι, λες. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, πάμε μηνυματάκια και μετά πάμε στον μπασκετικό Άρη λίγο.
0: Παιδιά, ερώτηση, επειδή το post του Τζόνς, από ό,τι κατάλαβα, δεν το κρατάμε σωστά. Δεν θέλω να το γρουσουζέψω, φίλε, οπότε δεν θέλω να απαντήσω. Αλλά εντάξει, αυτό. Δεν θέλω να απαντήσω. Μάλλον να δικούμε Γένσε, Ράτσι και Χόγκλα, λέει ο Γιώργος. Οκ. Okay. Ράτσι θεωρώ ότι δεν τον αδικούμε, ότι θεωρεί όλος ο κόσμος ότι είναι καλός. Το Χόγκλα ίσως τον αδικήσαμε, εκτιμώ ότι πλέον έχει ανέβει στην υπόλοιψη του κόσμου. Και ο Γένσεν δεν τον αδικούμε, όχι. Άποψή μου έτσι. Ο Δημήτρης λέει: μέχρι το μάτς του Κυπέλλου Ελλάδος λέγαμε ότι MVP είναι ο Lindsay Rose. Εξακολουθώ να το βάζω στο top 3 έτσι απογοητευτική ακόμα μια σεζόν. Μέχρι το μάτς του Κυπέλλου θεωρώ ότι ήταν όντως πολύ ψηλά και θα μπορούσε να μπει και στη συζήτηση. Αλλά ελείψει άλλου έτσι. Και πάλι ο Αθανασιάδης θα ήταν πρώτος. Λοιπόν, ναι, Κώστα, θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε καλύτερα από τον Τζόνς, φίλε. Δημήτρης λέει για μένα: κορυφαία επιλογή είναι ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Είναι χαμελέον της προπονητικής, προσαρμόζεται στην εποχή μόλον ότι τα χρόνια πέρασαν. Κάτι που σπανίζει, ενώ βγάζει και από τη Μίγα Ξίκη. Από το πάνω ράφι θα πήγαινε και σε Γκαβέλ. Ενδιαφέρον. Τα είπαμε χθες, μπορεί να το κάνω και ένα βιντεάκι τώρα. Θα κάνω μερικά βιντεάκια στο κανάλι μου στο YouTube έτσι για να μην. Με χάσετε τέλος, ξέρεις, τα 200-300 άτομα που θα θέλετε να με χάσετε. Και το πρώτο που θα κάνω θα είναι μάλλον αυτό για τους προπονητές που θα ήθελα. Εγώ για τον Ιβάνοβιτς θεωρώ ότι είναι καλή επιλογή. Σίγουρα δεν είναι καλύτερη από αυτούς που κυκλοφορούν. Τώρα ίσως από τις πιθανές, αν δεν έρθει ο Σπανούλης, ναι, να πεις ότι είναι πολύ καλός. Απ' την άλλη πλευρά θα προτιμούσα, αν μπορούσαμε να πάρουμε τώρα τον Ομπράντοβιτς, τον Σάσα έτσι, ή τον Ζέλικο, δεν μπορούμε προφανώς. Ή τον Σφερόπουλο θα τον προτιμούσα από τον Ιβάνοβιτς, αλλά κατά τα άλλα είναι μια πολύ καλή επιλογή και ο Ιβάνοβιτς.
1: Μπάνκι.
0: Λοιπόν, Μπάνκι, ναι, το προτιμώ τον Ιβάνοβιτς από τον Μπάνκι. Ο Μπάνκι θεωρώ ότι είναι ότι το μπάσκετ ήταν ο θεός του μπάσκετ, το έλεγα και χθες, ήταν αρκετά γαλαντόμος μαζί του και έκανε, το βιογραφικό του είναι λίγο καλύτερο από το προπονητικό έργο που έχει παράξει. Καλησπέρα, δεν θα κάνεις τυρινές διακοπές αποφθειότητα. Χθες δεν διάβασες στο σχόλιο μου στο β' μέρος της εκπομπής όταν μιλούσατε περί προπονητών. Οπότε θα το ξαναστείλω για τον Ιβάνοβιτς. Ωραίο, το διάβασα τώρα. Δεν θα κάνω εκπομπές από τη φθειότητα. Όχι, δεν φεύγω ακόμα για φθειότητα. Αλλά εντάξει, η σεζόν τελειώνει τώρα το Μάιο. Θα πάω τώρα σε μερικές εβδομάδες κάτω. Να έχουμε εκεί πέρα καλή σεζόν, ελπίζω. Και τώρα θα δούμε, μακάρι από το Σεπτέμβριο ή και νωρίτερα από το, δεν ξέρεις, μακάρι να τα ξαναπούμε.
1: Μακάρι, ναι.
0: Ο Γιώργος λέει: αποχαιρετάμε Μίλξιτς, έδωσε μια βελτίωση μαζί με προσθήκες, δεν μπόρεσε το κάτι παραπάνω για να καλυφθούν τα αρχικά λάθη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ναι. Ο Γιώργος λέει: φινάλι λοιπόν με δύο ομάδες πέμπτες, άνοδο στη Volley League, σε Volley Ανδρών, γυναικείο μπάσκετ και πτώση στο γυναικείο πόλο με φιάσκο, δυνατότητες οικογένειας χάρη γνωστές, προπονητής και ρόστερ για 5-8. Λοιπόν, αυτό. Αυτά είναι τα γράμματα.
1: Λοιπόν, εφόσον τελειώνει τη σεζόν, τελείωσε μάλλον.
0: Ναι.
1: Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θες να πούμε λίγο τι περιμένουμε να δούμε τη νέα χρονιά στον Άρη, στο ποδόσφαιρο και στο
0: μπάσκετ? Ναι, να κάνουμε ένα Καζαμία. Όχι Βασίλη Καζαμία, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Προβλέψεις, δηλαδή τι θα γίνει.
1: Τι θέλουμε να δούμε, όχι τι πιστεύουμε ότι θα
0: γίνει.
1: Ναι.
0: Καζαμία, ξέρεις, λίγο στο χαβαλέ, λίγο στο τέτοιο. Θα ξεκινήσω από το μπάσκετ, που θα πω ότι τον Ιούνιο ανακοινώνεται ο Βασίλης Πανούλης ως επίσημο νέος προπονητής του Άρη. Επικρατεί παροξισμός από μια μεγάλη μερίδα του κόσμου. Υπάρχει ένα 5% το οποίο αμφισβητεί τις προπονητικές του ικανότητες λόγω ενός βιογραφικού, το οποίο η αλήθεια είναι πως δεν είναι πολύ σέλιδο. Απλά θεωρώ και εγώ ότι έχει αποδείξει την αξία του ο Σπανούλης.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διάθεση. Ξεκινάνε, γίνονται οι πρώτες μεταγραφές, οι πρώτες ανανεώσεις. Δεν ολοκληρώνουμε τις μεταγραφές ίσως όσο γρήγορα κάποιες άλλες ομάδες και υπάρχει μια μικρή γκρίνια. Αλλά όταν ολοκληρωθούν, είναι πολύ καλές μεταγραφές και επανέρχεται ο ενθουσιασμός, με το ρόστερ να κλείνει με κάποιες επιλογές λίγο πιο αργά στο καλοκαίρι. Στην προετοιμασία επικρατεί πάλι ένα ασυγκράτητο κύμα ανυπομονησίας και αυτό συμβαίνει και στο πρώτο μάτς, το οποίο κερδίζουμε με σχετική άνεση. Και ο Σεπτέμβριος ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Και με συζητήσει ότι μπορεί να χτυπήσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τον Οκτώβριο, επειδή παραμένουμε μια ομάδα η οποία δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την νίκη, γιατί όσο δισεκατομμύριο ουσία αυτό δεν γίνεται, κάνουμε μερικές κακές ήττες σε Ελλάδα ή Ευρώπη και ξεκινάνε οι πρώτοι ψήθυροι ότι ο Σπανούλης είναι απατεώνας και ο Ζήσης είναι άχρηστος.
1: Ωραία.
0: Το Νοέμβριο ο Άρης κάνει ένα ντεμαράζ και υπενθυμίζει ότι η ομάδα έχει ταλέντο, και μαζί τον Δεκέμβρη γίνεται και μια συμπληρωματική κίνηση ώστε να φύγουμε από το 7 στο οποίο υπήρχε, το 7 στα 10, έτσι αν υποθέσουμε ότι το 10 είναι ομάδες που παίρνουν τη EuroLeague και το 8 είναι ομάδα που θα πάρει το EuroCup, για να βελτιωθούμε. Υπάρχει μια μικρή κοιλιά τον Ιανουάριο και ένας μήνυ προβληματισμός, αλλά ο Άρης έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του EuroCup. Και μετά, τον Φεβρουάριο, παρατηρείται ένα φαινόμενο που η ομάδα έχει φορμαριστεί, γιατί ο Βασίλης Πανούλης ξέρει πότε να φορμάρει τις ομάδες του. Ο Άρης περνάει στους τελικούς του EuroCup χωρίς κανένα πρόβλημα και εκεί πέρα αντιμετωπίζουμε τον ΠΑΟΚ. Στην Ελλάδα έχουμε κερδίσει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά μετά από πόσα χρόνια λέγαμε και το κοιτούσαμε, μετά από μια 20ετία.
1: Σίγουρα.
0: Σχεδόν, όχι, εντάξει, δεν είναι 20ετία. Στο πρωτάθλημα μπορεί να είναι 20ετία, στο κύπελλο τον είχαμε κερδίσει και με τον David Blatt για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα κάνουμε κάποιες άσχημες ήττες που μας βάζουν στην τέταρτη θέση. Και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου έχουμε μέσα σε 15 μέρες να δώσουμε 5 μάτς με τον ΠΑΟΚ. Κερδίζουμε την ΑΕΚ που είναι πέμπτη και περνάμε πολύ εύκολα στην τετράδα. Και έχουμε να δώσουμε σε 20 μέρες 5 μάτς με τον ΠΑΟΚ. Καθώς έχουμε αποκλειστεί από τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος, κερδίζοντας πάλι 2 μάτς από τον Παναθηναϊκό στα 5, αλλά χάνοντας με κάτω τα χέρια στο τελευταίο στην Αθήνα. Και παίζουμε με τον ΠΑΟΚ 2 μάτς τελικούς EuroCup και 3 μάτς για το ποιος θα βγει τρίτος και θα πάρει τη θέση στο NBA Europe της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Εκεί πέρα κερδίζουμε το EuroCup, χάνουμε τους τελικούς για την τρίτη θέση και όλος ο κόσμος είναι διχασμένος για το αν η σεζόν τελικά είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη.
1: Είπες χάνουμε τελικούς.
0: Χάνουμε μικρούς τελικούς για την τρίτη θέση, ναι. Ο κόσμος είναι διχασμένος για το αν η σεζόν είναι αποτυχημένη ή επιτυχημένη, αλλά οι διοικούντες μας έχουν διαβεβαιώσει ότι έτσι κι αλλιώς στόχος δεν είναι το NBA Europe, αλλά να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Και με το τέλος της σεζόν, ο Άρης ανακοινώνει την υπογραφή του Kendrick Nunn και του Σάσα Βεζένκοφ για τα επόμενα 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη!
1: Του Γιάννη του Αντετοκούμπο, ξέχασε.
0: Την υπογράφει του Γιάννη. Και ο Άρης υπογράφει τον Γιάννη Αντετοκούμπο ως brand ambassador της ΚΑΕ Άρης. Γιατί εντάξει, μέχρι εκεί, οκ. Αυτός είναι ο Καζαμίας μου για τη νέα σεζόν. Σας, τι να πω, βρείτε καλύτερο. Σας προκαλώ.
1: Ήθελα να πω και το δικό μου, αλλά ειλικρινά ξεπέρασες κάθε... κάθε δική μου πιθανή απόδοση. Άρα ρε παιδί μου δεν, είναι ρε παιδί μου σαν να λες πάμε να παίξουμε 21 στο μπάσκετ και να βάζει ο άλλος πρώτο καλάθι και μετά να βάζει ξέρω εγώ 20 βολές σερί.
0: Ναι, okay.
1: Και μετά να πω να

0: Αυτό.
1: Χάσαμε και μικρού τελικού από τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό.
1: Όμως στο τέλος πιστεύω, επειδή πρώτα θα πάρουμε τον Γιώργο και μετά θα χάσουμε τους μικρούς τελικούς, θα τους λέμε κατεβείτε και εσείς στο Λευκό Πύργο για την τρίτη θέση τότε. Εμείς κατεβήκαμε για τον τίτλο.
0: Θες λίγο τώρα να... Εγώ τώρα δεν μπορώ να πω ούτε για το ποδόσφαιρο να σου κάνω τον καζαμία μου, άρα...
1: Στο ποδόσφαιρο μπορώ να σου πω πώς θα τελειώσει.
0: Λοιπόν, να κάνω μια προσπάθεια, ρε Τζέισον. Λοιπόν, ποδοσφαιρικός Άρης 26-27, ωραία.
1: Όχι.
0: Όχι ωραία, μαζί σου, συμφωνώ. Λοιπόν, ξεκινάει η σεζόν με τον κύριο Γρηγορίου. Κάνουμε 2-3 μεταγραφούλες, έτσι κουβέντα να γίνεται, ρε παιδί μου. Ξεκινάμε, πρώτη αγωνιστική φάπα.
1: Υπάρχει ενθουσιασμός στις μεταγραφές?
0: Κανένας απολύτως. Παίρνουμε παίχτες.
1: Δεν υπάρχει κόσμος που λέει και τώρα τι λέτε για τον Γκάρι με τις μεταγραφές που...
0: Όχι. Ούτε ψυχή.
1: Ούτε ψυχή. Καλά, θα το θυμάμαι αυτό, θα σου στέλνω μηνύματα.
0: Ούτε ψυχή.
1: Όλα τα σχόλια θα σου στέλνω μηνύματα. Στην προετοιμασία τι κάνουμε, κερδίζουμε τα φιλικά ή όχι?
0: Στην προετοιμασία πηγαίνουμε 3-5 πηγάδια. φιλικά.
1: Δεν πάμε εξωτερικό.
0: Όχι. Φιλικά με Πας Γιάννενα και.
1: Γάμα Εθνική.
0: Και Κεραυνόρεο Κάστρου.
1: Α, okay. Τι κάνουμε στα τα φιλικά?
0: Με Πας Γιάννενα 1-1 και Κεραυνόρεο Κάστρου 3-2.
1: Κερδίζουμε.
0: Κερδίζουμε, ναι.
1: Υπάρχει κάποιο ενθουσιασμό. Κοίτα να δει του μικρού που έπαιξαν με τον Κεραυνόρεο Κάστρου και τι ματσαρά έκαναν, να σου πει.
0: Ναι, με τη δικαιολογία ότι για να μην κουραστεί η ομάδα εν ώψη τη σεζόν και να παίξουμε φιλικά ρυθμού.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, σου λέω, παίρνουμε μεταγραφές από το ελληνικό πρωτάθλημα κατά βάση, από ομάδες, βλέπε Λιβαδιά, Σέρες που έπεσε τώρα με αφορμή ότι... Λάρισα. Με τη λογική ότι είναι παίχτες που ξέρουν το πρωτάθλημα και μπορούν να ανταπεξέλθουν. Τρώμε φάπες. Πρώτη αγωνιστική. Εγώ φαντάζομαι ότι θα είναι... Θα σου δώσω πρόβλεψη με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. 2-1.
1: Okay.
0: Αρχίζει η πρώτη μουρμούρα, μετά πηγαίνουμε πολύ μέτρια. Είμαστε εκεί πέρα πέμπτη-έκτη θέση, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο διακύβευμα, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο στόχο μάλλον. Mm-hmm. Κάνουμε 2-3 απανωτές ήττες εκεί πέρα, κοντά στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο, απογοητευτική, αποκαρδιωτική εικόνα, φεύγει ο Γρηγορίου. Και μετά ή μιλάμε για πισωγύρισμα ακυματζιασμός ή έρχεται κάποιος ξενόφερτος από...
1: Θα έχει απολυθεί από την Κύπρο Μάτζο μέχρι τότε, δεν νομίζω.
0: Ε?
1: Δεν νομίζω να έχει απολυθεί μέχρι τότε.
0: Μπορεί να είναι παράλληλα.
1: Ναι, οκ. Okay. Σωστό. Γιατί το σχέστηκαν, έχεις δίκιο.
0: Να. Και τέλος πάντων μπαίνουμε μετά σε μια λογική με τον νέο προπονητή. Ωραία τώρα αυτό να την το φέραμε τελειωμένη χρονιά. Κάνει όμως 5 καλές εμφανίσεις. Αρχίζουμε ξανά να πιστεύουμε για κάποιο λόγο. Γιατί ο προπονητής, ξέρω εγώ, είναι ικανός. Έχουμε κερδίσει ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Όλα τα άλλα μέχρι στιγμής είναι ένα χ με τον ΠΑΟΚ και όλα τα άλλα τίποτα. Δεν παίρνουμε τίποτα. Κύπελο αποκλειόμαστε από μικρή ομάδα, χωρίς να έχουμε παίξει ντέρμπι. Και η σεζόν είναι αδιάφορη από τον Μάρτιο. Εκεί πέρα μετά Απρίλιο αρχίζουν και παίζουν πάλι. Γεννιέται μια ελπίδα αν μπορέσουμε να κλέψουμε στο 5-8 τίποτα, εφόσον δεν υπάρχει αναδιάρθρωση πλέον. Και εν τέλει δεν γίνεται πάλι τίποτα ή βγαίνουμε μια ευρωπούλα χαλαρή για να αποκλειστούμε πάλι στον δεύτερο προκριματικό.
1: Μάλιστα. Θα βγούμε Ευρώπη άρα?
0: Εγώ σου λέω ότι παίζεται το αν θα βγούμε Ευρώπη, οριακά όπως παίζονταν και φέτος η πέμπτη θέση, ας πούμε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Μιλάμε για μια τέτοια λογική, λογική χωρίς πρόοδο και αυτά. Και εγώ να δώσω και μια πρόβλεψη. Αν πάει η σεζόν έτσι όπως την είπα, Θόδωρος Καρυπίδης δεν αποτελεί κομμάτι της ΠΑΕΡΑΡΙΣ.
1: Δεν αποτελεί.
0: Ναι, άμα κάνει άλλη μια σεζόν έτσι, για μένα δεν αποτελεί.
1: Θεωρείς ότι θα αποχωρήσει δηλαδή?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άμα έχουμε άλλη μία σεζόν κακού Άρη, ναι.
1: Okay. Μα ενδιαφέρον.
0: Δεδομένου ότι και ο μεταγραφικός σχεδιασμός θα είναι τέτοιας λογικής, έτσι.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να κάνω όλο μου τον καζαμία. Μπορώ να τον κάνω, αλλά τώρα δεν ξέρω, θα είναι λίγο στενάχωρος.
0: Κάνε.
1: Εντάξει, okay, εγώ θα πάω να κάνω και ποδοσφαιρικό Καζανία.

0: Λοιπόν, Ιούνιος, ξεκινάνε πρώτες μεταγραφές από κατώτερο ράφι και επικρατεί ένας, μια πολύ συγκρατημένη θετική αύριο. Την άφετος κάνουμε καλές, σοβαρές κινήσεις. Φτάνει με τους ξένους να πάρουμε το Βίχο. Εξαιρετική επιλογή ο Βίχος. Να πάμε με Έλληνες παίκτες. Έχει αποδείξει ο Καρυπίδης ότι με τους Τζέγκο και με αυτούς βρίσκει καλά, βρίσκει λαβράκια και δεν μπορεί με τους ακριβούς. Δεν του βγαίνουν ο Ράτσις και ο Σιφουέντες, που ήταν πολύ κακοί παίκτες, να συμπληρώσω εγώ. Οπότε πάμε φέτος σε μια ορθολογική κίνηση. Και να ο πρόεδρος που φαίνεται ότι κάνει ορθολογικές κινήσεις σε ένα πολύ μικρό βαθμό, αλλά ταυτόχρονα ισχύει το ότι να όμως θέλουμε να φύγει. Ξεκινάμε προετοιμασία πρώτη από όλους τον Ιούλιο. Στον Πτολεμαϊδα θα πω. 3-5 πηγάδα για Πτολεμαϊδα εκεί πέρα. Πάμε κάπου για φιλικά μέσα σκιών διάστημα. Κάνουμε μερικές καλές εμφανίσεις απέναντι σε ομάδες κατώτερου επίπεδου. Κάνουμε μερικές καλές εμφανίσεις και οι πιτσιρικάδες μας και λέμε ότι να ορίστε φέτος είναι ευκαιρία, θα παίξει ο Τάδε, ο Δίνα, θα αλλάξουν όλα και ο Άρης έτσι θα πάει καλά. Και γενικά η ομάδα βγάζει μια μικρή συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί δεν υπάρχουν και απαιτήσεις. Ξεκινάμε με ένα χ με πολύ καλή εμφάνιση στο Βικελίδης και μία ήττα με κακή διαιτησία στη Λάρισα. Το είχα στο μυαλό μου. Αν υπάρχουν ντέρμπι σε ντέρμπι. Σε μία ήττα με κακή διαιτησία στο ντέρμπι. Μέχρι την 5η-6η αγωνιστική έχει απολυθεί ο Μιχάλης Γρηγορίου και ψάχνουμε τον αντικαταστάτη. Ο Θόδωρος Καρυπίδης πηγαίνει σε μία επιλογή ξένου ξανά, γιατί εντάξει δεν θέλει να πάει σε τόσους συνεχόμενους Έλληνες. Πηγαίνει πλέον ξανά σε μία επιλογή ξένου, ο οποίος όμως αποδεικνύεται κατώτερος των προσδοκιών και μέχρι το Δεκέμβρη η ομάδα είναι στη ζώνη του υποβιβασμού.
1: Τόσο.
0: Ναι, το Δεκέμβρη δεν κάνει μεταγραφές ο Καρυπίδης, φέρνει πίσω τον Τζούλισον Μπέννετ επειδή πλέον έχει ψηθεί.
1: Και Edwin Rodriguez.
0: Ναι, και Edwin Rodriguez. Και 25 Ιανουαρίου είναι ο Άρης στο μείον 7 από την Σωτηρία. Παρ' όλα αυτά, εκεί πέρα όλος ο κόσμος εξεγείρεται. Ο Θόδωρος Καρυπίδης αναγκάζεται να πουλήσει σε πρόταση που τελικά αποδείχθηκε ότι είχε απλά απέριπτη να πουλήσει αυτούς τους μήνες. Και 31 Γενάρη ο νέος ιδιοκτήτης κάνει 10 μεταγραφές να φέρει το υπηκό. Ο Άρης είναι ταυτόχρονα μέσα στο κύπελο Ελλάδος. Και παίζει ένα μάτς με το Εγάλαιο με τις πρώτες μεταγραφές από το Ιππικό, στο οποίο χάνει 2-0 στο 75, παίρνει ένα αμφισβητούμενο πέναλτι εκεί πέρα και μειώνει, και στο 96 σοφαρίζει, στέλνει το μάτς στην παράταση και προκρίνεται εκεί πέρα στον επόμενο.
1: Θα μας πας δηλαδή σε ζώνη 4-5. Ευρώπη και Β' Εθνική.
0: Για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα παίζουμε ταυτόχρονα αγώνες για το κύπελο και αγώνες για τη Σωτηρία. Ενώ η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεχόμαστε απίστευτο πόλεμο από την διαιτησία πρωτοφανή ακόμα και για τα χρόνια 8-9. Αλλά δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, ενώ ο Ολυμπιακός διεκδικεί πρωτάθλημα, παίρνουμε διπλό στο Καραϊσκάκη και εξασφαλίζουμε μαθηματικά τη σωτηρία μας με τον νέο προπονητή, ο οποίος έχει έρθει, ένας 38χρονος Φέρελπης που στις πρώτες 2-3 ήττες τον κράζαμε, και πάμε στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ και κάνουμε την καλύτερη εμφάνιση της ιστορίας μας και κερδίζουμε 0-3 και παίρνουμε το κύπελο και έχουμε καινούργιο ιδιοκτήτη.
1: Πέφτουμε.
0: Όχι, μένουμε κατηγορία. Μένουμε, σου είπαμε, διπλό στο Καραϊσκάκη πρώτη τελευταία αγωνιστική. Εξασφαλίζουμε την παραμονή μας.
1: Εντάξει, με κάλυψες.
0: Ναι. Και μένουμε κατηγορία. Εντάξει, θα μπορούσα να πω ότι, με το διπλό στο
1: Θα μπορούσε να είναι ταινία του Νόλαν αυτό, έτσι.
0: Θα μπορούσε με διπλό. Άρα κερδίζουμε με γκολ, παίκτη από την Αφρική. Ποια είναι ο σου για μαύρο, ρε Ελένη?
1: Εντάξει, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Αδιάφορο.
0: Ναι, εγώ αδιάφορο.
1: Αδιάφορο πραγματικά, γιατί.
0: Όσο αδιάφορο ο δηλώσει του Μίλτσιτς.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Αλλά συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, εγώ σε ρώτησα. Κανονικά για να ολοκληρώσω θα πρέπει με το διπλό στο Καραϊσκάκης να παίρνει πρωτάθλημα ΠΑΟ και εμείς να πάρουμε. αυτό θα ήταν.
1: Ναι, αυτό θα ήταν όντως Άρης.
0: Ναι.
1: Ωραία Ελένη, μαύρη ρε Ελένη.
0: Βρήκα τώρα καλύτερο. Με διπλό είμαστε ζωντανοί για την παραμονή μας και παίζει τελευταία αγωνιστική. Εμείς θέλουμε καλύτερο αποτέλεσμα, θέλουμε μάλλον ίδιο αποτέλεσμα με την Κηφισιά. Και παίζει ΠΑΟ Κηφισιά και εμείς, ξέρω εγώ, με τη Λάρισα. Όχι με τη Λάρισα, πάλι Λάρισα. Ποια ομάδα είναι, με την Καλαμάτα. Γίνεται επεισόδιο με τους Καλαματιανούς. Το δικό μας μάτς αργεί 10 λεπτά να παιχτεί. Ο ΠΑΟΚ, αν παίζει με την Κηφισιά, Αν κερδίσει, παίρνει πρωτάθλημα. Η Αμφέρη Χ, αλλά άμα χάσει και η Φυσιά μένει κατηγορία αν ο Άρης δεν κερδίσει στην Καλαμάτα. Και επειδή στο 80 το Καλαμάτα Άρης είναι 2-0, ο ΠΑΟΚ ενώ προηγείται μετά ο παρότρινης της εξέδρας του δέχεται 2 γκολ, χάνει το πρωτάθλημα για να ρίξει τον Άρη στη Β' Εθνική, αλλά σαν άλλος λεβαδιακός του Γιάννη Κομπότη, ο Άρης με γκολ στο 95, στο 97 και το 99 παίρνει διπλό στην Καλαμάτα και σώζεται και κατηγορία.
1: Σκληρό.
0: Ναι, πολύ σκληρό. Δηλαδή, αυτό είναι για ταινία.
1: Όχι, είναι ταινία ναι, του Νόλαν.
0: Αυτό, ναι. Αυτό είναι, νομίζω, πάρα πολύ ενδιαφέρον θα ήταν αυτό.
1: Νόλαν ή Spielberg.
0: Spielberg,
1: θα,
0: ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι Spielberg.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Τι να πεις.
0: Ναι, παιδιά, χαβαλή κάνουμε έτσι, προφανώς, να ξέρετε. Ναι. Ο φίλος ο Μάκης λέει παρακάρια μας κάψουν όλες οι κεφαλικές πλάκεντες. Εντάξει, πάρα πολύ λογικό. Προφανώς αυτοί οι καζαμίες έτσι λειτουργούν, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, ρε, τώρα θα μπει και κανένας άνθρωπος να μας ακούσει όσο τα λέγαμε τα σενάρια τα επιστημονικής φαντασίας και θα ακούγε, ξέρω εγώ, Σπανούλη στον Άρη. Άντε, βγάλε μια γραμμή τελευταία.
0: Όχι, έχουμε μηνύματα. Άντε, 30 δευτερόλεπτα όμως, γιατί είναι τελευταία εκπομπή.
1: Τελευταία γραμμή της τελευταίας εκπομπής, φίλε. Καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ας μιλήσω αύριο, να σε παρακαλώ. Ωραία, εντάξει. Φίλε, κατέβα στο ραδιόφωνο σου. Έχεις 30 δευτερόλεπτα για να προλάβουμε κι εμείς να πούμε τα υπόλοιπα.
2: Λοιπόν.
0: Το όνομά σου, άμα θες πρώτα.
2: Γιάννης.
0: Πάμε.
2: Θα ήθελα να πω το εξής για το μπάσκετ. Να ρίξουμε όλο το βάρος εκεί πέρα. Αν μπορούμε να κάνουμε και ένα γήπεδο τεράστιο, να μπορεί να παίρνει, να έχει μια χωρητικότητα όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Αφού ούτως ή άλλως το ποδόσφαιρο δεν μας πάει. Εγώ τόσα χρόνια που παρακολουθώ το ποδόσφαιρο δεν μας πάει, ρε παιδιά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έρχονται αυτό. Δεν πλησιάζουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πάνε τον Άρη ψηλά στο ποδόσφαιρο. Άρα ίσως να λειτουργεί και σαν τροχοπέδι το ποδόσφαιρο, γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ και δεν ασχολούμαστε με το μπάσκετ, που θα μπορούσε να κάνουμε ένα γήπεδο τεράστιο, να το γεμίζουμε και να είμαστε το μοναδικό στην Ευρώπη με αυτήν την πληρότητα και παρουσία θεατών. Θα μπορούσαμε να ρίξουμε όλο το βάρος εκεί. Το ποδόσφαιρο δεν μας πάει. Τι να κάνουμε.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά οκ.
2: Ορίστε.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά οκ.
2: Αυτό. Τίποτα.
0: Έγινε, φίλε, να είσαι καλά.
2: Ναι,
1: καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Μπουταρικός ο φίλος. Πάω στο ποδόσφαιρο, Άρη στο μπάσκετ, Ηρακλή στο βόλι. Δεν θα βγάλουμε αλήθεια, παιδιά, δεν πήγε πολύ καλά αυτό το εγχείρημα. Όχι ότι είχε κάποιο θέμα φίλος, αλλά δεν ήταν στο vibe που εκπέμπουμε αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, άμα προλάβουμε, βγάζουμε έναν ακόμα.
0: Ο Κώστας λέει: μεγαλύτερη παρόφα που ακούγεται μόνο στην ελληνική πραγματικότητα είναι πήραμε Έλληνα προπονητή, γιατί ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Πήραμε Έλληνα παίκτη που νιώθει και αφουγκράζεται που ήρθε. Τότε όλοι οι Ισπανοί που παίζουν να παίζουν στη χώρα του και οι Βούλγαροι στη δικιά του κτλ. Ναι. Ο Μανώλης λέει: και αν σε πάρει ο Σιάο, τον προφήτη κάνει. Ναι, τον προφήτη κάνω αυτή τη στιγμή. Τι κάνω. Ο Ιγκόρ λέει: ο Νοστράδαμος είναι ερασιτέχνης μπροστά στις προβλέψεις σας. Αλήθεια είναι αυτό. Καλύτερες είναι οι δικές μας. Ο Τίμις λέει: και μετά, Τζέισον, ξύπνησες. Είπαμε, αλλά όχι έτσι. Εγώ θέλω να λέγεις τον Άρη, αλλά με κάρι πότε κινδύνευσες και βάζεις τέτοια σενάρια. Φίλε, καταλαβαίνεις ότι είναι χιουμοριστικά τα σενάρια, έτσι.
1: Με κάρι πότε κινδύνευσες. Του χρόνου.
0: Γιατί χιουμοριστικά είναι τα σενάρια.
1: Του χρόνου, του παραχρόνου.
0: Γιατί στο.
1: Κάτσε, έχουμε να δούμε.
0: Δεν σε πείραξε. Δεν σε πείραξε όμως στο μπάσκετ ότι θα πάρουμε τον Βιζένκοφ και τον Ναν του χρόνου. Σε πείραξε που είπα στο ποδόσφαιρο θα κινδυνεύσουμε με κάτι.
1: Όχι του χρόνου, του παραχρόνου είπε Βιζένκοφ για να.
0: Του χρόνου θα ανακοινωθούν όμως. Μάλλον θα ανακοινωθούν. Ο Στέριος λέει μας έχει κάνει πολύ κακό το παρελθόν μας. Κάτι τον πείραξε αυτά, βέβαια. Τι σε πείραξε, Στέριο μου, πες μου. Να τα βρούμε όλα εδώ πέρα. Έχουμε 10 λεπτά να τα βρούμε.
1: Μετά δεν έχει του χρόνου πάλι.
0: Ναι. Ο Παναγιώτης λέει: hard porn είναι αυτό. Παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε. Να τη καταφύγει, Παναγιώτη. Μακάρι να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Ο Κώστας λέει: πες μου, εσύ, άσον φτιάχνει ομάδα στην Ελλάδα. Δημοσιογράφος της θα έλεγε στο ράδιο φίλων της ομάδας αυτής ότι αν μειώσουμε τον μπάσκετ θα βρούμε καλύτερους παίκτες και ίσως με τα πολλά λεφτά να το χάνουμε και να κάνουμε και κινήσεις. Το ακούσαμε και το ήξερα να τα κάνουμε. Δεν είπα αυτό, ρε. Είπα ότι θα ακουστεί απλά. Δεν είπα. Ότι θα ακουστεί ότι όπως με τον.
1: Καλά, το ότι θα ακουστεί, θα ακουστεί σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ότι με τους Λάρσον και με τους ξέρω εγώ τι, με τους Ματίγια και με, τους Διγκινή τα πήγαμε καλύτερα από ότι τα πήγαμε με τους Γκρέι και με τους οποιουσδήποτε.
0: Ο Νικόλας λέει: ο Άρης θα κάνει πρωταθλητισμό στο ποδόσφαιρο. Μακάρι, φίλε. Μακάρι. Το εύχομαι πάρα πολύ. Okay, δεν το ξέρω, αλλά ξέρεις, μην με φέρεις και εμένα σε αυτή τη θέση έτσι κι αλλιώς. Α, μέχρι το Γενάρη μου λένε ότι η σεζόν που περιέγραψα, ότι η νέα σεζόν θα είναι ίδια με τη φετινή. Όχι, φέτος υπήρχε μεγαλύτερος ενθουσιασμός. Mm. Σχεδόν παροξυσμός υπήρχε με μεταγραφές τύπου Ράτσιτς κτλ.
1: Να σου πω εγώ τώρα κάτι άλλο που μου ήρθε. Ναι. Τι είναι πιο πιθανό, να πάρει ο Άρης πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο ή να πέσει ο Άρης στο μπάσκετ?
0: Να πάρει ο Άρης πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ναι, αρκετά πιο πιθανό. Ναι. Γιατί είναι εντελώς απίθανο να πέσει ο Άρης στο μπάσκετ. Χάσαμε τη φαντασία μας, λέει ο Στέριος. Ζούμε τις μέρες με αρμότος, αλλά πλέον είμαστε προβλέψιμοι. Ισοδοξία, παιδιά. Ο Σιάο αποτελεί εχέγγυο ισοδοξίας και για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τώρα συγγνώμη, θα μου πεις ότι έχασα τη φαντασία μου με αυτά που είπα.
1: Όχι, μιλάμε για ρεσιτάλ φαντασίας.
0: Ναι, δηλαδή σε παρακαλώ.
1: Να σου πω. Θα άκουγα πιο πολύ να σου πει κάποιο φαντασιόπληκτο.
0: Ναι,
1: το να σου πει ότι δεν έχουμε φαντασία και ότι τη χάσαμε, όχι.
0: Ναι, και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ο Λευτέρης λέει καλησπέρα, να ρωτήσουμε Αθανασιάδη τι ισχύει, μένει ή όχι, όσο για τον μπάσκετ τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Περιμένουμε να δούμε, φίλε. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή για το αν θα μείνει ή αν δεν θα μείνει. Θα φανεί. Τι άλλα μηνυματάκια έχουμε. Καλοκαίρι χωρίς να ακούω εκπομπές σου με τον υπεύθυνο Σκάκι, είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Πάντως, εάν είσαι για τη συμβουλή 50-50 τιμούμενη σεζόν στο ραδιόφωνο, πρέπει να επανέλθει η δομεδία εκπομπή του ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ. Θα το δούμε, φίλε. Τζιμ, ξέρεις, όσο περνά τα χρόνια δεν είναι πάντα όλα το ίδιο εύκολα, καλό ή κακό. Τι να σου πω, θα το δούμε. Προφανώς κάνω ραδιόφωνο πάρα πολλά χρόνια, μου αρέσει, αλλά παιδιά, ξαναλέω, όσο περνά τα χρόνια. Κοιτάς περισσότερο και το επαγγελματικό παρά το συναισθηματικό.
1: Μακάρι. Μπαίνουν και αυτά, αρέσει, γιατί εντάξει, κουράζει. Εμένα όχι γιατί είναι πρώτη μου χρονιά, αλλά φαντάζομαι σε έναν τρόπο είσαι τόσα χρόνια, σε έχει κουράσει, ρε παιδί μου, κιόλας η απουσία του ορισμένων πραγμάτων.
0: Ναι, εντάξει, εσύ όχι, απλώς ξέρεις πλέον και με τα ταξίδια και με όλα αυτά που έχω να κάνω και με τις άλλες δουλειές και μια ζωή που προσπαθούμε να χτίσουμε. Οκ, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να πούμε σε αυτή τη διαδικασία της κι αλλιώς.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Να είμαστε όλοι χαρούμενοι, να είμαστε εδώ πέρα, ναι.
1: Αγαπημένη εκπομπή τόσα χρόνια ραδιόφωνο.
0: Αγαπημένη εκπομπή, τι εννοείς, που έχω κάνει, που έχω ακούσει.
1: Που έχεις κάνει. Που έχεις κάνει.
0: Με ποιον ή...
1: αγαπημένος τίτλος, ρε παιδί μου.
0: Αγαπημένος τίτλος, Εντάξει, το Box to Box ήταν πάντα εκπομπή μου, οπότε... Okay. Ήτανε πάρα πολύ ωραίες εκπομπές που κάναμε με τον αδερφό μου, τον Πάνο Τζίκα, αλλά το μένουμε στούντιο. Ήτανε...
1: Ναι, όχι, με Πάνο Τζίκα, αλλά ακούγα και εγώ πάρα πολύ. Ναι. Καλά, εμένα την ξέρεις τη δικιά μου την αγαπημένη την εκπομπή.
0: Πρέπει να είναι ο μοναδικός, ναι. Δεν και με το Βάιο τώρα, το βήμα της Πυριά ήταν πάρα πολύ ωραία. Για τον φίλο μου τον Πάνο να πω ότι πρέπει να είναι από τους απειροελάχιστους, αν όχι ο μοναδικός δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη, πολιτικός που κατέβηκε στην Αθήνα και έκανε καριέρα. Να το πω και αυτό. Ναι, και τώρα το Βουμέτης Πυριάρα κάναμε πάρα πολύ ωραίες. Νομίζω ότι ήταν τις πιο ποιητικές εκπομπές που κάναμε με το Βάιο. Θεωρώ ότι φέτος, ειδικά για ένα χρονικό διάστημα, έκανα από τις καλύτερες εκπομπές που έχω κάνει μαζί με το YouTube, έχοντας και την ευκαιρία των γραφημάτων, έχοντας κάνει πάρα πολύ σοβαρή προετοιμασία από πριν και νομίζω ότι εκτιμήθηκε από αρκετό κόσμο. Νομίζω ότι ταιριάξαμε σαν δίδυμο και μαζί και με το Διονύση. Νομίζω ότι σχεδόν με όποιον έχω κάνει εκπομπή έχω ταιριάξει σαν δίδυμο. Ναι, αλλά ίσως οι πιο ποιοτικές να ήταν και το ραντεβού με τη Σπυριά. Κάναμε πολύ καλές εκπομπές τότε με το Βάιο. Βλέπαμε πάρα πολύ NBA, ξέραμε γιατί μιλούσαμε. Ήμασταν επίσης πάρα πολύ διαβασμένοι. Αλλά το Box to Box πάντα θα είναι. Και δηλαδή, όποτε σκέφτομαι ενδεχόμενο εκπομπής, Box to Box θα ονομάζει. Δηλαδή, αν είναι το καλό, είμαστε πάλι εδώ πέρα το Σεπτέμβριο, Box to Box θα λέγεται. Δεν θα λέγεται κάπως αλλιώς.
1: Όχι ραντεβού με τη Σπυριά.
0: Όχι. Δυστυχώς. Και το Λεβάιο, θα πρέπει να πω, το τραγούδι με το οποίο μπαίνουμε στο Box to Box είναι το κομμάτι που μου έχουν ζητήσει μακράν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Ειδικά όταν το είχα πρωτοβάλει, γινόταν χαμός.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα ενημερώθηκα από το Control ότι τη γραμμή που έκλεισες ήταν η κοπέλα μου, φίλε.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Να ζητήσω συγγνώμη
1: στην Κωνσταντίνα.
0: Ναι, δεν το ήθελα. Ναι.
1: Την έκλεισες φίλε και τώρα μου λέει, της λέω ξαναπάρει ξέρω εγώ, γιατί μου λέει εντάξει μόνο τους άλλους ακροατές σηκώνετε, βγάζετε γραμμές, εμένα που είμαι νούμερο ένα φαν και τέτοια, μου λέει, λέω, της λέω ξαναπάρει. Μου λέει όχι τώρα μου φύγε αυτό, η αυτοπεποίθηση.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει, συγγνώμη στην κοπέλα. Συγγνώμη στην κοπέλα,
1: πάντων.
0: Δεν το κάναμε επίτηδες, να πω.
1: Εντάξει, τι να έχεις, caller ID να έχεις, τέλος πάντων.
0: Ναι, δεν θα ήταν κακό γι' αυτό, βέβαια.
1: Όχι, φίλε, ειλικρινά, το ραδιόφωνο είναι η πρώτη μου χρονιά. Ελπίζω να υπάρξουν κι άλλες, αλλά ανάλογα το πώς πάνε τα πράγματα. Μοναδική εμπειρία και σε ευχαριστώ, φίλε, που το καταφέραμε να τη βγάλουμε τη σεζόν.
0: Εντάξει, έτσι. Δεν θα κινητοποιούμουν να κάνω εκπομπή φέτος, γιατί εγώ είπα και στον Δημήτρη ότι ξέρεις αν υπάρχει κάτι και μετά το... Δεν είχα σκοπό να κάνω εκπομπή φέτος στην Ελίδη, είχα σκοπό να είμαι πιο ήρεμα στο σπιτάκι μου, να κάνω τις δουλειές μου, να ασχολούμαι με τις άλλες δουλειές που έχω και λίγο με το site. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος με ξεσήκωσε να κάνω μια εκπομπή, νομίζω ότι περάσαμε καλά.
1: Το μετάνιωσες?
0: Όχι, δεν το μετάνιωσα. Δεν το μετάνιωσα, είναι η αλήθεια. Με δυσκόλεψε σε ορισμένες καταστάσεις, είναι η αλήθεια.
1: Βλέπε.
0: Επειδή, ρε φίλε, ουσιαστικά και η Νάσια και εγώ γυρνούσαμε στο σπίτι, είχαμε ελάχιστο ώρες στο σπίτι.
1: Άκουσα με δυσκόλεψες. Νόμιζα ότι σε δυσκόλεψα εγώ.
0: Με δυσκόλεψε ότι είχα κάτι έξτρα.
1: Ναι, μεγάλο φόρτο.
0: Αφιέρωνα αρκετές ώρες σε αυτή την εκπομπή. Αλλά ειδικά με το YouTube προσωπικά το διασκέδασα.
1: Ναι, όχι με το YouTube. Εντάξει, είχαμε. Έβγαιναν και συγκεκριμένα παιδιά με συγκεκριμένα nicknames, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι Νίκο από Εγάλεο, Τσαμτσού και άλλους.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Μαγκάγκατς League.
0: Μαγκάγκατς League, βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο nickname το Μαγκάγκατς League, να πούμε σε αυτό το σημείο.
1: Εντάξει, δύσκολη χρονιά λόγω των ποδοσφαιρικών.
0: Ωραία χρονιά στο μπάσκετ.
1: Ναι. Σίγουρα ωραία, ιστορική χρονιά στο μπάσκετ.
0: Ναι. Πρώτη χρονιά με Ρίτσαρντ Σιάο. Δεν άκουσαμε πάρα πολλά μπινελίκια. Είναι η αλήθεια. Να χρειάσω και τον Ιγκόρ που λέει καλή τύχη με υγεία πάνω απ' όλα. Θα μας λείψει να επισκεφτείς το γέλο πιο συχνά. Θα δούμε, παιδιά. Ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς το γέλο δημοσιογραφικά είναι το σπίτι μου. Έχω κάνει αρκετές άλλες δουλειές. Είτε και στο Basket Plus παλιά, στο Volleyland, τώρα στο Volley News, δουλειές με την Ομοσπονδία της Πετοσφαίρησης, στο Over FM, στο Ελλάδα, καλώς Λακασίμουνα και για τις δύο αυτές επιλογές. Τέλος πάντων, έχω και δουλειές εκτός δημοσιογραφίας, έτσι, και στο ξενοδοχείο προσπαθούμε να βγάλουμε τη σεζόν επιτυχημένα. Αυτό το καλοκαίρι ελάτε να μας επισκεφτείτε, δεν έχω πει καν το όνομα, δεν πειράζει.
1: Πες το.
0: Αστήρ Κόζι Living Hotel στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στην τελική στέλνετε μου ένα μήνυμα, θα μιλήσουμε τηλέφωνο, θα σας καθοδηγήσω. Με θάλασσα κυριολεκτικά απέναντι στα 20 μέτρα. Πολύ ωραίο, ειδικά όσο θέλει να ηρεμήσει και πολύ ωραία τοποθεσία. Και ωραίο φαγητό έχει, θα σας καταρτήσω εγώ. Αλλά ό,τι δουλειές και αν έχω κάνει, εντάξει, προφανώς εργασιακά, όταν έχω περάσει τα χρόνια, το γέλο είναι το σπίτι μου, ειδικά το δημοσιογραφικό και γενικότερα το επαγγελματικό. Μακάρι να τα ξαναλέμε. Πότε δεν ξέρεις, η σεζόν
1: δεν ξέρεις.
0: Τελειώνει. Δεν τελειώνει κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιες είναι οι δικές σου τελευταίες σκέψεις.
1: Εντάξει, ρε φίλε, κάτι πρωτόγνωρο για μένα, τελείως. Ο χώρος του ραδιοφώνου. Ήθελα από μικρός, φίλε, να το κάνω. Από όταν 16 χρονών σε έπαιρνα και σου έλεγα πώς καθιερώθηκε το 24, κάθε Τετάρτη στο ραντεβού με τη Σπυριάρα. Αλλά για τον Τζάμπερλιν σου έλεγα άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Θυμάμαι.
1: Που έπαιρνα κάθε εβδομάδα με ένα τυχαίο fact για το NBA.
0: Θυμάμαι κυρίως γιατί έκανε εντύπωση στο Βάιο θετική, οπότε εκεί πέρα το θυμάμαι.
1: Και ρε φίλε, αυτό είναι από τα πράγματα που ήθελα να κάνω από μικρός. Το ότι κατάφερα και το έκανα είναι μεγάλο πράγμα για μένα, ειδικά στο γέλο που είναι το ραδιόφωνο που άκουγα ως επιτοπλίστων.
0: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, έτσι, να μιλάς σε κόσμο που είναι αποκλειστικά κόσμος του άριστον. Είναι και μια μεγαλύτερη,
1: ναι, ρε φίλε,
0: μια μεγαλύτερη δυνατότητα να λειτουργήσεις, θεωρώ.
1: να λειτουργήσει στο. Και ακόμα.
0: Το στο φαΐ δεν σε εμπιστευόμαστε, λέγεται θα μα. Παίρνει κρέπες με γλυκοπατάτες. Ναι, προφανώς έχω πάρει κρέπα. Δεν νομίζω ότι παίρνω κρέπα με γλυκοπατάτες. Μπορεί να έχω πάρει, πολύ πιθανό. Παίρνω χειρότερες κρέπες. Σε αυτό, στις κρέπες με εμπιστεύει. Στο φαΐ γενικότερα, Θωμά, νομίζω όποιο με έχει εμπιστευτεί δεν το έχει μετανιώσει. Δηλαδή.
1: Εντάξει, Λιθουανία μπορούσαμε να φάμε καλύτερο φαΐ.
0: Άσε με, ρε φιλέ.
1: Άμορε τώρα.
0: Επίσης στη Λιθουανία δεν είχα ξαναπάει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν σπήρα σε μαγαζί που έχω ξαναπάει. Σίγουρα. Αλλά στη Λιθουανία φάγαμε πολύ ωραίο, πολύ ωραίο λιθουανικό φαΐ.
1: Πάντως, όσες φορές έχουμε πάει για. Βασικά, μια φορά πήγαμε για τσίπουρα και δεν θυμάμαι, έχουμε πάει άλλη φορά για φαΐ.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, παραγγελία ήταν τίμια, δεν είχε πολύ περίεργο πράγμα.
0: Θα πάμε μια φορά σε ένα που σου έχω πει πρέπει πριν να φύγω που έχει μια προσφορά μετά την πρώτη τσικουδιά όλες οι υπόλοιπες.
1: Φύγαμε.
0: Είναι, θα δούμε φύγαμε. Μια τρίτη είναι αυτό, θα δούμε μια τρίτη πριν φύγω να το κάνουμε όλοι μαζί. Mm. Η μίξη των εκπομπών box to box.
1: Στράτου, Διονύση, Κώστα και λοιπούς.
0: Αυτό είναι το πλάνο. Αυτά παιδιά.
1: Λοιπόν, αυτοί ήμασταν για τη σεζόν.
0: Να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ και για αυτή τη σεζόν που μας κράτησατε παρέα, μας στέλνατε τα μηνύματά σας, συμφωνούσαμε, διαφωνούσαμε, μας γουστάρατε, μας βρίζατε και γενικά, έτσι, πάντα πρέπει να το λέω αυτό, αλλά για όλα αυτά τα χρόνια μέσα από το ραδιόφωνο έχω γνωρίσει ακροατές οι οποίοι μετέπειτα έχουν γίνει φίλοι, έχω γνωρίσει συνεργάτες, είτε συνεργάτες είτε παιδιά τα οποία ήρθαν στο site και επίσης μετέπειτα έγιναν φίλοι μου και ακροατές και οι συνάδελφοι αυτοί είναι φίλοι μέχρι και σήμερα και είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό το πράγμα. Ολοκληρώνεται μια σεζόν που ήταν πολύ όμορφη στο μπάσκετ, με σκαμπανεβάσματα μένα αλλά πάρα πολύ ευχάριστη, πολύ άσχημη δυστυχώς στο ποδόσφαιρο, πολύ ωραία στο βόλι των ανδρών. Θα ήθελα να έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο για την επόμενη μέρα, δεν ήθελα τώρα τελευταία εκπομπή να μιζεριάσω έτσι κι αλλιώς. Οπότε προχωράμε, αυτοί ήμασταν, τώρα δεν ξέρω αν και πότε θα τα ξαναπούμε, σίγουρα θα κάνω μερικά βιντεάκια για όσους θέλετε την άποψή μου και μπορεί από Σεπτέμβριο, καλά να είμαστε, πότε δεν ξέρεις, να τα πούμε και πάλι εδώ πέρα.
1: Θα φανεί.
0: Θα δούμε, ακολουθεί Μάριο Συριώτου, να είστε καλά, καλή συνέχιση σε όλους.
1: Τα λέμε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιώργ!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Λευτεράκι, τα είδες!
8: Τι να δω ρε Ζωζό!
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Πού πήγαιναν, κομβόι!
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
7: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
7: Τι σκληρώσεις!
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. η τεχνολογική επιλογή. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της Επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λογικό έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
8: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
9: Μεϊμάρης.
10: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
11: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Αριανά μου. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και κάνει κάτι χάτσα χρούτσα τα ακουστικά μου. Κάτσε να δώσω μια σφαλιάρα λοιπόν. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Εδώ στη θέση μας, παρούσες, παρόντες. Τι γίνεται, ρε φίλε? Α, τώρα μ' ακούω, εντάξει. 27 Μαΐου 2026 σήμερα. Κίτρινο μαύρο ντύλι εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10 μέχρι τις 10. Θα είμαστε εδώ παρέιτσα, ακούτε Yellow Radio 101,7. Ξένο πεντάγραμμο σήμερα, έχω διαλέξει πάρα πολύ ωραία μουσική, έτσι, τραγουδάκια 2000. Ξένο. Μάριο Συριώτου, εδώ παρούσα. Μετά τη σφυριχτρούλα θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Δεν ξέρω τι ώρα. Θα δω. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί με την εκπομπή. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 6936-512-099. Και φυσικά στο post, το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, κάτω από τον στο γκρουπάκι μας το κλειστό, κάτω από το λόγο της εκπομπής, θα έχουμε κάνει αχταρμά. Ωα, με την Αμερικανιά, ρε φίλε, group, post. Εγώ τα λέω, με βρίζω κιόλας. Group, post, postάκι, έλεος. Κάτω λοιπόν, εκεί που είναι η εφεντομουτσουνάρα μου στη φωτογραφία, εκεί είναι και το λόγο της εκπομπής. Να, ορίστε, κι άλλη ξενομανία, λόγο. Κάτω από το λόγο λοιπόν μπορείτε να σχολιάζετε και θα τα διαβάσουμε όλα προς το τέλος της εκπομπής. Πάει και το μπάσκετ, τελειώσαμε και με την μπασκετάρα μας. Ο κύριος Μίλησιτς, ο οποίος είπε ότι αξίζαμε την πρόκριση, σίγουρα την αξίζαμε. Με ήττα όμως στο τέλος από την ΑΕΚ στο τρίτο παιχνίδι, 102-99, ένα παιχνίδι που αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι είμαστε Άρης, ότι κανένα παιχνίδι δεν πρόκειται να δούμε χωρίς να παθαίνουμε τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά. Λίγο να στραβώσει το στοματάκι, βραδερφέ. Λίγο να πάρουμε κανένα χάπι. Πώς θα νιώσουμε ότι βλέπουμε Αριανάρα. Τώρα όμως και στα δύο τα τμήματα και σε όλα βασικά τα τμήματα, έτσι, του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, περιμένουμε τις εξελίξεις, τις αναμενόμενες. Να δούμε τι σόι καλοκαίρι θα είναι και αυτό που λέω πάντα. Θα είναι ήρεμο, θα είναι ευτυχισμένο, θα είναι ευτυχισμένο, ποιος να ξέρει. Εδώ θα είμαστε όμως, να τα λέμε, γιατί κάποιοι κρατάμε εδώ πέρα θερμοπύλες, θα είμαστε και Ιούνιο και Ιούλιο. Τον Αύγουστο, αριβεντέρτσι.

Είχαμε αποχαιρετιστήριο γεύμα της σεζόν για τον μπασκετικό μας Άρη. Είχαμε την επέκταση της συνεργασίας με τον Ελάιζα Μητρουλόν. Σήμερα από ό,τι βλέπω γιορτάζει ο Αλήπιος και η Αλυπία, ο Θεράπων και ο Ιωάννης ο Ρώσος. Κάποια παγκόσμια ημέρα δεν έχουμε, οπότε χρόνια σας πολλά σε εσάς που εορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Άντε πάμε λοιπόν και σήμερα, καλή μας εκπομπούλα. Κιτρινόμαυρες καλησπέρες, Εύη μου. Να μου φιλήσεις τον μικρούλι σου, τον γλυκούλι, θα το δω στο διάλειμμα. Τα αγόρι μου, τον Άρη μου. Μεγάλος ολόκληρο κοτσαμάν παλικάρι έγινε ο Άρης. Για πάμε σιγά σιγά έτσι να μπαίνουμε στο μουσικό μας θέμα.

τους τίτλους, θα τα δούμε αναλυτικά έτσι την πορεία. Για το βόλι Παγκορασίδων, που τα κορίτσια μας του Άρη έκαναν το 1-0. 3-0 σετ στους πρωταθλητές Πεύκο. Πρωτιά ο Σιμόνι για τον Στίβο μας, Χάλκινη η Πετρίδου, μάλιστα με ατομικό ρεκόρ βλέπω εδώ.

Έχουμε και μια εκδήλωση, βλέπω εδώ την επίσημη σελίδα του ΑΣ, Άρης Ελλάδα Κύπρος, όπου θα παρουσιάζει ο φίλος μου ο Θάνος Ολούδος. Σας λέω τους τίτλους, έτσι. Έχουμε φυσικά και την έκτακτη Γενική Συνέλευση, που πάλι άλλαξε ημερομηνία και μέρα. Προφανώς άλλαξε, γιατί εκείνη την ημέρα, την Παρασκευή, είναι η εκδήλωση αυτή του τομέα ιστορίας Άρη, για το Άρης Ελλάδα Κύπρος. Έτσι το καταλαβαίνω. Αλλά ευτυχώς η πρώτη ημερομηνία, τα λέγαμε και με τον Άλεξ, η πρώτη ημέρα είναι Τετάρτη. Οπότε πλέον δεν υπάρχει λόγος για μία παρτίας, οπότε δεν υπάρχει Πέμπτη. Εγώ δηλαδή πώς το βλέπω, έτσι. Διότι αν δεν υπάρχει την αναμενόμενη απαρτία την Τετάρτη, που δεν είναι εργάσιμη το απόγευμα, άρα μπορούμε να δώσουμε παρόν. Τώρα θα μου πεις, εμένα και την ώρα έχω εκπομπή. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή τέτοια σημείωση, το σκεφτόμανε. Μάλλον θα ρίξω πιστολιά στο σταθμό και θα είμαι στη συνέλευση. Θα το ανακοινώσω στον Δημήτρη, γιατί δεν το ξέρει. Λοιπόν, σιγά σιγά να πούμε όσα έχουμε να πούμε. Και ξεκινάω με την αλλαγή ημερομηνίας, με επίγουσα ενημέρωση μάλιστα η ανακοίνωση του ΑΣ. Αλλαγή ημερομηνίας της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του ΑΣ Άρης, των τακτοποιημένων οικονομικά μελών. Θα λάβει χώρα λοιπόν στις 3 έκτου, ημέρα Τετάρτη, ώρα 7, στο κλειστό γυμναστήριο Ανέστης Πεταλίδης, που εύχομαι να μην μας χωράει. Κάτω από τη θύρα 3 του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης. Και την προηγούμενη φορά εκεί ήμασταν. Είχα εκπομπή πιο νωρίς και πήγα στο τελευταίο περίπου μια ωρίτσα. Και απογοητεύτηκα φυσικά. Τελικά μόνο λόγια είμαστε. Γιατί αν δεν έχουμε απαρτία την Τετάρτη, τουλάχιστον εμείς που ζούμε στην Θεσσαλονίκη και είμαστε πάρα πολλοί, τη γεμίζουμε και την ξεχυλίζουμε, θα μπορούσα να πω, την αίθουσα. Όπως είπα και στην εκπομπή του αγαπημένου του Αλέξανδρου του Πόχου, δυστυχώς για ακόμη μία φορά θα βγούμε, λέει, πρωταθλητές του πληκτρολογίου και του καναπέως. Δηλαδή τώρα πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία. Η δικαιολογία που μπορώ να σεβαστώ 100% είναι μόνο από τα αδέρφια που είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Και γιατί για να έρθεις απαιτούνται έξοδα. Που την παρούσα φάση στη ζωή μας όλων των ανθρώπων είναι δυσκολική. Εμείς όμως που είμαστε Θεσσαλονίκη και είμαστε τακτοποιημένα μέλη και είμαστε πολλά, περιμένω να μας δω όλους την Τετάρτη 7 η ώρα. Από ό,τι βλέπω εδώ, σε περίπτωση μία παρτίας, αυτό που σας έλεγα πριν, η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 4 του μηνού, την επόμενη μέρα, δηλαδή Πέμπτη, 7 η ώρα, στο ίδιο μέρος. Υπάρχει και αναλυτικά, σύμφωνα, λέει, με το καταστατικό του συλλόγου, καλούνται όλα τα μέρη του ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. 3 έκτου, ημέρα Τετάρτη, 7 η ώρα, στο Ανέστης Πεταλίδης, κάτω από τη θύρα 3 του γηπέδου μας. Εκλογή Επιτροπής για τη Σύσταση Ίδρυση Τμήματος Αμοιβωμένων Αθλητών Πετοσφαιριστών. Προτάσεις, ερωτήσεις, λήψη αποφάσεων. Και μην κάποιοι από εσάς στέκεστε στο ένα, ότι η μοναδική θεματολογία θα είναι το βόλεϊ. Αν είμαστε εκεί παρούσες και παρόντες, μπορούμε να ρωτήσουμε στο 2, που λέει προτάσεις και ερωτήσεις, ό,τι θέλουμε. Οπότε, απλά λέει ότι θα είναι και αυτό σαν θεματολογία. Εκεί δεν θα είμαστε, δεν μπορούμε να ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Σαφέστατα και μπορούμε. Στο 2, προτάσεις, ερωτήσεις. Και 3, λήψη αποφάσεων. Το 2 δεν μας διευκρινίζει ότι θα είναι προτάσεις, ερωτήσεις μόνο για το βόλι. Ελάτε εσείς που λέτε τι, μόνο το βόλι. Ελάτε και πείτε ό,τι θέλετε. Εκεί θα είναι ο κόσμος. Θα μας περιμένει. Μας καλεί.

Η εκδήλωση λοιπόν Άρης Ελλάδα Κύπρος, όπου παρουσιαστής θα είναι το φλεράκι μου ο Θάνος Ολούδος. Ο τομέας ιστορίας του Άρη ανακοινώνει πως στην εκδήλωση Άρης Ελλάδα Κύπρος, η ακατάλητη δεσμή αίματος που θα διεξαχθεί στο Ναός, στο καφέ Ναός Μπαρ, στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου θα παρουσιάσει ο Θάνος Ολούδος, γνωστό το αριανάκι μας. Γεια σου Θάνο, φιλιά! Ο γνωστός για τα κυτρινό μαύρα αισθήματα του Θάνος Λούδος, δημοφιλής τηλεπαρουσιαστής, στην γνωστή σε όλους σας εκπομπή, στο Castle Trash. Αυτός θα είναι και το πρόσωπο που θα παρουσιάσει την εκδήλωση, κατά την οποία ο Α.Σ. Άρης θα τιμήσει τους σημαντικότερους Κύπριους ποδοσφαιριστές που πέρασαν από την ομάδα μας, δηλαδή τον κύριο Παπέτα, τον κύριο Παντζιαρά, ο Αγαδοκλέος Χριστοδούλου, μαζί με τον επιφανή Κύπριο παδό του Άρη, τον κύριο Ανδρέα Παπαχαραλάμπους. Που πολλοί λένε γιατί έχω θαρώ ότι ο κύριος Παπαχαραλάμπους, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου τώρα και αν δεν κάνω λάθος, διατέλεσε δήμαρχος σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος στην Κύπρο ο κύριος Παπαχαραλάμπους. Δεν απλά ένας οπαδός. Είναι πρώην δήμαρχος, τώρα αν θυμάται κανένας αδερφός να μου πει και το μέρος, γιατί δεν προλαβαίνω να γκουγκλάρω τώρα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί επίσης η αδελφοποίηση των παλεμάχων ποδοσφαιριστών του Άρη Θεσσαλονίκης και του Άρη Λεμεσού. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη, να τέτοια βλέπω και με συγκινάτε. 19 και 14 η ώρα, έτσι μπράβο, αυτές είναι ώρες. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Στο γήπεδο του Άρη μας και είναι ανοιχτή φυσικά σε όλους μας. Στο καφέ Μπάρνα Ως. Εκεί στη θύρα 7.

Μπράβο ρε Χριστάρα μου, είσαι αρχηγός ο 644, γιατί γύρισα λίγο να δω μήπως απάντησε κάποιος αδερφός για τον κύριο Παπαχαραλάμπους. Ο Χριστάρας μου. Δήμαρχος Στροβόλου, ακριβώς, στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν εξακολουθεί και είναι δήμαρχος ή πλέον είναι πρώην. Και σε αυτό να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν το γνωρίζω, έχω να ενημερωθώ λίγο κάποιους μήνες. Αλλά σίγουρα δεν είναι απλά ένας οπαδός, έτσι είναι πρώην νυν δήμαρχος Στροβόλου Κύπρου. Και αυτό δηλαδή που πάντα βρίσκουμε για όλα να γκρινιάξουμε εμείς ρε φίλοι. Πραγματικά.

Η ΠΑΕ Άρης, ο ποδοσφαιρικός μας ο Άρης, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον εμπορικό διευθυντή της εταιρείας, τον κύριο Δημήτρη Σχετάκη. Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες του στην ομάδα μας και το επόμενο διάστημα η ΠΑΕ Άρης θα γνωστοποιήσει πάλι με επίσημη ανακοίνωσή της τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στο εμπορικό τμήμα της ΠΑΕ για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Και τώρα στο δυσάρεστο της ημέρας, γιατί καθώς σήμερα ήταν και η εξόδιος ακολουθεί η κηδεία της γόγος Μαστροκώστα, η ΠΑΕ Άρης προχθές ανακοίνωσε, εννοείται συλληπιτήρια ανακοίνωση, έβγαλε συλληπιτήρια ανακοίνωση, συγγνώμη, εκφράζοντας τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στον Τραγιανό Δέλα για την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου της γόγος Μαστροκώστα. Τραγιανός ο Δέλας, ο οποίος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα μας, αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Α Εθνική με τη φανέλα του Άρη τη σεζόν του 93-94. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Τραγιανού. Πολυετή και μεγάλη μάχη που έδινε για την ζωή της, γενναία. Δύναμη και κουράγιο, λέει η ανακοίνωση εδώ της ΠΑΕ Άρη, στην οικογένεια και τους οικείους της. Γογό, καλό ταξίδι. Και τα δικά μου προσωπικά στον Τραγιανό, γιατί έτυχε εκείνο το διάστημα να γνωριζόμαστε με τον Τραγιανό Δέλα όταν έπαιζε εδώ στον Άρη εκείνες τις χρονιές. Και τα προσωπικά μου, Τραγιανέ, προσωπικά συλληπιτήρια. Όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι, είναι λυπηρό όπως και να έχει. Μάλιστα, εκείνο το διάστημα έτσι που είχαν φέρει το παιδάκι του στον κόσμο, έμεναν στη γειτονιά μου και τότε τύχαν να έχει μια θεία μου ένα μικρό μαγαζάκι εκεί κάτω από την πολυκατοικία τους και πήγαινε η γογό. Το ίδιο πρόβλημα υγείας αντιμετώπιζε και η θεία μου μαζί εκείνο το διάστημα, θυμάμαι ότι τα λέγανε. Βέβαια, η θεία μου μας άφησε από τότε ακόμα, ήταν πολύ επιθετικός ο καρκίνος. Η γογό συν 18 την πάλεψε άσχημα. Μεγάλη μαχήτρια. Βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Στην πόλη του Θεού αλλάζω θέμα. Υγρασία 36%. Αρχίζουν οι ζέστες, αδέρφια. Και που βάζαμε κάλτσες και μπουφά. Την επόμενη μέρα μαχαίρι, λέει. Βγάλω τα κοντομάνικα. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον Λισμόνησα. Ο Μπιλάκος μας. Τον κιτρινό μαυρόγιο πρόδρομο Χαλκιδικής, το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι, μόνο στο Μπίλι. Που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Με την οικογένειά του, όλοι σύσσωμοι εκεί. Πάτε να φάτε τα καλύτερα. Του λέτε μόνο ότι είστε από την Μάριον, ούτως ώστε να τσεπώσετε και το δωράκι σας.

επέκταση της συνεργασίας με Eliza Mitru Long. Βλέπω την επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ Άρης, όπου ανακοινώνει την επέκταση λοιπόν της συνεργασίας της με τον Eliza Mitru Long μέχρι το 2028. Ο Ελληνοκαναδός Γκάρτ έχει συμβόλαιο με την ομάδα μας και για την επόμενη σεζόν, δηλαδή 26-27, το οποίο φυσικά επεκτάθηκε για ακόμη μία χρονιά με την παράλληλη αφαίρεση του EuroLeague Out για το 2026. Ο Eliza Mitru Long, ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στον Άρη μας στη σεζόν 22-23 και το καλοκαίρι του 25. Επέστρεψε λοιπόν στον Ιγκάλη στο 25, αποτελώντας έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες για την σεζόν που πέρασε. Σιδεροκέφαλος Long. Τα καλύτερα εύχομαι. Που μυρίζουν, έρχονται.

Και τι ωραίες φωτογραφίες βλέπω εδώ στην επίσημη σελίδα του ΑΣ Άρης από το αποχαιρετιστήριο γεύμα που έδωσε η ΚΑΕ Άρης της σεζόν, σεζλόγγ. Ήταν μία χρονιά, λέει εδώ η ανακοίνωση, και ανοίγω γραμμές. Γεμάτη συγκινήσεις. Μία χρονιά που σηματοδότησε τη νέα αρχή στον Άρη μας. Έτσι το τέλος της δεν θα μπορούσε παρά να εμπεριέχει πολλή συγκίνηση. Σήμερα 27 Μαΐου, σε ένα πολύ γνωστό εστιατόριο, έλαβε χώρα το αποχαιρετιστήριο γεύμα για τη σεζόν που τελείωσε. Μία σεζόν που δημιούργησε ισχυρούς και διαχρονικούς δεσμούς στην οικογένεια της ομάδας μας. Το παρόν έδωσαν η διοίκηση, το staff, οι αθλητές και όσοι άνθρωποι εργάζονται στον οργανισμό του Άρη μας. Ήταν η ευκαιρία μετά από πολλούς μήνες έτσι έντασης και σκληρής δουλειάς για ένα χαλαρό μεσημέρι με γέλιο, πειράγματα και πολύ πολύ συνέστημα στο γεύμα τους. Ο πρόεδρος τώρα της ΚΑΕ Άρης, ο κύριος Χάρης Παπαγεωργίου, μίλησε σε όλους ευχαριστώντας τους για την προσπάθεια που κατέβαλαν όλη τη χρονιά, εκπροσωπώντας μία ομάδα με το μέγεθος του Άρη μας. Στο τέλος του γεύματος, οι αθλητές υπέγραψαν φανέλες και μέσα έτσι σε όμορφο κλίμα, αλλά και συγκίνησης κλίμα, αγκαλιάστηκαν για τελευταία φορά στην φετινή σεζόν. Έχει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, τις βλέπω, μπορείτε να τις δείτε στην επίσημη του ΑΣ. Ωραία πράγματα και τα καλύτερα έρχονται.

0: Κοίταξε να σου πω, Χριστάρα, εφόσον με ακούς, ξέρεις ότι ποτέ, ποτέ. Πες μου μία ήρεμη σεζόν.
1: Μία.
0: Ή αν θες ακόμα καλύτερα, ένα ήρεμο καλοκαίρι. Ποτέ. Ας ευχηθούμε τουλάχιστον το φετινό να είναι ανήσυχο από πλευράς χαράς. Αυτό. Μας χαρίσει έτσι μεγάλη χαρά. Ο σύλλογος, γενικά όλα τα τμήματα. Μη γελάς, Χριστάρα. Η Εύη εδώ μου λέει χάρη και λέει ο μικρός ο Άρης. Λέει το είδε το μήνυμα η Μάριο. Πουλάκι μου. Γεια σου γλυκέ μου Άρη. Τώρα ακούς, δεν ακούς, δεν ξέρω. Και εγώ χαίρομαι πάντα όταν σε βλέπω. Εδώ στις φωτογραφίες που μου στέλνει η Μανούλα. Η Όλγα μου, ο Χάρης μου και το Μαράκι μου. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, λέει κορίτσι μου. Φιλιά πολλά από όλους μας. Φιλούμπες Ολγίτσα. Και καλησπέρα μου παιδιά, καλή ακρόαση. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 23, 13, 28, 8, 28. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καθώς ήδη ξεκίνησα, όπως βλέπετε, έτσι, να διαβάζω κανένα μηνυματάκι σας. Καλώς στον φίλο μου τον Παγανώτη. Ο 201, ο Παναώτης. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλησπέρα και σε σένα, Παναώτη.

0: λίγο στην πρώτη μας γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Γεια σου γλυκιά μου κυρία Στέρη, κυτρινό μαύρο χορτιάτη.
1: Τι κάνεις Μάριο, καλά είσαι κορίτσι?
0: Είμαι καλά γλυκιά μου, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, θα συνεχιστεί η εκπομπή συνέχεια, θα έχουμε τώρα.
0: Τι εννοείς, για πότε λες?
1: Λέω τώρα συνέχεια θα έχουμε, τώρα Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο.
0: Ο Μάιος μας αφήνει σε 2-3 μέρες, πάει, έφυγε. Ναι. Τον Ιούνιο εδώ θα είμαι και τον Ιούλιο, πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά. Yeah. Τον Αύγουστο θα σας κάνω αριβεντέριξη.
1: Γιατί άκουσα τα παιδιά πριν εκεί που μιλούσαν.
0: Ναι, ο Ιάσονας έκανε την τελευταία του εκπομπή, φεύγει για σεζόν, καλοκαιρινή δουλειά.
1: Ναι.
0: Έχει και μια οικογένεια, ανοίγει σπίτι το παιδί, έχει υποχρεώσεις έξω.
1: Καλά, τι να κάνει. Βέβαια. Τώρα. Αυτό λέω να μάθω να ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτό τον Αργυράκο θα το βρούμε, τι θα γίνει?
0: Πού να ξέρω εγώ άμα θα έρθει την Παρασκευή? Καλή ερώτηση, δεν ξέρω.
1: Θα πάω να του πάρουμε τον γερανό από εκεί να τον κρύψουμε.
0: Θα πάω να πάρουμε τον γερανό, θα τον κρύψουμε όπως λες, ή θα τον φορτώσουμε και αυτόν επάνω, τον φέρουμε εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Καλά είσαι κύριε Στέρη μου?
1: Καλά, καλά.
0: Μπράβο γλυκούλη μου, μπράβο, χαίρομαι που σ' ακούω καλά.
1: Να χαιρετήσω λες?
0: Να χαιρετήσεις λες.
1: Τον Κυριάκο μας το Λιβέντη, πρώτον πρώτο.
0: Mm-hmm.
1: Από το Φίληρο.
0: Βεβαίως. Σ' ακούω εγώ, συνέχισε, πες.
1: Τον εξιντάρι μας. Τον Αστέριο με την κυρία Μαρία, με τον γιο τον Απόστολο από τα Ζεστοχώρη. Ξαδερφάκι μου τον Γιώργο. Τον Γιώκα τον Χριστάκη στην Κέρκυρα. Λοιπόν, και όλους τους συναργιανούς.
0: Και όλα τα παιδιά που μας ακούν. Να σε καλά, κύριε Στέρη μου. Να σε καλά, γλυκούλη μου.
1: Καλή συνέχεια, να έχεις κορίτσι μου.
0: Επίσης, φιλάκια πολλά.
1: Άντε, σε χαιρετώ.
0: Γεια σου, γλυκούλη μου. Τσάω, γεια.

Έτερος Παναώτης, ο 621. Γεια σου, λέει Μάριον. Καλή εκπομπή, εύχομαι να είσαι καλά. Άντε ρε αγόρι μου, λέει Σπανούλε, που το ξέρεις, το μέλλον σου είναι εδώ πλέον. Άντε πες τον, ναι, λέει, μας έχει σκάσει. Πού ξέρεις και μα δεν το έχει πει κιόλας. Α, μα δεν δούμε τσίφρες. Φιλιά, λέει ο Παγανώτης, από τον κιτρινό μαύρο Λαγκαδά. Ο μάχημος ο Λαγκαδάς. Φιλιά στον Ιωάννη, φιλιά στον Χριστάρα. Καλή ακρόαση.

Τι γλυκάκι. Τι ζυμαράκι. Ο φίλος μας ο Ιγκόρο 787 από την Κιτρινό Μαύρη Ολλανδία. Το παλικάρι μας εδώ που γράφει τις τραγουδάρες για την Αριανάρα. Στο κανάλι του στο YouTube, Άρης για όλα τα γούστα. Μπείτε λίγο να το δείτε, θα δείτε ωραία πράγματα. Μπορεί να είναι AI, αλλά καμία σημασία δεν έχει. Περίμενε μου λέει. Που μου στέλνει μία φωτογραφία με την πιτσιρίκα του, την μικρούλα του το μωρό. Να είναι γερό φίλε μου. Καλησπέρα Ιγκόρ. Πες μου λίγο πώς θα το βγάλουμε. Το όνομα αυτής. Το δώσαμε ή θα το δώσουμε. Να μην τσεπώσει καλησπέρα δηλαδή το μικρό το κοριτσούδι. Δεν κατάλαβα. Επειδή μικρούτσκο. Και αφρατούλικο. Και νοστιμούλικο.

0: Βρε τρελοκομείο, τι είναι αυτό, AI που μου στέλνεις.
1: Αλήθεια τώρα.
0: AI είναι αυτό, ρε. Άντε ρε, απαράτα με ρε. Άντε ρε, με έκοψε το... Με κοψοχόλιασες ρε, Ντένις ρε. Ο φίλος ο Ντένις, ο 114 από την Κιτρινόμαυρη Αμέρικα. Καλησπέρα λέει πολύ αγαπημένη. Γιορτάζει λέει η Αριανάρα μας, παίξε λέει κάτι χαρούμενο. Ένα ξένα ωραία τραγουδάκια από όπε, τι θες να βάλεις. Σε αυτή τέλεια την Παρασκευή. Την καλησπέρα μου Ντένις, Κιτρινόμαυρη Φιλαδέλφια Αμέρικα. Μου στέλνει εδώ ρε παιδιά, πώς ανακοινώνουμε η ΚΑΕ τον... Τους παίκτες που παίρνουμε, τον προπονητή. Μου στέλνει μια τέτοια φωτογραφία AI, Welcome to Aris. Άντε ρε συντένις. Έλεος με το AI.

0: πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Η Ελένη Λουκά είμαι, Μάριον.
0: Γεια σου, Λενιό.
1: Χριστός ανελήφθη.
0: Ανελήφθη. Τι κάνεις, Ελενίτσα μου?
1: Πόλεμος, αγώνας, χαμός.
0: Γιατί,
1: Συνέχεια πήγα και φώναξα εχθές.
0: Πού πάλι?
1: Τον Τζίπρα που έκανε κόμμα, δεν άκουσα.
0: Μπράβο ρε Ελένη. Καλά ξηγήθηκες.
1: Στιγμή τώρα, είμαι όρθια, χθες και σήμερα έχω πεθάνει.
0: Ναι.
1: Εδώ τα πόδια μου, κράμπες, έχω πεθάνει, κράμπες τώρα.
0: Δεν μου λες, πήγες, δώσε μου λίγο αποκλειστικό, πάμε λίγο μόνο στη Μάριον Συριώδου, αποκλειστικά, η Ελένη Λουκά, live.
1: Και μόνο αυτό.
0: Μόνο.
1: Πήγα και φώναξα.
0: Για πες.
1: Το προδότη, εθνοπροδότη, κομιτατζή Σκοπιανό Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Θες το θυσίο που παρουσίασε το κόμμα, το έχεις αποκλειστικά εσύ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αποκλειστικά.
0: Γέλο ρέντιο αποκλειστικότητες, όχι ό,τι και ό,τι.
1: Όχι, ναι, το έχεις αποκλειστικά.
0: Μπράβο.
1: Ακριβώς εκεί πέρα που ήταν εκεί,
0: ναι.
1: Ξέρεις, είναι και εγώ για πρώτη φορά πήγα εκεί στο θυσίο. Πραγματικά δεν ξέρω αν έχεις πάει βέβαια. Δεν νομίζω.
0: Έχω πάει εγώ που δεν είμαι από την Αθήνα, εσύ δεν έχεις πάει στο θυσίο ποτέ.
1: Ναι, έχεις πάει εκεί.
0: Ναι.
1: Οι πεζόδρομοι.
0: Πάρα πολύ όμορφο μέρος είναι, είδες.
1: Αλήθεια, έχεις πάει?
0: Ναι, έχω πάει. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Εσύ από την Αθήνα και δεν έχεις πάει ποτέ θυσίο.
1: Που δεν είχα πάει.
0: Κοίτα να δεις, αμαύρε Ελένη μου, τουλάχιστον σου έμενε το ωραίο τοπίο.
1: Δεν
0: Γιατί
1: είναι.
0: Ο Τσίπρας δεν είναι ωραίο τοπίο, κακά τα ψέματα.
1: Όλο αυτό, τα πάρκα που έχει είναι νυχτά και το βράδυ, η Ακρόπολη, απίστευτο, δεν τα έχω ξαναδεί, απίστευτο.
0: Πολύ όμορφο μέρος είναι, λίγο Τσίπρας το χάλασε, αλλά δεν. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πήγα ακριβώς.
0: Του τάψαλες καλά?
1: Τι είπες?
0: Του τάψαλες καλά, να χαρώ.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μπράβο ρε Ελένη, έτσι γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε πολύ κοντή μνήμη. Κατάλαβες και σε αυτό ποντάρει κι αυτός. Και όχι μόνο αυτός, όλοι.
1: Πού είναι, αν έχεις πάει πάνω, πού είναι ο ΙΣΑΠ που κατεβαίνουν, ξέρεις. Ευθεία επάνω ο πεζόδρομος, δεν βγαίνει σε ένα στρογγυλό, μια πλατιούλα που είναι στρογγυλή. Εκεί πήγε και μίλησε.
0: Μεγάλο πράγμα έκανε.
1: Από πίσω φαινόταν η Ακρόπολη. Λέω, βρώμησε την Ακρόπολη.
0: Να,
1: δεν ξέρω αν το έχεις πάει σε αυτό το στρογγυλό που κάνουν συνήθως συγκεντρώσεις πολιτικές, γιατί μαζεύει πολύ κόσμο, επειδή είναι πολύ πεζόδρομοι ένα γύρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχεις πάει εκεί πάνω από τον ΙΣΑΠ.
0: Νομίζω ότι έχω πάει. Ναι, και εκεί, τότε δεν υπήρχε ΙΣΑΠ όταν πήγα εγώ, έχει πολλά χρόνια. Αλλά ναι, ωραία ήταν. Πολύ ωραία.
1: Γιατί είναι ο ΙΣΑΠ, κατεβαίνει και είναι όλο πεζόδρομοι εκεί. Πέρα. Γι' αυτό κάνουν εκεί πολιτικές συγκεντρώσεις, γιατί έχει από εδώ, δηλαδή 3-4 πεζόδρομοι και τα πάρκα από πίσω και δεν περνάει ούτε ένα αυτοκίνητο και μαζεύει πάρα πολύ κόσμο.
0: Δεν πιστεύω πάλι να σε ξαναμάζεψαν μέσα. Έχουμε
1: Όχι,
0: και άλλη σύλληψη.
1: Είχα σύλληψη.
0: Α, ωραία, ευτυχώς.
1: Βγήκα εκεί μπροστά, πίστευτο, εκεί που φώναξε, εκεί που μίλησε ο Τσίπρας, αφάτσα είχα την Ακρόπολη και του φώναξα. Τσίπρα, προδότη, εθνοπροδότη, κομιταντζή, Μακεδονία είναι
0: ελληνική. Δεν υιοθετούμε,
1: Του σου κατάπτυστες, ευθύνο, πούλησες τη Μακεδονία
0: μας. Και πώς και δεν σε μαζέψανε ρε εσύ, Ελένη, πάλι να έχεις κι άλλη σύλληψη.
1: Του σου σε ευθύνο, η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι για πάντα
0: ελληνική.
1: Τα Σκόπια είναι Σκόπια. Τα Σκόπια δεν είναι Μακεδονία. Οι Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, είναι Σλάβοι. Από εκεί προέρχεται η ελληνικότητα, από τη Μακεδονία μας. Ελλάδα σημαίνει Μακεδονία, Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα. Η Ελλάδα μας προέρχεται από τη Μακεδονία. Φτούσου ρε, υπέγραψε στην κατάπτυστη.
0: Τα είπες όλα αυτά που μου λες τώρα?
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Και πώς και δεν σε μαζέψανε? Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Επειδή έχουμε δημοκρατία, κατάλαβες, γι' αυτό.
1: Φτούσου ρε, δεν τρέπεσαι. Υπέγραψε στην προδοτική κατάπτυση τη συμφωνία των Πρεσπών μαζί με τον Κοντζιά και φώναξε και εναντίον του Κοντζιά. Κοντζιά προδότη, εθνοπροδότη, κομιτατζή, Μακεδονία είναι ελληνική. Γιατί πήγαν αυτοί οι δύο? Τσίπρας και Κοντζιάς πήγαν.
0: Α, ναι, τότε, ναι, βέβαια, το θυμόμαστε.
1: Την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Φτούσου ρε, πούλη, δεν είσαι Έλληνες, βρε. Η αριστερή του φώναξα, που λέγεται αριστερά η παράταξή του, δεν είναι Έλληνες, βρε. Είστε προδότες, εθνοπροδότες, Σκοπιανοί, κομιτατζίδες. Ντροπή σου, βρε, δεν είσαι Έλληνα. Μην χρησιμοποιείς τη λέξη πατριωτισμός και πατριωτικά.
0: Τώρα ξαφνικά θυμήθηκε να βγάλει τον πατριώτη από μέσα του ο Τσίπρας.
1: Ελλάς, ναι. Ελλάς, άκου, Ελλάς.
0: Ελλάς λένε.
1: Ο
0: Τα αρχικά είναι βέβαια, δεν σημαίνει Ελλάς.
1: Το ακυρώσουμε.
0: Αλλά
1: το...
0: είναι άκυρο όλο το θέμα. Εσύ τώρα μιλάς και έβγαλες και το κόμμα σου Ελλάς, λίγο το τσίπα να
1: κανονικά υπάρχει όρος, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν, ας πούμε, Ελλάς. Είναι η ελληνική αστυνομία. Δεν είναι...
0: Ξέρεις γιατί. Γιατί το, όχι, όχι, να σου πω. Το έκανε γιατί είναι αρχικά. Δηλαδή, αν βάλεις ενδιάμεσα τις τελίτσες που λέμε, κατάλαβες.
1: Ξέρω ότι είναι αρχικά, αλλά δεν είναι, μάλλον θα το ακυρώσει ο άλλος πάγος.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, δεν έχεις... Σου λέω ότι μπερδεύει τον κόσμο. Γιατί το Ελλάς ακούγεται σαν ελληνική αστυνομία. Το ξέρω ότι είναι όπως το είπες τώρα.
0: Η Ελλάδα, η Ελλάς.
1: Αλλά είναι κανονικά δεν επιτρέπεται. Νομίζω ότι εμφιετζόγουλε εκεί πάνω.
0: Αυτό το ρεπορτάζ που μου δίνεις το έχεις ακούσει από τις ειδήσεις ή έτσι
1: το λες? Όταν και πάει στον Άριο Πάγο, εμφιετζόγουλου, το ακύρωσαν το κόμμα γιατί θύμιζε κάτι, δεν θυμάμαι τώρα, το αστέρι της Βεργίνας που απαγορεύεται.
0: Και απαγορεύεται και στη συγκεκριμένη φάση τώρα με το Ελλάς.
1: Δεν επιτρέπεται να μπερδεύει. Η Ελλάς, ας πούμε, είναι η αστυνομία.
0: Ναι, φυσικά.
1: Θα μπερδεύει τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλλον είμαι σίγουρη όταν θα πάει θα ακυρωθεί.
0: Φαντάζεσαι, τι τέλειο.
1: Ναι, μα είναι, το είπαν σήμερα.
0: Πολύ αρέσουν κάτι τέτοια.
1: Τι το είπαν αυτό, ότι υπάρχει όρος, ας πούμε, στο Σύνταγμα, δεν επιτρέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Τα σώματα ασφαλείας με την ελληνική αστυνομία, με φορείς, κρατικός, δεν επιτρέπει να μπερδεύονται η ονομασία δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, κατανοητό. Ευχαριστούμε, Ελένη μου. Τι ωραίο ρεπορτάζ σήμερα μας έδωσες. Πλούσιο.
1: Από τη μια θα έρχεται η εκπρόσωπος, η κυρία Δημουλή, πώς τη λένε αυτή, Δημογλή. Δεν ξέρω πώς τη λένε, της Ελλάς, εκπρόσωπος Ελλάς θα λέει, και απ' την άλλη θα είναι ο του Τσίπρα εκπρόσωπος Ελλάς. Ναι, γιατί δεν βάζουν ολόκληρη την ονομασία του Τσίπρα, βάζουν το από ό,τι είδες όλα τα κανάλια Ελλάς το λένε.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το είδα.
1: Ναι, και φώναξα όλα αυτά.
0: Μπράβο, μπράβο Ελένη μου, μαζί σου.
1: Ήρθε το τέλος σου, λέω. Ήρθε, τελειώνει. Επεμβαίνει ο Θεός δυναμικά και θα σε εξαφανίσει, μπρε. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείς.
0: Το ξέρεις όμως, Ελένη μου, ότι με το που ανακοίνωσε το κόμμα του στις δημοσκοπήσεις, τώρα αυτές οι δημοσκοπήσεις και εγώ δεν ξέρω τώρα πώς τις κάνουν, τι γίνεται. Μπορεί να ρωτάνε και 5 ανθρώπους και να λένε μια δημοσκόπηση. Δεύτερο καλεύει τον έβγαλαν.
1: Όπω δεύτερο, απίστευτο.
0: Κύριε Λέισον δηλαδή. Απίστευτα πράγματα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ελενίτσα μου, πάμε για να κλείσουμε, γιατί έχω και άλλη γραμμή, αγάπη μου.
1: Κοίτα, θα σου λέω κάθε μέρα γι' αυτό, γιατί με πονάνε τα πόδια. Είμαι ξαπλωμένη, σου λέω πέθανα τώρα, πέθανα.
0: Ναι, μη κουράζεσαι όμως, να κάθεσαι και λίγο σπιτάκι να αναπάβεσαι.
1: Έτσι ήμουν όρθιο, πόλεμος, αγώνας. Τα πόδια μου, τα δάχτυλα, κράμπες. Ξέρεις τι είναι ο πόνος, κράμπας.
0: Βέβαια, πώς δεν ξέρω. Περαστικά.
1: Πέθανα τώρα, θα
0: λέω
1: συνέχεια και σήμερα και αύριο και μεθαύριο θα σου λέω για τον πόλεμο εναντίον του Τσίπρα.
0: Εντάξει, γλυκιά μου, άντε πάμε. Πάμε για το χαιρετισμό. Ξυπνήστε, λέμε, ρε.
1: Να σου πω. Αυτό του λέω, δεν πρέπει να χρησιμοποιείς τη λέξη πατριώτης. Βρε, δεν είσαι, τι, ντροπή σου.
0: Deep κατά deep, ντροπή.
1: Πούλησες τη Μακεδονία μας. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική.
0: Πάμε για το κλείσιμο, γιατί κλείνω τη γραμμή. Φιλούμπεσα, Ελένη μου, τσάω. Ξυπνήστε,
1: ρε.
0: Ξυπνήστε, ρε.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
1: Έλα, Μαρία.
0: Γεια σου, Χρήστο παππού.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι πολύ καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Εδώ,
1: πόσο παιδεύουμε. Δίκιο έχει αυτή η κυρία.
0: Είδες? Είδες τι ωραίο ρεπορτάζ σήμερα μου έκανε.
1: Πόσο δίκιο έχει η γυναίκα, πόσο δίκιο. Πόσο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πούλησε τη Μακεδονία, τώρα τι θέλει να πουλήσει?
0: Ποιος να ξέρει άραγε. Το μέλλον θα δείξει. Εγώ να σου πω λίγο κάτι. Εγώ προσωπικά, τώρα να μιλήσουμε έτσι λίγο εμπεριστατωμένα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με δάφτους. Με όλους. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Με αυτούς που πάνε και τους ψηφίζουν, ρε φίλος.
1: Τώρα, ρε Μάριο, να μιλήσουμε λίγο λογικά. Έτσι. Ωραία τα είπε η κυρία Λουκά, τώρα μην πάμε εμείς στον παραλογισμό. Δηλαδή, χθες έγινε το κόμμα που είπες και σήμερα έχει 14%. Ποιος και πώς θα βγάζουν αυτά?
0: Δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτές οι τάχα μου δημοσκοπήσεις και κατά πόσον υφίστανται, έτσι. Άντε, δεν πες.
1: Αν είναι ένα μήνα, δύο μετά, θα πω εντάξει, κάνανε καλό, κάνανε. Δηλαδή, τόσο πολύ μας χοροϊδεύουν και εμείς καθόλου.
0: Από πού βγαίνουν, ξέρει ένας χριστιανός λίγο να με ενημερώσει? Γιατί εγώ είμαι ντουβάρι, δεν γνωρίζω. Από πού ρε Γιάννη, για πες.
1: Από το νου τους, έτσι.
0: Μα, δηλαδή, πραγματικά, οι δημοσκοπήσεις λέει. Ποιες δημοσκοπήσεις, πώς τις βγάλατε αυτές τις δημοσκοπήσεις? Τι κάνατε, βγήκατε έξω στον δρόμο και ρωτούσατε έναν τον πολίτη? Τι, όλη την Ελλάδα ρωτήσατε? Ή μπορεί δηλαδή ο ελληνικός λαός να μπαίνει κάπου που γράφει δημοσκοπήσεις και να πατάει τι?
1: Εγώ έγινα 65 χρονών, ούτε ένας με ρώτησε,
0: ναι,
1: ούτε πουθενά είδα κάτι για να δώσω την ψήφο μου εκεί να πω στηρίζω τον τάδε ή τον τάδε. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Πώς θα βγάζουμε, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω κι εγώ πώς βγαίνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, αν κάποιος γνωρίζει να μας πει δηλαδή. Δεν γνωρίζω καθόλου.
1: Δεν βγες και κάντες εκεί πέρα κουρέλια κάντες, γιατί μόνο αυτή η γυναίκα έχει το θάρρος και τα λέει.
0: Ευτυχώς πώς δεν είχε σύλληψη πάλι καημένη.
1: Ευτυχώς δεν είχε σύλληψη, ναι.
0: Ναι, δεν είχε, όχι.
1: Και τώρα να τη βάλεις στο στόχαστρο, θα την κάνουν κι άλλη σύλληψη. Ναι, αλλά εμείς καθόμαστε και παρακολουθάμε, δεν ορμάμε κι εμείς. Να είμαστε μαζί.
0: Εσύ το μοναδικό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι ότι θα γίνουν εκλογές, να πράξεις το σωστό. Το να τα λέμε από εδώ νομίζω δεν βγαίνει και τίποτα. Οι εκλογές μιλάνε.
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτό κάνω όπως το έκανα και στο δημοψήφισμα και ψήφισα όχι και βγήκε ναι.
0: Καλά, ναι, άστο και εκείνο το, μην μας το θυμίζεις.
1: Τώρα τι να ψηφίσεις.
0: Έγινε, Γιάννη μου, να σε αφήσω γιατί πρέπει να πάω και σε διαφημιστικό.
1: Καλή
0: όλα καλά.
1: Εκπομπή, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τσάω, Γιάννη. Το είδα, Χριστάρα. Αυτό εδώ το ωραίο το βιντεάκι που μου στέλνεις, το έχω δει. Μπορώ να το βάλω να παίξει? Τι έχει, δεν πιστεύω να έχει κάμπινε λίγη. Ακούγεται, είναι για αέρα μετά τις διαφημίσεις να το βάλω. Ναι, όντως τρομερό. Α, όχι, οκ. Είδες, να, δεν το θυμάμαι, αν και το είδα. Α, όχι, δεν έχει βρισιά, άρα μπορώ. Δεν το θυμάμαι ρε εσύ, γιατί δεν το είδα και όλο. Και λέω μήπως είχε και στο τελείωμα κανένα...

0: 9 αντάγκα το ρολογάκι μου. Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και πάμε και την δεύτερη μέχρι τις 10. Θα είμαστε εδώ. Κιτρινό μαύρο ντύλι, εκπομπή ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου πίσω από το μικρόφωνο. Θα επανέλθω την δεύτερη ώρα με τα δικά σας μηνύματα και στο post αλλά και στο Viper που δεν πρόλαβα να τα διαβάσω, αλλά και με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές. Χριστάρα, ήταν υπέροχο.
1: Δεν είναι ομάδα.
0: Έτσι με αυτό θα κλείσουμε.
1: Είναι θρησκεία. Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Είστε καψούρα, αγάπη μεγάλη. Είστε το νόημα μέσα στη ζωή.
0: Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, να μην φύγετε, γιατί μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ.
1: Όπου κι αν παίζεις θα είμαστε εκεί.
0: Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος, στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι στον Άγιο Πρόδρομο, μόνο στον Μπίλη.

0: ομάδα για όλους.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card πληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε κάψιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card πληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
7: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
11: GPS λογικό έχεις.
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
10: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
11: Μεϊμάρης.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
13: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

14 λεπτά μετά τις 9. Madonna. Hang up. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε για Yellow Radio 101,7. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέτσα. Μαριών Συριώτου, Κιτρινό Μαυροντήλι εκπομπή. Ύμνος, Χριστάρα μου, ύμνος. Το προηγούμενο που κλείσαμε, λες. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 6936-512-099 και στο post κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828.

δημοτικός εκπομπής είναι το εστιατόριο Billy στον Κιτρινό Μαυρόγειο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Θα φάτε τα καλύτερα, πιστέψτε με. Πάρτε παρείτσα, πάρτε τα βούνα. Τις δροσιές θα μας χρειαστούν. Να πείτε μόνο στον Πιλάκο ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε δωράκι. Είναι κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά, πάνω στον κεντρικό δρόμο του χωριού, δίπλα στην εκκλησία. Και δικό του πάρκινγκ.

0: Ο Jones, ο οποίος είπε ο Άρης θα είναι για πάντα κομμάτι μου, έκανε μία ανάρτηση ο Αμερικάνος στα social media, στον προσωπικό λογαριασμό του. Συναισθηματικό μήνυμα ο Bryce Jones, έτσι θέλησε να ευχαριστήσει τον Άρη για τη φετινή σεζόν. Να δούμε λίγο αναλυτικά τι έγραψε ο παίκτης. Άρη λέει, σε ευχαριστώ, συγγνώμη στη γραμμή, έρχομαι να διαβάσω λίγο την ανάρτηση. Άρη λέει, σε ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία σε μένα. Αυτή η χρονιά ήταν γεμάτη με σκαμπανεβάσματα, αλλά επιβιώσαμε και τερματίσαμε στην πρώτη πεντάδα. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα γίνουν όλα καλύτερα. Αυτή η ομάδα θα είναι για πάντα ένα κομμάτι μου. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ όλους όσους έχω επηρεάσει, καλά ή κακά. Όλα είναι αγάπη, έτσι με μια μετάφραση. Να σε καλά ρε Jones. Στην προηγούμενη μας ώρα είπαμε για την επίσημη ανανέωση πλέον του Μήτρου Λόγκ μέχρι το 2028. Και θα δούμε μετά τα νεότερα και για τον Αλφα Σίγμα. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Όχι που δεν θα έπαιρνε.
0: Όχι που δεν θα έπαιρνε ξεντάρεις. Πού είσαι ρε Τάσο.
1: Τι κομματάρες είναι αυτές που βάζεις.
0: Α, σ' αρέσουν, ναι.
1: Ε, καλά. Σ' ακούω την πρώτη ώρα, αλλά πήρε Ελένη, μπράβο ρε Ελένη, πες τα ρε χωρίς σου, ρίξε πράγμα μαζί σου είμαι εγώ. Ρίξε πράγμα, ρίξουστε, να βάλουν και στις τσέπες τους.
0: Έτσι, σωστός.
1: Να έχουν και για το χειμώνα, ρίξους πράγμα, ρίξους.
0: Τι έγινε Τασούλη?
1: Καλά τους ηγέτη, καλά τους ηγέτη Ελένη, ξέρει τι κάνει, μια χαρά τους πάει. Τους πάει τρένο, τους πάει. Πάει τους τα ρίχνει και φεύγει. Καλά ξηγέτε. Τι να γίνει, τι κομματάρες είναι αυτές που βάζεις κορίτσι.
0: Σ' αρέσουν όλες, εξεντάρι μου.
1: Ωραία πράγματα.
0: Μπράβο, είμαι. Χαίρομαι.
1: Θα έπαιρνα την πρώτη ώρα, αλλά λέω, άσου, άκουσα και την Ελένη, άκουσα, εντάξει. Να δώσω χαιρετισμού στον κύριο Αστέριο, έτσι.
0: Να τον δώσεις, βέβαια.
1: Τον Ικόρδο μεγάλο, τον τρομερό Ικόρ από την Ολλανδία.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τον Κυριάκαρο, το φιλαράκι μας, τον αδελφό μας.
0: Φιλιά Κυριάκαρε, πού είναι αυτός εδώ μεταξύ, δεν έσκασε.
1: Σε όλα τα αδέλφια χαιρετισμού.
0: Τα χαιρετίσματά μας, εξεντάρι μου, εσύ καλά είσαι?
1: Καλά, λέμε.
0: Όχι, λέμε, δεν θέλω, λέμε,
1: πότε
0: θέλω καλά.
1: Από ότι τρέχουμε, μωρέ, τρέχω, έτσι, θα σε πω άλλη φορά.
0: Για υγεία να μην είναι μόνο.
1: Δεν είναι για πάρτι μου, είναι για... Σε έχω πει.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
1: Είναι μια μίλα, πότε φύλλα, πότε μίλα. Ναι. Είμαστε στα μπάτ συνέχεια.
0: Μάλιστα. Κάθε μέρα δεν ξέρω.
1: Όλα πρόβλημα μας συμβαίνουν. Έχουμε μεγάλα τραβήγματα. Τέλος πάντων.
0: Να είσαι γερός, να το αντιμετωπίζεις.
1: Ναι, θα τα ξεπεράσουμε. Στη Ζένια να δώσω χαιρετισμούς στη Γεωργίτσα μας.
0: Τα φιλιά μας, το κορίτσι μας.
1: Βέβαια. Σε όλα τα κορίτσια δεν Άρη. Σε όλες τις κοπέλες. Πάντα τις
0: ξεχνάω. Στις γυναίκες δεν Άρη.
1: Πάντα μόλις κλείνω το τηλέφωνο τις θυμάμαι. Κάτι πάλι λέω δεν είναι χαιρετισμούς. Τα κορίτσια λέω.
0: Γεια σας κοριτσάρες μας.
1: Τρομερά κορίτσια. Όλα τα κορίτσια είναι τρομερά. Τις βλέπω στην κερκίδα εκεί, έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Πιο πολύ από εμάς φωνάζουν. Φωνάζετε πιο πολύ από εμάς, σοβαρά σε μιλάω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, τι να πω, το βλέπω.
0: Τα κορίτσια μας είναι πετσιά, λέμε Τάσο.
1: Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, ναι. Πετσιά, τα άλλα πετσιά, χαμός. Χαμός είναι. Λοιπόν, είπαμε χαιρετισμού σε όλους, έτσι, σε όλη την Ιφίλη και στο Τζίμι.
0: New York!
1: New York στο Μάκη από την Αθήνα, του θυμάμαι. Στον Ποκοπίκο που είναι απίκο, αλλά δεν απίκο. Που είναι ο Ποκοπίκο, χάθηκε ο Ποκοπίκο. Έλα, μ' ακούς Μάριο?
0: Ναι, σ' ακούω. Διαβάζω και μηνύματα σε χρόνο.
1: Στο Σωτηράκι, το φιλαράκι μου, σε όλα τα αδέρφια.
0: Ο Σωτηράκης από πού είναι?
1: Ένα φιλαράκι εγώ, Σωτηράκη. Ακούει όλες τις εκπομπές σου, αλλά δεν παίρνει τηλέφωνο.
0: Α, Σωτηράκη ή ντροπαλούλη σε βλέπω. Τα φιλιά μας.
1: Όχι, έτσι είναι, δεν παίρνει. Ναι, δεν θέλει.
0: Τα χαιρετίσματά μας, τα φιλιά μας, Σωτηράκη.
1: Όλες τις εκπομπές σου ακούει. Όλες τις εκπομπές.
0: Ένα, γι' αυτό το στέλνω. Χαιρετισμός.
1: Ναι, ναι. Άμα ακούει. Καλά κάνεις. Είναι αδελφός. Λοιπόν, έτσι, άντε, καλή συνέχεια και συνέχισε έτσι τις τραγουδάρες, κομματάρες σου, ρίξε πράγμα.
0: Ναι, έγινε εξεντάρι μου, να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Ρίξε πράγμα και ξέρεις, εγώ τι να πω, ό,τι και να πω. Περιττό είναι, εσύ ξέρεις. Κάνει
0: είσαι
1: τα
0: ωραίος.
1: Προγράμματα, τα special όλα. Άντε, γεια σου,
0: άντε, φιλιά.
1: Καλή συνέχεια, καλό
0: γεια.
1: Βράδυ. Καλό
0: γεια
1: βράδυ.
0: Σου, εξεντάρι μου, καλό βράδυ, φίλε μου. Τσάω, γεια. So slowly. Ω, καλό στον Τασούλη μας, ο 803, την καλησπέρα μου, λέει Μάριον, με κυτρινό μαύρες καρδούλες, ο φωτογράφος της καρδιάς μας. Βαριανάκι μας, Τάσος Γραμματικόπουλος, κυρίες και κύριοι. Αν παντρεύεστε, αν βαφτίζεστε, Τάσος. Εγγύηση. Καλησπέρα Τασούλη. Την καλησπέρα μου και στον Σαμ 546-252. Μάριον, καλησπέρα λέει. Καλά λέει, ακόμα ακούς την... Ναι, ναι, ναι, ακόμα. Στα πρόθυρα είμαι, να ξέρεις. Άμα δεν μου δώσουν βαρέα ανθυγιεινά ένσημα, φίλε Σαμ, θα έχουμε θέμα, όπως ακούς. Την καλησπέρα μου, γεια σου ρε Σαμ.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μαντώνα. Εδώ ο φίλος μου ο Απόστολος, ο 737 από την Κιτρινόμαυρη Κατερίνη. Μάριον λέει, ζούμε λέει με Ελένη Λουκάλη στη Μύκονο για διακοπές να σε δούμε. Αριανάρα Κατερίνη, δεν θέλει. Καλησπέρα Απόστολε, Κιτρινόμαυρη Κατερίνη, σε όλα τα αδέρφια, στην Ήβη μου. Στη Μύκονο κιόλας εσύ. Μύκονο! Φιλιά Αποστόλη και στη φαμίλια σου. Ο Αποστόλης ο 103, έτσι βλέπω λίγα μηνύματα. Ο Αποστόλης ο 103, την καλησπέρα μου λέει Μάριον από τον Κιτρινόμαυρο Χορτιάτη. Καλησπέρα Κιτρινόμαυρο Χορτιάτη μου, γεια σου ρε Αποστόλη. Δύο Αποστόλιδες καπάκια. Καλώς ήταν και τον Νικόλα, ο 448. Που μου κάνει τώρα μία ερώτηση. Καλησπέρα, λέει Μάρια. Ισχύει, λέει, ότι η κυρία Σπανούλη είναι Θεσσαλονίκη και ψάχνει, λέει, σχολείο για τα παιδιά της. Είστε πολύ άτιμοι. Και εγώ που να ξέρω. Μαζί της είμαι. Είδα και πέρα διάφορα γράφονται. Όχι για σπίτια, όχι για σχολεία. Καλησπέρα Νικόλα. Δεν ξέρω, θα σε γελάσω και δεν το θέλω καθόλου. Αμα αυτό είναι, ξέρεις τώρα τι γίνεται. Κινούνται Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη το μεταξύ είναι μικρή. Πανέμορφη κούκλα. Και βλέπουν τα ματάκια.

Αυτό που σας είπα την πρώτη ωρέτσα τίτλο, το Βόλεϊ Παγκορασίδων, όπου έκαναν το 1-0 τα κορίτσια του Άρη μας. Νίκησαν 3-0 τους πρωταθλητές Πεύκων, 3-0 σετ. Για την πρώτη αγωνιστική της δέλτα φάσης του πρωταθλήματος K16 κοριτσιών της ΕΠΕΣΤ. Και θέλουν μία ακόμα νίκη το Σάββατο, μία παρατέταρτο στα Πεύκα για να προκριθούν στο Final Four της διοργάνωσης, ώστε να υπερασπιστούν τον τίτλο τους. Μπράβο στις κοριτσάρες μας, καλή επιτυχία!

για τον Στίβο τώρα. Όπου πρωτιά είχε ο Σιμόνη και Χάλκινη η Πετρίδου με ατομικό ρεκόρ, όπως σας είπα. Με μεγάλη συμμετοχή αθλητών του τμήματος Στίβου του Άρη μας, πραγματοποιήθηκε υποκαταρακτώδη βροχή στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Το 6ο International Αλεξανδρινό Meeting. Ο πρωταθλητής μας, ο Γιάννης Σιμόνη, με αντίπαλο την συνεχή βροχή, πήρε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα με την πολύ καλή επίδοση 47,37, δείχνοντας την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση. Μπράβο παλικάρι μας! Γιάννη Σιμόνη, συγχαρητήρια! Τώρα στα 800 μέτρα η εξαιρετική Ελευθερία Πετρίδου με επίδοση 2.14.24 πήρε την τρίτη θέση, επιτυγχάνοντας νέο ατομικό ρεκόρ για τρίτο κατά σειρά αγώνα. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά μας, συγχαρητήρια και στην Ελευθερία Πετρίδου, αλλά και στους προπονητές τους που παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Μάριο.
0: Καλησπέρα σας, κυρία μου.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, εσείς, το όνομά σας?
1: Μάκης.
0: Γεια σου. Α, έλα ρε Μάκη.
1: Τι έγινε?
0: Μάκης Χαλιαμπάλιας, κυρίες και κύριοι. Κιτρινόμαυρη Άθενση, ήρθες?
1: Ήρθαμε χθες, ναι.
0: Α, άρα δεν είσαι Άθενση, είσαι Σαλόνικα.
1: Πρόσεξε, έγραψα, ναι.
0: Τι κάνεις, Μάκη, πώς θα περάσαμε?
1: Τέλεια.
0: Τέλεια, πήγες και στη συναυλία.
1: Iron Maiden. Αφού είσαι φωτογραφίες.
0: Ναι, μου έστειλε εκεί ο αδερφούλης φωτογραφίες. Αυτά είναι. Όχι, κάτι καφεδάρες απολάμβανε εκεί στην Κιτρινόμαυρη Άθενς.
1: Τι να κάνουμε. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση.
0: Πολύ σωστός, Μάκης.
1: Τι να κάνουμε, κόρτσο μου.
0: Μπράβο, χαίρομαι που πέρασες καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Είδες και την κορούλα, το εγγόνι.
1: Ναι, και την κόρη. Και την αδερφή μου και τον γαμπρό μου, όλα καλά.
0: Άντε, μπράβο. Μπράβο, ρε Σιμάκη μου. Μπράβο, φίλε μου.
1: Καθαρά πέρασαν.
0: Πώς ήταν η συναυλία, ρε, Iron Maiden?
1: Τέλεια, υπέροχα.
0: Υπέροχα, σ' άρεσε?
1: 10 στα 10. Δωδέκατη φορά τους είδα.
0: Πόσο?
1: Δωδέκατη.
0: Δωδέκατη, ρε, θηρίο?
1: Ναι.
0: Όχι, λέει, δεν μ' αρέσουν οι Iron Maiden καθόλου.
1: Μια καθαρά πράγμα.
0: Στους Μετάλλικα πήγες? Όχι.
1: Τους έχω δει, δεν...
0: Α, τους έχεις δει, οπότε δεν είσαι και τόσο φαν.
1: Δεν είμαι τόσο φαν μετάλλια.
0: Μάλιστα.
1: Τους είδα σαν τους γέννητους. Τρεις φορές στην Αθήνα, τέσσερις.
0: Α, άρα έχεις πάει στο παρελθόν. Είναι. Ωραία, ωραίος. Μια. Αυτά μένουνε.
1: Αυτά.
0: Έτσι.
1: Και μετά αυτό που έπαθα, αυτό μας έμεινε. Τι μας έμεινε? Δεν μας έμεινε τίποτα το κούρσι μου.
0: Μάκη μου, γι' αυτό λέμε, παλικάρι μου, σαν την υγεία δεν έχει...
1: Αυτό ξαναπέστο. Τι θυμάσαι με έχεις πει τη μητέρα σου.
0: Ακριβώς.
1: Και σε είπα δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Να, μπράβο.
0: Ναι, Μάκη μου, ναι. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός.
1: Και εσύ.
0: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να ζεις τέτοιες ωραίες στιγμές, σου εύχομαι.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Σε ευχαριστώ, ρε Μάκη μου. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Τα λέμε, κόρη μου. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Γεια σου,
0: γεια σου, ρε Μάκης.

0: Πάρε, λέει ο Χριστάρας και φώτο τη χελώνα από την κυτρινόμαυρη Καλυθέα. Εντάξει, φωτογραφία άρα, φίλος. Η χελώνα δεν είναι το νησάκι που είναι επίσης απέναντι από το Μαρμαρά? Απέναντι από εκεί, από την Καλογριά? Κάνω λάθος τώρα? Που φαίνεται φυσικά και από την Καλυθέα. Μου λέει ο Χριστάρας, έτσι. Κιτρινό μαύρη όμορφη Χαλκιδική μας. Τα φιλιά μου, Χριστάρα. Και στον φίλο μου τον Διαμαντή. Σ' ακούμε και σε χαιρόμαστε, λέει, μόνο Άρης, λέει, και φυσικά κατάλαβες. Αφεντική να, συνομιλία, και της λέω, μόνο Άρης. Στην κυτρινόμαυρη Μύκονο. Ο Διαμαντής, ο αδερφός μας, ο οποίος κάνει την σεζόν του εκεί στη Μύκονο. Και λέει φυσικά στην Αφεντική να, τα φιλιά μου να τη στείλουμε τα χαιρετίσματα αφού ακούτε. Μόνο Άρης, λέει, αφού είμαστε, λέει, τρελοί. Όποια μου στέλνει και αυτός φωτογραφία, εσύ είσαι Διαμαντή. Στη φώτο μου στέλνει φώτο. Α, αυτά είναι ζωάρα. Μωρέ, πάτε στα νησιά για να κάνετε σεζόν. Και μια χαρά περνάτε. Ναι, λέει, εγώ είμαι στη φωτογραφία. Αραχτός, κυρίες και κύριοι, γυαλί και μπλουντζιλί. Τσιγάρια και καφεδιά. Α, αυτά είναι. Τα φιλιά μου, Διαμαντή. Πού, μη σε ματιάσω. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Εγώ λέω σφύριξα αυτή, αλλά θα δοκιμάσω.
0: Σφύριξα από την πρώτη ώρα.
1: Α, τη δεύτερη δεν σφύριξα ακόμα.
0: Τη δεύτερη δεν σφυρίζω. Τη δεύτερη...
1: Τι δεν σφυρίζεις, για να κλείσεις τις γραμμές.
0: Μόνο για να... Α, αυτό εννοεί, ναι. Εντάξει, ναι. Καλό παιδί, μαθητής.
1: Γεια σου,
0: 10.
1: Μάριο, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε, με το ωραίο το όνομα. Είμαι καλά, εσύ?
1: Είμαι καλά κι εγώ.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Ήμουνα τώρα Αθήνα αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Είμαι εκεί σου ρέντι. Και τι μπορεί να είδα?
0: Τι είδες?
1: Σταμάτησα όπως ήμασταν επί τόπου, οδηγούσε μια ξαδέρφη. Σταματάμε το αμάξι και κατέβηκα κάτω.
0: Τι είδες?
1: Και φωνάζαμε Άριολέ, Άριολέ. Δυο παιδάκια με κυτρινόμες πλούσες και το σήμα του Άρη.
0: Τι λες, ρε φίλος?
1: Ναι, με
0: μικρά,
1: τους
0: μικρά παιδιά με τους γονείς.
1: Ναι.
0: Τι λες, ρε?
1: Κατά εκεί σου, ρε, τι είναι οι ακαδημίες που κάνουν προπόνηση στα παιδιά?
0: Έχω την εντύπωση πως ναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Αν είναι, γι' αυτό, γιατί δεν τα ρώτησα πολλά, μόνο λίγο Άρης, φωνάξαμε και φύγαμε.
0: Πουλάκια μου, νομίζω πως ναι, κάπου κατά εκεί είναι. Άρε, τι ωραία.
1: Και λέω, εντωμεταξύ, ξέρεις, κοιτάω και λέω, κυτρινόμαυρο στην αρχή και λέω, καλά, η ΑΕΚ, λέω, κατά Βόλο, Ακαδημία, και βλέπω το σήμα του Θεού, αμά, τι με θες, τι με θες.
0: Καλά εξηγήθηκες. Πόσο χρονομικρά ήταν, πολύ?
1: Ναι. Όχι μικρά. Δημοτικού.
0: Α, δημοτικού. Ωραία. Μια χαρά. Μπράβο το πουλάκι. Μπράβο.
1: Δεν μιλήσαμε αρκετά. Ξέρεις, ένα άριθμο λέει και τέτοια. Ρε παιδί μου, δεν θα κλείσουμε και την κίνηση.
0: Καλά, εντάξει. Και τόσο, δηλαδή, τι λες τώρα? Τρέλα. Άμα το δεις, δεν θα πεις τώρα. Δεν θα κατέβεις.
1: Χαρήκανε κι αυτά. Και το άλλο,
0: για πες.
1: Όλοι είναι δαγκαμένοι.
0: Δαγκαμένη, τι εννοεί?
1: Δαγκαμένη, έτσι όπως το λέω.
0: Γιατί είναι δαγκαμένη?
1: Α, με το Σιάο.
0: Ναι.
1: Με την προοπτική ότι θα έρθει η Σπανούλη. Πριν βγει αυτό που βγήκε πλέον, που τελείωσε η τέτοια. Εγώ σου μιλάω τώρα για Σαββατοκύριακο συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Με Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς.
0: Ναι. Τι λένε εκεί, κάγει χάμο?
1: Τους άλλους δεν τους βλέπουν κάποια, ξέρεις, από τώρα στο λέω.
0: Το ξέρω.
1: Ναι.
0: Εδώ και χρόνια, φίλε μου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ούτως ή άλλως, άμα κάνεις συζητήσεις, δεν τους μιλάνε καν, δεν υπάρχουν οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Μόνο στο μυαλό τους υπάρχουν, ούτε εμείς τους βλέπουμε. Λοιπόν, και κοίτα, οι Ολυμπιακοί περιμένουν πώς και πώς να ανεβούμε.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα. Είναι πολύ πιο θετικοί στον Άρη.
0: Στο να έχουν αντίπαλο εμάς, δηλαδή, εννοείς, έτσι, στις πρώτες θέσεις. Αυτό εννοείς?
1: Μάλλον, ξέρω εγώ, επειδή δεν γουστάρουν τους βάζελους. Μάλλον αυτό, αλλά είναι πολύ πιο θετικοί. Οι άλλοι είναι φοβούνται.
0: Καλά, τι περίμενες. Αφού δεν έχουν ανταγωνισμό, εμείς είμαστε.
1: Οι άλλοι φοβούνται, εδώ ξέρεις, μπασκετικά ρε παιδί μου, άμα το δούμε, η Παναθηναϊκή και ο Άρης είναι οι καθαρές μπασκετικές ομάδες που υπήρχαν, έτσι, ναι, από βάση ιστορία. Λοιπόν, η Ολυμπιακή είναι πολύ τέτοιο άμα θα πάρουμε Σπανούλη. Και το πιστεύουν ότι θα έρθει ο Σπανούλης και σου λέω όλα αυτά τα λέγανε πριν από... πριν λήξει η σεζόν, πριν τη Δευτέρα.
0: Α, εσύ τώρα γύρισες δηλαδή, δεν είσαι κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα γύρισα, χθες βασικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και αυτά, όλα καλά, δηλαδή εντάξει.
0: Εδώ θα είμαστε, όλα καλά με το καλό εγώ θα πω, ναι, δεν θέλω να γρουσουζεύω, με το καλό όλα.

0: έχει σημασία. Όχι ότι τυφήκαν, αλλάξανε, ξέρω εγώ. Με
1: μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση. Ειδικά εκεί κάτω. Μεγάλη υπόθεση.
0: Βέβαια. Έτσι.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια. Τσάο. Η Ολγίτσα εδώ πέρα, καλό κουράγιο μου λέει, αλλά για τον συγκεκριμένο λέει μια χαρά, λέει, τα φώναξε η Λενιό. Μόνο. Της έδωσα εύσημα, Ολγίτσα μου.

Ο φίλος ο Χάρης εδώ στο Viper, ο 793. Μάριον λέει θα ανακοινώσει, λέει το Σπανούλη, λέει τι θα γίνει ρε φίλε. Το ρε φίλε δικό μου. Πόσες φορές τους έχω πει. Τέτοια πράγματα να τα βγάζουν, να τα ανακοινώνω εγώ στη δικιά μου την εκπομπή. Δεν μ' ακούνε ρε Χάρη, δεν μ' ακούνε. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, Χάρη. Ας γίνει και εδώ είμαστε. Μιας και το είπες τώρα, δηλαδή δεν πάω να κάνω λίγο κανένα ριφρεσάκι έτσι για, για την ιστορία, βρε αδερφέ, μπας και έχουμε τίποτα κανένα θέμα για να δω. Ξέρεις ποτέ. Άρησες εκεί που το περιμένεις, λέει. Σου ψκάει στην οθόνη μια είδηση. Να μου ξεφύγει.

Εσένα τώρα δεν μ' αρέσει η αλήθεια είναι και πολύ. Για να προχωρήσω λίγο την λίστα. Ναι, λέω γιατί ήταν λίγο ακυρότητα. Λοιπόν, αδέρφια μου, κλείνω και τις τηλεφωνικές γραμμές. Μην τηλεφωνείτε άλλο για να προλάβω να διαβάσω. Έχω αρκετά μηνύματα. Μιας και είπα κιτρινά μαύρη Athens, νάτος και ο φίλος μου ο Χριστάρας από την κιτρινά μαύρη Athens, ο 508. Την καλησπέρα μου λέει από Αθήνα στον έναν και μοναδικό σταθμό μας. Και βέβαια λέει στην μία και μοναδική, ανεπανάληπτη, εξαιρετική. Και άλλα πολλά λέει Μάριο, λαμπάδα μου. Είσαι τρελός. Έτσι λέει γιατί έχω πάρα πολύ καιρό λέει, να στείλω, το ξέρω, απαράδεκτος λέει είναι εμένα, αλλά η δουλειά πάνω απ' όλα. Λέει και όταν έχεις να κάνεις και με παιδιά είναι το σημαντικότερο και το κυριότερο θα έλεγες, θα έλεγα και εγώ και λες και εσύ. Τα φιλιά μου λέει ο Χριστάρα στην αγάπη μου σε όλη την ομάδα. Σας λατρεύω λέει όλους λέει λαμπάδα μου, να σε καλά Χριστάρα μου, καλησπέρα. Εκεί στην κιτρινό μαύρη Athens φιλαράκι μου. Ανταποδίδουμε και ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ Χριστάρα μου, το ξέρεις. Να είσαι καλά, τα φιλιά μας και στην οικογένειά σου.

φίλος ο Τζόρτζο 030 από τον μάχημο κιτρινό μαύρο εύωσμο. Γεια σου, λέει Μάριον. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στον τεράστιο Bryce Jones. Και είμαστε εν αναμονή, λέει, για τον Ev Span. Και εύχεται με τα χεράκια του. Την καλησπέρα μου, Τζόρτζ. Βεβαίως να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στον Bryce Jones. Και είμαστε σε αναμονή για τα καλύτερα, θα πω εγώ, Τζόρτζ. Είδομε. Τα φιλιά μου, καλή ακρόαση.

Για τα τραγούδια σου έλεγα η κόρο την AI, όχι η κοριτσάρα σου, το ξέρω. Βάλε λέει αυτό και δες λέει πώς ζωντανεύει. Την έχεις κάνει στο βίντεο κλιπ αυτή η τραγουδάρα, το κιτρινό μαύρη καρδούλα, που ακούγεται ένα μωράκι να τραγουδάει για τον Άρη. Το έχει κάνει ο Ιγκόρ και αυτό. Αφιέρωσε το λέει στον εξιντάρι, λέει, αν μπορείς. Φυσικά και μπορώ, ρε Ιγκόρ, πλάκα κάνεις. Και έχει βάλει φυσικά εν κινήση AI, έτσι. Στο βίντεο κλιπ είναι η κορούλα του. Η οποία κορούλα του λέει στην φωτογραφία που μου την έστειλε γυναικούκλα, λέγεται Ιζαμπέλα. Και είναι 1,5 χρονών. Γι' αυτό σας έλεγα πριν αυτό το ζυμαρούτσικο, το αφρατούτσικο νινί.

0: το οποίο είναι κούκλα. Από αυτή τη φωτογραφία, λέει, έβγαλα το βίντεο του τραγουδιού. Έτσι ακριβώς, Igor, το κατάλαβα όταν το είδα προχθές. Να σε καλά, Igor μου, τι ευχαριστείς. Αλίμονο, είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγουδάκι σου που έβγαλες για τον Άρη, έτσι, μέσω μιας παιδικής αγνής φωνούλας. Θα το βάλω λοιπόν, κάτσε λίγο να δω εδώ τι γίνεται. Ωραία, βάζουμε λίγο ένα pause ωραιότατο στο list που ακούμε για να ακούσουμε το τραγούδι του Igor, που αν δείτε το βίντεο κλιπ έχει βάλει μια φωτογραφία της κορούλας του και αυτή φυσικά είναι που πρωταγωνιστεί. Για ακούστε λίγο.
1: Με τη φανέλα τη χλυσή κλέχομαι στο δωμάτιο.
0: Είναι η

0: κύκλος μου, θεός του πολέμου. Το μας τελείωσε, πάμε για...
1: Τα φιλιά μου στον Δημήτρη, τον 964.
0: Δεν μπορώ να περιμένω την...
1: Από Αθήνα, λέει, για Θεσσαλονίκη, on the road. Είσαι, για να δω λίγο. Μου στέλνει τώρα μία φωτογραφία. Ακριβώς, είναι on the road και φυσικά ακούει Yellow Radio.
0: Εδώ ξανά.
1: Καλό δρόμο, Δημήτρη, την καλησπέρα μου. Καλό ταξίδι με το καλό. Προσοχή, έχεις την καλύτερη παρέα, το γέλο.
0: Σε κάθε γιορτή, άλλης για πάντα.
1: Καλό τιμόνι.

0: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε με το ωραίο το όνομα 481.
1: Μόνο Άλις.
0: Καλησπέρα λέει Μάριον. Ο Γιάννης λέει, ο οποίος ξυπνά τον κοιμόμενο αυτοκράτορα Άρη και μου στέλνει μια φωτογραφία από AI φυσικά. Ήρθε και πάλι αυτή η ώρα. Wake up του λέει ο Γιάννης. We are back. Την καλησπέρα μου Κωνσταντίνε. Να σε καλά φίλε μου. Because all I seem to think about is you. I don't know what to do. Και ο φίλος ο Κωνσταντίνος επίσης, ο Έτερος, με το ωραίο το όνομα 301. Αυτά να τα μαθαίνουν και να τα ακούνε λέει κάποιοι, λέει, μιας και είναι Γιάννος. Γεια σου Κωνσταντίνε μου.

Έλα ρε τριαντάφυλλε, πού είσαι ρε φίλε μου 472 better. Στο κυτρινό μαυρο Ντόρτμουντ. Τι θυμήθηκα λέει βρε Μάριον με το τραγούδι τώρα του Ιγκόρ που ακούσαμε με τη μικρούλα. Όταν πήγαμε λέει πρώτη φορά γήπεδο με την κόρη του και τώρα λέει πάει μόνη της. Και μου στέλνει φωτογραφιάρα με την κοράκλα, η οποία φυσικά κρατάει σημεάρα αριανάρα. Μικρούλα, τώρα μεγάλωσε, πάει μόνη της. Έτσι είναι φίλε μου. Να σου ζήσει κοράκλα τριαντάφυλλε. Τα φιλιά μου κυτρινό μαύρο, πραγματικά Ντόρτμουντ. Και σε εσένα και στην κοριτσά.

Ο φίλος ο Δημήτρης, ο 964, μου στέλνει ακόμη μια φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητο. Εδώ που είσαι τώρα, έφτασες? Δεν νομίζω, γιατί πριν ήσουν στο... από ό,τι βλέπω την φωτογραφία, ήσουν κοντά στο... Πειραιός, έτσι. Είδα την... την οδό. Τι ρε διακτηνίστηκες και είσαι τώρα στη Λεωφόρο Νίκης, θα μας τρελιάνεις. Τα φιλιά μου, Δημήτρη, καλώς ήρθες λοιπόν, αφού έφτασες. Μάλλον ήταν πιο παλιά η φωτογραφία, όταν ξεκίνησες. Είπα και εγώ τώρα μέσα σε μισή μια ώρα, να πούμε, από την Πειραιώς έφτασες σε Λεωφόρο Νίκης. Τι φάση, ο Γιόλβας είσαι. Can I stay for a while? Για να πάω λίγο και στο post, να δω εκεί αν έχουμε κάποια μηνύματα.

0: that's okay with you.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το ωραίο το τραγουδάκι αυτό, το οποίο δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, να σας πω και την πας αλήθεια. Λοιπόν, θα πάω να δω και στο post αν έχουμε κάποιο σχόλιο. Ναι, βεβαίως, αυτό βλέπω τώρα. Βεβαίως και έχουμε. Αλλά πριν το κάνω αυτό, θα βάλω λίγο την επόμενη τραγουδάρα, έτσι να ακούμε από The Weeknd το αγαπημένο, πολύ αγαπημένο Blinding Lights.

Καλώ τα παιδιά και στο post που το αφήνω πάντα παραμελημένο και τελευταίο. Ο Βαντζέλ, πρώτος και καλύτερος. Καλή εκπομπή, λέει κοριτσάρα. Δεν μπορώ να ακούω, λέει, λόγω δουλειάς. Αλλά το μηνυματάκι του το έστειλε έτσι να δώσει το παρόν, γιατί ξέρετε, έχω και απουσιολόγιο, έτσι. Μη γεμίζει με απουσίες. Γεια σου, Βαντζέλ, κυτρινόμαυρα μάταλα. Κρήτη, κυτρινόμαυρη Κρήτη μας. Ο Βαντζέλ που τώρα ανοίγει η σεζόν και καίγεται εκεί πέρα με τη μαγαζάρα του εκεί στα Μάταλα. Αν βρεθείτε Μάταλα, στο Μήλον της Έριδος. Αριανάκη, πετσί ο Βαντζέλ. Η αγαπημένη μου η Πόλα, ο Στέφος και ο Αγγελούκος μου στέλνουν ωραίο gift, The City of God Aris. Την καλησπέρα μου, παιδιά. Γεια σου, Πόλα μου.

Λευκοκία, γυναίκες σενάρια εδώ παρούσες. Βάμος λέει Θεάρα με μια τεράστια κόκκινη καρδούλα. Γεια σου Λουκία μου. Βάμος κοριτσάρε. Κοριτσάρες, κοριτσάρα. Έναν αχταρμάτο έκανα. Βγήκε. Και ο φίλος μου ο Μιχάλης. Καλησπέρα, καλή εκπομπή λέει Μάριον. Ο Μιχάλης ο οποίος εκτελεί λειτουργήμα μες στο Κλεάνθης Βικελίδης και σε όλα τα γήπεδα για τα άτομα με προβλήματα όρασης που έρχονται στο γήπεδο. Και κυρίες και κύριοι, ναι, τα άτομα που δεν μπορούν να δουν, κάνει μετάδοση του αγώνα ο Μιχάλης. Την καλησπέρα μου, γεια σου ρε Μιχαλιό. Να είσαι γερός να εκτελείς αυτό το έργο σου, το λειτουργήμα φίλε. Να είσαι γερός πραγματικά. Και έπαιρνε slow motion. Μας κόλλησε λέει. Όχι, το τραγούδι είναι έτσι. Και τώρα θα πάει γρήγορο. Η κοκκινομαλούσα, η ομορφιά μου, η Αντιγόνη μου από την κυτρινό μαύρη τούμπα. Με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες και τα χεράκια καρδούλες και της καρδιάς. Γεια σου Αντιγόνη μου και στους γονείς σου, τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο επόμενο τραγουδάκι που θα πάμε είναι ο αγαπημένος Michael Jackson με το ωραίο Billie Jean. Αλλά πριν πάμε στο τραγούδι, βλέπω εδώ τον ερωτικό μετανάστη, τον Στέφο, ο 846, το φιλαράκι μου, ο οποίος είναι στην μία και μοναδική κιτρινόμαυρη λευκάδα. Καλησπέρα, λέει Μαριών μου, από την κιτρινόμαυρη λευκάδα μου με 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες. Την καλησπέρα μου, Στέφο. Γεια σου, φιλαράκι μου. Βλέπω και ανεβάζεις παντζούρια, πράγματα. Έχει ένα μαγαζί. Δεν ξέρω, το δικό σου είναι, Στέφ. Δεν θυμάμαι, μου είχες πει. Και λέγεται πώς λέγεται. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να το λέει. Μία λέξη η οποία είναι αγαπημένη μου. Κάρμα. Αχ, αυτό το άτιμο το κάρμα. Κανέναν δεν αφήνει.

Είσαι πολύ τυχερός, Φαντομά. Κιτρινό μαύρο Όσλο. Μάκης. Στο παρατσάκ να πάρεις απουσία σήμερα. Καλησπέρα, λέει Μαριόν. Έτσι να οξυγονώσουμε λίγο και τον εγκέφαλο με τον... Το αβακάφρι, δεν το κατάλαβα αυτή τη φορά να το μεταγλωτήσω, να ξέρεις, να το μεταφράσω, μεσχέ. Δροσερή, αυτό, okay. Και με διάθεση στα ύψη. Καλή εκπομπή, καλή ενημέρωση, λέει, και φυσικά αργιανές ειδήσεις. Πάμε δυνατά και όχι απουσία. Με κιτρινό μαύρες καρδούλες, 6 στον αριθμό, 2 κόκκινες και 2 τριαντάφυλλα. Καλησπέρα, Μάκη, κιτρινό μαύρο Όσλο.

Κοίταξε να σου πω, Στέφο. Γεια σου, λέει Μαριών μου, Κάρμαλη. Ναι, αλλά μακάρι να ήταν δικό μου. Είμαι, λέει, μαρκαδόρος εκεί και υπεύθυνος πλέον μετά από 8 χρόνια. Και την καλύτερη δουλειά κάνεις, πίστεψέ με, διότι την σήμερον εποχή, αγαπητέ Στέφο, είναι χίλιες φορές καλύτερα να είσαι υπάλληλος, να δουλεύεις κάπου, παρά να δικιά σου επιχείρηση. Έτσι όπως τα έχουν κάνει δηλαδή. Θέλουν να τις σκοτώσουν όλες τις επιχειρήσεις. Ωραία λαϊβάκια κάνετε και στη Λευκάδα με το κάρμα. Πες τα αφεντικό, σε έχω κάνει πες τρελή διαφήμιση, πες στην Σαλόνικα, ε. Άντε μπράβο.

Ρε, εσύ τριαντάφυλλε. Τζον, συγγνώμη, το επίθετο είδα. 9.50, Γιάννη, τι είναι αυτά? Από πού είστε για να δω? Τι λες τώρα ρε φίλος? Α, τέτοια μου κάνετε και μου τρελαίνετε το εγκεφαλικό μου σύστημα. Εδώ ο φίλος ο Ιωάννης, ο 9.50, μου στέλνει κάτι φωτογραφιάρες, ντυμένος φυσικά στα κιτρινόμαυρα. Η μία με χιόνια με το καμάρι του το ένα και η άλλη είναι και με τα δύο τα καμάρια. Και μας λέει καλησπέρα από την κιτρινόμαυρη Πράγα, φίλες και φίλοι. Και πολεμικούς χαιρετισμούς. Τα φιλιά μας, Ιωάννη, στην κιτρινόμαυρη Πράγα, να σου ζήσουν τα ομορφόπεδα εδώ. Άνω Χαριλάου λέει τον Πατρικό. Κάτω Τούμπα. Έτσι. Εξανέκαθεν, αγαπητέ μου, η Τούμπα ήτανε και είναι κιτρινόμαυρη, λέμε. Να μου φιλήσεις τα μικρά σου, φίλος, να σου ζήσουνε να είναι γερά τα αριανάκια. Τα φιλιά μας εκεί, κιτρινόμαυρη Πράγα. Πού ήσουν εσύ, βρε Τζον, αφού έχω τις τρέλες μου εδώ. Λοιπόν, βλέπω και το ρολογάκι μου σιγά σιγά, άντε να σας χαιρετώ, μπαίνουμε τελική ευθεία. Και εσύ να σε καλά, Ιωάννη μου, να σε καλά, φίλε μου, να είστε γεροί. Βεβαίως και να το μεταφέρεις, Στεφ, αλήθεια. Ναι, δεν μου άρεσε όταν ήρθα στη Λευκάδα, η αλήθεια είναι, καθόλου. Δεν είχαμε περάσει καθόλου, ρε. Όλα στραβά, φίλε μου. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και τι να πρωτοπώ, αδερφέ. Να το μεταφέρεις. Άντε, άμα θα έρθω τίποτα σε κανένα χέροντα καμιά φορά, ποιος ξέρει, μπορεί να κάνω καμιά σκασιά με τον Παυλίτο εκεί κατά εκεί Λευκάδα. Αλλά αυθημερών δεν νομίζω να κάτσω. Αν και θα έρθω εκεί και μου λες κερασμένα και θα πιαστούμε εκεί να πίνουμε, με βλέπω να κοιμάμαι εκεί στη γέφυρα. Τραγουδάκι λήξης, να το απολαύσουμε. Νάουσα Ούλτρας, όσο θα ζω. Ενέρεση Μάκη, τι έγραψες, γελάει, αμάν λέει με τα γυαλιά. Θέλω να μου βάλεις λίτη λίμνη των Κύκνων. Τώρα μπήκε τραγουδάκι λήξης, ποια λίμνη Κύκνων βρε. Με εδώ και μπαλαρίνα. Α, μικρή πήγαινε μπαλέτο. Ναι. Μόνο γαλλικά έκανα στο σχολείο. Γαλλικά, μπαλέτο. Πιάνο δεν έκανα. Τώρα βάλθηκα να κάνω τραγούδι. Δεν βαριέσαι, ποτέ δεν είναι αργά. Καλό βράδυ, Στέφο μου. Και εγώ θα χαρώ πολύ.

Η καλησπέρα μου και στην κυτρινόμαυρη στον Τγκάρδι, ο κύριος Ερίκος που χειροκροτεί. Γεια σου κύριε Ερίκο μου. Βλέπω το ρολογάκι μου, 10 τάγκα. Την καλησπέρα μου και στον Εμίλιο το

0: Εμίλια, την καλησπέρα μου, φιλαράκι μου. Καλή βραδιά, Λεβάμο Αριανάρα. Γεια σου, ρε Εμίλια.
1: Πώς δεν σε άφησα στα πιστόλα. Σε ακολούθησα παντού φρίσκα.
0: Νομίζω το διάβασα όλα. Είμαι κομπλεντάν. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα ακόμα ένα καλησπέρα. Ποιο καλησπέρα, τι λέω. Κιτρινό μαύρο ντύλι είναι. Καλησπέρα για καλή βραδιά την Παρασκευή. Άι, Νταριανάρα. Τα μυαλά. Ακόμα ένα μάχημο κιτρινό μαύρο ντύλι λαμβάνει τέλος. Μάριο Συριώτου πίσω από το μικρόφωνο τις δύο προηγούμενες ώρες. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την αυριανή μέρα, όχι την επόμενη εβδομάδα. Κάτι έπαθε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο πέφτει 8 η ώρα το βράδυ. Ντάγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή σας. Ήσασταν fabulous once again. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον χορηγό της εκπομπής μου, το εστιατόριο Μπιλάκο στον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το πιο νόστιμο και ωραιότατο σουβλάκι. Μόνο το Greek σουβλάκος, μόνο στον Μπιλάκο. Θα του πείτε μόνο ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το ανάλογο δωράκι. Αλλιώς θα πάρετε το άλμπα μπαϊν. Εάν δεν πείτε ότι είστε από την Μάριο.
2: Πόσο θα ζω.
0: Γελάει η Ελένα. Καλώς τα παιδιά. Μην φύγετε, μην το κουνήσετε ρούπι, γιατί ακολουθεί εκπομπάρα για το επόμενο δίωρο. Βούλγαρη σφαγεία. Η Ελένα και ο Παγανώτης. Ή ο Παναώτης, όπως θέλετε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα, φιλούμπες, αργανά μου, φιλούμπες, και να μην σοβαρευτείτε ποτέ, γιατί είναι πολύ μεγάλη fucking παγίδα, λέμε.
1: Χιλιόμετρα θα γράφω.
0: Τα λέμε του μόρου στις 8. Bye, ciao.
1: Δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού πίσω.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
4: Σούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
10: Smart Finance.
9: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
10: Smart Finance.
9: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
10: Smart Finance.
9: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finacota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
13: Digital Markt.
12: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
13: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Yellow Radio 101,7. Σήμερα δεν θα την ακούσουμε την εισαγωγή. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για,
1: ακούτε,
0: για την εκπομπή μας.
1: Βούλγαρη σφαγεία.
0: Ακούμε Βούλγαρη σφαγεία. Ελεάνα Ιωαννίδου και Πάνο Στεφανίδη.
1: Πάνο Στεφανίδη.
0: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μας σήμερα. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό καλεσμένο. Εγώ δεν μπορώ να σου πω από χθες που μου το είπες. Προχθές δεν μπορώ να δουλέψω. Σκέφτομαι συνέχεια πώς θα το διαχειριστώ το τέτοιο. Οπότε θα τα κάνεις όλα εσύ. Εντάξει. Θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Ράμο στην εκπομπή μας. Τον επίτιμο πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα με διορθώνεις αν τα λέω
1: λάθος. Αντιπρόεδρος.
0: Επίτιμος αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος της Αρχής Διατήρησης Απορρίτου Επικοινωνιών.
1: Διασφάλισης
0: του απορρίτου των επικοινωνιών με πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του.
1: Ναι,
0: που αφορούν
1: εμείς
0: το
1: μάθαμε
0: ζήτημα
1: για του Predator, αλλά υπήρχαν και πολλοί άλλες πάρα πολύ σημαντικές.
0: Υπάρχουν και άλλες αποφάσεις οι οποίες αφορούν και εσάς που μας ακούτε, τον καθένα ξεχωριστά. Ξέρω ότι έχει αγώνα τελικό του conference, αλλά εμείς εδώ πέρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Το έχουμε ξεχάσει ότι έχει τελικό. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό καλεσμένο. Θα μας πει η Ελένα τώρα δύο πραγματάκια, τι θα ασχοληθούμε στην εκπομπή και θα...
1: Εντάχει τα νέα σε τίτλους και μετά, αφού κλείσουμε τον καλεσμένο μας, αν κλείσουμε πριν τις 12, λοιπόν, ελπίζω να μην μας ακούει τώρα, αυτά νέα που θα ενημερώσουμε και θα συζητήσουμε μετά. Πρώτα ότι στον Άριο Πάγο είχαν πάλι Taco Wednesday. Την προηγούμενη Τετάρτη έγινε αυτό βέβαια. Δεν προλάβαμε να τα πούμε όμως, γιατί εμείς ήμασταν την Τρίτη. Οπότε είναι Taco Wednesday. Όπως ξέρουμε, Taco σημαίνει Τζαβέλας Again Chickens Out. Δηλαδή ο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ξανά έκανε την κότα. Επίσης Global Summit Flotilla, Fast Track καθόρισης βουλευτών, Εθνική Άμυνα, Ελλάς, Δελφίνια Καμικάζη και στα αθλητικά νέα ξεχωρίζει τον ντέρμπι Κουμπάρου Ανιψιού.
0: Αυτό με το Fast Track, γιατί έχει μεγάλο, πολύ ζούμι από πίσω.
1: Πολύ, και έχουμε βέβαια αυτό που είχαμε προβλέψει εμείς σαν Κασάνδρες για το... Εμείς το είχαμε προβλέψει ότι θα γίνει και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το θέμα των απαγωγών και των παράνομων παρεπροωθήσεων προσφύγων και μεταναστών, αλλά τελικά μας ήρθε με αφορμή το Fast Track. Θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια.
0: Επανερχόμαστε σε λίγο με τον καλεσμένο μας.

0: Δεν χρειάζεται να το καθυστερούμε πολύ πολύ. Έχουμε τον κύριο Ράμο στη γραμμή μας. Κύριε Ράμο, μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
0: Κύριε Πρόεδρε, μεγάλη μας τιμή.
2: Ακούω λίγο στο βάθος ή μόνο το δικό μου ακουστικό είναι?
0: Μόνο το δικό σου ακουστικό.
1: Καλησπέρα, Χαρά.
2: Εγώ καλησπέρα. Τώρα πρέπει να διορθώσουμε λίγο τα ακουστικά μου, γιατί δεν ακούω σχεδόν τίποτα.
0: Κύριε Πρόεδρε, αλλά έχουμε μεγάλο τρακ που σας έχουμε στην εκπομπή, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες του ραδιοφώνου ή της δημοσιογραφίας. Χομπίστες του ραδιοφώνου είμαστε και η εκπομπή μας έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν είναι δηλαδή για ομάδες ή για τέτοιο αντικείμενο και μας τιμάτε με την παρουσία σας σήμερα.
1: Κοιτάξτε, όχι, μην το βλέπετε έτσι, είναι Χαρά μου. Δεν υπάρχει τίποτα το επίφοβο σε μένα. Μην έχει κανένα τρακ. Δεν είμαι τέτοιος τύπος για να πέσεις προκαλώ τρακ.
0: Εγώ πάντως από την πορεία που βλέπω τη δική σας διαπιστώνω, έχω ένα θαυμασμό απέναντι στο πρόσωπό σας και δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό τώρα στον κόσμο, αλλά αυτό ισχύει. Η στάση σας σε πάρα πολλά ζητήματα όσο ήσασταν στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, αλλά και στο... και σε ό,τι αφορά τώρα τα πρόσφατα δεδομένα με τις υποκλοπές, με τον αντιεισαγγελέα του Αρίου Πάγου και όλα έχουν προκύψει, είναι πράγματα τα οποία μπορώ να πω ότι η στάση σας μας δίνει κουράγιο.
1: Σας ευχαριστώ για την κουβέντα σας. Με συγκινεί αυτό που λέτε. Εγώ απλώς και στην ΑΔΑΕ και τώρα θέλω να λειτουργώ ως ένας ενεργός πολίτης και όταν ασκούσα καθήκοντα σαν ένας κρατικός λειτουργός που έκανε το καθήκον του και τίποτα περισσότερο από αυτό.
2: Κύριε Πρόεδρε, έχω έναν φίλο ο οποίος παίζει ποδόσφαιρο, είναι αμυντικός και μου είπε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και ο μεγαλύτερος φόβος του για την άμυνα είναι ο επιτελικός μέσος, το δεκάρι που λέμε. Εσείς πιστεύετε ότι αντίστοιχα μπορεί να είναι εχθρός για τη δημοκρατία το επιτελικό κράτος?
1: Το επιτελικό κράτος αυτό καθεαυτό δεν είναι ούτε εχθρός ούτε φίλος. Σημασία έχει πώς, τι εννοούμε με το επιτελικό κράτος και πώς οι διάφορες υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται στο επιτελικό κράτος μπορούν να ελέγχονται σύμφωνα με τον νόμο από τα αντίβαρα εξουσία τα οποία έχει ορίσει ο νόμος. Παραδείγματος χάρη, αν μην είναι να μιλήσουμε για την ΕΕΠ, η ΕΕΠ ελέγχεται από την ΑΔΑΕ, γενικότερα η δικαιοσύνη οφείλει να ελέγχει τη λειτουργία των κρατικών οργάνων. Οπότε όταν δεν λειτουργούν αυτά τα αντίβαρα και όταν η δικαιοσύνη δεν φαίνεται να εκπληρώνει τελικά την αποστολή της να διελευκάνει στο βάθος όλες τις υποθέσεις, τότε υπάρχει κίνδυνος. Κίνδυνος για το κράτος δικαίου και κατ' επέκταση για τη δημοκρατία.
2: Ενδιαφέρον αυτό και πολύ ενδιαφέρον κιόλας το θέμα των ανεξαρτήτων αρχών. Όταν δημιουργήθηκαν, δεν σας κρύβω ότι ένιωθα συγχρόνως αισιοδοξία και ένα μικρό ενδιασμό. Αισιοδοξία γιατί επιτέλους θα είχαμε κάποιες αρχές οι οποίες θα ήταν τελείως ανεξάρτητες από την εκτελεστική εξουσία και γενικώς από όλα τα πλοκάμια της εξουσίας, αλλά συγχρόνως η δημιουργία των ανεξάρτητων αρχών μετέφερε την εξουσία σε που δεν ήταν ελεγχόμενα από την πραγματική εξουσία, δηλαδή το λαό, από όπου πηγάζουν όλες οι εξουσίες, όπως έχουμε πει πολλές φορές σε αυτό το ραδιόφωνο. Αυτό είναι γεγονός, δεν είναι αξιακό, είναι πραγματικό. Και ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο προϋπόθεση είναι μια λειτουργούσα ευνομούμενη δημοκρατία για να επιτελέσουν το έργο τους αυτές οι αρχές? Πόσο, δηλαδή, φτάνει μόνο η δικαιοσύνη ή πρέπει και αυτές οι αρχές να έχουν έναν αντίστοιχο ρόλο, το ίδιο αποτελεσματικό, όπως θα έπρεπε δηλαδή να είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης?
1: Κοιτάξτε, η σύλληψη των ανεξαρτήτων αρχών είναι αυτή ακριβώς. Είναι ένα θεσμοί που ήρθαν από την Ευρώπη και από την Αμερική και σκοπό έχουν να αφαιρέσουν, να ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση, τη διοίκηση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των συνταγματικών αρχών, ατομικών δικαιωμάτων και για να μπορεί να υπάρχει μία αμεροληψία και να μην ταυτίζει το έλεγχο με τον ελεγχόμενο. Είναι αυτό που λέμε αντίβαρα εξουσίας. Η σύλληψη ήταν αυτή. Και δεν τους ανετέθησαν γενικώς καθήκοντα πολλά και διάφορα, τους ανετέθησαν καθήκοντα προάσπισης θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων που κατοχύρουν το Σύνταγμα. Και, δόθηκαν εγγύησεις ανεξαρτησίας για να μπορούν ακριβώς να κάνουν ανεπηρέαστη τη δουλειά τους. Τώρα το πώς αν αυτό έγινε στην Ελλάδα και αν λειτουργήσε είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό που είπα ότι δεν ελέγχονται, ελέγχονται. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, λογοδοτούν στην Επιτροπή Θεσμών.
2: Σωστά. Εκεί που θέλατε να πάτε και δεν σας άφησαν.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι ως θεσμός, ως σύλληψη, είναι μια σύλληψη δημοκρατική, μια σύλληψη αντιβάρων, η εξουσία να μπορεί να ελέγχεται, γιατί η εξουσία που είναι ανέλεγκτη τίνει στην αυθαιρεσία. Όταν δε ο ελέγχος και ο ελεγχόμενος ταυτίζονται, όπως θα συνέβαινε αν ένα υπουργείο έκανε τις αρμοδιότητες αυτές, δεν θα ήταν αποτελεσματικό. Και γι' αυτό έχουν λειτουργήσει και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα δυστυχώς όταν λειτουργήσαν με βάση νομοθετικά καθεστώτα τα οποία αλλάζουν συνεχώς, και 5 από αυτές μπήκαν στο Σύνταγμα για να είναι κατοχυρωμένες, να μην μπορούν να καταργηθούν ούτε από τον νόμο. Δυστυχώς όμως το ελληνικό πολιτικό σύστημα, και όχι μόνο τώρα, από τότε που υπάρχουν εξάρτητες αρχές, δεν είναι συμφιλειωμένο με κριτικές φωνές. Δηλαδή όταν ασκείται κριτική είτε με βάση πράξης των αρχών είτε από ενέργειές τους, υφίστανται επιθέσεις. Και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο που κάνει δύσκολη τη λειτουργία τους. Είναι υποστελεχωμένες, ακραία υποστελεχωμένες και ακραία υποχρηματοδοτούμενες. Λοιπόν,
2: άλλος ένας τρόπος να μην έχουν εξουσία, αν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι, γιατί όταν δεν έχεις τα μέσα που χρειάζεται, παραδείγματος χάρη η ΑΔΑΕ είναι μια αρχή η οποία ελέγχει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αν δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. Όταν έχεις μικρό προϋπολογισμό και πρέπει να ζητάς από το Υπουργείο Δικαιοσύνης λεφτά για να κάνεις αυτά που τα στοιχειώδη που πρέπει, να δώσεις μισθούς στο προσωπικό, να καλέσεις επιστήμονες, με συγχωρείτε, να μετακαλέσεις επιστήμονες οι οποίοι έχουν ειδική γνώση για να είναι στην αιχμή της τεχνολογίας και δεν έχεις ελκυστικούς μισθούς, όταν έχεις πολύ λίγο προσωπικό, ήδη έχεις ένα μείον. Όταν όμως η περίπτωση της ΑΔΕ έδειξε και συνεντοχές του ελληνικού πολιτικού συστήματος, όταν ξεκίνησε να κάνει ελέγχους, αμέσως εξαπολύθηκαν επιθέσεις από την Υπηρεσία της Δικαιοσύνης, από υπουργούς, από βουλευτές, υβριστικές, απειλές και μια ολόκληρη σειρά που τα ζήσαμε τότε, όπως επίσης υπέστη επιθέσεις ο συνήγορος του πολίτη όταν κάλυψε αυτά που είχαν γίνει στο ναυάγιο εξωτερικού που πνίγηκαν 650 άνθρωποι.
2: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Όποιος ελέγχει την εξουσία, φαίνεται ότι κάτι παθαίνει η εξουσία και του επιτίθεται με όλα τα μέσα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι τότε υπήρξε και μια περίεργη μεταστροφή και στα μέσα ενημέρωσης, διότι στην αρχή για κάποια μέσα ενημέρωσης ήσασταν, δεν ξέρω εγώ, ο κακούργος που αποκάλυψε τα μυστικά, και τα ίδια μέσα ενημέρωσης όταν μάθανε ότι παρακολουθούνταν ο πρόεδρος της δικής μας ομάδας, λέω τώρα, ξαφνικά, όταν αποκαλύψατε ότι ανάμεσα αυτούς που παρακολουθούνταν ήταν και ο πρόεδρος της δικής μας ομάδας, άρα και κάποιος άλλος που μιλούσε μαζί του, ξαφνικά αλλάξανε στάση και επιτέλους ήρθανε με το δίκαιο, με το αυτονόητο, το λογικό.
0: Μέχρι να θυγούν τα δικά τους συμφέροντα δηλαδή.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε, να θυμίσω ότι είχαν υπάρξει δημοσιεύματα στα νέα ή στο βήμα, δεν θυμάμαι, περί τα τέλη του 22, που λένε ότι ο Ράμος, και πιο πριν μάλλον, όχι, πριν ξεκινήσουν οι αποκαλύψεις, πριν ξεκινήσουν οι ανακαλύψεις μας, ότι ο Ράμος θέλει να ελέγχει για να ενημερώνει τους τζιχαντιστές και τους τρομοκράτες που παρακολουθούνται. Γιατί είχε γίνει μια ολόκληρη, είχα κάνει μια ανάρτηση όπου έλεγε ότι μια διάταξη η οποία έχει περάσει στον νόμο και η οποία απαγορεύει την ενημέρωση των πολιτών που έχουν παρακολουθηθεί τα τηλέφωνά τους, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κατά ορισμένες προϋποθέσεις, βέβαια, όχι έτσι. Ότι αυτό ήταν από μέρους μου προσπάθεια να ενημερώνει εγκληματίες και τζιχαντιστές. Λοιπόν, μετά όταν έγινε αποκαλύψεις και βγήκαν υπόθεση Κουκάκη, υπόθεση Ανδρουλάκη.
0: Οι εγκληματίες και οι τζιχαντιστές είναι αυτοί, δηλαδή, έτσι.
1: ναι, οι τζιχαντιστές. Διότι καταρχήν μπερδεύανε την παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας με την παρακολούθηση για λόγους. Καταπολέμηση εγκληματικότητα.
2: Και φάνηκε πολύ ωραία έτσι όπως τον μπερδεύανε, ότι τους ξέφυγε αυτό, αυτή η λεπτομέρεια. Οπότε να είναι καλά οι άνθρωποι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που διερεύνησε ποινικά αδικήματα, έχει όχι θέματα εθνικής ασφάλειας, και έτσι μπορέσαμε να φτάσουμε σε διάφορες αποκαλύψεις που δεν θα ξέραμε αλλιώς.
1: Ναι, κοιτάξτε, να πω κάτι ακόμα. Όταν υπήρξε κάποια στιγμή, έγινε το σκάνδαλο, έγινε φανερό και διαδόθηκε, το Σεπτέμβριο του 22 τα νέα γράψανε υποκλοπές τέλος, τελειώσαμε. Ξαφνικά είπαν ότι παρασχοληθήκαμε. Μετέπισε σιωπητήριο και αργότερα βεβαίως, δεν ξέρω τι έγινε, άλλαξε η στάση των εφημερίδων και άρχισαν πάλι να λένε τις αποκαλύψεις, όταν άρχισαν να βγαίνουν, και ήταν φανερό πλέον ότι γινόταν αυτή όλη η ιστορία και την παρεμβίση του πολίτη των επικοινωνιών. Αυτό δυστυχώς, σύν το γεγονός ότι πολύ συχνά ο τύπος εργαλειοποιεί ανάλογα με συγκεκριμένα συμφέροντα τα θέματα αυτά, δεν βοηθά στην ενημέρωση, την αντικειμενική ενημέρωση.
2: Ναι.
0: Εγώ βλέπω δυστυχώς ότι αυτό το πράγμα συνιστά κατάλυση του πολιτεύματος, η παρακολούθηση των πολιτών χωρίς να πληρούνται οι προδιαγραφές του νόμου, οι λόγοι εθνικής ασφάλειας, να παρακολουθούνται δηλαδή οι υπουργοί, ο αρχηγός του στρατεύματος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα παιχνίδια αυτά τα πράγματα για να παίζει ο οποιοσδήποτε. Και πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, αναρωτιέμαι πώς... πραγματικά αναρωτιέμαι, προσπαθώ να κάνω εικόνα πώς θα νιώσατε όταν διαπιστώνατε τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, για να κάνουμε διόρθωση. Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν παρακολουθήθηκε, δεν διαπιστώθηκε τέτοιο πράγμα.
0: Α, okay.
1: Δεν υπάρχει πρόεδρος. Όντως όμως τα υπόλοιπα πρόσωπα που είπατε διαπιστώθηκε ύστερα από ελέγχους που κάνουμε ότι παρακολουθούνται. Ενημερώθηκε, επιχείρησα να ενημερώσω τη Βουλή για να είμαι εντάξει και να μην χαρακτηριστώ ότι διακατέχομαι από κομματικό πατριωτισμό εναντίον της κυβέρνησης. Η Βουλή αρνήθηκε να την ενημερώσω. Ενημέρωσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσης, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είχε θέσει ένα αίτημα σύμφωνα με τον νόμο, το οποίο το φύρμασε τον νόμο, δεν έκανε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο, και εξαπολύθηκε πρώτα απ' όλα η επίθεση από τον εισαγγελέατορο υπάγου, ο οποίος κατέληξε στη μια γνωμοδότηση του κύριου Τουγιάκο τον Ιανουάριο του 23, που είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι αν συνεχίσετε να κάνετε ελέγχους θα βρεθείτε στην ενδεχομένως κατηγορούμε για κατασκοπία. Απειλή ανοιχτή, απειλή σαφής, απειλή σταματήστε να κάνετε ελέγχους. Και μετά, όταν έγινε η ενημέρωση δημόσια μέσω του αρχηγού, του τότε αρχηγού αξιωματικής ελευθερίας, εξαπολύθηκε εναντίον μου ένας οχετός από υπουργούς, από οχετός ύβρεων, της φήμησης, απειλών, από βουλευτές, πρωτοφανή πράγματα τα οποία δείχνουν έλλειψη σεβασμού στους ανεξάρτητους θεσμούς και τελικώς το ίδιο το Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα τα προβλέπει. Τις εξουσίες της ΑΔΕ και την ανεξαρτησία της την προβλέπει το ίδιο το Σύνταγμα. Καταλά, τίποτε λιγότερο.
0: Πάντως, κύριε Πρόεδρε, η δική μας η αίσθηση, και η δική μου η αίσθηση, αλλά και νομίζω και είναι και πάρα πολύ κόσμου, είναι ότι έχουμε ένα έλλειμμα δικαιοσύνης στη χώρα μας, και σε ό,τι αφορά και την λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, αυτό που θα σας πω είναι πιο προσωπικό τώρα, επειδή έχω ασχοληθεί επί χρόνια με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχω φτάσει σε σημείο να κάνω καταγγελίες, να βγαίνουν αποφάσεις είτε θετικές είτε αρνητικές, μετά από πάρα πολύ χρόνο που εξετάζονται οι καταγγελίες, με αποτέλεσμα όταν θα βγαίνουν οι αποφάσεις να έχουν περάσει 10 χρόνια από το καταγγελόμενο συμβάν, να πηγαίνουμε στα διοικητικά εφετία και να έρχεται ο συνάδελφος από την Επιτροπή και να λέει δεν έχουμε προσωπικό και δεν προλαβαίνουμε να καταθέσουμε προτάσεις και σημείωμα στο διοικητικό εφετείο με τις θέσεις μας. Και αυτό που έχω βιώσει, κύριε Πρόεδρε, εκεί πέρα, είναι ότι ψάχνοντας το, βλέπω ότι πάλι υπάρχει πολιτική παρέμβαση στην τοποθέτηση των ανθρώπων που θα στελεχώσουν μια ανεξάρτητη αρχή. Και νομίζω πως η δική σας στάση σε όλο αυτό που έγινε αποτελεί δυστυχώς την εξαίρεση στον κανόνα που υπάρχει, ότι οι επιτροπές μάλλον εξυπηρετούν, οι αρχές μάλλον εξυπηρετούν. Αυτό που έγινε με εσάς τώρα, η αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης του Predator ή ακόμα και η αποκάλυψη της απόφασης που βγάλατε, που μπράβο σας κιόλας για το σκάνδαλο με το χακάρισμα στο λογισμικό ιδιωτικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που χακαρίστηκαν εκατομμύρια συνδρομές.
1: Αυτό ναι, ήταν, ναι, αυτό ήταν με μπες και τα γέλια, ναι. Αυτό είναι παλιότερο γεγονός. Ναι, αυτό, κοιτάξτε, αυτά όλα που λέτε δεν είναι μπράβο, είναι αρμοδιότητες. Εκείνο το οποίο δεν γίνεται κατανοητό είναι ότι σκέφτηκαν αρμοδιότητες όταν προβλέπει ο νόμος. Το φοβερό στη χώρα αυτή είναι ότι όταν εφαρμόζεις τον νόμο, εάν κάποιος στήγεται, αμέσως εξαπολύεται εναντίον σου ένας χήμαρος δυσφήμισης, που είναι και λίγο δύσκολο να τον πολεμήσεις, γιατί ούτε μπορείς κάθε μέρα να κάτσεις να διαψεύεις και να ασχολείσαι, και δεν έχεις και τη δύναμη στον τύπο που έχουν άλλοι. Τώρα, σε αυτό που είπατε για τις ανεξάρτητες αρχές, υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι ανεξάρτητες αρχές δεν είναι όλες συνταγματικά κατοχυρωμένες. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι, προβλέπεται από τον νόμο και είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση, ενωσιακή υποχρέωση. Οι επιλογές των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών που είναι πέντε, είναι η Αρχή Διασφαλίσεως Απορρίτου των Επικοινωνιών, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Συνήγορος του Πολίτη, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση και το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το ΧΕΠ, γίνεται κατά το Σύνταγμα με μια διαδικασία από τη Βουλή.
2: Ναι.
1: Από
2: στην εκλογή του Προέδρου όμως, κύριε Πρόεδρε, γιατί όταν έρχεται μετά η ώρα ο Πρόεδρος να κάνει τη δουλειά του, έχει ανθρώπους.
1: Αυτό σας λέω. Υπάρχουν διοικητικά συμβούλια που διοικούν αυτές τις αρχές. Αυτά τα μέλη και ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη επιλέγονται από τη Βουλή.
2: Και με μεγάλη πλειοψηφία. 4/5 μου φαίνεται.
1: Ναι, παλιά ήταν 4/5, τώρα έχουν γίνει με αναθεώρηση του 19/3.
2: Ναι, 3/5, ναι. Αλλά εσείς εκλεγήκατε με 4/5.
1: Εκλέγει με το παλαιό καθεστώς, που ήταν...
2: τεράστια συνένεση.
1: Ακριβώς. Ήταν όλα τα κόμματα, εκτός από τη Χρυσή Αυγή.
2: Όλα τα κόμματα τέλεια. Η Χρυσή Αυγή, είπαμε, είναι συμμορία τέλεια.
1: Εντάξει, ναι. Θέλω να πω ότι υπήρχε μια συνένεση με τον πρόσωπό μου και κανονικά έτσι ήταν. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς πολύ συχνά οι επιλογές δεν γίνονται με κριτήριο την επιστημοσύνη ή την αναγνωρισιμότητα στον επιστημονικό τομέα του επιλεγόμενου, αλλά λειτουργούν οι κομματικές εφεδρίες. Να επιλέξω αυτόν ο οποίος θέλω να τον βολέψω, έναν φίλο μου κομματικό. Έχουν γίνει πολλά τέτοια. Δεν λέω ότι πάντα είναι έτσι, αλλά πολύ συχνά γίνονται και έτσι. Επομένως, δεν είχα εγώ την πλειοψηφία πάντα να κάνω αυτά που
2: μπορούσα. Ακριβώς.
1: Αλλά το χειρότερο είναι το εξής, ότι όταν υπήρξε τέτοιο θέμα και ζήτησαν επιβληθεί κύρωση στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και κατέθεσα εισήγηση, άλλαξε μέσα σε ένα 24ωρο η σύνθεση της αρχής, της ΑΔΕ, με πλειοψηφία μικρότερη από αυτήν που ορίζει το Σύνταγμα. Προσέξτε, το Σύνταγμα λέει 3/5, το 16 στο 27 είναι 3/5 και δεν έχει συγκεντρωθεί ο αριθμός. Βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής στρογγυλοποίησε τον αριθμό και είπε ότι δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία, αλλά εμείς το ερμηνεύουμε ότι συγκεντρώθηκε και κατά παραβίαση του Συντάγματος, αριθμητικών δεδομένων του Συντάγματος, άλλαξη.
2: Το έχουμε ξαναδεί αυτό, έτσι. Είναι σύνηθες φαινόμενο. Ναι, βέβαια.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό το γεγονός.
2: Ναι. Και το έχουμε

0: πλάσμα που το Σύνταγμα ορίζει. Και μέσα σε λίγες ώρες βγάζει και η Υπουργός Δικαιοσύνης την απόφαση και σε λίγες ώρες πάει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Και ανατρέπεται τελείως η σύνθεση της ΑΔΑΕ. Και φυσικά δεν περνάει η εισήγησή μου. Και καμία σημαντική εισήγησή μου έκτοτε.
1: Αυτά βλέπει ο κόσμος.
0: Αυτός είναι ο σεβασμός στην ανεξαρτησία των αρχών. Καταλαβαίνει, είναι η γελιοποίηση και εργαλειοποίηση των συνταγματικών διατάξεων.
1: Πέρα από τις αρχές όμως τώρα βλέπουμε και την... βγήκε μια απόφαση από το Μονομελές Πλημμυριωτικείο Αθηνών σε ό,τι αφορά το ζήτημα των υποκλοπών.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε πάλι ότι ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος αποδεικνύεται ότι τελικά είχε εμπλοκεί στην υπόθεση, γιατί ο ίδιος είχε υπογράψει πολλές από τις εντολές, ναι, παρακολούθησης, αποφασίζει ο ίδιος μετά να πάει την υπόθεση ξανά στο αρχείο, χωρίς να εξετάσει από ό,τι λέγεται και από ό,τι ακούγεται παρά έξω αν υπάρχουν νέα στοιχεία. Και βλέπουμε τον κύριο
2: Κεσέ. Το εξέτασε και είπε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία.
1: Εγώ βλέπω ότι ο κύριος Κεσέ, ο συνάδελφός μας που εκπροσωπεί, νομίζω, τον κύριο Κουκάκη.
2: Και άλλους 10. Ναι.
1: Ο άνθρωπος οδύρεται. Του έστειλε, λέει, μήνυμα ότι να έρθω να σας φέρω τα νέα τα στοιχεία που προκύψανε από τη δικογραφία του Μονομελούς Πλημμυριωτικείου. Και
2: αυτό πάει σε αυτό που είπε ο κύριος Ράμος πριν.
1: Από ό,τι ξέρω, κύριε Πρόεδρε, το σχολιάσατε και δημόσια.
0: Κοιτάξτε, ναι.
2: Ο ελεγχόμενος να είναι συγχρόνος και ο ελέγχων. Αυτό γίνεται συχνά ή ήθιστε ένας δικαστής να αποφασίζει σε υπόθεση όπου εμπλέκεται? Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Έχουμε ξαναζήσει το μια υπόθεση να είναι συγχρόνος ιδιωτική και να αφορά την εθνική ασφάλεια?
0: Κοιτάξτε, αυτά όλα που ζούμε είναι λίγο πρωτότυπα, το λέω με την κακή έννοια. Πρώτα απ' όλα, εδώ πέρα έγινε το εξής. Υπήρξε μία προηγούμενη απόφαση της προηγούμενης εισαγγελέας του Ρίου Πάγου, η οποία επικύρωσε μια απόφαση του αντισαγγελέα του κ. Ζήση, ναι, ο οποίος είχε κλείσει την υπόθεση. Είχε παραπέμψει για τις υποκλοπές 4 ιδιώτες, οι οποίοι ήταν επιχειρηματίες ιδιώτες μιας εταιρείας που εμπορευόταν πειρατικό λογισμικό που κάνει τις παρακολουθήσεις, που είναι παράνομο, παράνομες ιδιώτες, για πλημέλημα, και πήγε στο δικαστήριο. Το δικαστήριο, το Μονομελές Πλημμυριωτικείο, έκανε μια τετράμινη εξοργιστική έρευνα, κατατέθεσαν μαρτυρίες.
2: Είχατε καταθέσει κι εσείς αυτό το δικαστήριο?
0: Εγώ είχα καταθέσει, βεβαίως. Είχα καταθέσει 4 ώρες και ήταν, πώς να σας πω, κάνανε πολύ ευσυνείδητη τη δουλειά. Και ο εισαγγελέας της έδρας και ο δικαστής που έβγαλε την απόφαση. Και εκεί αποκαλύψαν ένα σωρό πράγματα. Και οι δικαστές καταδίκασαν τους 4 σε ποινές για το πλημέλημα, αλλά είπανε ότι εδώ υπάρχουν και άλλα πράγματα και πρέπει να διερευνηθούν. Ποια είναι αυτά? Εδώ πέρα ενδεχομένως τεκμηριώνεται το κακούρημα της κατασκοπίας. Όταν δηλαδή παρακολουθεί ένας ιδιώτης με ένα παράνομο λογισμικό, κυρατικό, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, υπουργού Εθνικής Άμυνας, εξωτερικών, στρατιωτικών, σημαίνει ότι μαζεύει πληροφορίες εμπιστευτικές και απόρριτες που προκύπτουν από τα τηλεφωνήματα. Αυτό εμπίπτει στην αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της κατασκοπίας, ναι, που είναι βαρύδα το αδίκημα. Πρέπει, λένε, να διερευνηθούν. Δεν πρέπει να κλείσουν με 4 ιδιώτες. Πρέπει να γίνει πλήρης έρευνα, λέγοντας τι πρέπει να ερευνηθεί. Και επιπλέον είπαν υπάρχουν συμμέτοχοι. Υπήρχε ένας κύριος από την κάρτα την πιστωτική του οποίου είχε πληρωθεί ένα ομαδικό μήνυμα που εστάλει στα κινητά τηλέφωνα διαφόρων προσωπικότητων, και αυτός ο κύριος δεν ενοχλήθηκε. Και ενώ βγήκε μια τέτοια απόφαση τεκμηριωμένη με 1600 σελίδες, η οποία το έστειλε ο κύριος εισαγγελέας του Ρίου Πάγου, ο οποίος πρώτον, όπως είπε ο κύριος Στεφανίδης, είχε ο ίδιος, είχε θέση επίσημη, είχε θέση, ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ την περίοδο εκείνη που είχαν γίνει οι πρώτες αποφάσεις παρακολούθησης από την ΕΕΠ, και τον ενεπλέκετο στην υπόθεση αυτή. Και άρα υπήρχε λόγος αυτοεξαιρέσεως, υποχρέωση. Όχι μόνο δεν αυτοεξαιρέθηκε, αλλά είπε δεν ανέκυψε τίποτα καινούριο. Επομένως δεν χρειάζεται να το ψάξω, με μια αιτιολογία εντελώς ανεπαρκή κατά τη γνώμη μου, και για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Επιτρέψουμε να σας πω, γιατί μιλάω πολύ, αλλά...
1: Όχι, όσο θέλετε.
2: Εμείς λατρεύουμε να σας ακούμε.

0: Αν μπορεί να σας, να σας κρατήσουμε
1: εμείς
0: και όσο γίνεται περισσότερο.
1: Είναι η πρώτη φορά που δεν μιλάμε τόσο πολύ στην εκπομπή μας, να ξέρετε.
2: Απλώς αυτό να σας πω, για να καταλάβετε τι έγινε, και το έχει πει ο κύριος Κεσές και άλλοι, ότι δεν είναι δυνατόν ένα τόσο τέτοιο σοβαρό θέμα να μην διερευνάτε καν. Δεν είπε κανείς να βγάλουμε συμπέρασμα ότι είναι κάποιος ένοξης, ναι. Να διερευνηθεί.
0: Να διερευνηθεί.
2: Αν πάω, ακριβώς, αν εγώ πάω με την κυρία Ιωαννίδη, με τον κύριο Στεφανίδη, είπα τη δυο σας έξω από ένα στρατόπεδο και φωτογραφηθείτε, θα σκέψουν αμέσως, θα συλλάβουν και δεν
0: γίνει. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, ναι.
2: Προκαταρκτική εξέταση, προκαταρκτική ποινική εξέταση, να δούμε πώς κρύβεται πίσω από αυτό κατασκοπία. Και εδώ έχουμε βεβαιωμένα γεγονότα παρακολουθήσεως τηλεφώνων πολιτιακών αρχών, πολιτιακών οργάνων ανώτατων, και λέει δεν υπάρχει θέμα, δεν το ψάχνουμε. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι εντελώς ακατανόητο. Είναι μια πράξη που έχει ξεσηκώσει μια θύελλα αντιδράσεων.
0: Μέχρι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, που είναι ένα πολύ σοβαρό θεσμικό όργανο, που δεν θυμάμαι ποτέ να έχει βγάλει τέτοια ανακοίνωση.
1: Όχι. Όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι αντέδρασαν.
2: Μίλησε για εκτροπή και άλλοι δικηγορικοί σύλλογοι.
0: Ναι, ναι.
2: Για εκτροπή, και όχι μόνο αυτό. Ζήτησαν και μέχρι φτάσουν να ζητήσουν και την παρέτησή του. Ναι. Και εκεί βέβαια βγήκε η Ένωση Εισαγγελέων και άρχισε να κατηγορεί τον σύλλογο. Θέλω να πω ότι αυτά είναι ενέργειες οι οποίες μόνο καλό δεν κάνουν στο κύρος της δικαιοσύνης. Και ο κόσμος που τα βλέπει αυτά, βλέπει τη Βουλή ότι δεν παραπέμπει υπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπει ότι η Βουλή αρνείται να κάνει εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, διότι επικαλείται μια πλειοψηφία 151.
0: Ναι, εν τω μεταξύ στην προηγούμενη εξεταστική με 121 πέρασε.
2: Ακριβώς. Δηλαδή είναι πράγματα, μέσα στα μάτια μας γίνονται πρωτοφανή πράγματα.
0: Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο λέμε με τον Πάνο, δεν μας λένε πλέον δεν είναι αυτό που νομίζετε, μας λένε δεν είναι αυτό που βλέπετε.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ εκπλήσωμαι. Ποτέ δεν ήταν τέλεια τα πράγματα στη δικαιοσύνη ούτε στην Ευρώπη. Πάντα υπάρχουν προβλήματα σε μια δημοκρατία. Εδώ αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια είναι πρωτοφανή. Δηλαδή δεν είναι κανείς να είναι ούτε φανατικός, ούτε... Είναι φανερό πλέον ότι υπάρχουν προσπάθειες συγκαλύψεως όταν εμπλέκονται πρόσωπα, υπουργοί, όταν εμπλέκονται ισχυροί της κοινωνίας αυτής, και η δικαιοσύνη δεν δίνει την ασφάλεια στον κόσμο ότι θα σταθεί και απέναντι στους ισχυρούς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας
0: ρωτήσω
1: κάτι.
0: Γιατί και η δικαιοσύνη είναι ανίσχυρη από τη στιγμή που οι πρόεδροι, οι ανώτατοι δικαστικοί ορίζονται από τη Βουλή με την πλειοψηφία που έχει η κυβέρνηση ουσιαστικά, έτσι, από την κυβέρνηση δηλαδή. Από την κυβέρνηση διορίζονται. Ναι, τον μπέρδεψα, έχετε δίκιο. Διορίζονται κατευθείαν από την κυβέρνηση. Οπότε, πώς μπορούμε... Έτσι, ο απλός κόσμος, και αυτό γινόταν πάντοτε, δεν είναι κάτι καινούριο. Το Σύνταγμα το προβλέπει από το 1975, έτσι. Αλλά δεν είχαμε ποτέ κάποιον δικαστικό λειτουργό, μέχρι τώρα δηλαδή, που, ας πούμε, να βγάζει ανακοινώσεις εναντίον των γονέων των Τεμπών. Γιατί είχαμε και αυτά, έτσι, προηγούμενη χρόνια.
2: Την πρόοδο του Ιερίου Πάγου, λέτε.
0: Ναι.
2: Την κυρία Κλάπη, την κυρία Παπαδοπούλου, δεν θυμάμαι ποια ήταν.
0: Δηλαδή έχω,
1: κυρία Κλάπα ήταν.
0: Έχω χάσει πλέον το μέτρημα πόσους ανώτατους δικαστικούς είδαμε να μην φέρονται ως δικαστές. Δηλαδή, ήμουν δικηγόρος 30 χρόνια κοντά. Δεν το συνάντησα αυτό ποτέ. Ποτέ.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Φύγεται το θέμα του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των τριών ανωτάτων δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικρατείας Αρείου Πάγου και
0: Ελεκτικού
2: Συνεδρίου. Αυτό το Σύνταγμα το ίδιο ορίζει ότι επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι μια διάταξη η οποία έχει λειτουργήσει και καλά και κακά. Τώρα, να σας πω, και εγώ με αυτό το σύστημα είμαι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. δεν είναι σημαίνει απαραίτητος ότι όποιοι επιλέγησαν δεν ήταν και ανεξάρτητοι.
1: Εσείς όμως δυστυχώς φαίνεστε να είστε εξαίρεση, κύριε Πρόεδρε. Όχι, με όλα πρόεδρε, αυτά που εξάρτη. Γίνονται. Και με τις αρχές και τη δικαστική σας την πορεία δεν την γνωρίζω. Δηλαδή,
0: την έχω παρακολουθήσει
1: γιατί
0: εγώ.
1: Γιατί δεν ασχολούμαι με το διοικητικό ή με το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά σε θέματα κοινωνικής σημασίας που τα παρακολουθούμε και τα βλέπουμε και βλέπουμε τις στάσεις σας, δεν έχετε την ίδια στάση με όλους τους άλλους.
2: Κοιτάξτε, έχουν γίνει και πολύ καλές φίλες. Ο κύριος Ματθίας στον Αεροπάγο.
0: Ναι, ο Ματθίας, ο οποίος ήταν ο μόνος που τόλμησε να πει για την εξουσία της Εκκλησίας πάνω στους δικαστικούς. Ήτανε απίστευτο. Και δυστυχώς το είπε αυτό τη μέρα που δολοφονήθηκε ο Αλέξης Γρηγορόπουλος. Οπότε χάθηκε από την επικαιρότητα.
2: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Δημιουργεί σχέσεις εξαρτήσεως. Κάποιοι δικαστές, αρεοπαγίτες ή σύμβουλοι επικρατείας, οι οποίοι προχωρούν στον βαθμό του αντιπροέδρου, γιατί και οι αντιπρόεδροι επιλέγονται, δημιουργείται πάντα μια προσδοκία ότι αν ψηφίσω έτσι, δεν λέω ότι γίνεται πάντα, να μην παρεξηγηθώ. Είναι θέμα απλώς ότι είναι ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί προσδοκία ότι θα σε επιλέξω αν ψηφίσεις κάποιες σοβαρές υποθέσεις έτσι έτσι. Δεν λέω ότι γίνεται πάντα. Ούτε θέλω να πετάξω. Δεν πρέπει να γενικεύσουμε και να πούμε ότι είναι όλοι οι δικαστές διεφθαρμένοι. Αυτό θα είναι αδικία.
0: Εννοείται, εννοείται. Οι δικαστές που έχω γνωρίσει εγώ, ευτυχώς ήμουν τυχερή, έπεσα σε ελάχιστους για τους οποίους υπήρχαν υπόνοιες διαφθοράς και όποτε κατήγγυλα όταν είδα κάτι, έβλεπα διορθωτικές κινήσεις από την πειθαρχική δικαιοσύνη της δικαιοσύνης.
1: Από την
0: εμπειρία
1: σας εσείς.
0: Αυτά ήταν στα παλιά τα χρόνια.
2: Αλλά έχετε δίκιο. Τελευταία έχουν μαζί, πέρα από τη διαφθορά, έχουμε τρεις περιπτώσεις αλληλοδιάδοχες εισαγγελέων του Αριού Πάγου, Ντογιάκος, Αδηλίνη και Τζαβέλας, οι οποίοι έχουν κάνει το παν, δεν έχουν μάλλον τίποτα για να διαλευκανθούν, θα κάνουν το σκάνδι για να δει το σκοποκλοπών. Παρενέβη και ο Ντογιάκος τότε με την ΑΔΕ να μην γίνουν έλεγχοι. Η κυρία Αδηλίνη είπε ότι αναντίλεκτα είναι σωστό το πόρνο του κυρίου.
0: Το αναντίλεκτα, μπράβο, το θυμηθήκατε.
2: Και λέει ότι δεν χρειάζεται και δεν παραπέμψαν μόνο για πλημέλημα, ούτε ελέγξανε σε βάθος διασταύρωση της λίστας Μενουδάκου με το αν υπήρχαν παρακολουθήσεις και από την ΑΕΠ ταυτόχρονα για τα ίδια πρόσωπα στο σύνολο του αριθμού. Και ο κύριος Τζαβέλας τώρα που είναι πλέον, υπάρχει και απόφαση δικαστηρίου κατώτερου την οποία αναγνώρισε, δεν είναι καν πλέον δημοσιογραφικές πληροφορίες ή αποφάσεις μιας ανεξάρτητης αρχής που δεν είναι και δικαστήριο. Λοιπόν, αυτό το γεγονός, σύν το γεγονός, όπως είπατε, του διαπληκτισμού ανωτά των δικαστών, με τους διαδίκους, αναφέρομαι στην ιστορία των Τεμπών, που υπήρξαν διαπληκτισμοί της ηγεσίας του Αριού Πάγου με την κυρία, νομίζω,
0: Καριστιανού.
2: Την κυρία Καριστιανού ή με άλλους συγγενείς.
0: Ναι, και με άλλους, ναι.
1: Σήμερα βγάλαν τον κύριο Πλακιά έξω από την αίθουσα.
2: Αυτό είναι εξωφρενικό, το είδα και εγώ. Έναν άνθρωπο που έχει χάσει δύο παιδιά.
1: Δύο παιδιά και μια ανιψιά.
2: Και μια ανιψιά. Τον έβγαλε έξω από την αίθουσα γιατί φώναζε. Υποτίθεται επικαλέσει την εφταξία, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει δύο παιδιά, μάλλον είναι ό,τι πιο φρικτό μπορεί να σου τύχει στη ζωή σου. Και πιστεύω λοιπόν, επειδή αυτό το σύστημα έχει τερματίσει κατά τη γνώμη μου την πορεία του, γιατί ο σκοπός που ψηφίστηκε ήταν να υπάρχει διασταύρωση των εξουσιών, να μην είναι η δικαιοσύνη αυτοδιοικούμενη και ανέλεκτη με εξονότητους βαθμούς, πρέπει να αλλάξει. Την επόμενη αναθεώρηση πρέπει αυτό το σύστημα να αλλάξει και να καταργηθεί, να αντικατασταθεί από ένα άλλο σύστημα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα αν θέλετε ποιο θα μπορούσε να είναι.
0: Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε, που λέτε. Αλλά εγώ σε αυτό είμαι με το Βενιζέλο. Δηλαδή να γίνει αναθεώρηση, αλλά από άλλη κυβέρνηση. Γιατί τώρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πώς το, τι ωραία που το είπε. Έκανε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, ότι εγώ λέω ότι έκανα ένα φόρο, μια δολοφονία, γιατί ο κώδικας ποινικής δικονομίας δεν είναι αρκετά αύστηρος για τους δολοφόνους. Οπότε έκανα ένα δολοφονία και μετά ζητάω να αλλάξει και να γίνει ακόμα πιο επιϊκής. Δηλαδή, δεν βγαίνει νόημα σε όλο αυτό, και γι' αυτό λέμε ότι ίσως είναι καλύτερα η αναθεώρηση να περιμένει. Αλλά okay, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και για την εργαλειοποίηση του συντάγματος, και αν θέλετε να πείτε έτσι λίγο πώς βλέπετε ότι θα έπρεπε να πάμε, προς τα πού να πάει το συντάγμά μας.
2: Να σας πω κάτι πρώτα σε αυτό που είπατε. Ο κ. Βενιζέλος είπε κάτι που είναι πολύ λογικό, το λέω και εγώ. Η αναθεώρηση δεν θα γίνει από αυτή την κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως θέλει δύο βουλές. Δύο λιλωδιά. Η πρώτη είναι η βουλή, η οποία αποφασίζει την αναθεώρηση. Μεσολαβούν εκλογές και μετά ακολουθεί, μετά την λαϊκή ετοιμιγορία, μετά τις εκλογές, ακολουθεί η αναθεωρούσα βουλή.
0: Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή. Αποφασίζει όμως τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν, που θα συζητηθούν και προς τα θεώρηση.
2: Εκείνο το οποίο είπε, ότι δεν μπορεί να δώσει εξουσιοδότηση αντιπολίτευση. Μάλλον να πω κάτι άλλο πρώτα. Η αναθεώρηση γίνεται με 180 στην πρώτη βουλή. Αν συγκεντρωθεί πλειοψηφία των 180, στην επόμενη βουλή αρκούν 150.
0: Ακριβώς.
2: Είπε ο κ. Βενιζέλος κάτι που είναι και λογικό. Αν δοθεί λευκή εξουσιοδότηση τώρα από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει 156.
0: Ναι.
2: Αν δοθούν ψήφια από την αντιπολίτευση,
0: και 180,
2: μετά με απλή πλειοψηφία η επόμενη βουλή, αν είναι πάλι η ίδια κυβέρνηση, μπορεί να διαμορφώσει το Σύνταγμα όπως θέλει.
1: Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Γι' αυτό η σκέψη είναι ότι να ψηφιστούν κάποια άρθρα, αλλά όχι με την πλειοψηφία των 180, ούτως ώστε να μην μπορεί μετά μια κυβέρνηση, μια απλή κυβέρνηση, μονοκομματική, να κάνει ό,τι θέλει στην επόμενη βουλή. Τώρα για τα άρθρα που είπατε, θέλετε να συζητήσουμε ποια πράγματα πρέπει να αλλάξει.
1: Θέλω κάτι, επειδή αναφερθήκαμε στη Βουλή. Μια ερώτηση παρένθεσης και να συνεχίσουμε στα άρθρα για την αναθεώρηση.
2: Ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, αν γνωρίζετε, φαντάζομαι θα γνωρίζετε, επειδή σε αυτή την υπόθεση του Predator και των παρακολουθήσεων εμπλέκονται πάρα πολλά πολιτικά πρόσωπα που είναι κατά κύριο λόγο είναι στην κυβέρνηση, και υπάρχουν και πρόσωπα από το χώρο της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφοι. Επειδή δεν είδαμε να γίνονται κάποιες κινήσεις εμφανείς τουλάχιστον από αυτά τα πολιτικά πρόσωπα από άποψη μηνύσεων ή να προσπαθήσουν να κυνηγήσουν αυτόν που τους παρακολουθούσε, τουλάχιστον υπήρξε ενδιαφέρον προς την Επιτροπή, προς την αρχή της διασφάλισης του απορρίτου, να μάθουν ποιο ήταν το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων που έγιναν και τους αφορούσαν.
2: Κοιτάξτε, το μεγάλο μυστήριο είναι ότι όταν γίνανε οι αποκαλύψεις, οι πρώτες αποκαλύψεις που γίνανε...
1: Και συγγνώμη λίγο, γιατί το ρωτάω αυτό, επειδή ασχολούμαι με την υπόθεση, με την υπόθεση της κινητής τηλεφωνίας που διέρευσαν τα δεδομένα, και ο κάθε πολίτης στέλνει ένα ενημερωτικό σημείωμα με ένα αίτημα και ζητάει να μάθει αν ο αριθμός του ήταν μέσα στους εμπλεκόμενους, και παίρνει απάντηση. Η ερώτησή μου είναι, οι πολιτικοί που παρακολουθούνταν ζήτησαν να μάθουν το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων και ποιες ήταν? Αυτό.
2: Κοιτάξτε, πέρα από τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Σπίρτη που κατέρθησαν αιτήσεις, είναι γνωστό και δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που σας λέω. Οι υπουργοί και οι οποίοι ενημερώθηκαν και από τον κύριο Μενεδάτη στην αρχή του προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, και οι υπουργοί οι οποίοι ήταν μέσα ελέγχους της ΑΔΑΕ και ενημερώθηκε και ο κύριος τότε Τσίπρας, τα τηλεφωνά τους είχαν παρακολουθηθεί. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμων δεν έκανε καμία απολύτως κίνηση να μάθουν οτιδήποτε, ούτε προς την ΑΔΑΕ ούτε προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, και ούτε κατέθεσαν μια μήνυση. Αυτό είναι μεγάλη έκπληξη. Είναι δυνατόν να ξέρεις, να συνημερώνει μια αρχή ότι το τηλέφωνό σου είχε τεθεί στη διαδικασία είτε της νομότυπης παρακολούθησης είτε με πειρατικό λογισμικό, και εσύ να μην αντιδράσεις καθόλου, να θες να κλείσει το θέμα? Εμένα μου θυμίζει αυτή η στάση την στάση της Βουλής τότε, και την απάτη που είχε δώσει ο κύριος Στασούλας και ο κύριος Μπούρας σε μένα τότε που είχα πει να τους ενημερώσω, ότι δεν έρχεται κανείς αυτόκλητος στη Βουλή. Δεν θέλουμε ενημέρωση. Και αυτή η στάση έχει
0: συνεχίζεται.
2: Έχει δημιουργήσει ερωτήματα γιατί για ποιο λόγο, δεν θέλησαν να πάρουν τα τηλέφωνά τους να ερευνηθούν. Αυτό έχει, είναι δυσεξήγητο. Και δημιουργεί...
1: Και είδαμε μετά και δηλώσεις τους που να λένε ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω και δεν με πειράζει να με παρακολουθούν, το οποίο είναι εξωφρενικό. Είναι...
2: Αυτό καλά, αυτό είναι τερατώδης.
0: Όμως ξέρετε τι, επειδή είσαστε και ενεργός στα μέσα κοινωνικής
1: δικτύωσης... Σημειωτέων ότι όλος ο κόσμος, όλη η ελληνική κοινωνία, φαντάζομαι γνωρίζετε για το επεισόδιο που έγινε την Κυριακή στον τελικό του κυπέλου μεταξύ του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Δημητριάδη.
2: Δυστυχώς.
1: Όλος ο κόσμος, όλη η κοινωνία πιστεύει ότι η αιτία του συγκεκριμένου περιστατικού είναι το Predator.
2: Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Αυτό είναι... κυριαρχεί στις κουβέντες των απλών πολιτών που παρακολουθούν, γιατί από εκεί φάνηκε να ξεκινάει η ρήξη. Το ανέφερε και η Ελένα στην αρχή της εκπομπής, το αναφέρατε κι εσείς, που ενώ σας κατηγορούσαν τότε ότι δίνετε τα κρατικά μυστικά στους τζιχαντιστές, μετά ξαφνικά όταν διαπιστώθηκε π.χ. ότι στους ελεγχόμενους ήταν και ο πρόεδρος του Άρη, ο οποίος είχε σχέσεις με τον κύριο Μαρινάκη, άλλαξε η στάση ορισμένων μέσων. Και ξαφνικά ο κύριος Ράμος από εκεί που ήταν ο κακός έγινε ο καλός.
0: Θέλω λίγο να συμπληρώσω.
1: Ναι, για κάποιους.
0: Στην ερώτηση. Για κάποιους είστε ακόμα κακός.
2: Είμαι πολύ κακός, βέβαια.
1: Παραμένετε ακόμα. Είστε
2: μεγάλοι.
0: Ελπίζω να μην έχουν μια κούκλα Ράμος να την βάζουν με βελόνες.
2: Να κάνουν βουντού. Κοιτάξτε, να σας πω με την ευκαιρία. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, είχε πει στη Βουλή. Απαντώντας στον κύριο Ανδρουλάκη σε μια συζήτηση που είχε κάνει πρώην μερισσής διατάξεως, ότι του είχε πει ότι υπάρχει πρόμηση στο κράτος δικαίου ο κύριος Ανδρουλάκης και του είχε απαντήσει, είναι αυτά που λέτε, το κράτος δικαίου δεν έχει πρόβλημα, λέει. Τώρα το τι λέτε εσείς, εννοούσε εσείς κύριε Ανδρουλάκη, ο κύριος Ράμος και όποιος άλλος έχει ατζέντα, με αφήνει αδιάφορο. Είπε ούτε λίγο το πολιτικό, εγώ έχω ατζέντα.
0: Ατζέντα Mont Blanc.
2: Όχι, ατζέντα σημαίνει ότι είμαι επίορκος.
0: Ναι, εννοείται.
2: Ότι είμαι επίορκος. Ναι. Ότι εγώ δεν έκανα τη δουλειά μου όπως έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο, αλλά είχα ατζέντα να χτυπήσω την κυβέρνηση. Ναι. Την κλείνω την παρένθεση αυτή γιατί...
0: Να χτυπήσετε την κυβέρνηση, να δώσετε τα μυστικά στους διχαντιστές, ναι, να κάνετε λοιπόν κατασκοπία.
1: Έχουμε και ένα μήνυμα τώρα ήρθε από έναν ακροατή μας, δικηγόρος δηλώνει ότι είναι. Ο οποίος, επειδή ανέφερα προηγουμένως για τη διαδικασία που μπορείς να ζητήσεις να μάθεις αν είναι εμπλεκόμενο, αν έχεις εμπλοκή, αν τα προσωπικά σου δεδομένα ή οι επικοινωνίες σου βρίσκονται από κίνδυνο, και αναφέρει ότι ταυτόχρονα, λέει, είχε ζητήσει για την ίδια υπόθεση ενημέρωση και από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και από την ΑΔΑΕ. Η ΑΔΑΕ, ενώ η Αρχή Προστασίας Δεδομένων του απάντησε, η ΑΔΑΕ δεν το απάντησε, αλλά λέει, σημειώνει από κάτω, αφορούσε, λέει, το διάστημα εκπαραθυρώσεώς σας από την ΑΔΑΕ.
2: Κοιτάξτε, ίσως η απάντηση, τώρα έχει αλλάξει και ο νόμος. Γιατί δεν μπορώ, είναι πάρα πολλά που φύγονται με αυτά που συζητάμε.
1: Σε αυτό θα μας ενημερώσετε όμως, γιατί όλα το ψάχνουμε πάρα πολύ το θέμα και επαγγελματικά εδώ πέρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, για να πάμε στο θέμα των πολιτικών προσώπων.
1: Ναι.
2: Όταν ένα πολιτικό πρόσωπο παρακολουθείται το τηλέφωνό του, αυτό δεν είναι απλό. Και για έναν πολίτη είναι απαράδεκτο, γιατί το σύνταγμα...
0: Ναι, αλλά για ένα πολιτικό πρόσωπο που διαχειρίζεται μυστικά, κρατικά μυστικά.
2: Δεν καταλαβαίνετε ότι αν έχουν περιέλθει πληροφορίες σε κάποιον τρίτο, σε κάποιον ιδιώτη, σε κάποιον που παρακολουθεί ιδιωτικές συνομιλίες υπουργών ή βουλευτών ή επιχειρηματιών, αυτά μπορεί να αποτελέσουν υλικό εκβιασμού, να χρησιμοποιηθούν, να δοθούν, να φτάσουν οπουδήποτε. Και δεν μπορεί ένα πολιτικό όργανο να κάνει, άμα είναι υποκείμενο σε εκβιασμό, δεν θα κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι σοβαρό, είναι θέμα πλέον πολιτικής τάξης.
0: Κάπως
2: δεν
0: έτσι δεν
2: θέμα
0: γίνεται όμως αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους, οποίους, θέλω να τα πούμε ομάτα πράγματα, οι οποίοι είναι πιθανόν εκβιαζόμενοι, ήταν πιθανόν εκβιαζόμενοι, και στη συνέχεια τους βλέπουμε ότι δεν κάνανε τα απολύτως αυτονόητα που έπρεπε να κάνουν για την αποκάλυψη και την τιμωρία αυτών που τους εκβίαζαν. Οπότε όλων το μυαλό πάει ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα, κάποιο σκελετό έχει ντουλάπα ή λαδώθηκε ο διαιτητής εν πάση περιπτώσει, και για να μην χάσουμε το μάτς πρέπει να παίξουμε όπως μας λέει, μας είπε ξέρω εγώ το αφεντικό, η διαιτησία ας πούμε έτσι. Οπότε αναρωτιέμαι τώρα μήπως φταίμε και εμείς οι πολίτες, γιατί το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, θα ξαναγυρίσω στην ερώτηση που ήθελα να σας κάνω πριν, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα πώς αναγνωρίζεται από εμάς, από τους ίδιους τους πολίτες, και πώς καθορίζει την κοινή γνώμη, γιατί βλέπουμε ότι σε μια εποχή όπου όλοι δίνουμε με πολύ γενναιοδορία όλα μας τα προσωπικά δεδομένα μέσω των social media, πού βρισκόμαστε, τι τρώμε, ποιον είμαστε, τι κάνουμε, που κοιμόμαστε κλπ. Μετά ο πολίτης συνειδητοποιεί ότι αυτή η πληροφορία του ανήκει και αυτός θα την διαχειριστεί και θα την κάνει ό,τι θέλει. Μήπως τελικά πατήσανε σε αυτό αυτοί που λέγανε «εμένα δεν με πειράζει», σε αυτήν την οτροπία. Όχι, και μετά στη συνέχεια τους βλέπουμε στον αφρό. Δεν υπάρχει κανένας από αυτούς που παρακολουθούνται να μην...
2: Δεν είναι αυτό, δεν είναι δικαιολογία.
0: Ναι.
2: Όχι, όχι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει το απόρριτο των επικοινωνιών. Επικοινωνία είναι όταν μιλάμε, αυτό που κάνουμε εμείς οι δύο τώρα, οι τρεις. Μιλάμε με καθεστώς εμπιστευτικότητα. Εδώ βγαίνει σε ραδιόφωνο και δεν είναι. Αν ας πούμε δεν υπήρχε αυτή η ιδιομορφία και μιλούσαμε εμείς, αυτό είναι επικοινωνία. Τηλέφωνο, SMS, επιφύης εφαρμογή, WhatsApp, Viber. Είναι η επικοινωνία δύο προσώπων. Υποσυνθήκες εμπιστευτικότητα.
1: Και δεν μιλάμε μόνο για το περιεχόμενο της επικοινωνίας, μιλάμε και μόνο και για το γεγονός ότι μιλάμε, ότι κάλεσα εγώ εσάς.
2: Μιλάμε. Ναι. Τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας. Ποιος μιλάει με ποιον, από ποια κεραία κινητής τηλεφωνίας με ποια κεραία, τα δεδομένα, πόσο καιρό μίλησε κτλ. Αυτά είναι όλα καλύπτονται από το απόρριτο των επικοινωνιών. Τα social media είναι δημόσια δραστηριότητα. Mm-hmm. Το αν οι πολίτες έχουν την επιπολαιότητα να λένε τα προσωπικά του μυστικά, αυτό δεν είναι επικοινωνία. Είναι βεβαίως κατά τη γνώμη μου σφάλμα και γίνεται κατάθεση, αλλά αυτό δεν είναι ούτε κάτι απαγορευμένο. Και εν πάση περιπτώσει δεν δικαιολογεί η πολιτεία, η όργανα της πολιτείας, οι τρίτοι εγκληματικά πρόσωπα να παραβιάζουν το απόρριτο, το οποίο είναι το μόνο συνταγματικό ατομικό δικαίωμα που προστατεύεται απολύτως. Το άρθρο 19 χρησιμοποιεί τη λέξη είναι απολύτως απαραβίαστη. Mm. Για κανένα άλλο δικαίωμα ατομικό δεν χρησιμοποιείται αυτό το επίρρημα.
0: Ναι.
2: Αυτό έχει τη σημασία του. Γιατί ακριβώς μπαίνει στα μύχια της ζωής του άλλου. Και γίνεται ζούγκλα η κοινωνία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το γεγονός τώρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν και λένε και υπουργοί, δεν με νοιάζει εμένα. Εγώ μιλάω, είναι δεδομένο ότι με παρακολουθούν και δεν έχω τίποτα να κρύψω. Γι' αυτά αφορούν τους διάφορους σημαντικούς, είναι μέγα λάθος. Δεν μπορεί να παραιτείται κανείς από τα ατομικά του δικαιώματα. Αύριο τότε να παραιτηθούμε και από το δικαίωμα στο συνέρχεστε. Mm. Το δικαίωμα στη διαδήλωση, το δικαίωμα στην ελευθεροτυπία. Το Σύνταγμα δεν είναι διαθέσιμα ιδιωτικά αγαθά ή ατομικές ελευθερίες. Είναι εγγυήσεις για τους πολίτες και δεν νοείται παραίτηση.
0: Ένα δικαίωμα που δεν ασκείται όμως χάνεται.
2: Όχι, δεν χάνεται. Δεν ασκείται.
0: Αδρανοποιηθεί. Εκείνο που ήθελα να πω πριν είναι ότι μέσα στα social media είμαστε πολλοί από εμάς έχουμε χάσει την έννοια αυτού του δικαιώματος. Δηλαδή και αυτό δημιουργεί μια κοινή γνώμη η οποία είναι ανεκτική στον υπουργό που λέει «εγώ όλα τα κάνω δημόσια, ας πούμε, και δεν με νοιάζει να με παρακολουθούν».
2: Δεν υπάρχει κανείς πολίτης που... Κοιτάξτε, δεν είναι...
0: Όταν πιστεύετε κανείς... ότι αυτό ισχύει ή είναι απλώς μια γενικότερη, ας πούμε, μια λαθασμένη αίσθηση που έχουν κάποιοι που προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν.
2: Όχι, κοιτάξτε, είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι θεσμικός και συνταγματικός αναλφαβητισμός.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, η δημοκρατία δεν έχει καταχρηστεί συνείδηση ότι πόσο ευαίσθητο πολίτευμα είναι και πόσο απαιτητικό πολίτευμα και ότι δεν μπαίνει στον αυτόματο πιλότο. Χρειάζεται συνεχή διεκδίκηση και συνεχή συνειδητοποίηση. Το να λες ότι εμένα δεν με νοιάζει ένα δικαίωμά μου, δεν με διαπασχολεί διότι δεν έχω τίποτα να κρύψω. Καταρχήν όλοι έχουμε κάτι να κρύψουμε. Άνθρωπος που δεν έχει τίποτα να κρύψει δεν είναι. Κατά τη γνώμη μου κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν. Ναι. Μπορεί να έχουμε μια ερωμένη, μπορεί να θέλουμε να πάμε στον γιατρό, στον ψυχίατρο να έχουμε προβλήματα. Και δεν θέλουμε να μαθευτούν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν ιδιωτικές συνομιλίες, αθώες ίσως, αλλά που δεν θέλω εγώ να μαθευτούν. Γι' αυτό κατοχυρώνονται. Για να μπορούν οι πολίτες να έχουν το θάρρος της γνώμης τους, να μην αυτολογοκρίνονται. Κοιτάξτε, όταν ξέρεις ότι σε παρακολουθούν, αυτολογοκρίνεσαι. Χάρη στην παρησία σου ως πολίτης. Τώρα το ότι οι πολίτες συχνά δεν έχουν συνείδηση των δικαιωμάτων τους και κάνουν κατάχρηση, αυτό είναι αληθές. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί το κράτος. Δεν δικαιολογεί μάλλον την παραβίαση σε καμία περίπτωση. Αν ο πολίτης δεν είναι συνειδητός ή όχι, δεν σημαίνει ότι έχει παραιτηθεί από το δικαίωμά του και μπορεί το κράτος να το κάνει. Και μου κάνει εντύπωση ότι βγαίνουν και οι υπουργοί και λένε ότι δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει, όταν γίνεσαι δημόσιο πρόσωπο, ξέρεις ότι σε παρακολουθούν. Τι θα πει ξέρεις ότι σε παρακολουθούν?
1: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Καλύτερα να μην λέγανε τίποτα.
2: Μα αυτά είναι, πρώτα απ' όλα είναι πράγματα που δημιουργούν κακή σχολή και στους πολίτες.
1: Ακριβώς.
2: Εκπαιδεύεις τον πολίτη να μην ξέρει τι σημαίνει ατομικό δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Όταν είχε πέσει η Χούντα και τα είχαμε κατακτήσει, ήταν ιερά για όλους μας. Τώρα έχουν χαλαρώσει αυτά. Και βγαίνουν έθνα πρόσωπα, πολιτικά αξιώματα και λένε αυτά τα πράγματα. Τότε αύριο μεθαύριο να πούμε ότι δεν χρειάζεται όμως την ελευθεροτυπία. Γιατί να την κάνουν την ελευθεροτυπία?
1: Και είναι και πολύ προσβλητικό αυτό το πράγμα και είναι και απορίας άξιων. Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα σε εμπιστευτεί ο πολίτης όταν δέχεσαι να σε παρακολουθεί οποιοδήποτε? Και μάλιστα εμπροκειμένου από ό,τι έχει προκύψει μέχρι τώρα. Δηλαδή, δεν μας πειράζει εμάς, δεν πειράζει αυτόν σαν υπουργό και εμάς απολίτες να τον παρακολουθούν 4 ιδιώτες? Να ξέρουν τι αποφασίζει, με ποιον μπορεί να συνδιαλέγεται.
2: Με ποιον συνομίλησε. Αν συνομίλησε για θέματα στρατιωτικά. Πείτε ότι μιλούσε με έναν στρατηγό για θέματα εθνικής άμυνας. Αυτά είναι θέματα εθνικής ασφάλειας, όχι το να συζητήσει.
1: Και βγαίνει και δηλώνει ότι δεν με πειράζει, δεν έχω κάτι να κρύψω. Σαν να σου λέει δηλαδή σε έναν τον απλό πολίτη, εσένα ειδικά θα σε παρακολουθούμε και δεν θα πεις τίποτα.
0: Οι παρακολουθήσεις του αρχηγού του στρατού.
2: Και υπάρχουν πολίτες που λένε, το ακούω και εγώ αυτό. Ναι. Αλλά τι κάνεις έτσι? Εντάξει, άλλο επιχείρημα, πάντα γινόντουσαν. Μα και να γινόντουσαν πάντα δεν είναι λόγος να γίνονται και τώρα. Και πολύ περισσότερο που σε τέτοια έκταση δεν είχα ξαναγίνει. Τέτοια πράγματα σε τέτοια.
1: Έτσι έλεγε και το Βήμα και τα Νέα, έτσι λέγανε, μέχρι που διαπίστωσαν ότι ήταν και αυτοί στους παρακολουθούμενους και ξαφνικά την αλλάξανε τη στάση τους. Γιατί αυτό έγινε.
2: Είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έτσι, δεν παντρεύεται καμία διάταξη. Μιλάμε για το Σύνταγμα. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι διάταξη του Συντάγματος. Δεν είναι νόμου. Είναι υποχρέωση συνταγματική. Αυτό το
0: δηλαδή, μιλάμε για κάποιους ανθρώπους που όχι απλώς έχουν εξαγοράσει διαιτησία, μετακινούν και τα goal post. Δεν ξέρουμε πού είναι το γήπεδο, έτσι. Το έχουμε χάσει. Γιατί το Σύνταγμα έβαζε, δεν ξέρω αν τι πρέπει να πω, κάποια όρια στην εξουσία.
2: Το
0: οποίο όμως τώρα βλέπουμε να καταραίουν χωρίς να υπάρχει κάποιο αντίβαρο, όπως είπατε στην αρχή. Άρα, τι κάνουμε? Είπατε πριν ότι είχαμε αρχίσει να λέμε για το θέμα του συντάγματος και της αναθεώρησης. Προς τα πού πιστεύετε ότι πρέπει να πάει? Το ένα είναι το θέμα της εξουσίας, δικαστικής, των επικεφαλής των ανώτατων δικαστηρίων.
1: Πώς πρέπει να εκλέγονται. Πώς πρέπει να λειτουργήσει.
0: Και ποιες άλλες διατάξεις πιστεύετε? Το άρθρο 86, ερωτηματικό.
2: Ναι, όντως. Κοιτάξτε, ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Εγώ καταρχήν να σας πω ότι πιστεύω ότι τα προβλήματα της χώρας είναι πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και δεν οφείλονται στο Σύνταγμα. Mm-hmm. Το Σύνταγμα έχει μια πληρότητα, είναι ένα Σύνταγμα που είναι επαρκές. Είναι άλλο το θέμα ότι αν δεν τηρείται ή αν εργαλειοποιείται. Δεν τηρούμε το Σύνταγμα και μετά λέμε να το αλλάξουμε. Γι' αυτό το έχει πει και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ας το τηρήσουμε πρώτα και ας το αλλάξουμε μετά. Τα προβλήματά μας δεν προέρχονται από το Σύνταγμα. Να σας πω παράδειγμα. Προβλέπει το Σύνταγμα ότι απαγορεύεται η ψήφιση νομοσχεδίων με άσχετες διατάξεις μέσα. Ψηφίζονται.
1: Συνέχεια.
0: Συνέχεια
2: με τροπολογίες άσχετες. Προβλέπει το Σύνταγμα αυτό που σας είπα, 3/5 για την αλλαγή της σύνθεσης. Και δεν τηρήθηκε. Δεν φταίει το Σύνταγμα. Προβλέπει το Σύνταγμα πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Άρθρο 44.1.
0: Ναι.
2: Για έκτακτες περιπτώσεις. Έγινε κατάχρηση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που δεν ψηφίζονται από τη Βουλή. Αυτό είναι το θέμα. Την περίοδο του COVID.
0: Πόπο, ναι, τώρα που το θυμήσατε, θυμάμαι τότε θέμα... πώς το λέγαμε αυτό, έτσι. Πώς γίνεται αυτή η κατάχρηση και μετά τον COVID, πού θα είναι η δημοκρατία μας, όλοι αναρωτιόμασταν και το βλέπουμε τώρα.
2: Ναι, λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν διατάξεις οι οποίες πρέπει να αλλάξουν. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι αυτή η συνεχής αναθεωρησιολογία και συνταγματολογία και, να βρίσκω, και την οποία διαφέρει τους συνταγματολόγους, δεν μας αποστρέφει την προσοχή από τα πραγματικά προβλήματα. Γιατί το Σύνταγμα δεν μπορεί να κάνει ούτε να πολεμήσει τη διαφθορά, δεν πολεμιέται με διατάξεις η διαφθορά. Ένας κρατικός λειτουργός, αν δεν είναι ανεξάρτητος και έντιμος, δεν θα τον κάνει το Σύνταγμα. Εκείνο που εγώ εντοπίζω, δύο διατάξεις οι οποίες είναι για μένα πολύ βασικές, είναι πρώτον η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων.
0: Πώς να επιλέγονται αυτοί?
2: Ορίστε.
0: Πώς να επιλέγονται?
2: Είναι δύσκολο το θέμα. Δεν μπορούν να επιλέγονται μόνο από τα ίδια τα δικαστήρια. Υπάρχει μια τέτοια πρόταση. Εγώ πιστεύω ένα μεικτό σύστημα. Να πρέπει να γίνεται μια short list, μια επιλογή με μυστική ψηφοφορία από τις ολομέλειες των οικείων δικαστηρίων, των Ανωτάτων, και μετά να επιλέγεται από εκεί με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή. Επιλέγονται οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι. Οπότε θα υπάρχουν συνενέσεις.
1: Εγώ θα έλεγα και οι δικηγορικοί σύλλογοι να έχουν
2: ενδεχομένως κάποιο. Ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι ένα διαβριμένο εκλεκτορικό σώμα στο οποίο θα μετήχανε οι εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων. Γι' αυτό συζητείτε. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να θεθεί σε μια μονοκομματική εξουσία που να επιλέγει αυτούς οι οποίοι θα την κρίνουν. Επιλέγω σήμερα τον εισαγγελέα του Ιερίου Πάγου και αύριο ξέρω ότι ο εισαγγελέας του Ιερίου Πάγου, αν εγώ παρανομήσω, δεν θα μου κάνει τίποτα. Αυτό είναι το ένα θέμα που πρέπει να αλλάξει. Υπάρχει και μια άποψη που λέει ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι για να γίνονται εκπεριτροπή στα καθήκοντά τους από τους αρχαιότερους στην επετηρίδα και να μην υπάρχει και να γίνεται ρωτασιό, να αλλάζουν κάθε χρόνο, να μην υπάρχει αυτή η προσδοκία της προεδροποίησης η οποία δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης. Υπάρχουν συστήματα. Τίποτε κανένα δεν είναι τέλειο. Νομίζω όμως ότι αυτό που έχουμε τώρα δεν πρέπει να συνεχιστεί με τίποτα. Αυτό είναι το ένα. Πάλι το 86 που είπατε πολύ σωστά. Το 86 τι κάνει? Αναθέτει τη δίωξη, την άσκηση ανάκρισης και δίωξη σε υπουργούς για αδικήματα που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους στη Βουλή. Αυτό σύστημα είχε γίνει, είχε καθιερωθεί με τη σκέψη ότι δεν πρέπει να γίνονται προπετής διώξεις από τις αριθμημένους πολίτες σε υπουργούς που θα τους αναγκάζουν να περνάνε από δίκες. Ένα φίλτρο προστασίας. Όμως αποδείχθη ότι τελικώς έγινε ένα όργανο ατιμωρησίας. Είδατε ότι και στις τελευταίες στέλνει Ευρωπαίοι Εισαγγελεύς.
0: Είναι φοβερό έτσι, δηλαδή, ότι
2: και λέει η Βουλή όχι. Και λέει η Βουλή όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή είναι καταρχήν και μια στάση αφισβήτησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Από τη μια θέλουμε τα λεφτά της και τα επιδοτήματα και από την άλλη λέμε όχι. Αυτή είναι Ρουμάνια, είναι γυναίκα, είναι όλα τα κακά.
1: Ναι, πρέπει. Αλλά τώρα ενεργοποιείται ο μηχανισμός αιρεσιμότητας.
2: Εντάξει, εκεί θα μας δω.
1: Το οποίο σημαίνει, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει, ότι εισηγείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να σταματήσει η εισρωή κονδυλίων στη χώρα μας για λόγω αυτών των παρεμβάσεων που αναφέρουμε τώρα.
2: Εντάξει, ακριβώς. Η αιρεσιμότητα είναι ότι υπάρχει, συνδέεται η εκταμείευση ευρωπαϊκών κονδυλίων με την συνθήκες ύπαρξης κράτους δικαίου. Η Πολωνία και η Ουγγαρία, οι οποίες είχαν παραβιάσει τις συνθήκες του κράτους δικαίου με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και με κινήσεις που θυμίζουν την Ελλάδα, είχαν περικόψει κονδύλια. Ήταν μια κύρωση. Κινδυνεύουμε, αν υιοθετήσει η Κομισιόν τις προτάσεις της κυρίας Κέρδεση, να μπει η Ελλάδα στην ίδια κατηγορία. Τα πράγματα σοβαρεύουν και στριμώχνονται.
0: Εμείς εδώ πάντως απορούσαμε πως δεν έχει μπει ακόμα η Ελλάδα.
2: Ναι, εντάξει. Διότι δυστυχώς και η Κομισιόν κάνει στραβωμάτιση σε πολλά πράγματα.
0: Ας πούμε στο θέμα των απαγωγών και των δολοφονιών προσφύγων στα σύνορα.
2: Ναι, κοιτάξτε, καλά και αυτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο όργανο το οποίο έχει πράγματι κάνει και εξεταστικές επιτροπές. Είχα καταθέσει και εγώ στη διάρκεια της θητείας μου και υπήρξε μια πραγματικά, αισθανόμουν ότι υπήρχε και συμπαράσταση και ενδιαφέρον για τη δημοκρατία. Λοιπόν, θέλω να πω το 86 τώρα, από εκεί που ήταν ένα εργαλείο θεωρητικά προστασίας των βουλευτών από προπετής κινήσεις και μηνύσεις κλπ. Έχει γίνει ένα όργανο που η πλειοψηφία της Βουλής λέει, μα το είπε και ο πρόεδρος κ. Γεωργιάδης νομίζω, εμείς έχουμε την πλειοψηφία της αποφασίζουμε.
0: Δηλαδή, το καρπούζι και το μαχαίρι.
2: Μας έδωσε ο λαός του 41% και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι καθόλου η έννοια βεβαίως ενός κοινοβουλευτικού πολιτεύματος αυτή. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει. Εγώ πιστεύω ότι το μόνο σύστημα που πλέον πρέπει να περιέλθει η δίωξη και των υπουργών, τουλάχιστον σε επίπεδο ανάκρισης και προανάκρισης, στο φυσικό δικαστή, τη δικαιοσύνη, τη δικαστική εξουσία που ισχύει για όλους τους πολίτες. Να γίνεται η προανάκριση, να γίνεται η ανάκριση. Εάν διαπιστώνει ότι υπάρχει κάτι σοβαρό, θα πηγαίνει μετά στη Βουλή, η οποία Βουλή με μια τεκμηριωμένη δικαστική πρόταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα έχει γίνει ανάκριση, όχι απλώς πρόταση. Αν έχει γίνει τακτική ανάκριση, να αποφασίζει σε τελευταίο βαθμό η Βουλή. Και να σας πω, πάω παραπέρα. Πλήρης κατάργηση και αυτού του συστήματος, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες,
0: ναι,
2: να δικάζονται. Αν δεν μπορεί να εμπιστευόμαστε τους δικαστές και τους Έλληνες πολίτες και να μην τους εμπιστευόμαστε τους υπουργούς, δεν καταλαβαίνω. Ίσα ίσα που δεν έχουν δείξει ιδιαίτερη διασύνη να τους κρίνουν, νομίζω ότι πάντως το σύστημα του υπάρχουν είναι σύστημα ατιμωρησίας και λήψης λογοδοσίας.
0: Και ένα σύστημα που τελικά λειτουργεί με βάση σκοπιμότητες και όχι την νομιμότητα. Έτσι θυμάμαι όταν λέγαμε, όταν κάναμε δίκαιο στην αρχή ότι υπάρχει ο έλεγχος νομιμότητας και υπάρχει μετά και ο έλεγχος σκοπιμότητας, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ένα δικαστήριο. Έτσι, δεν μπορεί να μπει στο... Εδώ πέρα βλέπουμε ότι το κάνει συνέχεια, το κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι υπεράνω όλων. Και ήθελα να πάω λίγο έτσι, με αυτή την αφορμή σε ένα άλλο θέμα που έτσι, της επικαιρότητας και θα το λέγαμε και σήμερα έτσι και αλλιώς, την ηφόρο απόλυση του Γιωτόπουλου.
1: Αυτό το μήνυμα ήρθε μόλις τώρα.
0: Α, σοβαρά.
1: Από ακροατή, να ήρθε το μήνυμα αν έχετε άποψη για την περίπτωση
0: φοβερό, έτσι,
1: του Τζαβέλα.
0: Έχω συντονιστεί με τον... Με τον
1: συντονιστήκατε, ναι, συντονιστήκατε, ναι.
0: Λοιπόν, εκεί έχουμε τώρα, καταρχάς μάθαμε σήμερα ότι τσακ μπαμ έγινε ανέρεση, πάνω προβλέπω το σκορ να το παίξω, κάτι μου λέει θα γίνει δεκτή αυτή η ανέρεση. Και η ερώτηση είναι, σε μια τόσο πολλωμένη κοινωνία που τα πολιτικοποιεί όλα, μάλλον τα κομματικοποιεί όλα, πώς μπορούμε να ζητάμε στη βάση αρχών και όχι ως οπαδοί ομάδων? Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι, ας πούμε, που τώρα λένε ο Γιωτόπουλος θα σας πει στη φυλακή, οι ίδιοι άνθρωποι δεν τους άκουσαν να πούνε τίποτα όταν ο Πατακός αποφυλακίστηκε. Εμείς, εγώ δηλαδή, ή όλοι, δεν ξέρω που είμαστε με...
2: Ο Πατακός όχι μόνο αποφυλακίστηκε, έκανε και δηλώσεις.
0: Ναι, συνεντεύξεις.
2: Και ήταν...
0: Στον αφρό. Είχε
2: ξεχάσει όλοι ότι είχε κάνει πραξικόπημα κάποτε.
0: Ακριβώς.
2: Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη, η ποινική δικαιοσύνη θέλει σεβασμό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει νομολογήσει ότι τα εισόδια από μόνα τους, αν δεν προβλέπει τη δυνατότητα μετά από κάποιο χρονικό σημείο που θα έχει εκτιθεί σε μεγάλο βαθμό η κύρωση, η ποινή και κάποιες περαιτέρω προϋποθέσεις ότι είναι ακίνδυνος για τη δημόσια τάξη, ότι έχει δείξει μεταμέλεια, όταν δεν προβλέπει τη δυνατότητα να μην εκτιθεί εντός φυλακής, καταντάει απάνθρωπο και βασανιστικό μέτρο. Παραβίαση του άρθρου 3. Ναι. Γιατί στην ουσία υποτίθεται ότι η φυλάκιση και η κάθριξη είναι μέσο σοφρονισμού. Δεν είναι μέσο εξοντώσεως και μέσο συντριβής. Σε μια δημοκρατική πολιτεία έχουμε ξεχάσει πια αυτά. Λοιπόν, στην περίπτωση, εγώ έγραψα μια ανάρτηση και υπενθύμησα αυτό. Αυτοί οι οποίοι λένε να σαπίσει στη φυλακή, είναι βέβαιο ότι δεν έχουν κάνει ούτε 24 ώρες σε ένα κρατητήριο. Άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από φυλακή δεν λέει ποτέ τέτοια.
0: Στο Βέλγιο βάλανε τους φυλακές, τους δικαστές ένα 24 φυλακή.
2: Ναι.
0: Για να δουν πώς είναι και μετά άλλαξανε τι ποινές που βάζανε.
2: Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό το λέει τους αστεϊσμό, αλλά
0: όχι,
2: θέλω να πω, ο κόσμος και υπάρχει και αυτή η σκληρότητα και αυτή να σαπίσει στη φυλακή να κάνει. Και όταν είναι για τρίτον, βέβαια.
0: Ναι.
2: Και δεν το λένε τα θύματα, το λένε η απλή πολίτη. Είναι αυτό που λέμε ποινικός λαϊκισμός. Mm. Στο οποίο χτίζει κιόλας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο αυστηροποιεί τις ποινές. Λες και με την αυστηρότητα των ποινών θα σταματήσει η εγκληματικότητα. Ενώ ξέρουμε ότι δεν είναι από εκεί. Η εγκληματικότητα έχει κοινωνικά αίτια. Λοιπόν, νομίζω ότι
0: δεν νομίζω ότι θέλει να σταματήσει την εγκληματικότητα. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη πλέον στην Ελλάδα να γίνουν ιδιωτικές φυλακές. Και επειδή υπάρχουν κεφάλαια συγκεκριμένα για να γίνουν αυτές οι ιδιωτικές φυλακές, πρέπει να γεμίσουν. Πόσο παραπάνω να γεμίσουν οι δημόσιες? Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο τρεις φορές η χωρητικότητά τους περισσότερες. Οπότε λέει να είναι η ώρα, αφού έχουμε τόσους κρατούμενους, να έχουμε και ιδιωτικές
2: φυλακές.
0: Είναι
2: και κάτι άλλο. Να χαϊδέψουμε αυτιά ανθρώπων. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η ακροδεξιά ιδεολογία που λέει να φυλακίζονται ή να αυξηθεί, να πανέρθει θανατική ποινή. Ακούγουμε και τέτοια πράγματα, ναι, τα οποία είναι τελείως. Γιατί να καταλάβετε που έχουμε φτάσει, πόσο έχει χειροτερεύσει.
1: Αντί να πηγαίνουμε μπροστά, κάνουμε βήματα πίσω.
2: Ναι, λοιπόν, για την περίπτωση του Γιωτόπουλου, λοιπόν, αν ο Γιωτόπουλος έχει περάσει 25 χρόνια και έχει προβλήματα υγείας, γιατί να μην τύχει του μέτρου? Εγώ δεν λέω ότι δεν έχω, δεν ξέρω, το φάκελο δεν το ξέρω. Αλλά ότι έσπευσε ο κύριος Νταβέλας, ενώ έβαλε στο αρχείο την απόφαση για τις υποκλοπές, έσπευσε σε αυτό το θέμα να παρεύει, εντάξει, είναι ένα... Μένα μου προκαλεί εντύπωση. Δικαίωμά του, ήταν αρμόδιος, δεν αφισβητώ ότι είχε αρμόδιοτε να το κάνει. Αλλά ξέρετε, η δικαιοσύνη με κάθε της κίνηση κρίνεται. Κρίνεται από τη συμπεριφορά της και οι πολίτες την κρίνουν συνέχεια.
0: Ναι. Την κρίνουν και φτάνουν στο σημείο να χάνουν την εμπιστοσύνη τους.
1: Και αυτό το βιώνουμε, κύριε Πρόεδρε, εμείς στον πρώτο βαθμό που δικάζουμε, έτσι, όχι στα υψηλά τα κλιμάκια.
0: Μετά χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη δημοκρατία. Και σου λένε...
2: Εντάξει, χάνουν την εμπιστοσύνη τους και αυτή τη στιγμή η εικόνα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 7-8 στους 10 Έλληνες λένε δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, πέρα από τις καθυστερήσεις και όλα αυτά που και αυτά επιβαρύνουν.
0: Ναι,
2: ένας πολίτης πρέπει να περάσει από 100 βαθμούς, να πληρώσει του κόσμου τους δικηγόρους, αναβολές, αργεί να βγει απόφαση, δεν συμμορφώνεται το κράτος με την απόφαση. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα στις σοβαρές υποθέσεις που έχουν ταράξει την κοινή γνώμη να αμφισβητεί την ανεξαρτησία. Οπότε αυτό που το είπε η κυρία Ιωαννίδου ήδη, ότι αν αμφισβητείς τη δικαιοσύνη, αμφισβητείς τη δημοκρατία. Στο τέλος της μέρας, εκείνο που μένει είναι ότι δεν υπάρχουν θεσμοί. Δεν υπάρχει, δηλαδή, ένας πολίτης που δεν μπορεί να καταφύγει στη δημοκρατία, στη δικαιοσύνη, τι να πιστέψει? Θα αρχίσει την αυτοδικία, θα γίνει κυνικός.
1: Ακόμα και ο τρόπος που ψηφίζει θα αλλάξει, θα κοιτάξει το βόλεμά του, ποιος θα τον εξυπηρετεί.
2: Ακριβώς. Σου λέει ούτως ή άλλως όλα εδώ πέρα γίνονται με βάση όχι το δίκαιο αλλά την ισχύ. Θα προσκοληθώ σε έναν ισχυρό, να ψηφίσω έναν δημαγωγό, έναν απολύτικο, ο οποίος θα μου υποσχεθεί ότι θα αλλάξουν ως διαμαγείας. Και είναι και βούτυρο στο ψωμί της ακροδεξιάς αυτό, γιατί
0: ναι,
2: κινήματα που αμφισβητούν τους θεσμούς και τους θεσμούς της δημοκρατίας που λαϊκίζουν, είναι προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Και αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο πολίτης που τα ακολουθεί αυτά τα κινήματα. Θεωρεί ότι αυτό που κάνει είναι προς το συμφέρον του, προς το συμφέρον της δημοκρατίας. Που ουσιαστικά είναι να κόβει το κλαδί στο οποίο κάθεται.
1: Κύριε Πρόεδρε, είπατε προηγουμένως κάτι, τώρα κάνω λίγο μια εκτός θέματος, βγαίνω λίγο. Αναφέρατε πριν τις αναβολές. Τις αναβολές στα δικαστήρια. Θέλω να μου πείτε από την εμπειρία σας ως διοικητικός δικαστή, σωστά?
2: Ναι, παλιά. Ναι, στο Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Okay. Γιατί εγώ δεν έχω μεγάλη εμπειρία σε διοικητικά δικαστήρια και εναντίον της δημόσιας διοίκησης ή το οτιδήποτε. Αλλά όσες φορές είχα αναβολή σε τέτοιο δικαστήριο, τη ζητούσε πάντα το δημόσιο. Και έχω έναν υπουργό ο οποίος με αντιμετωπίζει σαν. Γιατί εγώ είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Έχω έναν υπουργό δικαιοσύνης ο οποίος με αντιμετωπίζει σαν πρόβλημα στη λειτουργία της δικαιοσύνης, ότι εγώ φταίω για την καθυστέρηση της απονομής. Και ήθελα να ρωτήσω αν θυμάστε, τέλος πάντων, οι περισσότερες αναβολές οφείλονταν στον δικηγόρο του ιδιώτη ή στον δικηγόρο της δημόσιας διοίκησης.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω την εμπειρία μου από το Συμβούλιο Επικρατείας. Ναι. Δεν έχω κάνει στην δικαιοσύνη. εν στενή ενία,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή διοικητικά, πρωτοδικία, διοικητικά εφετεία, στο Συμβούλιο Επικρατείας οι αναβολές, οι περισσότερες ήταν είτε διότι υπήρχαν μοιρασμένοι οι λόγοι. Ο ίδιος ο συγητής δεν προλάβει να επεξεργαστεί.
0: Ναι, καλά, αυτό εντάξει, αυτό το βάζουμε στην άκρη.
1: Ναι.
2: Είχε και δυσχερείς υποθέσεις το Συμβούλιο Επικρατείας, μνημόνια, συνταγματικότητες νόμων, ευρωπαϊκό, κατά πόσο είναι συμβατικός με την ΕΣΔΑΗ, με το Ενωσιακό Δίκαιο, ένας νόμος, δύσκολα θέματα, θέματα οικονομικού δικαίου, θέματα. Εκεί πολύ συχνά δεν ήταν και ο συγητής έτοιμος. Οι αναβολές πάρα πολύ συχνά γινόντουσαν, είτε διότι τη ζητούσε και ο δικηγόρος του ετούντος, ασθένεια, δεν έχω πλήρη εξούσιο, δεν έχω, είτε πάρα πολύ συχνά η διοίκηση, η οποία διστροπούσε να στείλει το φάκελο. Η ίδια η διοίκηση, ή έστελνε λυπή φάκελο. Αναγκαζόμαστε να βγάζουμε προδικαστικές αποφάσεις.
1: Και το άλλο που αναφέρατε στην προηγούμενη τοποθέτησή σας και έρχεται και συμπληρώνει τώρα αυτό που λέτε, είναι ότι η διοίκηση στο τέλος δεν σέβεται την απόφαση και δεν την εκτελεί.
2: Κοιτάξτε, αυτό
1: ή την αλλάζει, αλλάζει την νομοθεσία και στην ουσία είναι σαν να έκανες μια τρύπα στο νερό.
2: Κοιτάξτε, όταν μια απόφαση βγει και δεν εφαρμοστεί ή δεν εφαρμοστεί επικαίρως, γιατί μπορεί να εφαρμοστεί, κοιτάξτε, η εφαρμογή, η συμμόρφωση που λέμε, η συμμόρφωση της αποφάσης του Συμβουλίου Επικρατείας, που είναι πολύ προβληματική.
0: Ναι.
2: Είδατε ότι η ΕΕΠ βγήκε απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας να ενημερωθεί ο κ. Ανδρουλάκης για τους λόγους για τους οποίους ήρθε το απόρριτο των επικοινωνιών του, και η ΕΕΠ δεν έχει δώσει την αιτιολογία. Με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να βγάλει προδικαστική το Συμβούλιο Επικρατείας για μια κρατική υπηρεσία που υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Αυτή, η υπηρεσία αυτή υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, σε περιβαλλοντικά θέματα, σε θέματα και πολλά θέματα με μελοδαπούς και τα λοιπά, δεν συμμορφώνεται η διοίκηση.
0: Ναι.
2: Είναι τεράστιο πρόβλημα για το κράτος δικαίου.
0: Υπάρχει όμως διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας γι' αυτό.
2: Υπάρχει, αλλά δεν μπορεί. Η διαπίστωση συνέρχεται με ένα τριμελές συμβούλιο και διαπιστώνεται μη συμμόρφωση. Mm. Αν από εκεί και πέρα και πάλι δεν συμμορφωθεί, υπάρχουν βεβαίως και πειθαρχικές συνέπειες και είναι και ποινικό αδίκημα κατήρημα παρά
0: ναι.
2: καθήκοντος.
0: Ναι.
2: Αλλά πόσοι έχουν κινήσει αυτές τις διαδικασίες, και διότι τελικώς επί τη διοίκηση και από τα Υπουργεία εξαρτάται η συμμόρφωση. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει κάποιες πρόοδοι, διότι η συμμόρφωση, η διοίκηση είναι κομμάτι της δικαστικής προστασίας. Το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει νομολογήσει ότι η μη συμμόρφωση, το να πετύχω εγώ μια απόφαση που με ευνοεί, αν δεν συμμορφωθεί η διοίκηση, στην ουσία δεν έχω δικαστική προστασία. Κάποιες μικρές πρόοδοι έχουν γίνει, αλλά υπάρχει ένα χάος. Υπάρχει καθυστέρηση μεγάλη. Γιατί ξέρετε τι λένε οι Λατίνοι, ότι η δικαιοσύνη που δεν δίνεται επικαίρωση, η ισοδυναμία, η μάρνη, η ειδικία. Έχουμε αυτή και τέτοια φαινόμενα στην Ελλάδα. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει υποψία και η δυσκυσία του.
1: Και
2: κόσμου.
1: Το κράτος είναι ο μεγαλύτερος παραβάτης αυτό το
0: όταν κόσμο. Ήμουν δικηγόρος, είχα πάει πάρα πολλές υποθέσεις σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις κέρδιζα έτσι. Με την καθυστέρηση, μόνο με την καθυστέρηση.
2: Μόνο με την καθυστέρηση, ναι. Οι καθυστερήσεις τερατώδεις. Δηλαδή, καθυστερήσεις, αν βάλεις τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και ανέρεση, υπάρχουν περιπτώσεις στα διοικητικά δικαστήρια. Για διαφορά κρατούσε 20 χρόνια.
0: Ναι.
2: Μα έχει πεθάνει ο διάδικος, έχει χάσει το ενδιαφέρον του. Ήδη η δικαιοσύνη δεν του προσφέρει αυτό που αυτός προσδοκά από αυτήν. Υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα στην Ελλάδα. Και αντί να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, το μόνο που η ηγεσία της δικαιοσύνης, τουλάχιστον της εισαγγελίας του ΡΥΠΑΟ μιλάω, παρουσιάζει αυτή την εικόνα σε θέματα τόσο μεγάλη σημασία όπως υποκλοπές και τήρηση των συνταγματικών εγγύσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και νομίζω ότι είμαστε σε φάση που δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω και στον ορίζοντα μια ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν βλέπω και τώρα αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, η έλλειψη του σεβασμού στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δηλαδή, αν μας βολεύει την εφαρμόζουμε, αν δεν μας βολεύει ή δεν την εφαρμόζουμε ή δημιουργούμε μια νέα νομοθεσία που αναιρεί την υπόθεση, ναι, που χάσαμε.
0: Και αυτό το έχουμε ζήσει.
2: Ή την εφαρμόζουμε μεν, αλλά με έναν τρόπο, ξέρετε, έχει σημασία κιόλας να έχει και μια διοίκηση η οποία να έχει και την κατάλληλη κατάρτιση, να καταλαβαίνει τι έχει κρίνει το Συμβούλιο Επικρατείας. Γιατί υπάρχουν δύσκολα θέματα. Τα περιβαλλοντικά, τα πολεοδομικά, όπου υπάρχουν και μεγάλα προβλήματα με διάφορες πολεοδομίες που είναι διεφθαρμένες.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια θέματα. Τα μισθολογικά, όταν κερδίσει κάποιος κρατικός λειτουργός, που δεν του δίνουν τα λεφτά τα οποία το κράτος...
0: Εκτός αν είναι δικαστής.
2: Ναι, δηλαδή στην ουσία έχεις μια δικαιοσύνη η οποία και όταν αποφαίνεται δεν είναι βέβαιο ότι αυτό που το οποίο απεφάσει θα ισχύσει. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό είμαστε από τους πρώτους πελάτες του Ευρωπαϊκού, ναι, Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του
0: Μαζί
2: ανθρώπου.
0: Με τη Ρωσία και την Τουρκία είμαστε.
2: Το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, το άρθρο περί δίκαιης δίκης, είναι το άρθρο το οποίο πιο συχνά,
0: ναι,
2: από άλλες χώρες η Ελλάδα έχει καταδικαστεί.
0: Και με το 3 έχουμε αρχίσει σιγά σιγά και ανεβαίνουμε. Το οποίο απάνθρωπη και εξευθελιστική συμπεριφορά είναι αδιανόητο, έτσι.
2: Αυτό για τους αλλοδαπούς, ναι, φαντάζομαι το λέτε.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Για τους ανθρώπους που δολοφονούνται με οργανωμένο κρατικό τρόπο. Δηλαδή μιλάμε, δεν ξέρω τώρα, έτσι με την λίγη, ας πούμε, εμπειρία που έχω και γνώσεις, εμένα μου φαίνεται ότι εδώ πέρα διαπράττονται αδικήματα, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το να σκοτώνεις αμάχους στα σύνορά σου, οι οποίοι έχονται να ζητήσουν προστασία σε σένα.
2: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε στην Πύλο.
0: Ναι, 650... αυτό ήταν το τεράστιο, έτσι, που δεν μπορούσαμε να το αγνοήσουμε.
2: Και πήγαν άκλα αυτοί, διότι δεν τους ξέρουμε, δεν είναι δικά μας παιδιά και δεν είναι γνωστοί μας.
0: Ναι.
2: Αλλά στην ουσία πρόκειται για μια υπόθεση πολύ σκοτεινή που έπρεπε να παρέμβει ο σύνηγορος του πολίτη. Αν θυμάσαι στην αρχή λέγανε ότι δεν έγινε τίποτα, μια χαρά τα έκανε το λιμενικό. Ήδη τώρα είναι υπόδικη ο αρχηγός του λιμενικού στο δικείο. Θέλω να πω δηλαδή επίσης στοιχείο αυτό που έγινε, που περάσανε πάνω από την
0: στοιχείο, ναι, το οποίο απλά αυτή τη φορά είχαμε επιζώντες που το μαρτύρησαν, έτσι, γιατί αυτή είναι κοινή πρακτική και βγήκαν και διάφορα βίντεο που το δείχνανε αυτό, δηλαδή να πηγαίνει το λιμενικό και να προσπαθεί να βυθίσει το πλοίο και πολλές φορές,
2: ναι,
0: το πετυχαίνει.
2: Έχουμε καταδικαστεί. Έχουν βγει αποφάσεις στο δικαστήριο των φαρμακών. Υπάρχουν αποφάσεις που έχουν καταδικάσει την Ελλάδα. Δηλαδή είναι για παραβίαση του κανόνα, του θεμελιώδους κανόνα, απαγόρευση των επαναπροωθήσεων, που σημαίνει που προστατεύεται από τη σύμβαση της Γενέβης 1951, από ενουσιακό δίκαιο, και βεβαίως μη αρρωγή σε άνθρωπο που βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου στη θάλασσα, που είναι υποχρέωση από το δίκαιο της θαλάσσης.
0: Ναι.
2: Είναι σοβαρότατα αυτά, είναι αδικήματα που οδηγούν σε θανάτους. Γυναίκες, παιδιά. Αλλά επειδή υπάρχει και αυτή η τάση εναντίον των προσφύγων, που το ονομάζονται όλοι λαθρομετανάστες και που έχουν απαθροποποιηθεί, θεωρούνται ότι είναι παιδιά ενός κατωτέρου Θεού, δεν συγκρίνεται πολύ και κοινή γνώμη. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει αυτό.
0: Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Και το ότι έχουμε συνηθίσει σε αυτούς τους θανάτους.
1: Και άλλη μια μεγάλη αντιφωτικότητα της κοινωνίας μας είναι αυτό. Σε μια κοινωνία στην οποία το 90% είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, και εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και βαθιά θρησκευόμενος, βλέπεις κόσμο ο οποίος μιλάει για τους ανθρώπους, για αυτούς τους ανθρώπους, σαν να είναι χειρότερα από ζώα, ναι.
2: Υπάνθρωποι.
1: Και δηλαδή λες ότι, ας πούμε, πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στον Ιησού, στο Άγιο Πνεύμα, και σε τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανθρωπιά σου, δεν έχει καμία σχέση αυτό που πιστεύεις και αυτό που πρεσβεύεις με αυτό που εν τέλει λες ότι είναι η θρησκεία σου.
0: Εντάξει, υπάρχει και ο Μητροπολίτης Πειραιώς, υπάρχουν και διάφοροι που ενθαρρύνουν τέτοια.
2: Κοιτάξτε, υποτίθεται πιστεύουν στη θρησκεία της αγάπης, προσέξτε.
1: Ακριβώς, η αγάπη είναι η βασική έννοια.
2: Κατά Ματθαίον, είπε ο Χριστός, δεν το ξέρετε βεβαίως, είπε, είσαστε οι δίκαιοι, διότι όταν πείνασα μου δώσατε να φάω, όταν κινδύνευσα με βοηθήσατε, όταν ήμουν ξένος με φιλοξενήσατε. Και το ρώτησαν Μα πότε το κάναμε, κύριοι μαστές? Όταν το κάνατε στο μικρότερο αδελφό μου, το έχετε κάνει και σε μένα. Και θα είσαστε δίκαιοι. Αυτό το μήνυμα του χριστιανικού Ευαγγελίου, που αυτοί που κάνουν μεγάλους σταυρούς και μετάνοιες και φωνάζουν πάρα πολύ για τον πολιτισμό μας, έχουν χάσει την ανθρωπιά τους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα ευρύτερο της κοινωνίας και βεβαίως τα κανάλια τα οποία παρουσιάζουν πάντα μια εικόνα εισβολής για αυτοί οι μουσουλμάνοι που θα μας καταργήσουν τον πολιτισμό μας και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει απανθρωποποίηση. Εξοικειώνεται ο κόσμος στο να σκοτώνονται αυτοί.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα για εσάς, κύριε Πρόεδρε. Τις ατάκες του μπορείτε να τις σπάσετε σε κομμάτια και να τις παίζετε συνέχεια.
0: Καλό αυτό. Θα μας βοηθήσεις, φίλε.
1: Τις ατάκες τις δικές σας, κύριε Πρόεδρε, σήμερα. Και εγώ προσωπικά σας προτρέπω να έχετε πολύ πιο συχνό λόγο στα μέσα.
2: Έχω αρκετά συχνό. Δεν είναι. Έχω περισσότερο από όσο θα ήθελα. Διότι ξέρετε, δεν θέλω να.
1: Είναι ακομμάτιστος καταρχήν ο λόγος σας και γι' αυτό το λόγο θα έχει μεγαλύτερη επίδραση, γιατί

0: ιδιαίτερα πρωτοφανή. Και λέγανε συνέχεια ότι εγώ έχω κάποια πολιτική σκοπιμότητα.
1: Πώς αντέξετε, κύριε Πρόεδρε, πώς νιώσατε με αυτές τις απειλές?
2: Μαζί το είπα.
0: Εντάξει, ήταν δύσκολη περίοδος. Αλλά εκείνη την περίοδο εγώ έπρεπε να μην οπισθοχωρήσω. Έπρεπε να συνεχίσω.
1: Σας ρωτάω είναι... γιατί και εγώ έχω βρεθεί σε μια θέση να με κυνηγάει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και ο τότε πρόεδρός της. Με έχουν σύρει στα δικαστήρια να πάω απολογούμενος για διάπραξη κάποιων αδικημάτων στα πλαίσια
2: της
1: υπηρεσίας. Ναι, στο πλαίσιο της δουλειάς μου. Και βλέπω ότι αυτό το πράγμα γινόταν και σε εσάς.
0: Κοιτάξτε, κύριο...
2: Είναι μια παρηγορία.
1: Εγώ δεν μπορούσα. Εγώ νόμιζα ότι, κύριε Πρόεδρε, νόμιζα ότι μου υπήρχαν στιγμές που νόμιζα ότι από τα γόνατα και κάτω δεν έχω πόδια. Αυτό που λένε λίγησα, ότι κόπηκαν τα πόδια μου. Ένιωθα ότι από το γόνατο και κάτω δεν έχω επαφή. Ότι πατάω κάτω, δεν έχω πόδια, δεν έχω γάμπα, δεν έχω αστράγαλο. Τέτοιο πράγμα δηλαδή, να νιώθεις ότι σε έχουν αχρηστεύσει.
0: Εγώ εκείνη την περίοδο, επειδή είχαν εκτοξευθεί απειλές και από τα πιο επίσημα χείλη, από τον εισαγγελέα του Ρυπάγου, και επειδή έπρεπε να κρατήσω μια αρχή ζωντανή να κάνει τη δουλειά της, γιατί υπήρχαν και υπάλληλοι. Κοιτάξτε, αυτές οι επιλές στρεφόντουσαν όχι μόνο εναντίον.
2: Σωστό, οι οποίοι ήταν ακόμα πιο σε πιο δύσκολη θέση από εσάς.
0: Οι οποίοι δεν έχουν και την προστασία την νομική που είχα εγώ και δεν έχουν τους έναν μισθό πολύ μικρό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, το να κάνεις τη δουλειά σου και να έχεις απειλές ότι μπορεί να καταλήξεις για κατασκοπία ή να σε βρίζουν συνέχεια ότι θέλεις να εξυπηρετήσεις την αντιπολίτευση, θέλεις να βγεις βουλευτής, ευρωβουλευτής. Εν τω μεταξύ, σημειώστε, περάσανε δύο εκλογές, φυσικά δεν μπήκα σε ψηφοδέλτιο και συνέχισαν το ίδιο τροπάριο. Περάσανε ευρωεκλογές, ούτε μπήκα. Και παρόλα αυτά το συνεχίζει.
1: Βολικό σενάριο.
0: Προημερών βγήκαν και είπαν πάλι ότι ο Ράμος θα είναι υποψήφιος με τον Τσίπρα. Και βγήκα και το διέψευσα. Αλλά αυτοί συνεχίζουν. Γιατί θέλουν να πετάξουν λάσπη.
2: Ναι.
0: Αυτό τους αρέσει, σου λέει. Θα πούνε όλοι, να και αυτός τα λέει, αλλά...
1: Η αποδόμηση.
0: Ο ίδιος είναι και αυτός. Αυτή είναι η δολοφονία χαρακτήρα που λέμε.
1: Για το προσωπικό σας πάντως, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω τη μία την απόφαση, την ξέρω απ' έξω που έχετε βγάλει, γιατί σας είπα ασχολούμαι με το συγκεκριμένο το αντικείμενο, με τη διαρροή των δεδομένων και του απορρίτου των επικοινωνιών για 12 εκατομμύρια συνδρομές. Έχουν κάνει τόσο εκπληκτική δουλειά που διαβάζω μετά και την απόφαση του διοικητικού εφετείου και έρχεται και κουμπώνει τόσο... Πραγματικά τους βγάζω το καπέλο.
2: Αρισκεί τις έβγαλαν δικαστές αυτές τις αποφάσεις.
1: Όχι, φαίνεται ότι το προσωπικό της υπηρεσίας σας, δεν ξέρω με τι δυνάμεις το κάνετε, γιατί αναφέρατε πριν ότι ήταν και υποστελεχωμένο, αλλά έχει μια... τόσο άρτια και τεχνικά δομημένη, δηλαδή και σε τεχνικά
2: νομικός
1: θέματα.
2: Νομικός λόγος συγκροτημένος.
1: Ναι, και νομικός λόγος, αλλά επειδή είναι και τεχνικό το θέμα, το πώς έγινε η διαρροή. Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχει προσωπικό, αλλά και την νομική διάσταση την είχα επιμεληθεί και εγώ τότε, γιατί ήταν σοβαρή υπόθεση. Αλλά απλώς ξέρετε ότι όταν εκείνη την περίοδο, ήταν πολύ δύσκολη περίοδος. Και για μένα προσωπικά, γιατί κράτησε μήνες ολόκληρος αυτή η επίθεση.
2: Ναι.
0: Οι απειλές, η έμιση.
2: Πώς μάλιστα... αντέξατε, τι στομάχι έχετε, δηλαδή πραγματικά.
0: Κοιτάξτε, όταν μπεις στο χώρο χορεύεις. Η σκέψη, προς τιμή σκέφτηκα να φύγω. Αλλά μετά λέω όχι, δεν θα περάσει. Δεν θα τους περάσει, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή κάθε φορά που πας να κάνεις τη δουλειά σου και αυτοί φωνάζουν και εσύ φοβάσαι και φεύγεις. Όχι. Αλλά ήταν μια δύσκολη, γιατί ήξερε και, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ενίσχυε και μια προκαταρκτική ποινική εξέταση κατά δύο συνεργατών μου, η οποία ευτυχώς δεν έφτασε στο κρατήριο.
2: Αδιανόητο.
1: Δεν το ήξερα, τώρα το μάθαμε.
0: Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Δύο συνάδελφοί μου, οι οποίοι ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι ήταν εξ εκείνων των εξαιρετικών που ήταν ένα πάντοτε το καθήκον τους, και ταλαιπωρήθηκαν με ανακρίσεις κτλ. Ευτυχώς δεν προχώρησε αυτή η ιστορία. Αλλά αυτό ήταν...
2: Πλήρωσαν δικηγόρο, ξενύχθησαν...
1: Η ψυχολογική τους, η εξάντληση...
0: Πρώτα απ' όλα αναγκάζεσαι να πας σε ειδικευμένους δικηγόρους. Ύστερα δεν ξέρεις ποτέ πόσο και όλα θα τα λοιπόν. Οι άνθρωποι ξέραν ότι δεν είχαν κάνει τίποτα. Τους κατηγορούσαν για διαρροή απορρίτων. Αλλά το θέμα είναι μέχρι
2: κούργημα, να δηλαδή.
0: Να αποδειχτεί, να περάσει, να αναβληθεί, να τρέχεις στο ακροτήριο και να αισθάνεσαι ότι σε κατηγορούμε. Για σοβαρότατο αδίκημα. Το ψήρι κάθεξη. Κάθεξη σημαίνει και 10 χρόνια.

0: ίσως και παραπάνω. Και σκεφτείτε το αυτό. Ναι. Λοιπόν, ευτυχώς όπως.
1: Χωρίς υφόρο απόλυση, επειδή δεν είσαι ο Πατακός.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή, το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν το σκάνδαλο της παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών προσώπων και το σκάνδαλο του πολέμου εναντίον μιας ανεξάρτητης αρχής. Είναι δύο σκάνδαλα σε ένα. Ναι. Στην προσπάθεια να σταματήσει αυτή η αρχή τους ελέγχους και να μην ενοχλήσει, η επίθεση που υπέστη και εγώ ως προεδρότης, αλλά και όλη η αρχή συνολικά, η δυσφήμιση και όλα αυτά που σας ανέφερα, η αλλαγή της σύνθεσης, η παρέμβαση του κυρίου Ντογιάκου, όλες αυτές η συνεχής δυσφήμιση κράτησε μήνες ολόκληρους. Δεν κράτησε 5, 10, 15, 20 μέρες. Ήταν τη σειρά μηνών αυτή η ιστορία. Ήταν για μια αρχή η οποία έκανε το συνταγματικό της καθήκον, η οποία θα έπρεπε να ενισχυθεί, όχι μόνο να μην πληγεί, να ενισχυθεί για να κάνει τη δουλειά της. Αυτή είναι την διαστροφή της υπόθεσης αυτής. Συγγνώμη που μίλησα.
1: Και χωρίς budget και με λιγότερους και με αλλαγή στη σύνθεση και κόντρα διαιτησία, Άρης είναι η Επιτροπή, απλά δεν το ξέρετε κύριε Πρόεδρε.
0: Είναι δυστυχώς και ξέρετε, αυτά όλα δημιουργούν και μια αποθάρρυνση σε όλο τον κόσμο. Σου λέει, άσε τώρα εγώ μην μπλέξω, μην κάνω έτσι είδους συμπεριφορές.
2: Και σε συναδέλφους σας σίγουρα, έτσι.
0: Πάντα. Και όχι μόνο στην αρχή μας, και σε άλλες αρχές. Σου λέει, μην πάθουμε αυτά που είπα σε ο Ράμος. Μην πάθουμε αυτά. Γενικά δημιουργεί την τάση και είναι και λογικό όταν αισθάνεσαι ότι είσαι έναν τεράστιο μηχανισμό απέναντί σου, η τάση σου είναι να κλειστείς το καβούκι σου, να μην πολύ ενοχλήσουν για να μην πολύ ενοχλήσουν. Δεν έχεις κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι θα μπουν μπροστά για να υπερασπιστούν τον νόμο και το σύνταγμα, που γι' αυτό υπάρχουν. Δεν είναι ότι είναι το κάνουν από καπρίτσιο.
1: Γενιά Πολυτεχνείου, κύριε Πρόεδρε, είστε.
0: Δεν ξέρω τώρα. Τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, το άντεξα ευτυχώς, χωρίς βλάβες υγείας σοβαρές, και έτσι τουλάχιστον έχω την συνείδησή μου ήσυχη και είναι σημαντικό ότι ακούω ανθρώπους σαν και εσάς να μου λένε ότι ακριβώς το εκτιμούν. Αυτό για μένα είναι.
2: Κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε, εμείς εδώ κάνουμε μια εκπομπή. Σας είπα, δεν είναι χομπίστες είμαστε, δεν είναι η δουλειά μας το ραδιόφωνο. Και κάνουμε αυτή την εκπομπή, έχει κοινωνικό χαρακτήρα, προσπαθώντας και έχοντας στόχο έστω και έναν άνθρωπο να μπορέσουμε να τον κάνουμε να σκεφτεί. Να αποφασίσει μόνος του και όχι ότι του σερβίρει το κανάλι του εκάστοτε επιχειρηματία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του επιχειρηματία. Και αυτό είναι λογικό.
0: Ακριβώς.
2: Να μπορεί να φιλτράρει, να αποφασίσει ότι θα φιλτράρει μόνος του την πληροφορία, ότι θα την ελέγξει και λίγο παραπάνω και δεν θα την τρώει αμάσιτη, αυτό που λέμε. Και όταν ακούμε έναν ακροατή, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εσείς μπορεί έχετε τραβήξει τόσα πολλά, τόσο κυνήγι, αλλά φαντάζομαι ότι παίρνετε και μια αναγνώριση, γιατί εμείς εδώ τώρα καθόμαστε και λέμε δύο άνθρωποι, ευτυχώς που υπήρχε
1: και υπάρχει
2: αυτή
1: ακόμα
2: η αρχή με αυτό τον πρόεδρο και μπορέσαμε και μάθαμε πέντε
0: αυτό
2: πράγματα.
0: Είναι, για μένα είναι η μέγιστη ικανοποίηση, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Και αυτό δεν είναι, και εσείς, ξέρετε, να σας πω ένα περιστατικό, δηλαδή ήρθαν άνθρωποι που δεν τους ήξερα και με βρήκα και μου είπα, μας δίνεται ελπίδα.
2: Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Ήμουν στην Καβάλα μια φορά με φίλους και ξαφνικά είμαστε σε μια ταβέρνα και τρώγαμε και πλησιάζει μια κυρία κατά το μέρος μου, δεν την ήξερα. Στην αρχή λίγο φοβήθηκα, τι θέλει από μένα. Και μου λέει, στο κύριος Ράμος, έχω έναν έτσι κάπως παράξενεμένος. Δεν πού με ξέρετε, σας έχω δει τη φωτογραφία σας στην τηλεόραση, θέλω να σας φίξω το χέρι και να σας πω. Δεν φαντάζεστε τι συγκίνηση ένιωσα. Και λέω, όλα αυτά είναι μια δικαίωση μεγάλη. Διότι ο κόσμος καταλαβαίνει όταν χρειάζεται να ενημερωθεί και για να είναι ενεργός πολίτης πρέπει να ενημερώνεται σωστά. Γι' αυτό πολύ καλά κάνετε κι εσείς και κάνετε τις εκπομπές για να ακούγεται και μια άλλη άποψη. Να μην ακούγεται μόνο αυτή η μονοφωνική αλήθεια.
2: Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Αυτό το που επικρατούσε για πάρα πολύ καιρό, το να ακούγεται μόνο μία άποψη και να ακούς συνέχεια κιόλας. Αυτό
1: πολύ,
2: το
1: έτσι,
2: τρομερό, απλά... το δεν υπάρχει, να ακούς συνέχεια το δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Mm. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πες μου ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση γιατί άκουσες π.χ. το πρόγραμμα του Πασόκ, του Κασελάκη, του Τσίπρα, του... και δεν σου άρεσε. Και πες μου ότι όντως δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αλλά εδώ πέρα βγαίνει ένα πιασάρικο μότο, το δεν υπάρχει αντιπολίτευση και το όλοι οι ίδιοι είμαστε. Το παίζουν 5 κανάλια και περνάει σε όλη την κοινωνία.
1: Ενώ όλες οι πρωτοβουλίες αντιπολίτευσης τις στάβουνε.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι διαχείριση πληροφορίας, όχι ενημέρωση ουσιαστικά.
0: Ναι, κοιτάξτε, το όλοι οι ίδιοι είναι βολεύει πάρα πολύ και βολεύει και πολύ για να κάτσουν στον καναπέ. Ξέρετε, όταν λες... Δεν βαριέσαι, όλοι οι ίδιοι, τίποτε δεν αλλάζει, είναι βολικό.
2: Ναι.
0: Κάθομαι και εγώ στον καναπέ, γκρινιάζω, δεν κάνω τίποτα, δεν έχω κανένα κόστος, δεν λειτουργώ ως πολίτης και φυσικά η εξουσία είναι ανέλεγκτη. Τέτοιο θέλει η εξουσία. Πολίτες άκρητους, που παρετημένους, οι οποίοι, ξέρετε, δεν κατηγορώ τον κόσμο, ο κόσμος περνάει δυσκολίες και μπορώ να καταλάβω την απογοήτευση.
2: Κύριε Πρόεδρε, όταν περνάς δυσκολίες όμως πρέπει να αντιδράσεις, γιατί μεγαλώνεις τα παιδιά σου, δεν μπορείς να είσαι αδρανής.
0: Δεν θα σου δώσει
1: κανείς. If you tolerate this, then your children will be next, που λέγεται το τραγούδι.
2: Είχαμε φέρει ένα παράδειγμα εδώ στην εκπομπή για τον δήμαρχο μιας πόλης. Ας μην πούμε τώρα ποια πόλη είναι η συγκεκριμένη, ο οποίος βγαίνει συνεχόμενες τετραετίες, πενταετίες τώρα, πώς έχει γίνει, δεν θυμάμαι το. Και έλεγε, ρε παιδί μου, αυτή η πόλη έχει 100.000 εγγεγραμμένους. Ψηφίζουν στις εκλογές οι 50.000. Mm. Από τις 50.000, οι 26 ψηφίζουν τον συγκεκριμένο δήμαρχο.
1: Ναι.
2: Και βγαίνει κάθε φορά από την πρώτη Κυριακή. Και βγαίνει με ποσοστό 50%. Και λέει τώρα, έγραφε ο αρθρογράφος από κάτω, φαντάσου να μην ψηφίζανε οι 50.000, να ψηφίζανε 70.000. Mm. Και τα 26.000 του δημάρχου να υπολογίζονταν επί των 70.000. Ναι. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Μα ακριβώς. Μα αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν, πρώτα απ' όλα, υπάρχουν άνθρωποι που είδε, οι μισοί Έλληνες δεν πάνε να ψηφίσουν, πρώτον. Mm. Και δεύτερον, η δημοκρατία χωρίς πολίτες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θέλει δημοκράτες πολίτες. Όσο και η ευθύνη να είναι στην εξουσία κυρίως, έφτυξε ένα μερίδιο ευθύνης και στους πολίτες.
1: Δηλαδή, αυτό από εμάς πηγάζει η εξουσία τους. Εμείς τους δώσαμε. Και εμείς έχουμε δικαίωμα να την πάρουμε πίσω. Αλλά πρέπει να το κάνουμε.
2: Πώς θα τον ξεσηκώσουμε, κύριε Πρόεδρε, τον πολίτη? Έχετε κάποια άποψη, έτσι, μια... Σαν συζήτηση τώρα, φύγαμε λίγο από τις αρμοδιότητές μας, το χαλαρώνουμε τώρα λίγο. Παρεμπιπτόντως να πω ότι μου είχε πει η Ελεάνα πάνω σήμερα, δεν θα κάνουμε εισαγωγή, θα τον πάρουμε τον άνθρωπο κατευθείαν τηλέφωνο, να μην περιμένει για να μην... Λέω εντάξει, λέω κατευθείαν ούτε διαφημίσεις ούτε τίποτα. Κατευθείαν θα μπούμε να.
0: Βλέπω, ναι, δεν έχουμε διακόψει, μου κάνει εντύπωση.
2: Αμαρτία δεν θα ήταν να διακόψουμε τώρα. Νομίζω η εκπομπή πήγαινε.
0: Ναι, αλλά είχε τα έσοδα του σταθμού. Γιατί
2: δεν έχει ανάγκη ο σταθμός. Άριστοι είμαστε εδώ.
1: Ακριβώς. Ξέρετε με τι μικρό budget παίζουμε απέναντι στις ομάδες των Αθηνών. Έτσι και τους κοιτάμε κατάματα και τους κερδίζουμε κιόλας.
2: Εμείς δεν έχουμε χορηγούς, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε, σας είπα, εδώ πέρα, κάνουμε το...
0: Το ξέρω. Κοιτάξτε, είναι, αυτό που κάνετε είναι ένα πετραδάκι. Όλοι, είναι σημαντικό το να συζητάμε, το να είμαστε σε γρήγορση. Βλέπω τα τοπικά έντυπα. Είχα πάει στην Πρέβεζα πριν από ένα μήνα και είδα δύο νέα παιδιά που βγάζουν μια εφημερίδα πανηπυρωτική με προσωπικό κόστος και χωρίς πολλά λεφτά και βλέπω ότι ενημερώνουν τον κόσμο. Όταν δεν παρετείς, θέλει, αλλά πως θέλει δουλειά. Για να γυρίσει ο ίδιος θέλει δουλειά πολύ. Τι να κάνει.
2: Έτσι.
1: Με την Ευρωπαία Εισαγγελία έχετε γνωριστεί, γιατί νομίζω ότι θα μπορούσε να πάρει από την εμπειρία σας σε προσωπικό επίπεδο, γιατί τώρα είναι αυτή η μεγάλη στοχοποίηση.
0: Δεν έχει ανάγκη, είναι αυτή, τη βλέπω, είναι αρκετά. Δεν την έχω γνωρίσει, όχι. Νομίζω ότι είναι αρκετά, επειδή έχει περάσει από τη Ρουμανία, που είναι μια χώρα με παρελθόν διαφθοράς μεγάλο, αν και έχει κάνει πρόοδους. Είναι σιδηροκέφαλη, δεν νομίζω ότι το βάζει εύκολα κάτω.
1: Η Ρουμάνα.
2: Οι Έλληνες συνεργάτες της φαίνονται πολύ δυναμικοί.
1: Η Πόπη Παπανδρέου είναι η εισαγγελέας η οποία άσκησε τη δίωξη, πιτσιρίκα ήταν, έτσι, άσκησε τη δίωξη για τα στημένα του πρωταθλήματος τότε με αυτόν με τον Νουρουάν του και τον κύριο του
2: Νουρουάν. Η οποία πρόσεξε και η ίδια όπως ο κύριος Ράμος, όπως ο κύριος πρόεδρος, έχει περάσει τα ίδια. Ναι. Δηλαδή κάποτε ήταν καλή, μετά έγινε κακή. Έχει λίγο διαφορετική ρότα, δηλαδή ξεκίνησε ως καλή.
0: Ναι.
2: Για πολλά μέσα και μετά έγινε η κακή όταν δεν εξυπηρετούσε.
0: Ναι, όταν ενοχλεί, όταν χτυπήσεις συμφέροντα γίνεσαι κακός.
2: Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβει όμως ο κόσμος ότι όταν βγαίνει ένα κανάλι και χτυπάει κάποιον γιατί θίγει τα συμφέροντα του εργοδότη του, αυτά τα συμφέροντα δεν είναι και δικά μου που είμαι ο πολίτης, ο απλός, ο λαός. Δηλαδή όταν βλέπω ότι ένα κανάλι έχει λυσάξει π.χ. με το Ράμο, εγώ πρέπει κανονικά σαν πολίτης να δω τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και τον κυνηγάει ο άλλος τόσο πολύ. Γιατί τα δικά μου τα συμφέροντα δεν ταυτίζονται με τον επιχειρηματία το συγκεκριμένο. Δεν έχω εγώ πλοία, δεν έχω επιχειρήσεις, δεν έχω εκατομμύρια ευρώ. Εγώ θέλω να κάνω, να ζήσω τη ζωούλα μου όσο διαρκέσει όμορφα, να μεγαλώσω την οικογένειά μου. Αυτά ζητάω.
0: Και θέλω κυρίως να έχω την προστασία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος.
2: Την ελευθερία αυτό, μου, το δικαίωμα της εκφρασής μου.
0: Μα ναι, για να έχεις την ελευθερία σου πρέπει να έχεις θεσμούς που την προστατεύουν. Εξού και λέμε πάλι, σε ενδιαφέρει να μην παρακολουθεί το τηλέφωνό σου. Σε ενδιαφέρει να μην σε συλλαμβάνουν όταν πας να διαδηλώσεις. Σε ενδιαφέρει να μπορείς να γράψεις την άποψή σου στον τύπο και να μην σε κυνηγήσουν μετά με τα σλάπς και τις αγωγές. Yeah. Είναι για την ποιότητα ζωής. Επίσης και τα οικονομικά, λένε ορισμένοι.
1: Ακριβώς, πείτε το αυτό κύριε Πρόεδρε.
0: Τα οικονομικά, για να μπορεί ένας πολίτης να έχει και ένα κοινωνικό κράτος και ένα οικονομικό κράτος, πρέπει να μπορεί να διαδηλώνει, να απεργεί. Άμα τα στερηθεί αυτά, δεν θα έχει ούτε αυτό που λένε ορισμένοι. Τον κόσμο τον νοιάζει η τσέπη του. Εγώ νομίζω ότι είναι και υπερβολή αυτό, δεν ισχύει αυτό. Σε ένα βαθμό ίσως να ισχύει. Αλλά από εκεί και πέρα συνδέονται όλα. Ένα κράτος διεφθαρμένο, ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει, δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, θα λειτουργήσει με αυθαιρεσία και θα ζημιώσει τον πολίτη και στα κοινωνικά του δικαιώματα και στα οικονομικά του δικαιώματα και παντού. Είναι αλληλεύεται αυτά. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να υπάρχει, να ψάχνει ο κόσμος λίγο πίσω από τις ειδήσεις, να ενημερώνεται πλουραλιστικά, να τσεκάρει. Και να βάζει και το μυαλό του να δουλεύει λίγο. Εντάξει, ξέρετε, αυτό προϋποθέτει και να διαβάζεις λίγο βιβλία.
2: Και να μην κρίνουν και εύκολα, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχει επικρατήσει και μία μόδα με τους ψεκασμένους, ότι άμα πεις κάτι το οποίο, ή άμα σκεφτείς κάτι, προσωπική σου κρίση, το οποίο δεν αρέσει σε κάποιον, είναι πάρα πολύ εύκολο να σου κολλήσουν την ταμπέλα ψεκασμένος. Να, είναι αυτός.
0: Και αυτό είναι. Έχετε δίκιο. Μια εχθροπάθεια. Αυτό είναι και ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λίγο και από τα social media. Ο καθένας είναι στη φούσκα του, το echo chamber του, και η αντίθετη άποψη που τον αποσταθεροποιεί την μισή, επιτίθεται στον αυτό που διαφωνεί βλέποντάς του σαν εχθρό. Και αυτό είναι έλλειψη δημοκρατικής παιδείας. Είναι ακριβώς ότι δεν μπορώ να κάνω διάλογο. Είναι για αυτό το λόγο.
1: Σωστό, γιατί μέσα από το διάλογο γίνονται οι ζυμώσεις και τελικά το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι πολύ καλύτερο από την απόφαση του ενός.
0: Εννοείται. Γιατί και ο διάλογος προλαβαίνει κάποια λάθη. Ένας άνθρωπος κρίνει πιο λιγότερο ασφαλώς από ότι κρίνουν τρεις μαζί. Γι' αυτό στα δικαστήρια είναι πολυμελείς οι συνθέσεις σημαντικές. Γιατί αποτρέπονται και τα λάθη. Έτσι είναι.
1: Τώρα έχουμε και μονομελείς επιτροπές, σας παρακαλώ. Το έχουμε ζήσει και αυτό στο προσφυγικό, αλλά εντάξει. Μονομελείς επιτροπές.
2: Λοιπόν, μας μένουν 3 λεπτά.
1: Θέλω να, μιας και μας μένουν 3 λεπτά, και ένα από τα πολύ σημαντικά γεγονότα που μας απασχόλησαν και πρέπει να υποθεί γιατί δεν ακούγεται αρκετά, είναι το θέμα του παγκόσμιου στολίσκου για την ελευθερία. Όσοι είδαμε, σας παρακαλώ να το δείτε, παρότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ακούς, το τι έζησαν οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκανε σε ένα πλοίο, σε πολλά πλοία, μέσα από χρήματα που μαζευτήκανε από αλληλέγγυους σε όλο τον κόσμο, έτσι, και άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Μπήκαν εκεί και ουσιαστικά απήχθησαν σε την πρώτη φορά σε ελληνικά.
0: Διεθνή ύδατα.
1: Σε διεθνή ύδατα, τα οποία όμως ήταν στην ζώνη, στη ΣΑΡ, ζώνη διάσωσης και έρευνας της Ελλάδας. Και την επόμενη φορά της Κύπρου. Και δεν υπόθηκε τίποτα, δεν ακούστηκε τίποτα. Συγγνώμη, θα το πω όμως. Ο πρωθυπουργός μας, αν δεν είχε βγει το βίντεο του Μπεν Γκβίρ, που τον κατήγγειλε και ο ίδιος ο Νετανιάχου, πιστεύω δεν θα έλεγε τίποτα. Μόνο τότε είχε πει κάτι και εκεί τελείωσε, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, απήχθησαν Έλληνες πολίτες. Εγώ αφήνω τους άλλους. Έλληνες πολίτες.
1: Έλληνες πολίτες, ναι.
0: Υποχρέωση του ελληνικού κράτους να προστατεύει τους πολίτες του. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί με αυτά που κάνουν, οι οποίοι δεν κάνανε κανένα ποινικό αδίκημα. Τους απαγάγουν με τρόπο πειρατικό έξω από την Κρήτη του Ισραήλ, τους πάει, τους βασανίζει, τους ξεφτελίζει και η ελληνική πολιτεία κάθεται βουβή και μιλάει μόνο κατόπιν εορτής και αφού μιλήσουν πρώτα οι άλλοι και είναι πραγματικά ένα φαινόμενο για ανθρώπους οι οποίοι πήγαν εκεί για να βοηθήσουν να πάνε ήδη πρώτης ανάγκης. Δεν πήγαν ούτε για να κολοπεράσουν, ούτε για να βγάλουν λεφτά για έναν λαό ο οποίος πάσχει 80 χρόνια τώρα. Και υπάρχει η ελληνική πολιτεία, δεν λέω μόνο, η ελληνική πολιτεία και χρέος να προστατεύσει τους πολίτες της. Και βλέπω αυτή τη σιωπή. Μίλησε ακόμη και η Μελώνη.
2: Ναι.
0: Θα το ακούσατε.
1: Ναι. Η οποία δεν ήθελε να μιλήσει, αλλά ήταν πιεσμένη όμως από την κοινή γνώμη της Ιταλίας. Ναι. Γιατί εμείς καθόμαστε στα αυγά μας. Οι Ιταλοί βγήκαν και διαδήλωσαν, έκαναν απεργίες για τη Γάζα.
0: Στα λιμάνια Γένοβα και αυτά, αρνούνται να φορτώσουν πλοία που έχουν σχέση με πολεμικούς εξοπλισμούς του Ισραήλ. Και έχουν γίνει. Υπάρχει μια αφυπνισμένη κοινωνία. Στην Ελλάδα δεν ξέρω, ενώ παλιότερα εγώ θυμάμαι την ελληνική κοινωνία σε μεγάλη εγρήγορση, τελευταία έχει πέσει σε μεγάλη παθητικότητα, δεν ξέρω, κούραση, παθητικότητα, απογοήτευση, όλα μαζί, δεν ξέρω. Πάντως βλέπω κάτι, ένα φαινόμενο, θα το βλέπετε κι εσείς φαντάζομαι.
1: Είσαστε αισιόδοξος.
0: Εγώ κοιτάξτε, σε αυτό απαντώ, έχω ελπίδα, είναι άλλο το να μπορεί λογικά να μην με οδηγεί η λογική μου σε αισιοδοξία. Αλλά έχω ελπίδα, αυτό το λέει και ο Αντώνιο Γκράμψη, ότι είναι η απεσιοδοξία της λογικής, αλλά η ελπίδα του συναισθήματος. Δηλαδή, γιατί χωρίς ελπίδα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν ξέρω αν θα φτιάξουν, δεν θα φτιάξουν τα πράγματα, αλλά δεν παρετούμε, ελπίζω. Και πολεμώ και θα δούμε.
1: Εμείς εδώ στην εκπομπή λέμε ότι επειδή τα πράγματα αλλάζουν υπάρχει ελπίδα και όσο αλλάζουν θα υπάρχει ελπίδα και επειδή συνέχεια θα αλλάζουν πάντα θα υπάρχει ελπίδα.
0: Εντάξει, φυσικά. Όσο αναπνέουν οι άνθρωποι υπάρχει ελπίδα. Απλώς λέω ότι επειδή έχουμε μια σύντομη ζωή όλοι μας μπορεί όσο ζούμε εμείς να μην δούμε πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά η ελπίδα μας κρατάει στη ζωή και μας δίνει και νόημα στη ζωή. Γιατί αλλιώς παραιτήσε και έρθει στην κατάθλιψη.
2: Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα στο κινητό μου για τη σημερινή την εκπομπή από πάρα πολλούς συναδέλφους δικηγόρους οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι.
1: Τώρα,
2: είναι
1: ενθουσιασμένοι. Είναι εδώ να κάνουν ερωτήσεις στον πρόεδρο.
2: Είναι ενθουσιασμένοι. Εγώ θα ήθελα να το χαλαρώσουμε τώρα λίγο όλο το τέτοιο. Να σας πω ότι σε 4 ώρες κλείνουμε 52 χρόνια από τότε που ήρθα και είδα τον πλανήτη
1: και έγινα πολλά.
2: Μέρος αυτού του κόσμου. Και το δώρο σου, Ελεάνα, να έχουμε τον κύριο πρόεδρο σήμερα εδώ ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή αλλάζουμε τη μέρα μας, μπαίνουμε στα γενέθλια και συνομιλούμε με έναν άνθρωπο που δεν τον ήξερα μόνο από το έργο του. Ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε και εμείς, κύριε Ράμον, και να φοράτε ακουστικά, να ήσασταν με ακουστικά.
0: Όχι, πέρασε γρήγορα οι ώρες αυτές. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά, να έχετε υγεία.
2: Να είστε καλά.
0: Να αισιοδοξία, δυνάμεις. Να συνεχίσετε να κάνετε το έργο σας.
2: Θεσσαλονίκη έρχεστε.
0: Έρχομαι αρκετά συχνά. Είχα το Γενάρη, έρχομαι και...
2: Πιστεύω ότι...
1: Είναι και ομιλητής τώρα την Κυριακή στο ReWorks. Πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, η εκπομπή μας είναι κάθε Τρίτη. Αλλά την αλλάξαμε για να βολέψει το πρόγραμμα για να έχουμε
0: καλά,
2: και εσάς.
0: Αυτό ήταν μεγάλη τιμή.
2: Πιστεύω ότι αν βολέψει να είστε και Θεσσαλονίκη καμιά φορά και από κοντά να βρεθούμε, το ραδιόφωνο θα μας την κάνει τη χάρη να τα πούμε και από κοντά.
0: Καλά,
2: και...
0: θα βρεθώ. Εγώ αρκετά συχνά έρχομαι, γιατί έχω και πολλούς φίλους και γιατί μου αρέσει και την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη. Αλλά θα βρεθούμε σίγουρα, ακόμη και αν δεν είμαι στο στούντιο, θα βρεθούμε να τα πούμε.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
2: Με πολύ βαριά καρδιά θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία. Ήταν πολύ σημαντικά όλα όσα ακούσαμε. Θα την παίξουμε την εκπομπή ξανά και τα αποσπάσματα. Θα ακολουθήσουμε τη συμβουλή του φίλου που θα απομονώσουμε μετά και θα σας τη στείλουμε κιόλας να τις έχετε.
0: Ελπίζω να μην κουράσω τον κόσμο με αυτά που είπα.
2: Εμάς πάντως δεν μας κουράσατε και από ό,τι φαίνεται και από τα μηνύματα δεν κουράσατε κανέναν.
0: Εντάξει. Καλό αυτό, με ευχαριστεί.
2: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε γερός.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Και χρόνια πολλά στο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας, καλή νύχτα.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή σήμερα ήταν λίγο πιο περιορισμένη σε κάποια πράγματα. Είχαμε έναν πάρα πολύ σημαντικό και δυνατό καλεσμένο και νομίζω ότι έπρεπε να του δώσουμε όλο το χρόνο να μας πει τις δικές του εμπειρίες, να μοιραστεί τις δικές του γνώσεις σε πράγματα τα οποία μας απασχολούν καθημερινά.
1: Ο μέση της δικαιοσύνης είναι για μένα, έτσι.
0: Μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πολίτευμά μας, με το κατά πόσο τηρείται, με τα δικαιώματά μας.
1: Και ο άνθρωπος που στηρίχθηκε, που όρθωσε το παράστημά του, έτσι, δηλαδή μόνος απέναντι σε όλους για να κάνει τη δουλειά του. Αυτό το λέει και το ξανάλεγε.
0: Και να δέχεσαι τόση επίθεση, έτσι, επί μήνες και να αλλάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την αντιμετώπιση τους απέναντί σου ανάλογα με το αν βολεύεις ή δεν βολεύεις. Γι' αυτό πρέπει επιτέλους αυτός ο κόσμος, αυτή η κοινωνία, πρέπει να μάθει να κρίνει μόνη της. Πρέπει να έχει κριτική σκέψη, να μην τρώει το έτοιμο.
1: Ναι, γιατί το έτοιμο σε σκοτώνει. Όπως το φαγητό, έτσι και οι ειδήσεις πρέπει να τις ψάχνουμε καλά. Και να ξέρουμε ότι, εντάξει, αυτά που κάνουμε εμείς τώρα και αυτά που δεν κάνουμε θα μετρήσουν στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές. Και ότι, εντάξει, μπορεί ένας κούκκος να μην φέρνει την άνοιξη, αλλά έρχεται η άνοιξη και πρέπει να είσαι εκεί και να την φέρεις με όποιο τρόπο μπορείς. Να την επιδιώξεις να έρθει, γιατί αλλιώς δεν θα την νιώσεις.
0: Και κιόλας. Κάτι άλλο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας τώρα. Πρόσεξα, ρε παιδί μου, ότι στέλνανε κάποιοι συνάδελφοι για το τις ερωτήσεις τους. Τώρα μόλις αποσυνδεθήκαμε έρχονται συνέχεια μηνύματα, όχι για χρόνια πολλά, για συγχαρητήρια για την εκπομπή. Δεν τη διακόπτανε, ναι. Τώρα έρχονται τα μηνύματα.
1: Ναι. Και στο ραδιό και στο Viber του σταθμού είχαμε πολλά μηνύματα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς από αυτό το ραδιόφωνο θα αναδεικνύουμε όσο μπορούμε.
1: Ξέχασα να χαιρετήσω τα Παταχού Αριανά Αλάνια συνεισαγωγή.
0: Όλο τον κόσμο χαιρετάμε σήμερα.
1: Τώρα χαιρετάμε όλο τον κόσμο, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί ο φίλος ο Αλέξανδρος ο Πόχος. Ελπίζουμε να τη διασκεδάσατε τη σημερινή εκπομπή, να επιμορφωθήκατε. Και μαζί θα
1: και
0: τα
1: τώρα
0: πούμε.
1: Μουσικάρες, παιδιά.
0: Τώρα ο Αλέξανδρος. Τώρα ο Αλέξανδρος ακολουθεί. Αγωνιστής και ο Αλέξανδρος.
1: Βέβαια.
0: Για την Αριανάρα δεν είπαμε τίποτα.
1: Για την Αριανάρα.
0: Αλέξανδρε, δώσ' μου 2 λεπτά. Παιδιά, εγώ είμαι περήφανος για την ομάδα του μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Για αυτή την ομάδα του μπάσκετ που τερμάτισε έτσι όπως τερμάτισε. Έγινε ομάδα. Και ξεκίνησε σκορποχώρη.
1: Έμαθα για μια τεράστια μεταγραφή, φίλε.
0: Ναι, ναι, μάλλον ισχύει. Δεν θέλω να το πούμε.
1: Δεν θα το πούμε και να το γνωσοζέψουμε, ναι. Αλλά
0: ένα μήνυμα μόνο από εμένα προς όλους εσάς και εκμεταλλευόμενος τις ιδιότητες που είχα μέσω της ομάδος. Παιδιά, ο Άρης είναι πολύ μεγαλύτερος από τον κάθε παίκτη, ναι, προπονητή και διοικούντα.
1: Ναι.
0: Θα έρθουν, θα προσφέρουν. Δεν έρχονται γιατί τους πείσαμε. Έρχονται γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε.
1: Και αυτοί που έρχονται
0: είναι ένα δούνε και λαβίν. Απλά από τη μία πλευρά είναι μια εντότητα μιας ομάδας που έχει 112 χρόνια ζωής. Το μεγάλωσα και όλα, μπήκα στα αλλάζω χρόνο τώρα, κατάλαβες τη δυσκολία μου και στην πρόσθεση. Λοιπόν, και απ' την άλλη είμαστε οι κοινοί θνητοί. Οι οπαδοί της, οι προπονητές της, οι παίκτες της, η ομάδα θα συνεχίσει.
1: Πρέπει να ξέρουν όσοι διαχειρίζονται τα της,
0: ναι,
1: ομάδας,
0: να πανηγυρίζουμε
1: ότι διαχειρίζονται κάτι που τους ξεπερνά.
0: Να πανηγυρίζουμε για τα πρόσωπα που έρχονται, να πανηγυρίζουμε για τα πρόσωπα που έρχονται, αλλά να μην ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα είναι αυτά τα 4 γράμματα. Καλή σας νύχτα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Έκτακτη είδηση.
1: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
1: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
1: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
1: Έργο τέλεια νέα.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Lease Access.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λόγιο έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
7: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
8: Μεϊμάλεις.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

και είναι η εκπομπή χορεύοντας με τους λίγους. Θα είμαστε μαζί για ένα δύο ώρα. Σήμερα θα έχουμε έτσι κουβέντες να ανταλλάξουμε. Ωραία η θεματική που ακολουθεί. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Σπίστε φόντα, βάλτε κανένα ποτηράκι κρασί, κανένα ποτηράκι με ό,τι ποτό αγαπάτε.

Για Χαραντάν και τα κουκιά Μπαγκλάν. Επειδή να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα πολύ θολούρα περιτέχνη, σινεμά και μπουρμπούτσελο αμαλάγινα μου. Δεν μπορεί να έρχεται πασαμία κερία να σου βγαίνει από ραδίου, τηλεόραση και εφημερίδα και να μας φλωμώνει να πούμε στο έτσι σταλιό, σταλιώτικο, στο πασαλιμανιώτικο, υπογραφή να πούμε Τζίφος Μένε και Λεμίδης, Μαρία Παυτοπούλου, Ράφος Βασαηλίδης, Δάνος Νανίκας να πούμε και αμαλάκι. Τι δουλειά κάνουμε εμείς να πούμε. Ψάρια πουλάμε. Διότι ο σινεμάς της σήμερον ημέρα δεν είναι αυγολέμονο να κόψει. Ο σινεμάς πρόκειται περί αλής βερίσει. Ο καλλιτέχνης δώνει και ο λαός παίρνει. Και άμα δεν του δώκεις ρε μάγκα του λαού, τι θα πάρει. Όλα τα πιάνεις εσύ ρε μάγκα, μέσα είσαι ο δικός μου. Το οποίο είναι η τέχνη μυστήριων. Και όπου μυστήριων και από δίπλα και ασφάλεια προαστείο. Καθότι καθήκον της αστυνομίας να βρίσκει μυστήρια, πτώμα ακέφαλων αγνώστου ταυτότητος και λοιπόν στοιχείων. Εσύ θα το κάνεις ρε μάγκα. Τι γραμματικά γνώση έχεις περικλοπή και δαχτυλικών αποτύπωμα μαλάχι να πούμε. Μόκο ρε μάγκα και περί ευχαριστώ το αστυνομικό όργανο την κορόιδα να μου. Όχι, αχαριστία. Και ρωτάω, γιατί ρε μάγκα δεν το εκτιμάς το όργανο των αστυνομικών και το κακολογείς να πούμε μίσος και προλάβει το καθήκη και στους γιατρούς να φάει τα μισθά του, δεν κάνει. Υπάρχει και Θεός. Και επειδή να πούμε δεν πιάνει η δικιά σου η κλάβα και δεν την ανθίζεσαι, δεν πάνε να πει ότι δεν πιάνει και τα λουνού η κλάβα, μαλάχι να πούμε. Καθότι τα ψηλά νοήματα δεν τα θίζεται μου κόσμος. Δεν την ψηλιάζεται τη δουλειά, γουστάρει εγχώριο πράγμα. Πώς λέμε να πούμε της πατρίδος μου σημαία έχει χρώμα γαλανό. Σαμιώτησα, σαμιώτησα από ό,τι θα πας στη Λέσβο. Τι ήταν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία μας και τα τι αυτά. Έτσι και του ρίξα ψηλό νόημα κομπλάρι. Και ενώ εσύ του λες να πούμε μεταξύ των δύο οδών συντομοτέρα η ευθεία, αυτό σου λέει τα ζάγκα ουρκετσίτα. Κυκλοφοριακόν χάος. Έτσι όμως και του ρίξεις κλαρίνο, φουστανέλα και τελεμέ καθάρισες. Κάνεις και την κονόμα σου και είσαι και ο πρώτος αμαλάκι να πούμε. Καθότι εν Ελλάδη τέχνη ίσον κονόμα. Και τέχνη χωρίς κονόμα ίσον σάμαλι χωρίς τελάρο. Το οποίο εν Ελλάδη και ενηματογράφος ίσον ξεφτύλα. Γκόλφο. Γκόλφο και πάει σε Ελλάδος αμαλάκι να πούμε. Και καλά να πάθετε και άντε να μη χαλάσω και το στόμα. Η αχαριστία είναι το έγκλημα. Διότι άλλος να μου σου δώνει την τέχνη του και εσύ αρωτάς. Και ποιον περικαλώ το ηθικό δίδαγμα του έργου. Δεν κάνει ρε μάγκα. Μην το προσβλήσεις τον καλλιτέχνη. Τι θες να σου πει εν τέλει, πώς φτιάχνεται να πούμε το ραγού. Διότι πάσα έργο να πούμε δεν σάχνεται για χαβαλέ. Είναι να διδάχνει κιόλας. Δεν είναι να πούμε φάγαμε, ήπιαμε και το κλικεράκι μας και άντε για χαρά και τα δέοντας την κυρία μαμά σας. Άπαξ και έριξε φινάλε να πούμε το έργο, πρέπει να τσακουλευτείς που την πάει ο μάγκα στη δουλειά. Ούτω πώς και ταινία τέχνης. Πίστευε και μία ερεύνα. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Να σε δω τη Σαχάρα να με δω και στο Σουέζ. Διότι τέχνη ίσον νόημα. Ποιος έριξε το πέναλτι και μου κλείσε το σπίτι. Γιατί να κλαίει το μωρό αφού φοράει πάνω. Πρέπει να τα σακουλεύεσαι τα ψηλά νοήματα. Αλλιώς πως κάτσε σπίτι σου, ρίξε πασέντζα και ας τα επίλυπα απάνω μας. Γιατί εμείς την ανθίζομαστε ρε μάγκα τη φτιάξει. Γουστάρουμε περί Μεγαλέξανδρο, γουστάρουμε περί καταραμένο σόφης, σουβλίστε τους, πλακώστε τους και τα τι αυτά. Γουστάρουμε περί ταινία τέχνης. Καπέλο μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε το εισαγωγικό μέρος της εκπομπής. Καλησπέρα και στα ξενάκια μας απανταχού της γης. Καλημέρα λέει ο Χρήστος σε όλη την παρέα. Άρης και μουσικάρες, ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο μου. Επίσης ο Γιώργος, καλημέρα Αλέξανδρε, δώσε χάρη κλίν, καλή εκπομπή. Εμείς εξαναφέρουμε τον μπάσκετ στο Βόρα. Αναφυσβήτητο. Το λέω μαζί με σένα και με χιλιάδες άλλους εδώ και πόσα χρόνια. Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου Κωνσταντίνος. Τσίπρο με παστή, σαρδέλα και ελιά. Και ρωτάει, μουσική και τραγούδια του κινηματογράφου. Για να δούμε τι επακολουθεί. Αλλά πρωτίστως μία ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω, αγαπητοί συνακροατές και συμπαραγωγοί, θα έλεγα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα στη δικιά μου την εκπομπή, τουλάχιστον, γιατί τώρα τελευταία ειδικά κάνουμε μαζί παραγωγές, κακά τα ψέματα. Τι γνώμη έχετε για τις τέχνες και ποια είναι αυτή που σας ενθουσιάζει περισσότερο από την άλλη, έτσι. Από μια άλλη, τέλος πάντων, δηλαδή, τι θέλω να πω. Μπαίνει για σας πρώτα ο κινηματογράφος και μετά η μουσική, το αντίθετο. Έχετε καλύτερη άποψη, γνώμη για τη ζωγραφική, για τη γλυπτική ή για τις εφαρμοσμένες τέχνες και ποιες είναι αυτές. Πάμε εμείς τραγούδια ευθύσαμε να μην κάνουμε καιρό. Σήμερα δεν μ' άρεσε εδώ πέρα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παρόλα αυτά. Δώστε μου ένα λεπτό λοιπόν.

Εμείς ακούσαμε το σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες από την Ρένα Κουμιώτη και περιμένω εδώ πέρα να μου πείτε την άποψή σας για το ερώτημα που έθεσα, αλλά και επίσης περιμένω τις επιθυμίες σας σχετικά με τραγούδια που ακούσατε στο κινηματογράφο και αν μαζί με το τραγούδι που σας έχει μείνει πολύ όμορφα χαραγμένο στη μνήμη σας, σας έμενε και η ταινία. Έτσι. Τώρα, παράδειγμα. Καλημερίζω και καλησπέριζω και τον Βασίλη, ο οποίος λέει καλημέρα, λέγεται καλή εκπομπή. Για να πει κάποιος ότι του αρέσει η μουσική, πρέπει να έχει άποψη από δημοτικά μέχρι τραπ, από ρεπέτικα μέχρι death metal. Ταπεινή μου άποψη, ταπεινή μου γνώμη, εγώ απλά λέω ότι μέρα χωρίς μουσική, άχρηστη και χαμένη μέρα. Δεν θα πω όχι. Εγώ τουλάχιστον χωρίς μουσική δεν μπορώ να ζήσω. Έτσι. Καλησπέρα και εσύ τώρα, η οποία μας έρχεται καλή εκπομπή. Δεν άκουσα την ερώτηση, λέει ο Κωνσταντίνος. Τι σχέση έχει για σένα η τέχνη και ποια από αυτές έχεις ψηλότερα στην ψυχούλα σου. Είναι ο κινηματογράφος, είναι η μουσική, είναι η ζωγραφική, η γλυπτική, η λογοτεχνία, η ποίηση, τι από όλα. Ή όλα μαζί συγκεντρώνονται σε ένα. Αυτό

κάτι δεν μ' αρέσει από την άποψη εδώ της τεχνολογίας. Τέλος πάντων, θα κάνω υπομονή. Μην με παρεξηγήσετε. Μην με παρεξηγήσετε καθόλου. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την αναστάτωση, αλλά αλλιώς θα περιμένεις καμιά φορά και αλλιώς σου έρχονται. Ειλικρινά. Λοιπόν, πάω στο επόμενο τραγούδι.

Λοιπόν, εμείς ακούσαμε Δημήτρη Κόρδιε της Χεάντρας. Για ψάξτε να δούμε από ποια ταινία είναι το συγκεκριμένο τραγούδι. Πηγαίνω στα μηνύματα. Λέει ο Κωνσταντίνος, η μουσική χωρίς να απορρίπτω καμία άλλη τέχνη. Και ρωτάω εγώ τώρα, θα μπορούσε κανείς από εμάς να κάθεται και να χαζεύει με τις ώρες ενό ζωγραφικό πίνακα? Πικάσο παραδείγματος χάρη, Γκουέρνικα. Ή να χαζεύουμε κάποιο γλυπτό και να το ψάχνουμε πώς, τι και γιατί, ποιος το έκανε, τι εποχής είναι και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον δεν θα μπορούσα να το κάνω. Παρόλο ότι άνθρωπος του τεχνών, αλλά δεν θα μπορούσα να το κάνω.

Ωραίο, τα λοιπόν και στα μηνύματα πάλι. Καλημέρα Αλέξανδρε, λέει και η αγαπητή Φωτεινή. Η μουσική και μετά η μουσική. Α, και μετά το σινεμά μετά μουσικής. Ωραίοτατα. Για να μου προτείνετε κανένα κομματάκι από ελληνικό κινηματογράφο. Άιντε μπράβο, άιντε μπράβο. Για να πάω εγώ σε κάτι έτσι λίγο δύσκολο.

0: Λοιπόν, από ποια ταινία είναι τούτο εδώ το κομμάτι με τίτλο «Έλα να σβήσεις τη φωτιά»? Για να δω. Βασίλης. Και για τη μουσική θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί μεγάλωσα με τον συγχωρημένο τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν μουσικός αρμονίστας σε μπουζούκια. Όπα, πέσαμε σε γιο συναδέρφου τώρα. Καθότι εγώ βιοποριζόμουν χρόνια με τη μουσική, χρόνια. Λοιπόν, σε Θεσσαλονίκη περισσότερο Βασίλη μου μπαμπάς. Για... Ωραία. Εντάξει, φίλε Κωνσταντίνε, για το όνομα του Θεού, αλίμονο. Κάνε δουλειά σου, αγόρι μου, κάνε δουλειά σου. Να πάω εγώ στο επόμενο κομμάτι, λέτε, μπα, όχι. Περιμένω εδώ εναγωνίως μηνύματα. Τέλος πάντων, έχουμε χρόνο, αρκετό, να πούμε και πραγματάκια και. Ως ένα εμβληματικό κομμάτι. Εγώ του ελληνικού κινηματογράφου. Όχι. Αυτό εδώ, αυτό το ακούσαμε. Πάω σε αυτό εδώ, εμβληματικότατο.
1: Παίχτε. Παίχτε. Παίχτε.

Τώρα δεν πιστεύω να μην είναι δημόσιο από ποια ταινία είναι τούτο εδώ το κομμάτι. 1961. Μου γράφει τώρα ο Βασίλης για τον μπαμπά του, ο οποίος μουσικός όπως είπε αρμονίστας. Και τον ρωτάω εγώ λοιπόν, λέω, σε ποια μαγαζιά έπαιξε, μου απαντά στο Μινουί και τη Βρύζες, για παράδειγμα. Και το ρωτώ, στον Μινουί Μεσοκράτη, Καμπουρέλο και Λίβα Λαβάνη, με τον Νίκο τον Παλαβάνη, ήταν πολύ καλή φίλη, προφανώς, λες για τον αδερφό της Λιλής. Τον Καμπουρέλο, όλοι ήταν μια παρέα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Και εγώ πιτσιρίκος μπαίνω, έβγαινα εκεί για να πάρω πράγματα. Λοιπόν, στην οικία το όνειρο, το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε του 1961, η ταινία, η στίχη του Τάσου Λιβαδίτη, η μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Μια ταινία γυρισμένη κατά άλλους στη συνοικία ασύρματος των Αθηνών, κατά άλλους το Δοργούτι, δηλαδή μέρος του νέου κόσμου σήμερα. Παρόλα αυτά την ταινία τη σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Αλέκος ο Αλεξανδράκης, Ψαφώνη Ταρά, Μάνος Κατράκης, Αλίκη Γεωργούλη. Ξεχνώ τώρα κάποιους ηθοποιούς, καθότι δεν έχω μπροστά μου τίποτα να διαβάσω, γιατί συνήθως ετοιμάζω πράγματα, αλλά τέτοιες λεπτομέρειες δεν θέλησα να δώσω σήμερα, ώστε να κερδίσουμε χρόνο και να κάνουμε περισσότερο κουβέντα. Λοιπόν, περιμένω τις απόψεις σας για τις τέχνες γενικότερα. Και αν ασχολείστε κι εσείς με κάποια τέχνη, όπως έχω ρωτήσει πάρα μα πάρα πολλές φορές μέσα από τούτη εδώ την εκπομπή. Ναι. Να πάω λοιπόν και εγώ σε τραγούδι. Γνωστό. Πολύ γνωστό.

0: μεσημέρι. Διασκεδάζουμε.
1: Όχι παραπάνω, γιατί μετά. Όχι απλά θα καταλάβετε ποια ταινία είναι. Είπαμε λίγο να δουλεύει και το μυαλό, έτσι. Μηνύματα έχουμε. Δεν έχουμε μηνύματα κριτική. Την τροπή είναι αυτή σήμερα. Σε παρακαλώ πολύ λίγο. Για πάρτε τα πάνω σας. Πάω σε άλλο κομμάτι. Πιο δυσκολάκι.

0: Κανείς λοιπόν δεν έχει απαντήσει από ποια ταινία πρόκειται. Ήταν αυτό το κομμάτι και λέω πρόκειται. Από ποια ταινία αυτό το κομμάτι. Κανείς. Ελάτε ρε παιδιά τώρα. Στα τέσσερα κανένα δεν απαντήθηκε. Τι γίνεται, δεν βλέπετε σε ελληνικό κινηματογράφο. Δηλαδή αν ήταν να βάζω μόνο soundtrack από ξένες ταινίες. Βέβαια τώρα. Τι είναι αυτά που μου λέτε. Άντε να πάω σε ένα ψιωχί μου.
1: Ήτανε κάποιος άνθρωπος όπου δεν είχε γνώση. Πέτουσε τα χρυσόφλου.

τη γυρνούσες πίσω. Άμα σου τη χαρίζανε να τη γυρνούσες πίσω. Και μάζεψε τα λόγια σου, μη σε

Λοιπόν, το βρήκες όμως, ο Θωμάς το βρήκε. Βέβαια. Η Νεράιδα και το παλικάρι, αυτό το βρήκα. Γελάει τώρα ο Βασίλης, γιατί γελάει. Ετοιμάσου να πεθάνεις, λέει, είναι δεν το λες και δεν το κάνεις. Πόθον εσύ. Καλή ταινία, λίγο, πώς το λένε, λίγο έτσι, όχι φτηνή ρε παιδί μου, όχι πρόχειρη. Θα μπορούσαν να το εξελίξουν κι άλλο παραπάνω και από κομμωδία έγινε κομεντή. Ρομαντική κομεντή τώρα, ας πούμε. Αυτό είναι εμένα που δεν μ' αρέσει σε πολλές ταινίες, ας πούμε. Και λέω, αμάν τι γίνεται τώρα. Για να δούμε, για να δούμε. Τώρα θα μου πείτε τι θα γίνει συνέχεια, θα ακούμε τους ίδιους και τους ίδιους. Όχι, γι' αυτό είπα. Περιμένω να μου στείλετε κι εσείς προτάσεις, επιθυμίες. Τι ήταν αυτό που σας έμεινε περισσότερο από κάποια ταινία. Άντε, μπράβο. Βλέπεστε. Δεν υπάρχει θέμα. Για το όνομα του Θεού. Να μου αρέσει εκείνο. Το στέλνετε και το βάζουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Πολύ απλά. Λοιπόν,

0: ταινία. Δεν τη θυμόσαστε? Όχι. Είστε σίγουροι? Δεν τη θυμόσαστε? Καλά. Ο φίλος μου Λευθεράκης. Εκεί στην Πάτρα που έχει πάει με την κοπελιά, είναι αποκριές και έχει έρθει στο Τσακίρ και έφυγε, εκείνο το στιγμιότυπο είναι. Βέβαια. Αλίμονο. Πάω σε άλλο. Τίποτα, σιγή σήμερα εκθείος. Δεν μιλάει κανείς. Δεν αποκρίνεται κανείς. Να, να, τώρα που είπα εγώ, κάτι έχει έρθει. Λέει ο Θωμάς, τα έλεγα ο Ατσίδας. Α, και έστειλες και παραγγελία, ε. Σωστά. Να τη βάλουμε την παραγγελία.
1: All Win Care. Φροντίδα που γίνεται πράξη.
0: Περίμενε εδώ, γιατί μπαίνουν και τα παράστα. Παραγγελία. Μήπως θυμάσαι από ποια ταινία είναι αυτό που παρήγγειλες? Έτσι για να κάνουμε κουβεντούλα. Και σε εκφράζει τούτο εδώ το τραγούδι.

Τώρα ειλικρινά, τι γίνεται σήμερα, φαντάσματα έχουμε μέσα στο γέλο. Ειλικρινά. Άλλο του ζητάς να παίξει το τσουκπούξ, άλλο παιδί, ρε, τι πάμε σήμερα. Θα πάω στην καλή εκτέλεση. Όχι στην άσχημη, στην καλή.

0: Μάγβρε παλιομισοφόρια, Γρηγόρης επιτικό της στίχη, Αλέκος Αγγελάριος, μουσική, Μάνος Χαζηδάκης, κι όσο και να μην του φαίνεται. Πρώτη εκτέλεση, Βασίλης Αυλονίδης, βέβαια. Τι να σου πω, απλά μου αρέσει, είναι διδακτικό και κωμικό, παράλληλα λέει ο Θωμάς. Συμφωνώ απολύτως. Μήπως κολλάει όμως τώρα και τούτο εδώ.
1: Είπαμε, ένα βαρύ, έτσι. Έλα βρε τρομάρα σου που θέλεις και βαρύ.
2: Άσε με σου λέω να χωρίσω.
3: Άστονε Ματαμίτσα, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Τέλος πάντων άντρας είναι, γουστάρει να φέρει και την βόλτα του, το λέει και το τραγούδι.
1: Ποιο τραγούδι?
3: Δώσε βάση, μαέστρο.
1: Μαέστρο μου, να σε ασπαστώ.
3: Το Γιουλέκα.
4: Εμένα μη μου παριστάνεις, γιατί όσο αν σε εκτιμώ κι αν σ' αγαπώ, σ' αγλεντώ, δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω, σ' αγλεντώ, δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Είμαι άνδρας και το κεφί μου θα κάνω και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Πες τα μαέστρο να τα ακούσουνε μερικοί.
4: Είμαι άνδρας και το κεφί μου

0: πάρ' απόφαση πως δε σου πέφτει λόγος. Βρε η γυναίκα πρέπει να είναι...
1: Εδώ ποιος τραγουδάει!
0: Μπράβο Μανώλη, σκληρέ άντρα. Κι υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Κι υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως. Σ' ό,τι πιω.

0: στο μαέστρο. Πού είσαι, μαέστρο? Να μου το γράψετε, το λέω τρεις βολές την ημέρα για να το χωνέψει. Πρέπει είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω.
1: Κάτσε κάτω ρε, θα κάνεις και το κέφι.
2: Λοιπόν, εντάξει. Είναι πασιφανές τώρα για ποια ταινία επρόκειτο. Πολύ εύκολο. Κανείς όμως. Τίποτα. Κανείς δεν έστειλε ποια ταινία είναι. Αλλά να την αποκαλύψω. Λατρεύω αυτό και φιλότυπο. Οι δύο που ακούγονται, καταρχάς τραγουδάει και ο Τόλης Χάρμες, αλλά και στη σκηνή παίρνει και μέρος και η σύζυγός του, η Λίτσα, η Χάρμα, ένα απίστευτο δίδυμο, το οποίο είχε εμφανιστεί και σε άλλη ταινία. Και συγκεκριμένα η ταινία έχει τίτλο «Έλα στο θείο». Να ψάξω κι εγώ να βρω το κομμάτι για να το θυμηθείτε. Φοβερό. Λοιπόν,

0: Δεν ξέρω αν θυμόσαστε την ταινία, βέβαια. Μια φοβερή κωμωδία, η οποία είχε να κάνει με έναν ανιψιό ενός μεγαλομπακάλι, ο οποίος ήταν άλλο πράγμα. Ασωτεία στην ασωτεία. Τα είχε και κρυφά με μια κοπελίτσα της Περάτσα Βρανά, αλλά δέχτηκε να παντρευτεί μέσω εφημερίδας, δηλαδή αγγελίας. Και πέφτει πάνω στη Μαρούλα Γιούλη, η οποία ήταν ερωτευμένη με τον υπάλληλο του θείου του Νίκου Σταυρίδη, του μεγάλου μπακάλου δηλαδή. Μηνυματάκια, όχι, δεν έχω. Να πάω λοιπόν εγώ. Να σας βάλω ένα στιγμιότυπο να δω, θα θυμηθείτε κάτι. Δεν κακό.
1: Εσύ παιδάκι μου, τι έχεις, ούτε τραγουδάς, ούτε μιλάς, ούτε τίποτα. Α, δεν μ' αρέσει έτσι. Μα κοίτα, ούτε τα ματάκια του δεν σήκωσε καθόλου.
2: Οικογενειακό μας.
3: Θέλετε να κάνω και.
1: Ναι.
3: Αφού το θέλετε. Δεν μπορώ να σας χαλάσω το χατήρι, κύριε Χαρίλα. Μαέστρο.
2: Ορίστε.
3: Έχω έτσι τη διάθεση να χορέψω, δεν μου παίζετε κάτι?
2: Ευχαρίστως.

Φυσικά το στενιόλυπο που η Μαρούλα Γιούλη έχει κατεβάσει τη γανάτα με το κρασί και σηκώνεται να χορέψει σε επίπεδο, γιατί χορεύει πάρα πολύ μόρτικα. Η θεία Καμαρώνη, ο αδερφός όμως λέει πω αδερφέ την πάθαμε, και ο θείος μαζί με τον γαμπρό, δηλαδή τον

0: Αδύνατο. Αδύνατο. Δεν ακούω λέξη.
1: Μπαρντών, κάνε καράτη.
0: Μα ήτανε διαγωγή χθεσινή. Όχι, σε ρωτώ. Ήτανε διαγωγή. Ακούς εκεί να γελαστώ έτσι εγώ που την είχα για παράδειγμα.
1: Είναι.
0: Τι
1: είναι. Παράδειγμα.
0: Μάστι, έλεσε Φώτη. Ούτε τα κουρίτσα του δρόμου δεν φέρονται έτσι. Ρεμπέτικο. Ακούς εκεί, ρεμπέτικο.
1: Κληρονομικό.
0: Ποιο.
1: Το αίμα. Άμα το χαρμανιάσουμε με ενόπνευμα, φλωμώνει.
0: Ανοησίες. Και τα ρεμπέτικα που τα έμαθε.
1: Εγκυκλοπαιδική μόρφωση.
2: Εγκυκλοπαιδική μόρφωση, ε. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Τα είχε αφήσει τα καταλοιπά του, βλέπετε, 4 χρόνια και παραπάνω και κάτι παραπάνω. Ο Ιωάννης Μεραξάς, ο οποίος κυνηγούσε το ρεμπέτικο, άφησε αυτό το αποτύπωμα ότι ό,τι περισσότερο με μπουζούκι ήταν και του περιθωρίου αλλά και των ουσιών, με αποτέλεσμα η μεταπολεμική, ακριβώς μεταπολεμική Ελλάδα, δηλαδή μετά το 1950 όπου και είναι και η παραγωγή της ταινίας, ό,τι είχε μπουζούκι μέσα ήταν περίεργο. Γι' αυτό ο Μιχάλης ο Γιούλη κατέφυγε σε άλλες λύσεις, βάζοντας ολιστικά όργανα το βιολί και το ακορντεόν. Θα πάω λοιπόν εγώ σε ένα κομμάτι παλιό, παμπάλαιο, όλο παλιά παίζω. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα, έτσι, καταργάς, ποια είναι η ταινία. Δεν έχει καμία σχέση με το τίτλο.

0: Λοιπόν, περιμένω την ταινία. Έτσι, δύσκολη, δέζητο και να γίνουν θαύματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θυμάμαι το όνομα, λέει. Ρε γάμο του. Ο Βασίλης. Ο Κωνσταντίνος ξαναμπήκε στην παρέα. Ο Θωμάς στέλνει... Κάτσε αυτό, ναι, για να δούμε, περίμενε.
1: Τράβηξε, δηλαδή.
2: Ένα τέλος πάντων ο πατέρας είναι. Άμα τον ζωρίσει το έτσι θα το πάρει κι αυτός πεισματικά το πράγμα. Πάρ' τον και λίγο μετά.
0: Στάσου ρε παιδιά,
2: γιατί είναι στα διπλωματία η δουλειά.
0: Το που έστειλες.
2: Εγώ αν ήμουν αρχιτές σου, ξέρεις τι θα έκανα.
1: Τι.
2: Θα πήγαινα στο γραφείο,
0: θα
2: χτύπαγα ευγενικά, ευγενικά και πόρτα. Ένα τέλος πάντων ο πατέρας είναι. Άμα τον ζωρίσει το έτσι θα το πάρει κι αυτός πεισματικά το πράγμα.
3: Καλημέρα μπαμπά.
2: Πάρ' τον και λίγο με το μαλακό.
3: Πρώτα
2: να μιλάς τα πνευματία η δουλειά.
3: Το έχω κόψει με τα
2: χέρια. Εγώ αν ήμουν αρχιτές σου, ξέρεις τι θα έκανα.
3: Σε ευχαριστώ παιδί.
2: Θα πήγαινα στο γραφείο, θα χτύπαγα ευγενικά την πόρτα.
4: Πατέρας που είσαι βέβαια και η γνώμη σου είναι πάντα σεβαστή. Σ' αγαπώ και σε χρήμα και σε υπολείπτομαι. Αλλά κι εγώ
2: πρώτα απ' όλα λέω σε το τραγικό παιδί που το έχω ακούσει με τα χεράκια μου για
4: πάντα. Έχει να πούμε τις προτιμήσεις
3: της
4: και θέλω να με ακούσεις που έχω τέλος πάντων να σου πω δύο κουβέντες.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι καλός και ο Άγιος ο γκόμενος μου.
4: Πατέρας που είσαι βέβαια και η γνώμη σου είναι πάντα σεβαστή. Σ' αγαπώ και σε χρήμα και σε υπολείπτομαι. Αλλά κι εγώ που λέω λέω σε μια κοπελίτσα που ζει στην κοινωνία. Έχει να πούμε τις προτιμήσεις της
2: γενικής και ξέρω εγώ
4: να πω δηλαδή ότι καλός και άγιος ο κόμενος μου οικονόμησες, αλλά εμένα πώς να το κάνουμε, δεν μου αρέσει η μάπα του.
2: Και τι θα μου λέγει δηλαδή τότε ο γέρος, όχι ωραίος είναι και θα τον πάρεις. Κι αν μου το έλεγε που λέει ο λόγος, πάλι θα του κολούσα στο ευγενικό και ξέρω εγώ και πώς και τι μέχρι μου στο τέλος θα τον έψει.
1: Δεν τον ξέρετε τον πατέρα μου, γι' αυτό μιλάτε έτσι.
0: Λοιπόν, Λατένα φτώχεια και φιλότιμο επίσης. Και συνεχίζει η τεχνολογία να μου κάνει νούμερα, αλλά δεν θα τις περάσει. Δώστε μου λίγο χρόνο, λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα. Έχω κάτι. Όχι προς το παρόν. Για να πάω εγώ σε κάτι άλλο.
5: Είπαμε.
0: Είπαμε, ξύπαμε και πάω πάλι σε Μανώλη Χιώτη. Okay. Από τα πολύ ωραία κομμάτια του Μανώλη του Χιώτη.

Και την όλη ιστορία την πλήρωσε ο Μανάς Σβίκος, αν σας λέει κάτι. Στη σκηνή παίρνουν μέρος ο Αθηνόδωρος Προύσαλης και η Μπέτη Μοσχονά. Η Μπέτη Μοσχονά... Να, ο Μάκης. Καλημέρα, Αλέξανδρε, ακούω πάλι όμορφα μουσικά ακούσματα. Όμορφης και αγνής εποχής. Το τραγούδι αυτό είναι στην ταινία με τον Βίκο. Τι γέλιο λέει. Ναι, αλλά την πατάει εκεί ο Βίκος, βέβαια. Την πατάει άσχημα, γιατί του αρέσει τώρα η Μπέτη Μοσχονά, όπως και το κάνει, ομορφογένικο ήταν. Λίγα σε να βγω τώρα εδώ πέρα, με την κοπέλα. Αλλά έλατε όμως που η άλλη τον ήθελε για λαγό και τίποτα παραπάνω, ενώ στην ουσία δεν είχε διακόψει τα αισθήματά της για τον χαρακτήρα που απεικόνιζε ο Αθηνόδωρος Προύσαλης. Το δε θα γυρίσει ο τροχός. Είναι μια ταινία με τίτλο «Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν», με την Άννα Καλουτά, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, της Μαρούλα Γιούλη και τον Γιάννη Γιονάκη, τον Γκούλη στο Λίγκα, τον Περκλή Χριστοφορίδη κλπ. Πρόκειται για στίχους του Αλέκου Σακελάριου και του Χριστογιαννακόπουλου και μουσική του Μιχάλη Σογιούλου, που σας είπα που δεν υπάρχει μουσική, έτσι υπάρχει ακορντεόν και βιολί. Και γυρνάει στο χωριό στην Καβάλα, λέει, με γάιδαρο και με πινακίδα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, Βέγκος. Σωστά. Είναι πολυτεχνίτης και δημοσπίτης. Το είναι. Είναι σίγουρον. Να πάω λοιπόν εγώ σε ένα άλλο κομμάτι. Επίσης, κινηματογραφικό, είπαμε, ναι, έχουμε κινηματογράφο σήμερα. Επομένως, μην ψάχνετε πουθενά αλλού. Δώστε μου λίγο χρόνο, πάω σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Μα πολύ αγαπημένο. Πιο βάρη τώρα. Άλλο συνέχεια.

Λοιπόν, το κομμάτι με ποιος δρόμος είναι ανοιχτός του Γιάννη Μαρκόπουλου. Εμείς τα ακούσαμε εδώ σε πρώτη εκτέλεση από τον Στέλιο Καζαντζίδη, τη Μαρινέλα, τον Κουρκουλό. Αλλά στη σκηνή ήταν και μπαίνει για να χορέψει Χασάπικο και η Μέρη Χρονοπούλου. Λοιπόν, ο στίχος είναι μοναδικός. Μοναδικός, να κάτσουμε σε μια αγωνιά και να τα πούμε οι δυο μας. Ποιος είναι αυτός που έφτιαξε το μαύρο ριζικό μας. Απίθανος στίχος ο οποίος για μένα σήμερα δεν γράφεται. Και γιατί δεν γράφεται? Προφανώς γιατί πάψε να υπάρχουν γειτονιές, πάψε να υπάρχουν αλάνες, πάψε να υπάρχουν οι γλάστρες στην αυλή με τα γεράνια ή αλλιώς μολόχες, πείτε το όπως λέτε, και τους βασιλικούς και τις πικροδάπνες. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδινα. Από τη μία πλευρά πολύ καλό, αλλά από την άλλη έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας, καθότι στις γειτονιές που εμείς μεγαλώσαμε, όταν ακουγόταν μία φωνή βγαίνανε 10 στην πόρτα για να δουν τι συμβαίνει και να συνδράμουν αν κάποιος ήθελε κάποια βοήθεια.

Λοιπόν, είναι η ταινία που μπαίνει ο Άλαν στο κέντρο διασκέδασης μαζί με την τρελοπαρέα του και κάθονται στη σκαλιά. Και έρχεται ο σερβιτόρος και λέει: «Όχι εδώ, μίστερ, όχι εδώ». Και σηκώνεται ο Βαγγέλης Σελινός και λέει: «I sit down there». Μαριχουάνα σόπι, δηλαδή. Λέει φωτεινή, απότομα μου την κοπάνησες. Ο Μάκης τι είπε, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω φωτεινή σε τι αναφέρεσαι, μπορεί να είναι ατάκα, αλλά δεν το κατέχω το θέμα. Νομίζω ξανθεί αγαπημένη Παναγιά του Λεσβασκούλου. Όχι, όχι, ουδεμία σχέση. Ουδεμία σχέση, φίλε μου Κωνσταντίνε. Σήμερα μιλάμε για ελληνικό κινηματογράφο, το κατάλαβες, το ήξερες. Όχι. Είπαμε το κομμάτι είναι από την ταινία Μαριχουάνα Στοπ. Ο μόνος τραγουδιστής που τραγουδούσε στα πλάγια λέει πως περπατάνε τα καβούρια, λέει ο Μάκης ο Φάντομ. Ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις καθόλου άδικο. Να πάμε εμείς σε άλλο κομματάκι, γιατί περνά και η ώρα και τι θα γίνει μετά. Και σε ποιο να πάω τώρα, ποιο να διαλέξω, γιατί είναι τόσα πολλά που δεν μπορείς, παιδί μου, να επιλέξεις εύκολα. Πάω λοιπόν εγώ με Ριζονοπούλου.

Λοιπόν, η ταινία εδώ είναι με θέμα, πάντα φυσικά τον έρωτα δίνει να κάνει άλλωστε ο ελληνικός κινηματογράφος, τα περισσότερα οι περισσότερες κωμωδίες ή κομεντία, τώρα το θέλετε, είχαν να κάνουν λίγο με τη φάρσα, λίγο με την πλόφα, λίγο με τον έρωτα. Εδώ ποια ταινία είναι, θυμόσαστε? Που μπαίνει η κυρία με τη μαχαιριά στο φόρεμα, που λέει ο Κώστας ο Βουτσάς. Λέει ο Μάκης, αρχόντισα σε όλα τις, λέει, με αλφα κεφάλαιο. Για μένα η μεγαλύτερη στάρ, πια από Γιουκλάκη, λέει, είχε αέρα η γυναίκα. Μια κυρία στα μπουζουκιά. Νομίζω. Σωστά τα λες. Πολύ σωστά τα λες και συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Έχουμε την ίδια άποψη για την Μέρη Χρονοπούλου. Πάω σε παραγγελία.

0: Εκτελέστηκε και η επιδημία. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Να βάλω και ένα στιγμιότυπο. Εδώ.
1: Σας περικαλώ. Αθρεύου. Καθώ την αμαρτία να το πηγαίνει με το πόδι μια πριγκιπέσα τη στιγμή που διαθέτουμε και ρόδα και μπενζίνα μέχρι πάλιρο και ό,τι τραβάει η ψυχάρα σου. Και εκείνη δεν απήντησε.
0: Και αν ταινία είναι για να πάω στο επόμενο. Καληνύχτα λέει και στον Παναγκούνα Αλέξανδρε ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καληνύχτα. Φίλε Κωνσταντίνε, το σοφεράκι αμέσως απάντησε. Ρε το θηρίο, ρε. Ρε το θηρίο. Σε έχεις πολύ μεγάλο μνημονικό, ρε. Μπράβο. Λοιπόν, πάω σε ένα κομμάτι συνηθισμένο, αλλά ψάχνω να δούμε την ταινία. Και δεν είναι άλλο από αυτό εδώ. Αυτή είναι η δεύτερη εκτέλεση, αλλά με τους ίδιους ερμηνευτές. Έτσι.

Είπαμε λοιπόν, Στέλιος Πετσατζίδης και Μαρινέλα, Ζιγκουάλα και η ταινία «Η κυρία Δήμαρχος» του 1960. Μουσική Στέλιος Πετσατζίδης, στίχη Νίκος Μουρκάκος. Πάω στα μηνύματα. Πιστεύω, λέει, ότι λάθος του παλιού κινηματογράφου, λέει ο Μάκης. Πιστεύω ότι η εποχή του 60 θα μου τέριασε απόλυτα να ζω τότε. Να μην έχει σήμερα μαγαζιά με τέτοια μουσική. Τι να πω και εγώ τώρα που είμαι λάτρης επίσης αυτής της περίοδου και όχι μόνο. Λοιπόν, θα κλείσω με κάτι πολύ πιο ανάλαφρο και θα σας αφήσω εδώ με τις καλύτερες ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα προφανώς Σαββατοκύριακο. Προφανώς. Αν όχι, δεν ξέρω και τις διαθέσεις του κυρίου Διευθυντού μας, τότε τη Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Είστε επανακούιν.